Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 2 πρώτα λεπτά, Ηλίας Ελιμάς, Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος στην παρέα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 2 πρώτα λεπτά, Ηλίας Ελιμάς, Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος στην παρέα.

0: Γιατί εμείς δεν φταίγαμε. Δεν κάναμε τίποτα. Ναι, Γιώργο μου.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα. Λέω και εγώ με έκλεισες επειδή είπα για τηλεφωνήτρια ότι έχει νεύρα.
0: Λοιπόν,
1: στο θέμα μας.
0: Μισό λεπτό, ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, ναι. Η γυρία Θησαυρούλα δεν έχει ποτέ νεύρα.
1: Έχει νεύρα, πολλά νεύρα είχε. Πολλά,
0: λοιπόν,
1: πολλά,
0: καλό Πάσχα, πάρα, καλό Πάσχα, καλό Πάσχα. Αυτός που έχει νεύρα τώρα είμαι εγώ, κύριε Μπάρμπα.

Και πού είσαι, Γιώργη? Επί 10 λεπτά προσπαθούσε η Σταυρούλα να σου εξηγήσει και δεν την άκουγες, για να διορθώσει τη γραμμή, η οποία ήταν χάλια. Η απόδειξη είναι ότι έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, καλό Πάσχα σου εύχομαι και καλά Χριστούγεννα.

λες, Μπαρμπαγιώργο, η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω, όταν γερνάει κανείς μπορεί να τα χάνει λίγο. Δεν πειράζει. Καλό Πάσχα.

0: Γεια σου κύριε Κώστα μου από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά εσύ?
1: Είσαι καλά ρε Μάνο, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
0: Είμαι καλά, γιατί με ρώτησες πως είμαι εγώ.
1: Ναι,
0: η κοινωνία πρέπει να βρει έναν τρόπο να διορθώσει τα κενά της, αυτό. Αλλά δεν επηρεάζει τον ψυχισμό μου εμένα.
1: Αυτό με τα 2-17 χρόνια δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να... Ναι, τι να κάνω, να βάλω τα κλάματα στο ράδιο?
1: Όχι,
0: το σχολίασα. Το σχολίασα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
1: Έτυχε να μην το ακούσω.
0: Ωραία, τι να κάνω.
1: Εσύ, Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Δεν πάμε καλά σαν
0: και... Έλα να σου πω, δεν πάμε έτσι κι αλλιώς πολύ καιρό τώρα.

0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: ναι.
1: Βλέπεις, Μάνο, ότι τα πράγματα εξαιρετικά
0: δημιουργούνται. Το ξέρω. Μα έτσι γίνεται πάντα.
1: Μάνο, αυτό που θέλω να πω, είναι σε μια κοινωνία αναξιοκρατίας, θεσμικής εκτροπής. Δεν υπάρχει καμία αξία σε αυτή την κοινωνία. Είναι όλα υποκρισία, ηθικολογία, θρησκευτική, θρησκοληπτική ιδεολειψία, μεγάλες προσευχές και μια κοινωνία υποδιάλυση. Δεν παλεύεται αυτή η κοινωνία.
0: Όχι, μωρέ, παλεύεται, αλλά δεν είναι κανείς διατεθειμένος να το παλέψει. Ότι παλεύεται, παλεύεται. Αν ανοίξουν μερικές φυλακές ακόμα, παλεύεται. Παλεύεται πολύ καλά. Σου απαντώ. Δεν θα με πείσεις. Εγώ είμαι υπέρ της φυλάκισης των ανθρώπων.
1: Ποιοι θα πρέπει να μπουν
0: φυλακές? Δεν με νοιάζει. Όποιοι πρέπει να μπουν πάντως κάποτε.
1: Πρώτα πρέπει να αυτοί που αποδόμησαν τους θεσμούς πλήρως.
0: Μα δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι αυτοί. Λέω να αρχίσει κάποτε.
1: Μάνο, δεν μας νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει?
0: Δεν με κατάλαβες. Είπα δεν με νοιάζει. Όχι, κάτσε λίγο. Περίμενε. Ωραία. Είπα δεν με νοιάζει ποιοι θα μπουν στη φυλακή. Το σημαντικό είναι να μπουν. Να ανοίξουν οι πόρτες των φυλακών. Αυτό.
1: Μα πώς θα μπουν φυλακή?
0: Θα περάσουν από δίκαια, αγαπητέ μου.
1: Αυτοί που δημιουργούν τους νόμους.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Τι να εξηγήσουμε στον κόσμο?
1: Δεν γίνεται.
0: Χωρίς να φωνάζουμε. Χωρίς να φωνάζουμε.
1: Ναι, ναι, όταν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα είναι αυτοί που δημιουργήσαν μια κοινωνία ανθρωποειδών, γιατί πλέον σε μια κοινωνία όταν δεν υπάρχει μια αξιοκρατία, δεν υπάρχει μια διαφάνεια. Κατασπαταλεί ο δημόσιος πλούτος, τον εκποιήσανε, τρώνε τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι κάναμε πάντα. Ένα λεπτό, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Έτσι κάναμε πάντα. Δεν είναι τωρινό. Έτσι γινόταν πάντα. Από το,
1: ναι,
0: από την Επανάσταση του 1921 και μετά έτσι γίνεται. Τρώνε το δημόσιο κορβανά.
1: Όχι, Μανώλη.
0: Όχι, λέει.
1: Να ξέρεις ότι και στην επταετία και επί κυβέρνηση των Παπανδρέου, με δικό μας νόμισμα, πρόσεξε, δεν τα μπερδεύω τα πράγματα.
0: Όταν λες την επταετία, τι νομίζεις ότι έγινε στην επταετία? Έχεις διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται «Λαμόγια στο χακί»? Να δεις τι έκλεψε η Χούντα. Άλλο λοιπόν, το ότι δεν το ξέρεις, αλλά όχι λοιπόν, όπου δεν με συμφέρει.
1: Για και πες μου, τι έκλεψε.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Ο Παπαδόπουλος, τα πάντα. Ο Παπαδόπουλος και η όμοι του. Καλά, εντάξει. Πάρε το βιβλίο που λέγεται, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Λαμόγια στο χακί». Και θα δείτε τι έκλεψε ο Παπαδόπουλος με στοιχεία. Θες να τα έχω απομαγνητοφωνήσει στο κεφάλι μου?
1: Ωραία. Να το αποδεχθώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος όμως, Μανώλη, ναι, είχε δουλειές. Τώρα δεν υπάρχουν και δουλειές.
0: Ναι.
1: Και με το μισθό δεν τη βγάζει ο άλλος.
0: Ναι, το ξέρω. Τι να κάνω γι' αυτό? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Το ξέρω, το βλέπω.
1: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
0: Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τη Χούντα αυτό. Δεν έχει να κάνει με τη Χούντα. Ήταν, αγαπητέ μου, ήταν άλλες οι συνθήκες τότε.
1: Μα
0: αυτό.
1: Μα και ο Παπανδρέου σου είπα.
0: Μα και ο Παπανδρέου δανειζόταν χρήματα από το εξωτερικό για να πληρώνει συντάξεις και μας έβαλε το φέση μέχρι τον Αστράγαλο.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Α, ενώ εσύ τα βλέπεις σωστά.
1: Αν το ψάξεις, θα δεις.
0: Ψαγμένο
1: τα
0: το έχω.
1: Που κυβέρνησε το Πασόκ μέχρι το 1989.
0: Ναι, ναι, ο Θεός να μας φυλάει από μια επιστροφή.
1: Ήταν 40 δις το χρέος,
0: ναι, ναι,
1: όσο έκανε χρέος, 40 δις, όσο έκανε η τριετία Μητσοτάκη μπαμπά.
0: Κατάλαβα.
1: Δες το, υπάρχει στον οικονομικό ταχυδρόμο.
0: Αλλά εμείς μιλάμε απόψε για την αναβλητικότητα, αν μου επιτρέπεις.
1: Και να πούμε ότι είχαμε και δικό μας νόμισμα.
0: Okay.
1: Κάναμε υποτίμηση
0: ευτυχώς,
1: και προχώρησε η οικονομία.
0: Που δεν μας συνέβη ξανά αυτό.
1: Τι να μας συνέβη, τα χειρότερα μας συνέβη.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι πεις εσύ.
1: Συγγνώμη,
0: άκουσε, συγγνώμη
1: ρε Μάνο.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Το δέκα δηλαδή δεν ήταν χειρότερα.
0: Ένα
1: το
0: λεπτό.
1: Δεν ήταν χειρότερα.
0: Ένα λεπτό, μπορώ να πω κάτι. Μιλάμε για την αναβλητικότητα σήμερα. Έτσι, έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή.
1: Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Στο
0: λέω απλώς.
1: Καλό βράδυ, ναι.
0: Επίσης.
1: Αλλά επειδή είμαι συγκλονισμένος με όλα αυτά τα γεγονότα, ειδικά αυτά τα δύο κοριτσάκια.
0: Τι να κάνουμε γι' αυτό παραπάνω. Εγώ, με το που ξεκίνησε η εκπομπή, ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπα. Βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι να σε συγκλονίζει περισσότερο το γεγονός ότι στα ρημαδοσκολία της επικράτειας δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος να υποστηρίζει τα παιδιά αυτά. Αν τα κορίτσια αυτά ήξεραν ότι υπάρχει ένα σεβάσμιο, εννοώ συναισθηματικά σεβάσμιο πρόσωπο μέσα στο σχολείο, θα αποτείνονταν σε αυτό πριν κάνουν το απονενοημένο διάβημα, αγαπητέ μου φίλε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Για να επιστρέψουμε στο ζήτημα της αναβλητικότητας, ένα κείμενο της Ευελίνας Παπακοσταντίνου, ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος, με τίτλο «Ο φόβος για την ευθύνη». Από την ιστοσελίδα oclown.com. Καθώς πλησιάζουμε το φόβο, μειώνεται η απόσταση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Πάβει να είναι κάτι το εξειδιανικευμένο, παίρνει τις πραγματικές του διαστάσεις, εξανθρωπίζεται. Όταν αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τις δυνατότητές μας, καταλήγουμε να προσωποποιούμε το φόβο, κάνοντας διάλογο μαζί του. Έτσι φτάνουμε τελικά να μην τον βλέπουμε μόνο σαν απειλή, αλλά ως ένα γνήσιο συνομιλητή, ο οποίος εκείνη την ώρα μας δίνει πληροφορίες χρήσιμες για τον εαυτό μας. Πότε όμως ο φόβος τελικά μας ελευθερώνει, περνάει στην αντίπερα όχθη και γίνεται θάρρος? Θάρρος είναι να διεκδικούμε. Διεκδικούμε όταν ταλαντευόμαστε ανάμεσα στην επιθετικότητα και την παθητικότητα. Αν η διεκδίκηση γίνει υποχωρητικότητα στο τέλος, τότε καταλήγουμε στην παθητικότητα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε καταπίεση και σε παραπάνω ένταση. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις? Το θάρρος κρύβει μέσα του αυτοσεβασμό, ευθύνη, αγωνία και δέσμευση. Όλα τα αντιφατικά αυτά στοιχεία χρωματίζουν την έννοια, της δίνουν νόημα ύπαρξης και έτσι μετριάζουν το φόβο της πιθανής αποτυχίας. Η αποτυχία τελικά δεν έχει και τόση σημασία. Έχουμε αποδεσμευτεί από αυτή την αγωνία. Πάβουμε πλέον να γοητευόμαστε από τη γνώριμη αίσθηση της αναβλητικότητας και της υποχωρητικότητας. Κάτι άλλο ξαφνικά μας αφυπνίζει. Ένα άγνωστο αλλά συναρπαστικό συνέστημα, το οποίο εκφράζεται χωρίς να διασπάται σε ανεξάρτητες μικρές συνιστώσεις. Αντίθετα, λειτουργεί πλέον αυτόνομα. Γίνεται ολότητα. Και σαν ολότητα μας πρικίζει με γνώση, ψυχραιμία και αυτοσεβασμό, για να μπορούμε να κοιτάξουμε τον απέναντί μας ως ίσο. Για να καταφέρουμε όμως να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι ολόκληροι. Να υπερασπιζόμαστε την κοντινότητα και όχι την αποξένωση. Γιατί η αποξένωση βαδίζει παρέα με την ασυνέπεια. Την ασυνέπεια των επιλογών, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των ιδεών μας. Αυτή η ασυνέπεια οδηγεί σε ένα γαϊτανάκι συγκρούσεων μεταξύ των διαφορετικών μας πλευρών. Αντί αυτές να ενώνονται και να καταλήξουν κάπου, διαχέονται ανεξέλεγκτα προς κατευθύνσεις τις οποίες φοβόμαστε να πάμε. Η ένωση αυτή είναι που όμως λειτουργεί ως αντίδοτο στην αποξένωση. Χωρίς αυτή την προστατευτική ασπίδα, υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε να είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που στην ουσία είμαστε. Έτσι, ξεγελιόμαστε εύκολα από το προφανές, χάνουμε τον έλεγχο των πράξεών μας, γινόμαστε μυρολάτρες και διώχνουμε την ατομική μας ευθύνη μακριά. Αυτό έχει συνέπειες και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ο κατακερματισμός αυτός, η διάσπασή μας σε πολλά ξεχωριστά κομμάτια, μας αφαιρεί τη δυνατότητα να μπούμε ολόκληροι, να γνωρίσουμε το καινούργιο ή να ξαναγνωριστούμε με το παλιό υπό νέους όρους. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με το μη γνώριμο, αφουγκραζόμαστε με άλλο τρόπο πώς αντιδράει ο εαυτός μας στη νέα κατάσταση. Αυτή η διαδικασία μας κάνει ενεργητικούς και μας συνδέει όλο και περισσότερο, τόσο με τις πολλαπλές πλευρές του εαυτού μας, όσο και με τους άλλους. Όντας ενεργητικοί, πάβουμε να είμαστε έρμεα της καθημερινότητάς μας. Απλώς επιλέγουμε να τη ζήσουμε, την καθημερινότητά μας. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, Ευελίνα Παπακωνσταντίνου.

3 και 25, 2 11 10 88 80. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη, που έχω πολύ καιρό να τον ακούσω, και σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε από ραδιόφωνα της Ξενιτιάς που αναμεταδίδουν ελληνικό πρόγραμμα ή μέσα από το ίντερνετ επίσης. Να ξέρετε ότι κάθε εκπομπή ανεβαίνει την επόμενη μέρα στο Mixcloud. Είναι μια υπηρεσία στην οποία ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές από τη στιγμή που τελειώνουν, λίγο μετά ανεβαίνουν εκεί. Οπότε κανείς αν θέλει να ακούσει ακόμα και τον εαυτό του, μπορεί να το πράξει. Και για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο του Χρέων Ημίσιου, που έγινε γνωστός από το βιβλίο του «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Και ακολούθησαν πάρα πολλά βιβλία. Του έχω κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη κάποτε. Λέει λοιπόν ο Χρόνης Μίσιος, καλή τώρα στους ουρανούς. Ζούμε σε ένα σύστημα ανήθικο, παράλογο, αφύσικο και παραπλανητικό. Λέει ο Μπόρις Βιάν, σε ένα σύστημα που εκθιάζει τον πόλεμο και απαγορεύει τον έρωτα, που θεωρεί τον έρωτα αμαρτία, σε ένα σύστημα που καθαγιάζει την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, σε ένα σύστημα που δεν σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου, τον υποτάσσει κάτω από μια εξουσία, σε ένα σύστημα που παράγει άχρηστα πράγματα, σε ένα σύστημα που η διαφήμιση είναι ο τρομακτικότερος οδοστρωτήρας του καταναλωτισμού και ισοπεδώνει την ψυχή του ανθρώπου, το νόημα της ζωής του, και μετατρέπει τους σπόρους του πλανήτη σε απορρίμματα, και που δυστυχώς κανείς δεν καταγγέλει αυτό τον καρκίνο που λέγεται διαφήμιση και που καβαλάει σε κάθε δημιούργημα ανθρώπινο, είτε πρόκειται για κάποιο κινηματογραφικό έργο, είτε πρόκειται για κάποια συνέντευξη, διακόπτοντας για να πλασάρει π.χ. μια κυρία που γλύφει το παγωτό της στην οθόνη. Βλέπεις κάτι και σου βάζουν αυτές τις ιδέες και μετά λες, τι να έβλεπα πριν, έχεις ξεχάσει. Άρα πολιτοποιούν το μυαλό του θεατή. Ο ρατσισμός δε εναντίον του θηλυκού γένους μέσα στην ελληνική κοινωνία είναι κυρίαρχο στοιχείο. Γι' αυτό η γυναίκα είναι μόνο αξία χρήσης και όχι άνθρωπος. Τι μου λες εσύ για Αλβανούς και άλλους ξένους? Είναι φρικτά πράγματα αυτά. Δηλαδή, αν κάτσουμε να μιλήσουμε για το πόσες πλευρές του ανθρώπου αγγίζει αυτό το θέμα, θα καταλάβουμε τι έγκλημα συντελείται σήμερα εναντίον της ανθρώπινης ζωής. Και το πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, άλλο πρόβλημα. Τα βάζουν ενώ απαγορεύεται να δουλεύουν και τα εκπορνεύουν από μικρά, και κανείς δεν διαμαρτύρεται αν ένα ανήλικο παιδί διαφημίζει γαριδάκια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Είναι περίπου «ο σώζον εαυτόν σωθεί του». Στο Πήλιο, οι φίλοι μου που έχουν πάει εκεί και ζουν καλλιεργώντας τη γη, βρήκαν ένα σύνθημα που λέει «μας σκοτώνουν από 10 ετών και μας θάβουν στα 80. Σκοτώνουμε τα παιδάκια, τα θάβουμε μετά στα 80 και λέμε ότι ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε». Τους βλέπεις και αραδιάζουν παιδιά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εφιάλτης και ταυτόχρονα δεν νοιάζονται για τίποτα, και αναρωτιέσαι γιατί το κάνουν αυτό και ταυτόχρονα δεν νοιάζονται για τίποτα. Να διαιωνίσουν μόνο τα γονίδια και το DNA, και σε όλα αυτά επίσης κανείς δεν αντιδρά. Εγώ νιώθω πλούσιος επειδή συμμετείχα στα οράματα και στα ιδανικά της εποχής μου, έστω και αν αυτά εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι άνθρωπος ζωντανός και να μην συμμετέχεις στο γίγνεσθε της εποχής σου. Τότε δεν είσαι τίποτα, δεν είσαι πολίτης, είσαι υπήκοος, οπαδός, ένα ζώον. Και δυστυχώς έχουμε γεμίσει από οπαδούς και υπηκόους αντί από πολίτες. Διότι η λέξη πολίτης σημαίνει ότι συμμετέχεις, ότι δράς, σκέφτεσαι, έχεις κριτική σκέψη, ότι έχεις φαντασία και θέληση. Όταν μεταλλάσσονται οι άνθρωποι και πάβουν να είναι άνθρωποι, μαθαίνουν να παίρνουν μονάχα και όχι να δίνουν. Και αυτό είναι μια μονοσήμαντη σχέση και αρνητική μάλιστα. Είναι η κυρίαρχη σκέψη του λογοκρατούμενου δυτικού πολιτισμού. Διότι υπάρχει και μια άλλη σκέψη και φιλοσοφία. Όταν δίνω κάτι, κερδίζω περισσότερο.
Όταν έχω 8 και δώσω τα 3, έχω 11, λένε οι σοφοί μας. Ενώ ο λογοκρατούμενος δυτικός πολιτισμός λέει αντίθετα, ότι όταν έχω 8 και δώσω τα 3 μου μένουν 5. Γιατί? Διότι το κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας τους είναι τα αντικείμενα και όχι τα συναισθήματα. Αυτό δηλαδή που είχε πει ο Επίκουρος πριν 2.500 χρόνια. Προσέξτε, γιατί οι κτήσεις γίνονται κτήτορες και σας μεταμορφώνουν σε δούλους. Ποιος τον άκουσε? Ποιος μπορεί σήμερα να καταλάβει αυτό το ανώμαλο αριθμητικό σύνολο 8 μείον 3 ίσον 11 χρόνης μίσιος?

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε να υποδεχτούμε τον επίσημο καλεσμένο μας, τον οποίο εντόπισα μέσα από μια ιστοσελίδα. Ήξερα το όνομά του βέβαια, ήξερα ότι είναι αστροφυσικός, ήξερα ότι ονομάζεται Μάνος Δανέζης, αλλά όταν είδα την ιστοσελίδα μου ήρθε η επιθυμία να τον συναντήσω και να κάνω, αν θέλει και εκείνος, μια συνέντευξη μαζί του.
1: Αυτό για τους πολιτικούς γιατί δεν ισχύει?
2: Αρχικά, αυτή η ιστοσελίδα δεν έγινε από την αρχή της καριέρας μου, έγινε τα τελευταία χρόνια όταν βγήκε ο καινούργιος νόμος Διαμαντοπούλου που μας υποχρέωνε, θα μου πει μας υποχρέωνε. Στην Ελλάδα οι νόμοι είναι για να μην εφαρμόζονται. Να έχουμε όλοι μας μια ιστοσελίδα που να γράφουμε αναλυτικά το έργο μας. Δηλαδή το έγραφε ο νόμος. Υπακούοντας τον νόμο έφτιαξε μια ιστοσελίδα. Αλλά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες. Δεν θέλω να βάλω μόνο όσα θεωρώ κυρίαρχα, δηλαδή 5 άρθρα επιστημονικά, ξέρω κτλ. Ακριβώς ο εργοδότης μου, γι' αυτό έγινε ο νόμος, πρέπει να ενημερώνεται για οτιδήποτε κάνω.
1: Γιατί όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τους πολιτικούς, γιατί και αυτοί αμείβονται από την κοινωνία? Να κάνουν μία ιστοσελίδα και να λένε αυτό σας είπα, αυτό έκανα.
2: Γι' αυτό δεν γίνομαι πολιτικός, ρώτησε τους πολιτικούς. Εγώ σας εξήγησα εγώ ότι νιώθω αυτή την ευθύνη. Με αμείβει κάποιος. Δεν πρέπει να ξέρω τη δουλειά που...
1: Ασφαλώς, αλλά δεν προέκυψε ακριβώς από ευθύνη, αλλά από την εντολή του νόμου αυτό.
2: Ναι. Οπωσδήποτε όμως, εφόσον πήρα εντολή του νόμου, γιατί για να φτιάξω αυτήν την ιστοσελίδα, πλήρωσα από την τσέπη μου. Δεν έχω χορηγία για να μου φτιάξει κάποια ιστοσελίδα. Δηλαδή, πλήρωσα κάποιον άνθρωπο, ο οποίο ξέρει να κάνει ιστοσελίδες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η εφαρμογή του νόμου επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Πλήρωσα λοιπόν αρκετά χρήματα, αρκετές ώρες, πολλές ώρες μέχρι σήμερα, για να γεμίσω αυτή την ιστοσελίδα. Όποιος φτιάχνει ιστοσελίδες και γεμίζει τις ιστοσελίδες ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αυτό έγινε στον προσωπικό μου χρόνο με χρήματα, το ξαναλέω, και όποιος θέλει να το ελέγξει, από το μισθό μου.
1: Ωραία. Ωστόσο, το ερώτημά μου παραμένει και ας μου λέτε εσείς, ρωτήστε τους πολιτικούς γι' αυτό, γιατί ο βασικός εργοδότης, η ελληνική κοινωνία, δεν ζητάει εξηγήσεις για το κενό μεταξύ της υπόσχεσης και της εφαρμογής των υποσχέσεων από την πλευρά των πολιτικών εδώ και δεκαετίες που θυμάμαι? Γιατί το κάνει αυτό ο βασικός εργοδότης, η κοινωνία που λέτε?
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο μιλάμε ότι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι πρέπει να περάσουμε σε μια μεγάλη εποχή διαφωτισμού, γιατί θα πρέπει η κοινωνία να μάθει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της. Όχι μόνο τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της. Δεν μας τα έχει μάθει κανένας. Μας έχουν μάθει να ζούμε σε ένα πελατειακό κράτος που πάντοτε ξεχνάμε τι μας είπαν ή εμείς τι είπαμε χτες. Το ότι ξεχνάμε τι μας είπαν είναι συνάρτηση ότι ξεχνάμε και το τι έχουμε πει εμείς όμως χτες. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να κατακρίνω μόνο τους άλλους, αλλά πρέπει μέσα από μια αυτοκριτική να περνάμε στην κριτική. Γιατί εμείς θυμόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια τι υποσχέσεις έχουμε δώσει στους γύρω μας. Μικρές υποσχέσεις στο μέγεθος του πολίτη. Αν λοιπόν εμείς όλη τη ζωή μας ποτέ δεν έχουμε κάνει πραγματικότητα τις υποσχέσεις μας απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην οικογένειά μας, απέναντι στη γυναίκα μας, απέναντι στους συνεργάτες μας, απέναντι στη δουλειά μας, μην αναζητάμε γιατί ο πολιτικός δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, γιατί και αυτός είναι πολίτης. Απλώς σε μια μεγαλύτερη θέση και οι υποσχέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δίνουμε εμείς. Είναι μια αμφίδρομη σχέση που πρέπει να αλλάξει. Άρα γι' αυτό μιλάω πάντοτε για ένα νέο πολιτισμικό ρεύμα που πρέπει να δημιουργηθεί. Ένα ολόκληρο βιβλίο και συνέχεια όλη η δουλειά μου βρίσκεται ακριβώς επάνω σε αυτή την τροχιά της αλλαγής του πολιτισμικού μας ρεύματος. Θα έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι δεν είναι το πρόβλημα ούτε να αλλάξουμε την πολιτική ηγεσία, ούτε την πανεπιστημιακή ηγεσία, ούτε τη θεολογική ηγεσία. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ενός πολιτισμού που καταραίει. Άρα είναι πολιτισμικό το πρόβλημα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι τα Παραπολιτικά 90,1, είναι 4 παρατέταρτο και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη.
3: Το οικονομικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι οικονομικό. Είναι πολιτισμικό το πρόβλημα. Δηλαδή, πίσω από αυτά τα spreads, τα περίεργα πράγματα που λένε τα οικονομικά και όλα αυτά τα τρελά που αντιμετωπίζουμε σήμερα, βρίσκονται άνθρωποι με κακά πολιτισμικά στοιχεία. Μια σειρά, τεράστια σειρά διαλέξεων αφορά αυτό το θέμα. Πώς πρέπει να αλλάξουμε στο επίπεδο της θεολογίας, στο επίπεδο της κοινωνίας, του πολιτεύματος, αλλά βασικά πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας.
4: Λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό είναι το αίτημα για το παρόν και το μέλλον. Που σημαίνει ότι στο παρελθόν υπήρξε μια ακόμα αλλαγή, η οποία μας έφερε στο σημείο να χρειάζεται σήμερα να αλλάξουμε πάλι. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
3: Κοιτάξτε, μιλάμε για πολιτισμό και δεν μιλάμε για αλλαγές κοινωνικές. Κατανοώ πλήρως τον κόσμο που μιλάει για κοινωνικές αλλαγές. Για να σκεφτούμε, μια Οκτωβριανή Επανάσταση έφεραν Στάλιν και μια Γαλλική Επανάσταση έφεραν Ναπολέοντα. Καταλαβαίνετε τι πάνε να πει αυτό. Έφερε μια τερέρ, μια περίοδο, έτσι λέγεται, δεν θέλω να το πω τρομοκρατίας, μια εκείνη την περίοδο μετά, τέλος πάντων, την κατάληψη της Βαστίλης, δεν ήταν τίποτα δημοκρατικό. Ούτε μετά την Ρώσικη Επανάσταση είναι κάτι το δημοκρατικό που λέμε σήμερα. Ήταν επιβεβλημένες αυτές οι δύο επαναστάσεις, γιατί απηχούσαν το αίσθημα και τις ανάγκες εκείνης της περίοδου. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αλλαγή πολιτισμού. Δηλαδή, τη στιγμή αυτή, ποια σχέση έχει ο Βολτέρος με τη Γαλλία? Ο Βολτέρος είπε ότι όποια κοπέλα φοράει μαντήλα τη διώχνει από το πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ο διαφωτισμός, ο γαλλικός. Ξέρετε, τα έχουμε μπερδεμένα και μας λείπουν ιστορικά στοιχεία. Έχουμε ομιχλώδη αίσθηση για έννοιες που δεν κατανοούμε. Αλλά κανένας δεν μας την έμαθε. Και εδώ κάποια φορά με κατακρίνουν κάποιοι που λέω το εξής, ότι στην Ελλάδα, ενώ είχαμε διαφωτιστές κάποιους, δεν είχαμε διαφωτιστικό κίνημα. Δηλαδή, μου λέει κάποιος Κοράης. Μεγάλος ο Κοράης. Και αυτά που έγραψε και αυτά που είπε, πού τα έλεγε? Εκεί γύρω από τα Νάκτορα, στις Κυρίες της Αυλής? Βγήκε έξω, στον Κτηνοτρόφο, στο Γεωργό, πάνω στα βουνά? Ο τελευταίος διαφωτιστής ήταν ο Ρήγας. Και αν θέλουμε έναν καινούριο διαφωτιστή, ήταν ο Μαρίνος Αντίπας που γύρναγε. Ασχέτως τώρα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που έλεγε, δεν έχουμε διαφωτισμό. Και αυτό είναι σκόπιμο ότι δεν έχουμε διαφωτισμό. Διότι όταν έχουμε μοναρχία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου φουντώνει ο διαφωτισμός, καταργούνται μοναρχίες, καταργείται διαφωτισμός. Διότι φοβόντουσαν ότι αν υπάρχει ένα διαφωτιστικό κίνημα στην Ελλάδα, θα καταργηθεί μοναρχία. Γι' αυτό δεν είχαν ποτέ διαφωτιστικό κίνημα. Ένα αποτέλεσμα, λέω, ο πρώτος διαφωτιστής ο Μαρίνος Αντίπας, μάθαμε στην Ελλάδα την αριστερά από κομμουνιστικές συνιστώσεις. Και είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που συγχαίρουμε το σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό. Εάν πεις ότι είμαι σοσιαλιστής στην Ελλάδα, ας πούμε είσαι κομμουνιστής. Αυτό δεν το πούσε πουθενά στον κόσμο. Να συγχαίρουν το σοσιαλισμό, σοσιαλ, το κοινωνισμό δηλαδή. Δεν μιλάω ένα πολιτικό κόμμα όταν λέω σοσιαλισμός. Μιλάω το ρεύμα το πολιτιστικό του ανθρωπισμού και του κοινωνισμού. Που μία συνιστόσα που εξυπηρέτησε μία κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή, πιθανότατα με τον καλύτερο τρόπο, ήταν η κομμουνιστική συνιστόσα. Μόνο στην Ελλάδα ταυτίζουν το σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό. Δεν υπάρχει διαφωτισμός. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά.
4: Δηλαδή, ένας που είναι μέσα στο κίνημα του διαφωτισμού σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τα βουνά και τους λόγκους, να μεταφέρει όπως οι παλιοί παραμυθάδες που γυρνάγανε από χωριό σε χωριό και λέγανε τα τραγούδια του Ομήρου.
3: Ακριβώς.
4: Και αργότερα.
3: Ακριβώς. Ναι, το ρόλο αυτό πρέπει να παίξουν οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι περιχαρακωμένοι στα εργαστήριά τους σε πολύ στενά αντικείμενα. Δεν ενδιαφέρονται και πολύ αν ο άλλος μάθει δεν μάθει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφεί για το σωμάτιο Higgs. Αυτό το σωματείο δύο Higgs. Ωραία. Έχουμε για το σωματείο του Θεού, πώς έγινε, πώς είναι το μηχάνημα. Ρωτήστε κάποιον και τι το χρειάζομαι. Τι θα αλλάξει την επιστήμη ή τη ζωή μου. Τι καινούριο θα φέρει στον πολιτισμό μου. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρονται μονάχα για το μάρκετινγκ. Μιλάμε για τα βαρετικά κύματα. Μεγάλη ανακάλυψη. Δεν επιβεβαιώνεται 1000% η θεωρία της σχετικότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί. Τι λύνει. Ποιο πρόβλημα. Δηλαδή εσείς δεν πρέπει να το μάθετε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν ο επιστήμονας δεν μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια το προϊόν της δουλειάς του, πάνε επειδή το κατέχει πάρα πολύ καλά. Μόνο όποιος κατέχει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό του μπορεί να το δώσει, να το καταλάβει ο απλός άνθρωπος. Και αυτό έχει ανάγκη ένας πολιτισμός.
4: Μα σε ξένα πανεπιστήμια υπάρχει μάθημα υψηλής εκλαήκευσης.
3: Ναι, και εδώ υπάρχει μάθημα ιστορία και φιλοσοφία των θετικών επιστημών. Και εδώ υπάρχει. Έχει γίνει μια αρχή. Με δυσκολίες και τα λοιπά. Δηλαδή στο τμήμα φυσικής όπως και στο μαθηματικό και τα λοιπά. Και υπάρχουν μαθήματα ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών. Γίνεται μια αρχή, αλλά είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν το διαφωτιστικό κίνημα. Δεν είναι οι νόμοι. Ο διαφωτιστής δεν υπακούει νόμους, αλλά την καρδούλα και την ψυχούλα του. Αγαπάει τους ανθρώπους. Βλέπει τι γίνεται γύρω του. Είναι αποστολή η επιστήμη. Δεν είναι επάγγελμα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Θα πρέπει να ξαναδούμε τον πολιτισμό μας από την αρχή. Αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση του 16ου, 17ου αιώνα, που ήταν μεγάλη επιστημονική επανάσταση, μας έφερε αυτή την τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα, που χωρίς αυτή θα ήταν πολύ δύσκολη η ζωή μας και το αναγνωρίζουμε, αλλά συγχρόνως μας δημιούργησε και πολλά κακά. Αφήσαμε λοιπόν αυτά τα κακά να γιγαντωθούν και ξεχάσαμε πάρα πολλά από τα καλά που μας έφερε. Άρα λοιπόν, καιρός να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω, να ξαναδούμε που κάναμε λάθος για να ξαναρχίσουμε. Λέω, σας είπα προηγουμένως, κάνω κριτική στη θεολογία. Δεν ζητάω να πάψουμε να είμαστε χριστιανοί. Δεν είπα αυτό. Λέω να ξαναγίνουμε χριστιανοί, γιατί σήμερα είμαστε κάτι σαν χριστιανοί. Δεν ζητάω να αλλάξει το πολίτευμα. Θέλω να γίνουμε δημοκρατία. Γιατί σήμερα έχουμε κάτι σαν δημοκρατία. Δηλαδή, αν βάλουμε όλες τις αξίες μας, θα δούμε ότι είναι κάτι σαν. Είναι σαν εντιμότητα, σαν αξιοπρέπεια. Αυτό το οποίο ζητάει να φύγει το σαν από αυτόν τον πολιτισμό. Να φύγει το σαν.

Σε ελάχιστη ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, τελειώνει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με τον αγαπητό Μάνο Δανέζη, τον αστροφυσικό, στην επόμενη ώρα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:01, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον Ηλία Ζελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Περνάμε και πάλι στη συνέχεια της κουβέντας μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη.
4: Να έχουμε αξιοπρέπεια, να έχουμε αξιοκρατία, να έχουμε δημοκρατία, να έχουμε χριστιανισμό. Χριστιανισμό, προσέξτε, εδώ πέρα είναι το πρόβλημα. Αυτά που ο Χριστός, όχι αυτά που είπαν οι επίγονοί του. Ο Χριστός είπε απλά πράγματα. Αγαπά τα αλλήλους, αγαπά τους εχθρούς ημών. Έχουν δύο χιτώνας, δεν είναι το έναν. Και επειδή εγώ λέγομαι χριστιανός και δεν λέγομαι ούτε παυλιστής, ούτε πετριστής, ούτε ανδραϊστής από τους μαθητές, λέγομαι χριστιανός. Και λέω ότι εάν μου ζητήσει οποιοδήποτε Άγιος να κάνω κάτι αντίθετο από τον πρωτογενή λόγο που μου είπαν ότι είπε ο Χριστός, εγώ θα πω όχι. Και λέω καμιά φορά και αστειεύομαι και λέω, μα ο Χριστός περίπου ο πρώτος κομμουνιστής δεν ήταν? Ναι, και λέω καμιά φορά έτσι με παρησία ότι είμαι χριστιανός για ένα άλλο λόγο. Γιατί μου αρέσει η αντίδραση πάντοτε. Τι εννοώ? Αν σήμερα πεις ότι είμαι μαρξιστής, και τι έγινε? Θα σου πει κανένας τίποτα? Όχι. Αν σου πει κάποιος, αν πεις ότι είσαι βουδιστής, θα σου πει κανένας τίποτα? Μάλλον και της μόδας να είσαι και βουδιστής. Αν σου πει ότι είσαι Ισλαμιστής, τότε θα είσαι και πολύ καλός. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί όταν λες ότι είσαι χριστιανός, πέφτουν τον εσύ κατά? Αν σου πει ότι είσαι Ισλαμιστής, τότε θα είσαι και πολύ καλός. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί όταν λες ότι είσαι χριστιανός, πέφτουν τον

0: Πάντα. Άμα πάψει να διώκονται, δεν ξέρω τι θα κάνω και τι θα είμαι. Σήμερα, είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε μια κοινωνία, σε έναν πολιτισμό που τον λέω τον πολιτισμό του άπιστου Θωμά. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης των δυτικών κοινωνιών, τώρα γιατί αν μιλήσω για ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν στην Αφρική, στην Ασία κτλ., είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη κουβέντα. Για να τον πείσεις για κάτι, πρέπει να του δώσεις χειροπιαστή απόδειξη. Με πείραμα βασικά και όχι με θεωρία. Με πείραμα. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος από θεωρίες περίεργες. Θέλει πείραμα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο για κάποια καινούργια πράγματα τα οποία θα μου αλλάξουν τον πολιτισμό, θα πρέπει να του τα αποδείξω με πειραματικό τρόπο. Θα πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο την γλώσσα που καταλαβαίνει. Και η γλώσσα που καταλαβαίνει είναι του πειράματος. Γι' αυτό κάποιες φορές παρεξηγούμε. Γιατί λέω, για να αλλάξουμε την κοινωνία μας, δεν μπορούμε πρώτα να κάνουμε τους πολίτες φιλόσοφους και μετά να τους αλλάξουμε, γιατί αν έχουν γίνει φιλόσοφοι, δεν θα χρειάζονται αλλαγή. Άρα, έτσι όπως είναι, θα πρέπει να τους αλλάξουμε. Να τους μιλήσουμε δηλαδή στην γλώσσα που κατανοούν το άψιλο Θωμά. Άρα, ο μόνος δρόμος να αποδείξεις πράγματα, πειράματα δηλαδή, είναι των θετικών επιστημών, της επιστήμης. Και μέσα στις θετικές επιστήμες βάζω όλες τις πειραματικά αποδεικνυόμενες γνώσεις, όπου και αν προέρχονται αυτές. Γι' αυτό λέω ότι οι πρώτοι διαφωτιστές θα πρέπει να είναι οι επιστήμονες.
1: Οι διαφωτιστές του παρόντος.
0: Ακριβώς, του παρόντος. Και μάλιστα οι θετικοί επιστήμονες. Θα μου πείτε γιατί δεν είναι στο βαθμό που έπρεπε να είναι. Γιατί περάσαμε, μην μου ζητήσετε να την εντοπίσω, θα την καταλάβετε αμέσως, θα την περιγράψω χωρίς να λέω ονόματα, γιατί αρνούμε να λέω ονόματα. Μου αρέσει να κριτικάρω μόνο καταστάσεις. Περάσαμε μια εποχή φρικτή, που δεν την καταλάβαμε πολύ. Ήταν η εποχή του ευνουχισμού της διανόησης και μάλιστα της πανεπιστημιακής διανόησης. Δηλαδή, ένας κακά αμοιβόμενος καθηγητής πανεπιστημίου ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στην θεατρική σκηνή, είτε καταλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας ή πολλά χρήματα μέσω προγραμμάτων. Άρα, αυτομάτως προσανατολίστηκε η διανόηση όχι στη σκέψη, όχι στο είμαι, αλλά στο έχω. Τώρα, δεν κυριολεκτώ, απλώς αδεία φιλοσοφική λέω ότι το μισό πανεπιστήμιο ήταν στην εξουσία και το άλλο μισό πανεπιστήμιο περίμενε να αλλάξει εξουσία για να γίνει το άλλο, να γίνει αλλαγή φρουράς. Ή να έρθουμε σε μια συνάφεια με την εξουσία για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με αμοιβές, με έτσι κτλ. Αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος του εκμαυλισμού της κοινωνίας και όχι η οικονομική δυσπραγία σημερινή. Γιατί σήμερα βλέπετε δεν έχουμε φωνές να αντισταθούν. Και δεν λέω φωνές
1: γραφικές,
0: είτε γραφικές, είτε εκ του ασφαλούς. Δηλαδή έχω 10 εκατομμύρια στην τράπεζα, άρα μιλάω και ό,τι θέλω λέω. Ή ξέρω εγώ, έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Μιλάμε, έχουμε πολλούς βέβαια, αλλά άγνωστος. Δεν έχουμε πάντως εκείνο το ρεύμα της διανόησης που θα αντισταθεί χωρίς να έχει στο μυαλό το κέρδος.

0: Τώρα είναι αργά δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Γιατί αυτή η διαφθορά για μας άρχισε πριν λίγα χρόνια. Λίγα χρόνια, ιστορικά λίγα χρόνια.
0: 30 ας πούμε, 40.
1: 20, 25 ας πούμε τέλος πάντων. Ναι, 30 γιατί ξεχάσαν ηλικία μου. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα στη διαφθορά. Καταλαβαίνει ο Έλληνας πάρα πολύ καλά τι από αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό επανειλημμένως στις διαλέξεις που δίνω σε όλη την Ελλάδα, δεκάδες κάθε χρόνο, 50-60 διαλέξεις όλη την Ελλάδα, κάνω συζήτηση με στη διάλεξη, κάνα δύο ώρες. Κανένας δεν διαφωνεί ότι αν κατέβαινε, ξέρω εγώ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να μας δικάσει, όλοι μας θα πηγαίναμε φυλακή. Από 5 μέρες έως ισόβια. Ο άλλος ένα μήνα, ο άλλος 20 μέρες, ο άλλος... Δεν διαφωνεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε και έχουμε συνείδηση. Αυτό που αντιδρά όμως ο Έλληνας, και θα δούμε το καλό του, είναι ότι ενώ καταλαβαίνει ότι και αυτός θα μπαίνει φυλακή για ένα χρονικό διάστημα, αρνείται το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι θα πήγαιναν ισόβια να του κουνούν το δάχτυλο. Αυτό σημαίνει ότι έχει και την έννοια δικαιοσύνης μέσα του. Καταλαβαίνει ότι και αυτός θα πήγαινε φυλακή και το λέει. Μάλιστα τώρα πια το παραλέει τόσο πολύ που του λέμε σταμάτα να αυτομαστιγώνεσαι. Τόσο πολύ ο μέσος Έλληνας και ειδικότερα ο φτωχός. Ο πλούσιος ποτέ δεν αυτομαστιγώνεται, γιατί πάντοτε το έκανε συνείδητα και το έκανε γενές επί γενεών. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, έχει την κρίση ο Έλληνας, έχει και την αίσθηση της δικαιοσύνης να μην θέλει κάποιος που θα έχει μεγαλύτερη ποινή από αυτόν να τον δικάσει. Αυτό ο Έλληνας. Αν πάμε στη Δυτική Ευρώπη, αυτή η κατάσταση της διαφθοράς που μας ήρθε εμάς πριν 25 χρόνια είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση μπήκε η διαφθορά του χρήματος βιομηχανίας και όλων αυτών. Τώρα μην κάνουμε μια ανάλυση των βιομηχανικών περιόδων. Έφεραν τα πολύ καλά τους, έφεραν και τα πολύ κακά τους. Έφεραν μια άλλη κοινωνική στρωμάτωση, άλλες ιδεολογίες. Τελείωσε το είμαι και μπήκε το έχω. Μας μάθανε το εγώ και όχι το εμείς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που ίσως την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η διαφθορά, αυτό που λέει ο Έλληνας διαφθορά, είναι συνήθεια στην Ευρώπη. Είναι νόμιμο. Ένα παράδειγμα. Εμείς λέμε, ο τάδε υπουργός πήρε μίζα και θέλουμε να τον βγάλουμε στον δρόμο να τον λιθοβολήσουμε. Ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος λέει πήρε την προμήθειά του και είναι νόμιμη. Αυτό που λέμε μίζα, ο δυτικός κόσμος το λέει προμήθεια. Κοιτάξτε, διαφορετική ορολογία. Και μπαίνουμε πλέον στην έννοια της προμήθειας και όχι της μίζας. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Έλληνας μέσα του λέει τον νόμιμο και έντιμο και ηθικών. Ναι. Δεν μπορεί ένας νόμος να είναι ηθικός. Κι όμως μέσα στη Βουλή, χωρίς να ακουστεί κιχ, έγιναν δηλώσεις και το ξέρουμε όλοι.
0: Το νόμιμο είναι και ηθικό.
1: Ηθικών. Άρα εγώ είμαι νόμιμος, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι ανήθικον αυτό που έκανα, είμαι έξω από τη φυλακή. Και όλοι συμφώνησαν. Αυτό δεν το ανέχεται ο Έλληνας, που πάνω, δεν είναι διεφθαρμένος. Γι' αυτό λέω κάποια στιγμή και νομίζουν ότι το λέω επειδή είμαι Ελληναράς. Λέω ότι το καινούριο θα αρχίσει από την Ελλάδα. Και έχει αρχίσει από την Ελλάδα.
0: Τι εννοείται έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει από την Ελλάδα. Το νέο πολιτισμικό ρεύμα έχει αρχίσει από την Ελλάδα ήδη και έχουμε τους πρώτους νεκρούς. Όλοι αυτοί οι δεινοπαθούντες Έλληνες είναι το παράδειγμα των ευρωπαϊκών λαών να μην ξαναγίνουν σε αυτούς τα ίδια. Ξεσηκώνονται όλοι στην Ευρώπη.
0: Όπως λέει το τραγούδι Λευτεριάς, λείπασμα η πρώτη νεκρή.
1: Όλοι αυτοί που βλέπετε να δεινοπαθούν στους δρόμους είναι το παράδειγμα στους λαούς της Ισπανίας, της Γαλλίας που ξεσηκώνονται. Γιατί βλέπουν τι σημαίνουν στην πράξη αυτά που κάνουν κάποιοι. Αν δεν είχαμε εμείς τους πρώτους νεκρούς, νεκροί εντός εισαγωγικών, γιατί νεκροί είναι και οι άνθρωποι που πεινάνε, οι άνθρωποι που δεινοπαθούν, όλοι αυτοί νεκροί είναι κοινωνικά, που πεινάνε οι οικογένειές στα παγκάκια κτλ. Αν δεν είχαν αυτό το παράδειγμα, θα ξεσηκωνόντουσαν οι άλλοι, που πιστεύαν ότι όλα πάνε καλά, όταν οι τράπεζες και τα σπρέτς πάνε καλά. Όχι. Εμείς διδάσκουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή την μεγάλη πολιτισμική αλλαγή δεν την διδάσκει ακόμα μια φορά η διανόηση, αλλά οι ψαράδες του Αιγαίου. Αυτοί που μαζεύουν τα παιδιά της θάλασσας. Τη στιγμή που όλη η πολιτισμένη Ευρώπη λέει καθαρίστε τους. Καθαρίστε τους. Τι τους μαζεύετε? Πνίχτε τους. Και δεν το λένε το πνίχτε τους δεν είναι φιλοσοφικό. Δηλαδή μας καλούν να κάνουμε ως Έλληνες αυτό που έκανε ο συμμαχικός στόλος έξω από τη Μικρά Ασία, όταν φεύγανε οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία και τους κόβανε τα χέρια και τα πόδια, όταν πηγαίνανε στα καράβια πάνω να ανέβουν. Τους καθαρίζανε. Το έχουν ξανακάνει και το ξέρουν. Και λένε, κάντε το κι εσείς τώρα. Και λέμε, όχι. Το έχουν ξανακάνει και το ξέρουν. Το εμείς δεν έχουμε μνήμη πια σαν Έλληνες. Είναι μια άλλη ιστορία. Πιθανότατα να μην μας παίρνει να έχουμε μνήμη προς το παρόν. Το έχουν ξανακάνει. Και καλούν εμάς να το κάνουμε. Και επειδή το πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γι' αυτό μπαίνει το ΝΑΤΟ, αν χρειαστεί να το κάνει. Τα καράβια του ΝΑΤΟ. Γιατί δυστυχώς σε πολύ λίγα χρόνια το προσφυγικό κύμα δεν θα είναι από τη Συρία, θα είναι από την ίδια την Τουρκία. Θα είναι Τούρκοι στα παράλια που θα μαζεύονται για να φύγουν. Και τότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς διδάξαμε πάντοτε πολιτισμούς. Ασχέτως αν το ξεχάσαμε για λίγο.
0: Διδάξαμε πάντα.
1: Διδάξαμε πάντα, ποτέ δεν εφαρμόσαμε. Δηλαδή διδάξαμε, χρησιμοποιώ τις λέξεις, διδάξαμε δημοκρατία. Ουδέποτε υπήρξε δημοκρατία στην Ελλάδα ιδανική όπως την δίδαξαν οι προγονείς μας. Και πάλι εδώ με κατακρίνουν κάποιοι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τι να κάνουμε. Για πέστε μου ποια πόλη ήταν δημοκρατική. Αυτή που έδινε κόνιο στο Σοκράτη ή αυτή που εξόριζε τον δίκαιο Αριστίδη ακριβώς επειδή ήταν δίκαιος. Δημοκρατίες το έκαναν. Αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν εχθρό του λαού τον Ηράκλητο, ο οποίος τι τους είπε ο Φουκαράς, συμμετείχε στην επανάσταση εναντίον της τυραννίας, το ξέρετε, αλλά μετά την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων εναντίον της τυραννίας είπε κάτι πολύ απλό. Ότι ξέρετε κύριοι, ο αρχηγός, ο στρατιωτικός αρχηγός της επανάστασης δεν σημαίνει ότι έχει και τις γνώσεις της διοίκησης, άρα μέσα από τους επαναστάτες πρέπει να διαλέξετε όχι τον αρχηγό της επανάστασης, τον Σπάρτακο, αλλά αυτόν που έχει τη γνώση να κυβερνήσει. Και ήταν αυτομάτως εχθρός του λαού. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες ότι δημοκρατία είναι το πολίτευμα που γίνεται ό,τι λένε πολλοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλοί έχουν και δίκιο. Και συνεχίζουν να είμαι δημοκράτες. Όπως είπε και ο Δημόκριτος. Από την καλύτερη τυραννία, η χειρότερη δημοκρατία είναι η καλύτερη. Γιατί τη χειρότερη δημοκρατία κάποτε μπορεί να την αλλάξεις. Την καλή τυραννία, ποτέ. Και ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας είναι ο καλοπερασάκια σκλάβος. Ο σκλάβος που καλοπερνάει είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη.
1: Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Δανέζη, πώς θα ξεκινήσει αυτή η αλλαγή?
2: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Τη στιγμή αυτή νομίζω ότι την εστερνίζεται πάρα πολύς κόσμος. Ένας πολιτισμός δεν γεννιέται το τίποτα. Δηλαδή, μια κοινωνία δεν ξυπνάει μια ωραία πρωία να πει ότι ξέρεις, δεν έχω τι άλλο να κάνω, ας κάνω πολιτισμό. Υπάρχει κάποια αναγκαιότητα για να γίνει αυτός ο πολιτισμός. Η αναγκαιότητα ενός πολιτισμού συνίσταται στην αναγκαιότητα της κατασύγασης ανθρώπινων φόβων. Και αυτοί οι ανθρώπινοι φόβοι μπορεί να κλασαριστούν, χονδρικά τώρα λέω, σε τρεις μεγάλες ομάδες, που τις λέω εγώ πυλώνες του πολιτισμού. Μια γκάμα φόβων είναι η φόβη του ανθρώπου απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Μια δεύτερη γκάμα φόβων είναι η φόβη απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Και μια τρίτη γκάμα φόβων είναι η μεταφυσική φόβη, με προεξάρχοντα το φόβο του θανάτου και του πόνου. Τώρα, μέσα σε αυτές τις γενικές ομάδες, βάλτε εσείς χιλιάδες άλλους μικροφόβους κτλ. Λοιπόν, για να κατασυγάσουμε ένας πολιτισμός, για να κατασυγάσει τους φόβους απέναντι στους άλλους ανθρώπους, φτιάχνει αυτό που λέμε την κοινωνική φιλοσοφία. Η κοινωνική φιλοσοφία κάνει τα κοινωνικά συστήματα και ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη δομή την κοινωνική που λέμε. Για να κατασυγάσει τους φόβους απέναντι στη φύση, φτιάχνει την επιστήμη, την τεχνολογία και ότι αυτό συνεπάγεται. Και για να μπορέσει να κατασυγάσει τους μεταφυσικούς φόβους, με προεξάρχοντα το φόβο του θανάτου και του πόνου, φτιάχνει αυτό που λέμε την εσωτερική φιλοσοφία. Δεν το πολύ λέω εσωτερική φιλοσοφία, γιατί με βρίζουνε. Λοιπόν, το λέω θρησκευτικότητα και έτσι είναι όλοι εντάξει. Λοιπόν, άρα λέω τη θρησκευτικότητα. Πάντα στη βιβλιογραφία θα το βρείτε εσωτερική φιλοσοφία. Η εσωτερική φιλοσοφία είναι μια έννοια που έχει δυσφημιστεί λιγάκι τώρα τελευταία, γιατί
1: μπήκαν πολλά ανάμεσα.
2: Ναι, μπήκαν ακριβώς. Γι' αυτό το λέω μια θρησκευτικότητα, χωρίς να βάζω θρησκείες και τα λοιπά. Μια αίσθηση τέλος πάντων έτσι έξω από την πραγματικότητα. Ποιο είναι το θέμα? Εάν μελετήσουμε τις βάσεις αυτών των πολιτισμικών πυλώνων, ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την θρησκευτικότητα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο, ξέρω μόνο την θρησκεία την χριστιανική. Δυστυχώς. Ωραία. Εάν διαβάσουμε την πατερική γραμματεία, η ρίζα, οι ρίζες πάνω στην οποία δομείται η θεολογία, είναι τρεις έννοιες. Η ύλη, ο χώρος και ο χρόνος. Αυτά πάνω στις τρεις έννοιες. Δηλαδή, χιλιάδες σελίδες της πατερικής γραμματείας προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα, ο Θεός είναι άχρονος, είναι πανταχού παρόν. Υπάρχει ο υλικός κόσμος και ένας αόρατος κόσμος. Αυτές οι τρεις έννοιες. Εάν πάρουμε την κοινωνική φιλοσοφία τώρα, τα κοινωνικά συστήματα κτλ., δομούνται πάλι στις τρεις αυτές έννοιες. Πάνω στην έννοια της ύλης, του χώρου και του χρόνου. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν τώρα η έννοια της ύλης να καθορίσει ένα κοινωνικό σύστημα? Ναι, μια φυσική έννοια. Για να δούμε το διαλεκτικό υλισμό. Ο διαλεκτικός υλισμός στηρίχθηκε, όταν δημιουργήθηκε αυτή η φιλοσοφική θεωρία, πάνω στις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις του τι είναι ύλη. Ήταν η πιο σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση της φύσης. Πάνω στο διαλεκτικό υλισμό, ο Μάρξ δόμησε τον Μαρξισμό. Και πάνω στο Μαρξισμό δημιουργήθηκαν πολλές κοινωνικές θεωρίες, κομμουνιστικές συνιστώσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, πάνω σε αυτές τις τρεις έννοιες δομείται ο πυλώνας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ύλη, χώρος, χρόνος. Και κάτι ακόμα. Είναι προνομιακός χώρος των θετικών επιστημών η αλλαγή του ενοιολογικού περιεχομένου αυτών των τριών εννοιών. Δηλαδή, η κοινωνική θεωρία δεν μπορεί να αλλάξει την έννοια αυτών των τριών. Ούτε η θεολογία μπορεί να το αλλάξει πειραματικά ή με κάποιον απτό πειραματικό τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι τρεις αυτές έννοιες πάνω στις οποίες συγκροτείται η επιστήμη και η τεχνολογία, αν οι έννοιες αυτές ανατραπούν, ανατραπεί το ενοιολογικό περιεχόμενό τους πειραματικά, ανατρέπονται και οι ρίζες τόσο των θεολογιών όσο και των κοινωνικών συστημάτων. Τι έχει συμβεί από τον 20ο αιώνα και έπειτα? Κατά 1 εκατομμύριο% έχουν συντριβεί τα ενοιολογικά περιεχόμενο σε πειραματικό επίπεδο αυτών των τριών εννοιών. Αφού λοιπόν η σύγχρονη επιστημονική σκέψη και πειραματική όμως έχει συντρίψει το ενοιολογικό περιεχόμενο αυτών των τριών εννοιών, είναι δεδομένο ότι τόσο ο πυλώνας της θεολογίας, της θρησκευτικότητας, όσο και ο πυλώνας των κοινωνικών θεωρών θα καταρρεύσουν. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε διανοούμενοι δεκάδες χρόνια πίσω, αλλά ποιος σας διαβάζει, ποιος σας ακούει. Εμείς κοιτάγαμε πρωινάδικα στην τηλεόραση, για να μην πω τίποτα άλλο. Συμφωνεί. Διαβάσαμε κανένα βιβλίο, ποτέ. Το πολύ πολύ να διαβάζαμε κόμιξ. Δεν μιλάω για όλους τους ανθρώπους, αλλά μιλάω για το μέσο άνθρωπο που αλλάζει τους πολιτισμούς. Οι άθλοι λέει σε κόμιξ του Βίκτορ Ουγκό. Δηλαδή, εκείνος ο τόμος, χίλιες τόσες σελίδες, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, σε 30-32 σελίδες κόμικ με φουσκαλίθρες. Ή η φιλοσοφία του Πλάτωνα λέει σε κόμικ. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί αυτές τις μεγαλειώδεις μετατοπίσεις κοινωνικές ή θεολογικές ή επιστημονικές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει συντριβεί η έννοια της ύλης. Και εκεί θα σταματήσω. Δηλαδή, η ύλη, ο χώρος και ο χρόνος, ας διαβάσουμε οποιοδήποτε λεξικό και οποιοδήποτε βιβλίο, είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα. Δεν είναι αυτό που μας είπαν, ότι η ύλη είναι κάτι πρακτικό. Όχι. Η μάζα είναι κάτι μετρούμενο και απτό. Η μάζα όμως δεν ταυτίζεται με την έννοια της ύλης. Αυτό το ξέρουμε τον Νεύτωνα. Δεν ταυτίζεται με την έννοια της ύλης, αλλά είναι μια ιδιότητα της ύλης. Δηλαδή είναι μια ιδιότητα ενός φιλοσοφικού κατηγορήματος. Αποδεικνύεται λοιπόν πλέον ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε γύρω ως ύλη, είναι ένα μάτριξ. Είναι μια ψευδαίσθηση εγκεφαλική. Σας παραπέμπω σε μια σειρά και δημοσιεύσεων επιστημονικών. Θα σας δώσω ό,τι θέλετε να το δείτε και να το μελετήσετε με παραπομπές σε επιστημονικές εργασίες κτλ. Δεν μιλάω τώρα για...
1: Εξηγήστε το παρόλα αυτά έτσι για τους ακροατές. Τι εννοείτε?
2: Κοιτάξτε,
1: μια ψευδαίσθηση?
2: Θα πω το πιο απλό. Θα πω το πιο απλό, γιατί μπορώ να σας πω το παράδειγμα από τη γενική θεωρία σχετικότητας, ειδική θεωρία σχετικότητας, κβαντική φυσική, αλλά εγώ θα πω το πιο απλό για όλους και μπορούμε να το πούμε πολύ γρήγορα. Εκεί έξω στο σύμπαν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ούτε χρώμα, ούτε όρια, ούτε γεύση, ούτε αφή, καμία από τις αισθήσεις αυτές. Εκεί έξω στο σύμπαν υπάρχει ένας κοχλάζων ωκεανός ενέργειας. Κομμάτια από αυτή την ενέργεια, όταν χτυπήσουν το μάτι μας μέσω κάποιων καλωδίων, τα λέω εγώ, νευρώνες λέγονται επίσημα, έρχονται σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου μας αυτή η ενέργεια. Και μόλις αυτή η ενέργεια, η χήμα, εγκατασταθεί σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου, τότε αυτομάτως σε εκείνο το σημείο του εγκεφάλου δημιουργείται η έννοια του χρώματος, των ορίων, οτιδήποτε εμείς θεωρούμε αποτέλεσμα της όρασης. Εάν πάλι αυτή η χήμα ενέργεια υπομορφήν ηχητικών κυμάτων χτυπήσει, κυμάτων πίεσης, χτυπήσει το αυτί μου, τότε η ενέργεια αυτή πάλι μέσω κάποιων νευρώνων, καλωδίων, οδηγείται σε ένα άλλο σημείο του εγκεφάλου και εκεί δημιουργείται ο ήχος. Εκεί δημιουργούνται οι νότες. Οι συμφωνικές του Μπετόβεν εκεί μέσα δημιουργούνται. Εκεί έξω δεν υπάρχει μελωδία, δεν υπάρχει τίποτα. Δημιουργείται στον εγκέφαλό μας. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται η έννοια της αφής, της γεύσης, της όσφρησης. Άρα κατανοείται ότι ο κόσμος αυτός που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας, τον αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεών μας. Αλλά εκεί έξω δεν υπάρχει τίποτα από τα προϊόντα των αισθήσεών μας, δημιουργούνται όλα μέσα στο κεφάλι μας. Άρα ο υπολογιστής του κεφαλιού μας είναι που μετασχηματίζει μια χοντρική κοχλάζουσα ενέργεια σε αυτό που λέμε αίσθηση της πραγματικότητας και του κόσμου.

αυτό θα είναι το περιεχόμενο των κοινωνιών διαλέξεων αυτού του χρόνου που θα κάνω. Έχετε δει την εικονική πραγματικότητα, έχετε πάει σε κανένα πανεπιστήμιο από εδώ πέρα ή σχολή καλών τεχνών, είχε κάνει και μια έκθεση. Μέχρι τώρα βλέπαμε τρισδιάστατα αντικείμενα σε ολογραφίες, έτσι πολύ ωραία. Η εικονική πραγματικότητα είναι να φοράμε ένα κράνος ή κάποια γυαλιά και να είμαστε μέσα στην εικόνα. Και όχι μόνο να είμαστε μέσα στην εικόνα με την όραση, αλλά να πιάνουμε και τα αντικείμενα και να έχουμε την αίσθηση σαφής ή τις γεύσεις. Να έχουμε και τις άλλες αισθήσεις μας. Δηλαδή όταν τα φορέσω αυτά, τα γυαλιά, είμαι μέσα στο σενάριο. Ενώ κάθομαι, για προσέξτε, κάθομαι στην καρέκλα μου και δεν κουνιέμαι, με κάθε κίνηση του κεφαλιού μου, ενώ εγώ κάθομαι, κινούμαι με ταχύτητα όποια θέλω. Πηγαίνω αριστερά, δεξιά, ανοίγω πόρτες, κλείνω. Έχω την αίσθηση ότι κινούμαι, ότι διανύω δηλαδή διαστήματα σε κάποιο χρόνο, εγώ είμαι ακίνητος. Δηλαδή έχω μετατρέψει την ακινησία μου σε κίνηση, η οποία είναι ψευδέστηση κίνηση, γιατί εγώ είμαι ακίνητος. Άρα έχω δημιουργήσει την έννοια του χρόνου, ο οποίος αλλάζει μέσω της ταχύτητας που δημιουργεί ο εγκεφαλός μου. Δηλαδή τα γυαλιά αυτά επιδρούν πάνω στην εγκεφαλική μου κατάσταση και μου δημιουργούν ψευδεστήσεις. Και σας ερωτώ, εάν αντί να γεννιόμαστε έτσι όπως γεννηθήκαμε, με αυτούς τους φακούς στα μάτια μας, γεννιόμαστε με φυσιολογία φακών τέτοιων, που θα ζούσαμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Τέτοια είναι αυτή που βλέπετε γύρω σας. Σας φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά πάλι θα σας παραπέμψω σε μια σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια. Όχι μόνο δικές μου διαλέξεις, αλλά και άλλων διάσημων συναδέλφων του εξωτερικού, που αναλύουν πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά τα πράγματα, επειδή ασχολούνται και ερευνητικά. Βεβαίως αυτά όλα τα πράγματα που σας λέω μας τα επιβεβαιώνει η ειδική θεωρία σχετικότητας, η οποία μου λέει ότι οτιδήποτε βλέπω μέσα στο σύμπαν γύρω, πλανήτες, γαλαξίες κτλ., δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η απεικόνηση της πραγματικότητας σε έναν ψεύτικο, τρισδιάστατο και ευκλείδιο καθρέφτη που φτιάχνει το μυαλό μας και ονομάζεται χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Δηλαδή είναι φιλοσοφικό, γιατί η ειδική θεωρία σχετικότητας έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ισχύει. Ομοίως και η γενική θεωρία σχετικότητας. Μου λέει ότι οτιδήποτε έχει πυκνότητα, η ύλη δηλαδή, μπορεί να μετατραπεί σε έναν καθαρό αριθμό. Δηλαδή αυτό που λέμε υλικός κόσμος μπορεί να μετατραπεί σε γεωμετρία. Αυτή η γεωμετρία λέγεται γεωμετροδυναμική. Δηλαδή πάλι είναι αριθμοί, χωρίς μεγέθη. Ας τα αφήσουμε, αυτό είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά μπορούμε να φέρουμε άπειρα παραδείγματα πειραματικά πλέον που αποδεικνύουν το ότι αυτό που λέμε ύλη γύρω μας, αυτό το πρώτο αξιακό γεγονός του δυτικού κόσμου, ένα αξιακός γεγονός στο οποίο θυσιάζουμε ακόμα και την ίδια μας την αξιοπρέπεια, αυτός ο δυτικός πολιτισμός, καταραίει από τη σύγχρονη επιστήμη. Και μη με πείτε συνωμοσιολόγο, μια ερώτηση κάνω που δεν έχω καταλάβει. Γιατί όλα αυτά, αφού τα ξέρουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα, ακόμα δεν τα διδάσκουμε έτσι απλά να τα καταλάβουμε στον κόσμο, ούτε στα πανεπιστήμια? Δεν ξέρω. Γιατί δεν τα διδάσκουμε? Γιατί μας αρέσει η κοινωνία της ύλης του δυτικού κόσμου. Η ύλη, η ψευδέστηση της κυριαρχίας πάνω στην ύλη, δημιουργεί την αίσθηση του εγώ. Δημιουργεί την αίσθηση του ορίου. Εγώ και εσείς. Ενώ η γενική θεωρία σχετικότητας μου λέει ότι όλα είναι ένα. Και μόνο η δομή του εγκεφάλου μου δημιουργεί τομές. Παράδειγμα. Γιατί μου αρέσει να έχω τα παραδείγματα πολύ απλά. Εσείς λέτε ότι τελειώνεται εκεί που είναι το σώμα και εγώ εδώ πέρα. Το μεταξύ μας είναι κενό. Απλώς δεν μπορώ να δω το υλικό που υπάρχει μεταξύ μας. Για σκεφτείτε. Υδρογόνο, οξυγόνο, της κολόνιας μου, τα μόρια, του υδρότα, αιωρήματα. Αλλά ο ίδιος ο αέρας. Τι περιέχει μέσα. Αν μπορούσα να τα δω όλα αυτά τα σωματίδια, είχα τη δυνατότητα να τα δω, τότε θα βλέπω ένα πυκνό υλικό να μας ενώνει. Εγώ μυρίζω την κολόνια σας. Άρα εγώ και εσείς έχουμε μια αλληλοσυνάφεια, μια συνάφεια μεταξύ μας. Δεν είμαστε ξεχωριστά γεγονότα. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει με πειράματα η σύγχρονη φυσική κτλ. Σε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο κτλ. Είπα την πιο απλή εκδοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τσάκισμα της έννοιας ύλη πειραματικά ήδη αλλάζει τον πολιτισμό. Ύλη πια, σαφέστατα, θα είναι ένα αξιακό γεγονός. Δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το πρώτο αξιακό γεγονός πλέον. Θα γίνει τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, δεν ξέρω πότε. Ναι, αλλά αυτό είναι κατάρρευση. Δεν είναι δυνατόν τα spreads να κυριαρχούν στη ζωή μου.
Δεν μπορεί η κατάκτηση υλικών αγαθών πέραν των αναγκαίων. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε τα πάντα όσο μας κάνουν ευτυχισμένη τη ζωή υλικά αγαθά. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου κάνει καλύτερη τη ζωή. Ενώ ένα τισερτ κάνει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ. Εγώ να πάρω ένα τισερτ με κροκοδιλάκι που να κάνει 100. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν έχω ένα καλό αυτοκίνητο, πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, θα πρέπει να πάρω ένα αυτοκίνητο που δεν μπορώ να το κυκλοφορήσω στην πόλη για να αρέσω τα κορίτσια. Γιατί θα πρέπει τα κορίτσια να προτιμούν αυτόν που έχουν το καλύτερο αυτοκίνητο και όχι αυτόν που είναι το καλύτερο παιδί. Που έχει τα αναγκαία που να ζήσουν άνετα κτλ. Γιατί, ξέρω εγώ, ένας νεαρός ψάχνει τις κοπέλες με άλλα υλικά χαρακτηριστικά και δεν διαλέγει που κάτι να του λέει και σε άλλα επίπεδα. Αυτά όλα καταραίουν αν καταλάβουμε πολύ καλά ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι Matrix. Και εσείς είστε Matrix και εγώ Matrix. Όμως, εδώ μου γίνεται μια ερώτηση, δηλαδή δεν είμαστε τίποτα. Όχι. Είμαστε εικόνες μιας άλλης πραγματικότητας που την ξέρουμε. Ασχέτως αν θέλουμε να τη συζητήσουμε. Για να έχουμε εικόνα, μιλάω στο μαθηματικό τώρα, για να έχουμε εικόνα πρέπει να έχουμε απεικονιζόμενο γεγονός. Αυτά στα μαθηματικά, αυτές οι πράξεις και τα λοιπά λέγονται ισομορφισμοί. Δεν μπορώ να έχω μια απεικόνιση αν δεν έχω πρότυπον, αλλά απλώς τι σημαίνει. Η ιδιότητα της φυσιολογίας μας μου δίνει την δυνατότητα να αντιλαμβάνουμε μόνο τις εικόνες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Σε περίπου 10 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα όπως πάντα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πνίγηκα καλέ. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στο 90,1.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα.

Η Σταυρούλα Γιάννουτσου στο 211-10-80-880 περιμένει τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα σήμερα. 13 Μαΐου.

0: διπλάνο.
1: Λοιπόν, η ανατολή του ηλίου θα έρθει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 27 το απόγευμα. Και ξεκινήσαμε με γλυκερία, γιατί σήμερα γιορτάζουν οι γλυκερίες. Χρόνια πολλά στην γλυκερία, την τραγουδίστρια γλυκερία, την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Χρόνια πολλά και σε όλες εσάς που φέρετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο όνομα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα της μέρας. Έχει και πολλά δυσάρεστα δυστυχώς η μέρα αυτή. Θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Με την επιτυχία, την μεγάλη επιτυχία που πραγματοποίησε χθες ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Στον πρώτο ημιτελικό, ο 27χρονος εμφανίστηκε τέταρτος στη σειρά και εντυπωσίασε πραγματικά με την εμφάνισή του, με τη σκηνική του παρουσία και φυσικά Φωκάς Ευαγγελινός έβαλε την υπογραφή του για ένα φαντασμαγορικό σοου που κράτησε λίγο πιο πάνω από 3-3,5 λεπτά. Και όμως μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά ο Ακύλας τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό με την εμφάνισή του και βεβαίως αποθεώθηκε.

Ευτυχώς το βράδυ η αγωνία δεν κράτησε πολύ, διότι η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη ότι προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό. Πρώτα η Ελλάδα, μετά η Φιλανδία, εξαιρετική η Φιλανδία, με ένα τρομερό τραγούδι, με έναν Φιλανδό τραγουδιστή, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο φυσικά έτσι αυτό το εντυπωσιακό του τραγουδιού αυτού ήταν το βιολί, με αυτή την καταπληκτική κοπέλα, τα έλεγα εδώ στα παιδιά νωρίτερα, με μια Φιλανδή η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα κουστούμι έτσι πολύ εντυπωσιακό και πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, αποκαλυπτικό, έτσι, πήρε το βιολί της εκεί, έπαιζε, ήτανε μαγεία. Η Φιλανδία είναι και ο μεγάλος αντίπαλος, έτσι τουλάχιστον λένε τα προγνωστικά. Μετά βγήκε το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στις 9 η ώρα ξεκίνησε λοιπόν η προβολή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Παρουσιαστές ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μαρία Κοζάκου, στους ρόλους των σχολιαστών. Επίσης να καλησπέριζουν τους τηλεθεατές. Και φυσικά ζήτησαν οι δύο σχολιαστές αυτές οι μέρες να είναι αφιερωμένες στη Μαρινέλα. Γιατί η Μαρινέλα, σας θυμίζουμε ότι είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision και αυτές τις μέρες θέλησαν με αυτόν τον τρόπο οι παρουσιαστές της Eurovision, οι Έλληνες παρουσιαστές, να τιμήσουν τη μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Εμφανίστηκε και η Βίκυ Λέανδρος, η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Ελληνίδα, που έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό της Eurovision ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι L'amour est bleu. Δείστε ωραία που το είπα. L'amour est bleu. Είχε κατακτήσει τότε την τέταρτη θέση η Λέανδρος. Ανέβηκε στη σκηνή, ερμήνευσε αυτό το θρυλικό κομμάτι και μετά ανέβηκαν οι παρουσιαστές εκεί στο Βέλγιο. Και φυσικά ξεκίνησε το μεγάλο σόου αυτό, το οποίο για πάρα πολλούς φυσικά είναι έτσι ένα σόου πανηγυράκι, όπως έχει χαρακτηριστεί, αλλά δεν πάβει τουλάχιστον να είναι μια, ας το πούμε, ευχάριστη νότα μόλις όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Για να πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία και αγάπη, λέω ο φίλος ο Κώστας.

Κώστας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στον Δημήτρη που έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Που δεν παίρνει ρεπό. Τα Σαββατοκύριακα περπατάς, Δημήτρη, αλήθεια? Θέλω να σου κάνω άλλη ερώτηση σήμερα. Ή μόνο Δευτέρα με Παρασκευή? Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νικόλα το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων. Καλή εκπομπή. Μας έχει στείλει και ένα απόκομμα μιας εφημερίδας. Είναι λίγο χιουμοριστικό. Είναι για το διάλειμμα, να το πω στον Ηλία, βρε Νικό μου. Δεν είναι τώρα. Ναι, είναι λίγο.

Έχει στείλει την είδηση για το παγωτό. Αυτή που λέγαμε χθες. Για τον 25χρονο που άδειασε το ψυγείο με τα παγωτά. Ποινή κάθαρξης 8 μηνών. Παρακαλώ. Αυτή ήταν η ποινή που το επέβαλαν εκεί στο αρμόδιο δικαστήριο, που έκλεψε τα ψυγεία, λέει, από τα παγωτά που κόστιζαν 400 ευρώ.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Το νου μας στα παιδιά μας από κοντά να ακούμε τα προβλήματά τους. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γι' αυτό είπα, Βάιο, ότι είναι μια μέρα που έτσι το μόνο ευχάριστο, και γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, είναι ο Ακύλας, ότι πέρασε στον τελικό της Eurovision. Όλα τα υπόλοιπα είναι άκρος δυσάρεστα. Βασικά δεν είναι μόνο δυσάρεστα, είναι μαχαιριά. Αυτό που συνέβη χθες με τα δύο αυτά κορίτσια, για μένα είναι η αποτυχία της κοινωνίας μας, η απόλυτη αποτυχία της κοινωνίας. Δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να κάνουν βουτιά θανάτου από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, και εκείνη τη στιγμή μια ολόκληρη κοινωνία να αποτυγχάνει, να βυθίζεται. Μια ολόκληρη κοινωνία να είναι κάτι τέτοιο, στο μεταξύ δεν έχει συμβεί στα χρονικά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δύο παιδιά να ανεβαίνουν, να πιάνονται χέρι-χέρι, να αφήνουν σημείωμα και να πέφτουν στο κενό. Το ένα το κορίτσι σκοτώθηκε καριέα, το άλλο το κορίτσι χαροπαλεύει, δύο σπίτια έχουν κλείσει. Όλο αυτό που συνέβη χθες ήταν τραγικό. Μιλάμε για την απόλυτη τραγωδία. Οι πανελλαδικές, πώς έχουμε εξελιχθεί έτσι, πώς έχουμε φτάσει στην κοινωνία σε αυτό το σημείο, τι έχουμε κάνει στα παιδιά μας, τι προβλήματα τους έχουμε δημιουργήσει. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, η επικοινωνία που δεν υπάρχει με τους γονείς γιατί τρέχουν για το μεροκάματο και είναι όλη μέρα, είναι εξαντλημένοι, η έλλειψη επαφής, τα κοινωνικά δίκτυα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πού χάθηκε όλο αυτό? Στη συνέχεια της εκπομπής θα διαβάσουμε και όλα τα στοιχεία για αυτά που έχουν προκύψει με τις αυτοκτονίες και όλα αυτά. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, είναι τραγικά για αυτό που συμβαίνει στα παιδιά και που δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τις οικογένειες, στα σχολεία, αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, έτσι, που δεν υπάρχει ψυχολόγος σταθερά. Δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι. Στα σχολικά κτίρια αυτή τη στιγμή, στις σχολικές μονάδες, υπάρχει ένας ψυχολόγος, ο οποίος επισκέπτεται κάθε σχολική μονάδα μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, αν μετρήσουμε λοιπόν τις εβδομάδες, πόσες, 36 εβδομάδες σχολικής ζωής, ένας ψυχολόγος λοιπόν είναι σχεδόν αδύνατο να δει όλους τους μαθητές, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ψυχολόγοι θα έπρεπε να υπάρχουν παντού, σε κάθε σχολείο, σε κάθε στιγμή, να βλέπουν τα σημάδια, να αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές αυτές που καταδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη είναι τραγικό. Δεν είναι μόνο τραγικό για τους γονείς, είναι για όλους μας. Για όλους εμάς που μεγαλώνουμε παιδιά και που δεν περνάει από ανθρώπου νους τέτοια τραγωδία. Να μην συμβεί σε άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε αυτές τις οικογένειες, και κάτι πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί, και δεν είναι η πρώτη φορά. Σας είπα, τα στοιχεία είναι αμήλικτα, ειδικά για τα παιδιά στην εφηβεία είναι αμήλικτα. Είναι αυτές οι κολοεξετάσεις, να το πω έτσι. Τα πτυχία για να μπουν σε μια κορνίζα, η έλλειψη ονείρων, η έλλειψη κινήτρων, ότι τα παιδιά βγαίνουν στην αγορά εργασίας, βγαίνουν και δεν υπάρχει, τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, θα έκανες το επάγγελμα που ήθελες, θα μπορούσες να κάνεις το επάγγελμα που ήθελες, να εξελιχθείς πάνω σε αυτό και σε όλα τα επίπεδα. Τώρα τα παιδιά βλέπουν ότι ακόμα και να σπουδάσεις, ακόμα και να περάσεις πανελλήνιες και να περάσεις όλο αυτό το ζόρι και να σπουδάσεις και τα λοιπά, δεν υπάρχει προοπτική. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι πρέπει να τους δώσουμε προοπτική, πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Δεν υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πού χάθηκε η μπάλα? Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Γιώργος Οβρέτας. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Ξυπνήσαμε και σήμερα, λέει, δόξα τω Θεώ. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ό,τι καλύτερο. Εφτά στα 7 λοιπόν περπατάει ο Δημήτρης. Καλά κάνεις, Δημήτρη μου. Καλά κάνεις και περπατάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε τι ακριβώς έχουμε από την επικαιρότητα. Αρκετά τα θέματα. Και με το πανεπιστήμιο εκεί στην Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο, αλλά και με επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα και κυρίως δυσάρεστα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο μας του Σπύρο από το Πτυχίο, στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Καλημέρα στη Λίδιά μας από την Πρέβεζα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλό ξημέρωμα. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, το ημερολόγιο δείχνει 13 Μαΐου 2026. Με αυτή την αυτοχειρία των κοριτσιών να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, να μας έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, μεγάλη θλίψη. Οι ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους ηλικίες έως 19 ετών έχουν αυξηθεί κατά 1/3 τα τελευταία 15 χρόνια. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Ένας στους 10 εφήβους αναφέρει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό. Ένα στα 4 κορίτσια ηλικίες 15 έως 19 ετών ζει με κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας. Έχουμε αποτύχει. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε αποτύχει. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μαρτυρίες για τα κορίτσια αυτά που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη.
1: Ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα και ένας πολύ δυνατός κρότος.
2: Βοήθεια σε αυτά τα παιδιά!
3: Η φίλη μου είναι διαχειρίστρια εδώ στην πολυκατοικία και τη ζητήσανε τα κλειδιά της ταράτσας. Και της λέει, η φίλη μου είναι εκεί που ξέρουμε, γιατί τα αφήνουν εκεί για πάνω ενδεχόμενο. Ο καθένας να ανέβει απάνω στην ταράτσα. Και έφυγε η φίλη μου, που να φανταστεί ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα.
1: Γυρνώντας το κεφάλι, βλέπω δύο κορίτσια.
4: Φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα.
2: Τι να δω μπροστά. Σαν τα αρνιά ήταν τα παιδιά. Το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Το ένα παιδί ήταν ακούνητο και το άλλο ανέβαινε σαν σερόγχο. Μόλις τα είδα άρχισα να ουγγλιάζω. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Τα παιδιά έκανε κουράγιο, έτσι σαν ανέβαινε, σταματάει. Εγώ της μίλαγα γιατί ήταν ζωντανή.
1: Είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά.
2: Είναι εξαιρετική οικογένεια, εξαιρετική. Δεν ήταν λέω να πεθάνω εγώ, πάλι να πεθάνω αυτά. Όταν της είπα, μου εσύ ερχόσουνα στο σπίτι καμιά φορά και τα λέγαμε. Τώρα λέει, Κυριάννα, δεν μπορώ, πάω εδώ, πάω εκεί, πάω εκεί.
5: Λυπόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, διότι νέα παιδιά φεύγουν χωρίς λόγο.
6: Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι και πανελλήνιος και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική όλα.
7: Τη βλέπατε να είναι πιεσμένη το τελευταίο καιρό, να έχει κάποιο άγχος.
6: Γενικά σαν κοπέλα είναι...
8: Φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι είχε κάποια πιο...
6: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι. Μπορεί η μία να επηρεάσει την άλλη, μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα και οι δύο μαζί. Ναι. Μπορεί και αυτό ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε κάποιο και να... Ναι. Are you drunk enough?
0: Now they judge what I'm doing. Αυτό λοιπόν συνέβη. Δύο κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι. Πήραν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, που να φανταστεί η γυναίκα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ζήτησαν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, ανέβηκαν πάνω στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και βούτυξαν στο κενό. Προφανώς και δεν είχαν συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Το σημείωμα που άφησαν η μία από αυτές, η μία από τα κορίτσια, μιλάει για μια δυσκολία και με τις εξετάσεις, ένα άγχος, μια ανασφάλεια για το μέλλον κτλ. Τα παιδιά στη σημερινή πραγματικότητα έχουν εικόνες από μια πετυχημένη ζωή, instagramική ζωή, έτσι που παρουσιάζεται, πλασματική ζωή, και η καθημερινότητά τους είναι τελείως διαφορετική. Είναι σαν όλων των ανθρώπων, των υπολείπων. Έτσι το κυνήγι της επιβίωσης, το κυνήγι της καθημερινότητας, να ανταπεξέλθουν οι γονείς. Πολλές φορές οι γονείς λείπουν. Λείπουν όχι για να διασκεδάσουν, όχι γιατί είναι αδιάφοροι. Λείπουν για να φέρουν τα προς το ζήν. Λείπουν για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και κάπου εκεί χάνεται. Κάπου εκεί χάνεται η μπάλα. Την ίδια ώρα, πανελλαδικές εξετάσεις. Τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία και τόσα χρόνια έχουμε πολλά περιστατικά με παιδιά που προχωρούν σε αυτοκτονία διότι δεν αντέχουν την πίεση. Το σύστημα θα αλλάξει, ναι, αλλά το γενικότερο αυτό πλαίσιο της πίεσης των παιδιών από τα μικρή ηλικία, από 3 χρονών, να είναι άριστοι, να είναι τέλειοι, να πρέπει να τα κάνουν όλα καταπληκτικά, να είναι φανταστικοί, να τους δίνουμε να καταλάβουν ότι μόνο με ένα πανεπιστήμιο και με ένα πτυχίο είσαι επιτυχημένος σήμερα κτλ. Μπούρδες, αυτά είναι όλα μπούρδες. Τίποτα. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα όταν οι γονείς τους είναι ευτυχισμένοι, όταν βλέπουν τη φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο, τα λουλούδια, έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, κοινωνικοποιούνται με άλλα παιδιά, με παρέες, βλέπουν τους γονείς τους χαρούμενους. Όλα αυτά λοιπόν που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι όλα μάταια από όταν βλέπεις μπροστά σε αυτή την κατάσταση δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και όλοι εμείς να καθόμαστε προσβολωμένοι και να παρατηρούμε αυτό που συνέβη. Θέλω να ακούσουμε μαρτυρίες στον Αντένα για τις πανελλαδικές. Τι λένε οι άνθρωποι, τα παιδιά κυρίως, οι νέοι, για το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκεί που δεν αρχίζει τίποτα, δεν τελειώνει τίποτα, δεν είναι τίποτα οι εξετάσεις. Είναι ένα σημείο στη ζωή ενός ανθρώπου που μπορεί να τον οδηγήσει στην εξέλιξή του. Μπορεί όμως και η αποτυχία στις πανελλαδικές να είναι η εξέλιξή του.
9: Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ δύσκολα τη διαδικασία, γιατί λόγω της πίεσης πάθαινα συχνά κρίσεις άγχους.
10: Να νιώθω σαν ένα γολγοθά να ανεβαίνω.
11: Παρατηρούμε δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις, όπως διαταραχές διάθεσης, για παράδειγμα η κατάθλιψη, ή εγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού για παράδειγμα.
9: Κλάταρα το Δεκέμβριο πριν δώσω πανελλήνιες, ενώ έκανα προετοιμασία 3 χρόνια. Κλάταρα, τα παράτησα όλα.
10: Πολύ αγχωμένοι όλοι, δεν έβγαιναν τα σπίτια ούτε για μια βόλτα, ούτε για ένα καφέ. Έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν την πίεση.
11: Είναι σημαντικό ο γονέας να μην ταυτίζει το παιδί του με την επίδοσή του. Να μην συγκρίνει το παιδί του με τα άλλα παιδιά και να δίνει χώρο στην έκφραση των συναισθημάτων και να τονίζει πόσο πιο σημαντική είναι η ψυχοσύνθεση του παιδιού του από την απόδοσή του.
0: Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, λέει, μεγάλο κρίμα. Εγώ φέτος, λέει, θα αφαιρέσω από το παιδί πολλά άχρηστα, λέει, που κάνει στο φροντιστήριο, λέει, για να κονομάνε, λέει, τα φροντιστήρια. Τώρα, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη χθες, πάρα πολλοί μίλησαν για την πίεση που αισθάνονται τα παιδιά, όχι μόνο στις πανελλαδικές, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Μια πίεση που εκπορεύεται είτε από τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν επιτυχίες, είτε από τα ίδια τα σχολεία που πιέζουν τα παιδιά με πάρα πολύ ύλη, που είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί κάποιος μέσα στον χρόνο που τους διατίθεται, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά είναι στο σχολείο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, έτσι κάθονται στο λοήμερο, γιατί ποιος γονέας σχολάει 2 παρά 20 που τελειώνει, ας πούμε. Τι ώρα τελειώνει το σχολείο της κόρης σου?
12: 2 και 10.
0: Ποιος γονιός σχολάει λοιπόν 2 και 10. Ποιος γονιός σχολάει? Για να μπορέσει να σχολάσει ο γονιός και να βρίσκεται 2 και 10, δουλεύει τη νύχτα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ποιος γονιός σχολάει 1 και 4. Σε ποια δουλειά σου λένε 1 και 4 χαιρετάς? Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα παιδιά τα περισσότερα πάνε στο ολοήμερο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει και αυτό να μην λειτουργεί το ολοήμερο παντού. Και μετά να φύγουν από το ολοήμερο και μετά να πάνε στο φροντιστήριο, να κάτσουν 2-3 ώρες στο φροντιστήριο. Να τους πιέζουν και στα φροντιστήρια, γιατί και τα φροντιστήρια θέλουν επιτυχίες. Γιατί αν πας σε ένα φροντιστήριο και ακουστεί ότι ο Ηλίας δεν τα κατάφερε, η Έρη δεν τα κατάφερε, η Σταυρούλα πέρασε, μόνο ένας στους τρεις πέρασε, λέει ο γονέας ο άλλος, δεν κάνει επιτυχία στο φροντιστήριο, αλλά πάμε σε άλλο. Οπότε υπάρχει και εκεί η ανάλογη πίεση. Λες και αν περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο, το εξασφαλίζει ένα εισιτήριο στην ευτυχία, ας πούμε. Το ένα από αυτά τα παιδιά είχε χάσει και τον πατέρα του πρόσφατα, το ένα από αυτά τα κορίτσια, και ήταν πολύ πολύ πιεσμένο το παιδί αυτό, και τα δύο κορίτσια ήταν πολύ πιεσμένα. Ακούσατε τι λέγανε οι μαρτυρίες. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι, και Αυτό σας λέω, νομίζω ότι δεν υπάρχει και μέρημνα, δηλαδή δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Εδώ όταν λέμε ότι υπάρχει ένας ψυχολόγος μια φορά τη βδομάδα στο σχολείο, μια φορά τη βδομάδα, και πώς θα παραδεχθεί αυτός ο ψυχολόγος ότι κάτι συμβαίνει με μια οικογένεια, με ένα παιδί, με ένα περιστατικό? Οι ψυχολόγοι έχουν τη γνώση, έχουν τη δύναμη να ξεχωρίσουν, να δουν συμπεριφορές που μπορεί να τους οδηγήσουν, δεν λέμε απαραίτητα σε αυτοκτονίες, να οδηγήσουν σε μια επιθετικότητα, να οδηγήσουν σε μια παρόλμηση, να οδηγήσουν σε κάποιες κρίσεις έτσι, άγχους κτλ. Τα αυτοάνωσα σαρώνουν στους ανθρώπους και ειδικά και τώρα τελευταία και στα νέα τα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Αν υπήρχε λοιπόν αυτή η μέρημνα με ειδικούς ψυχολόγους να βρίσκονται συνέχεια στον χώρο, να μην υπάρχει αυτή η φάση της αριστείας. Εδώ πέρα κάτι άλλο που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ένα παιδί τραγουδάει, ένα παιδί γελάει περισσότερο, ένα παιδί ας πούμε δεν είναι άρρωστο στο σχολείο αλλά έχει μια καλλιτεχνική τάση, δεν είναι τόσο ήσυχο, δεν είναι ρομποτάκι όπως τα θέλουν όλα τα ρομποτάκια. Α, το παιδί σας έχει πρόβλημα. Α, να πάτε στο κεδασί να το δείτε. Να πάτε να δείτε μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, μήπως έχει δέπει, μήπως έχει οτιδήποτε κτλ. Δηλαδή το βλέπεις αυτό ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται γιατί οι γονείς, οι σημερινοί γονείς, είναι πολύ πιο μορφωμένοι από όταν ήταν οι γονείς η δική μας ηλία μου. Έτσι. Σε διάβασε ένα ποτέ η μητέρα σου και ο πατέρας σου? Έτσι. Εμένα δεν με διάβασαν ποτέ. Πώς μάθαμε εμείς αγγλικά, αφού οι γονείς μας δεν ξέρανε αγγλικά? Τι μείναμε, γράμματι μείναμε? Και πώς έχει γίνει τώρα ξαφνικά που αυτό το κυνήγι, τα παιδιά να τα διαβάσουμε, να πάνε μελέτη από μικρά ηλικία, από 5 χρονών πάνε φροντιστήριο. 6. Έχουν γεμίσει σε όλες τις γειτονιές φροντιστήρια στα παιδιά, αυτό το κυνήγι, η πίεση. Να είσαι τώρα 6 χρονών, 7, να έχεις το άγχος ότι πας πρώτη χρονιά στο σχολείο, ας πούμε, είσαι πρωτάκι, και μετά να πηγαίνεις. Να σε κρατάει στο φροντιστήριο γιατί ο πατέρας δουλεύει, γιατί η μάνα δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να διαβάσει κάποιος το παιδί. Έτσι. Η πίεση, η πρέσα, τα οικονομικά, οι λογαριασμοί, όλο αυτό εσύ το αντέχεις, εγώ το αντέχω, άλλος το αντέχει. Λέμε τώρα. Το παιδί πώς το εκλαμβάνει όλο αυτό? Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να υπάρξει ολική επαναφορά. Ολική επαναφορά. Τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες χώρες. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, η γέφυρα, η γνωστή γέφυρα, η Tower Bridge, στη Μεγάλη Βρετανία, είχε κλείσει μάλιστα για ένα διάστημα και κλείνει κατά καιρούς, διότι παρατηρούνται περιστατικά αυτοκτονιών. Εκεί λοιπόν το κατάλαβαν γρήγορα. Είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουν συνεχώς αυτοκτονίες, έχουν συνεχώς περιστατικά. Πέσαν ψυχολόγοι, πέσαν ειδικοί, ηρέμησε η κατάσταση και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η χώρα ανακάμπτει. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Εμείς βυθιζόμαστε. Σε όλα βυθιζόμαστε. Αλλά κατά τα άλλα, εδώ αυτή η χώρα έχει ανάκαμψη, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Βαριά ημέρα. Η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει και πολλά. Θέλω να πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι. Να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κλωτσίσουμε και να ξημερώσουμε αυτή την Τετάρτη που έρχεται, διότι ό,τι έχει να κάνει με παιδιά είναι δύσκολο ως προς τη διαχείριση.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε άγριο ξύλο. Είχαμε άγριο ξύλο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αντιεξουσιαστές κατά φοιτητών, με ρόπαλα στα χέρια, με τους φοιτητές να τρέχουν στους διαδρόμους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εμείς να μένουμε αποσβολωμένοι για μια ακόμη φορά θεατές μιας κατάστασης με βία χτυπήματα. Μάλιστα, ένας 20χρονος πάνω στη Θεσσαλονίκη φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, έτσι λέγεται, κακώς σε ολόκληρο το κεφάλι και στο θώρακα. Θα παραμείνει για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι τραυματίες, αρκετοί τραυματίες, έτσι. 7 τραυματίες από το απειθήτα. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν, ο ένας όμως παραμένει μέσα στο νοσοκομείο. Μιλάμε για άγρια χτυπήματα. Και φυσικά, παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συνολικά 10 τραυματίες και από τις δύο επιθέσεις, 47 προσαγωγές. Και μένουμε εμείς τώρα και παρακολουθούμε όλα αυτά τα φαινόμενα και λέμε, αλήθεια, εκεί υποτίθεται θα παίρνονταν κάποια μέτρα. Αστυνομία, πανεπιστημιακή αστυνομία, τουρνικέ, έλεγχοι, ποιοι θα μπαίνουν, ποιοι θα βγαίνουν. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν και λιμένονται τα πανεπιστήμια, που περνάνε τόσα πολλά οι οικογένειες για να βάλουν το παιδί τους στο πανεπιστήμιο, περνάνε τόσα πολλά τα παιδιά, αφήστε τους γονείς, εντάξει, αφήστε. Τα παιδιά περνάνε τόσα πολλά για να μπουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, όπως είναι το απειθείτε, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, περνάνε τόσα πολλά για να μπουν εκεί και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες εικόνες ή πέφτουν θύματα επιθέσεων μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες από αυτά τα περιστατικά.
1: Ακούσαμε τζάμια να σπάνε και κατάλαβα εγώ τουλάχιστον ότι κάτι σοβαρό γίνεται. Κατεβαίνοντας εδώ βλέπω το πρώτο το παιδί ξαπλωμένο και πώς κοιτάω προς το βάθος, ήταν κάποιοι κουλοφόροι μαυροφορεμένοι με καθρόνια και χτυπούσανε, κάνανε ζημιές και μετά από λίγο είδα να φέρουν και το δεύτερο τραυματία, το παιδί ήταν χάλια.
2: Είδα ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό αν θέλετε την άποψή μου, όμως αυτό είναι σαν να λέμε τη στιγμή που κάθομαι ξαφνικά 10 να τρελαθούν και να αρχίσουν να χτυπάνε. Φεύγουμε από κάθε λογική και είναι τόσο καταδρομική η επιχείρηση.
3: Υπήρξε μια απρόκλητη επίθεση από μαυροφορεμένους με τη μορφή στρατού, όπως συνήθως γνωρίζουμε ότι οι παρακρατικοί επιτίθενται.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες εικόνες, ξύλο μέσα στα πανεπιστήμια και φοβάμαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία, αν δεν πάρθουν γρήγορα μέτρα. Θυμάστε την περίπτωση του Πρίτανη της ΑΣΟΕ το 2020 που τον είχαν χτυπήσει, τον είχαν διαπομπεύσει κτλ. Λοιπόν, οι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν για την υπόθεση αυτή της διαπόμπευσης του πρώην Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή τους. Αυτό το αποφάσισε το Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική υπεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Την απαλλαγή των κατηγορουμένων είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέα της έδρας, επισημένοντας ότι από την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχθηκε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονταν. Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, αντιμετώπισαν πλήμα ελληματικές κατηγορίες, καθώς οι αρχικές κακουργηματικές διώξεις είχαν καταπέσει μετά την έκδοση βουλεύματος που απάλλαξε 5 ακόμη πρόσωπα. Τότε, αν θυμάστε, είχαν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις με τις εικόνες διαπόμπευσης του τότε Πρίτανη, στον οποίο ομάδα εισβολέων είχε κρεμάσει μάλιστα και μια ταμπέλα με σύνθημα αλληλεγγύη στις καταλήψεις μέσα στο γραφείο του. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, οι καταθέσεις μαρτύρων στο ακροατήριο παρουσίασαν σημαντικά κενά, ενώ ούτε τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου κρίθηκαν επαρκή για να θεμελιώσουν καταδίκη. Άρα δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας πανεπιστημιακός, ένας Πρίτανης, βρίσκεται δημοσίως με μια ταμπέλα στο λαιμό και τελικά όσοι συνελήφθησαν τότε και κατηγορήθηκαν τότε, απαλλάχθηκαν. Αυτό είναι. Έτσι. Και αυτή η απόφαση τώρα τι μας δείχνει, πού μας παραπέμπει, πώς λειτουργεί αυτή η απόφαση μετά. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα από την αρχή. Από το σημείο 0 μέχρι και το σημείο του πανεπιστημίου. Δηλαδή από τα μικρά χρόνια μέχρι τα μεγάλα χρόνια είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και να τα κάνουν γης μαδιάν? Ποιοι τα κάνουν αυτά? Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά? Θα τα πληρώνουν οι γονείς τους, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι? Μπαίνουν μέσα και τα σπάνε, τα κάνουν γυαλιά καραφιά και για μια ασήμαντη αφορμή μπορεί να χτυπήσουν ένα παιδί όπως χτύπησαν αυτόν τον 20χρονο και να χάσεις το παιδί σου γιατί κάποιος ανεγκέφαλος πήρε ένα ρόπαλο και μπήκε μέσα στο πανεπιστήμιο, το οποίο θα έπρεπε να φυλάσετε, στο οποίο θα έπρεπε να μπαίνεις με κάρτα. Εδώ σε κατάστημα μπαίνεις πια, σε κατάστημα μπαίνεις. Υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν τη νύχτα, 24ωρα καταστήματα. Και για να μπεις μέσα στο κατάστημα, πατάς κουδούνι, υπάρχει ασφάλεια, είναι κλειδωμένα, δεν μπαίνεις έτσι. Και τώρα στο πανεπιστημιακό ίδρυμα μπήκαν μέσα μια ομάδα με κουκουλοφόρους, με ρόπαλα στα χέρια και τα έκαναν και σημαδιά. Έτσι, γιατί τους κάπνισε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε μια ωραία μουσική και να επανέλθουμε, παιδιά, με λίγο πιο χαρούμενες ειδήσεις, διότι σας είπα, η επικαιρότητα είναι δύσκολη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος τραγουδιστής, 12 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, με είσοδο δωρεάν για τα 30 χρόνια από το ξεκίνημα της καριέρας του.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εδώ στην πρωινή αφετηρία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Φτιάξτε καφεδάκι και πάμε να ξημερώσουμε μαζί αυτή την Τεταρτούλα, 13 Μαΐου 2026. Φτιάξτε καφέ, αλλά ο καφές είχε ακριβήνει πολύ. Είναι ακριβή συνήθεια πια. Πόσους πίνουμε τη μέρα, 2-3, βλέπουμε να τους κόβουμε σιγά σιγά, να πηγαίνουμε στον έναν, στους δύο, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ακόμη και στον καφέ. Για πάμε να ακούσουμε τι λένε καταναλωτές που μίλησαν στον Αλφα.
1: Ο Έλληνας είναι με ένα καφέ στο χέρι. Ξοδεύει πολύ μεγάλο μέρος του μισθού του στους καφέδες. Ένα καφέ την ημέρα θες 80 ευρώ το μήνα.
2: Αν μα κάτσεις και τα βάλεις κάτω, πόσα λεφτά θα σου φύγουν στο τέλος του έτους, πας διακοπές πλειολόγος.
3: Ειδικότερα, αν μα κάτσεις σε κάποιο μαγαζί που στο σερβίρουν, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή.
4: Εδώ είναι σταθερή η τιμή, αλλά είναι ακριβές οι τιμές έξω.
5: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Γύρω στα 4,5 ευρώ.
6: Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουμε αυξήσει καθόλου τις τιμές, αλλά επειδή αυξάνονται συνέχεια τα τιμολόγια, δεν βγαίνει.
7: Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές του καφέ. Υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος μισθοδοσίας, πολύ μεγάλο κόστος στα λειτουργικά έξοδα.
8: Είναι γύρω στα 6 ευρώ την ημέρα, είναι αρκετά. Οι αυξημένες τιμές γενικότερα, ναι, μας κάνουν και τους περισσότερους να μην θέλουμε να βγούμε τόσο συχνά αν είναι για καφέ.
3: Έχω αναγκαστεί να κόψω τις εξόδους, να το πω έτσι. Ακόμα και τα μικρά καφέ που πίνουμε, ξέρετε, ανάμεσα στη δουλειά. Γιατί λες, με 4 τέτοια έχω πάρει ένα ολόκληρο φίλτρο για το σπίτι. Το σούπερ μάρκετ που μπαίνω τώρα έρχομαι γιατί έχει μια καλή ποικιλία και καλή τιμή.
9: Όταν χρειάζεσαι για μια εβδομάδα, ας πούμε, γύρω στα 30 ευρώ για καφέ, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια, είναι δυσβάστα αυτό το κόστος.
0: Πώς είπε η κυρία ότι είναι, λέει, τα λειτουργικά έξοδα, λέει, το κόστος μισθοδοσίας. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να πέσουν πάνω στο καφέ. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, η επιχείρηση που φτιάχνει καφέ δεν είναι δά και η μεγαλύτερη και η πιο κοστοβόρα επιχείρηση που υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ ότι από ένα βαθμό και μετά υπάρχει και αυτή η ανάγκη του να βγάλεις το κέρδος. Εντάξει, είναι μια επιχειρήση οι οποίες είναι κερδοφόρες περισσότερες φορές, αναλόγως βέβαια και το που βρίσκονται και τα λοιπά, τα ενίκια, τα λειτουργικά έξοδα, αλλά είναι επιχειρήσεις κερδοφόρες. Αν σκεφτεί κανείς το κεφάλαιο που τοποθετεί κάποιος για να ανοίξει ένα καφέ, εντάξει, δεν ανοίγει και εργοστάσιο. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτό που είπαν άλλοι καταναλωτές. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να κλείνουν οι επιχειρήσεις, διότι ο κόσμος, όταν θα βλέπει ότι η τιμή ξεφεύγει, όχι παιδιά, θα το φτιάξει σπίτι του. Θα το φτιάξει, θα το πάρει μια μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ. Θα τη φτιάξει στο σπίτι του, θα το πάρει στο θερμό σου μαζί του και θα το πάρει στη δουλειά του όπου θέλει να πάει. Άρα, εντάξει, να υπάρχει και κάποιο όριο στο κέρδος. Τώρα λοιπόν, η κυρία Βάση Αναστασίου από το Πασόκ έκανε μία τοποθέτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία τη χαρακτηρίζει και λίγο προσβλητική έως πολύ. Συγκεκριμένα στο δελτίο του Κόντρα, η κυρία Αναστασίου ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Αντί λοιπόν να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα, είπε να πάει να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Να την ακούσουμε.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
11: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το Πασόκ, κύριε Αναστασίου.
10: Μία πιάνει στο στόμα, αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ, μόνο αυτό το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%, έκανε γιόγκα μάλλον.
0: Μάλιστα, φορτσάτη κυρία Αναστασίου λοιπόν. Αλλά να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί είναι έντονη μπογιάλη στο μαλλί του Αλέξη Τσίπρα. Φάφει το μαλλί ο Αλέξης Τσίπρας. Καινούργιο κι αυτό. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, τη βλέπω την κυρία Αναστασίου να την καλούν συχνά στα πάνελ με τέτοιες ατάκες φαρμακερές. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, όλο αυτό με τα κορίτσια είναι η σύψη της κοινωνίας μας. Όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, λέει, είναι την έλλειψη ενδιαφέροντος για το διπλανό μας. Δεν μένει χρόνος, Αποστόλη, δεν μένει χρόνος για το διπλανό. Όταν τα προβλήματα συσσωρεύονται στα σπίτια, στις οικογένειες, στην καθημερινότητα, κάπου χάνεις την μπάλα. Ο φίλος ο Θωμάς, δυστυχώς, λέει, κάθε φορά που κάποιος προχωρά στην αυτοκτονία, κάθε φορά υπάρχουν αιτίες και κάθε φορά όντως αποτυγχάνει η κοινωνία που ζούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να είναι τα τελευταία παιδιά και όσο γίνεται να κάνουν κουράγιο οι δικές τους οικογένειες, και σίγουρα δεν είναι καλή ημέρα με αυτό που συνέβη, λέει ο αγαπημένος ακροατής, ο φίλος μας ο Θωμάς. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που βγήκε για δρομολόγιο και μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελένη μας από την Ηγουμενίτσα, την Ελενίτσα την αγαπημένη. Η Ελένη επιλέγει να σχολιάσει το θέμα της Eurovision. Δημόσιοι, λέει, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν καν, λέει, την Eurovision. Ελενίτσα μου αγαπημένη, ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο? Ότι εγώ πάλεψα πολύ χθες το βράδυ να βρω μια ευχάριστη είδηση για να ξεκινήσω την εκπομπή. Και τελικά η μοναδική ευχάριστη είδηση που βρήκα για να ξεκινήσω την εκπομπή ήταν ότι περάσαμε στον ημιτελικό της Eurovision. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν, που πάμε να εξορκίσουμε κάθε μέρα. Και από αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε με χαρούμενη διάθεση, με γέλιο, με αισιοδοξία για να μπορέσει να προχωρήσει η μέρα. Όμως πραγματικά υπάρχουν στιγμές που δεν έχεις τίποτα, έτσι, πρέπει να μιλήσεις για την επικαιρότητα και να πεις τι. Ότι δύο παιδιά επικρατήθηκαν από το χέρι και βούτυξαν από το κενό. Και σαν κοινωνία δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε στο απόλυτο μηδέν, έτσι. Και πάμε για το μείον. Οπότε, ναι, προτιμώ, Ελενίτσα μου αγαπημένη, προτιμώ να βλέπω Eurovision. Ναι, πραγματικά. Πανηγυράκι, να είναι χαρούμενο, να είναι αυτό, να έχει, ας πούμε, διάθεση. Σε αυτό το παιδί, ας πούμε, τώρα, μιας και μιλάμε για την Eurovision, στον Ακύλα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που αρέσει στον περισσότερο κόσμο, δεν είναι το τραγούδι σαν τραγούδι. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, παιδιά, στίχο δεν έχει. Τώρα εντάξει, μην τρελαινόμαστε, ούτε στίχο έχει, ούτε είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν είναι και κανένα έπος. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει διάθεση, έχει όρεξη. Σε κάθε του εμφάνιση είναι με ένα χαμόγελο στο χέρι. Το χαμόγελο είναι από τη μία άκρη, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Επίσης, μέσα σε αυτό το τραγούδι, όσο μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί πραγματικά μας δυσκολεύει λίγο να το καταλάβουμε, περιγράφει με έναν τρόπο όλη αυτή τη ματαιότητα που ζούμε. Έτσι, το φέρτο, τα λεφτά, τα real estate. Μάνα, δεν θα σου λείψει τίποτα κτλ. Όλο αυτό λοιπόν ίσως αποτυπώνει αυτό ακριβώς που ζούμε. Απλά ας ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι, ναι, αλλά δεν πάβει να περνάει κάποια μηνύματα. Τουλάχιστον η ελληνική αποστολή και πέρσι είχε ένα εκπληκτικό τραγούδι, μια τρομερή εμφάνιση. Εμείς σαν χώρα τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε πολύ ωραίες εμφανίσεις. Κάθε εμφάνιση ελληνική έχει το δικό της αποτύπωμα. Κάποιοι λένε για τον ελληνικό στίχο και τα λοιπά, ότι θα έπρεπε να έχει ελληνικό στίχο πάντα. Το έχουμε δει και αυτό, και τις ζεμπεκές τις έχουμε δει, και τη λύρα την έχουμε δει, και τον ελληνικό στίχο τον έχουμε δει. Εντάξει, εποχές περνάνε, αλλάζουν, και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να παρουσιάσουν κάτι, κάθε φορά κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει έτσι και να είμαστε πάντα στο κολλημένο, στο αρχαίο πνεύμα θάνατο. Χρειάζεται και κάτι άλλο, ένας εξυγχρονισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός φέτος για μια ακόμη φορά έδωσε τα ρέστα του. Λοιπόν, πάμε στην ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε πολλή ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 6 και 6 πρώτα λεπτά. Αρχίζει και χαράζει η μέρα. 13 Μαΐου. Γιορτάζουν οι γλυκερίες. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που φέρουν αυτό το όνομα. Με μια μέρα που θα έχει και πάλι έτσι αυξημένη θερμοκρασία. Χθες χτύπησε μέχρι 32-33 βαθμούς στη στερεά Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Αττική, εδώ στην Αθήνα. Ήταν αρκετά ψηλά η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βαγγέλης στέλνει το μήνυμά του. Λέει: είμαι εγγυητής. Ακούστε τώρα μια περίπτωση, έτσι. Μια περίπτωση σαν του Βαγγέλη, που υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, για να δείτε καταχρηστικές συμπεριφορές. Είμαι εγγυητής, λέει, σε ένα δάνειο 13.000 ευρώ. Πριν από 3 χρόνια, λέει, έκανα δόσεις 230 ευρώ το μήνα. Ανελιπώς, λέει, πληρώνω. Χθες με πήρε, λέει, τηλέφωνο μία από αυτές τις εταιρείες τις γνωστές και μου λέει: το δάνειο, λέει, έχει καταγγελθεί, λέει, από το 25. Θέλουμε 50.000. 50 ή 5.000. Τέλος πάντων, λέει, θέλουμε 5.000 ή 10.000, λέει, για αρρύθμιση. Της λέω: δεν έχω. Μου λέει: πόσα έχεις? Της λέω: δεν έχω. Μου λέει: στείλε αναλυτικά τα οικονομικά σου έσοδα. Της λέω: σε καταγράφω, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Τώρα, αυτό που περιγράφει ο Βαγγέλης είναι καταχρηστικές συμπεριφορές οι οποίες συμβαίνουν πάρα πολύ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε δάνεια στεγαστικά, επισκευαστικά κτλ. Όπου παίρνουν τηλέφωνο, δεν προχωράνε σε ρύθμιση. Όταν ζητάνε απίστευτα πράγματα για να προχωρήσουν σε ρύθμιση, προκαταβολές δηλαδή που όταν ο άλλος δεν έχει να δώσει τη δόση, θα έχει να δώσει για τη ρύθμιση προκαταβολές απίστευτου ύψους, ας πούμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, για να. Και μετά, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις ρύθμιση, να ζητήσεις δηλαδή μια διαπραγμάτευση, εκεί δεν σηκώνουν και το τηλέφωνο. Αυτό πάλι πού το πας? Γι' αυτά όμως δεν υπάρχει μέρημνα πουθενά. Πού είναι τα αρμόδια υπουργεία να βάλουν ένα φρένο σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές? Πού είναι ένα φρένο? Ναι, τα νούμερα φυσικά. Θα πρέπει να πληρώνονται τα δάνεια, ναι, βέβαια. Να μην υπάρχουν κόκκινα δάνεια, φυσικά, ναι. Λες και όλα αυτά που υπάρχουν, ας πούμε, δίνουν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Μα για να είναι κάποιος συνεπής στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει και ο μισθός τους, οι απολαβές, οι αποδοχές, να είναι ανάλογες των εξόδων. Όταν μόνο για το σούπερ μάρκετ χρειάζεσαι το 1 τρίτο του εισοδήματος, μόνο για τη στέγη χρειάζεσαι το υπόλοιπο, κάπως πρέπει να ζήσεις. Δεν βγαίνουν τα νούμερα λοιπόν, ούτε οι μαθηματικοί αριθμοί. Εσείς λοιπόν που είστε έτσι πολύ μεγάλα κεφάλια και έχετε τελειώσει έτσι και πολύ ωραία πανεπιστήμια αυτά με τα οικονομικά και τα γνωρίζετε όλα και έτσι έχετε, ρε παιδί μου, μια πολύ μεγάλη γνώση και αυτά. Για βάλτε τα κάτω λοιπόν να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για βάλτε τα κάτω. Πώς βγαίνει αυτή η μαθηματική τύπη, αυτά τα ωραία τα μαθηματικά που έχετε μάθει στα πολύ ωραία και πλούσια πανεπιστήμια που έχετε σπουδάσει του εξωτερικού? Για

δείξτε μας λίγο τον τρόπο, πώς ακριβώς βγαίνει, και όλοι οι υπόλοιποι θα μπουν στη διαδικασία. Δεν είναι οι κακοπληρωτές, γιατί έχω ακούσει έτσι και κάτι τέτοια σενάρια. Οι κακοπληρωτές, λέει, και τα λοιπά. Οι Έλληνες είναι κακοπληρωτές. Οι Έλληνες είναι κακοπληρωτές. Οι Έλληνες είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φέρτε στοιχεία να τα βάλουμε κάτω να το δείτε. Ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός στην Ευρώπη, ιδιαίτερα ακόμη τους καλοκαιρινούς μήνες που στην υπόλοιπη Ευρώπη κάνουν διακοπές, που γνωρίζουν τις διακοπές τους από το Γενάρη, που προγραμματίζουν πού θα πάνε διακοπές και ξέρεις πώς θα κινηθεί, λέει, η αγορά, το γνωρίζεις, διότι οι Ευρωπαίοι προκλίνουν, λέει, κλείνουν, λέει, τις διακοπές από το Φλεβάρι. Έτσι. Σε ποια, εδώ στην Ελλάδα, ποιος εργαζόμενος κλείνει διακοπές από το Φλεβάρι? Ποιος γνωρίζει πότε, πόσο και για πόσο διάστημα θα πάρει άδεια? Και ποιος εργαζόμενος στην Ελλάδα μπορεί πια να κάνει διακοπές ένα μήνα? Έτσι. Και λένε για τους κακοπληρωτές τους Έλληνες. Όχι, δεν υπάρχουν κακοπληρωτές. Υπάρχουν κακές συνθήκες και πρακτικές οι οποίες δεν ελέγχονται. Έρχονται αυτές οι πρακτικές, οι οποίες είναι, δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται. Πολλές φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι εταιρείες, funds, τα οποία βρίσκονται κάπου στην Ευρώπη, στο Λίχτενστάιν, στο Λουξεμβούργο, σε μια πολυκατοικία κάπου στα υπόγεια κτλ. Οι οποίες έχουν βάλει τα κοράκια να παίρνουν τηλέφωνο, να εκβιάζουν τον κόσμο. Πώς έχουμε δει να έχουν συμβεί στο παρελθόν? Και παρόλα αυτά, παρότι υπάρχουν αυτές οι καταχρηστικές συμπεριφορές, φρένο δεν υπάρχει πουθενά. Σου λέει τόσα είναι, τόσα. Θέλω τόσα για να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Λες και το σπίτι το πήραμε παρέα. Ή λες και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αλλά την ίδια ώρα, ενώ το σπίτι δεν είναι δικό σου, πρόσεξε τώρα, έτσι, η αντίφαση. Δεν είναι δικό σου το σπίτι γιατί ανήκει στην τράπεζα. Αλλά ο έμφυα είναι δικό σου. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει, είναι δικό σου το ακίνητο. Και όποτε δεν μας συμφέρει, δεν είναι δικό σου το ακίνητο. Τέλος πάντων, ναι, άνοιξες πολύ μεγάλο κεφάλαιο, Βαγγέλη, και κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα αυτό και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην αγορά είναι άνευ προηγουμένου και άνω ποταμών. Λοιπόν, προτείνω να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή. Προγράμματα ΔΥΠΑ, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους, σε κοινοβουλή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρώθηκε η κλαδική σύμβαση στον επισητισμό, οι αλλαγές στους μισθούς 400.000 εργαζομένων. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυριανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Νέος ο ΠΚΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχοι? Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Χινάς, νέο μοντέλο διασταυρώσεων. Φυσικά κεντρικό θέμα της εφημερίδας είναι το περιστατικό με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, το σπαρακτικό σημείο που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και Βρυξέλλες, με χρόνο καθυστέρηση, αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση του κ. Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Εφημερίδα Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες τα πλημελήματα και στους 6 τα κακουργήματα. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτικά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την ΑΔΕ ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των φορτηγών και των φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Αποτελείται από GPS και προηγμένα συστήματα ακτινοσκόπησης και εγκαθίσταται σε 24 σημεία σε όλη τη χώρα, Τελωνία, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς. Νίκος Δένδιας, τον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας με τα ΜΑΤ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες τις υπηρεσίες και τις υποδομές, τι δείχνει νέα έρευνα? Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μεταφοράς.
Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα γενναιόδορες κοινωνικές δαπάνες με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γυροκομεία. Όλα ήταν κρατικά. Σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή πάμε και στη Σουηδία, κατάλαβες τώρα. Και φυσικά Eurovision στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου πέρασε ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η μοναδική ευχάριστη είδηση της ημέρας. Εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν είναι λάθος το εμβαδό, τι πρέπει να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνά μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με τους γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, οι αποφάσεις στην Κύπρο. ΑΕΗ, ενέτη 2026, η πληγή, η κατάρα και μία αθώωση. Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο, αθώοι όσοι διαπόμπεμψαν τον κύριο Μπουραντώνη.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου 12χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλίουπολη που πάγωσε το Πανελλήνιο. Αποκλειστικό πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Επιδοτήσεις σε 3 δόσεις η ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία των βαγονιών, απόφαση του ΟΣΕ. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Βεντέτα μεταξύ αντιξουσιαστών και ΑΚ, επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Eurovision πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό.

Εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και της, στην πρόθεση ψήφου, εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Παραλύει σήμερα η χώρα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, τη ισχύει για δημόσια σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πορών του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων, η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Φωνικές επιθέσεις σε Απιθύτα και Παδά, πότε θα κλείσει και πόσο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός ορίων αντοχής. Εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή επλυσμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Σε απόγνωση, αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Νέα έκτροπα, βασιλεία νομίας στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού είναι άραγε η πανεπιστημιακή αστυνομία?

0: Και η εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάπως έτσι λοιπόν αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova. Κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάνοντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ρυπανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι εδώ και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες, στο 211 10 80 8 80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio papaki-parapolitica.gr. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την απεργία στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα απεργήσουν σήμερα. Όσοι έχετε επαφές με το δημόσιο, να γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτή η απεργία της ΑΔΔ. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, που λέγαμε νωρίτερα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η ΑΔΔ ξεκαθαρίζει ότι τα μέσα μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Δεν επηρεάζει η απεργία τα μέσα μεταφοράς. Αυτό το ξεκαθαρίζει με ανακοίνωση της ΕΔΔ. Αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους στο δημόσιο, υπουργεία, εφορίες, δήμους κτλ. Και δεν επηρεάζει τα μέσα μεταφοράς και τη λειτουργία τους. Δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα εργαζόμενοι σε αυτά, δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΕΔΔ και επομένως η απεργιακή μας κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την κανονική λειτουργία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΔΔ. Όλα αυτά διότι δημιουργήθηκε μια σύγχυση, βλέπω και από τα δικά σας μηνύματα που ρωτάτε τι πρόκειται να συμβεί με τα μέσα μεταφοράς. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΕΔΔ που σας διάβασα νωρίτερα. Όπως όλα δείχνουν, θα λειτουργήσουν κανονικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Ευτυχία που στέλνει το μήνυμά της. Γεια σου Ευτυχία μου. Ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τη φίλη μας την Ελένη. Η Ελένη που ζει στη Γερμανία. Σήμερα λέει είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Πετάμε το απόγευμα για Ελλάδα. Να και μια ωραία είδηση. Θα σε ακούμε αύριο από την όμορφη Καλαμπάκα. Ακόμη πιο ωραίο αυτό. Για λίγες μέρες, αλλά φτάνουν λέει για να πάρουμε ανάσα. Η Ελένη από την Παραμυθιά Θεσπρωτείας, που θα πάω λέει και στην περιοχή μου φυσικά. Με το καλό να έρθεις στην πατρίδα σου, Ελένη μου, και να επισκεφθείς και την όμορφη Καλαμπάκα, εκεί το καστράκι από κάτω. Τα Μετέωρα, έτσι μια πολύ όμορφη περιοχή, από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας και φυσικά την πατρίδα σου, την Παραμυθιά.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 20 βαθμούς. 20 βαθμούς αυτή την ώρα. Και το ρολόι δείχνει 6 και 30 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, προβλέπεται σήμερα να είναι επίσης μια πολύ ζεστή ημέρα, με το θερμόμετρο να δείχνει αυτή την ώρα 19 βαθμούς Κελσίου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στα Ιόνια νησιά η θερμοκρασία είναι 15-16 βαθμοί. 15 βαθμοί στην Κέρκυρα, 16-17 βλέπω στην Λευκάδα. Πάμε τώρα από το Αιγαίο. Στο Αιγαίο στις Κυκλάδες και εκεί έχουμε υψηλή θερμοκρασία 17 βαθμούς. Πιο ανατολικά στη Ρόδο 19. Πάμε και πιο νότια στην όμορφη Κρήτη μας. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά, 21-22 βλέπω σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να φύγει αυτή η αφρικανική σκόνη. Εχθές είχαμε επικοινωνία με τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Γιαΐτση από την Κρήτη, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όπου έλεγε ότι δεν είχαν τόσο πολύ αφρικανική σκόνη όπως τις προηγούμενες φορές. Λες και έκανε παράκαμψη η αφρικανική σκόνη, άφησε την Κρήτη και πέρασε και έφτασε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, αρχίζει και καλοκαιριάζει, αυτό είναι γεγονός, και κίνηση φυσικά παραμένει στα γνωστά επίπεδα, εκεί στα γνωστά σημεία. Λίγο υπομονή, παιδιά.

0: Λοιπόν, μια μέρα η οποία μας έχει επηρεάσει όλους αυτό το περιστατικό, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτή η τεράστια τραγωδία που συνέβη χθες στην Ηλιούπολη, δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρεάστους. Με βαριά την καρδιά όλοι έτσι παρακολουθήσαμε όλο αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια, κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, δύο παιδιά να ανεβαίνουν πάνω σε μια ταράτσα, να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν στο κενό, να κάνουν βουτιά θανάτου, με το ένα κορίτσι να έχει χάσει τη ζωή του και το άλλο να χαροπαλεύει. Και όλοι εμείς να παρακολουθούμε αυτό το περιστατικό όπως βολωμένοι σε μια κοινωνία που δείχνει να έχει αποτύχει. Σε μια κοινωνία που φαίνεται σαν να έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, σαν να έχουμε χάσει το δρόμο μας, τις αξίες μας. Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν και είμαστε αμήλυτοι. Τραγωδία, σοκ, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν, δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, είναι παιδοψυχολόγος. Και θέλω αφού την καλημερίσω, καλημέρα σας κυρία Μπογιατζή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω να σας ρωτήσω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Είναι πολύ παραγωγικό, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα έχει να κάνει με το ψυχισμό ενός παιδιού, δύο παιδιών εδώ.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχισμός πολύ εύθραυστος, ο οποίος προφανώς δεν είχε χτίσει μέσα του αυτό το πυρήνα, αυτό το σημείο αναφοράς που υπάρχει, που έχουμε οι περισσότεροι. Όταν μέσα ακόμα και στον μεγαλύτερο μας πόνο μπορούμε να κοιτάξουμε εκεί, είναι ένα εσωτερικό καταφύγιο, μια κρύπτη, και να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, ό,τι και αν συμβεί, υπάρχω εγώ. Είναι αυτό το αίσθημα της επιβίωσης, αυτό το της υπήρησης. Αυτό λοιπόν εδώ δεν υπήρχε. Οι εξωγενείς παράγοντες δεν έχουν τόση σημασία. Έχουν σημασία σε κοινωνικό επίπεδο, ακόμα και πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Όταν
0: ναι.
1: αναφερόμαστε εδώ σε ένα σύστημα πραγματικά που εγώ είμαι πολλά χρόνια απέναντι σε αυτό το σύστημα, έχω δει τα παιδιά πώς τρώει τις σάρκες τους.
0: Και το κυνήγι της αριστείας.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η βαθμοθυρία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η έλλειψη κριτικής σκέψης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πρέπει να παπαγαλίσεις,
0: σωστά.
1: Δεν θα μιλήσεις εσύ. Οπότε αν δεν μιλήσεις εσύ, δεν θα συνδεθείς με αυτό που μαθαίνεις ή που σου διδάσκουν. Και επειδή δεν θα συνδεθείς με αυτό, δεν θέλεις πραγματικά να το κάνεις. Και επειδή η ηλικία των Πανελληνίων είναι από 17,5 και άνω, περίπου εκεί,
0: ναι.
1: τα παιδιά έχουν πια προλάβει να νιώσουν την ανάγκη να υπάρχουν σαν ταυτότητες. Και όταν οι Πανελλήνιες αφαιρούν την ταυτότητα ενός εφήβου, είναι σαν να τους ζητάει να σταματήσουν να υπάρχουν για να δώσουν Πανελλήνιες. Είναι πολύ βαθύ από μόνο του αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις Πανελλήνιες, είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Εκεί αναφέρομαι και εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στο ότι ένα παιδί δεν έχτισε δύο παιδιά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βάζουμε δύο, γιατί ήταν μαζί. Πέσανε χέρι-χέρι αυτά τα
0: σωστά,
1: παιδιά.
0: Σωστά.
1: Είναι απίστευτη η εικόνα που μπορούμε να κάνουμε εδώ
0: ναι.
1: στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρηνήσει πάρα πολύ για αυτά τα δύο παιδιά. Εγώ μένω κοντά εκεί που έγινε το συμβάν
0: ναι.
1: και πέρασε χτες από εκεί πολύ αργά, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ακόμα κόσμο.
0: Συγκλονισμένοι, όλος ο κόσμος συγκλονισμένος.
1: Είναι συγκλονισμένος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, όντως είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε σαν να πέφτουμε λίγο. Δεν υπήρχε απλά ο ιδιασμός και η απόπειρα. Ήταν η απόφαση. Εντάξει,
0: ναι.
1: αυτό είναι το...
0: Ανατριχιαστικό.
1: Είναι ανατριχιαστικό. Επειδή λοιπόν εδώ οι παράγοντες μπορεί να είναι και ψυχολογικοί, μπορεί να είναι και νευρολογικοί, έτσι. Εδώ έχουμε έναν εγκέφαλο ο οποίος παλεύει να επιβιώσει και δεν τα καταφέρνει. Γιατί ο εγκέφαλος έχει την τάση να μας προστατεύει από τέτοια πράγματα. Είναι κατασκευασμένος ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και όλες οι ορμόνες, ό,τι έκρινε ο εγκέφαλος, για να σώσει την κατάσταση δεν ήταν αρκετό. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος από εμάς ανέβει στον έκτο όροφο κάπου, αμέσως ο εγκέφαλος θα στείλει μήνυμα επιβίωσης, συναγερμού. Εδώ δεν ήταν αρκετό, φανταστείτε. Ναι. Και μιλάμε για ηλικία που θέλεις να ζήσεις έτσι. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο 70 χρονών που έχει ζήσει κάποια πράγματα στη ζωή του και εν πάση περιπτώσει είναι εντάξει. Ας το πω, έχει χορτάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι χόρτασε, κάτι δεν χόρτασε. Εδώ μιλάμε ότι είναι όλα όνειρο, όραμα. Είναι εμπροστοβαρές εδώ. Όλο.
0: Τα στοιχεία λοιπόν, στο μεταξύ είναι απίστευτα. Δηλαδή, η αυτοκτονία ναι. παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ηλικιών 15-29 ετών.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα στου 10 εφήβου αναφέρει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό. Οι ψυχικέ διαταραχέ σε παιδιά και εφήβου ηλικία 0-19 ετών έχουν αυξηθεί κατά 1/3 τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία δηλαδή είναι σοκαριστικά.
1: Έτσι. Είναι σοκαριστικά επειδή τα παιδιά μα. Τα παιδιά αυτές οι γενιές, έτσι, έχουν έρθει αντιμέτωπα με κάτι που εμείς οι προηγούμενοι δεν το έχουμε ζήσει από την αρχή. Το ζούμε μετά και έχουμε κρατήματα. Ποιο είναι αυτό? Είναι να μην έχουμε έναν συμπαγή εαυτό. Ο οποίος συμπαγής εαυτός ακούγεται κάτι πολύ λογοτεχνικό, όπως το λέω, και όμως είναι τόσο απλό. Είναι να μπορώ να μιλάω με τον εαυτό μου, να ακούω τον εαυτό μου, να τον εμπιστεύομαι, να υπάρχω μέσα μου. Έχω ένα σημείο αναφοράς που όταν όλα σιωπούν γύρω μου μπορώ με αυτό να κάνω κουβέντα. Κουβέντα εσωτερική, έτσι. Αυτό λοιπόν τα παιδιά μου δεν το έχουν. Γιατί? Γιατί όλα γίναν θόρυβος γύρω τους. Εμείς οι προηγούμενοι είχαμε και τη φύση πιο πολύ, είχαμε ο ένας τον άλλον πιο πολύ σε κάτι φυσικό, σε ένα περιβάλλον, έξω από το σπίτι. Ακουμπούσαμε ο ένας τον άλλον. Ήμασταν σε άλλα... ήμασταν εκτεθειμένοι σε κάτι πιο, πιο εύπεπτο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν πια ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο αληθινό και το ψεύτικο. Βλέπουμε βιντεάκια, δεν ξέρουμε αν είναι η άλλη, είναι άνθρωποι πραγματικοί.
0: Εν τω μεταξύ, παρουσιάζεται πολλές φορές και μια εικόνα ιδανικής ζωής με επιτυχίες, με λεφτά, με όλα αυτά τα οποία είναι τελείως πλασματικά. Και τα παιδιά σκέφτονται και λένε: μα εγώ δεν μπορώ να το αποκτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν όνειρα. Και λένε, αν δεν περάσω στις πανελλαδικές, ας πούμε, τι θα γίνει μετά και πού θα βρω. Και δεν θα έχω χρήματα.
1: Ποιος από τη δική μας γενιά, εγώ είμαι 50 χρονών, ποιος από τη δική μας γενιά θα αυτοκτονούσε, γιατί στο μέλλον, προσέξτε, δεν έχουν δώσει καν πανελλήνιες, προσέξτε, είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έδωσαν και απέτυχαν και όχι ότι δικαιολογείται αυτό φυσικά. Ποιος από τη γενιά τις προηγούμενες γενιές θα αυτοκτονούσε για τα λεφτά που δεν έχει καν ακόμα προσπαθήσει να βγάλει. Ποιος?
0: Που δεν μας απασχολούσε καν τότε.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα η στάθμη έχει ανέβει σε ένα εξωπραγματικό επίπεδο που δεν είναι καν ανθρώπινο επίπεδο. Και πρέπει να εξανθρωπίσουμε τα παιδιά μας πάλι και τους εαυτούς μας.
0: Κυρία Μπογιατζή,
1: να ξαναγίνουμε άνθρωποι.
0: Ποια είναι τα σημάδια?
1: Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς. Αυτή η καθίζηση που είχε ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους. Είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά, θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του τι αναζητούσε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών μη με έχει κινητό, αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει, και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται? Δεν μπορώ να μπω στον κόσμο του παιδιού μου σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρέπει περίπου να ξέρω τι αναζητά. Εδώ κάνεις αναζήτηση, μια διαφήμιση για ρούχα, ξέρω εγώ, και αμέσως κάθε μέρα μετά σου βγάζει ρούχα. Έτσι είναι και στα παιδιά. Όταν αναζητούν κάτι, θα φανεί μετά ξανά και ξανά τι είναι.
0: Ναι.
1: Ο γονέας πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκεται το παιδί του. Είτε νοητικά, δηλαδή νοερά, ή και φυσικά, έτσι, πού βρίσκεται σε ποια παιδική χαρά και σε ποιο πάρτι.
0: Εν τω μεταξύ, κυρία Μπογιατζή, πρέπει να θίξουμε και λίγο το θέμα των. Της ύπαρξης ειδικών ψυχολόγων μέσα στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν στο 2026 να έχουμε ένα ψυχολόγο σε κάθε σχολική μονάδα μια φορά τη βδομάδα. Αν το πάρουμε μαθηματικά, είναι 4 εβδομάδες το μήνα, έτσι είναι 9 μήνες. Αν το πάρουμε απλά, με απλά μαθηματικά, ένας ψυχολόγος που θα μπει μέσα στο σχολείο είναι αδύνατο να δει και τα 300 παιδιά.
1: Δεν είναι μόνο η ποσότητα.
0: Ναι.
1: Είναι και ο τρόπος σκέψης. Θα σας πω γιατί. Είναι ο σχολικός ψυχολόγος τι κάνει, λέει. Εάν υπάρξει πρόβλημα, θα κατευνάσω το πρόβλημα. Δεν δρά προληπτικά. Το κάνει αφού υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε τι να το κάνει.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που έχει ισοστρέφεια, ένα παιδί που ζει μέσα στην εξειδανίκευση του εαυτού του ως προς τον τρόπο που στοχάζεται, προσδιορίζεται. Αυτό το παιδί μπορεί, δεν θα το καταλάβω. Θα είναι έξω από το ραντάρ. Γιατί το ραντάρ αναζητά μόνο αυτό που φαίνεται,
0: ναι.
1: Αυτό που
0: φωνάζει.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Εδώ η κραυγή ήταν εσωτερική και πάντοτε, πάντοτε σε ένα παιδί έφηβο, έτσι, εφηβικής ηλικίας, ένα παιδί που αυτοκτονεί, πάντοτε η κραυγή είναι εσωτερική. Δεν υπάρχει πρώτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτή η κραυγή και να αυτοκτονήσει ένα παιδί. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε με πόσους τρόπους αυτά τα παιδιά είχαν κραυγάσει και εμείς δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Και αφού δεν ακούσαμε, τι ακούγαμε, τι θέλαμε να ακούμε, τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με παράγοντες όπως είναι η κατάθλιψη, που μέσα της έχει έλλειψη νοήματος, έλλειψη σύνδεσης, έχει μια εξειδανίκευση που δεν τη φτάσαμε ποτέ, άρα απογοητευόμαστε τόσο πολύ που δεν το αντέχουμε. Έχει να κάνει σίγουρα και με κάτι στην οικογένεια που κάποιος δεν το κατάλαβε, κάποιος δεν το είδε.
0: Ναι.
1: Δεν τα βάζω με την οικογένεια.
0: Προφανώς.
1: Πάντοτε ένα παιδί ζει σε μια οικογένεια. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε απ' έξω την οικογένεια.
0: Απλά, κυρία Μπογιατζή, είναι και το ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, δηλαδή,
1: έχουμε
0: πραγματικά. Αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά που δείχνουν ότι έχουμε αποτύχει. Δεν ακούμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά τους. Το κυνήγι της αριστείας, το κυνήγι της βαθμοθυρίας, τα σχολεία που πιέζουν τα παιδιά, η ανάγκη να είσαι πρώτος, τα φροντιστήρια που πιέζουν για επιτυχίες, για να έχουν και αυτοί δουλειά, όλα αυτά. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά είναι 8 η ώρα το πρωί στο σχολείο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, και μετά φεύγουν και πάνε στα φροντιστήρια, και σχολάνε 8 η ώρα το βράδυ, και μετά γυρνάνε στο σπίτι και πρέπει να κάνουν μια επανάληψη, γιατί αύριο έχουν διαγώνισμα και πάει 10 η ώρα το βράδυ, και δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν με ένα φίλο τους, να πάνε μια βόλτα. Εμείς τα δικά μας τα χρόνια, επειδή αναφέρατε το παρελθόν, εμείς τα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχε μέρα που να μην βγούμε στην πλατεία της γειτονιάς. Να μιλήσουμε, να παίξουμε, κάτι να περάσει λίγο η ώρα. Είναι αυτή η κοινωνία που τους προσφέρουμε, είναι μια κοινωνία άθλια. Έτσι.
1: Το παιδί το είπε, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, δηλαδή είναι το πιο συγκλονιστικό πράγμα που έχει πει παιδί. Δεν έχω ξανακούσει κάτι παρόμοιο.
0: Τραγικό. Τι να πει κανείς.
1: Και πρέπει να δούμε κι εμείς τι κάνουμε με τους γονείς. Δηλαδή, αυτός ο γονέας, τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει. Δουλεύει.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσει να πληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Όλες αυτές τις υποχρεώσεις και τελικά χάνει στιγμές με το παιδί του. Να σας ευχαριστήσω δερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπογιατζή, και να ελπίσω να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ δερμά.
1: Καλημέρα.
0: Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, το ευχάριστο είναι λοιπόν ότι ο Ακύλας καθήλωσε στον πρώτο ημιτελικό με ένα εκρηκτικό φέρτο, με μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία, με μια τρομερή σκηνοθεσία του Φώκα Ευαγγελινού, με πολύ ωραίες εκπλήξεις πάνω στη σκηνή, μια εμφάνιση τελικού που τυχαία μπορεί να μας έβγαλε στον ημιτελικό ως πρώτους και έτσι να μην υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία. Θυμάστε, στο παρελθόν έχουμε ζήσει κάτι αγωνίες με να φτάνουμε να ανακοινωνόμαστε 10η-12η. Χθες δεν υπήρχε μεγάλη αγωνία, άλλωστε είναι και ένα από τα φαβορί. Πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα, μετά η Φιλανδία, μετά το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Και οι χώρες που αποκλείστηκαν είναι η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία και ο Άγιος Μαρίνος.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Ο Ακέλας λοιπόν κέρδισε τους θαυμαστές με αυτό το ψηφιακό παραμύθι που ξεδιπλώθηκε επί σκηνής, με πλάνα που θύμισαν βίντεο γκέιμ και φυσικά με πολύ ωραίες εκπλήξεις. Η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ήταν και αυτοί που έδωσαν τη νότα, έτσι μια διαφορετική νότα με διάφορα show, έτσι ολιγό δευτερόλεπτα. Είδαμε κατασκευές με δωμάτια, είδαμε την Παρθένα Χοροζίδου να είναι ντυμένη ως κυρία που πλέκει επίσης αυτιά. Χόρεψε μαζί με τον Ακύλα σε μία από τις πιο έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πολλά σημεία λοιπόν, αλλά και με μια Φιλανδία η οποία είναι και αυτή επίσης φαβορή. Στα στοιχήματα πάει πάρα πολύ δυνατά. Ένα τραγούδι με πολύ ωραία μουσική, με μια φωνή που ακούτε εκπληκτική, αλλά και με μια κοπέλα που παίζει βιολί. Χρήστο, την είδες? Αυτή παίζει το βιολί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι της Φιλανδίας, που είναι η μεγάλη αντίπαλός μας από ό,τι φαίνεται, για να σου δείξω την κυρία που παίζει το βιολί.

0: Λοιπόν, την έδειξα στο Χρήστο την κυρία με το βιολί.
1: Εντάξει.
0: Πανέμορφη, θεά και φυσικά ταλαντούχα. Αλλά ο Χρήστος εδώ πέρα έχει άλλη άποψη. Δεν μας πτωεί τίποτα, λέει. Ωραίο τραγούδι για να τα ακούμε έτσι τώρα κάνα δύο φορές. Μετά λέει, αλλά τίποτα, τον Ακύλα δεν τον σταματάει τίποτα. Είναι χαρούμενο παιδί, έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος, θα συμφωνήσω μαζί του. Είναι ένα παιδί χαρούμενο, με ένα χαμόγελο αποτυπωμένο από τη μία άκρη στην άλλη από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στον ελληνικό διαγωνισμό. Πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος, μοιάζει έτσι με ένα μικρό τιγράκι. Με μεγάλη χαριτομενιά και ήτανε, πήγε λέει να πάμε λέει το Σάββατο να τα ασκήσουμε όλα. Η καρδιά μου λέει δεν σταμάτησε να χτυπάει δυνατά. Όλη τη βδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Ευχαριστώ λέει την Ελλάδα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στη σκηνή και να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Να είναι καλά ο Ακύλας και ελπίζουμε το Σάββατο να μας φέρει τη μεγάλη, την πολυπόθητη νίκη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα υπόλοιπα τραγούδια δεν τα λες και μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ξεχωρίζουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κίνηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου, στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης και στο κέντρο σε Κηφισίας, Μεσογείων, Καγιαταχάκη. Έχουμε εδώ κατά διαστήματα πυκνή ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ και σήμερα τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211 10 88 80 και πήρε τις δικές σας καλημέρες. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικάρες του, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Έρη Πάναγο και όλο το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα. Πάμε να ξημερώσουμε όμορφα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Περιορισμένες οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, ενώ η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις. Το Ισραήλ εκφράζει ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Μπάρακο, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Θέμα χρόνου να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο αναθεώρησης 30 άρθρων στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη Βουλή. Περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέχρι τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλίουπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες προσέρχονται από αυτή την ώρα ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η Ελλάδα εξασφάλισε θέση στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, καθώς ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο κατάφερε να πάρει το εισιτήριο πρόκρισης μέσα από τον πρώτο ημιτελικό. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι, υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, η σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές. Ενημέρωση, η σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν

0: Στο ύψος της μεταμόρφωσης και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρα Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Έλα και καλημέρα και να φύγουν τα έλα να φύγουν τα κακά μακριά, παιδιά, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 13. Σκέψου, Τετάρτη και 13. Σκέψου και να ήταν Τρίτη και 13 που λένε, ή Παρασκευή και 13. Ξεκινήσαμε με γλυκερία, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Δύσκολη μέρα, παιδιά. Δύσκολη μέρα ξεκίνησε χθες, ξημέρωσε χθες. Οι δύο 17χρονες είναι αυτές που έχουν πέσει έτσι σαβαρίδι στη ψυχή μας και στο μυαλό μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και αυτό το μεγάλο ζήτημα, να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, χωρίς να μας πάρει από κάτω, που λένε. Έξω έχει έναν γαλανό ουρανό που τον καλύπτουν όμως λίγα σύννεφα, διότι σήμερα θα έχει λίγο περισσότερα συννεφιά. Πέφτει λίγο η πολύ ζέστη που είχε τις προηγούμενες ημέρες, που έφτασε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι θα κάνει κρύο, απλά θα προσεγγίσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Δηλαδή θα έχουμε κατά κύριο λόγο 24-25, 26-28, στην Κρήτη θα έχει και 29-30. Αλλά τέλος πάντων, λίγο έτσι θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία, διότι το μεσημέρι θύμιζε καλοκαίρι. Εντελώς καλοκαίρι όμως η θερμοκρασία. Αν είσαι και με μηχανή, νιώθεις, κυπερνώντας από τα

αυτοκίνητα ότι έχει έρθει Ιούλης βαρύς, δηλαδή σου έρχεται έτσι η κάψα από το έδαφος. Σήμερα έχει και απεργία η ΑΔΕΔΗ, αλλά αυτή η απεργία δεν επηρεάζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν κινείστε με τα μέσα, κανονικά όλα κινούνται, και η λεωφορεία και τρόλεϊ και τραμ και προαστιακός και το μετρό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια, άρα μην αλλάξετε τίποτα τουλάχιστον από αυτή την άποψη στο πρόγραμμά σας. Τώρα, αν θα έχει κίνηση έξω, εντάξει, ποια μέρα δεν έχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας για να μην έχει και τώρα. Έχει αρχίσει ήδη και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών είναι ήδη δύσκολη και εκεί λίγο στο περιφερειακό, στον Καρέ από την Ηλιούπολη και μετά. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και προχωράει η μέρα και θα δούμε. Ανανεώνονται, λέει, αρχίζει και το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης. Παρουσιάσαμε και το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο, air condition βασικά να έχει, που δεν έχουν τα τρένα του ΙΣΑΠ air condition, και μπαίνεις καλοκαίρι μέσα και νομίζεις ότι θα πάθεις αποπληξία. Βλέπω ότι αλλάζει και το χρώμα, τα βλέπω πράσινα, ενώ ήταν πορτοκαλί, δεν ξέρω. Μήπως ξέρει κάτι ο κ. Κυρανάκης, επιστρέφει το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Έχουν φαγωθεί εκεί στο Πασόκ, εντάξει, με αυτό το Πασόκ, ωραία χρόνια, ότι αν επιστρέψει θα τους δώσει έτσι δύναμη και πάλι δυναμική, γιατί θα σκεφτεί ο κόσμος τι ωραία που περνάγαμε στο Πασόκ, με το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Πόσος κόσμος είναι ενεργός τώρα με τα ωραία χρόνια του Πασόκ, γιατί σκέψει πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δεκαετία του 80, ας πούμε. Πολλά χρόνια. Πρώτον. Και δεύτερον, για αυτούς που απλά δεν λένε αν είχαμε να τρώγαμε τώρα τα πακέτα Ντελόρ και σκέφτονται και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί και να σκέφτονται ότι όλη αυτή η διαχείριση, όχι μόνο του Πασόκ, όλων των κυβερνήσεων εκείνων των χρόνων, μας οδήγησε στα μνημόνια και στον όλεθρο. Μην βλέπετε που κάποιοι θεωρούν ότι ο κόσμος ξεκίνησε το 2015 και το 2015 πάθαμε τη μεγάλη καταστροφή. Πριν το 2015 δεν είχαμε πάθει καμιά καταστροφή. Από το 2015 και μετά μόνο ήρθε η καταστροφή. Αλλάζουμε την αριθμητική. Για κάποιους η αριθμητική ξεκινάει από το 3 να μετράς. Τρίτο μνημόνιο, τέταρτο μνημόνιο, πέμπτο μνημόνιο. 1-2 δεν υπάρχει. Είναι ένα δικό τους σύστημα μέτρησης. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό μια συζήτηση που ανοίγει. Τώρα πως φτάσαμε από εκεί στο Πασόκ. Ναι. Επειδή δίνει το Υπουργείο Μεταφορών ζωή σε 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που ήταν παρατημένοι στην πραγματικότητα. Διαβάζω το ρεπορτάζ της απογευματινής της Εύας Παπαδάτου. Θα τεθεί σε κυκλοφορία τον Ιούλιο ο πρώτος σειρμός, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών, και ως το Δεκέμβριο του 2026 θα ενταχθούν άλλοι τρεις, ενώ η ολοκλήρωση του έργου για το σύνολο των 14 αυτών παλαιότερων σειρμών τοποθετείται χρονικά το Μάιο του 2027, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός επιστρέφει στις ράγες της γραμμής 1. Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κίνηση στους δρόμους. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Να φτιάξουμε περισσότερους δρόμους δεν γίνεται. Να μειώσουμε τα αυτοκίνητα δύσκολο. Να το ξεριζώσουμε από το μυαλό των ανθρώπων ότι πρέπει να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητό σου, μου φαίνεται προς ώρας πολύ δύσκολο, εάν δεν ξέρει ότι το να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εύκολο. Δηλαδή δεν θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα περιμένω με τις ώρες, δεν θα πάω στο μετρό και θα περιμένω 15-18 λεπτά να έρθει ο επόμενος σειρμός, δεν θα μπλέξω στην κίνηση με το λεωφορείο. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ βασικά για να πεις ότι χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι το αυτοκίνητό μου. Σήμερα έχει πρωτάθλημα, έχει εμβόλυμη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ
ΑΕΚ, η μάχη για, για τη δεύτερη θέση είναι σε εξέλιξη, διότι η ΑΕΚ έχει στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια, άρα το έχει γιορτάσει. Θα το ξαναγιορτάσει την τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια, όπου παίζει με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι τώρα είναι για το ποιος θα βγει στο Champions League, ποιος θα είναι δεύτερος δηλαδή, και θα βγει στο Champions League μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός, πέμπτος και Φαρμακερός στη σειρά, ο αγώνας. Όποιος κερδίσει περνάει στο Final Four της Αθήνας. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του, όπως έκανε και ο Ακύλλας τη δουλειά του. Πέρασε στον τελικό του Σαββάτου για την Eurovision. Ανακοινώθηκε και πρώτο το όνομα της χώρας. Δεν λέει κάτι, δεν είναι σειρά προτίμησης. Τυχαία θεωρητικά είναι η ανακοίνωση. Πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα, ο Ακύλλας το Σάββατο στον τελικό. Πολλά συνθήματα από δοκιμασίας όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στην σκηνή. Προφανώς και οι διοργανωτές έχουν φροντίσει τα συνθήματα αυτά να μην ακούγονται, ούτε τα γιουχαίσματα. Τα βίντεο όμως από τα social δείχνουν την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πολύ γιουχάισμα όταν ανέβηκε το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι 5 χώρες δεν μετέχουν στον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ και της πολιτικής του στην Παλαιστίνη. Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία δεν μετέχουν στον διαγωνισμό του Eurovision εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα θα βρεθεί στην Κίνα, όπου θα ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση που ο κόσμος την περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δει μήπως θα μπορούσε η Κίνα να παίξει τον ενδιάμεσο, τον διαμεσολαβητή, για να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Το άλλο μεγάλο ζητούμενο προφανώς για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η business. Είναι πολύ μεγάλη η κουστοδία των επιχειρηματιών που τον ακολουθούν για να κάνουν business, διότι αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν μπορεί να κάνει business και με την Κίνα. Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια στις ΗΠΑ τρέχει, του σκοτωμού τρέχει η ακρίβεια στις ΗΠΑ της Αμερικής. Φταίνε τα λοιπάσματα, φταίει η ακρίβεια, φταίει το πετρέλαιο, φταίει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα από όσα είχε πει όταν έταζε λαγούς με πετραχίλια για να βγει πρόεδρος. Τι είχε πει? Ότι δεν θα κάνω πολέμους και θα αντιμετωπίσω την ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν την έχει αντιμετωπίσει και έχει κάνει ένα πόλεμο που του έχει στοιχήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο ο πόλεμος, πέρα από όλη την άλλη ζημιά που έχουν πάθει οι ΗΠΑ, και έχει στείλει το μισό στρατό να βρίσκεται αυτή την ώρα στην Μέση Ανατολή και να περιμένει εάν η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να οδηγήσει κάπου κάπως που να μπορεί να το πουλήσει επικοινωνιακά ότι να κέρδισα. Έχει ξεκινήσει πάλι τα ίδια εντωμεταξύ. Αν δεν δεχθούν στο Ιράν τους όρους μας, θα τους οπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Τα σανά του Ορμούς μένουν κλειστά, τα πετρέλαια μένουν στα ουράνια, ως συνήθως. Κάποιοι κερδίζουν. Τυχαίνει να είναι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ αυτοί που κερδίζουν, αλλά τυχαίο εγώ το θεωρώ αυτό, δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σχέση. Κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Το πετρέλαιο στα 106,5 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 46,6 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ιαπωνία διάβαζα μια είδηση ότι μεγάλη εταιρεία με πατατάκια και τέτοια πράγματα, τέτοιου είδους υγιεινά σνακ, σε εισαγωγικά το υγιεινά, αποφάσισε να βγάζει τις συσκευασίες ασπρόμαυρες, χωρίς χρώμα, διότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ η ναύθα, ένα χημικό προϊόν όπου είναι πολύ σημαντικό για τον χρωματισμό των προϊόντων και των συσκευασιών, και για να μειώσει το κόστος και να μην ανεβάσει την τιμή, αποφάσισε οι συσκευασίες να βγαίνουν ασπρόμαυρες. Ενδεικτικό, να μου πεις τώρα, τα πατατάκια είναι αυτά που μας μάραναν? Όχι, αλλά είναι ενδεικτικό ότι αν φτάνει η κατάσταση στις συσκευασίες από τα πατατάκια να υπάρχει πρόβλημα χρωματισμού, σκέψου τι έρχεται αν δεν αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει αυτή την ιστορία.
Εν τω μεταξύ, στην Βρετανία τα πράγματα καθόλου καλά δεν πηγαίνουν για τον Στάρμερ. Ένα κομμάτι των εργατικών έχουν αρχίσει και τον πιέζουν να παραιτηθεί, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα με τις επόμενες κινήσεις του μέχρι την παραίτηση για να πάνε σε εκλογές. Τύχες γίνεται είχα πάντα για τη Βρετανία όλο αυτό το ζήτημα που από τότε που αποφάσισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποχωρήσει δηλαδή ακολουθώντας ένα σχέδιο που μάλλον δεν είχε καθόλου σκεφτεί ποια είναι η επόμενη μέρα, έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτή την απόφαση η Βρετανία. Η Βρετανία που είναι μια μεγάλη δύναμη. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να ξανανεβαίνουν αυτοί που με διάφορες λαϊκίστικες φανφάρες οδήγησαν σε έξοδο την Μεγάλη Βρετανία και τώρα το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά και αυτό. Πληρώνουν και άλλα πράγματα, όχι μόνο την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σημείο καμπής ήταν το συγκεκριμένο. Μια και λέμε για εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και εδώ συζητάμε πότε μπορεί να γίνουν εκλογές. Το 2027 ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, άρα μιλάμε για την άνοιξη και μετά. Πολλοί όμως ποντάρουν σε ημερομηνίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη, κάποιοι μιλούν για τον Οκτώβρη, κάποιοι λένε Πρόεδρε, μην πας τον Οκτώβρη. Όποτε έχουμε πάει εκλογές τον Οκτώβρη, έχει κερδίσει το Πασόκ και έχει χάσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε άσε τώρα, μην πάθουμε καμιά ζημιά και πάλι. Μεγάλη μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Μάχη που φτάνει την τοξικότητα. Δεν θα πω τις διάφορες ξυπνάδες που λένε διάφορα στελέχη από εδώ και από εκεί στα κανάλια, για την ακρίβεια μόνο από εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία ποιο είναι το από εκεί, να μου πεις. Ποιοι είναι από εδώ. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν κάποιος πολιτεύεται μόνο με τη λογική του πώς θα γίνω viral, για να με παίζουν τα κανάλια και τα social, και δεν έχει σημασία αν με παίζουν καλά ή κακά, θα με θυμηθεί μετά ο ψηφοφόρος την ώρα της κάλπης και θα ρίξει το σταυρό και εγώ θα βγω βουλευτής ή βουλεύτρια και αυτό έχει σημασία. Το αν έχω μισό δράμι πολιτική σκέψη δεν έχει σημασία. Πολιτική σκέψη, δεν είπα μυαλό, πολιτική σκέψη είπα. Διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στην χώρα μας και γενικότερα στην εποχή μας, ότι τα social και η δημοσιότητα σε βγάζουν βουλευτή ή ευρωβουλευτή ασχέτως αν μπορείς να ξεχωρίσεις δύο γαϊδουριών άχυρα πολιτικά, εννοώ. Πολλά τα στοιχήματα και για την Νέα Δημοκρατία που έρχεται το συνέδριό της το Σαββατοκύριακο και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Εμβόλιο λέει σε 100 μέρες για το Χανταϊό. Δεν υπάρχει λέει κανένας κίνδυνος, αλλά να έχουμε ένα εμβόλιο να μας βρίσκεται, κατάλαβες. Δεν υπάρχει λέει κίνδυνος γιατί δεν μεταλλάσσει το Χανταϊός, αλλά να έχουμε και τα φυλαγμένα τα νότα μας, δεν ξέρεις καμιά φορά. Για τον ντρόουν επιβεβαιώθηκε και από τα πλέον επίσημα χείλη από τον Υπουργό Άμυνας ότι ήταν ουκρανικό. Η αντίδραση ήρθε με χρονοκαθυστέρηση. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβασή του Υπουργού Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Αυτή τη φορά δεν είπε ότι το βρήκαμε σε διεθνή ύδατα, είναι η αλήθεια. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Την τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες θα τη δούμε αναλυτικά στην πορεία, θα μιλήσουμε με ειδικούς, αλλά εγώ θα αποφύγω, δεν θα διαβάσω την επιστολή, το σημείωμα που άφησε πίσω η 17χρονη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαβάσουμε. Είναι ένα σημείωμα που το άφησε για τους γονείς της και μέχρι εκεί, προφανώς και αποκαλύπτει κατάθλιψη, προφανώς και αποκαλύπτει άγχος, πίεση που έρχεται από τις Πανελλήνιες, από το σύστημα, το σχολικό μας σύστημα που οδηγεί μόνο σε μια μάχη για το πού θα περάσω και όχι αν θα γίνω ένας άνθρωπος που θα έχει γνώση. Ένα άγχος για επιτυχία, ένα άγχος για χρήματα, ένα άγχος για την επόμενη μέρα που δεν θα έπρεπε να την έχουν τα παιδιά 12, 13, 14, 15, 16 ετών. Ένα άγχος που έρχεται από την κοινωνία,
ένα άγχος που έρχεται από το σπίτι, διότι το σπίτι πιέζεται από την κοινωνία για να επιτύχει, διότι επιτυχία είναι να βγάλεις λεφτά και ευτυχία είναι να βγάλεις λεφτά. Ούτε σε εικασίες θα προχωρήσω για την τραγωδία. Ας τις αφήσουμε αυτές για τους ειδικούς. Ο ρόλος όμως του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός και μάλλον τον έχουμε χάσει. Η κοινωνική θέση του παιδιού την επόμενη μέρα έχει γίνει πλέον άγχος απίστευτο για τα παιδιά. Στήριξη και έλεγχος και βοήθεια από ψυχολόγους δεν υπάρχει, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένας ψυχολόγος για 5 παιδιά, φέξαμε και γλίστρησα, άντε για 5 παιδιά, λέω, για 5 σχολεία, μακάρι να ήταν για 5 παιδιά. Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία, άντε τώρα να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ελέγχει τα προβλήματα και να βοηθάει τα παιδιά. Απουσία των γονιών που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα και να βγάλουν το εισόδημα για να στηρίξουν τις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών και τις ανάγκες των φροντιστηρίων και τις ανάγκες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Όποιο παιδί νιώθει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ας ζητήσει στήριξη από τους μεγαλύτερους, από τους δασκάλους, από τους καθηγητές, από ειδικούς. Είναι προφανές ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν σημάδια που μπορεί να μην τα καταλάβουν οι γονείς ή μπορεί να μην τους δώσουν πολύ μεγάλη σημασία οι γονείς. Είναι αλήθεια ότι και οι γονείς δεν είναι ειδικοί, είναι γονείς. Προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά πολλές φορές αυτό το άγχος καθημερινότητας μπορεί να αφήσει πίσω κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις, να μην τους δώσει το βάρος που χρειάζεται να δοθεί. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά το ζήτημα, θα συζητήσουμε αναλυτικά όχι την υπόθεση με τις 17χρονες, αλλά το τι μπορεί να συμβαίνει στα παιδιά, στους εφήβους, στις έφηβες, στα κορίτσια, στα αγόρια, στις δυσκολίες που περνούν. Τέτοιο περιστατικό ας είναι το μοναδικό και το τελευταίο που αντιμετωπίζουμε. Να πω ότι και αυτό το περιστατικό με τον μετέχοντα στο Survivor είναι συγκλονιστικό. Το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο, όπου ακροτηριάστηκε από προπέλα διερχόμενου ταχύπλοου σκάφους, είχε βγει για ψαροντούφικο από ό,τι καταλαβαίνω. Μια δραστηριότητα που την κάνουν εκεί γιατί δεν έχουν να φάνε, είναι μέρος του παιχνιδιού όλο αυτό. Δυστυχώς ο νεαρός παίχτης του Survivor που συμμετείχε στο Survivor έχασε το πόδι του, τα άκρα του, τέλος πάντων τραγική ιστορία για ένα χρηματικό έπαθλο όλο αυτό και για την τηλεθέαση. Αυτά εισαγωγικώς, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από την συνάντηση των ΗΠΑ με την Κίνα, του Τραμπ με τον Σιν, και αν όλο αυτό μπορεί να έχει να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Ιράν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
13: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
12: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τετάρτη 13 έχει ο Μάης. Αυτός είναι ο Κώστας Μαραβέγιας. Έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά και δημιουργικά. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σταυρολαγιανού σας περιμένει. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr μας χαιρετά πριγκυπικά, όπως μόνο η κυρία Σταυρολαγιανού τους ξέρει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κ. Χρήστος Μυρίδης στους ήχους και στη φροντίδα. Και ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College στην Βοστόνη, είχε την καλοσύνη να ξενυχτήσει για να μας περιμένει, γιατί εκεί είναι περασμένα μεσάνυχτα πλέον, για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών στην Κίνα. Καλημέρα κύριε Βαμβακά, ευχαριστώ πολύ για την αναμονή και το ξενύχτη.
1: Καλημέρα και από μένα, χαρά μου, να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση γύρω-γύρω με την γεωπολιτική ένταση, με τον πόλεμο δηλαδή στο Ιράν, με την ενεργειακή κρίση, με τον χαρακτήρα τον έντονο του Ντόναλντ Τραμπ, όλη η ανθρωπότητα κοιτάει με κομμένη την ανάσα αυτή τη συνάντηση, μπας και έχουμε καλά νέα γενικότερα από εκεί.
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση. Είναι ανάλογα το εύρος της μετάβασης αυτής. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση η οποία κυμαίνεται συνέχεια και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο τέλος, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μια μακρά διάσταση, θα έλεγα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα έλεγα μια διαδοχή, βλέπουμε μια τελείως αλλαγή σκηνικού, θα έλεγα, από το προηγούμενο στο καινούριο. Και οι πρωταγωνιστές είναι η Αμερική και η Κίνα. Η Αμερική σαν η δύναμη η οποία υπάρχει εδώ και 9 δεκαετίες, θα έλεγα, και η Κίνα η οποία σιγά και ρυθμικά και μεθοδικά έχει ανέλθει τα τελευταία 30-40 χρόνια και πολλές φορές από κακές επιλογές της Αμερικής, θα έλεγα. Δηλαδή και τον πόλεμο του Ιράκ αλλά και του Αφγανιστάν, η χώρα η οποία επωφελήθηκε περισσότερο ήταν η Κίνα. Και βλέπουμε και σήμερα, μετά από δύο μήνες μιας σύραξης και μιας έτσι ενός είδους ψυχρού πολέμου, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο μεταξύ Ιράν και Αμερικής, η χώρα η οποία επωφελείται είναι η Κίνα και εκείνη που έχει και παρέχει και κάποια πίεση στην Αμερική. Άρα αυτή η συνάντηση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, αλλά θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα σημειολογικά να δούμε το κλίμα μεταξύ των δύο. Ποτέ δεν είναι βέβαιο τι θα προκύψει με την συνάντηση ενός Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής και της Κίνας, ειδικά όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι και λίγο απρόβλεπτος σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Ο προβλέψιμος απρόβλεπτος.
0: Ο προβλέψιμος απρόβλεπτος, σωστά.
1: Ναι, όλες οι αναφορές του κύριου Τραμπ στο πρόσωπο του κύριου Ζή είναι θετικές. Έχουμε μια φιλία κατά τον κύριο Τραμπ. Έχουμε δει ένα κύριο Ζή ο οποίος είναι λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά έχουμε δει και δηλώσεις τα τελευταία 24 ώρα από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα στα θέματα του Λιβάνου, θα έλεγα, το οποίο είναι ένας παράγοντας, γιατί έχει να κάνει με το Ισραήλ και που συνδέεται με το ακριβώς τι θα γίνει στην περιοχή. Δεν είναι το Ιράν και η Αμερική μόνο. Άρα νομίζω το σκηνικό θα είναι λίγο, θα υπάρχει ένα τεντωμένο σκηνί στο οποίο θα είναι και οι δύο ηγέτες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια συνάντηση η οποία πρέπει να γίνει και θα δούμε τα αποτελέσματα και τη μετάβαση. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα να κρατάμε και μικρά καλάθια.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν βγουν να κάνουν δηλώσεις και ανακοινώσεις που θα ανατρέψουν τα δεδομένα, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον όταν μιλάμε ειδικά για την συνάντηση δύο χωρών που πριν από τις εκλογές πάρα πολλοί έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ενδιαφερθεί για τίποτα άλλο στον κόσμο για το τι γίνεται. Το βλέμμα ότι θα είναι στραμμένο στον ειρηνικό. Εκεί είναι το ζήτημά του. Εκεί είναι το ζήτημά του. Αν υπάρξει ένταση με αυτούς, θα υπάρξει ένταση. Και όχι με τη Μέση Ανατολή, με τον Περσικό κόλπο, με όλα αυτά.
1: Ναι, είναι μια συνέχεια της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή είναι από και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν πριν ασχολήθηκαν με την περιοχή. Δηλαδή ας θυμηθούμε το 2011 αυτό το pivot to Asia, αυτή η μετατόπιση προς την Ασία, το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Ομπάμα από το 2011 στο 2012. Δεν τα κατάφερε, διότι υπήρχε πάντοτε κάτι το οποίο γινόταν στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγεται Λιβύη, λέγεται Συρία. Η ευρύτερη περιοχή ήταν σε μια αναστάτωση. Νομίζω η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι σημαντική στο αυτή τη μετάβαση που προσπαθεί να κάνει η Αμερική εδώ και καιρό στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ινδικό ωκεανό. Αυτή η περιοχή ενδιαφέρει την Αμερική, αλλά και παρόλο που την ενδιαφέρει, νομίζω οι άλλες περιοχές οι οποίες αλληλοσυνδέονται προκαλούν μια σύγχυση. Απλώς βλέπουμε τον κύριο Τραμπ ένα τελείως διαφορετικό τρόπο με το οποίο το χειρίζεται. Mm-hmm. Ειδικά ένα τραπικό τρόπο. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή και ο Biden προσπάθησε να φύγει από το Αφγανιστάν και να φτιάξει καινούργιες συμμαχίες με την Αυστραλία και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν θυμάστε, και η Ιαπωνία και η Ινδία σε ένα άλλο σχήμα το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει, το οποίο έφερε μια ένταση των Κινέζων στους νήσους Σολομού, το οποίο δημιούργησε άλλες εντάσεις εκεί. Ο Ομπάμα πριν προσπάθησε με ένα εμπορικό έτσι πλέγμα να προσπαθήσει να φέρει τους Κινέζους μέσα σε να τους προσελκύσει σε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα Τραμπ ο οποίος προσπαθεί με το δικό του τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που έχει με τις συναλλαγές και και την ισχύ την οποία δείχνει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το παιχνίδι της ισχύος το οποίο προσπαθεί να παίξει δεν έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το Ιράν. Άρα η Κίνα που έχει μια τελείως διαφορετική βλέψη της περιοχής νομίζω θα αντιληφθεί κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Θα μπορούσε αυτή η συνάντηση να παίξει κάποιο ρόλο στο ανοιχτό μέτωπο του Ιράν?
1: Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι η Κίνα έχει ζωτικά ενδιαφέροντα στην περιοχή όσον αφορά το ενεργειακό και είδαμε και τις αντιδράσεις εσωτερικά της Αμερικής. Δηλαδή είχαμε τον κύριο Χέξεθ και τον αρχηγό στρατού, ο οποίος παρευρέθηκαν στη Ιερουσία σήμερα σε μια επιτροπή της Ιερουσίας, και είδαμε ιερουσιαστές οι οποίοι αντιτίθεται στο γεγονός ότι το Πακιστάν και η Κίνα είναι συνομιλητές της Αμερικής σε αυτό το λεπτό σημείο που λέγεται Ιράν. Το Ιράν και η περιοχή νομίζω είναι μέρος αυτής της γενικότερης αλλαγής σκηνικού και της μετατόπισης της προσοχής μας προς την Ασία. Δηλαδή φεύγουμε από ένα δυτικό κεντρικό προς ανατολισμό και μεταφερόμαστε πιο ανατολικά. Και αυτό είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, και διαδραματίζεται και με πολέμους αλλά και με διάφορες άλλες συμφωνίες που γίνονται. Δηλαδή ποιος θα φανταζόταν πριν μερικούς μήνες ότι το Πακιστάν θα ήταν η χώρα η οποία θα ήταν ο συνομιλητής μεταξύ της διαμάχης μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Σωστό. Δηλαδή βλέπουμε πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή στη σκηνή, τους οποίους δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία 90 χρόνια, θα έλεγα, και λέω 90 χρόνια μετά το 1945 και την άνοδο της Αμερικής σε μια υπερδύναμη. Άρα είναι αυτή η μετάβαση που είπαμε εξ αρχής στη συζήτησή μας.
0: Πάντως φαντάζομαι αν υπάρξει ένταση μεταξύ των δύο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει για το Ιράν. Πιο πιθανό είναι να υπάρξει για την Ταϊβάν παρά για τις εξέλιξεις στο Ιράν.
1: Και για το Ιράν και για την Ταϊβάν και για την Αφρική και για την Λατινική Αμερική. Αυτή τη στιγμή η σκακέρα είναι όλος ο κόσμος και η Κίνα και η Αμερική έχουν ζωτικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη σκακέρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι ο υπαριθμόν ένας σύμμαχος της Βενεζουέλας ήταν η Κίνα. Βλέπουμε την Κίνα στην Βραζιλία, η Κίνα στην Αργεντινή όσο αφορά την αγορά σόια. Δηλαδή υπάρχει η κινέζικη παρουσία στην Αφρική, είναι διάπλατη στο κέρας της Αφρικής, δηλαδή στο Τζιμπουτί, στη Σομαλία, στην Αιθιοπία. Είναι περιοχές οι οποίες ενδιαφέρεται η Αμερική και μια Κίνα η οποία προσπαθεί να μιμηθεί την άνοδο της Αμερικής πριν 100 χρόνια όσον αφορά την αυσιπλοεία και την διέλευση. Δηλαδή έχουμε τη μετάβαση και σε αυτό το τομέα. Η χώρα η οποία ήταν εκείνη που προασπιζόταν την παγκόσμια διέλευση μέχρι πρόσφατα είναι η Αμερική. Αυτή τη στιγμή μπορεί και η Κίνα να παίξει αυτόν τον ρόλο και βλέπουμε μια Αμερική η οποία ζητάει από τους συμμάχους της και από το ΝΑΤΟ να τη βοηθήσουν όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο μεταξύ των δύο, αλλά βλέπουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο μια κινητικότητα μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, που είναι κάτι διαφορετικό από την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, θα έλεγα. Είναι Ρωσίας και Κίνας ή Ρωσίας και Αμερικής. Είναι σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο για πρώτη φορά.
0: Να αξιοποιήσω το γεγονός ότι είσαστε στην Βοστόνη, ζείτε εκεί, διδάσκετε σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί για τον πόλεμο στο Ιράν?
1: Κοιτάξτε, ο μέσος Αμερικανός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εξωτερική πολιτική, μόνο όταν η εξωτερική πολιτική του δυσκολέψει την καθημερινότητα. Και είμαστε στα πρόθυρα αυτού με το Ιράν. Δηλαδή ο μέσος Αμερικανός δεν έχει και μεγάλη υπομονή όσο αφορά την εξωτερική πολιτική. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το οικονομικό κόστος και η καθημερινότητα και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, οι πληθωρισμικές τάσεις οι οποίες είναι εσωτερικά. Και έχουμε ένα αγώνα δρόμου το οποίο κάνει η κυβέρνηση του κ. Τραμπ να ομαλοποιήσει όσο μπορεί τις αναταραχές σε οικονομικό επίπεδο και να βάλει την προσοχή της στο χρηματιστήριο, να βάλει την προσοχή της κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Ο μέσος Αμερικανός δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τα γεωπολιτικά, ενδιαφέρεται περισσότερο για το πορτοφόλι του.
0: Έχει αρχίσει όμως και πιέζει η κατάσταση για το πορτοφόλι, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε. Διάβαζα μια έρευνα του Πολίτικο προχθές ότι το 70% των αγροτών στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα μπορούν να πάρουν τα λοιπάσματα που χρειάζεται, την ποσότητα των λοιπασμάτων που χρειάζεται, γιατί έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Είτε λόγω δασμών, είτε λόγω Ιράν, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Ακριβώς είναι το δεύτερο πλήγμα το οποίο δέχονται οι αγρότες. Και μην ξεχνάμε ότι και οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική αρχίζουν από τον αγροτικό τομέα. Η Αϊόβα είναι η πρώτη πολιτεία η οποία ψηφίζει. Mm-hmm. Άρα ο αγρότης παίζει μεγάλο ρόλο, δυσανάλογο ρόλο θα έλεγα, όσον αφορά την πολιτική της Αμερικής. Είναι το δεύτερο πλήγμα μετά τους δασμούς και το πλήγμα που δέχτηκαν από την Κίνα και από την μία αγορά αγροτικών προϊόντων από την Κίνα. Έρχεται τώρα και το θέμα του Ιράν με τα λοιπάσματα και με τα στενά του ορμούς. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι και εκείνο το τρωτό σημείο του κυρίου Τραμπ όσο αφορά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή αν δεν μπορέσει να κρατήσει αυτό τον αγροτικό τομέα, αυτό τον συντηρητικό αγρότη ο οποίος συνήθως ψηφίζει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, νομίζω ότι και εκεί θα του δημιουργήσει ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αλλά έχουμε λίγο δρόμο μέχρι τις εκλογές, θα έλεγα, γιατί ο πολιτικός χρόνος κυλάει τόσο αργά πολλές φορές.
0: Βέβαια. Πολύ δρόμο, θα έλεγα. Έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και έτσι όπως είναι ανοιχτές εξελίξεις, έχουν πολύ δρόμο και φαντάζομαι ότι το έχει στο μυαλό του και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ότι έχω χρόνο ακόμα μέχρι να ξεκινήσω να δουλεύω στην ουσία για τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Το μεγαλύτερο θέμα του νομίζω ότι είναι το καλοκαίρι που έρχεται,
0: ναι.
1: Το εορταστικό καλοκαίρι το οποίο έχει μια φαντασίαση περί αυτού,
0: mm-hmm.
1: το παγκόσμιο κύπελο,
0: ναι,
1: 250
0: σωστό.
1: Χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής, άρα αυτά θα είναι στο προσκήνιο πολύ περισσότερο από τις εκλογές, όχι δεν τον ενοχλούν οι εκλογές, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι το τι θα γίνει τις επόμενες 5 με 6 εβδομάδες ενώ μπαίνουμε στους τερινούς μήνες, είναι αυτό που θα πιέσει περισσότερο και την κοινωνία και στο οικονομικό τομέα.
0: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Τα θέματα είναι όλα ανοιχτά. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα από την Αθήνα. Πέτρος Βαμβακάς, αναπληρωτής, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας που γειτνιάζουν με το ΔΕ Ελλήνικον και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και την συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατοι, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Παραμένω στο διαφημιστικό περιβάλλον, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπως όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens, σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Σοκ στην Ηλιούπολη». Τι οδήγησε τις δύο 17χρονες να βουτήξουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας? Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησε η μία κοπέλα? Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. 7 άτομα στο νοσοκομείο. Προγράμματα ΔΥΠΑ. Έρχονται 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για 3.422.190 δικαιούχους. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Το 1945 είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Doris Day που της άνοιξε την πόρτα της μεγάλης Columbia Records για να κάνει σπουδαία καριέρα τραγουδίστριας, αλλά και λίγο αργότερα το 1948 της ανοίγει την πόρτα του κινηματογράφου. Πρώτη της ταινία, το Romance on the High Seas, του Michael Curtis, του σκηνοθέτη του Casablanca, μια ρομαντική μουσική ταινία στην οποία υποδίθηκε την τραγουδίστρια. Από τις μεγαλύτερες βέβαια επιτυχίες της, το 1956 η επανεκτέλεση του Κεσερά Κεσερά στο The Man Who Knew Too Much του Alfred Hitchcock με συμπροταγωνιστή της τον James Stewart. Η Doris Day έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2019.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο. Μόλις τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο ειδήσεων στις 8. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε αναλυτικά, να μιλήσουμε με ειδικούς για το τι συμβαίνει με τα παιδιά, γιατί αυτή η πίεση που πάντα υπήρχε τώρα μοιάζει να περνάει κάτω από τα ραντάρ πολλών, γιατί αυτή η πίεση αυξάνεται, ποιος ο ρόλος του σχολείου, τι γίνεται με την κοινωνική πίεση και την εργασιακή ανασφάλεια που έχουν τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά, λες και θα βγουν τώρα στην δουλειά, αλλά και με τη βία που υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα όμως, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλεω. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείου λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφή από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων μετά τη βουτιά στο κενό δύο 17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε τροχιά συνεδρίου κινούνται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου, να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο 30 άρθρων του Συντάγματος στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη Βουλή. Περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέχρι τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε εισαγγελέας. 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, φορείες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καραντίνα 40 ημερών σε νοσοκομείο του Μιλάνου τέθηκε Βρετανός τουρίστας, ο οποίος είχε επαφή με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στις 9.30 το βράδυ Μπρέση Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 8 και 8 γράφει το ρολόι. 13 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. 2026 το σωτήριον έτος που δεν έχει σωσμό έτσι όπως πηγαίνει. Αλλά τέλος πάντων μην τα συζητάμε και βαραίνουμε κι άλλο την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει το

Αυτός είναι ο Louis Armstrong με την τρομπέτα του και το τραγούδι του When the Saints Go Marching In, 1938 το ηχογραφεί.

Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα για αυτή την τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες, όπου η μία δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Συζητάμε για το τι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ, όπου εκεί μοιάζει το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάλι, με την πολύ σημαντική συνάντηση Τραμπ-Σιν στην Κίνα, όπου ξεκινάει σήμερα, με την υπόθεση των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κάποιοι μπήκαν μέσα για να χτυπήσουν φοιτητές. Δεν ξέρω αν και αυτοί που μπήκαν μέσα ήταν φοιτητές ή λένε πως είναι φοιτητές από θεωρητικά από αναρχικά σχήματα. Βία πάρα πολύ, δηλαδή νομίζω ότι έχετε δει όλοι τα πλάνα με το πως χτυπήθηκαν μες στο πανεπιστήμιο. Αντίστοιχο περιστατικό έγινε μετά το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα έχουν εκλογές στα πανεπιστήμια και αναλογικά

0: αναρωτιόμαστε γιατί τόση βία, γιατί τόση βία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναρωτιόμαστε και τι γίνεται με τα συστήματα ασφαλείας που η κυβέρνηση είχε πει για τουρνικέ. Θυμάστε τώρα, τσακωνόμασταν επί μήνες για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάτι που πραγματικά ήταν φανερό ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά παρόλα αυτά, καθόμαστε και συζητάμε τώρα πώς ο καθένας μπαίνει όπως θέλει στα πανεπιστήμια. Αυτός είναι ο Elvis Presley και το Heartbreak Hotel είναι η επιτυχία που τον Μάρτιο του 1956 τον βάζει για πρώτη φορά στα charts και αρχίζει να ανατέλει πλέον το άστρο του Elvis. Αυτό και μερικά ακόμα τραγούδια ο Elvis κλείνει για τις 13 Μαΐου του 1956 δύο συναυλίες στις δίδυμες πόλεις όπως λέγονται Μινεάπολις και Σεντ Πολ, πρώτη στις 3 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της πόλης και δεύτερη στις 8 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Μινεάπολης. Έπρεπε να μαζέψει τουλάχιστον 20.000 κόσμου για να βγουν τα έξοδα. Οι φήμες θέλουν η πρώτη να μάζεψε 800 με το ζόρι και η δεύτερη άλλους 3.000. Αιτία προφανώς ότι ο Έλβης ακόμα είναι πολύ λίγο γνωστός, ότι είχε σφοδές καταιγίδες εκείνη την ημέρα, αλλά και ότι πάρα πολλοί γονείς απογόρευσαν στα παιδιά τους να πάνε στο πανεπιστήμιο, να πάνε στη συναυλία, διότι το θέμα που προσφέρει ο Έλβης δεν αρμόζει στην κανονικότητα. Από τότε θεωρητικά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, από το 1956 μέχρι σήμερα. Η ανησυχία των γονιών παραμένει ίδια για το αν τα παιδιά γίνονται φορείς μηνυμάτων που δεν πρέπει να γίνονται και δυστυχώς συνήθως με τραγικά ως συνήθως περιστατικά. Επαναφέρουμε την κουβέντα, μήπως τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τα παιδιά, τι γίνεται με τους εφήβους. Καλημέρα κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να πω από την αρχή, επειδή το συζήτησαμε και χθες, δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ψυχογράφημα των δύο κοριτσιών, ούτε να κάνουμε εδώ δικαστήριο, ούτε εσείς μπορείτε να κάνετε ανάλυση του τι συνέβη, αλλά είναι μια αφορμή πάντα να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί τα παιδιά είναι τόσο πιεσμένα.
1: Ναι, ναι, ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι από χτες κάνει το γύρο του διαδικτύου το ακριβές περιεχόμενο του σημειώματος του αυτοχειριασμού μιας 17χρονης αποτελεί ένα πολύ μελανό σημείο για την κοινωνία και είναι πολύ ενδεικτικό. Αν δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των αυτοκτονιών και των σχετικών με τον αυτοχειριασμό θεμάτων, ένα από τα πράγματα που τονίζεται είναι ότι δεν πρέπει να αναπαράγεται ούτε ο ακριβής τρόπος, ούτε φωτογραφίες ή βίντεο, ούτε το περιεχόμενο σημειωμάτων, που είναι αυστηρά προσωπικό. Δηλαδή, σκεφτείτε να είναι κάποιος γονιός και να έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο και να βλέπει ένα τόσο προσωπικό μήνυμα να το συζητάει όλη η Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν δημιουργεί αυτό την αίσθηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει καμία αίσθηση δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει προφανώς ούτε ραδιοφωνική, ούτε τηλεοπτικό συμβούλιο, ούτε αρχή προστασίας δεδομένων, τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε από πού διέρευσε θα μάθουμε ποτέ, ούτε θα τιμωρηθεί κανένας.
0: Σωστό.
1: Λέω λοιπόν ότι σε μια τέτοια κοινωνία της ανομίας θα υπάρχει πάντα ένα κομμάτι των εφήβων και των νέων που θα νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και το ερώτημα είναι μια αντίδραση της ηλικίας που όλοι μπορεί να έχουμε βρεθεί σε πάρα πολύ πίεση και μπορεί να έχουν περάσει μαύρες σκέψεις από το μυαλό μας ή τώρα η εποχή έχει γίνει πιο σκληρή για τους εφήβους.
1: Και κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς συνδέονται τα θέματα μεταξύ τους. Υπάρχουν παλιότερες έρευνες που έχουν δείξει ότι το να μιλάμε πάρα πολύ και να δείχνουμε και να προβάλλουμε τα σχετικά με τις απόπειρες και τις επιτυχημένες αυτοκτονίες ενδεχομένως σχετίζονται με αύξηση του rate των αυτοκτονιών μέσω της πληροφόρησης ή της, του παραδείγματος ή διάφορων άλλων τέτοιων μηχανισμών ταύτισης. Φυσικά και είναι μια περίοδος ευαίσθητη η εφηβεία και η νεότητα και φυσικά κάποια παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο από άλλα στο να τη βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Και είναι δεδομένο ότι διάφοροι στρέσορες, διάφοροι παράγοντες που είναι ψυχοποιηστικοί, μπορεί να επιτείνουν μια ευαλωτότητα. Οι πανελλήνιες, μια ερωτική απογοήτευση, η απόρριψη από το σπίτι, το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθε. Βλέπετε πώς συνδέονται τα θέματα. Η αίσθηση ότι η κοινωνία στην οποία θα ζω θα είναι μια κοινωνία που είμαι περίπου άχρηστος, είμαι περίπου βάρος. Αυτή η αίσθηση δυστυχώς είναι αρκετά συχνή στα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία και γι' αυτό δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε μάλλον εμείς και η κοινωνία που τους πληροδοτούμε. Mm-hmm. Μια κοινωνία που το μέλλον τους είναι πάρα πολύ δυσίωνο, μια κοινωνία άγρια ανταγωνιστική που δεν έχει προστασία για κανέναν, που ο νικητής τα παίρνει όλα, που αν δεν αντέχεις αυτό τον ξέφρενο ρυθμό ανταγωνισμού ξέρεις ότι θα μείνεις πίσω. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνία τα πιο ευάλωτα παιδιά αυτό θα το εισπράττουν, θα το βιώσουν με έναν πολύ έντονο τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και το τι κάνουμε νομίζω εμπεριέχει το να ξαναδούμε τις προτεραιότητες μας πρώτα απ' όλα ως κοινωνία, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και φυσικά να στηρίξουμε τα πιο ευαίσθητα παιδιά με το να τα βοηθάμε με επαγγελματική στήριξη, αποδεχόμενη το θέμα, δημιουργώντας ένα κλίμα μέσα στα οικογενειακά περιβάλλοντα που να επιτρέπουμε στα παιδιά μας να μας εκμυστηρευτούν το ζόρι που τραβάνε. Γιατί ξέρετε, σε πάρα πολλές οικογένειες αυτό δεν είναι τόσο εύκολο για τα παιδιά. Νιώθουν ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό
0: ναι.
1: να πούνε ότι δεν αντέχουν.
0: Ναι.
1: Και ζητάω βοήθεια.
0: Υπάρχει όμως και το, φαντάζομαι και η περίπτωση των παιδιών που έχουν μεν μια καλύτερη επαφή με τους γονείς, αλλά mm-hmm. καταλαβαίνω mm-hmm. ότι το βάρος που έχουν οι γονείς από την καθημερινότητά τους, ας μην τους φορτώσω κι άλλο εγώ στην πλάτη μου.
1: Μα φυσικά, γι' αυτό σας λέω ότι το πρώτο απ' όλα είναι να δούμε στην κοινωνία που πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάξτε να δείτε, στα παιδιά αυτή τη στιγμή θα κληροδοτήσουμε έναν κόσμο, τουλάχιστον στη χώρα μας, μιλώντας στην Ευρώπη γενικότερα, όπου ο πλανήτης θα είναι κατεστραμμένος, όπου η χώρα θα είναι ξεπουλημένη, mm-hmm. όπου οι δουλειές θα είναι απάνθρωπες, όπου όλη μέρα θα τρέχεις και τίποτα δεν θα καταφέρνεις στη ζωή σου mm-hmm. και αυτό θα είναι το αναγκαστικό μίνιμουμ για να επιβιώνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως να τους δώσουμε μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη κοινωνία.
0: Σωστό. Αλλά μέχρι...
1: Και για μας και για τον εαυτό μας δηλαδή.
0: Κυρίως γιατί, ναι, γιατί το θέμα είναι να μην παραδοθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί τότε θα καταλάβουν οι μικρότεροι ότι δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστούν για να φτιάξουν κάτι καλύτερο.
1: Ναι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, απέναντι σε όλη αυτή τη βία που εισπράττουν mm-hmm. τα νέα παιδιά, γιατί είναι πρακτικά μια βία που εσωτερικεύουν ναι. από αυτό που τους έχουμε ετοιμάσει για ζωή εμείς. Έχουν εσωτερική μια τρομακτική συστημική βία. Λοιπόν, κάποια από τα παιδιά που για λόγους και προσωπικής τους ευαισθησίας αυτή τη βία θα αντιστρέψουν στον εαυτό τους και θα καταλήξουν στην αυτοχειρία ή θα καταλήξουν στην ουσιοεξάρτηση ή θα καταλήξουν στο να σκοτώνονται στους δρόμους. Ή, ξέρετε, η εσωτερήκευση της βίας μπορεί να έχει πολλές μορφές, έτσι. Εγώ να σας πω τη μαύρη αλήθεια, προτιμώ απείρως τα παιδιά που την εξωτερικεύουν τη βία και λένε αυτή την κοινωνία έτσι όπως είναι, είναι δίκαιο να εξεγείρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να την αλλάξει.
0: Ναι, κατανοητό. Να μην αποδεχθείς ότι
1: βέβαια, η μοίρα σου είναι... Ότι αυτό είναι απομόδρομος για το μέλλον. Ναι.
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι όμως ότι ένας νέος είναι στη φύση του να εξεγερθεί, να αντισταθεί ή να μην δεχθεί τα θέσφατα και τα δεδομένα που του λένε. Υπάρχει όμως κάποιος να τον στηρίξει έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα στην κοινωνία για να του πει καλώς εξεγείρεσαι, αλλά ξέρεις αυτό είναι το πρόβλημά σου ή έλα εδώ να συζητήσουμε ποια είναι τα ζητήματά σου, γιατί αντιδράς έτσι.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το επίπεδο της στήριξης υπάρχουν πολλά επίπεδα mm. από το διαπροσωπικό, το οικογενειακό μέχρι το γενικότερο κοινωνικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι σε μια μελέτη που είχε δημοσιευτεί πριν καμιά δεκαριά χρόνια στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet και ήταν μια ανασκόπηση της ψυχοκοινωνικής επίπτωσης της κρίσης στις χώρες που τότε είχαν πληγεί περισσότερο, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αυτές. Γράφανε εκεί οι Βρετανοί που είχαν αναλύσει τα δεδομένα ότι σε όλες αυτές τις χώρες η επιδείνωση κοινωνική από την κρίση δεν μεταφράστηκε σε αύξηση των δεικτών της ψυχοκοινωνικής απορρίθμισης mm-hmm. των αυτοκτονιών συμπεριλαμβανόμενων μόνο στην Ισλανδία
0: mm-hmm.
1: γιατί εκεί ο πληθυσμός των νεολαίων συμπεριλαμβανόμενων συμμετείχε σε διάφορα πράγματα που έκαναν τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, mm-hmm. που ανέκτησε τον έλεγχο της ζωής του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό στήριξε πάρα πολύ τους ανθρώπους, το να νιώσουν ότι όχι, δεν είμαι φτερός στον άνεμο που με πάει η κοινωνική πραγματικότητα κάπου, αλλά εγώ έχω τρόπους να ελέγχω και να επιβάλλω μια άλλη πορεία στη ζωή μου.
0: Άρα η λύση δεν είναι μόνο να υπάρχουν περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία,
1: όχι,
0: που έχουμε πάρα πολύ λίγους έτσι και αλλιώς.
1: Είναι πρωτίστως να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής συλλογικά και ατομικά.
0: Mm-hmm. Γιατρέ, κλείνοντας, σημάδια προειδοποίησης υπάρχουν?
1: Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά και τώρα αυτό ίσως δεν έχουμε και το χρόνο, ναι, να το πούμε. Το βασικό είναι να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα που το παιδί να νιώθει ότι μπορεί να μας μιλήσει. Εγώ σε αυτό θα επέμενα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το βασικότερο όλων. Να νιώθει ότι μπορεί να πει το πρόβλημά του, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε είναι σοβαρό, είτε δεν είναι σοβαρό. Νομίζω κάπως έτσι θα καταλάβουν και οι γονείς ότι εδώ μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Γιώργος Νικολαίδης, ψυχίατρος, διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Πάντα μας βοηθάει όταν δυστυχώς απλά χτυπάει το καμπανάκι στην κοινωνία ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Γιατί δεν είναι ότι πηγαίνανε και τώρα χθες στράβωσαν. Δεν πηγαίνουν καλά και απλά χθες χτύπησε μια τεράστια καμπάνα στην πραγματικότητα ότι, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.

Αυτός είναι ο μεγάλος Stevie Wonder, γίνεται 76 ετών, που από τα 11 του ήταν το παιδί θαύμα, που έπαιζε πιάνο, συνέθετε μουσική, κατάφερε να κάνει μια τεράστια καριέρα, κέρδισε 25 Grammy, είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, με τρεις συνεχόμενες κυκλοφορίες άλμπουμ. Πολλά βραβεία, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο του βραβείο είναι η διαχρονικότητα, η αγάπη από τον κόσμο και κυρίως τα τραγούδια που έχουν μείνει από τα όσα έχει τραγουδήσει ο Stevie Wonder. Και επειδή, όπως σας είπα, από τα 11 του ως παιδί θαύμα έχει ξεκινήσει την καριέρα του, το 1971 όταν έγινε 21 και θα μπορούσε να πάρει τα κέρδη από την παιδική του ηλικία, εισέπραξε πρώτα του λεφτά ένα μόλις εκατομμύριο, αν και τα πραγματικά του κέρδη ήταν 30, αλλά καταλαβαίνετε, τα πήραν εταιρείες από εδώ, από εκεί, αλλά και ένα εκατομμύριο στα 21 σου δεν είναι άσχημα.

Είναι ένα καλοκαίρι πολύ περίεργο από την άποψη ότι η ενεργειακή κρίση και η κρίση στη Μέση Ανατολή, η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει τα πάνω κάτω στο τι θα γίνει με τον τουρισμό. Για μας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ζωογόνος για την ελληνική οικονομία, είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει κακώς, αλλά έχουμε συνηθίσει να το λέμε ως η βαριά οικονομία, η βαριά βιομηχανία της χώρας. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ελλάδα που κινείται λίγο στα τυφλά σε σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε στον τουρισμό. Έτσι, στοιχεία ερευνών για το πώς μας αξιολογούν οι τουρίστες πάντα έχουν ενδιαφέρον. Στοιχεία αυτά προκύπτουν από διάφορες έρευνες. Αυτή τη φορά μια έρευνα της Ένωσης Ξενοδοχών Αθηνών Αττικής και Αργοσαρονικού, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της JBR Consulting δείχνουν λίγο πώς μας βλέπουν οι τουρίστες, πώς βλέπουν οι τουρίστες το ελληνικό προϊόν. Έχει ενδιαφέρον ότι η πρώτη φράση ή συνέστημα που περιγράφουν καλύτερα την εμπειρία των τουριστών για την Αθήνα είναι πολιτιστικά, ότι είναι γεμάτα πολιτισμό η πόλη, 50%, μετά ότι τους κάνουν χαρούμενους η πόλη 43%, νιώθουν χαλαροί το 30%, εμπνευσμένοι το 25%, όνειρο ζωής, συναισθηματική σύνδεση 13%, 9,2 στα 10 ο βαθμός ικανοποίησης από τον πολιτισμό. Σχεδόν 9 στους 10 έλεγαν ότι θα επισκέπτονταν πάλι την πόλη και σχεδόν το 100%, το 97% θα συνιστούσαν την Αθήνα σε τρίτους. Μάλλον πρέπει να την επισκεφθούμε την πόλη σαν τουρίστες για να την μάθουμε, να την αγαπήσουμε κι εμείς και να πούμε ότι θα ξαναρχόμασταν.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και Supremes. Ακούσαμε γιατί ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησαν ως Supremes πριν το αστέρι της Diana Ross που είχε αρχίσει να λάμπει για τα καλά, να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στο συγκρότημα και πλέον να λέγεται το συγκρότημα Diana Ross and the Supremes. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. Έχουμε διαφημιστικές εκκρεμότητες μπαίνουν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο ευχρηστή και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή, μπες στο ES One Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Don't close your heart to how you feel. Dream and don't be afraid, the dream's not real. Να, αυτά ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν έφηβοι, με τις ερωτικές απογοητεύσεις, τους έρωτες, πώς το λένε, το άγχος που μας δημιουργούσε το αντικείμενο του πόθου μας τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, και όλη η ζωή άρχιζε και τελείωνε σε ένα τέτοιο αίσθημα. Αυτός είναι ο Τζονι Λόγκαν, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, και το Hold Me Now. Με αυτό κέρδισε για την Ιρλανδία το 1987 τον διαγωνισμό. Και έτσι ο Λόγκαν έγινε ο μόνος άνδρας που κέρδισε δύο φορές το διαγωνισμό. Θες να χορέψουμε, ήταν η ερώτηση που έκρινε το κέφι για το υπόλοιπο πάρτι. Πρέπει μάλλον να ξανακάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ότι η εφηβεία, τα χρόνια αυτά είναι ωραία χρόνια. Είναι χρόνια χωρίς πολύ άγχος και χωρίς πολύ βάρος στο κεφάλι. Δηλαδή, εγώ ακόμα και τώρα, ξέροντας τις δυσκολίες της εποχής, τις πανελλήνιες, τις εξετάσεις, την πίεση, όλα αυτά, που είχα την τύχη να έρχομαι και από ένα σπίτι που δεν με πίεζε για κάτι παραπάνω από αυτό που ήθελα ή έπρεπε, χωρίς να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, αλλά δεν ένιωθα την απίθανη πίεση. Ακόμα και με όλη αυτή την πίεση, λες, αχ, να ξαναήμουν έφηβος, αχ, να ξαναήμουν σε εκείνα τα χρόνια. Πρέπει να το ξανακατακτήσουμε αυτό για τα παιδιά μας. Να ξαναγίνει η εφηβεία μια εποχή που θα την θυμούνται με χαρά. Και όχι, άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, να περάσουμε τα δύσκολα, γιατί είναι μόλις 15, 16, 17 χρονών. Θα έπρεπε να έχουν όλη τη χαρά της ηλικίας τους και όχι όλη την πίεση της επόμενης ζωής. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά από λίγο πάλι εδώ να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: New York. New York. New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Τώρα δεν θα σας κρύψω ότι στα διαλύματα αυτό που συζητάμε όλοι είναι το περιστατικό με τις δύο 17χρονες. Το ίδιο το περιστατικό, αλλά και η πίεση των παιδιών, και η πίεση που υπάρχει στην κοινωνία, και η βία που βγάζει η κοινωνία και τα περιστατικά βίας που βλέπουμε όλο και πιο συχνά να είναι γύρω μας, και μια αίσθηση ότι φταίμε, δεν το συζητάμε, αλλά κάνουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή το έχουμε παρατήσει το παιχνίδι. Δηλαδή νιώθουμε ιτημένοι από την κατάσταση. Σκέφτηκα λοιπόν να ζητήσω από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία, την κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε αν είμαστε στο και πέντε, στο παραπέντε, αν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί υπάρχει τέτοια βία στην κοινωνία. Καλημέρα κυρία Βιδάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάντα το λέω και το έχω πει και με εσάς πολλές φορές, όταν αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια από τους εγκληματολόγους, κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς οι δικηγόροι και οι γιατροί είμαστε γενικώς, καλό είναι να μην μας συμβουλεύεται κάποιος, γιατί κάτι συμβαίνει, πράγματι.
0: Ναι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν η ένταση, η βία, όλο αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας είναι προϊόν της εποχής, είναι φαινόμενο της εποχής, ή αν απλά το βλέπουμε πιο έντονο γιατί υπάρχουν τα social, ας πούμε, οπότε μαθαίνουμε περισσότερα που γινόντουσαν και παλιά, αλλά δεν τα μαθαίναμε.
1: Κοιτάξτε, περιστατικά βίας τα οποία μπορεί να συμβαίνουν μέσα σε μια οικογένεια, σε μια παρέα ή δεν ξέρω τι, σε κλειστές πόρτες, πίσω δηλαδή σε ένα μαγαζί, μπορεί πράγματι να μην τα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Περιστατικά βίας τα οποία γίνονται στο δρόμο, κατά κανόνα τα μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν έχουν ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όταν έχουν συλλογικό χαρακτήρα κτλ. Άρα θα πρέπει να το διακρίνουμε κάθε φορά. Είναι βέβαιο ότι τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια μας δεν τα μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: ελάχιστα από αυτά. Βλέπουμε απλά ένα ακραίο αποτέλεσμα κάποια επόμενη στιγμή, όταν παραδείγματος χάρη, μιλάω για τις γυναικοκτονίες αυτή τη στιγμή ή για την κακοποίηση ανηλίκων. Πάντως, η βία είναι ένα στοιχείο που συνοδεύει πάντα τις κοινωνίες μας, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μια ποιοτική αλλαγή.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Βλέπουμε καταρχήν φαινόμενα διαπροσωπικής βίας, και μιλάω πάλι για τις γυναικοκτονίες αλλά και για τη βία που εκφράζουν πολλές φορές ανήλικοι μεταξύ τους, mm-hmm, που βιντεοσκοπούν, που τα βλέπουν στα σχολεία κτλ. Βλέπουμε φαινόμενα βίας που έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα που πριν 20 χρόνια δεν τα είχαμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα υπάρχει μια γενικότερη ποιοτική αλλαγή στο πώς, τι συμβαίνει με το ζήτημα της βίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα το δούμε στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί μπορεί στατιστικά να μην είναι, και πράγματι, στατιστικά δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι τι
0: ως
1: γίνεται
0: καταγραφή ενός περιστατικού, δηλαδή ένας ξυλοδαρμός στο δρόμο, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, θα καταγραφεί ως σωματική βλάβη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι η σωματική βλάβη, τι δεν είναι, τον ήξερε, γιατί κτλ. Είναι κάτι που δεν το καταγράφει και λογικό, αφού κάνει στατιστική ανάλυση, δεν μπορεί. Αυτό λέω, ότι πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει από κοντά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό που ψάχνουμε είναι την γενεσιουργό αιτία. Το λόγο.
1: Ναι, το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μια αντίληψη που λέει να περιορίσουμε το φαινόμενο,
0: ναι,
1: χωρίς να βλέπουμε ουσιαστικά τις αιτίες του.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, συμβαίνει κάτι σε ένα σχολείο, θα βάλουμε τον ψυχολόγο, θα στείλουμε τον ειδικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κοιτάμε να δούμε τι συμβαίνει μέχρι να φτάσει το περιστατικό να εκδηλωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, μια δολοφονία. Σύμφωνοι, θα τον συλλάβουν η αστυνομία τον δολοφόνο, αλλά πώς φτάσαμε ως εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν παρεμβαίνουμε πια στα αίτια. Αυτό είναι μια γενικότερη τάση που έχουμε πει εμείς, μάλλον κάποιοι από εμάς τους εγκληματολόγους, ότι θα πρέπει λίγο να την επαναεξετάσουμε. Διότι κάπως πρέπει να παρέμβει στις αιτίες. Όταν όμως συζητάς για τις αιτίες, φτάνει στα κοινωνικά προβλήματα. Και εκεί το θέμα πάει αλλού.
0: Ναι, γίνεται πολιτικό το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται πολιτικό. Για να δούμε τους λόγους που υπάρχουν, οι αιτίες που προκαλούν τη βία. Διάβαζα για παράδειγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια, και το λέω γιατί το κοινωνικό μοντέλο της Σουηδίας ήταν ένα μοντέλο μιας χώρας που θεωρητικά ήταν...
1: Ναι, την είχαμε πρότυπο.
0: Έχει ξεκινήσει για παράδειγμα και εκεί... να αλλάζει όλο αυτό, το επιτυχημένο μοντέλο αυτό να γίνεται λίγο πιο ιδιωτικό, λίγο πιο ανταγωνιστικό, οι κοινωνικές δαπάνες να περιορίζονται.
1: Είναι γεγονός ότι το κράτος έχει υποχωρήσει σε διάφορους τομείς δημόσιων πολιτικών. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια, συμβαίνει και στην Ελλάδα και το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πάντα απαραίτητα αγριότητα. Το θέμα είναι αν το κράτος όχι απλώς υποχωρήσει, αλλά εκχωρήσει λειτουργίες τις οποίες δεν ελέγχει καθόλου. Δηλαδή δεν δίνει κάποιες εγγύησεις. Το κράτος είναι για να δίνει εγγύησεις, να προστατεύει. Έτσι, όταν αυτό εξαφανιστεί,
0: ναι,
1: τότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Δηλαδή αλλά... δεν είναι, το θέμα δεν είναι αν είναι οι δομές ιδιωτικές ή δημόσιες, αλλά αν οι δομές παρέχουν την υπηρεσία που πρέπει να παρέχουν.
1: Σε ένα βαθμό ναι, διότι ναι, οι ιδιωτικές δομές, εάν είναι προσανατολισμένες μόνο στο κέρδος, που συνήθως είναι, τότε είναι θέμα αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.
0: Ναι.
1: Όπως είναι θέμα και το αν οι δημόσιες δομές καταλυστεύονται από μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό λέω ότι είναι σύνθετο το θέμα του κοινωνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι και πώς διαμορφώνεται η συνείδηση του πολίτη. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η αίσθηση ότι ο άλλος ανήκει κάπου, ότι ανήκει σε μια κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτό, να το πω έτσι πολύ σχηματικά για να το... εάν ενδιαφέρεται κάποιος. Και αυτό θα πρέπει να δούμε, ότι είναι καλό πράγμα να ανήκει σε μια κοινωνία ή είναι καλό να είσαι μόνος σου και να μην ενδιαφέρεσαι για κανέναν. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που η εποχή μας το έχει θέσει, δίνοντας μια απάντηση υπέρ του ατομικισμού.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ο ατομικισμός είναι θεωρητικά πλασάρεται ως μια λύση του να μην έχω πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή να ασχολούμαι με τα δικά μου που είναι σοβαρά και άσε τώρα τα υπόλοιπα, μην με φορτώνετε με τα υπόλοιπα.
1: Προφανώς. Ναι. Και επίσης συνδέεται και με έναν ανταγωνισμό. Έτσι, ότι είμαι καλύτερος ή καλύτερη από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Και για να είμαι καλύτερος, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο συνοδεύει μια τάση ατομικισμού που έχει επικρατήσει. Αλλά το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια κοινωνία ή σε ένα πόλεμο όλων εναντίον όλων.
0: Σωστά. Βία δεν είναι και το να νιώθουν οι έφηβοι στα 14, 15, 16 τους ότι θα πρέπει να ικανοποιήσουν το εργασιακό και κοινωνικό στάτους που τους επιβάλλει η κοινωνία, να επιβεβαιώσουν ότι θα αποκτήσουν μια καλύτερη κοινωνική θέση όταν θα περάσουν το πανεπιστήμιο και μετά θα βρουν μια καλή δουλειά.
1: Αυτό και αν είναι βία. Αυτό το ζήσαμε όλοι. Και ξέρω ότι σήμερα τα παιδιά το ζουν πολύ, πολύ πιο έντονα. Και το ζουν πιο έντονα, πρώτον, διότι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζονται, αν θέλετε, για τις εισαγωγικές στα πανεπιστήμια, είναι κατά τη γνώμη μου απάνθρωπος. Και αυτό το βλέπω και από τους φοιτητές όταν έρχονται πρώτο έτος, δηλαδή σε κουβέντες μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στερούμε από τα παιδιά την εφηβεία τους.
0: Mm-hmm.
1: Στερούμε από τα παιδιά την δυνατότητα να είναι ανέμελοι, που χρειάζεται μια τέτοια περίοδος, οδεύοντας προς μια ενηλικίωση ψυχολογική και πνευματική. Αυτά λοιπόν είναι, θα τα έλεγα με όρους εγκληματολογικούς, είναι ουσιαστικά μια κακοποίηση,
0: mm-hmm,
1: την οποία έχουμε κανονικοποιήσει. Δεν μπορεί ένα παιδί να σηκώνεται το πρωί να πάει στο σχολείο και μετά μέχρι τις 12 το βράδυ να βρίσκεται σε διάφορες δραστηριότητες, συν το γεγονός ότι σταματάει να αξιοποιεί τη φαντασία του, γιατί πρέπει να προσαρμόσει το τι διαβάζει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα θέμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν το συζητάμε. Το λέμε κατά καιρούς εμείς οι καθηγητές, οι ειδικοί, αλλά τελειώνει. κάποτε θα πρέπει να δούμε σοβαρά, και το λέω αν μου επιτρέπετε, με αφορμή και το περιστατικό αυτό με τα δύο κορίτσια, να δούμε σοβαρά, μας χρειάζονται αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δούμε τη δομή, το θεσμό, που δεν φταίνε αυτοτελώς οι εξετάσεις, αλλά όλο αυτό που κτίζεται γύρω από
0: όλο το σύστημα. Ναι, προφανώς.
1: Ναι, είναι ένα θέμα για τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που δεν εξασφαλίζει τίποτα πέρα από το έτσι καλλιεργείται ο ατομικισμός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι του στερούμε μια προοπτική που δεν τη δίνει πια κανένας άλλος. Δηλαδή έχουν απομακρυνθεί και από την πολιτική.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ θετικά ή αρνητικά, αλλά έχουν απομακρυνθεί.
0: Ναι, ναι, πλέον ο συνδικαλισμός στα πανεπιστήμια ή στο χώρο του σχολείου είναι...
1: Μα είναι γενικότερο φαινόμενο.
0: Είναι μαύρο πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε καταργήσει. Δυστυχώς το καταργήσαμε με τον τρόπο που κάναμε συνδικαλισμό στα πανεπιστήμια. Ο συνδικαλισμός έχει σχέση μόνο με το ξύλο, για παράδειγμα. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Και είναι σαν να μην υπάρχει και έχει χαθεί και αυτή η έννοια του τον κάνεις πολίτη τον άλλον, δεν τον κάνεις απλά...
1: Βέβαια, ναι. Οι εκλογές, οι φοιτητικές είναι ένας τρόπος να προετοιμαστεί κάποιος για το πώς θα διαμορφώνει τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο μέλλον, ναι. Και το πώς συμμετέχει, και κυρίως αυτό, το πώς συμμετέχει σε συλλογικές διαδικασίες. Εάν αυτό το μετατρέψει σε αρένα, τότε τα θέματα είναι, πάντα υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά φαίνεται ότι πολλές φορές αντανακλούν και άλλα πράγματα, δηλαδή αυτό που λέγαμε, την πίεση, την αγριότητα και τα λοιπά, βγαίνει και εκεί.
0: Ναι, αυτό είναι που είδαμε και στο Αριστοτέλειο με τα επεισόδια εχθές.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, μπορώ να το κρίνω, δεν έχω δηλαδή θα περίμενα να δω τι είναι, πάντως
0: ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μόνο στο Αριστοτέλειο,
0: ναι, δυστυχώς δεν είναι.
1: Και εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μια αστυνομία η οποία συλλαμβάνει ληστές μετά τη ληστεία στις 2 ώρες δεν μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι
0: έχει συμβεί εκεί.
1: Τι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες μπαίνουν με ρόπαλα μέσα σε πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Και να υπάρξει μια αντίδραση. Δεν είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν είναι η λύση. Και τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Έτσι κι αλλιώς η πανεπιστημιακή αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα μπορούσε.
0: Έτσι όπως και περιγραφεί. Ναι.
1: Ότι οι καταδρομικές επιθέσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν επί τόπου. Γιατί καταρχήν θα έχεις και παραπάνω προβλήματα. Αλλιώς θα πρέπει να έχεις μια αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο και να κυκλοφορεί. Ένα τάγμα, αυτά δεν γίνονται.
0: Σωστά. Έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, με θέμα η εγκληματολογία σε δύσκολους καιρούς, πραγματικά πολύ δύσκολους καιρούς, με πάρα πολλούς ομιλητές, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι, είναι αύριο. Η εκδήλωση είναι τα 10 χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας. Η εταιρεία συστήθηκε το 2015. Και είδατε, είναι συνεχώς σε μια κατάσταση που παρακολουθεί τα πράγματα που είναι όλο και πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο Πάντιο από τις 3 η ώρα. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να δει στο site της εταιρείας, meke.org, να δει αναλυτικά. Ενδιαφερόμαστε ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή να δούμε σε τέτοιες συνθήκες που δεν είναι μια κατάσταση, είναι σύνθετες, έτσι, πώς ο κλάδος μας, το αντικείμενό μας μπορεί να απαντήσει, και θα έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, με τις φυλακές, με την αστυνομία, τους ανήλικους, το πώς επιδρά η τάση του CSI στην θεωρία της εγκληματολογίας, θα πάμε και σε πιο θεωρητικά ζητήματα, έτσι, το πώς, εν πάση περιπτώσει, η εγκληματολογία επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικές επιστήμες και σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνική της διάσταση υποβαθμίζεται, και ελπίζουμε ότι θα γίνει μια πολύ έτσι γόνιμη κουβέντα.
0: Αύριο 3 η ώρα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μπείτε, γκουγκλάρετε, θα τη βρείτε την εκδήλωση για να δείτε και τους ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βιδάλη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Καλά τα λένε Rolling Stones, βάψτα μαύρα. Ή τουλάχιστον έτσι λέγανε από το 1966 και μετά. Σαν σήμερα ηχογραφήθηκε το Paint It Black, μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές τραγουδιών, όχι μόνο στην rock, αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της μουσικής. Τους παίρνει πολύ μέχρι να γίνει τραγούδι. Τόσο πολύ που ο παραγωγός σου έλεγε: δεν το παρατάμε, λέω εγώ, εκεί στις ηχογραφήσεις, γιατί δεν βγαίνει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Το πάλεψαν και γεννήθηκε το Paint It Black. Χρόνια πολλά στην Ρίτα που τη λένε Γλυκερία, αλλά την φωνάζουν Ρίτα, γιατί το Ρίτα είχε πολύ γκλάμουρ. Τέλος πάντων, το Ρίτσα μάλλον δεν είχε πολύ γκλάμουρ, οπότε την είπαν Ρίτα. Χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά στις Γλυκερίες που γιορτάζουν σήμερα. Λάμπρο, έχεις δίκιο. Τα παιδιά από το δημοτικό χάνουν την αίσθηση πια της παιδικής ηλικίας και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα ασταμάτο και χωρίς τέλος. Προφανώς και το πανεπιστήμιο είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και προφανώς το πανεπιστήμιο δεν σε κάνει άνθρωπο, αλλά σε βοηθάει να σκέφτεσαι και να διαβάζεις, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την ιστορία και την πίεση των παιδιών. Θεύουμε με Bob Dylan, από τους Rolling Stones στο Bob Dylan και στο Like a Rolling Stone, που σαν σήμερα το 2011 ψηφίστηκε από το περιοδικό Rolling Stone ως το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Βασίλη Τσικάς με το Δελτίο Ειδήσεων των 9, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης μόνος του για σήμερα. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τα αίτια που ώθησαν δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ενώ στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε ρυθμού συνεδρίου Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ίδιες πληροφορίες σημειώνω ότι στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέο δόγμα στο μεταναστευτικό με φύλαξη των συνόρων και άμεσες επιστροφές δρομολογεί η κυβέρνηση. Βασική τομή είναι ότι όσοι παράνομοι μετανάστες εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο πλέον, στο σύνολό τους θα κρατούνται σε κλειστές δομές στα σύνορα μέχρι να πάρουν την πράξη επιστροφής για τις χώρες τους ή για κέντρα επιστροφής. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Αναστάτωση στο Κογκρέσο από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρουσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκηση εισαγγελέας 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Δυτικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗΜΗ οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμών. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάντμπολ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Μοναξιές σήμερα, καθώς ο κύριος Κούρης είχε ανηλυμένη υποχρέωση. Το πάμε και νωρίτερα χθες για όσους ακούγατε και μέχρι το τέλος της εκπομπής και ακούσατε και μία έτσι έντονη διαφωνία που είχαμε. Δεν έχει καμία σχέση αυτή με την απουσία του. Έχει κάποια υποχρέωση. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ πέρα και θα τα πούμε μαζί. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Μαζί μας εδώ ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα, κύριε Χρήστο, μας είστε καλά. Στο 2.11.10.80.880 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα υπέροχα μουσικά κομμάτια τα οποία ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Θα έχουμε ωραία, θα έχουμε και χαρούμενα, θα έχουμε και απ' τα άλλα. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι φούλα από ειδήσεις και σήμερα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει, όπως νομίζω και τον καθένα από εσάς που ακούει αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα, και δεν είναι άλλο από αυτό το περιστατικό χθες με τα δύο κορίτσια 17 ετών που βούτυξαν από το ταράτσα μιας πολυκατοικίας και για να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μία έφυγε αμέσως, το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτω δίνει μάχη, οι γιατροί δίνουν μάχη με τη βοήθεια του Θεού να την κρατήσουν στη ζωή και να μπορέσει να επιβιώσει. Έχω θυμώσει και με όλους και με τον εαυτό μου, γιατί και εγώ συμμετείχα σε ένα κομμάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το σημείωμα που άφησαν πίσω τα κορίτσια που έφυγαν, που έφυγε το ένα μάλλον, ελπίζουμε το άλλο ότι θα μπορέσει να μείνει στη ζωή. Είναι το δεύτερο περιστατικό, είναι το πρώτο περιστατικό, εγώ στα 40 χρόνια περίπου κάνω αυτή τη δουλειά, 39, που δεν το ξαναδεί αυτό. Έχουμε δει παιδιά να αυτοκτονούν, αλλά δεν έχουμε δει δύο παιδιά μαζί και με αυτόν τον τρόπο. Πριν από κάνα μήνα, 1,5, δεν θυμάμαι, είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κοριτσάκι 17 ετών, το οποίο έπεσε στα νερά από τον ισθμό και έχασε τη ζωή του. Οι λόγοι δεν τους ξέρουμε, αλλά επειδή τους έχουν συσχετίσει με το άγχος για την πίεση των παιδιών για τις παραλλήλες εξετάσεις, λέμε ότι είναι από αυτά που ξέρουμε παρόμοιοι. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την εκπομπή, η οποία θα είναι σήμερα με πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ, δεν είμαι ειδικός. Εγώ θέλω να πω δύο-τρεις σκέψεις που έκανα από χθες, ως γονιός κυρίως και λιγότερο ως δημοσιογράφος, και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Και εσείς, αν θέλετε, να σου στείλετε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Θα μιλήσουμε για τα επεισόδια που είχαμε χθες. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Ποιος τις θυμάται? Κανείς δεν τις θυμάται. Αλλά λέμε τώρα, κάποιοι τις θυμούνται. Γιατί είχαμε χθες σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας. Μιλάμε επεισόδια με μαχαίρια, με γκλόπς, με τέτοια. Δυστυχώς, είχαμε το μεν πρωί 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Το βράδυ πάλι 9 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Δηλαδή, κανείς δεν έχει συλληφθεί ως τώρα για αυτά τα επεισόδια που έγιναν. Χθες κρανοφόροι μπήκαν στο Αριστοτέλειο, πλακώσαν στο ξύλο φοιτητές των ΕΑΚ. Είναι αριστερές κινήσεις η ΕΑΚ, έτσι. Πλακώσαν στο ξύλο φοιτητές από την ΕΑΚ, από τα ΕΑΚ, νομίζω έτσι λέγονται. Δεν υπήρχαν σαν πολιτική δύναμη στα πανεπιστήμια όταν εγώ ήμουνα, αλλά υπάρχουν τώρα και είναι στον χώρο της αριστεράς κινούνται. Πλακώσαν στο ξύλο αντιεξουσιαστές. Και χθες επίσης με ρόπαλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με 7 τραυματίες και εκεί, 7 τραυματίες και το πρωί, με μαχαίρια, είχαν χθες και μαχαίρια λέει στα χέρια τους δύο από αυτούς, δεν ξέρω τι ήτανε. Δυστυχώς οι προσαγωγές δεν κατέληξαν σε συλλήψεις. Μιλάμε για παιδεία ανομίας πανεπιστημιακούς χώρους. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην πρίτανη στο Αριστοτέλειο,

έχει μια καλή εικόνα για αυτά και μιλάει για αυτά και δεν φοβάται κιόλας. Και σας χρωστάμε από χθες μια συζήτηση για την ιστορία με τις αλλαγές στην αλλαγή χρήσης διάφορων χώρων, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, που περιορίζουν, μάλλον αυξάνουν τα στρέμματα που χρειάζονται να χτιστούν ξενοδοχεία και περιορίζουν τις κλίνες σε περιοχές πολύ ανεπτυγμένες, κόκκινες τις έχουν σημαδέψει. Για την Τουρκία, η οποία καταθέτει, είναι έτοιμη να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, θα αφορά το Αιγαίο και ουσιαστικά θα εμποδίζει τη χώρα μας να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια από τα 6. Με τον κύριο Παπαφλωράτο θα μιλήσουμε γι' αυτό και με μια πολύ γνωστή ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, για την ιστορία αυτή της αυτοκτονίας χθεσινής. Πριν μπούμε έτσι λοιπόν όμως στα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας, δεν θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα σήμερα, ενώ δεν θα έχουμε συνέντευξη πολιτική, αλλά θα μιλήσουμε για πολιτική, γιατί υπάρχει απόϊχος της παρουσίας Τσίπρα, υπάρχουν δημόσιες αντιπαραθέσεις και πολλά άλλα. Θέλω να πω δύο-τρεις σκέψεις. Λοιπόν, μεγαλώνοντας παιδιά, το ένα μου είναι 18, το άλλο είναι 19, το άλλο είναι 28, έζησα το μεγάλωμά τους. Βέβαια, οι μαμάδες τρώνε αυτό το κομμάτι, στο πιο μεγάλο κομμάτι, να είμαστε δίκαιοι, ειδικά οι εργαζόμενες, ακόμα περισσότερο. Εκείνες είναι οι ηρωίδες της ιστορίας αυτής, αλλά εντάξει, στο βαθμό που και εγώ μπόρεσα να παρακολουθήσω, παρακολουθούσα δύο παιδιά του δημοτικού να πηγαίνουν με τσάντες οι οποίες ζύγιζαν 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά. Και πραγματικά αναρωτιόμουν τι έχουν μέσα τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και κουβαλάνε 5 κιλά τσάντες. Τώρα λέω ένα βάρος που με φαίνεται και εμένα υπερβολικό. Δεν λέω μόνο για την πνευματική εργασία, μιλάω ακόμα και για το κομμάτι το ορθοπαιδικό. Ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, το οποίο δεν ξέρω πόσα κιλά είναι στην πρώτη δημοτικού, να κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα κάθε μέρα σχολείο. Παιδιά της πρώτης και της δεύτερης γυμνασίου, τότε που κάναμε αρχαία ελληνικά μεταφρασμένα, εμείς ευτυχώς, η πρώτη γενιά που κάναμε μεταφρασμένα, με λίγο μεγαλύτερες τσάντες από αυτές του δημοτικού, τις σημερινές, τα παιδιά σήμερα, να κάνουν και φροντιστήρια από την πρώτη γυμνασίου για να πετύχουν στις πανελλαδικές. Να μην συζητάμε τι γίνεται στο λύκειο, από πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, να ξεπαραδιάζονται γονείς από λεφτά που δεν έχουν και ταυτόχρονα τα παιδιά να μην έχουν χρόνο να ανασάνουν, να φεύγουν από το σχολείο και να πηγαίνουν στο φροντιστήριο και μετά το φροντιστήριο να πηγαίνουν στο ιδιαίτερο και μετά, αν προλάβουν λίγο αθλητισμό, αν υπάρχει κάπου εκεί κοντά τους. Και απασχόληση καμιά φορά σε άλλα θέματα που μπορεί να θέλουν τα ίδια, μπορεί να θέλουν και ο γονιός. Ο γονιός θέλει να κάνει, λέει, κόρη μπαλέτο. Το παιδί δεν θέλει, αλλά θα πάει να κάνει μπαλέτο επειδή θέλει ο γονιός. Να πούμε και την ευθύνη των γονιών εδώ, έτσι. Δεν ξέρω τον εαυτό μου σε καμία από αυτές όλες τις. Ή να κάνει καράτε, γιατί θέλει να κάνει ο μπαμπάς καράτε ή η μαμά καράτε, αλλά δεν θέλει να κάνει το παιδί. Πίεση μετά όταν πάει στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου να μπει σε μια σχολή, γιατί πρέπει να μπει σε μια σχολή και να μπει, αν είναι δυνατόν, στη σχολή της περιοχής που μένουμε, γιατί πού να βρούμε τα λεφτά, γιατί και έχουν και γονείς αυτό. Αλλά το παιδί να προσπαθεί και να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα παιδιά τις δυνατότητες να μπουν σε όλες τις σχολές. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί, δεν μπορούν να γίνουν όλοι δικηγόροι, δεν μπορούν να γίνουν πολιτικοί επιστήμονες. Πραγματικά υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ήμουν μαθητής του 15, εγώ πάντα και το θυμάμαι. Εκεί. Μια χρονιά διάβασα στην τρίτη λυκείου, αλλά δεν διαβάζαμε τόσο. Και μπόρεσα να μπω σε μια σχολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, χρόνος ελεύθερος μηδέν. Παιχνίδι ελάχιστο ή τίποτα. Αυτοί που μεγαλώνουν, τα παιδιά μεγαλώνουν στην επαρχία, έχουν και λίγο χώρο εκεί να αναπτυχθούν. Τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, που μεγάλωσαν τα δικά μου παιδιά, δεν έχουν ούτε να φοβούνται να βγουν έξω από την πόρτα του σπιτιού, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Μπάλα στο δρόμο, εντάξει. Τα ζήσαμε εμείς που είμαστε 60 και 50. Άντε και λίγο ίσως 40 τη σημερινή μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω, τίποτα. Πολυκατοικίες και αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμα και πάνω στα. Ούτε πεζοδρόμια δεν έχει να παίξουν τα παιδιά, όχι δρόμοι. Λοιπόν, είσοδος διαδίκτυο. Ένας κόσμος βίας. Ένας κόσμος που ο θάνατος είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ο σκοτωμός και η ζωή δεν έχει καμία αξία. Γονείς υπεραπασχολημένοι. Που για να τα βγάλουν πέρα, για να κάνουν όλα αυτά για τα παιδιά τους, δεν τα βλέπουν τα παιδιά τους. Τα μεγαλώνει μια γιαγιά, ένας παππούς, μια οικιακή βοηθός αν υπάρχει. Αλλά οι γονείς, όχι πως δεν θέλουν, δεν μπορούν. Γιατί με ένα μισθό 1000 ευρώ και 1200 ευρώ, και δύο μισθούς σχεδόν 1200 ευρώ, πάλι δεν βγαίνει. Αν έχει νίκη, αν πρέπει να πληρώσει φροντιστήριο, αν πρέπει να φάνε, πρέπει να φάνε, πρέπει να ντυθούν τα παιδιά. Λοιπόν. Και είδαμε χθες δύο κορίτσια να κάνουν κάτι το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο, πραγματικά. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλα.
Ήθελα μόνο να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις που έχω κάνει από χθες, τις έβαλα και σε μια σειρά για να μην χαθώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι ειδικός. Θα μιλήσουμε μια ειδική πιο μετά, μια ψυχολόγο που σας είπα, ψυχίατρο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι σκέψεις που κάνουν πολλοί με τους οποίους μιλάω, της ηλικίας μου, που είναι πια μπαμπάδες μεγάλων παιδιών και σε λίγο θα γίνουν και παππούδες ενδεχομένως. Κάποιοι έχουν γίνει ήδη. Κάποιοι γίνονται και γονείς σε αυτήν την ηλικία, επίσης θέλω να πω έτσι, ξανά για δεύτερη φορά. Αποφασίζουν πιο μεγάλοι να κάνουν παιδιά. Πια τα, οι άνθρωποι κάνουν πιο μεγάλη παιδιά. Δεν κάνουν στα 25 και στα 30 που έκανε η δικιά μου. Μια κάνουν στα 40, στα 45 κάνουν παιδιά. Λοιπόν, μπορεί η φύση, και η φύση, αλλά και η, και η επιστήμη το επιτρέπει αυτό. Και, τα κάνουν πιο μεγάλη τα παιδιά τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι μια συζήτηση που να γίνει με μεγάλη και να αφορά τους πάντες. Έτσι, ωραία, συζητάμε κάθε μέρα για τις εξεταστικές επιτροπές, τις προαναγγελτικές επιτροπές, το ένα, το άλλο κλπ. Και πρέπει να συζητάμε, δεν το συζητώ έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να μας ταρακουνήσει. Έτσι, να μας ταρακουνήσει. Και βέβαια, θα διαβάσω αυτό που έβγαλε το χαμόγελο του παιδιού και το διαβάζω και σε μένα πρώτα απ' όλα. Δημόσια έκκληση, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Μετά τα δελτία ειδήσεων έγινε αυτό. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Τι λέει? Ότι αυτό το σημείωμα που αφέθηκε στην τζαντούλα εκεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας δεν χρειάζεται να δημοσιοποιείται, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε το πρωί με αυτό το βράδυ. Μπορεί ένα άλλο παιδί που είναι στην ίδια κατάσταση με αυτά να ταυτιστεί και να πάει να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Επίσης υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν φίλοι, περιβάλλον γύρω-γύρω, το οποίο το διαβάζει και σπαράζει. Φτάνει ο σπαραγμός του. Λοιπόν, να βάλω ένα τραγούδι λίγο να συνέλθουμε και ερχόμαστε ξανά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Όπως ήταν αναμενόμενο και για το θέμα για το οποίο κουβέντιασα εγώ, αλλά και για το άλλο θέμα με τα πανεπιστήμια, το οποίο θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα, προλαβαίνω στα γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Βαγγέλης Αϊκάλα, τεράστια η διαχρονική ευθύνη των ΜΜΕ για τη διαμόρφωση του ψυχισμού της νεολαίας, άκρα τη βία, μιζέρια και δυστυχία καθημερινή. Αν αυτό δεν εκλείψει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Βολεύει τα ΜΜΕ να φέρουν σήμερα στο προσκήνιο μόνο τις Πανελλήνιες. Ναι, δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Συμφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη. Η Έλενα λέει: σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, για τη συγκινητική και υπεύθυνη στάση σου, ελπίζω να σε άκουσαν αρκετοί από τους ανόητους και ένας να κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει στάση θα είναι μια επιτυχία. Εγώ έβαλα πρώτα τον εαυτό μου μέσα σε όλους αυτούς, θέλω να σου πω έτσι, για να είμαστε εντάξει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λέω τι συμβαίνει. Λέει ο Δημήτρης: ποιον εξυπηρετεί χθες είναι η βία στα ΑΕΗ, την παραμονή των εκλογών. Μόνο την κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχισμό τα μέτρα που θέλει. Ήταν λοιπόν τα χθεσινά προβοκάτσια, γι' αυτό δεν έγιναν συλλήψεις. Άποψή σου. Εγώ νομίζω πως απλώς είναι μια αποτυχία της αστυνομίας αυτό, έτσι, για την οποία κάθε μέρα μπορώ να πω καλές κουβέντες για πράγματα που κάνει. Αυτό όμως είναι μια αποτυχία. Το ότι κάνανε 29 προσαγωγές ή της δικαιοσύνης, που έκανε τις προσαγωγές και δεν αξιολόγησε σωστά αυτούς τους οποίους προσήχθησαν από την αστυνομία, για να είμαι δίκαιος. Έτσι, δεν φταίει μόνο η αστυνομία σε όλο αυτό. Ο Αβραάμ λέει: Σωτήρη, φαίνεται πως τελικά όλη η κοινωνία έχει γίνει ιδιαίτερα πιεστική και αρνητική απέναντι σε κάθε έκφραση ανθρωπιάς και υγιούς ανάπτυξης. Ο φίλος μου ο Γιάννης τι λέει: εδώ δεν αφήνεται τα παιδιά να κάνουν πατίνια, συλλαμβάνει τα παιδιά που παίζουν μουσική στον δρόμο, κάνουν δισκογραφίες γιατί τολμούν να συμπαρασταθούν σε γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό του δωμάτιο και ας δουλεύουν. Αυτό το είπα και εγώ, Γιάννη μου. Τα παιδιά δεν κάνουν πια όνειρα, μόνο σηκώνουν βαλίτσες και φεύγουν. Συμφωνώ στα τελευταία απολύτως μαζί σου. Όχι σε όλα, στα τελευταία όμως συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αυτά που είπε η πολιτέθρια του Πασό και τον Τζίπρα θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει, γιατί είναι άλλο θέμα, φίλε μας, Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλά λέει και οι τρεις που είχαν συλληφθεί για όσα είχαν κάνει πριν μερικά χρόνια στην Αντιπρίτανη αθώθηκαν, επειδή λέει δεν μπορεί να μην ήταν και αυτοί. Αυτή είναι η Ελλάδα, αναρχία, τιμωρησία, business. Όντως αθώθηκαν οι τρεις νεαροί που είχαν συλληφθεί, διότι δεν ήταν σίγουροι κανείς. Ούτε ο ίδιος Αντιπρίτανης όμως ήταν σίγουρος ότι αυτοί ήταν οι τρεις που του κρεμάσαν την ταμπέλα. Όταν λοιπόν και ο ίδιος λέει ότι δεν είμαι σίγουρος, γιατί εγώ κάθισα και διάβασα, γιατί τους αφήσανε. Τους αφήσανε γιατί κανείς δεν τους αναγνώριζε. Προφανώς πιάστηκαν λάθος άνθρωποι. Ή κάτι άλλο έγινε. Που δεν ξέρω τι άλλο είναι, Νίκο μου. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το είδα και εγώ και βγήκα από τα ρούχα μου. Γιατί είχαμε δει τις εικόνες με τον άλλο κρεμασμένο. Κρεμασμένο στο λαιμό, αυτό που είχε κρεμασμένο στο λαιμό. Κάποιος του το κρέμασε. Προφανώς δεν τον αναγνώρισε μέσα στους τρεις. Ή δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά. Έλενα, δεν ήταν ψέγμα για σένα, αλλά για εκείνους παρόλο τον τόρο που έγινε, συνεχίζουν να αναπαράγουν και να κρίνουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί δεν θα κάνουμε εκπομπή με τα κανονικά. Ο Γιώργος του Βραχάτη, συγγνώμη, συγκλονίζει η αυτοκτονία των παιδιών. Στην πράξη, αντανακλά την αποτυχία της τελευταίας 15ετίας, τα βαθιά ψυχολογικά τραύματα που άφησε σε όλη την κοινωνία και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου ένας νέος λόγω της κρίσης και της ακρίβειας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τότε τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, τελειώνουμε ως έθνος. Έλεγα χθες ότι έχουμε το μικρότερο αριθμό παιδιών που θα γραφτούν στην πρώτη δημοτικού τη χρονιά που μας έρχεται. Και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη αποτυχία των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Λοιπόν, πεθαίνουν κάθε χρόνο οι διπλάσια από όσους γεννιούνται, μικραίνουμε σαν χώρα και μετά αναρωτιόμαστε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι υποχρεωτικό, έτσι, γιατί είναι η επιβίωσή μας. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, πρωτοβουλία, συγγνώμη, ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών, πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να παρακαλέσω την κυρία Πλατεία, μπορεί να πάρει τον κύριο Παπαϊόν, τον υπουργό, να τον βγάλουμε. Και, ωραία, να προχωρήσουμε εμείς μέχρι να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Α, διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεχταρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
10: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου.
10: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με πας μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, πάμε αμέσως καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που τον γνωρίσαμε ως πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο χθες έγινε πεδίο μάχης παραμονή φοιτητικών εκλογών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
16: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
15: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Τι έγινε χθες τελικά εκεί,
16: ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών,
15: ναι.
16: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δύο. Μειοψηφικών,
15: ναι.
16: Αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη κριτική από την άλλη,
15: ναι.
16: Δικά τους θέματα, προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους,
15: ναι.
16: Το κακό είναι,
15: ναι.
16: Ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου,
15: ναι.
16: Και από την άλλη θέλω να είμαι ξεκάθαρος, πλέον η κοινωνία, οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν από όλους μας, είτε λέγονται Βρετανικές αρχές, είτε πολιτεία, είτε αστυνομικές, είτε δικαστικές αρχές, να καταδικάζουμε μόνον τα γεγονότα, αλλά πρέπει και να προβαίνουμε σε πράξεις οι οποίες και επιφέρουν καταδίκες, διότι το να πω εγώ ότι τρελάθηκε κάποια στιγμή ο Ξενάκης και μπήκε κάπου μέσα ναι. που θα μπορούσε να μπει και τα έσπασε, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ ναι. σε οποιαδήποτε έτσι κοινωνική σου παρουσία. Άρα λοιπόν ως πολιτεία σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές ήδη, και έχω και παραδείγματα να σας πω, εφαρμόζεται ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο ναι. και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα.
15: Μισό λεπτό. Ναι.
16: Ήταν μια καταδρομή.
15: Σας διακόπτω. Ναι, μπράβο. Είχαμε 39 προσαγωγές και καμία σύλληψη. Που σημαίνει ότι η αστυνομία, δεν ξέρω αν άργησε να φτάσει εκεί, δεν το γνωρίζω, όμως αυτούς οι οποίοι συνέλαβε, είτε γιατί κάποιος αξιολόγησε αν έπρεπε να τους κρατήσει και να ασκήσει δίωξη ή όχι, η δικαιοσύνη το κάνει αυτό. Ναι. Ή η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της, όπως και άμεσα, ή η δικαιοσύνη δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Κάποιος από τους δύο.
16: Σωστό, σωστό, αλλά άλλο είναι το πρόβλημα. Ξαφνικά, εν ώρα μαθημάτων, ήταν ναι. μια κανονική ώρα ημερήσιας ακαδημαϊκής διαδικασίας, κάποιοι χτυπήσαν κάποιους
15: ναι, ναι.
16: καταδρομικά. Που ναι. σημαίνει σε 2, 3, 5 λεπτά χτυπάω, φεύγω.
15: Ναι.
16: Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο να κληθεί η αστυνομία. Ήρθε μετά από ένα τέταρτο, μετά από 20 λεπτά. Ναι. Είναι προφανές ότι στα 5 λεπτά αυτοί που χτυπήσαν φύγαν. Από ό,τι έχω ενημερωθεί,
15: ναι.
16: διότι είναι εύλογο το ερώτημά σας, στον τόπο του επεισοδίου βρήκαν άλλους φοιτητές και προσήγαγαν αυτούς.
15: Ναι.
16: Τώρα, το αν διαπίστωσε η αστυνομία ότι εμπλέκονταν ή δεν εμπλέκονταν ως θύτες ή θύματα, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
15: Ναι.
16: Όμως, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, θεσμικά έγινε.
15: Ναι. Απλώς δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή ο οποίος να κατηγορείται για αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή, έγινε αυτό που έπρεπε θεσμικά να γίνει. Τραυματίστηκαν παιδιά, πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν είναι από τις δύο πλευρές. Κάποια μάλιστα κάναν και καταγγελίες για την αστυνομία και για το πώς λειτουργήσε εκεί. Τα ακούσατε και αυτά, φαντάζομαι. Ναι.
16: Κύριε Ξενάκη, όπως όχι μόνο κάποιοι φοιτητές, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι επιστημιακοί.
15: Α, το άκουσα και αυτό. Ναι, έχετε δίκιο.
16: Χρησιμοποιούν τέτοιου είδους γεγονότα
15: ναι.
16: για να δημιουργήσουν ή για να παρουσιάσουν τα πολιτικά τους διακυβεύματα.
15: Ναι.
16: Αντί να είμαστε όλοι ακαδημαϊκοί πολίτες, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και η κοινωνία μαζί, μία γροθιά απέναντι σε αυτές όλες τις ιστορίες, υπάρχουν κάποιοι και αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτήματα,
15: ναι.
16: όχι η αστυνομία γιατί μπήκε, όχι πως φέρθηκε η αστυνομία, όχι ήτανε κουκουλοφόροι, ήτανε παρακρατικοί, οτιδήποτε. Μα πού κλαίγονται αυτά το 2026. Και εγώ λοιπόν λέω ότι ανερχόμενος στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι η πολιτεία έχει δώσει, δεν χρειαζόμαστε τώρα ούτε κραυγές, αλλά ούτε και σιωπή. Χρειαζόμαστε μια θεσμική αντιμετώπιση. Και φυσικά η θεσμική αντιμετώπιση, σας έδωσα και παραδείγματα νωρίτερα, έχει ήδη εκφραστεί και θα εκφραστεί και τώρα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε εμείς ως πολιτεία, και εδώ σας το λέω μέσα της εκπομπής σας, ότι οφείλουμε, μάλλον με βάση το νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή τι, κάμερες. Όχι κάμερα που πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, παίρνω μια κάμερα και τη βάζω. Κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια μέσα, στα κάμπουσες, δηλαδή στους, πώς το λένε, στους χώρους, τους δημόσιους, τους διαδρόμους και σε όπου αλλού εκτιμηθεί.
15: Ναι.
16: Καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers. Αυτά όλα θα ρωτήσει κάποιος. Μα γιατί δεν τα κάνατε,
15: ναι. απάντησε. Έτοιμα, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Και γιατί χθες είχαμε και άλλο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
16: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ναι. Γιατί λοιπόν.
15: Με μαχαίρια πήγανε έπρωτα μέσα. Και εκεί οι προσαγωγές, σύλληψη καμία. Ναι.
16: Άρα για την προσαγωγή και τη σύλληψη δεν είμαι εγώ.
15: Όχι. Σας το λέω και για τον κόσμο, έτσι που μας ακούει.
16: Ναι, ναι,
15: για
16: σας. Ναι. Άρα λοιπόν εύλογα θα ρωτήσετε. Και απάντηση είναι σαφής. Ο νόμος ορίζει αυτός ο σκληρός που ψηφίσαμε, αλλά σκληρός όχι με την έννοια της απουσίας ακαδημαϊκής ελευθερίας.
15: Ναι.
16: Διότι πανεπιστήμιο σημαίνει ακαδημαϊκά ελεύθερο, φιλικό προς τους φοιτητές και τους εργαζομένους. 31 12 του 25 έπρεπε να κατατεθούν τα σχέδια ασφαλείας. Εμείς Ήδη από τους πρώτους μήνες είμαστε έτοιμοι με τις τεχνικές προδιαγραφές όλης αυτής της υλικοτεχνικής υποδομής.
15: Ναι.
16: Όμως, αυτό για να αγοραστεί, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ,
15: ναι,
16: τι προβλέπει, τι προβλέπετε δημόσια σύμβαση.
15: Διαγωνισμός και μετά ενστάσεις και μετά αυτό.
16: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως πάλι θα γίνει πολύ γρήγορα. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι ας αφήσουμε λίγο τις κραυγές. Ναι, καταδικάζουμε. Όμως ναι, έχουμε κάνει και ενέργειες, οι οποίες ενέργειες θα οδηγήσουν και σε αυτό. Και λέω εγώ, ακόμα και οι κάμερες να μπουν και να υπάρχει και ο card reader, ο φοιτητής Ξενάκης και ο φοιτητής Παπαϊωάννου. Έχουμε την κάρτα μας.
15: Ναι.
16: Μπήκαμε μέσα. Και στο σακίδιό μας έχουμε μέσα δύο γκλόπς από αυτά τα περίεργα, τα σκληρά.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Και ξαφνικά φτάνω σε ένα σημείο, φοράω ένα full face, δεν φαίνεται τίποτα, ρίχνω ξύλο και τρέχω και φεύγω έξω. Δηλαδή πρέπει και να καταλάβουμε ότι αστυνομοκρατία δεν σημαίνει ότι έχω την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Σημαίνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο φιλικό, όπως είπα, στους φοιτητές και στους εργαζομένους, στους καθηγητές και στο υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο σέβεται την ελευθερία του άλλου,
15: ναι,
16: και φυσικά να χρησιμοποιεί η πολιτεία όλα εκείνα τα μέσα που θα αποτρέψει.
15: Η αλήθεια είναι πως είχαμε καιρό να δούμε τέτοια περιστατικά, γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα δύο περιστατικά ταυτόχρονα. Βέβαια είναι η παραμονή φοιτητικών εκλογών και αυτά δυστυχώς είναι παράδοση. Και εγώ, ακόμα τη δεκαετία του 80 που ήμουν φοιτητής, την παραμονή γινόταν πάντα ένας χαμός. Και το ίδιο βράδυ, αλλά κυρίως την παραμονή. Αλλά θυμάμαι και το ίδιο βράδυ που έπεφτα ξύλο παντού, σε όλες τις σχολές. Καταλήγαμε από τον Πειραιά που ήμουν εγώ στη βιομηχανική τότε, στη νομική καταλήγαμε όλοι μαζί και έπεφτε το ξύλο.
16: Ναι.
15: Αλλά εδώ είχαν ηρεμήσει τα πράγματα τους τελευταίους μήνες αρκετά.
16: Ναι. Είχαμε δύο.
15: Γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
16: Στο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο.
15: Ναι.
16: Και ήδη ο νόμος εφαρμόζεται.
15: Μες.
16: Και από την άλλη, επειδή δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε, αλλά θεσμικά να τα επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση.
15: Ναι.
16: Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο.
15: Ισχύει αυτό, κύριε Πρίτανη. Εγώ έχω συνηθίσει με τον κύριο Πρίτανη.
16: Ας βρεθεί ένας να μου πει ότι μέσα σε κάμπους.
15: Ναι.
16: Υπάρχει ναρκέμπορος μέσα σε όποιο κάμπους πανεπιστημίου.
15: Καλό είναι αυτό και θετικό.
16: Υπάρχει ναρκέμπορος ή δεν μπορεί η φοιτήτρια ή ο φοιτητής και στις 8 και στις 9 η ώρα το βράδυ να περπατήσουν ελεύθερα. Άρα τι έχουμε, τέτοιου είδους καταδρομικές, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες συμπεριφορές,
15: ναι,
16: από ανθρώπους προφανώς που δεν εμφορούνται από δημοκρατική αντίληψη, αλλά με μια δημοκρατία,
15: ναι,
16: του τύπου τη δικιά τους, αυτή δηλαδή που καταδικάζουν.
15: Κύριε Πρέτανη, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Προχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, με αφορμή την τραγωδία των δύο κοριτσιών. Ένα κορίτσι προς τώρα το άλλο δίνει μάχη να καθίσει ζωή και μακάρι να καταφέρει τελικά. Κανείς δεν λέει ότι έχει καταρρεύσει ο θυμός της οικογένειας και οι γονείς ασχολούνται σήμερα επιφανειακά με τα παιδιά. Δεν είναι και αυτό αλήθεια ότι ασχολούνται όλοι οι γονείς επιφανειακά με τα παιδιά. Είπα και πριν, δεν άκουσα προφανώς, ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν και λίγο χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο, άλλοι οι οποίοι τους τρώει το μεροκάματο. Και υπάρχουν και αδιάφοροι, έτσι, δεν το συζητάω. Και στη δικιά μου γενιά υπήρχαν όλες αυτές τις κατηγορίες. Απλώς άλλη γενιά, γενιά που δεν δούλευαν οι γυναίκες στο σπίτι, που δούλευαν μόνο οι άντρες, που οι ανάγκες καλύπτονταν με τη δουλειά μόνο του άντρα. Τώρα τι να καλυφθούν. Δύο δουλεύουν και δεν φτάνουν τα λεφτά. Λοιπόν, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι γενικές γραμμές αδιάβλητες, λέει, και διάφορα άλλα μας λέει ο φίλος. Τι λέει, σε ένα άλλο θέμα, λέει, περνάνε κάτω το ραντάρ, αυτά που γράφει η πρωτοσέλιδη δημοσκόπηση και δική Βόρεια Ελλάδα, το κόμμα οξυγόνο πάει καλά και δεν έχει σχέση, δεν το ξέρω το κόμμα οξυγόνο, κύριε Ιωαννίδη μου, δεν το γνωρίζω. Ποιο είναι το κόμμα αυτό, περιμένουμε τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα είπαμε έχουμε φοιτητικές εκλογές. Και για να ελαφρύνουμε λιγάκι το περιβάλλον, γιατί το βαρύναμε από την αρχή, σήμερα ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών και θα γίνει αυτό που είχε πει πριν από 40 χρόνια ο πάντα επίκαιρος, αν και έχει φύγει χρόνια από τη ζωή, Χάρι Κλίν.
0: Ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
15: Αυτό θα γίνει. Για άλλη μια χρονιά, από το 1975 που ξεκίνησαν οι φοιτητικές εκλογές, η EFA, η λεγόμενη, δεν θα μπορέσει να βγάλει αποτελέσματα και έτσι η ΔΑΠ θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣΠ μπορεί και αυτή να βγάλει πρώτη τον εαυτό της, δεν ξέρω. Και μετά όλοι βγάζουν πρώτη τον εαυτό τους αυτό και σιγά τα αποτελέσματα και δεν ξέρω και πόσοι πάνε να ψηφίσουν πια από τους νέους. Όταν κάναμε φοιτητικές εκλογές στη δεκαετία του 80, ψήφισε πολλοί κόσμος. Αβέρτα, αγουρές, ολόκληρες, περιμέναμε να ψηφίσουμε. για να πανηγυρίσουμε μετά. Εμείς όχι, 8% είχε η παράταξη που ψήφισε το 1983. Μαζί με τον κουκουέ εσωτερικού. Εμείς και τον κουκουέ εσωτερικού. Τότε ήταν η πανίσχυρη ΚΝΕ και η πανίσχυρη ΠΑΣΠ. Πασοκάρα την κουκουέ τότε. Μετά γύρισαν τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Λάμπρο. Τόσα χρόνια, όσο καλόπιστος και να είναι κάποιος, σκέφτεται είναι κοντζαμάνιδες αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια, διαδηλώσεις κλπ. Μέχρι και οι ζαρντινιέρες ξέρανε καράτε. Γεια σου Λάμπρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα, σήμερα γίνεται χαμός. Γεια σου Μανώλη, στοιχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στα πανεπιστήμια για φαγητό στη φοιτητική αιστεία. Βοηθήστε, υποφέρουμε. Μανώλη, κάθε μέρα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και όσων άλλων μας έρουν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα, έτσι γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν. Μισό λεπτό δώσε μου κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη λέω κύριε Μυρίδη. Σας έκανα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πες τον είχαμε. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Book Awards και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, στις σελίδες που σε εμπνέουν και αξίζουν την ψήφο σου. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Διαβάστε στην απογευματινή «Σοκ στην Ηλιούπολη». Τι οδήγησε τις δύο 17χρονες να βουτήξουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας? Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησε η μία κοπέλα? Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. 7 άτομα στο νοσοκομείο. Προγράμματα ΔΥΠΑ. Έρχονται 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για 3.422.190 δικαιούχους. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: The Fifth Season, Fat Tuesday, ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μια μουσικοθεατρική ερμηνεία βασισμένη στις τέσσερις εποχές του Βιβάλτη. Η νέα παραγωγή συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική και τη τζαζ με τον πολιτικό λόγο, την μπάντα και τους ήχους της αναγεννησιακής καρναβαλικής παράδοσης. The Fifth Season, Fat Tuesday, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, 16 και 17 Μαΐου, στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Μια πληροφορία, επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, έρθει και μια από μια εδώ ακροάτρια, την κυρία Μαρία από το Παλιό Φάληρο, και λέει: καλημέρα, αν κινούνται σήμερα Τραμπ και Μετρό από Παλιό Φάληρο Σύνταγμα. Κινούνται τα πάντα κανονικά. Χθες κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι επειδή είχε απεργία ΕΔΔΗ, σήμερα δεν θα υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κινούνται κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δεν ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η πρώτη είναι η τελευταία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ. Το ΙΝΣΕΤΕ είναι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και δεν ξέρω και πόσες ακόμα ιδιότητες έχει, ξέρει πολύ καλά όμως το χώρο το τουριστικό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βερνίκο.
19: Καλημέρα, τι είδεστε.
18: Είμαστε καλά και εσείς το ίδιο ελπίζω. Σας έβλεπα στη τηλεόραση πριν από χθες, προχθές θυμάμαι. Σας έβλεπα και μια χαρά, σας άκουγα κιόλας. Ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για αυτή την ιστορία της παρέμβασης του νέου χωροταξικού ή τον τουρισμού, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις αλλαγές που έρχονται με διαφορετικούς κανόνες, μείωση στον αριθμό των κλινών σε κάποιες περιοχές, κόκκινες, υπερκορεσμένες ενδεχομένως, και αύξηση του αριθμού των τετραγωνικών για να μπορούν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες.
19: Λοιπόν, να προσπαθήσω με όσο γίνεται πιο απλά λόγια να πω μερικά πράγματα.
18: Ναι, ναι.
19: Το ότι χρειάζεται χωροταξικό πλαίσιο είναι αυτονόητο.
18: Ναι.
19: Να θυμίσω σε ακροατές ότι το τελευταίο χωροταξικό πλαίσιο είχε γίνει το 2009.
18: Ναι.
19: Ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους και η Ελλάδα έμεινε από το 2009 μέχρι σήμερα χωρίς χωροταξικό, δημιουργώντας και ανασφάλεια δικαίου και δημιουργώντας μεταξύ μια ανάπτυξη που πολλές φορές δεν ήταν συμβατή με τους αρχικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
18: Ναι.
19: Άρα η ανάγκη ενός χωροταξικού είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι εδώ και 6-7 χρόνια ήταν σχεδόν έτοιμο. Ο λόγος που καθυστερεί είναι γιατί προσπαθεί κάποιος να καλύψει τις απόψεις όλων και τελικά δεν καλύπτει ούτε βασικά και στοιχειώδη πράγματα. Παράδειγμα ενός τέτοιου θέματος είναι παράδειγμα οι δρόμοι. Ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, αν είναι πριν από το 1923 ή πριν από το 1976.
18: Ναι.
19: Είναι όριμο το θέμα ότι θα έπρεπε κανονικά οι δρόμοι που έχουν γίνει μέχρι το 1976, οι κοινοτικοί εννοώ και αναγνωρισμένοι, να ισχύουν. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει και δεν το προβλέπει και το νέο χωροταξικό. Έρχομαι όμως στο τι προβλέπει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Είναι μια σημαντική προσπάθεια να μπει μια τάξη.
18: Ναι.
19: Προβλέπει 5 ταχύτητες για τις τουριστικές επενδύσεις.
18: Ναι.
19: Υπάρχουν προβλέψεις για τις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται προσωπικά τα θεωρώ αυτονόητα.
18: Πέστε μας ένα-δύο θετικά και ένα-δύο αρνητικά ή που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αν δεν θέλετε να πείτε αρνητικά.
19: Όχι, κοιτάξτε. Σίγουρα θετικό θεωρώ ότι στα μικρά νησιά.
18: Ναι, τύπου, δώστε μας ένα παράδειγμα.
19: Εγώ εντάξει, σκέφτομαι πάντα τη Σύφνο.
18: Τη Σύφνο.
19: Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί κανένας να φέρει και πολλά άλλα νησιά.
18: Ναι,
19: στο,
18: ναι.
19: Δηλαδή το να βάλει σε ορισμένα νησιά ότι δεν μπορεί να χτίσει μεγάλες τουριστικές μονάδες
18: ή
19: να είναι αυστηροί οι κανονισμοί, το θεωρώ αυτονόητα σωστό.
18: Ναι.
19: Τώρα σε άλλες περιοχές όπως παράδειγμα στη Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι ο τρόπος που πάει το προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αδικεί την ανάπτυξη ορισμένων
18: που είναι ένα μεγάλο νησί, λέτε, έτσι. Ναι, και έχει περιθώρια να γίνουν μονάδες μεγάλες. Ναι.
19: Παρόλο που και η Ρόδος είναι χωρισμένος σε επιμέρους κατηγορίες,
18: ναι.
19: Δεν επεκτείνομαι έτσι σε λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω, σε νησιά όπως η Ρόδος και ΚΟ έχουν αντιδράσει κατά πόσο αυτές οι οριζόντιες ρυθμίσεις
18: ναι.
19: είναι σωστές. Ούτως ή άλλως, υπάρχει πάντα, ξέρετε, το παράπονο ότι δεν γίνεται αρκετή διαβούλευση ή ότι καθυστερούν τα πράγματα ή παίρνουν μονομερή κατεύθυνση.
18: Ναι.
19: Αυτό υπάρχει μόνιμο.
18: Αυτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι αφορά το από εδώ και μπρος. Δεν αφορά αυτά που υπάρχουν ήδη, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι στα υφιστάμενα.
19: Εντάξει, προφανώς για από εδώ και μπρος.
18: Ναι, ναι, ναι. Όχι, γιατί έχουμε ερωτήματα γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Ό,τι γίνεται από εδώ και μπρος. Ό,τι χτιστεί από εδώ και μπρος. Δεν αλλάζουν και οι κλίνες, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που τώρα έχει, ξέρω εγώ, 200.
19: Δεν είναι
18: δυνατόν να αλλάξουν. Ωραία. Αυτά μένουν.
19: Το μοναταξικό βάζει από εδώ και πέρα.
18: Ναι, και βάζει περιορισμό στα δωμάτια.
19: Ναι. Είναι τώρα. Ανοίγει μια περίοδο διαβούλευση. Άρα και από αυτό το σχέδιο που έχουμε τώρα.
18: Ναι.
19: Θα υπάρξουν
18: βελτιώσεις.
19: Θα υπάρξει μια συζήτηση. Θα δημιουργηθεί μια συζήτηση να δούμε τελικά ναι. πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι ο σκοπός είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν καταφέρει να υπογράψουν την κοινή υπουργική απόφαση.
18: Ναι.
19: Ώστε να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Με δύο λόγια, τι θέλω να μείνει στους ακροατές.
18: Ναι.
19: Ότι είναι απαραίτητο το χωροταξικό, ότι έχει καθυστερήσει. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για κάποιο διάλογο ώστε πιθανόν ορισμένα στοιχεία να βελτιωθούν εκεί πέρα που υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι πάντα ανάπτυξη και περιβάλλον είναι λίγο συγκρόμενες έννοιες. Δεν είναι εύκολο να βρεις τη συντομή σε αυτά τα πράγματα.
18: Είναι
19: ωραίο να τα συζητάς. Είναι ωραίο να
18: αλλά μπορείς να χτίζεις κάτι το οποίο να εναρμονίζεται στο περιβάλλον και έτσι κάπως να δένει το ένα με το άλλο. Έτσι.
19: Κοιτάξτε κάτι. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε, θεωρώ ότι έχουμε κατακτήσει ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον.
18: Για να έρχεται και ο κόσμος. Για να έρχεται και ο κόσμος.
19: Απλώς πρέπει να ξέρουμε κιόλας χρόνος ότι σε ένα μέρος αν δεν γίνονται επενδύσεις, σε αυτό το μέρος φθήνει κατά κάποιο τρόπο.
18: Να σας πω κύριε ναι, η άποψη σας, κύριε Βερονίκο, συγγνώμη, σας διακόπτω και έτσι απότομα, επειδή είναι και ο χρόνος, τι να κάνουμε αμήλικτος. Υπερτουρισμό έχουμε, δηλαδή στην Αθήνα, εσείς θα λέγατε ότι να μην έρχονται άλλοι, φτάνουν αυτοί πια, είναι αρκετοί.
19: Καλά, αυτό σαν τραγικό, ας ακούγεται σαν αστείο.
18: Μάλιστα.
19: Να το βάλεις. Αυτό είναι μια πλήρη παρακμή. Ναι. Το τι κανόνες βάζεις όμως και πώς το λέγεις,
18: ναι.
19: είναι ένα άλλο ζητούμενο αυτό το πράγμα. Το ότι υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η χώρα έχει, ακόμα και με το χωροταξικό, χωρίζεται σε 1.100 ενότητες. Από τις 1.100, 18 είναι οι ενότητες που παρουσιάζουν, ας πούμε, ορισμένα τέτοια προβλήματα που είναι, ας πούμε, στην κατηγορία 5, να το πούμε έτσι.
18: Μάλιστα.
19: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για ποιο περιοχή συζητάμε, επιμέρους θέματα.
18: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομη αλλά περιεκτική παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Βερνίκο.
19: Ευχαριστούμε
18: πολύ. Ο κύριος Βερνίκος, πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που αφού ασχολείται με τον τουρισμό. Ένα μήνυμα θα διαβάσω μόνο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων από ένα φίλο, το Χάρη, μαθηματικό. Να ξεκαθαρίσω από προσωπική εμπειρία πως στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν ακόμα ναρκέμποροι και ανομία που την ευθύνη της έχει διοίκηση του Πανεπιστημίου και η κυβέρνηση. Στο ΕΚΠΑ υπάρχουν διάφορες γνωστές, ακόμα και στην αστυνομία πιάτσης ναρκωτικών. Οι εστίες, ακόμα και τώρα που μπήκε έλεγχος, είχαν περιστατικό πυροβολισμό ακριβώς απ' έξω, όπου οι δράσεις διέφυγαν και πολλά άλλα περιστατικά βίας. Άρα το ότι δεν γίνονται καταλήψεις δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης που άλλαξε κάτι ουσιαστικό στην εικόνα των πανεπιστημίων. Απλώς οι φοιτητικές παρατάξεις προσπαθούν να μην δίνουν λόγους στην αστυνομία να εισβάλλει. Καμιά αλλαγή υποχρηματοδότηση και πρωτοβουλίες που δεν βοηθούν τα πανεπιστήμια στην ουσία τους. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη την Αναστασία. Και σε έναν φίλο, καλημέρα στη Φωτεινή, και σε έναν φίλο ο οποίος λέει εδώ: όλοι οι φοιτητές ήξεραν ότι πολλά χρόνια η ΔΑΠ ήταν πρώτη, όπως και ότι τα τελευταία χρόνια είναι πανσπουδαστική. Το ίδιο λέει και η Λίνα: όλοι αναγνωρίζουν ότι η πανσπουδαστική είναι πρώτη, όλοι σου λέω, εκτός από τη ΔΑΠ πάντως. Εν πάση περιπτώσει που δεν το αναγνωρίζει και λέει πως είναι εκείνη η πρώτη, το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ποιος είναι πρώτος φοιτητικές εκλογές. Λοιπόν, ασχολείται όμως με το δελτίο ειδήσεων που έρχεται τώρα, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά εμείς θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών. Τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως είπε, αντιεξουσιαστές και μέλη ακροαριστερής παράταξης έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Σημείωσε πως η πολιτεία σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές εφαρμόζουν νόμο και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ποινικές διώξεις φοιτητές που έχουν προκαλέσει προβλήματα. Προανήγγειλο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν υποδομές όπως κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ελεγχόμενη είσοδο με card readers. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο κάτι 17χρονο, η οποία έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε ρυθμού συνεδρίου Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι στην ομιλία του Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθεί ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε εισαγγελέας 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. 24ωρη απεργία της αδίδυμη οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του θα έχει στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα κυριαρχήσουν το εμπόριο και το θέμα του Ιράν. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ για τη Στοίχημαν Super League. Στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα, Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό της Eurovision και θα είναι το Σάββατο στους φιναλίστ και στους και στα φαβορή. Μάλιστα τον ανακοινώσαν, λέει, και πρώτα δεν είχα υπομονή να κάτσω το δω. Έκατσα, είδα πόσο, 2-3 τραγουδάκια, 4, όχι παραπάνω. Άκουσα και το φιλανδικό, δεν ενθουσιάστηκα που είναι το σούπερ φαβορή. Αλλά ξαναλέω, τα τραγούδια της Eurovision πια εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι του δικού μου γούστου. Λογικό είναι αυτό. Αλλάζουν οι ηλικίες, αλλάζουν οι προτιμήσεις, αλλάζουν τα πράγματα. Και από τη στιγμή που οι Λόρντι κέρδισαν διαγωνισμό Eurovision ή ο κύριος από το Ισραήλ με το Μούσι και το αυτό που εκεί, από εκεί σταμάτησα σιγά σιγά να παρακολουθώ και δεν βλέπω πια. Παλιότερα μου άρεσε να κάθομαι, είχε κάτι ωραίες μπαλάντες, κάτι ωραία τραγουδάκια, κάτι ενδιάμεσα που παίζανε. Είναι για τις πιο μικρές γενιές, νομίζω, πια η Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Σάββατο βράδυ δεν είναι. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι αύριο. Σήμερα όμως είναι ο ημιτελικός. Σήμερα είναι ο κρίσιμος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι το φαβορί θεωρητικά, αλλά στο χέρι του είναι να περάσει και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής στα αυτά. Έχω τις προτιμήσεις μου, αλλά αφού δεν είναι η ΑΕΚ, ας είναι δύο άλλες ελληνικές ομάδες εκεί. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς παίζουμε τον ΠΑΟΚ σήμερα και παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποδοσφαιράκι. Αν τα πούμε μετά αυτά στο τέλος. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης σήμερα εκτάκτος, γιατί ο Βασίλης Κουρίτσης έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Του μίλησα το πρωί, είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα άνθρωπος. Απλώς είχε κάποια δουλειά να κάνει και δεν γίνεται να μην την κάνει σήμερα το πρωί. Την έκανε, θα την κάνει μάλλον, και μας λείπει. Έτσι γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολύ πολιτική βαριά σήμερα. Έχουμε άλλωστε και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Μιλήσαμε εκτενώς στο πρώτο μέρος εκπομπής για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που προσπάθησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Δυστυχώς η μία είναι ήδη νεκρή από χθες και το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτι γιατροί προσπαθούν και με τη βοήθεια της επιστήμης και του Θεού και ελπίζουμε να σωθεί η ζωή του και να μπορέσει να επανέλθει στο βαθμό που μπορεί να επανέλθει. Από 6 όροφους έπεσε. Είπαμε και διάφορα πράγματα για την πίεση τη μεγάλη που ασκείται στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Προφανώς δεν είναι το ίδιο για όλα τα παιδιά, γιατί αλλιώς θα συνέβαινε με όλα τα παιδιά. Προφανώς υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουν κάποια προβλήματα, οικογενειών που έχουν προβλήματα. Αλλά γενικά όμως τα παιδιά είναι πάρα πολύ επιβαρημένα. Θα το κουβεντιάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος αυτής της ώρας με μια ειδική, να μην μιλάω ξανά εγώ. Είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις από διάφορους φίλους της εκπομπής. Οι απόψεις προφανώς δεν ταυτίζονται και σε αυτό το θέμα. Αλίμονο. Καλημέρα, Σωτήρη. Και εμείς που είμαστε νεότεροι δεν αντέχουμε καν να τα ακούμε. Κοροϊδία, νομίζω, λέει ο Παντελής. Τι να σου πω, Παντελή. Γούστα είναι αυτά. Στη μουσική είναι γούστα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πραγματικά στο περιορέξιο σχολοκυθόπιτα. Και γενικά τα τραγούδια που άκουσα χθες, 4-5 άντεξα, όχι παραπάνω, μετά νίσταξα. Αν και δεν για να νιστάξει αυτά. Ναι. Δεν είναι, δεν μου έκανε, ρε παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα με το Waterloo, ας πούμε, να κερδίζει το διαγωνισμό της Eurovision. Το Watch Another Year με τον Johnny Logan. Τραγουδάρες. Το Alleluia του Ισραήλ, το τραγούδι αυτό το φοβερό. Το Ισραήλ είχε κάνει 2-3 νίκες στην Eurovision. Ναι. Τώρα θα πει κανείς τι δουλειά έχει το Ισραήλ στην Eurovision. Ό,τι δουλειά έχει και η Αυστραλία. Θέλω να πω στην Eurovision. Κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν φέτος στην Eurovision, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτά τα τραγούδια μου άρεσαν. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Το μάθημα σολφές μου άρεσε. Τραγουδάρα ήταν, πέμπτο είχε βγει νομίζω τότε. Πολλά ξένα τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι που μου άρεσε, εκτός από τα δικά μας, της Παπαρίζος, το τραγούδι ήταν συγκλονιστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έβαλε και τη λύρα στη μόδα και είδα ότι και ο Ακύλας χρησιμοποιεί λύρα κάποια στιγμή έτσι δεν είναι, στο σκηνικό, μια λύρα που παίζεται και εκεί πέφτει πολύ χειροκρότημα. Τι άλλο θέλω να πω. Καλέσαν και τη Σερντάμπ Ερενέρ, τη θυμάσαι, το 2003 στο διαγωνισμό που είχε κερδίσει τότε την Ελλάδα. Αλλά αρνήθηκε να τραγουδήσει, λέει, γιατί είχε κάποια άλλη υποχρέωση και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να δω μια ωραία έτσι κοντούλα, έτσι ομορφούλα, τουρκάλα. 61 είναι τώρα, θέλω να σου πω, η Σερντάμπ Ερενέρ. Πω από Δημήτρη, μεγαλώσαμε Δημητράκη, έτσι. Και οι άπα κοντεύουν τα 80 όλοι μαζί. Ναι, αλλά το τραγούδι, το Waterloo ακούγεται ακόμα και το ακούνε όλοι. Ένα δίσκο κάνανε με μεγάλες επιτυχίες μεταξύ μας, που τα έχει όλα αυτά μαζεμένα. Και τον ακούμε ακόμα και τώρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια κατά καιρούς. Τώρα έχουν αλλάξει τα γούστα, έχουν αλλάξει εποχές.

Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στους οποίους δεν αρέσουν αυτά. Και υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που τους αρέσουν. Ναι, τους αρέσει ο Ακύλας. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Και το άλλο τραγούδι του. Πώς το λένε, του άλλου που ήταν του Έλληνα, του γιου του Πάριου. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Κάπως λέγεται Νίκ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Όποιος θέλει να βοηθήσει, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ωραίο τραγουδάκι και αυτό. Λοιπόν, ας την αφήσουμε την Eurovision όμως. Ας αφήσουμε τον μπάσκετ. Σήμερα να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Εκτός έδρας παίζει. Και έχουμε και τα δύο μάτς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 ώρα. Παίζουν και τη δεύτερη θέση, γιατί η πρώτη, όπως ξέρετε, έχει κρυφθεί από την Κυριακή που μας πέρασε. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Με τον ΠΑΟΚ, μεγάλο φαβορή. Είναι πιο πιθανό να κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ παρά να κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Αλλά κανείς δεν το ξέρει, ποδόσφαιρο είναι αυτό. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ασχολούμαι με το θέμα, γιατί δεν με πολύ ενδιαφέρει. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για την ιστορία αυτή με το περιστατικό που έχει συγκλονίσει πραγματικά στην Γλυφάδα. Και επίσης πρέπει να πω και θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Εγώ να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε μία, και πολύ σωστά νομίζω, έχουμε κάποια θέματα με την Ουκρανία, με την ιστορία αυτή του ντρόουν που βρέθηκε στα χωρικά μας ύδατα. Χθες έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Δένδιας, που δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές που είχε κάνει την πρώτη μέρα. Ο κύριος Γεραπετρίδης είπε ότι θα υπάρξει διάβημα μόλις έχουμε οριστικά τα στοιχεία, τα οποία και επίσημα από τις αρχές, ότι το ντρόουν δεν είναι μόνο ουκρανικής κατασκευής, αλλά είναι και ουκρανικής ιδιοκτησίας. Το έθεσε το ζήτημα ο κύριος Δένδιας στον Υπουργό Άμυνας, γιατί είχαν συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών χθες, το οποίο συμμετείχαν και Υπουργοί Άμυνας, και εκείνος είπε ότι θα το διερευνήσει και θα το εξετάσει κλπ. Αλλά εντάξει, η Ουκρανία είχε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ελλάδα και στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το να μας κάνει και τέτοια χονέρια και να στέλνει σκάφη στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Good job, Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Να είσαι καλά. Ο γιος του Γιάννη Πάριου. Γιατί δεν είναι ωραίο να λες ο γιος του Πάριου. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος τραγουδιστής. Ναι, ναι, ναι. Ο good job, Νίκη. Καλή δουλειά, Νίκη. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Όχι λοιπόν να απλώνει τα drone της με 50, 100, 200, 300 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω πόσα είχαν στις ελληνικές θάλασσες, για να χτυπάει το σκιώδη ρωσικό στόλο και να ζητάει τη βοήθεια της Ελλάδας και ταυτόχρονα να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα και στη σχέση της με άλλες χώρες ακόμα μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ήδη έχει, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σοβαρή, ένα διάβημα αυστηρό και ένα ξεκαθάρισμα των πραγμάτων. Σύμμαχοι, αλλά δεν θα μας αυτόσετε κιόλας. Συγγνώμη κιόλας με τη φράση που χρησιμοποιώ, για να κάνετε εσείς τη δουλίτσα σας. Καλημέρα, κύριε Γιάννη μας. Πλησιάστε τα παιδιά, επικοινωνήστε μαζί τους, μάθετε να τα ακούτε, χαρίστε τους αγάπη, αφιερώστε χρόνο στα παιδιά, αγκαλιάστε τους φίλους σας. Χαρίστε τους μόρφωση, δείξτε τους τι είναι το σωστό και τι λάθος, στηρίξτε τα όνειρά τους, ποτίστε τα με αυτοπεποίθηση, δείξτε τους πώς να δημιουργούν, στηρίξτε τις πρωτοβουλίες τους, βάλτε όρια στις απαιτήσεις τους, σταματήστε να τα αδικείτε, σταματήστε να λέτε στα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Δείξτε κατανόηση στα λάθη και τις επιλογές τους και επιτέλους σταματήστε να ψάχνετε αν η πόρτα της ταράτσας είναι κλειδωμένη. Έψαξα λοιπόν να μάθω για αυτήν την ταράτσα, γιατί η γυναίκα που είχε τα κλειδιά και τα έδωσε στα κορίτσια ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιες ευθύνες. Η ταράτσα, όπως μου έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα. Με τα θέματα των διαχειριστής, πρέπει να είναι ανοιχτή. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι ανοιχτή. Γιατί μπορεί να είναι καταφύγιο σε ένα σεισμό, να πάνε πάνω, όχι κάτω. Γιατί αυτή είναι η οδηγία η βασική, ότι πάνω πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις κάτω. Πρέπει να είναι ανοιχτή. Πώς το έχουν λύσει αυτό? Έχουν κλειδιά όλοι οι ιδιοκτήτες της ταράτσας. Αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει. Ναι. Πρέπει να έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κλειδιά της ταράτσας. Ναι, γιατί η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Εκτός από εκεί που υπάρχει ιδιοκτησία. Όπου είναι κοινόχρηστη η ταράτσα, πρέπει όμως, λέει, να είναι ανοιχτή. Εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια που απλώναμε στις ταράτσες. Τώρα είναι τα στεγνοτήρια και απλώνουν στα μπαλκόνια. Ήταν μονίμως ανοιχτή η πόρτα της ταράτσας και ανεβαίναμε πάνω, μας στέλναν οι μανάδες μας και είτε απλώναμε τα ρούχα, πολύ βαρεμάρα αυτή τη θεωρία, είτε μαζεύαμε τα ρούχα. Θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που μάζευε τα εσόρουχα από τα. Από τη. Τη Μέλκ Μποζαρακώστα, ποια ήταν. Τα εσόρουχα από πάνω. Για να τα δει η γυναίκα του και να ζηλέψει. Ναι, σε μια ελληνική ταινία. Ναι. Και έκανε τη γυναίκα, πως έκανε γυμναστική όταν τον είδα να μαζεύει τα εσόρουχα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περιστατικά αφορούν κορίτσια. Είχαμε και το προηγούμενο περιστατικό στην Κόρινθο που κορίτσια αφορούσε πάλι.
Ωραίο είναι αυτό. Σταματήστε να δείτε τα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Να κλαίνε, γιατί να μην κλαίνε και τα αγόρια. Κλαίνε και τα αγόρια, απλώς κλαίνε. Φίλε μας Ιωάννη, κλαίνε. Πάνε και κρύβονται και κλαίνε. Δεν κλαίνε δημοσίως. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Γιατί τους λένε ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Κλαίνε, μωρί, και οι άντρες κλαίνε. Προσπαθούν να μην το δείξουν απλώς. Ναι, ναι, ναι. Όχι στα ξενοδοχεία, στα μικρά νησιά, μόνο ανεμογεννήτριες, λέει ειρωνικά ο φίλος μας ο Νίκος. Και αναφέρεται σε διάφορες επιχειρηματίες του χώρου. Δεν είπες όμως με τον όμο για την γαλάζια πατρίδα, θα βάλετε το καλώδιο. Εγώ να βάλω το καλώδιο. Τώρα μου αρέσει που απευθύνεσαι πρώτο προσλητικό σε μένα, λες και είμαι υπουργός. Τώρα οι Ουκρανοί πάντοτε να ζει, ήταν και φιλότροι και εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Τη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροφ τη θυμάσαι, μήπως. Ποιοι μπήκανε μαζί στην Πολωνία ταυτόχρονα από τη μία και από την άλλη πλευρά, θυμάσαι. Μήπως, Γιαννάκη μου, από τα δυτικά μπήκαν οι Γερμανοί, από τα ανατολικά μπήκαν οι Σοβιετικοί. Στην Πολωνία και την κάνανε σάντουιτς πριν ξεκινήσει έτσι, η διαδικασία αυτή. Το θυμάσαι, ναι, έγινε. Ιωαννούλη μου, δεν το θυμάσαι, έτσι. Α, θυμάσαι ότι οι Ουκρανοί ήταν Ναζί, αλλά ότι κάνανε συμφωνία οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Μολότοφ και Ρίμπεντροφ το 1939, σύμφωνο μη επιθέσεως Ρωσίας-Γερμανίας, το οποίο το καταπάτησε πρώτος ο Χίτλερ. Αλλά κάνανε και μια ωραία συμφωνία και μπήκαν ο ένας, πήραν τη μισή Πολωνία, οι άλλοι πήραν την άλλη μισή και ξεκίνησε η διαδικασία. Μετά, βέβαια, η προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, αλίμονο με εκατομμύρια νεκρούς, είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά μην διαβάζει μισή την ιστορία, να τη διαβάζει ολόκληρη, Γιάννη μου. Εντάξει, κουκουέ είσαι, το ξέρουμε, το έχει πει. Τιμή σου, μαγιά σου, καμάρι σου εκεί. Πήγαινε ξαναψηφίσει εκεί. Τα γνωστά αποτελέσματα πάντα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Μπορεί να πάει στο 20% ξαφνικά. Στο 25% μπορεί να βγει και αυτοδύναμο. Λοιπόν, δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σε σεισμό η οδηγία δεν είναι να πηγαίνουμε στην ταράτσα. Δείτε το γιατί είναι σημαντικό. Στο σεισμό οδηγία θα το κοιτάξω, αλλά εγώ νομίζω ότι λένε να μην πηγαίνεις προς τα κάτω, καταρχάς να μην πηγαίνεις πουθενά και να κάθεσαι κάτω από κάποιο έπιπλο κλπ. Αλλά το πάνω είναι πιο ασφαλές από το κάτω, γιατί αν γκρεμιστεί κάτι πέφτει. Αυτό. Αλλά να το ψάξω όμως, γιατί μπορώ να κάνω λάθος και δεν θέλουμε να δίνουμε λάθος οδηγίες στους ανθρώπους. Και μάλιστα καλό θα να βγάλουμε και κανέναν ειδικό τις επόμενες μέρες να το ξέρει. Αλλά αυτό για τις πολυκατοικίες το ρώτησα διαχειριστή και μου είπε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή αυτή ή να έχουν κλειδιά όλοι. Έτσι το έχουν λύσει το θέμα. Έχουν κλειδιά όλοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση για να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας πάνω. Μισό λεπτό. Βάζει λίγο τραγουδάκι από κάτω να του ρίξω μια γρήγορη ματιά.

0: Ναι, διαβάζω εδώ όλες τις περιπτώσεις σεισμού ενός σε πολυκατοικία οδηγίες αυτοπροστασίας εστιάζουν στην άμεση κάλυψη και αποφυγή πανικού. Ναι, να καλυφθείς αυτό που λέω. Η ταράτσα δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της δόνησης, καθώς ενέχει κινδύνους πτώσης αντικειμένων, κεραίες, ηλιακή θερμοσύφωνη στη θέα και έντονης ταλάντωσης. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λέει, μην τρέξετε να βγείτε, αποφύγετε, χρησιμοποιήστε τις κάλυψεις για τα σανσέρ, σωστό αυτό. Σκύψε, καλύψου, κρατήσου. Καταφύγετε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο. Γονατίστε στο κέντρο του δωματίου, μακριά από τα παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους, προστατεύοντας το κεφάλι, αποφύγετε τα μπαλκόνια. Μην βγαίνετε στο μπαλκόνι, το πιο ευάλωτο σημείο της οικοδομής. Αν είστε σε υψηλό όροφο, απακριθείτε από τζάμια, καθρέφτες και υψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν. Μετά λέει εκένωση αφού σταματήσει, εκένωση στο κτίριο το κλιμακοστάσιο, όχι ασανσέρ, κλείνοντας διακόπτες ρεύματος νερού και φυσικού αερίου. Ελέγξει για τραυματισμούς, καταφύγετε σε ανοιχτό προκαθορισμένο χώρο μακριά από κτίρια κολόνης ΔΕΗ και καλώδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχετικά με την ταράτσα, η έξοδο στην ταράτσα επιτρέπεται μόνο μετά το τέλος σεισμού, αν η πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές και πρέπει να απομακρυνθείτε, εφόσον η ταράτσα προσφέρει ασφαλή διέξοδο σε διπλανό κτίριο και δεν υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης υλικών. Το διαβάζω ολόκληρο, είναι οι οδηγίες οι επίσημες αυτές. Έχετε δίκιο στο κομμάτι αυτό. Είπα και εγώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κρυφτείς κάπου από κάτω. Άσχετο με το θέμα που συζητάμε, το είπαμε ρίστο εμπαρόδο. Επειδή όντως πέφτει πάντα ένα ερώτημα, ταράτσα ή ισόγειο πάει ο κόσμος που μένει, ένας άνθρωπος που μένει στον 7ο όροφο. Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, αν την ώρα του σεισμού είσαι στον 7ο όροφο, θα κατευθείς την ταράτσα, θα παραμείνει κάποιο έπιπλο, τι θα κάνετε. Και έχει απαντήσεις από κάτω και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον απαντήσεις. Ας τις διαβάσουμε, είναι επίκαιρες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς διαφορετικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε σε διαλυματάκι αμέσως μετά με τον κύριο Παπαφλωράτο για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντέχεις.
6: Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος.

0: Να με λύσει τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Δούκα. Σας αρέσει από την τραγούδι Φιλανδίας, λέει, του αρέσει μόνο η κοπέλα που παίζει βιολί. Ακού να δεις τώρα, το σεξιστή. Ωραία ήταν, πάντως την είδα και εγώ. Αλλά και το τραγούδι, ωραίο, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Καθώς οι φίλοι μας και οι γείτονες απέναντι αγαπημένοι, οι Τούρκοι φίλοι μας, γράφει σήμερα η Μιλέτ ότι με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας θα συνεχιστεί όρος των 6 μιλίων στο Αιγαίο. Που χθες το ξέρουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και διάφορα άλλα με τους Τούρκους, αλλά αυτό είναι το πιο καινούργιο, το πιο φρέσκο. Όπως για παράδειγμα ότι η ένσταση στον ΟΗΕ για να συνεχίζουν, για να μετονομαστούν ουσιαστικά τα στενά των Δαρδανελίων τουρκικά στενά. Έχουμε υποβάλει εμείς ένσταση και η Τουρκία δεν το δέχεται και επιμένει πως πρέπει να λέγονται τουρκικά στενά. Να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι πάρα πολύ μαζί μας. Μισό λεπτάκι, γιατί θα τη σημειώσουμε εδώ. Ο κ. Τάσος Παπαφλωράτος είναι βεβαίως. Ο κ. Γιάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα και ξανά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γενικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να ξανα. Και στον αέρα. Είχαμε και χθες, νομίζω, παραβιάσεις του Φίλιππ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και πια το κλίμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε κάνα δύο χρόνια τώρα μετά από εκείνη την περίφημη συνάντηση και τη Συμφωνία των Αθηνών, να δεν είναι, μην είναι το ίδιο. Τι σημαίνει τώρα αυτός ο νόμος γαλάζιας πατρίδας που τον φέρνουν για να μην μπορούμε να επεκτείνουμε τα 6 στα 12 μίλια?
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν επιλέξει πλέον το τελευταίο διάστημα να κλιμακώσουν εκ νέου την ένταση. Αυτό είναι πρόδειλο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν λοιπόν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική του θέση, προφανώς ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή σε συμφωνία. Αν ποτέ υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, θα πούνε εμείς να αποσύρουμε αυτά, αποσύρετε και εσείς κάτι αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι,
0: ναι,
1: προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, λέγοντας ότι θα κάνουν ένα νόμο που θα προβλέπει διάφορα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, δεν είναι ώρα να μιλάμε επί θεωρητικής βάσης, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει αυτό,
0: ναι,
1: ο νόμος.
0: Ναι.
1: Αλλά οτιδήποτε και να αναφέρει και ξανά, είναι από τους ξεκάθαρο πλευράς διεθνούς δικαίου. Ουδεμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία μπορεί να έχει την παραμικρή αξία, το παραμικρό αποτέλεσμα να επιφέρει από πλευράς διεθνούς δικαίου.
0: Είναι
1: απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Η Τουρκία έχει επιλέξει να μην υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Είναι από τα ελάχιστα κράτη, διότι μιλάμε για περισσότερα από 170 κράτη που την έχουν υπογράψει και την έχουν κυρώσει. Είναι γύρω στα 20 που την έχουν υπογράψει, δεν την έχουν κυρώσει. Και έχει μείνει η Τουρκία με τη Βενεζουέλα να τα αμφισβητούν. Δεν θα υποκύψουν τα σχεδόν 200 κράτη σε αυτό που θέλουν τα δύο.
0: Ναι.
1: Άρα η κίνηση της Τουρκίας είναι μια κίνηση κλιμάκωσης προς την πλευρά των Αθηνών. Περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτό είναι το δέον, τι θα λέει το κείμενο αυτό και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουμε αναλόγως. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέματα εσωτερικού δικαίου δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα πλευράς διεθνούς δικαίου. Και εδώ είναι ένα θέμα διεθνούς δικαίου ξεκάθαρο. Είναι ένα νομικό δικαίωμα της Ελλάδος η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Θα το

0: ό,τι τη συμφέρει και πέραν αυτών ου. Ό,τι και να λέει η Τουρκία, και το ξέρουμε γιατί έχουμε
1: την. Άρα, δηλαδή, α πούμε, αν εμεί θέλουμε να ποντίσουμε καλώδια, αν θέλουμε να κάνουμε αυτό, γιατί στέλνουν μηνύματα διάφοροι φίλοι εδώ πέρα, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να συμβούν διάφορα δυσάρεστα πράγματα στη χώρα για να είναι χαρούμενοι αυτοί. Το λέω ευθέως, έτσι, χωρίς από ονόματα. Θα πρέπει να ζητούμε άδεια από την Τουρκία, για παράδειγμα, γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στο παρελθόν, στα οποία η Τουρκία, για τα θέματα των καλώδιων, έτσι, ουσιαστικά σταμάτησε με τον τρόπο της ελληνικές προσπάθειες.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ξεκάθαροι. Εμείς δεν εντροπροσδιοριζόμαστε. Το τι κάνει η Τουρκία σε επίπεδο συνταγικού δικαίου, εμείς δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε να μην το κάνει. Εμείς πρέπει απλά να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εάν αυτά αμφισβητηθούν. Και ξέρει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ότι όσα πράγματα και αν κάνει στο αστικό δίκαιο, που επαναλαμβάνω για τους ακροατές, δεν έχει υπογράψει τη σήμανση του δίκαιου της θάλασσας, δεν έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα στο διεθνές περιβάλλον. Απλά πρέπει εμείς να έχουμε πρώτον τη δυνατότητα και δεύτερον τη βούληση, με αυτά τα δύο απαραίτητα στατικά, για να επιβάλλουμε την προστασία των δικαιωμάτων μας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το θέμα. Αλλά πρόδειλα τίθεται από πλευράς Τουρκίας, διότι έθεσε η δική μας πλευρά, μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θέμα απόσυρση του Καζουμπέλη. Οπότε θα πούνε η Τουρκία, μα δεν είναι οι Τούρκοι, δεν είναι μόνο το Καζουμπέλη, είναι και ο νόμος που έχουν ψηφίσει. Που ξαναλέω, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει, διότι σήμερα κάποιες πληροφορίες λένε ότι φαίνεται ότι κάνουν πίσω σε κάποια θέματα. Γι' αυτό λέω ότι εγώ ως νομικός θέλω να αναφέρουμε πόντο σε γεγονότα, όχι σε φήμες. Να δούμε τι θα λέει αυτό. Καταρχήν, ακόμα δεν είναι καν νομοσχέδιο. Δεν έχει έκθεση. Θα έκθεση την Τουρκική Βουλή. Να δούμε τι θα λέει για να μπορούμε να ξέρουμε πλέον συγκεκριμένα πού βαδίζουμε. Τώρα είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες βλέπετε. Διαψεύδονται κάποιες εξ αυτών, άλλες μένουν να επιβεβαιωθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως σημαίνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών από πλευράς της Τουρκίας πάει στην άκρη και έχουν επιλέξει να δείξουν τη δυσφορία τους. Πρώτον, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρευματικό του αποτύπωμα, και αυτό είναι ξεκάθαρο, με τις κινήσεις που έχει κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο στρατιωτικό πεδίο. Εγώ ήμουν στην Κύπρο όταν έγινε το περιστατικό που ήρθε κάτω ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο πρόεδρος Μακρόν, έτσι, πήγε η Μπελαρά. Έστειλαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αυτό ενόχλησε σφόδρα την Άγκυρα. Επίσης υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες.
1: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και η Ελλάδα αυτή, η αλήθεια είναι ότι είναι παρούσα.
0: Ακριβώς,
1: στην κινητικότητα
0: ακριβώς,
1: αυτή και συμμετέχει.
0: Υπάρχουν αλλά και ενεργειακές συμφωνίες. Και εκεί βλέπει ότι η Τουρκία μένει απ' έξω από το παιχνίδι αυτή. Με δική τη επιλογή. Γιατί δεν μπορεί όλες οι άλλες χώρες να σέβονται το διεθνέ δίκαιο.
1: Εντάξει, είναι και το θέμα της Τουρκίας ότι δεν μπορεί πια να ισορροπεί σε δύο βάρκες συνέχεια. Δηλαδή η τακτική της είναι από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή της, πώς το λένε, του επιτίδιου ουδέτερου. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις για πάντα τον επιτίδιο ουδέτερο. Και τώρα στην περίπτωση αυτή έχει τις δυσκολίες της να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο. Και όλες οι προσπάθειες να κάνει το μεσολαβητή, τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουν πέσει στα βράχια. Παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Έτσι, έτσι. Μα πώς θα κάνει το μεσολαβητή, μιλάω για το Μεσανατολικό, όταν καθυβρίζει νυχθημερών τη μία πλευρά.
1: Το Ισραήλ. Αυτό.
0: Τον πρωθυπουργό, τον λαό, τους πολίτες του Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό, παγκοσμίως. Λοιπόν,
1: χειρότερα από τους Ιρανούς το κάνει η Τουρκία.
0: Δεν μπορείς να είσαι έτσι αξιόπιστος ενδιάμεσο μεσολαβητή. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Τώρα αυτή η ιστορία.
0: Είναι λάθος. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουμε μια τάση εμείς να υπερβάλλουμε ως προς την τουρκική διπλωματία που λέμε
1: συνέχεια. Θυμάμαι που το λέγαμε πάντα ότι έχει μια συνέπεια, γιατί είναι συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: συνέχεια και
0: αυτό είναι υπερβολή. Ναι. Η Τουρκία έκανε δύο πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία είχαν επισημανθεί τότε. Το πρώτο μεγάλο λάθος ήταν το θέμα του S-300. Διότι μπήκε ουσιαστικά στο μάτι των Αμερικανών. Υπήρξε και υπάρχει ο νόμος κάτω έξω, βλέπετε και την επιστολή.
1: Τι γίνεται με τα F-35, μια που το λέτε. Ο Τόμ Μπάρακ χθες είπε, προχθές έκανε κάποιες δηλώσεις, προκάλεσαν ήδη την αντίδραση. Έχουμε 30 Αμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν κάνει μια δήλωση διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος είπε να τα πάρει τα F-35. Η Τουρκία μια χαρά χώρα. Είναι δημοκρατικά δικαιώματα, υπάρχουν, δεν έχουν ζητήματα εσωτερικά. Τις έχετε δει, τις δηλώσεις, μην σας τις λέω.
0: Τις έχω δει. Όπως επίσης είδα και τη φοβερή σιωπή του κ. Μπάρακ μπροστά στο περιστατικό παιδάκια σε σχολείο του Δήμου Κωνσταντινούπολης που ελέγχεται εκείνο το συγκεκριμένο τμήμα του από Ισλαμιστές από το κόμμα του κυρίου Έντογαν, να σκίζουν φωτογραφίες του κυρίου Τραμπ, να σκίζουν τα μηχανική σημαία, τη σημαία του Ισραήλ, να την ποδοπατούν και ο κύριος Μπάρακ να μην λέει τίποτα. Αυτά ξέρετε όμως φτάνουν στην Αμερική. Οι Αμερικανοί έχουν γνώση και βλέπουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να αντικαταστήσει το Ιράν. ναι. στο ρόλο του πατερούλη των εξτρεμιστικών οργανώσεων των μουσουλμάνων παγκοσμίως και οι Ισραηλοί δεν είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχτούν. Ναι. Τώρα λοιπόν, αν ο κ. Μπάρακ προσπαθεί να κάνει το ψάρι κρέας, ή μάλλον το κρέας ψάρι.
1: Προχωράει το θέμα αυτό, πώς το βλέπετε? Εντάξτε,
0: αυτή τη στιγμή προσπάθειες καταβάλλονται και θα καταβληθούν από τις πλευράς.
1: Ναι.
0: Και το διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο είναι σαφώς επίφοβο. Γιατί τον Νοέμβριο θα έχουμε πλέον τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο. Mm. Όμως και στους Ρεπουμπλικάνους μέσα που παραδοσιακά υπεστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν, που βλέπουν το διπλό παιχνίδι της Άγκυρας. Ναι. Οι φωτογραφίες, ξέρετε, του κυρίου Έρντογαν με τον κύριο Πούτιν και τον Χαμενεϊ, που δεν συμπλέον, δεν έκαναν καθόλου καλή εντύπωση στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι.
0: Η προσπάθεια της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, να πατάει σε δύο βάρκες, μπορεί στο Ουκρανικό σε κάποιο βαθμό να έχει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα όμως εμπλέκονται ξεκάθαρα οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εύκολο για τους Τούρκους να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει νόμος Αμερικανικός, είναι πολύ δύσκολο να τον υπερβεί αυτό ο πρόεδρος και σίγουρα όσο περνάει ο χρόνος, αυτό μας εξυπηρετεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι σε θέματα εθνικά πρέπει να φοράμε όλη μία φανέλα εθνικής Ελλάδος. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις για τα εσωτερικά ζητήματα. Τα διεθνή δεν υπάρχουν κόμματα κτλ. Μπορεί να διαφέρουμε στην τακτική. Καλώς κάνουμε και ο κάθε άνθρωπος την άποψή του και το κάθε κόμμα τη δική του άποψη. Ναι. Αλλά πρέπει να καταλήγουμε σε κάποια κοινή συνισταμένη.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό, το παρακολουθείτε. Πολλές φορές βλέπουμε και αυτό δεν ισχύει μόνο για ένα χώρο, για όλους τους χώρους.
0: Για όλους τους χώρους,
1: να υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι βλαπτικά για την Ελλάδα και να τα διασκεδάζουν. Αλλά αυτά αφορούν μειοψηφίες ευτυχώς και αφορούν και όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε όμως, ακούστε, δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι εγκληματικό. Πρέπει να τα αφήνουμε έξω από τις επικρίσεις, να βλέπουμε τα θετικά, όποιος και να τα κάνει, ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα ασκούμε την κριτική, αλλά με φιδό, διότι ξέρουμε ότι μας ακούνε και άλλοι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγόρατο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα. Μιχάλη μου, τι έπαθες και θύμωσες τόσο? Καταρχάς είμαι μόνος σήμερα, δεν λείπει ο άλλος. Τι είπαμε εμείς οι Άρδ? Εγώ είπα, δεν είπε τίποτα. Λείπει ο άλλος Άρδ, λείπει. Ο Βασίλης θα είναι αύριο μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Μάλιο, που λέει αν βγει το ΚΚΕ πρώτο κόμμα είναι ικανό να καταγγείλει υπερρεαλιστικά αντιλαϊκά συμφέροντα που το έκαναν κυβέρνηση. Όχι, δεν, εντάξει, αν βγει πρώτο κόμμα φαντάζομαι θα κυβερνήσει κιόλας. Να δούμε και το πρόγραμμά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιάννη, που λέει με απλά λόγια να μας πείτε αν γίνεται διάσωση. Είπα ότι κατά δύο νιέρα μια πλευρά θα πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Όχι, δεν θα ρωτάμε την Τουρκία, είναι σαφές αυτό. Ποιος το λέει αυτό, ότι θα ρωτάμε την Τουρκία? Εσύ το λες και το θες, αλλά δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Α, μια κουβέντα θέλω να πω για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες. Τον γνώρισα λίγο στα ξεκινήματά μου στη δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Χοντζιάς, ένας σπουδαίος αθλητικός συντάκτης. Τον γνώρισα σε ένα πολύ μικρό διάστημα τη δεκαετία του 90 που πέρασε από την ΕΡΤ 2 και ήταν εκεί. Ένας τιτάνας του αθλητικού ρεπορτάζ. Έφυγε στα 88 του και ο αποχαιρετισμός όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα ποδοσφαιρικών ομάδων, γιατί είχαν αθλητικό ρεπορτάζ, αθλητικών ομάδων ή πολιτικών προτιμήσεων κλπ., είναι ο Πάνδημος, δείχνει ακριβώς πόσο γλυκός, σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο σπουδαίος δημοσιογράφος ήταν ο Ηρακλής Χοντζιάς. Καλό του ταξίδι.

Για όσους μπήκατε τώρα και μιλάτε για το θέμα των δύο κοριτσιών, θα σας πούμε ότι σε λίγο θα κουβεντιάσουμε με μια ειδικό, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Βάλαμε κάποιους προβληματισμούς, πήραμε πολλά μηνύματα, όχι κάποια μηνύματα. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι λένε ότι να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά το γεγονός ότι η πίεση στα παιδιά τα τελευταία πολλά χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που δεχόμασταν εμείς τις δεκαετίες του 70 και του 80 ως μαθητές, αυτές θυμάμαι εγώ. Εγώ το 70 και το 80 ήμουν μαθητής και μετά φοιτητής. Δεν έχουν καμία σχέση με την πίεση που δέχονται τα παιδιά, όχι από τους γονείς τους, από το σύστημα έτσι όπως έχει γίνει. Λέω ότι εγώ τη λέξη σύστημα. Από το σύστημα που τα αναγκάζει να διαβάζουν πολύ, να κάνουν πολλές ώρες σχολείο, πολλές ώρες φροντιστήριο, πολλές ώρες ιδιαίτερα, πολλές ώρες εξωσχολικές δραστηριότητες που καμιά φορά δεν είναι αυτές που θέλουν αυτά, αλλά αυτά που θέλουν οι γονείς τους. Να το πούμε και αυτό. Να μην μιλήσω για γονείς, γιατί το έζησα αυτό. Που πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κλπ. Και συμπεριφέρονται σαν χουλιγκάνοι. Ναι. Ναι. Έτσι. Το έχω δει, το έχω ζήσει αυτό. Μειοψηφίες είναι, να το πούμε αυτό. Αλλά είναι πραγματικά αειδιαστικές μειοψηφίες. Πας στο παιδί σου, ρε παιδί μου, σε ένα αγωνιστικό χώρο να παίξει ποδοσφαιράκι, μπασκετάκι με τους φίλους σου, μαθητές του κλπ. Σε αδικεί ο διαιτητής ή πέφτει ένα άλλο παιδί πάνω στο παιδί σου λίγο πιο δυνατά. Είναι ανάγκη να το κάνεις μέσα, ξέρω εγώ, Φιλαδέλφια. Ναι, λέω τώρα εγώ, ή Τούμπα, ή Καραϊσκάκη, ή Λεωφόρο. Παιδιά είναι και παίζουν. Και εμείς όταν παίζαμε, τσακωνόμασταν όταν ήμασταν μικροί, τα βρίσκαμε μεταξύ μας μετά και ήμασταν πάλι φίλοι. Επιτρέπεται να βρίζουν τους διαιτητές, ας πούμε, των αγώνων, να τους βρίζουν λες και είναι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γιατί δείχνουμε εμείς τι βλέπουν τα παιδιά. Ένα παιδί που μέσα σε αυτοκίνητο βλέπει ένα πατέρα να σκυλοβρίζει δεξιά και αριστερά, να περνάει με κόκκινο, να μην οδηγεί με τα δύο του χέρια, να καπνίζει, να κάνει οτιδήποτε άλλο, τα ίδια θα κάνει. Είναι απολύτως βέβαιο. Τι λέει ο Μιχάλης, μια πονηρή σκέψη. Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε συνήθως για την αποστολή του drone. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Θα κάνει διάβημα, λέει όμως. Λοιπόν, θα κάνει διάβημα. Περιμένουμε, το δούμε το διάβημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εμείς. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες όταν είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Διαλυματάκι κύριε Πρόεδρε, και να επιστρέψουμε σε λίγο. Μπράβο, και να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό που έχει συγκλονίσει από χθες όλη την Ελλάδα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μα το σημάδι.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
14: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα από τη Χίο. Θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Από αυτή τη φορά από σπουδάστρια, φοιτήτρια, δεν ξέρω τι λέει, με αγάπη Ελένη. Περάσαμε φοιτητέ, φοιτήτρια στη Χίο και όλοι περπατάμε 4 χιλιόμετρα πολλές φορές τη μέρα. Πολύ περπάτημα στη Χίο, αφού δεν έχει τρομολόγια λεωφορείων, με αγάπη Ελένη. Ελένη μου, και ζεσταίνει ο καιρός τώρα και θα είναι και δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της τελευταίου 48 ώρων, να πούμε εμείς. Την πτώση των δύο κοριτσιών ταυτόχρονη από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι έχει χάσει τη ζωή του. Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν το άλλο κορίτσι στη ζωή. Πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει την καλοσύνη και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε για το περιστατικό αυτό καθεαυτό, γιατί δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να. Και δεν έχει και νόημα, νομίζω. Το νόημα όμως είναι το γενικότερο που έχει να κάνει με. Επειδή με κάποιο τρόπο συνδέεται αυτό ή φαίνεται να συνδέεται και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από ένα μήνα είχαμε ένα περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κορίτσι το οποίο έπεσε στο κανάλι 17 χρονών και έχασε τη ζωή του. Και με την πίεση ενδεχομένως που δέχονται τα παιδιά. Με αφορμή και αυτό να μας πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, εκτίμηση. Γιατί θα συναντάτε φαντάζομαι στη δουλειά σας περιστατικά τακτικά τέτοιας μορφής.
17: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι σοκαριστικά αυτά που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες.
16: Αυτό είναι πρωτόγνωρο το χθεσινό. Εγώ κάνω σε 39 χρόνια αυτή τη δουλειά. Ρώταγα αστυνομικούς συντάκτες, έμπειρους και πιο παλιούς από μένα. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ αυτό. Ναι.
17: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η περίπτωση αυτή έχει μια ιδιομορφία.
16: Ναι.
17: σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι, θα ήθελα γενικά να πω ότι κανένας άνθρωπος δεν επιχειρεί αυτοχειρία ή δεν μπαίνει σε αυτή την διαδικασία εάν δεν υπάρχει πίσω κάτι. Ας αφήσω δηλαδή λίγο το περιστατικό, ας πω αυτό, ή να φύγουμε από το περιστατικό για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
16: Αυτό που σας είπατε
17: για να καταλάβουν κάποια πράγματα. Και κυρίως οι γονείς που μας ακούνε.
16: Ναι.
17: Άρα λοιπόν, κανένα περιστατικό δεν καταλήγει εκεί, καμία κατάσταση δεν καταλήγει εκεί, αν δεν έχει προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα όπου να έχει εγκατασταθεί κάποια μελαγχολία σοβαρή, κάποια κατάθλιψη, κάποια επιμένουσα μελαγχολία, δυστυμία, κάτι που να σηματοδοτεί ότι το άτομο δεν είναι καλά.
16: Mm.
17: Και πώς λοιπόν ένα άτομο μας δείχνει ότι δεν είναι καλά? Εδώ θα κάνουμε και μία παρένθεση. Οι έφηβοι είναι ακόμα πιο ευαίσθητοι. Mm. Στους εφήβους, επειδή υπάρχει αυτή η ορμονική καταιγίδα της ήδης, ανεβαίνει και κατεβαίνει το συναίσθημα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Mm. Οι λεγόμενες λοιπόν κυκλοθυμίες της εφηβείας είναι πολύ σημαντικές. Και τώρα θα μου πείτε, μα Μαργαρίτα, ας πούμε, πώς μας το λες έτσι? Σας λέω λοιπόν πού να γίνει ο διαχωρισμός. Είναι σημαντικό όταν κάτι, όταν κάποιο αρνητικό συναίσθημα επιμένει τόσο καιρό. Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο στο οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία είναι το πόσο πολύ επιμένει, το για πόσο χρονικό διάστημα επιμένει το αρνητικό συναίσθημα.
16: Ναι.
17: Το δεύτερο κομμάτι είναι κατά πόσο επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ατόμου. Όταν δηλαδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα, ο ύπνος του είναι περίεργος ή κάνει υπερυπνία, κοιμάται πάρα πολλές ώρες ή κοιμάται καθόλου, πολύ λίγες ώρες.
16: Ναι.
17: Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της μέρας. Προσέξτε, κάνω έναν διαχωρισμό. Όχι αυτά τα παιδιά τα οποία όλα τα παιδιά πια λίγο ή πολύ στα social μπορεί να ξενυχτούν και να κοιμούνται 4 και 5 το πρωί και να ξυπνάνε στις 3, αλλά να είναι μετά okay και γεμάτα ζωή και γεμάτα χαρά. Ναι. Εκεί είναι διαφορά. Δεν αφορά αυτό το σύμπτωμα αυτή την κατηγορία.
16: Ναι.
17: Όταν λοιπόν νιώθει ανειδονία, τι είναι η ανειδονία? Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.
16: Για τίποτα.
17: Ακριβώς. Ας πούμε, μπορεί να βγει έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι καλά.
16: Ναι.
17: Έτσι, δηλαδή γυρίζει πίσω και δεν αισθάνεται καλά. Σαν να πέρασε η μέρα και να μην είχε τίποτα. Δεν παίρνει χαρά από πουθενά.
16: Ναι.
17: Τίποτα δεν το κάνει χαρούμενο. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία το έχουν ρίξει, αλλά το έχουν ρίξει το άτομο τόσο πολύ ώστε να μην επανέρχεται μετά από ένα χρόνο.
16: Αυτό γίνεται κατανοητό, φαντάζεστε, από τους γονείς, αν έχουν επαφή με το παιδί τους? Γίνεται κατανοητό, δεν γίνεται?
17: Αν έχουν επαφή με το παιδί τους, φυσικά και ένας γονιός μπορεί να δει ότι το παιδί του είναι σε απόσυρση συναισθηματική και κοινωνική.
16: Ναι.
17: Εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Να σας πω ποιο.
16: Ναι.
17: Πολλές φορές οι γονείς βλέπουν τα παιδιά που κλείνονται μέσα στα δωμάτια και είναι πίσω από τις οθόνες ή του τάμπλετ ή του κινητού ή του υπολογιστή. Μιλάνε στα social και οι άνθρωποι τι νομίζουν? Α, είμαι εντάξει, το παιδί μου είναι ασφαλές, είναι στο σπίτι αντί να γυρίζει έξω. Εκεί δεν ξέρετε και δεν ξέρουν με ποιον εχθρό μιλούν. Τι κίνδυνος κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις συνομιλίες, πίσω από την απόσυρσή του, πίσω από το συναίσθημά του. Γιατί εκείνη τη στιγμή που έχει αποσυρθεί το παιδί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, δεν μπορεί να είναι ορατό το συναίσθημά του.
16: Ναι.
17: Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά αυτή η γενιά που πέρασε τις κρίσεις, τα μνημόνια, τον κορονοϊό, τις καραντίνες, δίωσαν τον πόλεμο, ζουν σε ένα κύμα βίας, έχουν πολλά αδιέξοδα μέσα τους.
16: Ναι.
17: Πολλά αδιέξοδα.
16: Τι κάνουμε?
17: Αναφέρεται, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και αυτό. Αναφέρεται στις Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες σίγουρα είναι ένας ψυχοπιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας, ο οποίος όμως έχει διάρκεια. Αυτές καθ' αυτές, σαν πίεση, δεν είναι η αιτία που κάποιος επιχειρεί την αυτοχειρία να βάλει τέλος στη ζωή του. Πρέπει κάτι να υπάρχει πιο πίσω. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά μας. Πώς πέρασες τη μέρα, σου λένε οι γονείς? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Και άλλη μια ερώτηση που θέλω εγώ, πώς ένιωσες τη μέρα αυτή, τι συνέστημα πήρες από τη μέρα αυτή. Ανάλυσέ μου τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ξέρει ο γονιός να μπει στην ψυχή του παιδιού του, στο συνέστημα του παιδιού του, αλλά και να το μάθει ο γονιός να το ίδιο να αναγνωρίζει το συναισθημά του και να το κατηγοριοποιεί και να του δώσει τη δυνατότητα να αναζητήσει βοήθεια. Οι γονείς δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν μπορεί ένας γονιός να ξέρει πάντα πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Όταν λοιπόν φτάσει ένας γονιός σε μια κατάσταση που βλέπει περίεργα πράγματα στο παιδί του, τότε η πρώτη του ενέργεια θα είναι να κάνει ο ίδιος συμβουλευτική και να ζητήσει βοήθεια από ειδικό.
16: Ο ίδιος λέτε έτσι.
17: Ο ίδιος σε πρώτη φάση. Ναι. Να ζητήσει και να αναφέρει στον ειδικό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να σύρεις έναν έφηβο στον ψυχολόγο, εάν δεν το θέλει ο ίδιος. Στην καθημερινότητά μου βλέπω ευτυχώς, δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, αλήθεια σας λέω, ναι, βλέπω παιδιά που έρχονται οικειοθελώς, αυτόβουλα, μαμά θέλω να μιλήσω, πήγαινε με. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
16: Άρα λέτε,
17: έχουμε πετύχει
16: λέτε,
17: πολλά.
16: Επειδή δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, δυστυχώς, μακάρι να έχουμε κι άλλον. Λέτε ότι τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν.
17: Πάντα. Πάντα.
16: Οι γονείς πρέπει να τα δούνε και το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι οι ίδιοι, λέτε, να πάνε σε κάποιον ειδικό.
17: Πρώτα θα ζητήσουν οι ίδιοι, θα αναφέρουν τα σημάδια που είναι αυτό, σας είπα, η επιμένουσα μελαγχολία, το αρνητικό συνέστημα, η διάθεση να μην κάνει τίποτα, η ανιδονία.
16: Και ο ειδικός θα τους οδηγήσει στο πώς θα μπορέσουν να φέρουν και το παιδί ενδεχομένως.
17: Ακριβώς, θα τους ξεκλειδώσει και θα τους δώσει έναν τρόπο, ναι, να μπορεί να φέρει ο γονιός μετά το παιδί, ναι, για να επικοινωνήσει το παιδί και με έναν άλλον άνθρωπο, ναι, ο οποίος είναι ουδέτερος πια, γιατί δεν έχει τις συναισθηματικές και γενικές προσδοκίες που έχει ο γονιός από το παιδί.
16: Έχουν, πολύ γρήγορα μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα το ρωτήσω. Έχουν αυξηθεί πολύ οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση?
17: Οι έφηβοι έχουν κυκλοθυμίες. Έχουν κυκλοθυμίες.
16: Ναι, είχαν και παλιά κυκλοθυμίες. Και στη δικιά μου ηλικία η έφηβη, και εγώ ήμουν έφηβος και είχα και εγώ κυκλοθυμίες. Ναι,
17: δεν
16: ναι, ναι,
17: γίνεται να μην έχει γίνει. Είναι μέσα
16: δεν
17: στο ήμουν
16: πάντα χαρούμενος ούτε πάντα στεναχωρημένος. Ναι, ναι, ναι,
17: ναι. Τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα,
16: πιο ευαίσθητα
17: λόγω,
16: ναι,
17: των ορμονικών,
16: ναι, ναι,
17: μεταβολών.
16: Και τα αγόρια έχουν μάθει ότι δεν πρέπει να δείχνουν την ευαισθησία τους, για να το πω αλλιώς.
17: Ακριβώς, και εκεί υπάρχει πίεση. Πολύ σωστά το θέσατε. Υπάρχει μια μικρή αύξηση της κατάθλιψης, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και πάντα εύκολα μετρήσιμο. Γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν πολλά παιδιά το συνέστημα που νιώθουν.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλλά νομίζω ότι μας τα είπατε αρκετά κατατοπιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζωγράφου.
17: Να είστε καλά.
16: Καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα σε όλους.
16: Κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχίατρος, και νομίζω ότι μας βοήθησε όσο μπορούσε. Κλείνουμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr. Πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο. Κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κύρκο, γιατί δεν ξέρω αν είπα ότι μπήκε μέσα στη δευτερότητα του στούντιο. Λοιπόν, και όλους τους άλλους που ήταν μαζί μας σήμερα, θα έρθει ο Βασίλης Ντέτσικας για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί. Είναι και Λιμπεράκι, ναι. Αύριο θα είναι εδώ ο Βασίλης Κουρής. Να καταλάβετε ότι αύριο θα έχουμε πιο πολύ πολιτική επικαιρότητα, γιατί χωρίς τον Βασίλη δεν έχει και γούστο η πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα σήμερα, αν έχω καταλάβει καλά. Θα το δείξει η μέρα όμως. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 με το καλό. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών, απέδωσε τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, όπως είπε, αντιεξουσιαστές και μέλη ακροαριστερής παράταξης έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Σημείωσε πως η πολιτεία σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές εφαρμόζουν νόμου και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ποινικές διώξεις φοιτητές που έχουν προκαλέσει προβλήματα. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν υποδομές όπως κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ελεγχόμενη είσοδο με card readers. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη, που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθείο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενζέλιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκες σε παραλίες, σε τουαλέτες και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατά εξακολούθηση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην πλατεία Κλαθμόν, η συγκέντρωση της ΑΔΔ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συναγερμό στην Ιταλία για πιθανό κρούσμα χανταϊού σε καραντίνα σε νοσοκομεία του Μιλάνου, Βρετανός τουρίστας. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,51% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τη διαρκώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση και την πίεση για πιο συχνά και αξιόπιστα δρομολόγια. Η Εστασή επιχειρεί τα επόμενα δύο χρόνια μια συνολική ανανέωση του στόλου σε ΕΙΣΑΠ και μετρό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 11 και 6 πρώτα λεπτά, είναι μέρα Τετάρτη, ο μήνας έχει 13, ο Μάιος έχει 13, ακούτε παραπολιτικά. Η μέρα έχει μια ρεή συννεφιά, μια μουντάδα, αλλά και να μην την είχε, νομίζω όλοι είμαστε σε μια βάθια θλίψη και μια περισυλλογή για το τι δεν κάνουμε καλά, τι δεν παρατηρούμε. Τι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή, ειδικά όσοι μεγαλώνουμε παιδιά.

η σύραξη δεν τελειώνει, η Αμερική θα νικήσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ειρηνικά ή αλλιώς, είπε ο Τραμπ, που βλέπει πάντως και στη χώρα του τη δυσαρέσκεια να βαθαίνει. Βλέπει τα επίσημα στοιχεία που λένε ότι σχεδόν 30 δισεκατομμύρια έχει στοιχήσει αυτός ο πόλεμος. Βλέπει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 3,8%, με ό,τι σημαίνει αυτό για το μέσο Αμερικανό και για τους ψηφοφόρους του Τραμπ. Ναι, θα μπορούσαμε να σταθούμε και εκεί. Εντάξει, προφανώς θα ενημερωθείτε. Εδώ ο σταθμός είναι προσιλωμένος στην ενημέρωσή σας. Θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των επαφών του Τραμπ στο Πεκίνο, που κάτι σίγουρα θέλει να πάρει, έχει ανάγκη να πάρει από αυτήν την επαφή με τον Κινέζο πρόεδρο. Αλλά πραγματικά νομίζω τα πάντα επισκιάζονται από αυτό που συνέβη χθες εδώ στην Ηλιούπολη. Οπότε αποφασίσαμε ότι εδώ θα εστιάσουμε. Ποιοι είμαστε? Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. Μέρες σαν αυτή νομίζω ότι η επικοινωνία μας δεν είναι απλά χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Μπείτε στον κόπο, μοιραστείτε αυτό που σκέφτεστε για αυτήν την ιστορία, που δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Θα ακούσετε σήμερα στοιχεία για τις αυτοκτονίες ή τις απόπειρες ή τον αυτοτραυματισμό παιδιών και εφήβων και στην Ελλάδα και σε παγκόσμια κλίμακα, που έρχονται να φωτίσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος, που τίνει να γίνει ένα φαινόμενο. Δεν είναι δυστυχώς καθόλου λίγα τα συμβάντα που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Οπότε ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, 211-1080-880. Επίσης, ελπίζω ότι θα ακουστούν χρήσιμα πράγματα από τους καλεσμένους μας. Στο πρώτο μέρος θα είναι μαζί μας η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Κανδαράκη. Στο δεύτερο μέρος θα συνδεθούμε με το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο λειτουργεί και έναν τετραψήφιο, που είναι μια τηλεφωνική γραμμή που απευθύνεται σε όλους, πρωτίστως βέβαια στα παιδιά και τους εφήβους, και από εκεί υπάρχει γνώση για το τι συμβαίνει εκεί έξω και ίσως και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Άσε για το τέλος το Βασίλη Κρυμπά. Α, δεν σας είπα τα mail σας. Ναι, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε, αλλά δεν θέλετε, είναι και το θέμα αυτό που είναι, δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία του τηλεφωνήματος, radio@parapolitika.gr, το μήνυμά σας. Γιατί όχι, μοιραστείτε τη σκέψη σας. Να, βλέπω εδώ μηνύματα από ακροατές στη Φιλανδία για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος, ένα κομμάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, είναι και το τι γίνεται και τι δεν γίνεται μέσα στο σχολείο. Αν υπάρχει πραγματική ψυχολογική στήριξη μέσα στο σχολείο. Θα τα δούμε όλα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Θα πάμε λίγο πιο ήπια σήμερα.

Μου γράφει εδώ φίλος ακροατής ότι με τα παιδιά και τους εφήβους και την εκπαίδευση σχετίζεται και αυτό που είδαμε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τους ροπαλοφόρους και τα ΜΑΤ. Ναι, δεν έχετε άδικο. Απλά προκρίναμε να ασχοληθούμε με το θέμα που σας είπα. Μεταξύ άλλων και γιατί στην προηγούμενη εκπομπή ξέρω ότι ασχολήθηκε ο Σωτήρης και ο Βασίλης διεξοδικά με αυτά τα επεισόδια, τα νέα επεισόδια, σοβαρότατα επεισόδια. Που μεταξύ άλλων φωτίζουν και τις τρομερές καθυστερήσεις σε σχέση με όλα όσα έχουν εξαγγελθεί πανηγυρικά ξανά και ξανά για την ασφάλεια των πανεπιστημιακών κτηρίων. Αλλά βέβαια για να είμαστε δίκαιοι δεν σταματούν εκεί. Έχουν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό το χώρο και εμείς και οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Αλλά πάντως ναι, είναι εικόνα όχι ενός πανεπιστημίου. Παραπέμπει ξεκάθαρα σε ξέφραγο αμπέλι.

0: Ναι, και πολλά μηνύματα για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί αυτό το σημείωμα, το περιεχόμενο δηλαδή αυτού του σημειώματος που άφησε πίσω του ένα από τα δύο κορίτσια. Η νεαρή που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της υγείας της, το κάτι είναι, ευχόμαστε βεβαίως το καλύτερο δυνατόν. Δεν ξέρω τι απάντηση να σας δώσω. Ενστικτοδός θα έλεγα όχι. Ίσως είναι καλύτερο να μην φωτίζεται μια τέτοια λεπτομέρεια σε μια τέτοια σκηνή και σε μια τέτοια συγκυρία, όχι μόνο για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας αυτής της υπόθεσης, αλλά και για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει κι άλλους εκεί έξω. Από την άλλη, ξέρετε, η δημοσίευση είναι στον πύρινα της δουλειάς μας. Η ανάγκη, η υποχρέωση της δημοσίευσης είναι στον πύρινα της δουλειάς μας. Δεν ξέρω αν είναι ασπρόμαυρο το θέμα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πιστεύω πάντως ότι σίγουρα δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, αναρωτιέμαι, πώς ξέρουμε, οι ρίστον παρόδο έχουν περάσει λίγες εβδομάδες από την αυτοκτονία μιας άλλης 17χρονης που έπεσε από τον ισθμό. Δεν ξέρω πώς το θυμηθήκατε, πώς το συνδέσατε. Και αν δει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τις ηλικίες 10 με 14, η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνθέτουν έτσι μια εικόνα, πως για παράδειγμα το πιο αυξημένο ρίσκο το διατρέχει κανείς στην ηλικία μεταξύ 10 και 24 ετών, πως τα αγόρια έχει καταγραφεί ότι είναι 4 φορές πιθανότερο να πεθάνουν με αυτόν τον τρόπο, πως τα κορίτσια είναι πιθανότερο να αποπειραθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Αυτά είναι στοιχεία που αλήφθησα από μια αναλυτική αναφορά του CDC. Θα μιλήσουμε για τις παραμέτρους, για τη συνθήκη που μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε αυτήν την αδιανόητη, απονενοημένη πράξη. Και κυρίως θα προσπαθήσουμε μετά τις διαφημίσεις με τη βοήθεια της κυρίας Κανδαράκη να καταλάβουμε όλοι εμείς γύρω από τα παιδιά και τους εφήβους, αν μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως ενδείξεις που δείχνουν ότι χρειάζεται μία άμεση παρέμβαση. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς μας, είτε είναι γονιός, είτε είναι φίλος, είτε είναι γείτονας, είτε είναι συγγενής, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι συμμαθητής, να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Πάμε σε διαφημίσεις. Ελπίζω ότι θα μείνετε μαζί μας. Περιμένω ακόμη περισσότερο τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank.
8: η τράπεζά σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
12: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι.
13: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
13: Δεν ξέρεις γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι?
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?
15: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, εδώ είμαστε. Με ρωτάτε για στοιχεία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με το χαμόγελο του παιδιού που έχει δώσει κάποια στοιχεία, όπως και η κλίμακα, η μη κυβερνητική οργάνωση που έχει και τη γραμμή παρέμβασης 10-18. Θα τα πούμε τα στοιχεία. Κρατήστε όμως ότι για τις αυτοκτονίες υπάρχει η γνωστή ιδιαιτερότητα. Το ταμπού που συνοδεύει την αυτοχειρία και που κρατά αρκετούς μακριά από τη δήλωση, άρα δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα. Έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, αλλά πρέπει να τα κοιτάμε με αστερίσκο. Είναι το μείζον, δεν ξέρω, φανερώνει την έκταση του θέματος. Για μένα το πολύ πολύ σημαντικό, το κρίσιμο είναι τι βλέπουμε πριν, τι προηγείται, τι μπορεί κανείς να εντοπίσει και πώς μπορεί να παρέμβει όταν μιλάμε για παιδιά και εφήβους. Η κυρία Άννα Κανδαράκη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Οι περισσότεροι νομίζω ότι γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε πολύ πιεσμένο χρόνο. Σε αυτά τα λίγα λεπτά που μπορείτε, κυρία Κανδαράκη, δώστε μας τα φώτα σας. Η αυτοκτονία έρχεται μια κακή στιγμή ή είναι κάτι που προετοιμάζεται για καιρό?
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Η αλήθεια είναι πρώτα απ' όλα έχουμε συγκλονιστεί πολύ. Ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει πει στο γραφείο γονιός ή μη που να μην μου μιλήσει για αυτό το περιστατικό που συνέβη. Mm. Και αυτό είναι γιατί όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη θέση, γιατί θα το πω πολύ ειλικρινά, λίγο πολύ όλα αυτά λέμε στα παιδιά μας. Προσπάθησε, κάνω τον αγώνα σου για ένα καλύτερο αύριο. Δεν θα μπορέσει, τι θα κάνει στη ζωή σου.
0: Μπορεί να είναι τόσο γραμμικό, κυρία Κανδαράκη. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί να οδηγηθεί σε αυτήν την τραγωδία μόνο από την πίεση των εξετάσεων, ή εδώ μιλάμε για τη συρροή πολλών πραγμάτων?
1: Μισό λεπτό. Που το λέτε πολύ ωραία, γιατί τίποτα, ειδικά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, δεν είναι γραμμικό. Επειδή κάνω αυτό, συμβαίνει εκείνο. Mm. Τα πράγματα και οι σχέσεις και η ψυχική μας λειτουργία είναι κύκλος. Έχουν πολλά πράγματα που συνυπολογίζονται για να μπορούν να καταγραφούν και να μεταφραστούν και να μεταβολιστούν σε κάθε μία περίπτωση, σε κάθε άνθρωπο τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Η δυσκολία που έχουμε να κάνουμε τους εφήβους είναι, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα σημάδια, το τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή ενός εφήβου, είναι πολύ μπερδεμένο, γιατί έτσι κι αλλιώς η ψυχική του είναι πολύ μπερδεμένη. Mm. Δεν είναι μόνο λοιπόν το άγχος και η πίεση από τις εξετάσεις. Είναι ένας γονιός ο οποίος ο ίδιος πρώτα απ' όλα μπορεί να μην είναι καλά, ο ίδιος να είναι πάρα πολύ πιεσμένος, η σχέση γονεϊκή να είναι πάρα πολύ δύσκολη, η συντροφική σχέση των γονιών να είναι πολύ δύσκολη και να περνάει όλη αυτή η πίεση στα παιδιά. Πολύ συχνά βλέπω γονείς οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούν επίτηδες αυτό το ρήμα, αγκομαχούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο αύριο, να γεμίσουν με εφόδια και τελικά ξεχνούν το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με την ανεμαλιά, με την ξεγνιασιά, με τη χαρά. Και βλέπουμε στο άδειο ενήλικες οι οποίοι δεν ξέρουν να χαίρονται, γιατί δεν το έχουν βιώσει ποτέ στην παιδική ηλικία. Mm. Τι σημαίνει να μπορώ να είμαι χαρούμενος, το ξεχνάμε αυτό. Και απ' την άλλη πλευρά, έφηβοι, οι οποίοι αγωνιούν και τρέχουν και αγχώνονται να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς τους για να μπορέσουν να μην νιώθουν ότι τελικά τους απογοήτευσαν.
0: Κυρία Κανδαράκη, το άγχος, νομίζω λίγο ως πολύ περισσότεροι, αυτό το άγχος που λέτε, ως παιδιά μπορούμε να το ανακαλέσουμε, δεν είναι κάτι ασύνηθες δηλαδή. Και η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν είναι και τελείως παράλογο να υπάρχει ως έναν βαθμό. Δηλαδή η ανάγκη του παιδιού να τρέξει, η ανάγκη του παιδιού να αξιοποιήσει τα εφόδια που του δίνονται και αν θέλετε στο τέλος της μέρας να ευχαριστήσει και τους γονείς του. Από ποιο σημείο και μετά, όταν βλέπουμε τι πρέπει να δούμε, ότι εδώ πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, πρέπει να πάμε στο σχολείο και να δούμε τι γίνεται. Ποια είναι τα δείγματα, ποιες είναι οι ενδείξεις?
1: Πάμε να το δούμε. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο απομονώνεται υπερβολικά, ένα παιδί το οποίο δεν έχει καμία απολύτως διάθεση για οποιαδήποτε δραστηριότητα, προσέξτε, όχι μόνο για το διάβασμα. Οι γονείς εδώ έρχονται και ζητούν βοήθεια και θα μιλήσω πολύ ειλικρινά για δύο βασικούς λόγους. Είτε αν το παιδί δεν είναι καλός μαθητής, είτε αν φοβούνται για ενδείξεις ομοφιλοφιλίας. Επίτηδες το λέω λίγο για να ταρακουνήσω.
0: Αλήθεια,
1: το
0: λέτε, αυτά είναι τα θέματα.
1: Είναι δύο βασικοί λόγοι που έρχονται, βεβαίως. Είτε αν το παιδί δεν είναι καλός μαθητής, είτε αν το παιδί φοβόμαστε πως θα βγει ομοφυλόφιλο. Πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα. Αν το παιδί δεν είναι χαρούμενο, αν δεν έχει φίλους, αν είναι απομονωμένο, αν το βλέπουμε ότι είναι σε απόσυρση, αλλά διαβάζει όλη μέρα, είμαστε ήσυχοι. Και δεν κοιτάμε την ουσία. Αν ένα παιδί δεν γελάει, δεν είναι χαρούμενο, αν δεν έχει φίλους, αν δεν θέλει να επικοινωνήσει, αν δεν θέλει να πει ότι, okay, τελείωσα τα διαβάσματα όπως, γιατί θέλω να πάω σε ένα πάρτι, θέλω να βγω έξω. Αυτά είναι που θα πρέπει να μας χτυπήσουν καμπανάκια. Να βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν παίρνουν χαρά από πουθενά, έχουν αυτό το αίσθημα της ανηδονίας. Η δυσκολία είναι, γι' αυτό και λέω και μιλάμε πολύ τρυφερότητα στους γονείς. Δεν μπορούν να ακούνε με το δάχτυλο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ξέρετε, τώρα που το λέτε, προσπαθώ από χθες να σκεφτώ τους γονείς των δύο κοριτσιών. Και αυτήν την ενοχή, γιατί έχει δημιουργηθεί και μια ασπρόμαυρη εικόνα ότι η πίεση των γονιών δεν είναι απλοϊκή, νομίζω, αυτή η προσέγγιση.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα και είπα ότι δεν υπήρξε ο γονιός που να μην λέει ότι ξέρετε κάτι κι εγώ. Αυτά λέω στα παιδιά μου. Δύο πράγματα επίσης να τα υπογραμμίσουμε. Το ένα είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην φορτώνουμε σε ανήλικους ώμους, σε παιδικούς ώμους, ενήλικες αγωνίες, όπως είναι πώς θα βγάλω χρήματα. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά. Δεν επιλέγει ένα επάγγελμα με βάση του πώς θα βγάλει χρήματα. Αυτό είναι ενήλικη αγωνία. Σε αυτή την παιδική ηλικία είναι τι σε κάνει χαρούμενο, τι σε ευχαριστεί. Είναι αυτό που θα σου γεμίζει την ψυχή σου. Και αυτό το παιδί δεν θα το καταγράψει μόνο με αυτά που θα του πει ο γονιός, αλλά με αυτά που θα δει. Να δει μια μαμά η οποία κάνει κάτι που γεμίζει την ψυχή της, που είναι χαρούμενη. Γι' αυτό λέω ότι λίγη σημασία έχει τι λέμε περισσότερο, τι κάνουμε και ακόμα περισσότερο τι είμαστε. Mm. Ό,τι και να πει ένας γονιός, αν μια μαμά λέει παιδί μου, εγώ δεν ανησυχώ, προχώρα εσύ και τη βλέπει να μην κοιμάται ή να, όλη μέρα να είναι δυστυχής, πώς θα πείσει το παιδί.
0: Τώρα που είπατε κοιμάται, η σχέση με τον ύπνο ή το φαγητό είναι μια ένδειξη επίσης. Και αν μπορείτε, κυρία Κανδαράκη, να μας πείτε και αν οι αυτοτραυματισμοί είναι πιθανό πρόδρομο σημάδι ενός παιδιού που σκέφτεται τελικά και μπορεί να φτάσει εκεί. Γιατί διαβάζω ποσοστά, ειδικά στα κορίτσια 13 με 15 ετών, ένα στα τρία αυτοτραυματίζεται.
1: Ένα στα τρία αυτοτραυματίζεται και ένα στα τέσσερα κορίτσια 15 με 19 ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, του 2025 εμφανίζει μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Είναι τεράστια τα νούμερα. Και αυτό, προφανώς αυτό ο τραυματισμός είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι μέσα στο φάσμα του φυσιολογικού.
0: Πάμε αμέσως στον ειδικό, επομένως.
1: Πάμε αμέσως στον ειδικό. Και ξέρετε, εμένα το πρώτο μου πτυχίο ήταν πάνω στην ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου και μετά έκανα δεύτερη εξειδίκευση στους ενήλικες, γιατί από τις 9 φορές στις 10 από πίσω υπάρχουν γονεϊκές δυσκολίες, στις οικογένειες δυσκολίες. Δεν είναι το παιδί, πέφτουμε στην παγίδα να πούμε είναι βιολογικός παράγοντας. Δεν είναι βιολογικός παράγοντας. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως. Το τι θα βγει προς τα έξω όμως είναι τι θα αποτιστεί από το περιβάλλον. Έχει καθοριστική σημασία τι γίνεται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια και μέσα στο συντροφικό σπίτι.
0: Καλά, προφανώς αν υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές οποιοδήποτε είδους, εκεί μιλάμε σαφώς για επιβάρυνση. Όμως, κυρία Κανδαράκη, οι έφηβοι, το θυμάται και ο καθένας από τα δικά του εφηβικά χρόνια, μπορεί να έχουν και μία ροπή στη μοναχικότητα, θα πω.
1: Βεβαίως.
0: Πότε ο γονιός καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είναι ο έφηβος που κλείνει την πόρτα του γιατί θέλει την ιδιωτικότητά του ή που έχει μεταπτώσει τη διάθεσή του γιατί είναι εκεί οι ορμόνες, είναι όλες αυτές οι αλλαγές που γνωρίζουμε. Πότε θα καταλάβει ότι αυτό που βλέπω, αυτή η απόσυρση, είναι κάτι παραπάνω και κάτι πρέπει να κάνω να προλάβω τα χειρότερα. Το ξέρουμε
1: όταν
0: αυτό.
1: Βλέπω πολύ έντονο θυμό. Μια διαρκή ευαισθητότητα, δηλαδή ότι είμαι συνεχώς σε μια ένταση και όλη την ώρα σε ένα θυμό, όταν δεν βλέπω το παιδί μου να γελάει ποτέ. Μην γελάει μαζί μου το γονιό. Είναι δύσκολο ένας έφηβος να γελάει με το γονιό και να απολαμβάνει και να μοιράζονται. Mm-hmm. Αλλά ποτέ, ούτε με τους φίλους. Όταν δεν υπάρχει καμία επιθυμία να βγω από το δωμάτιο, δεν υπάρχει καμία επιθυμία να συναναστραφώ με συνομιλίκους μου, να απολαύσω. Όχι μόνο να κλειστώ και να απλά να συγχρονιστώ. Να μπορέσω να απολαύσω. Δεν υπάρχει ευχαρίστηση για τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα για τίποτα. Υπάρχει μια κοινωνική αποξένωση και απόσυρση. Αυτά είναι καμπανάκια που πρέπει να μας χτυπήσουν. Δεν είναι η εφηβεία μόνο απόσυρση και μόνο απομόνωση. Θα υπάρχουν και στιγμές που κάτι με ευχαριστεί. Όταν βλέπω το παιδί μου δεν παίρνει χαρά από πουθενά, αυτό δεν πρέπει να το αμελήσω.
0: Το σχολείο, κυρία Κανδαράκη, έχουμε εικόνα. Αν μέσα στο σχολείο ή εκπαιδευτική, κάτι που συμβαίνει, ας πούμε, εμένα ο γιος μου είναι στον νηπιαγωγείο, έχω την αίσθηση ότι είναι από πάνω οι διδάσκοντες. Δηλαδή θα μας φωνάξουν, θα μας πούν, βλέπουμε αυτό στη συμπεριφορά, εκείνο. Αυτό γίνεται στα σχολεία όπου πια μιλάμε για εφήβους, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο.
1: Θα τολμήσω να πω ότι η εκπαιδευτική είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, για να μην πω απόγνωση. Μένα έρχονται εκπαιδευτικοί και μου λένε δεν ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε, γιατί κανείς δεν μας υπολογίζει. Δεν είναι απλό κομμάτι. Εάν δεν η σχολείο και η οικογένεια πάνε χέρι-χέρι, θα πρέπει να υπάρξει μια αλληλοστήριξη και μια αλληλοβοήθεια. Το δικό μου το βλέμμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Κυνηγάμε τόσο πολύ την επίδοση να τα καταφέρουν, να μάθουν δεξιότητες.
0: Εντάξει, εκεί είναι και θέμα το αν έχουμε και ψυχολόγους στα σχολεία και αν αυτοί που έχουμε επαρκούν και μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Οι ψυχολόγοι στα σχολεία να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαίδευση σωστή. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει τελειώσει, ένα φοιτητή που έχει τελειώσει απλά τη σχολή και κάνει και ένα rotation. Επίτηδες λίγο τα υπογράφω αυτά. Βλέπουμε τα υπογραμμίζω αυτά. Κάνουν οι ψυχολόγοι συνεχώς, πηγαίνουν σε 5, 6, 7 σχολεία, κάθονται μία ώρα. Πώς θα υπάρξει σύνδεση, πώς το παιδί θα νιώθει ασφάλεια για να πάει να μιλήσει έναν άνθρωπο ο οποίος τον βλέπει μία φορά το μήνα.
0: Βάζετε σε αυτό το κοκτέιλ και σας αποδεσμεύω, ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Ναι. Βάζετε σε αυτό το κοκτέιλ και την επαφή με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης ή όλη αυτή τη δεύτερη ζωή που αναπτύσσουν παιδιά και έφηβοι στο διαδίκτυο?
1: Το λέτε πάρα πολύ καλά. Γιατί η μόνη ελπίδα και η λύση είναι η πραγματική και ουσιαστική και η αληθινή ανθρώπινη επαφή, η ανθρώπινη σχέση. Αυτή μας θεραπεύει, η ανθρώπινη σχέση. Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη σχέση μέσα από έναν υπολογιστική, μέσα από μια οθόνη, από μια φωνή. Δεν θα μπορέσουμε να μαλακώσουμε καμία μας γωνία και κανένας να μας καταλάβει. Και αυτό γίνεται και το πιο επικίνδυνο. Γιατί μπορούν να δοθούν εντελώς λαθασμένες κατευθύνσεις. Να πω μόνο στους γονείς που έχουν αυτές τις πολύ μεγάλες αγωνίες ότι προφανώς αυτή τη στιγμή ένας ειδικός ψυχικής υγείας δεν είναι εδώ για να τους μαλώσει, ούτε για να βρει τον ένοχο, γιατί είναι κάτι το οποίο συναντάω πάρα πολύ συχνά. Είμαστε εδώ για να καταλάβουμε, να δούμε δικά μας σκοτάδια και να μπορέσουμε όλοι να πάμε λίγο καλύτερα στο μετά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανδαράκη. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Δεν υπάρχουν λύσεις φασών. Δεν ξέρω, το μοιράζομαι. Σκέφτομαι ότι εκεί έξω οι γονείς παιδιών που είναι σε αυτές τις ηλικίες, εκεί από την προεφηβεία και μετά, προφανώς μοιράζονται μια αγωνία και μια άγνοια στην πραγματικότητα. Του πώς μπορώ να το δω, να το προλάβω. Είναι και οι ηλικίες στις οποίες τα παιδιά συνήθως μιλάνε λιγότερο με τους γονείς τους. Αλλά ας έχουμε λίγο το νου μας, αν το παιδί μας είναι μονίμως θλιμμένο, αν είναι μονίμως σε απόσυρση. Αν είναι βυθισμένο σε ένα ασύλληπτο άγχος για το ένα ή το άλλο στοίχημα, είτε αυτό είναι πανελλαδικές, είτε είναι ένα πτυχίο. Αν έχει ζήτημα με παρέες που τον έχουν ενδεχομένως εξορίσει. Δεν ξέρω, διαβάζω τα μηνύματά σας. Είστε αρκετοί που μοιράζεστε αυτήν την αγωνία και βέβαια όλοι μοιράζεστε και τη συντριβή για αυτό που συνέβη χθες. Ακολούθως θα μιλήσουμε. Μετά τη μουσική θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχει δώσει ένα κατάλογο με χρήσιμα στοιχεία που φωτίζουν λίγο το εύρος του φαινομένου και λέω ότι είναι χρήσιμο όχι τόσο για να μείνουμε στους αριθμούς, αλλά για να αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κλίμακα αρκετών εκατοντάδων. Είναι κάτι που όλοι όσοι είμαστε δίπλα σε παιδιά, γονείς παιδιών, γείτονες, καθηγητές, δάσκαλοι, κάπως πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας πιο τεντωμένες.

0: Ναι, ναι, και αυτό που γράφει εδώ μία μαμά, ακροάτρια, και ίσως έτσι καταλάβουμε, λέει, ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στο δικό μας σπίτι. Δεν μιλάμε για μία εξωτική, μακρινή ιδιαιτερότητα. Όχι, καθόλου. Έχει δώσει λοιπόν στοιχεία το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με αυτά, είναι η τρίτη αιτία θανάτου για ανθρώπους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Η αυτοχειρία, και ξαναλέω, είναι από εκείνες τις καταστάσεις που υποδηλώνονται. Δεν έχουμε τον πραγματικό αριθμό. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι αρκετά πάνω από αυτό. Έχουμε σημαντική αύξηση στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικότητας, αλλά και των αυτοτραυματισμών. Δεν θα πω περισσότερα, είναι κοντά μας ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού. Να μας δώσετε και εσείς την εικόνα, κύριε Γιαννόπουλε. Βγάλατε και κάποιες ανακοινώσεις, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Από τα στοιχεία σας καταλαβαίνω ότι εσείς ξέρετε καλά ότι εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μάθει αυτή τη χώρα να μιλάμε γενικά και αόριστα και να επισημαίνουμε τα προβλήματα.
0: Ωραία, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, οι λύσεις έχουμε λοιπόν σε αυτό το μικρό κόσμο. Έχουμε προσφέρει κάποιες λύσεις με επιστημονικό τρόπο. Έχουμε υπαγόμαστε στο διεθνή οργανισμό Lifeline της Αυστραλίας 36 φορείς από όλο τον κόσμο που ασχολούμαστε με την αυτοκτονικότητα. Τα στοιχεία διεθνώς είναι εφικτά πλέον. Άλλες χώρες είναι σε κατάσταση πολύ χειρότερη από εμάς, αλλά η Ελλάδα με το ωραίο της καιρό, με τους ανθρώπους που υποτίθεται είναι πιο ανοιχτή, που υποτίθεται, λέω, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και καλά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποια αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Μπορείτε να μας το περιγράψετε αυτό, κύριε Γιαννόπουλο? Δηλαδή παίρνει ένα παιδί και συνήθως τι είναι αυτό που λέει? Και βέβαια είναι οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκουν τη δύναμη την κρίσιμη ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν.
1: Δεν γίνεται τυχαία, αγαπητοί μου, αυτό. Δεν γίνεται τυχαία. Α, είναι το χαμόγελο, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο χαμόγελο. Οργώνουμε κυριολεκτικά, γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε γιατί γίνεται, γιατί αποτέλεσμα υπάρχει και από πού υπάρχει. Κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να μιλάνε με τα παιδιά, επαγγελματίες ψυχολόγοι του χαμόγελου, το τονίζω, επαγγελματίες και όχι εθελοντές, δεν μπορούν εθελοντές να κάνουν κάποια πράγματα, δεν μπορούν όλοι να τα κάνουν, τέλος πάντων. Οργώνουν λοιπόν τα σχολεία, έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και βιωματικά και διαδραστικά επικοινωνούμε με τα παιδιά. Αυτή η βιωματική σχέση μας με τα παιδιά είναι που έχει δημιουργήσει την εμπιστοσύνη και το 45% με 50%. Της επικοινωνίας μας πλέον, της γενικής του χαμόγελου, είναι από τα παιδιά, από τους έφηβους και από τους νέους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ λοιπόν σε παίρνω τηλέφωνο, ναι, στο 1056 ή πλέον πιο πολύ στο chat 1056 με το πληκτρολόγιο και δουλεύουν και ζητάνε βοήθεια. Ζητάνε βοήθεια γιατί τους βιάζει ο πατριός, κάποια περίπτωση, γιατί δέχονται πουλί και δεν αντέχουν τη ζωή τους και θέλουν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί υπάρχουν άλλα θέματα στο σχολείο, γιατί είναι άχρηστη, λέει, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε στις εξετάσεις. Για διάφορα θέματα που ή ο νεαρός, το οποίο το έχω πει πραγματικά κορονίδα του δείγματος αυτής της προσπάθειας, όπου λέει, μάλωσε με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει και εγώ την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να είμαστε καλά. Θα μου πείτε τον τρόπο για να την κάνω να μου μιλάει? Τι πιο όμορφο από αυτό είναι?
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε σε αυτό που περιγράφετε, και το περιγράφετε πολύ γλαφυρά, ένα παιδί που βιώνει, δεν θα σταθώ στο κομμάτι της κακοποίησης, εδώ μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, αλλά ας πούμε ένα παιδί που
1: και
0: παίρνει
1: πολλά
0: στο...
1: άλλα πράγματα,
0: και ναι, πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε ένα παιδί που παίρνει στο χαμόγελο και λέει, εγώ τρώω μπούλινγκ στο σχολείο, είμαι μόνος, δεν θέλω να ζω. Εσείς επικοινωνείτε με τους γονείς? Πώς γίνεται, πώς κινητοποιείται, κοιτάξτε, η οικογένεια που μπορεί να μην έχει καταλάβει τι γίνεται στο παιδί της?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν εμείς έχουμε ένα κανόνα διδακτολογίας με τα παιδιά, που τους λέμε ότι κρατάμε την εχεμήθεια, αν θέλετε να κάνουμε κάποια πράγματα θα τα κάνουμε, αλλά όταν αισθανθούμε τον κίνδυνο θα επικοινωνήσουμε με τους γονείς και με τις αρχές. Δηλαδή το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό και κάποιες στιγμές μάλιστα κάποια παιδιά θυμώνουν. Και μια κοπελίσα 16 χρονών μας πήρε μετά τηλέφωνο και είπε, συγγνώμη, θύμωσα μαζί σας που μιλήσατε στη μαμά μου και το κάνατε θέμα. Αλλά τελικά αυτό ήταν η αιτία για να είμαστε καλύτερα με τη μαμά και τον μπαμπά.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, όταν φτάνετε στις περιπτώσεις που κρίνετε ότι εδώ το παιδί διατρέχει κίνδυνο η ζωή του ή η ακαιρεότητά του και φτάνετε με υπευθυνότητα και με τον τρόπο που το κάνετε.
1: Γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα και όχι σαν άτομα.
0: Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω. Όταν φτάνετε να μιλήσετε στην οικογένεια, είναι περιπτώσεις που η οικογένεια πέφτει από τα σύννεφα ή ξέρουν ότι το παιδί δεν είναι καλά, το παιδί δυσκολεύεται? Συνήθως η οικογένεια έχει αντιληφθεί ότι εδώ κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν έχει αντιληφθεί και να σας πω και εγώ δεν, κάποια πράγματα δεν είχα αντιληφθεί για τα παιδιά μου. Σας το λέω προσωπικά σαν άνθρωπος, γιατί μην παριστάνουμε τους όλους, όλοι είμαστε τέλειοι γονείς και λοιπά.
0: Όχι, ίσα ίσα είναι κρίσιμο το πώς η οικογένεια μπορεί να αντιληφθεί, αν μπορεί.
1: Δεν είναι θέμα τελειότητος. Τα παιδιά, για να μην στεναχωρήσουν τη μαμά και τον μπαμπά για τα δικά τους προβλήματα, δεν τα μοιράζονται. Όχι γιατί είναι κακός μπαμπάς ή κακή μαμά. Προσέξτε το αυτό. Γιατί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα και μια γενική από κάποιους, το τονίζω, κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι το περνάνε όλα, η οικογένεια, πρόβλημα η οικογένεια. Έχει πρόβλημα γενικότερα η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Γιατί τα ακούσματα και τα, αυτά που βλέπουν μέρα νύχτα τα παιδιά είναι καταστροφικά. Τι περιμένεις λοιπόν να βγάζει η ψυχή τους? Αυτός ο 20χρονος που αποτρέψαμε χτες, ερωτική απογοήτευση είχε. Και ήταν ερωτική απογοήτευση που τον οδήγησε να πέσει από τον μπαλκόνι? Όχι, ήταν συσσωρευμένα προβλήματα που η ερωτική απογοήτευση ήταν το κερασάκι το οποίο το έφτασε στο αμήν. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ τα παιδιά πλέον που δεν αντέχουν. Δηλαδή δεν αντέχει ένα παιδί. Λέει, έλα μωρέ, μπούλινγκ σου κάνει. Και εμείς κάποτε μας κάνανε μπούλινγκ. Μιλάμε για τους παλιούς. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί υπάρχουν παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν αντέχουν αυτή τη φρίκη της πίεσης κάποιων άλλων παιδιών που τα οδηγούν σε καταστάσεις ακραίες.
0: Μας περιγράψατε πριν πως το χαμόγελο κάνει μια εκστρατεία σε σειρά σχολείων. Θα βοηθούσε, κατά την γνώμη και την εμπειρία σας, μια πιο εντατική, ας πούμε, ένας πιο εντατικός μηχανισμός ψυχικής στήριξης στα σχολεία
1: είναι
0: της χώρας?
1: Είναι εντατικός αυτός ο μηχανισμός.
0: Δεν λέω του χαμόγελου, κύριε Γιαννόπουλο.
1: Δεν είναι το χαμόγελο, ναι. Δεν είναι το χαμόγελο, δεν είναι ο ιδιωτικός φορέας που κάνει.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Υπάρχει μνημόνιο με το Υπουργείο, το είπατε.
1: Εγώ το λέω. Ναι. Δεν το είπατε εσείς. Ναι. Όμως 36 ψυχολόγοι επαγγελματίες που πληρώνονται, δεν μπορείς να κάνεις αυτά με εθελοντές, εργώνουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Κρήτη και πάμε από νομό σε νομό. Και εκτός από την προληπτική ιατρική, γιατί στην Ελλάδα δεν πουλάει η πρόληψη, δηλαδή δεν περνάει η πρόληψη. Μιλάμε στα σχολεία βιωματικά στα παιδιά, χρησιμοποιώντας τον Οδυσσέα, το εργαστήριο που μέσα από την τεχνολογία οδηγούμε τα παιδιά σε κάποιες διαδικασίες και μας εμπιστεύονται. Αυτό λοιπόν θεσμικά λειτουργεί. Ξέρετε τι δεν λειτουργεί? Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, πάμε μετά τις 2 η ώρα θα βρεις κάποιο γραφείο.
0: Εγώ σας ρωτάω πέραν του χαμόγελου, εσείς έχετε 36, όμως εμείς έχουμε χιλιάδες σχολεία. Μήπως θα έπρεπε πιο εντατικά η πολιτεία να δει το θέμα συνολικά? Από την εμπειρία σας το ρωτάω.
1: Αυτά τα περνάμε φυσικά στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί δεν λειτουργεί τίποτα. Όσο και να κάνουμε εμείς προσπάθειες, που είναι σημαντικές οι προσπάθειες, που είναι όμως συγκεκριμένα νούμερα και αριθμοί που υπάρχουν. Δεν φτάνουν. Προσπαθούν να συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς καταρχάς και με τη σχολική κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με το ηλεκτρονικό έγκλημα, που δεν ήταν το ιδίως ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εμείς θα κάναμε ευχές. Δεν θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε κάτι. Αν δεν ήταν το ΕΚΑΒ να πάει την ίδια στιγμή κοντά στο παιδί ή το 100 ή η ομάδα Δίας, δεν θα προλαβαίναμε τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση βίας. Θέλω να πω, θεσμικά λειτουργούμε και θεσμικά οι θεσμοί δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν πράγματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια περιφερειακών δικτύων κάτω από την περιφέρεια, όχι από το χαμόγελο. Και όπως είπε κάποιος περιφερειάρχης, το χαμόγελο είναι η πρίκα. Θέλουμε να είμαστε πρίκα, γιατί η τεχνογνωσία, τα 400 άτομα προσωπικό, οι 9.000 δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία ιδιωτική ή δημόσια που να τα έχει όλα αυτά.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, από τα στοιχεία σας βλέπετε αυξητική τάση? Και αν ναι, βλέπετε ραγδαία αυξητική τάση σε περιστατικά αυτοτραυματισμού?
1: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε, είναι θέματα ψυχικής υγείας.
0: Και περιλαμβάνεται σε σημαντικό ποσοστό και ο αυτοκτονικός ιδεασμός?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Εκεί είναι λοιπόν το 40,9 λοιπόν για συμβουλευτική. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονική αυτοπραγματική συμπεριφορά. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έφηβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Στο χαμόγελο δεν είναι, είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά δεν είναι πραγματική εικόνα.
0: Όχι, δεν είναι. Ελλάδα. Ναι, δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι. Μάλιστα.
1: Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με τις αρμόδιες αρχές, άμεση δράση, αστυνομικές διευθύνσεις σε κάποιο κλπ. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες θεσμικές διαδικασίες, όπως κάποιες γραμμές κλπ. Που εξυπηρετούνται από τηλεφωνήτριες.
0: Α, εννοείται δεν είναι εξειδικευμένοι. Ναι. Εννοείται δεν είναι εξειδικευμένο το προσωπικό που απαντά στις κλήσεις, αυτό λέτε.
1: Δεν είναι εξειδικευμένο με αποτέλεσμα σε μια κρίση να μην δοθεί όχι λύση, αλλά να μην δοθεί ούτε καν παραπομπή. Και προσπαθούμε να συναντιόμαστε με τους θεσμούς, τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στους θεσμούς που κάνουν τι θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν είναι αυτοί, εμείς θα κάναμε την ευχή. Ευχές δεν φτάνουν, αγαπητοί μου. Χρειαζόμαστε δουλειά, καθημερινή πρόληψη και αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ναι,
0: παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Εκεί λειτουργεί η γραμμή 1056. Υπάρχει και η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018. Είναι 24ωρη, είναι από την κλίμακα. Βλέπω στα νέα κάποια στοιχεία σήμερα στο ρεπορτάζ των συναδέλφων Ιφηγένειας Βυρβιδάκη και Κατερίνας Ρόβα. Η αυτοκτονία δεν είναι μια στιγμή, η στιγμή που κάποιος αυτοκτόνησε, αλλά ένα βίωμα που κάποιος το κουβαλά από τη βρεφική του ηλικία. Μια ευαλωτότητα που την έχει πάρει από τους γονείς του, από τους θείους του, από τους παππούδες του. Δυστυχώς η πολιτεία δεν εφαρμόζει πρόληψη στο θέμα των αυτοκτονιών και για το λόγο αυτό οι αυτοκτονίες και οι αυτοτραυματισμοί συνεχίζουν να αυξάνονται, λέει ο Κυριάκος Κατσαδόρος, που είναι επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και πρόεδρος στην κλίμακα. Και βάζει και τη γενετική παράμετρο, αυτό που κάπως το προσπεράσαμε νωρίτερα στη συζήτηση με την κυρία Κανδαράκη. Επισημαίνει όμως ότι το πρόβλημα είναι η γενετική προϊστορία που κουβαλά κάθε νέο παιδί. Μια προϊστορία, λέει, την οποία πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να την αντιμετωπίσει και το ίδιο και οι γονείς του. Όπως πολλά αυτοάνωσα προϋπάρχουν και κάποια στιγμή εκδηλώνονται, έτσι και οι ψυχικές ασθένειες είναι χρόνιες διαδικασίες που εκδηλώνονται κάποια στιγμή και μάλιστα σε ποσοστό 75% στις ηλικίες από 15 ως 21 ετών. Το ίδιο εξηγεί, συμβαίνει και με τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, γι' αυτό και προτείνει να αναλάβει η πολιτεία συστηματικά γενετική συμβουλευτική στους γονείς για να έχουν επίγνωση της κατάστασης και να μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Το παρατηρητήριο αυτοκτονιών του Κέντρου για την Πρόληψη στην κλίμακα λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας. Προσέξτε όμως για την υποδήλωση του πράγματος. Εκτιμάται βάσει επιστημονικών δεδομένων ότι για κάθε αυτοκτονία πρέπει να προσθέσουμε 20 με 30 απόπειρες εκεί έξω. Δείτε το, δείτε τώρα πώς διαμορφώνεται το τοπίο, πώς αλλάζουν οι αριθμοί. Και επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου, από 12 ως 16% ηλικιών από 14 ως 19 προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Και είναι γνωστό επιστημονικά ότι ένα μέρος αυτού του πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί μελλοντικά σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Καταλαβαίνω ότι κάπως σας μαυρίσαμε την ψυχή, αλλά νομίζω ότι αυτό που συνέβη χθες δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Δεν είναι ένα συμβάν του αστυνομικού δελτίου με το οποίο καταπιανόμαστε, γιατί τα καταλαβαίνουμε όταν έχουμε ένα έγκλημα ή μια επεισοδιακή ληστεία. Εκεί λειτουργεί με άλλο τρόπο, ερεθίζει άλλα αντανακλαστικά του τηλεθεατή, του αναγνώστη ή του ακροατή, με μέτρο κινηματογραφικό σχεδόν. Εδώ είναι κάτι που μας αγγίζει, μας πληγώνει, μας θλίβει, μας σοκάρει όλους. Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι σπουδαίο, γιατί αφορά παιδιά. Αφορά παιδιά. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε για σήμερα. Μείνετε στα παραπολιτικά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που θα μας φτάσει στην κορυφή της ώρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή σοκ στην Ηλιούπολη. Τι οδήγησε τις δύο 17χρονες να βουτήξουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησε η μία κοπέλα. Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. 7 άτομα στο νοσοκομείο. Προγράμματα ΔΥΠΑ. Έρχονται 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για 3.422.190 δικαιούχους. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Διακοπή των δρομολογίων στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Ομόνοια μετά από πτώση άνδρας στις Ράγες. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του. Τα δρομολόγια διεξάγονται στο τμήμα Πειραιάς, Μοναστηράκη και Βικτόρια και Φυσιά και αντίστροφα. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων μετά τη βουτιά στο κοινό δύο 17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η ανήλικη που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τη ζωή της μετά το σχολείο και την κατάθλιψη που ένιωθε. Στο σπίτι της 17χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον. Υποδομές όπως κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ελεγχόμενη είσοδο με card readers αποκτούν τα πανεπιστήμια, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Απέδωσε τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών μεταξύ εντεξουσιαστών και ομάδας ακροαριστερής παράταξης. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθεί ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθεί σύμφωνα με πληροφορίες στη Βουλή τροπολογία που αναδιαμορφώνει το πλαίσιο παραπομπής σε δίκη των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει πως με διαδικασίες εξπρές και εντός τριών μηνών θα παραπέμπονται σε δίκη υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη έχει επαναφέρει σε λειτουργία 30 από τις 33 πυραυλικές θέσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, οι οποίες θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και εκτόξευση πυράβλων μέσω κινητών εκτοξευτών. Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενζέλιο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκες σε παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ' εξακολούθησης και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατασκοπία υπέρ των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στις 9.30 το βράδυ Μπρέση Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 13. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Φουσκίδη έως και τη μία. Η επικαιρότητα αρκετά πλούσια σε όλα τα επίπεδα, με ειδήσεις που δεν είναι ιδιαίτερως ευχάριστες, το ακριβώς αντίθετο. Πλην όμως από επιλογή, θα σταθούμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, όχι γιατί θέλουμε να παραλείψουμε τα όσα έχουν συμβεί με τα δύο κορίτσια και το θάνατο της μίας, απλώς γιατί είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ευαίσθητο που χρήζει τεράστιας προσοχής και για αυτό το θέμα έχετε ήδη ακούσει από το πρωί ειδικούς να μιλούν και να πούμε τι να πούμε, τις συλληπιτήρια στις οικογένειες. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-10-80-880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές που θα ακολουθήσουν. Επειδή είπα ότι θέλω να στείλετε μηνύματα και να τηλεφωνήσετε και για να σπάσουμε λίγο και το βαρύ κλίμα των τελευταίων ωρών, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα που καταδεικνύει στο 100% ότι θέλω να στείλετε μηνύματα και να τηλεφωνήσετε και για να σπάσουμε λίγο και το βαρύ κλίμα των τελευταίων ωρών, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα που καταδεικνύει

0: Στην κυβερνήση με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
1: Μήπως κάνει άνοιγμα.
0: Μία πιάνει
1: προς το
0: Πασόκ, στόμα
1: του.
0: Αυτό
1: Αναστασία.
0: Κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο.
2: Τώρα τι να σχολιάσω. Όπως λέει και το τραγούδι. Να πω ότι ακόμα η χώρα δεν είναι σε προεκλογική περίοδο, επισήμως τουλάχιστον έτσι, ούτε έχουν προκηρυχθεί εκλογές, ούτε ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν, θέλω να πω, την Κυριακή της κάλψης, όταν με το καλό φτάσει η ώρα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα είναι μια κατάσταση που θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ως προς το ποιος ακριβώς θα πει το μεγαλύτερο τσιτάτο για να γίνει viral η κατάσταση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω γενικότερα, επειδή κατά καιρούς λέμε για τις επιθέσεις που γίνονται τις σεξιστικές στις γυναίκες, για το αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν παιδιά, πόσα κιλά είναι, αν βάφουν τα μαλλιά, δεν βάφουν τα μαλλιά, αν κάνουν πλαστικές, αν κάνουν μπότοξ, αν κάνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς, παιδιά, κάτι που δεν θέλετε να κάνουν σε εσάς. Και μην το κάνετε κι εσείς αλλού. Δηλαδή, μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολιτική κριτική να κάνουμε άπειρη. Εδώ με το Θανάση έχουμε πει. Τα εξαμάξει, έχουμε κρίνει θέσεις πολιτικές, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε σε διάλειμμα διαφωνήσει πολύ έντονα, αλλά εμένα η δική μου άποψη είναι ότι σε ό,τι άπτεται σωματότυπου και λοιπόν έτσι συσχετισμών, καλό είναι να μην τα βάζουμε.
3: Και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες,
2: όχι,
3: έτσι, για όλους. Για όλους,
2: για όλους. Για όλους. Σεξουαλικές προτιμήσεις, προσωπική ζωή του καθενός και τέτοιου τύπου σχόλια για μένα δείχνουν ότι όταν ασχολείσαι με αυτά, έχεις έλλειψη επιχειρημάτων σε άλλα επίπεδα.
3: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάνεις υπερβολές στην καθημερινότητά σου. Όταν θέλεις να επικρίνεις τον άλλον μέσω αυτής της κατάστασης που είπες, αυτό είναι κατακριτέο, ναι. Και θα πρέπει να είναι κατακριτέο και πριν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά
2: αυτό.
3: Στο διάλογο.
2: Λέω απλώς ότι επειδή.
3: Αλλά μην φτάσουμε και σε άκρα,
2: δηλαδή. Λέω ότι επειδή κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για άντρες που έχουν πει για γυναίκες, το ίδιο λέω για γυναίκες που μπορεί να πούν για άντρες, δεν το λέω μόνο για τον Τζίπρα τώρα. Το λέω για αυτά που έχουν ακουστεί στο παρελθόν για το κανό του Γιώργου, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτού του τύπου τα σχόλια να λείπουν. Τώρα, στις παρέες σας μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν έχετε ένα δημόσιο βήμα και σας βλέπει κόσμο στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, καλό είναι 2-3 φορές να σκεφτόμαστε περισσότερο. Ξαναλέω, στις παρέες μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.

0: Βέβαια και πάλι το να κάνεις, επαναλαμβάνω, να μην φτάνουμε σε υπερβολές.
1: Όχι,
0: ένα
1: Θανάση,
0: σχόλιο.
1: Όχι, Θανάση, ναι. Δεν είναι θέμα υπερβολή. Δεν θα μετρήσουμε.
0: Δεν μου τον Άδωνη δεν το περάσα και είναι 14 ναι, και αυτό το
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν θα μετρήσουμε.
0: Πώς αντιμετώπισε ο Άδωνης. Και όχι ότι ο Τσίπρας είπε τίποτα ο άνθρωπος, προς Θεού, έτσι. Το αντίθετο. Αλλά σου λέω.
1: Κατά τη δική μου γνώμη,
0: ναι,
1: δεν θα
0: έχεις,
1: μετρήσω εάν το σχόλιο που σου κάνει ο άλλος ναι. είναι για το αν μια τρίχα είναι λευκή, αν είναι όλα τα μαλλιά σου λευκά. Δεν θα μετρήσω το αν θα σου πει, α, δεν είσαι λίγο ψηλός, είσαι λίγο κοντός. Δεν είναι τύπου κριτική αυτή για να μπορέσεις να αντιπαρατεθείς πολιτικά. Πες ό,τι άλλο καταλαβαίνεις, αλλά τέτοιου τύπου σχόλια είναι ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι, παιδιά. Εντελώς ό,τι να είναι. Τα βλέπω στο Twitter και σε λογαριασμούς που είναι τρολ και που επί της ουσίας σχολιάζουν και κρύβονται, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Είχε ημέρα.
0: Από τα καινούργια μαλλιά, σε καινούργιο τι θα πάμε.
1: Θα πούμε, θα
0: παλιά,
1: πάμε στα πιο σοβαρά.
0: ναι.
1: Έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή κατά καιρού συζητάμε για το κόστος ζωής, τα δυσθεώρητα ύψη ακρίβειας, σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, είπε ότι το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Δεν είναι μόνο δικό μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι πανευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτό είναι οκ, okay, νομίζω μια κοινή παραδοχή.
0: Και τα ενοίκια, παιδιά, επειδή το συζητούσαμε με τη Στέλλα και επειδή έκανα μια μίνι αναζήτηση, είναι αντιστοίχως ακριβά και στην Ευρώπη. Αυτό που διαφέρει βεβαίως είναι η σύγκριση των μισθών και των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το

0: Νίκιο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ωστόσο ότι τα ενίκια και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλά, παιδιά.
1: Η είδηση πάντως που έδωσε στη συζήτηση που έγινε από τους Financial Times είναι ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση, το ακούμε και από ενεργειακούς επιθεωρητές, οι τιμές στο ρεύμα είναι λελογισμένες. Και είπε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Αυτό προφανώς στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που μένεται. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είπε ότι το μόνο πράγμα που σκέφτεται ως προς την ιστορία με το Ιράν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα προφανώς. Έχει, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι Τζινπινγκ. Και έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει και μια περίεργη ιστορία τώρα με το Ισραήλ. Εκεί πέρα λίγο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συντονισμένοι απόλυτα. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι, λέει, το οποίο τον απασχολεί. Για να ξέρουμε λίγο και τι γίνεται ευρύτερα, ας πούμε,
0: στη ζωή αυτή γενικά.
1: Στην παγκόσμια σφαίρα.
0: Στη διεθνή πολιτική σκηνή που λέγανε και πάλι οι δημοσιογράφοι.
1: Ακριβώς. Τώρα, στα υπόλοιπα, πολύ ψηλά, αυτό που σας είχαμε πει χθες με το Θανάση, οι εικόνες αυτές που είδαμε στα πανεπιστήμια ανάμεσα στην παράταξη των ΕΑΚ και στους αντιεξουσιαστές. Το λέμε γιατί σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές σε αυτό το φόντο της σύγκρουσης, των απαράδεκτων εικόνων βασικά που έλαβαν χώρα χθες και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γιατί υπήρξε κόσμος που τραυματίστηκε από αυτό με κακώσεις, κατάγματα και ούτω καθεξής. Αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, όσοι προσήχθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Εκεί
0: ναι,
1: πέρα.
0: Αυτοί που προσήχθησαν ωστόσο, από ό,τι αντιλήφθηκα και είδα λίγο εγώ το πρωί, ήταν αυτοί που φάγανε το ξύλο. Τα μέλη των ΕΑΚ δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτό.
0: Οι αντιεξουσιαστές έριξαν το ξύλο και έφυγαν και αναζητούνται.
1: Σε μία άλλη εποχή με κυβέρνηση Τσίπρα θα λέγαμε ότι κλείνει το μάτι στους μπαχαλάκηδες. Σε μία τέτοια εποχή λέμε ότι είναι άλλη μια επιτυχία.
0: Σε μία κυβέρνηση
1: του
0: Τσίπρα.
1: Του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να
0: επειδή κυβέρνηση Τσίπρα θα τσακωθούμε μια και το πει. Επειδή κυβέρνηση Τσίπρα τον αμπία αστυνομία στα πανεπιστήμια έκανε την τζίζα. Θα καταλύεται το πολίτευμα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οπότε μην το συζητάς. Επί διακυβέρνηση Τσίπρα υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια τα πάντα που μπορείς να βρεις. Από μαύρη αγορά μέχρι άσπρη αγορά, από ναρκωτικά μέχρι μπύρες.
1: Γιατί
0: τώρα δεν υπάρχουν.
1: Έχουν γίνει κολέγια.
0: Όχι, αλλά τώρα. Ρε παιδί μου, υπήρξαν όμως επεμβάσεις προκειμένου να παταχθεί η εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το αν είναι επιτυχής ή μη επιτυχής η επιχειρήση, το κρίνουμε. Δηλαδή, η προθεσινή, από τη στιγμή που αυτοί που μπήκανε μέσα και ρίξαν το ξύλο φύγανε, ήταν ανεπιτυχής επιχείρηση.
1: Με την πανεπιστημία, αλλά όχι, τι έγινε.
0: Αλλά τότε εκ προημίου συζητούσαμε ότι θα καταλύεται το πολίτευμα που έπαιρναν οι υπουργοί τηλέφωνο τους φυλακισμένους και τους λέγανε τι καταθέσεις να δώσουν από το αν θα έμπαινε η αστυνομία στα πανεπιστήμια.
1: Με την πανεπιστημία και η αστυνομία, τι έγινε.
0: Είναι σαν αυτό που συζητάμε για θεσμικότητα, αν έχουμε τις υποκλοπές.
1: Με την πανεπιστημία και η αστυνομία, όλα καλά.
0: Για να σε πάω και στο σήμερα.
1: Μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε και το 2010.
0: Όχι,
1: με την πανεπιστημία και η αστυνομία, όλα καλά. Που ήταν από τις προεκλογικές σημαίες, Μητσοτάκη, ότι θα μπει η πανεπιστημία και η αστυνομία και θα καθαρίσει όλα.
0: Αυτό απέτυχε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Όχι, δεν έγινε. Όχι, απέτυχε.
1: Ναι, σωστό, δεν έγινε. Που σημαίνει ότι απέτυχε εκ προημίου. Για να τα λέμε, να το όνομά τους.
0: Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία που μου στέλνουν και οι φίλοι μας από την Κρήτη.
1: Παιδιά, μπορείτε να βγείτε και στο τηλέφωνο αν θέλετε.
0: Να βγούνε.
1: Βοηθήσετε κι άλλο, έτσι, να πάρει τη βοήθεια του
0: κοινού. Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία.
1: Εντάξει, τώρα που έχει έρθει ο Μητσοτάκης, έχει μειώσει 30 φόρους. Τι να λέμε για τον Τσίπρα. Τσίπρας πάει, κρίθηκε.
0: Όχι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Για τη φορολογία την
0: τότε θα καταλύεται το πολίτευμα. Ενώ κάνανε άλλοι άλλα κι άλλα τα θεσμικά.
1: Τι σχέση έχει η φορολογία με την πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Και το ξεπέρασε κιόλα.
1: Το ξεπέρασε.
0: Γιατί εγώ τα βλέπω. Ποσφαιρικά τα πράγματα, σου λέω είναι σαν, είναι σαν τώρα που μιλάμε θεσμικότητα.
1: Εγώ τα βλέπω μονοπλευρά.
0: Όχι, ρε, αλλά σου λέω ότι σαν τώρα που συζητάμε για θεσμικότητα, ενώ έχουμε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Κατάλαβες. Τέτοια θεσμικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, καταρχάς να προαναγγείλουμε ότι έχουμε μία συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα πούμε για την καθημερινότητα στην Αθήνα, θα πούμε και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Και για να σας προλάβουμε ενδεχομένως, επειδή μπορεί κάποιοι να πείτε γιατί έχετε τον Μπακογιάννη και όχι τον κύριο Χαριδούκα, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Χαριδούκα, δηλαδή δεν έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο. Προφανώς τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε πιθανότατα εδώ στο σταθμό. Οπότε το λέω για να. Λέω για να μην πείτε ότι για κάποιο λόγο, ας πούμε, επιλέξαμε Μπακογιάννη και όχι Δούκα, γιατί ο Δήμαρχος είναι ο Δούκας. Θέλω επίσης πριν πάμε σε διάλειμμα να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον Ακύλα. Το έχουμε.
0: Το έχουμε, μια χαρά ήταν.
1: Πες μια κουβέντα για το παιδί.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Ναι, να μην γκρινιάζετε.
0: Όχι, ωραίο ήταν.
1: Αυτό λέω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία του. Χαρούμενη.
0: Δεν σου φάνηκε λίγο πολύ, ρε παιδί μου, ότι οι εικόνες εναλλάσσονταν έτσι.
1: Τι να μου φανεί πολύ. Όποιον και να στείλουμε εκεί τον κράζουμε. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, τον κράζουμε.
0: Ένα κερδίσει το παιδί.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε ένα βράδυ, να δούμε έναν ωραίο διαγωνισμό. Χαρά, μουσική, ωραίες εικόνες. Φωκάς Ευαγγελινός, τρομερή χορογραφία, σκηνοθεσία πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε και αυτό με τη, πώς το λένε, με τη λύρα.
0: Ναι, μακάρι να πάει το παιδί σαν την Έλενα Παπαρίζου, σαν το Σάκη του Ρουόφ.
1: Ακριβώς. Γιατί, συγγνώμη, και η τρίτη θέση μια χαρά ήταν.
0: Ήταν τότε μια είχαμε και τον κύριο Μπακογιάννη, που ήταν η κυρία Μπακογιάννη δήμαρχος Αθήνας, και έλεγε ο Ηλίας ο Ψινάκης, του λέγανε θα με πάρεις και εμένα στο Πατριαρχείο, γιατί ήταν στην Κωνσταντινούπολη ο διαγωνισμός με την Μπακογιάννη. Και λέει, άμα σε πάρω εσένα, θα βγει ο παλαιολόγος να μας κυνηγάει και τους δυο, έλεγε στο Λάκη Λαζόπουλο. Σε ένα σκετσάκι ωραίο.
1: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις.
0: Όλα τα κάνεις, λέει, για την Μπακογιάννη, για μένα δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όλα, θα συζητήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά. Έχετε αρχίσει και στέλνετε ήδη μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αλτάμπουρα να πούμε. Γιατί τους βαφτίζεται αντιεξουσιαστές, λέει ο Θεοναγόρας. Σας το είπαν οι ίδιοι. Τώρα, παιδιά, αυτή η συζήτηση μην την ανοίξουμε τώρα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Φύγαμε για διάλειμμα.
0: Εσύ που είσαι και ο Κουκουένα, ξέρεις, στα πανεπιστήμια, με τους αντιεξουσιαστές, πρώτοι Κουκουέδες τσακώνονταν τότε επί φοιτητικών εκλογών καλών.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
7: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική
9: Ελληνική Αυτοδιοίκηση έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Αττικά Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
18: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
17: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κανονικά θα έπρεπε ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης να κάνει το σχόλιο για το τραγούδι.
1: Ναι, Ελένη Δήμου. Κομματάρα, βεβαίως. Κομματάρα εκεί στα τέλη του 80 βγήκε αυτό το κομμάτι. Και έπαιξε. Έπαιξε, ξέρεις, ήταν το τραγούδι της εισόδου ενός επεισοδίου των απαράδεκτων κορυφαίων με τα γενέθλια του Γιάννη Πέζου.
0: Γιατί δεν υπάρχει εκπομπή που να μην εστιάσει στους απαράδεκτους.
1: Ξέρεις ποιος έκανε μουσική επιμέλεια για αυτά τα τόσο πετυχημένα τραγούδια τότε στο σύριαλ αυτό?
0: Ο Πλάς Μπονάτσος.
1: Ο Νίκος Μουρατίδης.
0: Α, ο Νίκος Μουρατίδης. Να, εντάξει, okay. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης εδώ, όπως υποσχεθήκαμε πριν τις διαφημίσεις. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας που ανταποκριθήκατε. Γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι όλες οι προσκλήσεις θα τύχουν αποδοχής. Γενικά στη ζωή το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δείχνεται το τελευταίο διάστημα αρκετή ζωηράδα, σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι κυκλοφορείτε στους δρόμους, έχουμε δει αρκετές συνεντεύξεις. Υπό αυτή την έννοια τη λέω τη ζωηράδα. Μιλάτε για τα θέματα της Αθήνας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Κατά τη γνώμη σας, γίνονται όλα λάθος αυτή την πόλη? Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται σωστά?
2: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να πω το εξής. Από την πρώτη μέρα, εγώ κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, από την επόμενη των εκλογών του 2023, με το που μπήκαμε στη Νέα Δημοτική Θητεία, εγώ τι κάνω? Αυτό που πιστεύω μου ζήτησαν οι Αθηναίοι. Να κάνω αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η υποχρέωσή μου, αυτή είναι η δέσμευση που έχω αναλάβει. Είμαστε η μεγαλύτερη παράταξη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε ρίζες στις γειτονιές, είμαστε η παράταξη του 41%, μια παράταξη που την ξέρει καλά την πόλη και την πονάει την πόλη αντικειμενικά. Είμαστε η παράταξη που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει χάσει κανένα συλλογικό όργανο. Mm-hmm. Μπορεί ο δήμαρχος να λείπει, μπορεί οι αντιδήμαρχοι να λείπουν. Εμείς όμως είμαστε πάντοτε εκεί. Και είμαστε και η παράταξη η οποία περπατάει στις γειτονιές. Mm-hmm. Από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και σήμερα. Το κάνω και δεν το κάνω για να το λέω ή για να το δείχνω, ούτε το κάνω για να μιλάω, το κάνω για να ακούω. Γιατί η λογική μου δεν είναι να κουνάω το δάχτυλο, είναι να δίνω το χέρι.
0: Από αυτά που ακούτε λοιπόν, αν σας ζητούσα να αξιολογήσετε, μάλλον σας το ζητώ να αξιολογήσετε τα 2-3 πιο σημαντικά προβλήματα που σας λένε οι πολίτες.
2: Να εξηγήσω λοιπόν και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε η φωνή των Αθηναίων στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα έχουμε συστήσει και ένα παρατηρητήριο καθημερινότητας. Ναι. Όπου δεχόμαστε από όλη την πόλη email, τηλέφωνα. Ή μας τα λένε στον δρόμο για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή τη λακκούβα σε αυτή την οδό, σε αυτόν τον αριθμό. Mm-hmm. Δεν μιλάμε γενικά για αφηρημένα, γιατί αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και εισπράττουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εγκατάλειψη.
0: Συνολικά
2: μια
0: λέτε τώρα.
2: Μια Αθήνα η οποία είναι ακέφαλη, μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη. Και δεν νομίζω σας λέει κάτι τώρα καινούργιο αυτό, δεν σας λέω κάτι που σας εκπλήσω, γιατί στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μια λογική. Μια λογική που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Mm-hmm. Ότι η Αθήνα δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
0: Είναι δηλαδή...
2: Η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη με μια καθημερινότητα σε κρίση που. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να κάνει μαγικά,
0: δηλαδή,
2: αλλά μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά.
1: Και είναι και ένα, και είναι και ένα άλλο ερώτημα.
0: Συγγνώμη. Είναι δηλαδή κατά τη γνώμη σας ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα η ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
2: Όταν λέτε
0: ένας βατήρας για την πολιτική σκηνή, τη μεγάλη πολιτική σκηνή η Αθήνα.
2: Κατά
0: η
2: τη γνώμη του, όχι κατά τη γνώμη μου.
0: Εσείς θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε.
2: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο. Που ένα δήμαρχο που με το που εξελέγει μετά από 6 μήνες ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν
1: πρέπει είχε γίνει και επί Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι μπράβο, ήταν ένας βατήρας. Επειδή ήταν κορυφαία στελέχη αυτά τα οποία αυτό... είχαν αναλάβει το Δήμο της Αθήνας και από την παράταξή σας, έτσι, στη συνέχεια ακολούθησαν την πορεία τους.
2: Αυτό λοιπόν, δεν θέλω να πω είναι... το εξής. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι Δούκας Μπακογιάννης, Μπακογιάννης Δούκας. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα. Το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων. Υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει
0: γιατί
2: αντίθετο.
0: Το λέτε αυτό?
2: Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη. Έχουμε δει τέτοια πετυχημένα παραδείγματα δημάρχων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και πολλές φορές τα αναφέρουμε. Γιατί όχι και στην πρωτεύουσα.
0: Δηλαδή, τι είναι part time δήμαρχος? ο κύριος Ντούγκας. Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full time δήμαρχο. Τι είναι, part time και ασχολείται με το Πασόκ, αυτό λέμε.
2: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, σα ρωτάω.
2: Εγώ θα σα δώσω λοιπόν ένα πρακτικό παράδειγμα. Γιατί αρκετά τα είπαμε γενικά και αφηρημένα, να μιλήσουμε πρακτικά. Πατίνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πατίνια. Το έχουμε μέσα στην πόλη. Πρώτη φορά εμείς το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο του 2025. Εκεί είπαμε, παιδιά, έχουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο.
1: Είναι θέμα μόνο δημοτική
2: εκπαίδευση. Τον Απρίλιο. Θα σα απαντήσω.
1: Όχι. Τον είναι Απρίλιο. Θέμα και κυβέρνηση.
2: Είναι και. Αλλά εγώ τώρα δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το Δήμο.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Απρίλιο του 2025, ο Δήμαρχος ανακοινώνει, μην ανησυχείτε, τόλης έχω σχέδιο. Έχουμε φτάσει εσείως Μάιο του 2026. Όλα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο να εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν κανόνες, είμαστε η πόλη, το τι να είναι. Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονίκη επίσης ανακοίνωσε ότι θα το αντιμετωπίσει τον Απρίλιο του 2025 και μέχρι τον Αύγουστο του 2025 το έχει τελειώσει.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει,
2: λοιπόν, αν πάρτε λοιπόν δύο παραδείγματα. Και οι δύο δήμαρχοι, να μην παρεξηγηθώ ότι κάνω κομματική κριτική, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα δήμαρχο στην Αθήνα, ένα δήμο, που μας λέει εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα λύσει ένα θέμα και δεν το λύνει και το μόνο που κάνει είναι βιντεάκια. Και έχουμε έναν άλλο δήμαρχο, ο οποίος το λέει, το κάνει και προχωράει.
0: Εσείς τώρα λέτε για τη χωροθέτηση των πατινιών, γιατί το υπόλοιπο, όπως σας είπα, Θανάση,
2: το ζήτημα είναι το εξής.
0: Συναρμόδιων Υπουργείων.
2: Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό προφανώς είναι θέμα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, το πού θα χωροθετούνται τα πατίνια, αν θα κινούνται στα πεζοδρόμια ή στους πεζόδρομους, πού θα τα αφήνει ο καθένας και αν μπορεί να τα αφήνει ελεύθερα, αν θα υπάρχουν πρόστιμα, αν, όλα αυτά είναι ζητήματα του Δήμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να κάνει μόνο τα χατήρια των εταιριών.
1: Ερώτηση τώρα, πριν πάμε στα ειδικότερα ζητήματα για την Αθήνα, πάμε στο γενικό πλαίσιο, αυτό που συζητούσατε νωρίτερα και με τη Στέλλα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι η Αθήνα έχει προβλήματα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι ο Δήμαρχος παρουσιάζει κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείρισή του σε βασικά μέτωπα της καθημερινότητας. Θα σας πει βεβαίως και από την άλλη ότι και εσείς διοικήσατε το Δήμο 4 χρόνια. Είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε, αλλά πώς λένε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μα κυβέρνησε, γιατί κάνει τον ανήξερο. Θα σας πει και κάποιος τα προβλήματα αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Είναι μόνο στη διάρκεια της Δημαρχίας Δούκα ή υπήρχαν και επί ημών, αλλά δεν καταφέρατε να δώσετε λύση.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν ευθέως δύο πράγματα. Πρώτον, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι Αθηναίοι, το λένε οι Αθηναίες. Οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μία πλατφόρμα που ζήτησε από δημότες όλη την Ελλάδα να αναφέρουν ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν στις γειτονιές τους, στους δήμους τους. Σε πουθενά σε αυτή την πλατφόρμα, ο Δήμος Αθηναίων, η πρωτεύουσα, δεν ήταν σε 100 πρώτες θέσεις. Χιλιάδες πολίτες αναφέρανε χιλιάδες ζητήματα.
0: Από φωτισμό, καθαριότητα,
2: βεβαίως.
0: Δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Άρα, έχουμε λοιπόν μία κατάσταση που είναι πολύ χειρότερη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε μια αδιαφορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τώρα, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Γιατί πολύ σωστά εσείς λέτε, γιατί και εσύ εκεί δεν ήσουν. Εγώ κάνω την αντιπολίτευση που θα ήθελα να μου κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Μιλώ πρακτικά, μιλώ επικοδομητικά και θετικά. Δεν ζητάω μαγικά. Ούτε υπόσχομαι λαγούς με πεταχύλια, ούτε κάνω εξαγγελίες τρομερές. Λέω απλά πράγματα που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, καθαριότητα. Δεν μιλάω γενικά και λέω η Αθήνα θα έπρεπε να είναι πιο καθαρή. Λέω το εξής. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πιο καθαρή, γιατί την είχαμε πιο καθαρή. Πάμε όμως τώρα να δούμε πρακτικά τι μπορούμε να την κάνουμε για να την ξαναέχουμε πιο καθαρή. Παραδείγματα. Η Αθήνα δεν θέλει μόνο να διέσει τον κάδο, θέλει νερό, θέλει σαπούνι. Πρέπει να πλένει την πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο? Παράδειγμα, είχαμε αγοράσει ειδικά μηχανήματα για τον δοκαθαρισμό. Μπορεί να τα είχατε δει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Συναντώνται και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι πολύ καλά και κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα.
1: Δεν λειτουργούν σήμερα.
2: Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Άλλο παράδειγμα, είχαμε αγοράσει για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, 7 είναι τα δημοτικά διαμέρισματα, ένα μηχάνημα για anti-graffiti. Αυτό γιατί δεν δουλεύει?
0: Απαντήσεις έχετε πάρει σε αυτά? Α, σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
2: Προφανώς τα λέμε. Να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε αυτή τη στιγμή αγοράσει. Εγώ μιλάω πολύ πρακτικά τώρα. Είχαμε αγοράσει ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Ναι, γιατί χρειαζόμαστε και ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Γιατί όταν περπατάς στην πλατεία Συντάγματος, όλα αυτά τα μαύρα στίγματα πάνω στην πλατεία δεν βγαίνουν αλλιώς. Αυτό το μηχάνημα δεν βγαίνει έξω. Και έχεις εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν τρεομερή προσπάθεια, πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Περισσότεροι άνθρωποι έχει σήμερα ο Δήμος από ό,τι είχαμε εμείς για την καθαριότητα. Τα ίδια χρήματα, δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον. Ο Δήμος θέλει τρία πράγματα. Θέλει χρόνο, θέλει σχέδιο και θέλει δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει να αφιερώσει και τα τρία.
1: Αυτά γιατί δεν πάμε πουθενά. Με δεδομένο ότι, όπως είπατε κι εσείς, το συγκεκριμένο υλικό, το τεχνικό υλικό, το είχατε προμηθευτεί, το είχε προμηθευτεί ο Δήμος επιμερών σας. Για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείτε, σας έχει δέσει ο Δήμαρχος μια σαφή απάντηση σε αυτό? Για λόγους οικονομίας, για λόγους διαχείρισης.
2: Είπατε ότι το προσκαλέσατε. Κάντε μου τη χάρη, όχι σε μένα δηλαδή, κάντε τη χάρη στους Αθηναίους να τον ρωτήσετε πολύ πρακτικά ή να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κοινωνικές δομές. Είχαμε δημιουργήσει το Πολυδύναμο Κέντρο για τους Αστέγους. Μια δομή πρώτη που είχε έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας είχε πει μπράβο, τι ωραία. Ήρθε ο συνήγορος του πολίτη πριν ένα χρόνο και είπε κλείστε το, γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Υπό την έννοια ότι έχει αφαιθεί στο έλεος.
2: Γιατί έχει αφαιθεί στο έλεος. Ή να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε τον Ξενώνα για τις κακοποιημένες γυναίκες, που μάλιστα τον είχαμε μεταφέρει σε ένα νέο σύγχρονο χώρο. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ολόκληρο που τον είχαμε κλείσει. Προσέξτε, είχαμε κλείσει τον Ξενώνα. Λες και μια γυναίκα δεν τρώει ξύλο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία όλα όμως συγκλίνουν στο ίδιο πράγμα. Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν που είμαστε σήμερα μόνο. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να κρατήσουμε την πόλη όρθια. Και αυτό είναι που εμένα με νοιάζει και αυτό είναι η δική
0: μου. Πριν μας πείτε αυτό, κάτι θετικό που να έχει κάνει ο Δούκας έχετε βρει? Γιατί μπορεί τώρα να μας ακούει ο κόσμος και να λέει: παιδιά, τώρα εδώ πέρα μόνο τα αρνητικά. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει και κάτι που να είναι θετικό.
2: Προχωράει με τη διπλή ανάπλαση. Συνεχίζει το έργο της διπλής ανάπλασης. Με καθυστερήσεις.
1: Μιας και το αναφέρατε.
2: Με καθυστερήσεις. Με καθυστερήσεις. Αλλά συνεχίζει. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Και το στηρίζω με όλες τις δυνάμεις. Ακούστε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια διαφορά την κεντρική πολιτική.
1: Σας λένε ότι αναδεικνύεται ζητήματα τα οποία επί της ουσίας δημιουργούν κολλήματα στην πρόθεση του έργου, την ομαλή. Την έχετε ακούσει την κριτική αυτή από ορισμένους κύκλους. Ότι τα ζητήματα τα οποία θέτετε εσείς
0: για
1: την διπλή ανάπλαση, για το βοτανικό, επί της ουσίας καθυστερούν το έργο. Εσείς τι λέτε?
2: Κάτι λαθήκαμε. Ακούστε, αυτό το έργο είναι το δικό μου παιδί. Το 2019 εγώ το βρήκα νεκρό και το ανέστησα με πάρα πολύ κόπο. Προχώρησα με τις συμβάσεις, εξασφάλισα τα χρήματα, δημοπράτησα τα έργα, συμβασιοποίησα τα έργα, ξεκίνησα τις εργασίες στα έργα. Αν ένας άνθρωπος θέλει να γίνει αυτό το έργο, και όχι μόνο επειδή είμαι Παναθηναϊκός, είμαι εγώ. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς αυτό το οποίο εγώ κάνω, θεωρώ που είναι υποχρέωσή μου, είναι επειδή ακριβώς θέλω να γίνει το έργο, όταν βλέπω αδυναμίες, ήρεμα και ευγενικά, τις αναδεικνύω για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή οφείλω να το κάνω. Γιατί αύριο το πρωί, όταν βγω έξω στην πόλη, κάποιος θα γυρίσει, θα μου πει: εσύ, αγόρι μου, γιατί δεν τα έλεγες? Όχι λοιπόν. Τα έλεγα και θα συνεχίσω να τα λέω.
1: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να γίνει τι πάρκινγκ, κατά τη γνώμη σας, εκεί πέρα που είναι τώρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το σημερινό, και στην περιοχή μου, επειδή τυχαίνει και ζω εκεί κοντά.
2: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπό την έννοια ότι υπάρχει μετρό, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει πού να αφήσει το αυτοκίνητό του.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο. Γιατί το λέμε διπλή ανάπλαση? Γιατί έχει από τη μία το βοτανικό, που είναι το γήπεδο, το πάρκο και τα έργα, και από την άλλη ο χώρος ο ελεύθερος που διαμορφώνεται όταν γκρεμιστεί η λεωφόρος, που από κάτω θα έχει υπόγειο πάρκινγκ. Απέναντι έχουμε και τα προσφυγικά.
0: Ναι. Τα οποία δεν είναι όμως δική σας. Καλά,
2: δεν είναι η δουλειά του Δήμου, αλλά είναι εντός του Δήμου, άρα ο Δήμος έχει άποψη και έχει υποχρέωση να έχει άποψη, που τώρα επιτέλους η Περιφέρεια Αττικής προχωράει.
1: Είναι στην περιφέρεια, στη δικαιοδοσία της περιφέρειας
2: προσφυγικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ζήτημα για την Αθήνα, εσύ που είσαι και επίτιμη δημότησα.
0: Θα προκύψει και στη πορεία.
1: Τώρα, σας ακούω να μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο. Πράγματι, είστε από τους δημάρχους εκείνους που μπορεί να έχασαν τη δημαρχία, αλλά συνέχισαν να δίνουν το παρόν στα δημοτικά συμβούλια και να ασχολούνται με τα ζητήματα της πόλης. Το λέω γιατί δεν είναι συχνό το φαινόμενο. Το αντίθετο, μάλιστα. Αντιλαμβάνουμε με όλα αυτά που μας λέτε και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την καθημερινότητά σας έναντι της Αθήνας, ότι το έχετε πάρει απόφαση να διεκδικήσετε εκ νέου τη Δημαρχία.
2: Να αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Άλλο, είναι υποχρέωσή σας, δεν το συζητάμε. Είναι υποχρέωσή σας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εγώ δεν έχω μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αλλημονό μου. Έτσι, δεν το άντεχα κιόλας, δεν το ήθελα.
1: Έχουμε και καιρό.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε 2,5 χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Εγώ τι θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή και εμείς, μάλλον για να είμαι πιο σωστό, εμείς, γιατί είμαστε μια παράταξη. Τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να είμαστε επικοδομητικοί, να είμαστε θετικοί και να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν μπαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπαίνουμε μόνο και μόνο για να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν έχει κανένα νόημα. Μπαίνουμε για να πείσουμε. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Μας ήρθε πριν κάποιους μήνες το εξής θέμα. Να κλείσουμε το τρίτο νοικοταφείο. Γιατί είχε κάποια προβλήματα στο τρίτο νοικοταφείο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς το ακούσαμε, αρχίσαμε να πηδάμε πάνω κάτω στις καρέκλες μας και να λέμε ότι παιδιά δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα από τα τρία νεκροταφεία της πόλης. Δεν λυπάμαι που το συζητάω, είναι μακάβριο.
0: Όχι, αλλά είναι πραγματικότητα. Μας,
2: δεν αντέχει η πόλη να κλείσει ένα νεκροταφείο.
1: Σας το ρωτώ, γιατί και... η μεγάλη δήμη υπόλοιπη αναζητούν. Η Γλυφάδα, για παράδειγμα, τεράστιο πρόβλημα λύθηκε πριν από μερικά χρόνια.
2: Θεωρούσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς.
1: Okay.
2: Και με την επιμονή μας καταφέραμε να πείσουμε να μην γίνει αυτό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Άρα στο ερώτημα, έχουμε... Βουλή, Δημαρχείο, δεν
2: έχουμε...
1: μας
2: έχει. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε μία
0: σε
2: δομή.
0: Σε επίγραφο δίλημα, πάλι.
2: Μισό λεπτάκι. Εγώ θέλω να μιλώ, γιατί ναι, ξέρετε, ναι, ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή έχει τα δικά του προβλήματα.
1: Το
2: δεν το νοιάζουν τα δικά μου προβλήματα.
1: Όχι. Λοιπόν, όλα μας
2: να τα πούμε λοιπόν. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία δομή, η οποία είναι μία δομή πρότυπο που είχαμε κάνει με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Τι ήταν, ήταν στην πραγματικότητα ένα detox που ένας άνθρωπος που ήταν στο δρόμο και δεν είχε καμία ελπίδα μπορούσαμε να τον πείσουμε να έρθει να ξανακερδίσει τη ζωή του. Και πραγματικά είχαν σωθεί δεκάδες ζωές. Αυτή η δομή ήταν πρωτοβουλία του Δήμου που την έτρεχε ο Δήμος. Και ετοιμάζονται τώρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας το φέρουν και να μας πούνε ότι α, ο Δήμος την αφήνει, την εγκαταλείπει, αποσύρεται από τη μάχη κατά της εξάρτησης, ας τα κάνει το κεντρικό κράτος, ας την πάρει το κεντρικό κράτος και ας κόψει το λαιμό του. Προφανώς εγώ εκεί θα ανέβω στα κεραμίδια και θα βγω απέναντι και θα πω ότι δεν μπορεί όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα με την εξάρτηση μέσα στην πόλη. Όταν έχεις χρήστες οι οποίοι επιβαρύνουν τις γειτονιές.
1: Που πράγματι έχει επανέλθει το
2: πρόβλημα. Εσύ ως Δήμος να λες, α, όχι, εγώ είμαι παρατηρητής, θα κάθομαι στην εξέδρα, θα πίνω κοκακόλα και θα δείχνω το κεντρικό κράτος με το δάχτυλο. Κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όποιο και να είναι το κράτος, όποιο και να είναι η κυβέρνηση, όποιο και να είναι δήμαρχος.
0: Να πω κάτι. Με την εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα, αν αύριο σας δίνονταν δυνατότητα να επιστρέψετε λοιπόν στη Δημαρχία, τι ήταν αυτό που θα διορθώνατε. Σε αυτούς τους στόχους που είχατε βάλει και το προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων για τα μεγάλα έργα, τι είναι αυτό που θα το χειριζόσασταν διαφορετικά.
2: Θα ξεχνούσα τα μεγάλα έργα.
0: Πέρα από την καθημερινότητα. Αυτό
2: θα ξεχνούσα τα μεγάλα
0: θα
2: έργα.
0: Θα κάνατε focus μόνο στα.
2: Τα πολλά μικρά που κάνουν τα μεγάλα. Τα μεγάλα για μένα τελείωσαν. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Είναι το σχολείο, είναι ο παιδικός σταθμός, είναι η λέσχη φιλίας. Είναι όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν και ορίζουν τη δικιά μας ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Άλλωστε, γίνανε πολλά μεγάλα έργα στην προηγούμενη θητεία μέσα στο κέντρο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα έργα. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι είναι έργα τα οποία πήγαν την Αθήνα μπροστά, ότι αλλάξαν την Αθήνα προς το καλύτερο. Όμως, ο Δήμος Αθηναίων δεν λέγεται Δήμος Αθήνας, λέγεται Δήμος Αθηναίων γιατί είναι των ανθρώπων. Και στους ανθρώπους θα πρέπει να εστιάσουμε.
0: Να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί τώρα μου ήρθε. Σε αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος ότι έχουμε ζήτημα με τον υπερτουρισμό στην Αθήνα, ενστερνίζεστε αυτή την άποψη, ότι έχουμε τόσους πολλούς τουρίστες που έχουμε υπερτουρισμό στην πρωτεύουσα.
2: Αναρωτιέμαι πώς προκύπτει αυτό. Όντως, έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Ας κάνουμε όμως μια σύγκριση. Της Αθήνας, ας πούμε, με ποια πόλη θέλετε.
0: Τη Βαρκελόνη. Ναι.
2: Τη Βαρκελόνη.
0: Ξέρω, τυχαία το λέω, γιατί μου είπαν κάτι τέτοιο προάλλες ότι γινόταν
2: πραγματικά χαμός. Γίνεται χαμός. Ναι. Έχει αναλογικά πολλαπλάσιους τουρίστες σε σχέση με τον πληθυσμό ως προς την Αθήνα. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τα μεγέθη δεν βγαίνουν. Το πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι ο υπερτουρισμός. Το πρόβλημα της Αθήνας είναι ότι ο Δήμος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ο τουρισμός είναι μια ένεση οικονομική στην Αθήνα. Η λογική, γιατί τα ακούω και αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο ενίοτε, ότι πρέπει να διώχνουν τους τουρίστες, ότι πρέπει να τους λέμε να γυρίσουν σπίτια τους, εμένα τουλάχιστον με βρίσκει αντίθετο. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αντί να βρίσκουμε δικαιολογίες, προφάσεις και αφορμές, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Παράδειγμα, μιλάω πάλι με παράδειγμα. Τουριστικά λεωφορεία. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην
0: καλά,
2: πόλη.
0: Καλά, βέβαια και επί ειδικών σας ημερών δεν ήταν και η κατάσταση super duper τέλεια, για να το πούμε και αυτό έτσι.
2: Μα για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να πω εγώ ότι τα πράγματα ήταν super duper τέλεια και ότι τώρα δεν είναι. Ποτέ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σήμερα. Παράδειγμα, τουριστικά λεωφορεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή παρκάρουν όπου θέλουν, όσο θέλουν. Είχαμε ένα σχέδιο.
1: Όντως μεγάλο ζήτημα.
2: Αυτό το σχέδιο το έχουμε και παρατήσει. Δεύτερο παράδειγμα, ωράριο φορτοεκφόρτωσης.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Είμαστε η μόνη πόλη που δεν έχει ωράριο φορτοεκφόρτωσης και μπορεί να κατεβαίνει μια νταλίκα τη Βασιλή Σοφία στις 11.30 ώρα το πρωί και να πηγαίνει εξωγό στη Φιλελλήνων
0: και να ξεφορτώνει.
2: Και να ξεφορτώνει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Έχουμε απόφαση που είχαμε πάρει εμείς με τα χίλια ζόρια, γιατί είχε και πολύ γραφειοκρατία, για 9 με 9, δηλαδή από 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ, να μην έχουμε φορτοεκφόρτωση στην Αθήνα. Ας την υλοποιήσουμε. Μας. Αυτό δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται πολιτική βούληση.
0: Την εποπτεία όμως ποιος την έχει, συγγνώμη τώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάω εγώ, πάω και εκφορτώνω όπου θέλω. Δεν έχει κάποια. Η δημοτική αστυνομία είναι εκείνη που με ελέγχει και η κανονική αστυνομία.
2: Και η δημοτική αστυνομία.
0: Υπάρχει
2: και η ελληνική
0: μια
2: αστυνομία.
0: Θέλω να πω και σε
2: άλλα υπουργεία. Όμως οφείλει, εάν θεωρήσουμε και αισθανθούμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία δεν ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Ας βγει ο Δήμαρχος και να πει ότι εγώ έχω δώσει εντολές στη δημοτική αστυνομία, ότι η δημοτική αστυνομία έχει γράψει τόσους και τόσους αυτές τις μέρες σε αυτά τα σημεία και παρακαλώ ή ζητώ ή απαιτώ από την ελληνική αστυνομία να κάνει το ίδιο. Ευχαρίστως και εμείς μαζί του με τα χίλια. Αλλά ας ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος.
1: Να πάμε στα και λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν θα μου απαντήσετε στο ψευδευθύγραφο, όπως είπε η Στέλλα Δήλημα, για τη Βουλή ή Κοντζιά.
0: Εγώ το είπα για να χάρη να στείλω.
1: Δεν θα μου απαντήσετε. Δεν είστε έτοιμος να μας απαντήσετε, αντιλαμβάνομαι.
2: Τι καταλαβαίνετε εσείς από τις απαντήσεις μου τόση ώρα?
1: Όχι, είναι.
2: Ακούστε, για μένα η πολιτική είναι θέμα καρδιάς.
1: Ναι.
2: Είναι
1: η καρδιά
2: σας
1: είναι στην Αθήνα. Δηλαδή,
2: η καρδιά μου είναι στην Αθήνα.
1: Είστε σαφείς.
2: Θέλω να είμαι χρήσιμος και πρακτικός. Και να έχει νόημα αυτό που κάνω.
0: Το μυαλό μου προς τον αλλού.
2: Στη δικιά μου περίπτωση πάντα το μυαλό μου και η καρδιά μου πάνε μαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Είστε σαφείς λοιπόν. Όχι, εγώ χαίρομαι για την απάντηση. Είναι απολύτως αποδεκτή. Ερώτηση στα της κεντρικής πολιτικής κίνησης.
2: Παρακαλώ.
1: Επειδή είστε και προέρχεστε από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε ασχοληθεί χρόνια βεβαίως με την αυτοδιοίκηση, εκεί έχετε επικεντρωθεί, αλλά είστε, επαναλαμβάνω, από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, εγώ, όπως ξέρετε, σας διακόπτω απλώς για να πω ότι ποτέ δεν έκανα αυτά τα υποκριτικά, τα καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα.
1: Όχι, δεν τα κάνατε.
2: Είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι νεοδημοκράτης. Αυτό δεν σημαίνει, μισό λεπτό να το πω, ότι δεν έκανα πάντα πάρα πολύ μεγάλο κόπο να υπερβαίνω πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές και να χτίζω γέφυρες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι η ουσία στην αυτοδιοίκηση.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μοναδικές λύσεις για τη χώρα.
2: Ξεκάθαρα. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τουλάχιστον το δικό μου μυαλό δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, πού είμαστε σήμερα? Είμαστε εν μέσω μιας διεθνούς κρίσης. Μιας παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία κακά τα ψέματα θα επηρεάσει, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει εμάς και θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε μια σταθερή, σίγουρη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστήσουμε.
0: Χαρήκαμε
2: σας που ευχαριστώ
0: είπαμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλά, μην τα πούμε και όλα σε μια συνέντευξη.
1: Έχουμε
0: κι
1: άλλα. Ναι, το κάνω βέβαια.
2: Ό,τι θέλετε. Εγώ για την Αθήνα είμαι πανέτοιμος να μιλάω για όλες τις
1: εταιρείες. Σας ευχαριστούμε. Όλα τα καλά, κύριε Μπακογιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπακογιάννη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens.

0: Εδώ είμαστε, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, συζητώντας τα παρατράγουδα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σήμερα φοιτητικές εκλογές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χριστίνα Γιασκουλίδη, η οποία είναι διευθύντρια του γραφείου τύπου της ΟΝΕΔ. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε. Μιλάμε στον Ενικό, έτσι, εκ προημίου, για την τηλεφωνική σου παρουσία. Ποιο είναι το κλίμα, πάνε οι φοιτητές να ψηφίσουν ακόμα? Ποτέ δεν πηγαίνανε ιδιαίτερα μαζικά, αλλά τα τελευταία χρόνια επικρατεί ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, να το πούμε, έτσι, πτώση της συμμετοχής.
2: Κοιτάξτε, η συμμετοχή, όσο μπορούμε να το κρίνουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ίσως λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, το θέμα της συμμετοχής είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, θέλουμε ο κόσμος, θέλουν οι φοιτητές να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Επομένως, προσπαθούμε, τουλάχιστον εμείς από πλευράς μας ως δάπτυλο, αυτό χρόνο με το χρόνο να το βελτιώνουμε με προτάσεις, με έργο, με το να δείχνουμε καθημερινά ότι αξίζει ψήφος.
1: Το ένα θέμα λοιπόν είναι η συμμετοχή. Το δεύτερο, κυρία Γιασκουλίδη, για μένα το πιο σημαντικό είναι τι διακυβεύεται σε αυτές τις κάλπες για τους φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, το διακύβευμα είναι διαφορετικό για κάθε παράταξη. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη ΔΑΠΟ Δουφουκού. Το διακύβευμά μας είναι οι προτάσεις. Μάλιστα, αν δεν το γνωρίζετε, να σας πούμε κιόλας ότι την Κυριακή κατατέθηκε και η πρόταση παιδείας από τα μέλη της ΔΑΠΟ Δουφουκού. Μια πρόταση που έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του φοιτητή, την εκπροσώπηση, ζητήματα υποδομών. Έχει πάρα πολλά πράγματα, αξίζει κανείς να την διαβάσει. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιπες παρατάξεις βασίζονται σε μια καμπάνια εντελώς αντιδάπ. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, εμείς βασιζόμαστε σε αυτό.
0: Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν ούτε αυτή τη φορά κοινά αποτελέσματα, έτσι.
2: Γιατί τα αποτελέσματα, κοιτάξτε, το θέτετε πολύ ευγενικά. Ναι. Τα αποτελέσματα μιας εκλογικής διαδικασίας δεν μπορούν να είναι πολλά.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, να κυλήσουν όλα ομαλά, να πάνε να ψηφίσουν οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ, χάρηκα που
0: σας ακούσαμε.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετούμε.
0: Όλα τα καλά.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγουμε γρήγορα, γρήγορα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Εμείς αύριο στις 12. Μένετε στην ακρόαση. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
26: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
26: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ευθείες βολές κατά του Χαριδούκα, ότι χρησιμοποιεί το Δήμο της Αθήνας ως βατήρα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Του απέδωσε ότι εργαλειοποιεί το Δήμο ανάλογα με το πώς τον βολεύει, ενώ άφησε εχμές ότι στο θέμα των πατινιών κάνει τα χατήρια των εταιριών που τα διαχειρίζονται. Είπε επίσης ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time Δήμαρχο που θα νιώθει και θα πονάει την πόλη. Επεσήμανε πως οι πολίτες μια εγκατάλειψη, ενώ ανέφερε ότι η Αθήνα είναι ακέφαλη και ακυβέρνητη. Αναγνώρισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχωρά τη διπλή ανάπλαση, αλλά με καθυστερήσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε τέλος πως μοναδικές λύσεις για τη χώρα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο που διοργανώνει η Αμερικανική εφημερίδα Financial Times. Σημείωσε πως στη χώρα το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είπε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη χαμηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκική πυραπλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κομ. Η ελληνική φρεγάτα Δρίας παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονο, που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρυφος πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθείο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας βρίσκονται σε εγρήγορση και προσανατολίζονται προς τη λήψη αυστηρών μέτρων ώστε να αποφευθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του χανταϊού. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός για την Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάτμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες, 0,07% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1707 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

όταν η ζωή τους λένε τραγωδία. Θεέ μου το φρικτό γένο των ανθρώπων, τα δάκρυα μου υδρός η νοσταλγία των ουρανών, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παράθυρο

και το «Άντε θύμα, άντε ψώνιο». Και η στίχη είναι του Κώστα Καριωτάκη. Τίτλος «Ιδανικοί αυτόχειρες». Βεβαίως επηρεασμένοι από το σπαρακτικό περιστατικό, τη σπαρακτική ιστορία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εμείς εκεί οι ντόπιοι το βιώνουμε και διαφορετικά, γιατί όλο και κάποιος γνωστός μένει, περνάμε, βλέπουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και σήμερα πήγαν τα παιδιά στο 5ο Λύκειο, το σχολείο της κοπέλας που δεν ζει πια, και πήγανε με λουλούδια, με μια βαριά ατμόσφαιρα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, τις βλέπουμε. Είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως στην γειτονιά την δική μου. Οπότε, επειδή θα αναφερθούμε σε αυτό, στο πρώτο μέρος, θα το πάμε έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ας το πούμε σαν εισαγωγή, αν μπορεί αυτό το θέμα να έχει εισαγωγή.

Να πούμε λοιπόν δύο-τρεις σκέψεις με αφορμή όσα πολλά γράφτηκαν και καλά κάνουν και γράφτηκαν και γράφονται για την ιστορία των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Κοινός παρανομαστής σε πολλά κείμενα και σε πολλές συζητήσεις, το ακούω από χθες, είναι ένας πληθυντικός. Λένε πάρα πολλοί, μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λένε τι κοινωνία παραδώσαμε, τι κοινωνία φτιάξαμε, τι σχολείο έχουμε, τι πλαίσιο δώσαμε στα παιδιά μας, τι χτίσαμε και τι λάθος κάναμε. Γενικώς παίζει πάρα πολύ ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι κυρίαρχο εκεί, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις διηγήσεις, σαν να έχουμε όλοι μαζί την ίδια ευθύνη για τη βαθιά άρρωστη κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη πολλών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυντικό στα λόγια ή στα γραφτά, έχω να πω ότι δεν παραδώσαμε και δεν παραδίδουμε καμία τέτοια κοινωνία, γιατί απλά δεν συμφωνούμε με μια τέτοια κοινωνία. Το ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν σημαίνει ότι τον αποδεχόμαστε και πολύ περισσότερο ότι τον κληροδοτούμε στα νέα παιδιά. Αφήνουμε στην επόμενη γενιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά όχι τη σαπίλα και τα διέξοδα αυτού του κόσμου. Σαπίλα και αδιέξοδα που πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, βασίζονται στα συστατικά αυτού του κόσμου. Όταν υπέρτατη αξία είναι το κέρδος, η ατομική ανέλυξη με κάθε μέσο, η ατομική ευημερία, η ατομικότητα γενικώς, αγνοώντας το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν αυτά, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Και εμείς ως νεότεροι, κάποτε που ήμασταν, επιλέξαμε τι από όλα όσα μας παραδίδονταν θα παραλάβουμε από τους παλιότερους. Όχι τα πάντα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα πάντα, αλλά αυτό που αξιολογήσαμε ως θετικά, μοναδικά, πρωτοποριακά, χρήσιμα, ιδεατά. Έτσι κι εμείς με τη σειρά μας διαλέγουμε να παραδώσουμε στους επόμενους θετικά, χρήσιμα και πρωτοποριακά. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά μέσα στην σαπίλα και το άγριο κυνηγητό του κέρδους, της προβολής και της επίπλαστης καταξίωσης, όπως λανσάρεται και πασάρεται από παντού. Είχαμε κι εμείς να διαλέξουμε και να αποδεχτούμε σάποιες ιδέες, αλλά αρνηθήκαμε. Η γενιά του 40 μας παρέδεσε τους δοσύλλογους, αλλά εμείς διαλέξαμε τους κομμουνιστές και σαριανείς. Η γενιά του 60 μας παρέδεσε τους ρουφιάνους θυρωρούς της Χούντας, εμείς όμως διαλέξαμε τους κρατούμενους της Γιάρου. Η γενιά του 70 μας παρέδεσε τους φιλήσυχους κυρπαντελίδες, εμείς όμως διαλέξαμε τα παιδιά, 17χρονα και εκείνα, που ήταν στο Πολυτεχνείο. Πολλά από αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Και οι επόμενες γενιές μας παρέδωσαν πολλά δίπολα. Αλλά πάντα διαλέγαμε το χρήσιμο, το πρωτοποριακό και το θετικό. Και τότε η κοινωνία ήταν μία, με πολλές αποχρώσεις. Αυτοί μας παρέδιδαν ποικιλία υλικού και ποικίλα υλικά. Εμείς διαλέγαμε. Και τα επιλέγαμε όλα αυτά επειδή μας βοηθούσε ένα οικογενειακό και κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον που χωρούσε αλληλεγγύη και συντροφικότητα, που είχε για

μόδα την ομαδικότητα και πρότυπα ηρωικές μορφές, χωρίς εισαγωγικά η λέξη. Όχι πλαστικοποιημένος influencer. Ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε στο συλλογικό. Δεν γλίτωνες καθόλου από όλο αυτό. Και προφανώς δεν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κληρονόμους και κληροδότες, αλλά η διατήρηση της απείλας που παραδίδουμε στα παιδιά μας, όπως λέμε από χτες, δεν οφείλεται σε όλους. Δίνεται μια μάχη καθημερινά από πολύ κόσμο. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το προβάλλουμε εδώ όσο μπορούμε, για να κρατηθεί αυτός ο κόσμος μακριά και η χρήση του πληθυντικού τους αδικεί και τους ισοπεδώνει. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διακριτή αυτή γραμμή και ας επιτρέψουμε όλοι σε κάποιους να απέχουν από προβληματικές κληρονομιές. Ας τους αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούν να παραδώσουν λαμπερά παραδείγματα και όχι πρόχειρα φτιασιδώματα και μέτριες καταστάσεις. Γιατί πολλές επιλογές μας οδηγούν στη σαπίλα. Είτε είναι ορατές, π.χ. εκλογές, είτε είναι αδιόρατες, π.χ. αξίες. Δεν πρόκειται να γίνω λοιπόν εγώ, φαντάζομαι κι άλλοι, συνιδιοκτήτης μιας νοσηρής κοινωνίας την ώρα που μάχομαι εναντίον της. Μη με χρεώνετε σε αυτούς που την αποδέχονται, τη διατηρούν και την κληροδοτούν. Ή ακόμα και με αυτούς που την καταδικάζουν στα λόγια και στα κείμενα, κάποτε ως άλοθη και κάποτε ως ενοχές. Η αποτυχία της κοινωνίας δεν μου ανήκει. Με αφορά, με επηρεάζει, με διαμορφώνει δυστυχώς, αλλά δεν θα την αποδεχτώ. Και ένα υστερόγραφο. 17 χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος, κάποια, κάτι να πει και να δείξει στα δύο αυτά παιδιά ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπήρξε μία στιγμή, ένα παράδειγμα που θα άνοιγε ένα διαφορετικό παράθυρο. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει στο μυαλό μου ότι το μόνο βήμα που είχαν να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στο κενό.

Εδώ η Θάκη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η στίχη, η Θέμης Καραμουρατίδης μουσική, Νατάσα Αποφίλιου τραγουδάει, βασίζεται σε μια αντίστοιχη ιστορία, αν θυμάμαι καλά, για ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη που πάλι από κάποιον όροφο τα έβλεπε όλα μαύρα και προτίμησε να κάνει το βήμα στο κενό. Με τους πληθυντικούς θα βάζουμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολλοί πληθυντικοί από χτες σε όλες τις αναρτήσεις, το βλέπω. Καταλαβαίνω, δεν τα λέω όλα αυτά για να διαχωρίσω, να φανώ υπεράνω ότι τα είπαμε, κουνήσαμε και το χέρι και όλα τα υπόλοιπα. Από πραγματική αγωνία και από βαθιά πίστη ότι όλο αυτό πληθυντικό θέλει για να λυθεί. Δεν λύνεται αλλιώς, είναι άκρος συλλογικό και κοινωνικό. Απλά βάζω την διάσταση του συλλογικού, όχι όποιο συλλογικό να είναι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα ή όποια συλλογικότητα ή όποια ομαδικότητα. Θέλει πολύ συγκεκριμένη συνταγή για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Και επειδή βλέπω τους πληθυντικούς από χτες και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά καταλαβαίνω και το πώς το λέει ο καθένας και πώς το γράφεται, γιατί μου λέτε πολύ και εγώ πληθυντικό χρησιμοποίησα. Η αίσθηση αποτυχίας μιας γενιάς, αυτή η φράση χρησιμοποιείται, τη βάζουμε σε εισαγωγικά, αποτυχία μιας γενιάς. Μήπως είναι φράση καμουφλάζ για αποτυχημένες επιλογές δικές μας εδώ των μεγαλυτέρων, μήπως κρύβει πραγματικές αστοχίες, φρούδες, ελπίδες, επιλογές μέτριες ή ανοχές στο σάπιο και αμάσιτες δικαιολογίες. Μήπως αυτή η πληθυντική είναι μια ένοχη τζούφια αυτοκριτική που ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη σε τραγικές καταστάσεις, όπως τώρα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω υπεράνω και δεν νιώθω αδιάβλητος από τη σάπηλα γύρω μου, αλλά άλλο να την πολεμάω και άλλο να νιώθω κομμάτι της και να βάζουμε τους πληθυντικούς. Και τέλος, όσο παραλογισμός γονέων, σχολείου, κοινωνικού περιγύρου θα είναι για διακρίσεις από πολύ μικρή ηλικία μάλιστα, όσο το στίχημα θα είναι η πρωτιά, ο θρίαμβος των εξετάσεων και των πτυχίων, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Όσο το κριτήριο οικογενειών και κοινωνίας θα είναι η επιτυχία και όχι η ευτυχία των παιδιών, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Υπάρχει και άλλος δρόμος, ξέρετε, προς τους μεγάλους τώρα, αυτό όχι προς τα παιδιά, της απλής συμμετοχής, της εναλλακτικής παρουσίας, της πιθανότητας να μπορεί να γίνει και αλλιώς όλο αυτό, της καλλιέργειας του άλλου ταλέντου, της διαφορετικής οπτικής. Χωράνε όλες οι δυνατές εκφράσεις σε κάθε δράση της ζωής μας, κάθε προσωπικότητας, ακόμη και η εφηβική παλαβομάρα, η διαφορετική ματιά, η κλίση. Η διαφορετική, η αντίληψη διαφορετική. Χωράει ακόμη και αποτυχία ως έναρξη μιας νέας προσπάθειας. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Θα αποτύχει. Και τι έγινε. Νέα παιδιά στα 15 και στα 17 και πρέπει να έχουν προφήσεις στα αγγλικά, ίσως και δεύτερη γλώσσα, πτυχίο, επιτυχία στο ατομικό ή ομαδικό άθλημα και κάποιο μουσικό όργανο. Γιατί, ποιον κάνουν ευτυχισμένο όλα αυτά μαζί, ταυτόχρονα, σε αυτή την ηλικία. Ποιος όρισε ότι ένα παιδί είναι ικανό να τα κάνει όλα αυτά στα πρώτα 17 χρόνια της ζωής του. Ποιος το έχει αποφασίσει αυτό. Ποιοι ειδικοί λένε κάντε το. Και ξεπαραδιάζονται οι γονείς για να τα προλάβουν όλα αυτά, γιατί και εκεί είναι το μαρτύριο. Χτυπάει και εκεί και αντανακλάται επίσης στους μαθητές, στα νέα παιδιά, όλος αυτός ο αγώνας. Ανήκω στη γενιά που δεν είχαμε αυτές τις πολυτέλειες. Όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα εδώ, κάναμε τα βασικά και μετά ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, για βλακίες, για παρατήρηση, για ανακάλυψη και για όνειρα. Μεγαλώντας ήρθε η συνειδητοποίηση και ο αγώνας, η κοινή προσπάθεια, το κοινό όραμα, η παρέα για όλα αυτά και με όλα αυτά. Η αλλαγή της κοινωνίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία. Πέστε τον παρούφα, πέστε το ψευδέστηση, όμως αυτό υπήρχε. Αυτά μας κράτησαν μακριά από τις ταράτσες.

Ιστορία ενός 19χρονου, αυτό περιγράφει, παιδιού που σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τις δικές μας, με την έννοια ότι ήταν καθαρός ο αντίπαλος με όπλο που σκότωνε, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του.

0: Νατάσα Παπαδοπούλου, η τραγουδίστρια και εδώ Νατάσα. Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούμε σήμερα, επηρεασμένη προφανώς, όπως όλοι μας, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ βαρύ. Δύσκολο στη διαχείριση, κανείς δεν έχει την εύκολη συνταγή σε όλα αυτά και προφανώς δεν είναι μόνο ένας ο λόγος ή μια αιτία που κάποιο παιδί και κάποιος άνθρωπος γενικώς, αλλά και κάποιο παιδί έφηβο που δεν έχει δει τίποτα από αυτήν τη ζωή και παίρνει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν είναι μία η απάντηση, προφανώς, όμως προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις με συλλογικό τρόπο, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο η απάντηση να είναι συνολική, συλλογική, μέσα από συμμετοχή. Ποτέ κανένας μόνος του δεν κατάφερε πάρα πολλά και αν τα κατάφερε κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν αυτή η λύση και δεν έχει καταφέρει τελικά τόσα πολλά. Η διάδραση, η συμμετοχή, το ζήμωμα, ο τσακωμός, η σχέτιση με άλλες απόψεις, με διαφορετικές απόψεις. Γενικώς αυτό έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και θες να ζεις κάθε μέρα για να το αντιμετωπίζεις. Αυτό σε κρατάει μεταξύ άλλων βεβαίως. Όρθιο και γουστάρεις που έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή και θες να αλλάξεις τα αρνητικά της, όχι απουσιάζοντας εσύ, με δική σου πολύ έντονη παρουσία, να είσαι εκεί πάντα μπροστά, στη δύσκολη την ώρα που είπε εδώ το τραγούδι. 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την κανονική εκπομπή μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό!
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό!
6: Πάλι μισό!
7: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Εδώ Ελληνοφρένια. Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να ζητάτε και παραγγελιές, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, για να τις φτιάξουμε, να τις επιμεληθούμε, να τις ακούσουμε την Παρασκευή. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Συνήθως τον ακούμε νωρίτερα, αλλά σήμερα το έχουμε ανατρέψει ελαφρώς. Οπότε τώρα σειρά ο πρώτος λαός.
10: Αποστόλη μου, γεια σου.
11: Γεια σου.
10: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
11: Με ποιον?
10: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
11: Ναι.
10: Α, Μάρτιν Μπάτσα.
11: Γιατί?
10: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
11: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
10: Μπράβο.
12: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
13: Σας ευχαριστώ.
10: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
11: Ναι.
10: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
11: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
10: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
11: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
14: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
10: Θα έρθεις και Μέιντεν. You'll take my life, but
11: I'll take yours too. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
10: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
11: Δεν έχω, αλήθεια.
10: Υπάρχουν όμως, άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
11: Τι υπάρχουνε, με 300 ευρώ υπάρχουνε.
10: Αλήθεια.
11: Ναι.
10: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
11: Καλός μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
10: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
11: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
15: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστόλη.
11: Γεια σου, λέ.
13: Τι κάνεις?
11: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
11: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 ημέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
11: Α, για πες, τι λένε.
13: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθώ να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει, μη μας λες, αλλά βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς. Με εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
11: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλη Βαφαγιάννη, Εντετσόλια Μπαν, στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και τι η λέτε. Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
11: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ τα αποφάσισες τελικά, θα έρθει.
11: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
11: Κάπου θα το στριμώξω.
13: Αποστόλη,
11: έλα.
13: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
11: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
13: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
11: Οκ, okay, να το δούμε.
13: Ναι. Ναι,
11: χαρά σου, κουράγιο.
15: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Το τελευταίο ισχύει, πώς να είμαστε. Θα γίνουμε τώρα λίγο καλύτερα, γιατί θα φτιάξουμε μια εικόνα. Βοηθάει πολύ το ραδιόφωνο σε αυτά. Φανταστείτε όλο αυτό που περιγράφει.
16: Άκου που τρελάθηκα. Είμαι μια μέρα σπίτι και κάνω την πρωινή μου γυμναστική. Ο κάθε πρωί κάνω διάδρομο. Και είμαι σε καλή φόρμα. Θα σας λέω ως Υπουργός Υγείας να αθλείστε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, διότι αυτό θα σας δώσει πολύ καλύτερη ζωή, πολύ καλύτερη ψυχολογία, ευεξία, τα πάντα.
17: Ναι, πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, γιατί τώρα
16: την ώρα που έκανα τον πρωινό μου διάδρομο, ήταν στην τηλεόραση του Sky μια κυρία βουλευτής του Πασόκ που τη λένε Μιλένα Αποστολάκη.
17: Μάλιστα.
16: Και εκείνη την ώρα που ήταν η κουβέντα για το αν θα έρθουν οι αιτήσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας των ΟΠΕ, και με λέει η κυρία Αποστολάκη, κρύβονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πίσω από την ασυλία. Ξέρεις πόσο ταράχτηκα.
18: Θα καταρρεύσω.
16: Πάω λίγο να μπουρδουκλωθώ και να χτυπήσω το διάδρομο.
17: Επικίνδυνα πράγματα.
16: Ναι, πώς δεν τραυματίστηκα.
9: Μάγιο είχε να ταραχτεί από τη Μιλένα Αποστολάκη που είπε αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη. Έκανε διάδρομο, έβλεπε και την τηλεόραση. Όλα αυτά δεν θέλει και πολύ. Μια αναπαραπάτημα. Έχουμε δει άπειρα βιντεάκια τα οποία φεύγει εκεί όπως είναι και επιταχύνεται και με το διάδρομο. Τον σπρώχνει απέναντι στον τοίχο, πέρα σα πέρα, όπως λέμε, και δεν ξέρει πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ευτυχώς όμως κράτησε την ισορροπία του. Είχε άγιο, φαίνεται. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και έτσι τον έχουμε που είναι έτσι ακμαίος, γιατί γυμνάζεται κάθε πρωί, κάνει διάδρομο και τον απολαμβάνουμε και είναι εκεί για να ρυθμίζει τα θέματα υγείας με μοναδική επιτυχία. Έχουν βαφτεί πολύ τύχη. Και δεύτερον, να λέει για την αριστερά το αγαπημένο του θέμα. Και τώρα, επειδή έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα, το πήγε με αφορμή κάτι γεγονότα παλαβών στην Θεσσαλονίκη χτες και στο Δυτικής Αττικής πάλι χτες. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, το καλύτερό του να ξεσπαθώσει κατά συνολικά της αριστεράς.
16: Και καταλήψεις έχουν σταματήσει και βιβλιοθήκες έχουν χτιστεί και οι φοιτητικές αστήσεις να φτιάχνουν. Φυσικά με αντιδράσεις, με ξύλο, με υποπυλακισμούς, με τη βία της αριστεράς. Η αριστερά, ο κόμμας νομίζει ότι η αριστερά είναι κάποια ειρηνική ιδεολογία. Η αριστερά ως ιδεολογία είναι σύμφωτη με τη βία. Από τη Γαλλική Επανάσταση και τη Γαλλική Αριστερά στην Επανάσταση τη Γαλλική του 1789 μέχρι την Μαρξιστική Επανάσταση του Οκτωβριανή της Σοβιετικής Ρωσίας, από την Επανάσταση των Ερυθμών Χμέρ, του Μάο Τσετούγκ ή οποιοδήποτε άλλο στον κόμμα κομμουνιστού, μόνο αίμα και βία φέρνει η αριστερά. Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Δεν είναι ειρηνική ιδεολογία, είναι ριζοσπαστική και επαναστατική ιδεολογία. Τη θέλει, τη βία την καλλιεργεί. Και αυτό που βλέπετε σήμερα, εικόνες που δείχνετε, είναι απλώς αριστερή. Βία, τι
9: καλά τα λέει, έπρεπε κάποιος να τα πει. Τώρα μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους. Δεν είναι ο Νετανιάχου αριστερός. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ο Τραμπ δεν είναι αριστερός. Μην πάμε εδώ και στους δικούς μας. Δεκαετίες πριν, εδώ στην Ελλάδα, τι γίνονταν. Πολύ σωστά τα λέει για όλα αυτά η αριστερά. Και βλέπω τώρα στις οθόνες εδώ που έχουμε ανοιχτές. Έχει βγει παγωτό με γεύση Eurovision. Δεν το ξέρατε. Όχι, ούτε εμείς. Ένα παγωτατζίδικο στην Αργυρούπολη. Έχει παγωτό που το λέει Φέρτο. Και έχει γεύση Eurovision. Τώρα, τι γεύση μπορεί να έχει Eurovision? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Μια κρέμα βλέπω άσπρη και από πάνω έχει κάτι σαν πορτοκαλί που φορούσε ο Ακύλας. Τιγρέ, πώς να το πω, ξέρω τι χρώμα ήταν. Πορτοκαλί μάλλον. Όλο αυτό λοιπόν κάποιος ευφύης έμπορας, επιχειρηματίας, το ονόμασε Φέρτο, το λέει παγωτό με γεύση Eurovision. Θα πάνε όλοι, θα αγοράζουν τώρα εκεί να φάνε το παγωτό το συγκεκριμένο. Αυτή η βλακεία σε αυτό το σύστημα είναι τόσο ωραία, τόσο διασκεδαστική, αρκεί να μην τσιμπάει στα σοβαρά ο πολλής κόσμος. Αν το δέχεται έτσι επιδερμικά, αλλά αμέσως οτιδήποτε έρθει στον κάθε έναν εντελώς ανόητο και ηλίθιο, μπορεί να το υλοποιήσει. Γι' αυτό είναι σύστημα ελευθερίας, γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι βλακεία θες και οι άλλοι να καταναλώσουν τη βλακεία που εσύ σκέφτεσαι. Γιατί μπορεί το βράδυ το συγκεκριμένο μαγαζί να έχει ουρές απ' έξω. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είναι μια κρέμα με μια μπογιά από πάνω, ζαχαροπλαστικής. Ελπίζω ζαχαροπλαστικής. Να μην είναι καμιά ρεπουλίνη. Έχουν βάλει εκεί κανένα τέτοιο. Με γεύση Eurovision και το ονομασία του παγωτού Φέρτο. Αλλά διακόψαμε την ιστορία και τη διήγηση για την κακή αριστερά που σκέφτεται μόνο τη βία.
16: Πάμε σε άλλο. Απλώς ο κόμμας στην Ελλάδα δεν ξέρει ιστορία, δεν ξέρει την αριστερά. Έχουν στο μυαλό διάφορα τραλαλαλα να πούμε και νομίζουν ότι είναι διάφορα παραμύθια. Η αριστερά είναι συνώνυμο της βίας σε όλη την ιστορία. Και του αίματος και της τυραννίας και του φασισμού.
9: Και του φασισμού. Ψύχρεμη ανάλυση. Πατάει και στην λογική αυτή η ανάλυση. Η αριστερά φταίει για το φασισμό. Δεν φταίει η δεξιά για τον φασισμό, δεν φταίει ο φασισμός, δεν φταίει ο καπιταλισμός για τον φασισμό. Όχι τέτοιες αναλύσεις. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρουν εδώ οι Έλληνες τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι τους έχει στο νου του, γι' αυτό πέτα αυτές τις αρλούμπες. Πιάνουν σε πολύ κόσμο. Να, αυτοί που θα πάνε να φάνε το παγωτό, νομίζω πολλοί από αυτούς μπορούν να ψηφίζουν και άδωνοι. Αντίστοιχο επίπεδου προσφορά και το ένα, πολύ χρήσιμο, και το άλλο, πάρα πολύ χρήσιμο. Και για να κλείσουμε αυτά, επειδή σήμερα έχουμε και φοιτητικές, άλλο ένα και τελευταίο απόσπασμα.
16: Επί Μητσοτάκη, επί αυτής της κυβερνήσεως, έχει δίκιο η Νέα Αριστερά σε αυτό. Έχει μπει η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Απιθύτα περισσότερες φορές από όσα το 1830 που ιδρύθηκε η Ελλάδα. Και εμάς, ειδικά στο Απιθύτα, αν θυμάστε που γίνονταν μεγάλη φασαρία με μια κατάληψη που κάναμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, θυμάστε καθόλου
17: λίγο. Πολύ καλά.
16: Τώρα γίνεται καταπληκτική βιβλιοθήκη, δεν μιλάει κανένα.
17: Μέχρι να ξαναπαναστεί και να την καταλάβω.
16: Εντάξει, θα τους μπουζουριάσουμε. Τι να κάνουμε, θα τους λάβουμε.
9: Μέσα όλοι θα τους μπουζουριάσουμε. Και επί Μητσοτάκη καμαρώνει κιόλας. Έχει μπει η αστυνομία περισσότερες φορές από όσες έχει μπει από το 1830, από το Καποδίστρια, που έχουμε κράτος, ας το πούμε, άντε κράτος, επισήμως το κράτος. Όλο αυτό είναι για να καμαρώνει κάποιος σε μια βεβαίως εποχή που κυριαρχούν αυτές οι απόψεις και με τις φοβίες του ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι η λύση. Η αστυνομοκρατία, η καταστολή, η αυστηροποίηση μέτρων, η καχυποψία απέναντι στον δίπλα, ο μη διάλογος, να μην ακούς τι λένε, να μην εννοώ τα ξυλίκια που παίξανε αναρχικοί και εακίτες χθες. Αυτά προφανώς είναι καταδικαστέα και είναι και πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν ήταν δύο-τρεις μπουνιές που ούτε αυτές δικαιολογούνται σε νοήμονες ανθρώπους και φοιτητές μάλιστα, το μέλλον του τόπου, αλλά εκεί ήταν ροπαλιές, πολύ άγριες. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει είναι πολύ άγριο. Απορείς πως έχουμε μόνο αυτούς τους τραυματισμούς που έχουμε. Λάος, το δεύτερο μέρος ακολουθεί τώρα.
18: Καλή σας μέρα.
11: Γεια σας.
18: Ευστάθιος.
11: Στάθη.
18: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
11: Θα πας.
18: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
11: Μάλιστα.
18: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
11: Ποια χρονιά?
18: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
11: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
18: αν ήσουν αγέννητος.
11: Ποια χρονιά?
18: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
11: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
18: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
11: Ναι, 87, και εγώ αυτό λέω.
18: 87.
11: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
18: Ο παρών, ο ομιλών.
11: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
18: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε, να μπω στα 88, γιατί πέρασα 77, 66, 55,
11: ναι, ξέρω
18: 44,
11: τη σειρά. Ναι.
18: 33, 22,
11: 38 και 8.
19: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
11: Τίποτα, τραγούδι.
18: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
11: Να.
18: Γεια σας.
11: Έλα, γεια.
18: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
11: Εντάξει.
18: Να σου πρόσεξε το.
11: Okay.
18: Στρίψιμο, καλημέρα.
20: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα, φίλε.
20: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
11: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
20: Είχε πιάσει. Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
11: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
20: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει έτσι κι αλλιώ.
11: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
20: Αυτό κάνουμε.
11: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
20: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζοντα για το γιο μου.
11: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
20: Ναι, αυτός.
11: Το παιδί που μεγαλώνεις.
20: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
11: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
9: Να ακριβολογούμε. Αυτό είναι το σωστό. Θα πάμε τώρα λίγο στις υποκλοπές. Θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι έλεγε στη Βουλή. Είναι μια τριπλέτα ηχητικών. Μετά την κατάθεση. Την κατάθεση. Την συνέντευξη του Δημητριάδη, ένα απόσπασμα του Ανιψιού που έδωσε στη Real News προχθές την Κυριακή. Και μετά την ερώτηση που έκανε ο Αβραμίδης και την απάντηση του Μαρινάκη στο Press Room.
21: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
22: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
23: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης?
24: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
23: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
24: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
23: Μας συγχωρείτε,
24: επειδή δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
23: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
24: Κανένας δεν λέει ψέματα.
23: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
24: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
9: Γιατί αυτό το θέμα μας τριμώχνει, δεν μας αρέσει καθόλου να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού λέει ότι ναι, εγώ τα παραλάμβανα όλα αυτά, και ο Πρωθυπουργός που ήταν στο δίπλα γραφείο, ακριβώς ένα τύπο, μέσω τυχεία, λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Φτάνανε μέχρι τον Ανιψιό και διευθυντή του γραφείου του και δεν προχωρούσαν παραπέρα. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή μας είχε πει τώρα Μπακογιάννη ότι ξέρει και τα μπετά που πέφτουν στην τάδε γέφυρα των Χανίων. Έχει μια μανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ασχολείται με όλα αυτά. Για ένα τόσο κομβικό θέμα. Και όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξη στη Ρίαλ, ότι ήταν για. Προστάτευε, προάσπιζε την πατρίδα. Και γι' αυτό υπηρετούσε. Γι' αυτό παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού. Τι ήταν ο αρχηγός του στρατού και έπρεπε να τον παρακολουθήσει μια υπηρεσία για να προστατεύσουμε την πατρίδα. Τούρκος. Έλληνας από ό,τι ξέρω, Φλόρος. Καρά Έλληνας. Πολύ Έλληνας. Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί, θέλω να πω. Αν τα βάλουμε δίπλα, δίπλα. Θα πάμε στον Τσακαλώτο. Ευκλήδη Τσακαλώτος. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που κάνει, τον ρώτησαν για κάτι κακό, αν υπήρχε σιγά τώρα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το δικό σας λάθος ποιο ήταν?
1: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
0: Το κομβικό, το πιο σημαντικό.
1: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε ακόμα και με στόχους για τους δημοσιονομικούς στόχους χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Αλλά δεν δέχομαι τη συζήτηση ότι ανεβάσαμε τους φόρους επειδή έτσι θέλαμε. Ανεβάσαμε τους φόρους γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή.
9: Όλα τα απέδω. Και ότι δεν θέλαμε να βάλουμε φόρους, αλλά τους βάλαμε. Και δεύτερον, ότι δεν ήταν σωστή αυτή η φόρη που βάλαμε, δεν το μελετήσαμε πολύ. Γιούχου. Και επίσης δεν φταίνε αυτή, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα η προηγούμενη κυβέρνηση έφυγε γι' αυτό το λόγο. Όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, δεν μας είπε, ενώ του Τσίπρα το 2015, ότι οι προηγούμενοι έχουν αφήσει ένα χάλι στους φόρους και εγώ θα τους ανεβάσω ή θα κόψω. Γιατί κόπηκαν και διάφορα επιδόματα, όπως όλοι ξέρουμε, και τα παρακολουθούμε συνεχώς. Όλα μαζί. Μια τρικυμία στο αριστερό κρανίο του Ευκλήδη Τσακαλώτου υπάρχει, όπως και στα υπόλοιπα στελέχη. Φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα θα πάμε στον λαό, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
11: Όπα, ναι, παρακαλώ.
2: Σε μουά, τι κάνεις?
11: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
2: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
11: Τι κάνεις?
2: Καπνίζω.
11: Τι καπνίζεις?
2: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
11: Κανονικό ή άσφερο?
2: Εσένα τι σε νοιάζει?
11: Τίποτα, επειδή είσαι παιδί γι' αυτό.
2: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
11: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
2: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Δεν καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
11: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
2: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
11: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
2: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
3: Έλα, Αποστόλη μου.
11: Έλα, φιλέ.
3: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω. Ναι. Τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τις συναυλίες τους πηγαίνανε οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Έχουμε οι Iron Maiden που είναι κάτι ψαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και έχουμε και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίζω στο Roger Waters, θυμίζω στο Bruce Springsteen, θυμίζω στους Rage Against the Machine και σε όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
5: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
11: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
5: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
11: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
5: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
11: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
5: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
11: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
4: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
6: Τσίπρα Δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
11: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
6: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
11: Άσε με, παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
6: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
11: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί τι ζηλιάρδε.
6: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
11: εκεί
6: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
11: Α,
6: ότι
11: δεν αλλουνού.
6: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπαστικούς.
11: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
6: Θα τα δεχτεί όλα, θα τον δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να ασπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
11: Και χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
6: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
11: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Ναι, εδώ.
12: Παραπολιτικά 90,1.
25: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
26: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Το βάλε! Το βάλε!
28: Το αποκάρφωμα!
29: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
28: Τρελάνε μας!
30: Τρίποντο! Τρίποντο!
31: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
32: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
33: Μισό.
32: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
33: Μισό.
32: Πάλι μισό.
33: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
32: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
34: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Και εκεί.
36: Και εκεί.
37: Κακή! Χρήστα! We have an ATM!
35: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
38: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
39: Αχα.
38: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
39: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
0: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
38: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
3: Όχι.
2: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
3: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
16: New York. New York. New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών Βουβός, πόνο στα σχολεία της Ηλιούπολης μετά το θάνατο του 17χρονου παιδιού. Με λουλούδια στα χέρια οι συμμαθητές τους δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγινε το κακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η φίλη της που πήδηξε από την ταράτσα. Την ίδια ώρα τρόμο προκαλούν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες που είναι η βασική αιτία θανάτου των νέων. Σαρώνουν οι ψυχικές διαταραχές και τα αυτοάνωσα. Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Κώστας Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Τουρκική παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλαια. Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας Αδρίας. Αρνούνται οι Ουκρανοί ότι τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους, παρά την αντίθετη γνώμη της Αθήνας. Τι αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, τι απαντά η ελληνική πλευρά. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως υπάρχει σαφής ενεργειακή στρατηγική. Την ίδια ώρα, καμπανάκι από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, επισημαίνει εμφατικά. Συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Εμπόριο, πόλεμος και οικονομία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τι επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 οι τραυματίες με κατάγματα και κακώσεις, νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής, ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο, η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Μεγάλη απάτη σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομωτινή. Μέσα σε 3 χρόνια μέλη εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 450.000 ευρώ. Δήλωναν πάνω από 170 μαθητές, είχαν ελάχιστους, αλλά εξαργύρωναν τα vouchers. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που έχασε τη ζωή της. Στο Μιλάνο βρίσκεται Βρετανός τουρίστας που τέθηκε σε καραντίνα. Ρολά στο δημόσιο τομέα λόγω της απεργίας της ΑΔΔ. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και διατήρηση της μονιμότητας. Σάρωσε ο Ακύλας και το Φέρτος στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Η θεαματική πρόκριση για τον τελικό και οι προσδοκίες αποθεώθηκε από τους Eurofans. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί στην πιο καθηλωτική μονομαχία για τα play-off της EuroLeague, Jumble στις 10. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, Σέντρα στις 7.30. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς παρά την ηλιοφάνεια έρχονται ψυχρότερα ρεύματα που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών, Βουβός πόνος στα σχολεία εκεί στην Ηλιούπολη μετά το θάνατο της 17χρονης κοπέλας. Το άλλο κορίτσι δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Μιλάμε για πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα χτες το μεσημέρι. Με την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα της πενταόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της μίας εκ των δύο 17χρονων, να πούμε πως το κορίτσι αυτό, αφού αναζωογονήθηκε από τους γιατρούς του Ασκληπιείου και διασωληνώθηκε μετά από ένα μεγάλο ιατρικό συμβούλιο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί από το Ασκληπιείο στο ΚΑΤ χθες το απόγευμα, και έτσι και έγινε, όπου εκεί πήραν τη σκυτάλη τουλάχιστον γιατροί 20 διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου
1: να σώσουν το παιδί.
2: Να σώσουν το παιδί. πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χειρουργική επέμβαση αργά χτες το απόγευμα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο και από πηγές του ιατρικού ρεπορτάζ. Το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πολύ σοβαρά τα τραύματά της, κρανοκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό οίδημα, όπως επίσης και αιμοθώρακα, αλλά και κατάγματα σε πολλά σημεία του κορμιού της. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας του ΑΤΑ Φιλιππόλεως, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την ενέργεια. Κυρίως όμως αυτό που είναι κύριο μέλημα των αστυνομικών έχει να κάνει με τον αποκλεισμό κάποιας άλλης ενέργειας, ενδεχομένως εγκληματικής, καθότι σε περιπτώσεις όπου αφήνονται υπόνοιες για αυτοχειρία, η ελληνική αστυνομία αφήνει την διακριτική ευκαιρία των γονέων να ασχοληθούν την υπόθεση όπως εκείνοι κρίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχουν βεβαίως και σημειώματα που έχουν μείνει πίσω. Το εξετάζεται αν είναι αυθεντικά. Εννοείται εξετάζονται και βεβαίως και τα κινητά των κοριτσιών και ενδεχομένως κάποια μηνύματα που μπορούν να έχουν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα ή ενδεχομένως να είχαν λάβει κάποιες άλλες απειλές. Αυτό βέβαια συγκεντρώνει σαν πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Πάμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες των γειτόνων.
3: Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό είναι και Πανελλήνιος και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική όλα. Τη βλέπατε να είναι πιεστική. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό είναι και Πανελλήνιος και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική όλα.

0: προβληματικά όλα αυτά που συμβαίνουν, επισημαίνει ο Κώστας Γιαννόπουλος που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Να τον ακούσουμε.
1: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε, είναι θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έτοιμους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στον σύνολο των περιστατικών στο χαμόγελο. Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με άλλες αρμόδιες αρχές, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Είναι μεγάλη η πίεση που δέχονται τα παιδιά. Αυτό υπογράμμισε η Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
2: Επειδή εγώ η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις πανελλήνιες, είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρηνήσει πάρα πολύ για αυτά τα δύο παιδιά. Και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς. Η καθίζηση που είχε ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά. Θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του, τι αναζητούσε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών, μην με έχει κινητό. Αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τουρκική πρόκληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλα, είχαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και στις ένα και στους ακροατές μας. Πράγματι είχαμε νέα τουρκική πρόκληση και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου πλοίο που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Φυσικά ήταν άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, η οποία απομάκρυνε τελικά το τουρκικό σκάφος και έτσι συνεχίζεται κανονικά στην Αστυπάλεια η εργασία, οι εργασίες του πλοίου. Σε εικόνες μάλιστα που έχω εξασφαλίσει βλέπουμε και τα στίγματα από την πορεία της αρμάδας 6 τουρκικών αλλιευτικών σκαφών που έπλεαν με ταχύτητα αλίας βόρεια της Σύρου σε απόσταση αναπνοής από το νησί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ αργότερα καταγράφηκαν να κινούνται και προς την Τίνο. Γενικώς έχουμε αρκετές παρενοχλήσεις. Υπήρξαν και 9 παραβιάσεις του FIR Αθηνών από 9 τουρκικά αεροσκάφη. Ανεβαίνει ξαφνικά το θερμόμετρο και μολονότι το συγκεκριμένο περιστατικό με την πυραβλάκα το έλαβε τέλος. Καταλαβαίνεις ότι και τα επόμενα δύο που σου ανέφερα δείχνουν ότι έχουν αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας.
0: Τώρα, Κατερίνα, αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους. Τώρα η Αθήνα βέβαια έχει διαφορετική γνώμη πάνω σε αυτό.
3: Κοίταξε, το ντρόν είναι ουκρανικό, είναι ξεκάθαρο. Οι Ουκρανοί, επειδή έχουμε και αυτή την συμμαχία, επειδή ούσα αμυνόμενη χώρα τους στηρίζουμε, προσπαθούν έτσι λίγο να θολώσουν τα νερά. Λένε ότι και το εγχειρίδιο λειτουργίας που βρέθηκε μέσα στο ντρόν ήταν γραμμένο και σε ουκρανικά και σε ρωσικά. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, διότι μοιάζουν οι δύο γλώσσες. Οι Ουκρανοί γνωστόν χρησιμοποιούν τα ρωσικά, επομένως δεν αλλάζει το τοπίο. Ουσιαστικά η κατασκευάστρια εταιρεία των drones Magura είπε ότι δεν είναι του δικού μας τύπου το drone. Είναι όντως τύπου Mamai που είναι και εξειδικευμένο για αποστολές καμικάζι. Σε κάθε περίπτωση είναι ουκρανικό, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα και προς την Ουκρανία και προς τη χώρα προέλευσης όταν αυτή εξακριβωθεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων και ξέρουμε από πού έφυγε. Και λέω διαβήματα και όχι διάβημα, διότι θα αφορούν όλη την ιεραρχία.
0: Μάλιστα.

0: Με πολλή επίπεδα. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μάλιστα πριν από λίγο άκουγα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε στο ραδιόφωνο του Στάχη ότι η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας δηλαδή, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση, είναι σταθερή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και τα αυτονόητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια συζήτηση για όλη τη στήλη με τους Financial Times, όπου είπε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων είπε και αυτό. Αναφέρθηκε στον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο των ΑΠΕ στην μείωση των τιμών ενέργειας και στο πώς η Ελλάδα έχει γίνει εξαγωγέα καθαρής ενέργειας πλέον, αντί από εισαγωγές που ήταν μέχρι πρότινος, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος των αναγκών της από εγχώρια και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο. Έκανε επίσης ειδική αναφορά και στο κάθετο διάδρομο, για τον οποίο είπε ότι αναδεικνύει το ρόλο της χώρας ως αναδυόμενο ενεργειακό κόμπο της Ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα επενδύει σημαντικά για να καταστεί πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG. Μέσω ακριβώς του κάθετου διαδρόμου. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης και για την κρίση, για την οποία είπε ότι δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψει τι θα συμβεί, αλλά προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για ένα δυσμενές σενάριο με παράταση τη σύγκρουση. Και πάνω σε αυτό, αναφέρθηκε και στην συζήτηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων πανευρωπαϊκή εμβέλεια για την αντιμετώπιση τη κρίση. Τονίζεται ότι αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Σαφώς δεν πρέπει να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και να κηρυχθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια κάθε χώρα. Αλλά άφησε σαφώς να νοηθεί ότι πιθανώς να απαιτηθεί από την Ευρώπη να ενισχύσει την αφαλοσύνη της με μέτρα πιο ισχυρά από αυτά τα οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε και τον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, λέγοντας ότι δεν είναι ακόμα ενιαία και ότι απαιτούνται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και να πούμε, Έρη, ότι στο ίδιο θέμα προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία για να συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και ακριβώς αυτά τα μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας, το Accelerate EU, καθώς και την Task Force, η οποία έχει συσταθεί για τις τιμές ενέργειας. Και τόνισε και αυτός, έστειλε και αυτός, θα λέγαμε, το ίδιο μήνυμα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με νέες συνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορέσουμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τις πολίτες της κακοκυριά, και η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει αποτελεσματικά και τις πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Λευκοσία.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην συνάντηση κορυφής που θα έχουμε στο Πεκίνο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και το Xi Jinping. Εμπόριο, πόλεμος, οικονομία, όλα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ατζέντα, όπως είπες και εσύ, είναι πλούσια. Τραμπ και Xi Jinping. Ο πλανήτης λοιπόν βρίσκεται εν ώψη της συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών στις 14 και 15 Μαΐου και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Πεκίνο. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια μετά. Ο Τραμπ λοιπόν επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και μια πιο διεκδικητική Κίνα. Όταν ο ηγέτης της Κίνας υποδεχθεί στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομόλογό του, Ο Τραμπ θα θυμηθεί την προηγούμενη επίσκεψή του το 2017. Τότε λοιπόν είχε τύχει εξαιρετικά θερμής υποδοχής με αποκορύφωμα δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Μια τιμή που κανένας προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε λάβει. Η υποδοχή τώρα αυτής της εβδομάδας αναμένεται εξίσου λαμπρή, περιλαμβάνοντας ακόμη και στάση στο Ζονγκανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ζει και εργάζεται η ανώτατη κινέζικη ηγεσία. Και η ατζέντα όμως θα είναι εξίσου δύσκολη και απαιτητική, καθώς το Ιράν προστίθεται πλέον στις πηγές έντασης δίπλα στο εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει καθώς ο Τραμπ επιστρέφει σε μια Κίνα ισχυρότερη και πολύ πιο αποφασιστική στην προβολή της ισχύως της. Ο ΣΥ σε μια τρίτη θητεία προωθεί φιλόδοξα σχέδια για τις λεγόμενες νέες παραγωγικές δυνάμεις. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη επιχειρούν να επανακαθορίσουν όχι μόνο τις εμπορικές τους σχέσεις, αλλά και το συνολικό πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Ο Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ θα συναντηθούν λοιπόν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου να δοκιμάζονται από ζητήματα όπως το εμπόριο, οι τεχνολογίες εχμής, οι σπάνιες γης, η Ταϊβάν και κυρίως ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ο οποίος πλέον επισκιάζει το σύνολο της ατζέντας. Η Κίνα λοιπόν βγαίνει λοιπόν σήμερα πολύ πιο ισχυρή τεχνολογικά και οικονομικά σε σχέση με την περίοδο της πρώτης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, έχοντας λοιπόν επενδύσει στην αυτάρκεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, στις νέες τεχνολογίες, στο AI, στην πράσινη ενέργεια και στη ρομποτική. Ο Τραμπ λοιπόν είχε καθυστερήσει την επίσκεψή του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι η κρίση με την Τεχεράνη θα επιλειόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα, χωρίς να διαφαίνεται οριστική συνθήκη ειρήνευσης. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η έφραυστη κεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μαζική μηχανική υποστήριξη. Η συνάντηση τώρα του Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο Πεκίνο, γεγονός που υπογραμμίζει τις στενές σχέσεις που έχει το Ιράν με την Κίνα. Οι δύο λοιπόν πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν τις συνθήκες τους στους τομείς της αεροναυπηγικής, της γεωργίας και της ενέργειας, ενώ θα συζητηθεί και η δημιουργία αμερικανοκινέζικων συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων. Το Πεκίνο λοιπόν επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση κινέζικων εταιριών, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην αμερικανική αγορά, καθώς και στην αφαίρεση κινέζικων επιχειρήσεων από αμερικανικές μαύρες λίστες. Για τον Σι Τζιπίνγκ, η διατήρηση των σταθερών σχέσεων με τις ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της κινέζικης ανόδου. Έρκες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πολύ κρίσιμη συνάντηση αύριο λοιπόν εκεί στο Πεκίνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά φυσικά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε τραυματίες, μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Θα πάμε στη Βιργινία Δημαρέση, στον Status FM 107,7, να συνδεθούμε εκεί με την Θεσσαλονίκη και η Βιργινία να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας δεν έχουμε καμία τρομερή εξέλιξη. Ναι. Χθες είχαμε μια αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια στο Απιθύτα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες γιατί δεν προέκυψε κάτι σημαντικό εις βάρος τους. Είχαμε χθες 7 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος με κάποια θέματα, όχι ευτυχώς πολύ σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Πάντως, Βιργινία, είναι τραγικό, έτσι, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη είναι τραγικό να βλέπουμε αυτές τις εικόνες με αναγκέφαλος να μπαίνουν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που κάποιος σκόπιασε για να μπει και κάποιος σκόπιασε ακόμη περισσότερο για να το τελειώσει. Να μπαίνουν μέσα να πλακώνουν στο ξύλο τους φοιτητές, αυτοί να τρέχουν στους διαδρόμους για να ξεφύγουν και εμείς για χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
5: Ακριβώς είναι το ουσιαστικό έρημο. Αυτό ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ουσιαστικό. Ας αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο παράμερα, γιατί. Ναι. Αυτά είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι αυτό που λες. Πέρυσι τέτοια εποχή, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ξέρουμε, είχαμε πάλι επεισόδια.
1: Σωστά.
5: Πάλι επεισόδια. Απρίλιος 25, ένταση. Πετροπόλεμος χημικά στην πλατεία Χημείου στο κάμπους του Απιθύτα. Πρόπερσι πάλι τα ίδια. Δεν είναι μόνο θέμα φοιτητικών εκλογών. Είναι θέμα ότι υπάρχουν μειοψηφίες, οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα. Το ΑΠΙΘΙΤΑ πρέπει να σου πω ότι είναι ένα κάμπους, για όσους το ξέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά με δεκάδες εισόδους. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο μέσα, το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο μπαίνουν-βγαίνουν χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα, mm-hmm. γιατροί, νοσηλευόμενοι κτλ. Κτλ. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Από την άλλη, δεν θέλουν και κάποιοι να ελεγχθεί αυτός ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Είπες πολύ σωστά για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να θυμίσω ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία είχε θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση το 2021, όταν τότε οι σύνοδοι των Πριτάνεων βγάζαν αποφάσεις κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγανε όχι στις προτάσεις για πανεπιστημιακή αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, θεσπίστηκε το 2021 από αυτή την κυβέρνηση, το ξαναλέω. Καταργήθηκε επίσης από αυτή την κυβέρνηση το 2023. Αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μιλάμε περίπου για 1000 άτομα που ήταν σε αυτό το σώμα, το οποίο αυτοδιαλύθηκε, να το πω έτσι, και απορροφήθηκαν από άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Επί της ουσίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν ξέρω αν κάτι θα μπορούσε να κάνει βέβαια και η πανεπιστημιακή αστυνομία, η άοπλη, να θυμίσω εγώ, μέσα στα πανεπιστήμια, μπροστά σε ρουπαλοφόρους και κρανοφόρους.
1: Πάντως αυτή η εικόνα, να, ακόμα και καταστήματα πλέον έχουν ασφάλεια. Καταστήματα. Που πουλούν,
5: ναι, και θα σου πω.
1: Δηλαδή είναι τρομερό, ναι, αυτό που βλέπουμε, και
5: δυστυχώς,
1: τρομερό αυτό που συμβαίνει.
5: Δυστυχώς μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, ακόμα και εν έτη 2026, όπως πολύ σωστά λες. Καθένας μας, για να προστατεύσει την περιουσία του, βάζει κάμερες και συναγερμούς ακόμα και στο ίδιο το σπίτι και στην περιουσία του και στο κατάστημά του.
1: Ναι.
5: Σήμερα λοιπόν εδώ στον Στάτους είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο των διοικητικών εργαζομένων του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Κουρμούλη, ο οποίος το ρωτήσαμε γι' αυτό. Και ευθαρσώς μας είπε όχι στις κάμερες και όχι στην ελεγχόμενη πρόσβαση για το πανεπιστήμιο. Ναι. Γιατί λοιπόν, εγώ του έθεσα το εξής ερώτημα. Μου λέει, θα κάναν τίποτα οι κάμερες? Οι κάμερες δεν τον πιάνουν τον άλλο και τον βάζουν κάτω, δεν είναι ματ, αλλά δρούν αποτρεπτικά. Και αν δεν δράσουν αποτρεπτικά,
1: ναι,
5: ο γονιός του οποίου το παιδί δάχθηκε χθες θα είχε δικαίωμα να πάει νομικά, να πάρει το υλικό, να πάει στη δικαιοσύνη και να πει: ορίστε, ψάξτε στην αστυνομία, βρείτε τους, αυτοί είναι, θέλω να κάνουν τις απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα ο πολίτης, του οποίου το παιδί δάχθηκε στο πανεπιστήμιο,
1: τι
5: που πάει να σπουδάσει,
1: ναι,
5: και έχει δώσει χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια και εκπαίδευση για να φτάσει μέχρι εκεί, δεν έχει καν το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν του το δίνουν οι ίδιες οι συνθήκες.
1: Ναι.
5: Και εμείς ακόμα λέμε εδώ αν πρέπει να μπουν τουρνικέ, αν πρέπει να μπουν κάμερες. Είπα, άκουσα για άλλη μια φορά σήμερα τον κύριο Μαρινάκη. Δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Μαρινάκη, το λέω για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
5: Θα μπουν κάμερες, θα γίνουν αυτά, θα γίνει η ελεγχόμενη πρόσβαση.
1: Τα άκουσα
5: και τον κύριο Παπαϊωάννου,
1: ναι,
5: ο οποίος είναι ο πρώην Πρίτανης εδώ ο δικός μας,
1: ναι,
5: και έκανε τεράστια προσπάθεια εδώ για το δικό μας το πανεπιστήμιο. Αλλά όλα αυτά τα ακούμε χρόνια.
1: Ναι.
5: Αυτό το περίφημο πλάνο ασφαλείας, άκουγα από την κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας. Τώρα λέει τελειώνουν από τα πανεπιστήμια τα πλάνα ασφαλείας. Αυτό έχει ψηφιστεί από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ αργές λοιπόν οι καταστάσεις αυτές πως τρέχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των ίδιων των πανεπιστημίων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτές τις μειοψηφίες, οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να κάνουν ντου και να προκαλέσουν αυτά τα θέματα. Και αντί να μιλάμε για τις επιτυχίες του ΑΠΙΘΙΤΑ, γιατί πραγματικά και αυτές τις μέρες υπάρχουν επιτυχίες στο ΑΠΙΘΙΤΑ και
1: φυσικά
5: το κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο που κάνουν εξαιρετική δουλειά, μιλάμε πάλι για τα έκτροπα.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία.
5: Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα αστυνομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Και ουσίας.
5: Είναι θέμα και βούλησης της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και είναι και θέμα, ναι, κάμερες έχουμε πλέον στους δρόμους για να μην περνάει η Δημαρέση ή η Βιργινία ή η Έρη με κόκκινο και πάρει παραμάζωμα κανέναν χριστιανό στο δρόμο. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργούμε και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές, τις οποίες πληρώνουμε όλοι εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι δημόσια υπηρεσία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρίση, από τον Status FM 107,7. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρώην Πρίτανης του ΑΠΙΘΙΤΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη.
6: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν όψη των δυτικών εκλογών,
7: ναι,
6: ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη δυτική από την άλλη,
7: ναι,
6: δικά τους θέματα, προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους.
7: Ναι.
6: Το κακό είναι,
7: ναι,
6: ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου. Ως πολιτεία, σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές, ήδη εφαρμόζεται ο νόμος, διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο, και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από εκεί και πέρα, με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή τι, κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers.
1: Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού να μας δώσει μια εικόνα με το τι έγινε με τους συλληφθέντες, με τους προσαχθέντες, συγγνώμη, για τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χθες.
7: Φαίνεται έρημο οι πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί της όπτικης και της άμεσης δράσης, οι οποίοι επιλήφθηκαν το περιστατικού του χθεσινού περιστατικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες και έτσι οι 8 προσαχθέντες οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάρκο Μπαρουτάδικο στο Εγάλαιο, πέριξ δηλαδή του Παδά, δεν διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε να θυμίσουμε γύρω στις 4 χθες, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν στο χώρο του Πανεπιστημίου φόροντας κράνη και γάντια και κατά τη διάρκεια της επιδρομής προκάλεσαν υλικές ζημιές, αλλά κυρίως επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τους οποίους και τραυμάτισαν. Ευτυχώς ελαφρά οι φοιτητές, να πούμε πως μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου τους παρήχαν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε πως όσον αφορά τους 8 προσαχθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάρκο που σας ανέφερα πριν, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με τον λόγο περιστατικό. Και αργά τη νύχτα χτες αφές ήταν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την υπόθεση βεβαίως έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπου αναζητεί υλικό, βιντεοληπτικό υλικό και ενώ λαμβάνει και καταθέσεις προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των περίπου 10 ατόμων οι οποίοι έκαναν αυτή την επιδρομή εντός οικών.
1: Τώρα πάμε και σε μια μεγάλη απάτη που συνέβη στην Κομωτινή. Μια απάτη που αφορά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά και ως ΚΔΑΠ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
7: Έρη, αν μου επιτρέπεις, η υπόθεση μου θυμίζει πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
7: Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση...
1: Σωστά το τοποθετείς.
7: Έχουμε λοιπόν μια κομπίνα που είχαν στήσει μια ομάδα 5 ατόμων, οι οποίοι στην ουσία είχαν δημιουργήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και είχαν δηλώσει ότι φιλοξενούσαν παραπάνω παιδιά από αυτά που φιλοξενούσαν στην πραγματικότητα.
1: Είχαν δηλώσει 178 παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα φιλοξενούσαν πολύ λιγότερα και μάλιστα για πολύ λίγες ώρες, για ελάχιστες ώρες το απόγευμα.
7: Αυτό ακριβώς, Έρη, και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν τα ποσά που τις επιδοτήσεις, τα vouchers, ναι, που τα λεγόμενα, για τα 178 παιδιά και όχι για τα λίγοστα τα οποία φιλοξενούσαν και υποτίθεται ότι απασχολούσαν δημιουργικά, εν πάση περιπτώσει. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξηγήσεων Εγκλημάτων Κομωτινής εντόπισαν την απάτη, είχαν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση επ' αυτού και αφού καταμέτρησαν και τα παιδιά, παρακολουθούσαν το κέντρο αυτό με ακόμη και με κάμερες έπειτα από άδεια, δικαστική άδεια, διαπίστωσαν λοιπόν πως διαπίστωσαν την απάτη και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο ενός 60χρονου και μιας 59χρονης, οι οποίοι φέρονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο κέντρο, αλλά και στη σύλληψη 3 ακόμη δασκάλων 26, 27 και 26 ετών, να πούμε, είναι και 3 γυναίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για το 16ο τακτικό συνεδριό της, με βασικό στόχο φυσικά να συσπυρώσει την παράταξη και να έρθει μια εκκίνηση πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο κρατές μας. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή, το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Θεόδωρο Σόπουλο, τον πρόεδρο της Αγγλικής Επιτροπής, να κηρύξει την ένταση των εργασιών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει την πρώτη ομιλία την Παρασκευή, αλλά και την καταληκτική την Κυριακή. Και αφού το ενδιάμεσο θα έχουν απευθύνει χαιρετισμό και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνθημα λοιπόν είναι μαζί και την Ελλάδα του 2030. Και ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να βάλει μπροστά και την ενότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προοπτική. Ακριβώς αυτό λοιπόν για την Ελλάδα του 2030 θα περιγράψει, κηρύζοντας άτυπα μεν, αλλά ουσιαστικά δεν, την έναρξη ενός μακρού, όπως αναμένεται, προεκλογικού αγώνα, γιατί και ο ίδιος θα παραλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, η Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τετραετία και οι κάλπες θα στεθούν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Power Game και τη στήλη Big Mouth, και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται επίσης να μιλήσει στο συνέδριο, θα εκφωνήσει και εκείνος μια ενωτική ομιλία, καθώς αυτό είναι το συνέδριο το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές θα στηθούν. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια άσκηση ενότητας να πραγματοποιείται τελικά, δηλαδή αυτή που είναι και η βούληση και της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. Από εκεί πέρα να επισημάνουμε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει την εξίσωση της προεκλογικής περίοδου και την αναθεώρηση συντάγματος. Χθες, τη συνάντηση που είχε με τον Μάικλ Μακράθ, τον Επίτροπο των Ευρωπαίων για τη Δικαιοσύνη, είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27 και είπε επίσης ότι η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας θα βαστεί και στις προτάσεις μας, όπως είπε, για την δραματική αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Επομένως, θα είναι ένα συνολικό προεκλογικό πακέτο, το οποίο, το προεκλογικό αφήγημα, το οποίο καθένας όπως θέλει, το οποίο θα περιλαμβάνει και αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα την Παρασκευή, φυσικά, και την Κυριακή, και στο ενδιάμεσο το Σάββατο, αρκετές ομιλίες πολύ ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή ενότητα την οποία επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφιερωμένη αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στο Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δημόσια επανεμφάνισή του πρώην Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της ομάδας υποστήριξής του εκεί στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο Πασόκ επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός και με τα δημοσκοπικά σενάρια που έρχονται στην επικαιρότητα, που εμφανίζουν πιθανό νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικεί ακόμη και τη δεύτερη θέση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Πραγματικά, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι στην Αμαλίας περίμεναν ότι θα υπάρξει μια τέτοια αντίδραση από τη στιγμή που όλα δείχνουν το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας και ίσως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα δώσουν σκληρή μάχη, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, για τη δεύτερη θέση. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις να βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχει δημιουργήσει, λένε τουλάχιστον κάποιοι από τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι χθες ο Υπουργός Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δοδονής, εμφανίστηκε να λέει ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, ότι στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν, δηλαδή, αυτό ήταν το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Δουδονή.
1: Ναι.
9: Τώρα,
1: υπάρχει
9: απαντώντας να πούμε στον κύριο Δουδονή, κάποιοι από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι προφανώς τα όσα λέει ο κύριος Δουδονή δεν έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στο παρελθόν ο κύριος Δουδονής, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τον κύκλο του και είχε καταφερθεί μάλιστα με ειρωνικό τρόπο και εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή ήταν η μία παρέμβαση. Υπήρξε ωστόσο και μία ιδιαίτερα απαξιωτική και απαράδεκτη παρέμβαση από την πλευρά της Βάσιας Αναστασίου, η οποία πολιτεύεται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
9: Η κυρία Αναστασίου, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι θα πρέπει να πάει να λουστεί κανένα δυο φορές για να φύγει το χρώμα που έχει βάλει στα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιου είδους επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός διάλογος. Τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα μιλούν για τοξικότητα, για απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κομμωτηρίου,
1: μιλώντας
9: για τρίχες στην πραγματικότητα η κυρία Αναστασίου, και επισημαίνουν ότι και αυτή επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς ή αστιάκια.
1: Ελένη, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε η κυρία Αναστασίου και να επανέλθουμε.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
11: Μήπως κάνει άνοιγμα.
10: Μία πιάνει
11: προς το
10: Πασόκ, στόμα του. Αυτό
11: Αναστασία.
10: Κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το κατήργησε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνα 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου στο Κόντρα. Έτσι, μια...
9: Και μόνο δηλαδή από αυτά που λέει και για τα μαλλιά και για την... και πάση περιπτώσει και για τη γιόγκα και για όλα αυτά, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι πραγματικά όλα αυτά ευτελίζουν τον όποιο πολιτικό διάλογο μπορεί να υπάρξει σε αυτό τον τόπο και δείχνουν το πώς θα κινηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σου πω ωστόσο, Έρη, ότι έχουν αποφασίσει να μην μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση ούτε με καμία κυρία Αναστασίου ούτε με κανέναν άλλο. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας για την ώρα θα συνεχίσει να λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα και ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να είναι στα ποσοστά τα οποία είναι.
1: Ναι, τώρα Ελένη υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου που μίλησε και αυτός και αναφέρθηκε.
9: Αναφέρθηκε λοιπόν και ο κύριος Γαβρόγλου στον Αλέξη Τσίπρα για το πώς είδε και την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην πρόσφατη συγκέντρωση, αλλά και γενικότερα για την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γαβρόγλου λοιπόν το συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή δηλαδή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι και ο Καραμαλής όταν μετά τη Χούντα, όταν επανεμφανίστηκε, ήταν διαφορετικός. Με αυτό που είπε ο κύριος Γαβρόγλου ήθελε να πει προφανώς ότι όλοι έχουν το δικαίωμα, μπορούν να αλλάξουν, καθώς είναι οι εμπειρίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο πλέον που βλέπουν οι πολιτικοί τα πράγματα. Και αυτό είπε δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου στην τοποθέτησή του, συγκρίνοντας ωστόσο τον κύριο Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που θα αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, αυτό το καινούριο που υπάρχει είναι ότι η ενεργοποίηση του νόμου θα γίνει από 20 Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι συμβάσεις που θα υπογράφονται από 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, ασχέτως αν ψηφιστεί αυτός πιο νωρίς. Αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Ναι.
12: Τώρα, αυτός ο νόμος τι θα κάνει? Πρώτον, βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, στα δάνεια που αφορούν μέχρι 100.000 ευρώ και είναι μη ενυπόθηκα, δεν έχουν υποθήκη δηλαδή. βάζει πλαφόν στην αποπληρωμή των τόκων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του ύψους του κεφαλαίου. Το είπαμε αυτό και παλιότερα, Έρη. Το ακριβές ύψος θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό μένει να αποφασιστεί στη διάρκεια του ισχύως του νόμου. Ή μάλλον λίγο πριν την ισχύ του νόμου. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι καταναλωτές δεν θα υπάρχουν πλέον οι προσφορές ένα σε 10, σε 2 μέρες, σε 5 μέρες υπέγραψε αυτό το δάνειο να πάρει αυτό το πόνους, καθώς ο καταναλωτής πλέον θα έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έναντι του πιστωτή. Άρα επομένως θα είναι δώρο άδωρο να μπορεί να έρθει κάποιος να σου προσφέρει, ξέρω εγώ, κάποιο πόνους να τρέξει να προλάβει να πάρει το δάνειο και να μην δει τα ψηλά γράμματα από κάτω, οπότε να πέσει την παγίδα. Τέλος. Θα πρέπει...
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύσει και για δάνεια που έχουν συναυθεί πριν τον Νοέμβριο, να έχουν αναδρομική ισχύ?
12: Όχι, το απέκλεισε. Ακόμη και σήμερα να υπογράψει το δάνειο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ή ακόμη και τον Ιούλιο που θα έχει ψηφιστεί ο νόμος, αν υπογράψει το δάνειο, δεν θα ισχύσει.
1: Δεν το λες και ιδιαίτερος δίκαιο αυτό, βέβαια.
12: Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα είναι οι συμβάσεις που θα ισχύει. Θα έχει ισχύει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κ. Στάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση.
11: Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες νοικοκυριά και ανθρώπους. Είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Ποια είναι η ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο γίνεται κατ' εφαρμογή 2 ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά εμείς πηγαίνουμε πέρα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πρώτο, θέλουμε να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα. Το επόμενο είναι ότι βάζουμε ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί κατά την αποπληρωμή του αυτό το συγκεκριμένο καταναλωτικό ή επισκευαστικό δάνειο.
4: Σε ένα παράδειγμα.
11: Εάν πάρεις 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, για την αποπληρωμή του στο βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να φτάσεις. Στη δική μας νομοθέτηση πηγαίνουμε 30-50% την επιβάρυνση, άρα από 130 έως 150.000 ευρώ. Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.
1: Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μια λογική. Μια λογική που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες.
4: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα ή ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
13: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που ένα δήμαρχο που μετοπεξελέγει μετά από 6 μήνες. Ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει αντίθετο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη.
4: Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full-time δήμαρχο, τι είναι part-time και ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέμε?
13: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά πριν από λίγο ήρθε η είδηση ότι έχουμε ένα νεκρό από νοροϊό αυτή τη φορά. Επιβάτης και αυτός σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό της Γαλλίας. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε καραντίνα 1.700 άνθρωποι. Είναι σε απομόνωση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί στον ποταμό Γκυρών, κοντά στο Μπορντό, έπειτα από την απώλεια ενός 90χρονου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε νοροϊό. Τι γίνεται, Βασίλη Βενιζέλο, καλό μεσημέρι. Έχουμε το Χανταϊό, τα κρούσματα και όλα αυτά που έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τώρα, πριν από λίγο, ήρθε και αυτή η είδηση για νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο, επίσης στη Γαλλία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ας μην μπερδεύουμε το Χανταϊό με το νοροϊό. Νοροϊός είναι η συνηθισμένη, ναι, η πιο συνήθις αιτία για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Ειδικά στην Ελλάδα, mm-hmm, να ξέρουμε ότι έχουμε εξάρσεις νοροϊού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όλο το χρόνο. Στο κρουαζιερόπλοιο είναι ακόμη πιο εύκολο να κολλήσει με τα αερολύματα και με τις επαφές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ναι, ταξιδιωτών. Ο νοροϊός, το πρόβλημα που δεν υπάρχει θεραπεία, υπάρχει μόνο ενυδάτωση. Γιατί? Γιατί με τον νοροϊό χάνουμε υγρά. Κάνει διάρειες, εμετούς και έτσι οι ομάδες ψηλού κινδύνου είναι τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. 90χρονος είπες ότι ήταν εκείνος ο οποίος κατέληξε και προφανώς κατέληξε από αφυδάτωση. Η οποία απορριθμίζει και άλλα νοσήματα τα οποία μπορεί να φέρει ο εν λόγω.
1: Τώρα τι έγινε με τον Χανταϊώτη, γιατί προειδοποιεί και πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι μπορεί να έχουμε και άλλα κρούσματα, τι έχει συμβεί?
14: Προειδοποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν οι ταξιδιώτες του επίμαχου, του περιβόητου κρουαζιερόπλοιου, είναι 45 ημερών. Μπορεί την τελευταία μέρα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο να κόλλησε κάποιος, να βγάλει την νόσηση στην 40η ημέρα.
1: Ναι.
14: Έτσι θα έχουμε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, κρούσματα, μάλλον ασθενείς, ταξιδιώτες οι οποίοι θα νοσήσουν εκείνη τη μέρα, μετά από 40 μέρες, μετά από 35 μέρες.
1: Ναι, τώρα είναι 22 άτομα τα οποία βρίσκονται στη Γαλλία, σε νοσοκομεία. Είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και επίσης έχουμε και τον Βρετανό, ένα Βρετανό, ο οποίος και αυτός ήρθε σε στενή επαφή με την άτυχη αυτή γυναίκα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, στην Ιταλία.
14: Έτσι είναι, και να πούμε ότι ο ιός των άνδεων, που είναι ο μόνος τύπος χανταϊού ο οποίος μεταδίδεται με στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην τελική του διάσταση δίνει ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδες ιατρικής θεραπείας.
1: Μάλιστα.
14: Δηλαδή κάνει σοβαρά προβλήματα στα νεφρά και στους πνεύμονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για την ιχνηλάτιση. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
15: Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αυστηρή ιχνηλάτιση στο μέτρο που μπορεί να γίνει, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ψυχολογικά ιδιαίτερα πιεστική. Σκεφτείτε τον δικό σας εαυτό ή το δικό μου να κάτσουμε 45 μέρες σε ένα δωμάτιο, έτσι, χωρίς να έχουμε πρακτικά κάποια συμπτωματολογία, αλλά με σκοπό κυρίως να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις στενές επαφές που μπορεί να υπήρχαν από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο αποτέλεσμα σε γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστές οι αποφάσεις της αυστηρής ιχνηλάτησης και της προσπάθειας περιορισμού της νόσου στο επίπεδο που αποφασίστηκε να περιοριστεί.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Σάρωσε ο Ακύλας και το φέρτο στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Είχαμε μια θεαματική πρόκριση. Μάλιστα, πέρασε πρώτο το ελληνικό τραγούδι στην επόμενη φάση. Ίσως τυχαίο, ίσως όχι, θα δούμε. Πέρασε λοιπόν πρώτο στον τελικό. Οι προσδοκίες για μια πολύ καλή θέση στον τελικό του Σαββάτου. Και φυσικά αποθεώθηκε από τους Eurofans ο Ακύλας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Τσακίρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Παρακολούθησε όλο το βράδυ την ψηφοφορία, την διαδικασία του πρώτου ημιτελικού με τα τραγούδια, με τις χώρες που πέρασαν και ποια είναι τα μεγάλα φαβορί, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, Έρικα. Καλησπέρα στους ακροατές. Τα μεγάλα φαβορί είναι η Φιλανδία και η Ελλάδα φυσικά. Υπάρχουν και πολλά φαβορί στο δεύτερο ημιτελικό, όπως η Αυστρία, που θα δούμε την Πέμπτη τον ημιτελικό το δεύτερο. Και θα ξεχωρίσουν και άλλα, πιστεύω, στην πορεία. Όπως είπες, ο Ακύλης κατάφερε να περάσει και πρώτος, μάλιστα, να πούν τη χώρα μας ότι πέρασε το μεγάλο.
1: Τώρα αυτό, Κωνσταντίνε, είναι τυχαίο? Δηλαδή τυχαία βγήκε, ας πούμε, το πρώτα η Ελλάδα και μετά η Φιλανδία, που είναι και φαβορί και τα δύο?
16: Εντάξει, είναι
1: Είναι σημειολογικό. Μπορεί και να μην είναι τυχαία.
16: Ναι, ναι, να μας δίνει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
16: Πάντως ο Ακύλας και το Φέρτο ήταν μια δυναμική παρουσία, όπως είδαμε. Σύστηκε όλο το στάδιο όταν βγήκε και τραγουδίσε το τραγούδι Φέρτο. Και πιστεύουμε να τα πάμε καλά.
1: Ήταν μια θεαματική η εμφάνιση. Φωκάς Ευαγγελινός. Έτσι στην σκηνοθεσία και τα λοιπά. Επίσης πάρα πολύ είχαμε και ηθοποιούς στη σκηνή.
16: Η Παρδένα Χοροζίδου, η οποία όπως είδαμε έκανε ένα πολύ αστείο άκτε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ακύλα.
1: Ναι.
16: Και πιστεύουμε να πάμε.
1: Εξελίχθηκε
16: καλά,
1: σε δωμάτια, εξελίχθηκε σε σκηνές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
16: Ρόλεπτα,
1: ο
16: ναι, ναι.
1: Θεατής, αυτός που μπορούσε να το δει δηλαδή από τους τηλεοπτικούς δέκτες, έβλεπε τέσσερα διαφορετικά σκηνικά. Έτσι, με μια εμφάνιση που είχε και πολλά μηνύματα, Κωνσταντίνε, και για τον υπερκαταναλωτισμό. Πολλοί ανέφεραν επίσης την, επειδή σε κάποια στιγμή υπήρχε το ACT με την παραπομπή στην Αρχαία Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι υπέρναγε μήνυμα το Φέρτο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι, πολλά τα μηνύματα λοιπόν. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια καλή θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
16: Έτσι, και γιατί να, να το φέρουμε. Και όλες που το περιμένουμε 21 χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα ο διαγωνισμός της Eurovision.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το φέρτο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση κιόλας ο Ακύλας μετά το τέλος και την πρωτιά στον πρώτο ημιτελικό.
2: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό. Να είσαι πάνω σε αυτό το stage, υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Yeah. Let's go! Yeah.
1: Πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πέμπτο μάτς, Σοφία, ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, έτσι για το μπάσκετ. Το τζάμπολ είναι στις 10 το βράδυ.
3: Πολύ σωστά. Καλησπέρα, Έρη.
1: Καλησπέρα.
3: Σήμερα κρίνεται η πρόκριση στο Final Four για Παναθηναϊκό Άκτορ και Βαλένθια, εκεί όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτη και Φενέρμπαχτσε. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι σε αυτή τη συναρπαστική έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες επί Ισπανικού εδάφους, είδε τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά μέσα στην έδρα του και τώρα καλείται να πάρει τη νίκη στην Βαλένθια προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το παρόν στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο νικητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά. Τα αγωνιστικά ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Σλούκα, από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το αν θα βρεθεί στο γήπεδο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ο ιδιοκτήτης,
3: του Παναθηναϊκού Άκτορ. Να πούμε ότι χθες είχαμε...
1: Γιατί υπάρχει τιμωρία εις βάρος του, σωστά.
3: Υπάρχει μια τιμωρία τριών αγώνων.
1: Ναι.
3: Δεν έχει παρευρεθεί ήδη σε δύο, σήμερα είναι ο τρίτος. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει έτσι ένα αίτημα προς τη Βαλένθια προκειμένου να μπορέσει να δώσει το παρόν, να του δώσει δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος, είχε πει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά, χθες η Μάρκα με μία είδηση της έκανε γνωστό ότι η Βαλένθια δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την είσοδο στο γήπεδο. Να πούμε ότι βρίσκεται στην Ισπανία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα πριν από λίγο έκανε ένα story μέσω του οποίου δείχνει τον ίδιο να λέει ότι βρέθηκε τρόπος για να βρίσκεται στο γήπεδο απευθυνόμενος νομικό εκπρόσωπο.
1: Μάλιστα.
3: Παραμένει ερωτηματικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε.
3: Λίγο εμψύχωσε και τους παίκτες που γευματίζουν πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.
1: Πριν όμως από το μπάσκετ, Σοφία μου, έχουμε ένα ντέρμπι στις 7.30 το απόγευμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αλλά και ΠΑΟΚ με ΑΕΚ.
3: Πολύ σωστά.
1: Για το ποδόσφαιρο πια.
3: Έχουν όλα κρυφθεί σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο κίνητρο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Να πούμε σε ό,τι αφορά έτσι λίγο τις δύο ομάδες ότι με δύο αγωνιστικές να απομένουν ο δικέφαλος του Βορρά διατηρεί το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση χάρη στην υπεροχή του στα μεταξύ τους παιχνίδια που αποτελεί και το βασικό κριτήριο της ισοβαθμίας. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έστω έναν βαθμό περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προκειμένου να το προσπεράσει την βαθμολογία. Πέρα από τα ντέρμπι της Super League έχουμε στις 5 και Λεβαδιακό Σόφι και Βόλος Άρης. Στις 5 έχουμε δράση στην Basket League. Έχουμε τον πρώτο αγώνα, το play-offs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου. Ενώ να πούμε και μια είδηση έτσι λίγο για το NBA, Έρη, καθώς χθες είχαμε την έτσι τραγική είδηση ότι πέθανε στα 29 του χρόνια ο Μπράντον Κλάρκ των Grizzlies και σήμερα είχαμε έτσι μια προέκταση του τι ακριβώς μάλλον έχει συμβεί, γιατί σύμφωνα με τόσα υποστηρίζουν στο εξωτερικό Από ό,τι φαίνεται, ο θάνατός του σχετίζεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
3: Ο ίδιος και στο παρελθόν.
1: Πολύ δυσάρεστη, ειδικά ναι, όταν αφορά νέους ανθρώπους.
3: 29 χρονών να χάνουν τη ζωή τους για αυτό το λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Απόκτησε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φόρτισέ τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπες στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
8: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έχετε ακούσει που λένε ότι ο ηλικιωμένος πάει από πέσιμο ή από χε?
11: Ναι.
8: Έρχεται τώρα ο ιός του χε.
11: Αληθιά?
8: Ναι, κάλεσε ένα στο κρουαζιερόπλοιο, φάγανε λέει αυτό, πάρ' τους 20 κάτω. Δεν ξέρω αν πέθανε κανένας, πάντως αρχίσανε, είχανε βουλώσει τα λούτια.
11: Απίστευτο.
8: Παιδιά, τι ζούμε, ναι. Θέλουν να μας ξεκάνουνε. Θέλουν να μας ξεκάνουνε.
11: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα ποθάνουμε ποτέ. Κουφάλα, νεκροθάφτη.
11: Παιδιά, να σου πω κάτι, αυτός ο Μάιος.
8: Ναι.
11: Πραγματικά είναι. Έρχονται σφαλιάρες.
8: Κρατηθείτε από τις κυρολαβές.
11: Γυρνάς από τη μία πλευρά να αποφύγεις σφαλιάρες και έρχονται μπουνιά από την άλλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
8: Έλα, όλα θα γίνουν καλύτερα. Όλα θα γίνουν
11: καλύτερα. Από το Γενάρη μου το αρέσει που το τραγουδάς αυτό. Έχουμε φτάσει Μάη.
8: Ναι.
11: Εντωμεταξύ...
8: Να δεις ότι θα γίνουν όλα καλύτερα.
11: Εντωμεταξύ μας έχουν αυτό τα ψάρια. Τα ψάρια ειδικά. Ότι φεύγει ο Κρόνος. Έφυγε ο Κρόνος. Μπήκε κάτι άλλο. Αυτό... Μιλάμε ό,τι έχει βγει, ό,τι έχει μπει. Έχει μπει εκεί που δεν πρέπει.
8: Ναι.
11: Έχει μπει σε λάθος τρύπα, να το πω έτσι. Είναι τρομερό. Και την... Βέβαια, παιδιά, δεν να ασχολούμαστε, μπορούμε να ασχολούμαστε με σαχλαμάρες.
8: Τι θες, τι θες.
11: Μπαίνω
8: μαλιά,
11: στην πρώτη σελίδα, πέθανε ο ένας, αυτοκτόνησε ο άλλος.
8: Ναι, τι θες, τσίχλα μπούκλα.
11: Θέλω τσίχλα μπούκλα. Θέλω να πούμε για την Οικονομάκου που τη ξανά έκανε πρόταση ο άλλος.
8: Όχι, πες μου πώς ξύπνησε σήμερα, τι έκανε το πρωί.
11: Καταρχήν, σηκώθηκα 5 η ώρα και έκανα την ύμφη.
8: Τι εννοεί?
11: Σαν την τρελή. Λάλαρι, λαλαλαλα.
8: Ωραία είναι. Άκου. 5 η ώρα όταν ξυπνά.
11: Ναι.
8: Καθαρίζει ωραία το σπιτάκι.
11: Η λάμπη.
8: Παθαίνει υπερκόπο και μετά κατά τι 7 πέφτει ξένα.
11: Λάμπη το σπίτι. Το σπίτι λάμπη, μπάμπη μου. Όλα τα νεύρα μου τα έχω βγάλει εκεί. Έχω καθαρίσει ό,τι νούκι, ό,τι γωνία. Μέχρι που ξεβίβωσα το τζάμι του φούρνου για να κάνω το τζάμι.
8: Τι.
11: Το ξεβίδωσα όλο το τζάμι. Το φούρνο σε ένα τζάμι.
8: Δεν σε πιστεύω.
11: Ξεβιδώνει.
8: Δηλαδή μπήκα στο τζάμι.
11: Ναι, κανονικότατα.
8: Άμα.
11: Μπήκα, δηλαδή είχε με, το τζάμι αυτό.
8: Too much νεύρα. Too much νεύρα.
11: Αυτό το τζάμι είναι σαν διπλό και από μέσα. Μέσα στο πώς είναι το δικό σου έχει γίνει, παιδί μου, η τζαμόπορτα, πες το ενιδρίο. Αυτό είναι και αυτό ένα μικρό διπλό τζάμι όπου μέσα είχε μπει.
8: Υγρασία.
11: Όχι υγρασία.
8: Μάκα.
11: Μάκα, κάτι που έτρεχε.
8: Οχ.
11: Έλα, τώρα θα βγάλεις τα νεύρα σου εκεί. Πάμε. Μπήκα στο ίντερνετ, βρήκα το μοντέλο της κουζίνας. Για να μην μου μείνει η κουζίνα στο χέρι, ξεβίβωσα το πορτάκι, έβγαλα το τζάμι, έπλυνα τα τζάμια, τα ξαναβίβωσα τα τζάμια. Το κλεισά.
8: Παναγία μου, παραία μου, έχω κουραστεί και μόνο με την πλευρά.
11: Και δεν ένιωσα καλύτερα.
8: Α, όχι, και μετά το πήρε ο χάρος.
11: Εν τω μεταξύ, αγόρασα το γάτο, γιατί ο γάτος έρχεται και με ξυπνάει 7 η ώρα να φάει. Λες και έχω το μωρό να το θυλάσω. Και πήρε ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο ρίχνει μόνο του την ξηρά. Το είχα πάρει ένα για κονσέρβα που έκανε ένα τζζζζ, ούτε εγώ δεν τα άκουγα. Πήρα λοιπόν ένα άλλο που είναι μόνο για ξηρατροφή και κάνει και πέφτει η τροφή στον μπολάκι και υποτίθεται
8: ότι την
11: ακούει ο γάτος και τρέχει. Και γράφανε στα reviews. Σωθήκαμε και δεν ξυπνάμε και το ακούει το γατί και πηγαίνει και τρώει και ηρεμήσαμε. Λέω εντάξει, θα ηρεμήσω κι εγώ. Έβαλα το μηχάνημα, έκανε κρυκρυκρυ, δεν του κάνω τίποτα. Λες και άκουγε τη βροχή στο παράθυρο.
8: Ναι.
11: Βρε, να του κάνω.
8: Του κάνει. Και δεν ανταποκρινόταν. Το καημένο. Δεν θέλω να σε θίξω, αλλά το ή κουφό είναι ή χαζό είναι.
11: Στο δεύτερο είμαι.
8: Στο δεύτερο.
11: Είναι χαζό.
8: Είναι χαζό.
11: Είναι χαζό.
8: Τη γάτα την άλλη ήξερα την παρενοχλεί.
11: Έλα,
8: τη γάτουλα που τη δάγκωνε.
11: Μα τον μάλωσα.
8: Που την έκανε, δεν ξέρω τι την έκανε, τη έκανε bullying.
11: Και πήρα και έδωσα και 50 ευρώ. Πήρα και το πιο φθηνό το μεταξύ. Το πιο φθηνό έχει application του αυτό από μακριά, βαρμάζω τροφή, είναι με WiFi, είναι με.
8: Τι λέει, ρε παιδί.
11: Δεν υπάρχει.
8: Έβρασε. Κάτσε, ρε παιδί.
11: Από το κινητό δηλαδή μπορώ να βάλω εγώ πόση ποσότητα και τι
8: μπορεί να τα παίρνει αργά τα μηνύματα. Περίμενε, η κλίση σα προωθείτε. You never know. Υπάρχουν όντα που είναι πιο αργίας αναφλέξεως αντίληψης.
11: Ναι, για να δούμε.
8: Ναι.
11: Πόσο αργής τέτοιας είναι. Λοιπόν, είδες Eurovision εχθές?
8: Είδα πάρα πολύ λίγο. Μου άρεσε ο Ακυβάτος,
11: ναι, μωρέ. Το καλό, μωρέ, γλυκούλης.
8: Ναι, όντως.
11: Αν εξαιρέσουμε τη Φιλανδία που αυτός είναι ένα ψάρι, άφωνος. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει με βρεγμένο μαλλί, είναι wet look. Μοιάζει λίγο με το μαγκαμπαντού της Βύση. Ο τύπος. Ανοιχτό πουκάμισο, βλέπουμε και λίγο μαυρισμένο και λίγο στέρνο και μια τριχούλα. Ψάρι, δεν μπορεί να τραγουδήσει και όλο το τραγούδι το έχει κουβαλήσει η Βιόλα.
8: Α.
11: Η οποία είναι μια γυναίκα, πρέπει να είναι πάνω από 55. Κορμάρα, θεάρα δεν υπάρχει. Με μπότα, σημαίνια, αυτά, μίνι, τέτοια και μιλάμε. Παίζει τρομερό βιολί. Όλο το τραγούδι το κουβάλει στο βιολί. Αλλά αυτός είναι άφωνος. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες, παιδιά, να είμαστε πρώτοι.
8: Ναι.
11: Η Ελλάδα δεν το συζητάμε καν. Καταρχήν όταν βγήκε ο Ακύλας, έγινε γκρεμίστηκε, σου λέει, το στάδιο.
8: Τι λέει, ρε παιδί μου,
11: ναι.
8: Το κόκκινο ποτάκι, έκανε τσαχπινάκι, έτσι.
11: Ναι, έγινε χαμός.
8: Στρουμφάκι, έτσι.
11: Αυτό,
8: το
11: ναι.
8: Κόκκινο στρουμφάκι.
11: Αυτά.
8: Σε βλέπω λίγο, σε έχει πειράξει ζέστη. Τι έχει πάθει?
11: Θα σου λέγα, δεν θες να...
8: Κάτι σε έχει βγει.
11: Είμαι
8: κάτι,
11: πειραγμένη,
8: κάτι...
11: είμαι.
8: Είσαι.
11: Και πειραγμένη και είναι. Πώς το λένε, έχει δύο έννοιες.
8: Ναι, τι.
11: Και με έχουν πειράξει και είμαι και πειραγμένη από μόνη μου.
8: Μάλιστα, λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public. Σήμερα το πρωί πήγα και πλήρωσα την εφορία μου.
11: Πώς πέρασες? Τι νους πήγε να την πληρώνεις online?
8: Άκου, από αυτή την τράπεζα δεν κάνω online συναλλαγές. Και λέω κάτσε να πάω σε ένα φυσικό κατάστημα να πω για θα.
11: Στην εφορία δηλαδή πήγες?
8: Όχι,
11: που,
8: δεν
11: τράπεζα.
8: Υπάρχουν εφορίες.
11: Δεν υπάρχουν πια, ναι.
8: Δεν ξέρω που είναι, τι γίνονται αυτοί, πού είναι αυτά τα παιδιά.
11: Δεν έχεις ποτέ.
8: Μου έχουν λείψει.
11: Στην τράπεζα άρα πήγες?
8: Πήγα στην τράπεζα όπου λέει κυρία Λεμονιά, θα τα κάνετε με το μηχάνημα. Όχ, λέω εγώ. Με το μηχάνημα θα του κάνω μάλιστα.
11: Στην τράπεζα άρα πήγες?
8: Πήγα στην τράπεζα όπου λέει κυρία Λεμονιά, θα τα κάνετε με το μηχάνημα. Όχ, λέω εγώ. Με το μηχάνημα θα του κάνω.

0: Υγεία. Μπράβο σα. Φέρτο, φέρτο, φέρτο
1: και
0: που λέει ο Άιρης.
1: Και στο Άιρης βάζει κωδικούς και εκεί. Όχι.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται το
0: Άιρης. Μπαίνεις από το κινητό σου στο τάξης, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και εκεί που
0: λέει. Πας στην οφειλή σου.
1: Μπράβο. Και εκεί
0: και
1: που λέει.
0: Και λες πληρωμή και σου βγάζει η επιλογή. Κάρτα.
1: Άιρης.
0: Κάρτα ή Άιρης.
1: Ναι.
0: Διαλέγεις, πατάς το πιπιλάκι με το Άιρης και τα αφήνεις όλα στην τεχνολογία.
1: Απλά το πατώ.
0: Και σου λέει επέλεξε την τράπεζά σου. Επιλέγεις την τράπεζα την οποία έχεις τα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα έχεις περασμένα όλα.
0: Τι εννοείς?
1: Όλες οι τράπεζες να τις έχεις περασμένες.
0: Αυτή που θέλεις, ρε παιδί μου, δεν έχεις τράπεζα μες στο κινητό σου.
1: Κάποια.
0: Αυτή την κάποια.
1: Ναι. Εγώ την πήρα από την άλλη που δεν την έχω στο κινητό μου.
0: Πάρε από την άλλη που έχεις.
1: Μάλιστα.
0: Και την επιλέγεις και τα πήρε τα λεφτά και αμέσως ενημερώνεται αμέσως. Δηλαδή μπαίνει στο τάξη μετά και βλέπεις ότι έγινε η πληρωμή και έχει μηδενιστεί ή μειωθεί το υπόλοιπο ανάλογα τι έχεις δώσει.
1: Εσύ σου ήρθε το.
0: Εμένα μου έρχεται 10-10 που τα δίνω, μου έρχεται κάθε μήνα, περνάμε ωραία. Μου στέλνουν μπράβο, έγινε με επιτυχία η πληρωμή.
1: Τώρα έκανες τη φετινή.
0: Τι εννοείς?
1: Τη φετινή
0: δεν
1: δήλωση.
0: Δεν έχω κάνει καν τη δήλωση ακόμα. Έχουμε χρόνο, μωρέ.
1: Έλα, μέχρι. Έχει έκπτωση, μεγάλη έκπτωση. 4%.
0: Για ποιο πράγμα, αν τα δώσω όλα.
1: Ναι.
0: Αφού δεν τα δώσω όλα, γιατί να χώνομαι.
1: 4% εντωμεταξύ,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή
0: να θες να τα δώσεις, να μπορείς να τα δώσεις όλα και να μην τα δίνεις.
1: Έλατε.
0: Τέτοια κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: στην Αθήνα η Ευγενία Νιάρχου και η νύφη της Καρολίνα του Μονακό. Επίσημο δείπνο στο Ηλίσιαν.
1: Ναι, στο νυν. Στο ξενοδοχείο.
0: Στο παλιό Χίλτον. Λοιπόν,
1: Ηλίθιουμ. Ηλίσιαν, πώς λέγεται.
0: Ηλίσιαν, νομίζω.
1: Ηλίσιαν, ναι.
0: Πήγανε λοιπόν, φοράνε. Λες και
1: έλα,
0: μωρέ, να μαζέψουν φόρτα.
1: Όχι, παιδί μου, αυτό είναι Μουζούγκου Sisters. Είναι μάρκα, είναι brand.
0: Τι είναι?
1: Μουζούγκου Sisters.
0: Οι Μουζούγκου Sisters, γιατί είναι λες και έχουν να κόψουν χόρτα, να μαζέψουν μπαλικάρια.
1: Είναι μπόχο, μπόχο, έτσι είναι τα μπόχο.
0: Αυτό δεν είναι μπόχο, αυτό είναι χόχο. Αυτό είναι χόχο, χόχο, χόχο που πας και δίνεις τα λεφτά σου. Παιδιά, πολύ κακόγου στα ρούχα, συγγνώμη.
1: Έλα.
0: Ελληνίδα είναι αυτή.
1: Έχω κι εγώ τέτοιο ρουχαλάκι. Είναι από την Αίγυπτο τα κορίτσια.
0: Αλλά... πώς τη λένε αυτή.
1: Έλα, Καζαγκούγκου.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εσύ μπορεί να έτυχε να πάρει από όλη την κολεξιόν το ωραιότερο. Αυτά εδώ που βλέπω. Πρέπει να προσπάθησες πολύ γιατί βλέπω χάλια εδώ.
1: Λες, ε.
0: Συγγνώμη τώρα. Όχι, ειλικρινά τώρα. Είναι ωραίο αυτό.
1: Εντάξει,
0: το
1: τώρα.
0: Αυτό
1: είναι...
0: το γυλαίκο που φοράει η Άρη, το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο.
1: Ραμμένο.
0: Με δάκρυα και με τέτοιο στόχο.
1: Εκεί είναι ραμμένο και
0: καρυγωμένο.
1: Εκεί ίδια είναι σαν ταμένο.
0: Δηλαδή.
1: Έλα, παιδιά, ακούτε κακά κορίτσια. Radio παπάκι παρμολυντικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Επίσης να πούμε Eurovision Lovers. Αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή η βραδιά είναι για σας. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ, το Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμούς με μελωδίες της Eurovision. 40, ζωντανή μουσική live, 45 ευρώ το άτομο. Ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας 12 και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1002. 210-242-1002.
0: Σε μια άλλη φωτογραφία είναι τρεις σερπαντίνες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες φοράνε το ίδιο. Φοράνε το ίδιο ύφασμα σε διαφορετικά σχέδια. Κανένα επίδειξη ρούχων έγινε εκεί.
1: Είχε λίγο, ναι. Έγινε ένα pop-up.
0: Τι έγινε?
1: Ένα pop-up.
0: Αυτό είναι
1: pop-up Μουζούγκου
0: Sisters. Κρίμα τα λεφτά τους, ρε παιδί μου.
1: Έχουν πολύ ωραία πράγματα οι Μουζούγκου Sisters.
0: Οι Μουζούγκους, οι αδερφές Μουζουγκέρι μπορεί να έχουν, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα που διάλεξαν αυτές δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν, για να ηρεμήσει το Ελενάκι, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
0: Να βάλουμε για τις Μουζούγκου Sisters, θέλω ένα τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ξεκίνησαν οι κάνες, κόκκινα χαλιά και πράσινες φλοκάτες.
15: Η Τζιν Φόντα ήταν εκεί πέρα με τον με φόρεμα Gucci.
12: Να σου πω κάτι, η ίδια και η ίδια. Η Τζιν Φόντα ήταν πριν λίγο καιρό στα Όσκαρ, παιδιά. Έλα τώρα μια φταγιά.
15: Αποχαιρέτησε δημόσια και το μακαρίτι που τον έθαψε, τον φύτεψε. Τον Τεν Τέρνεν του CNN.
12: Και αποχαιρέτατη την Αλεξάνδρεια που χάνει.
15: Πέθανε, λέει, πάνω στο άνδρος της ηλικίας του.
12: Α, πάνω στους 87 ετών. Νόμιζα πάνω στο σεξ, αφού είχαν χωρίσει καλέ. Τι κλαίει τώρα και καλά.
15: Πρέπει να κλάψει κάποιον. Αφού δεν μπορούσε να κλάψει, το λέει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πήρε την πρωτιά.
12: Α, αυτό.
15: Είπε στην. Να...
12: Η Μπάρμπαρα Στρέιζαν.
15: Η Μπάρμπαρα Στρέιζαν και βγήκε και είπε: αυτή τη δουλειά έχει Μπάρμπαρα να. Τι δουλειά έχει Μπάρμπαρα να τον κλαίει περισσότερο από μένα. Ναι, να μετρήσουμε τα δακρυά, πώ τα βάλουμε κάτω.
12: Γεροντικέ κακίε. Έχω να πω.
15: Έκλεψε τον Τεν Τέρνερ και είπε ότι αυτό ο άνθρωπο εμένα με οδήγησε στην επιτυχία, με έκανα πιστέψει στον εαυτό μου.
12: Ο Τεν Τέρνερ. Και μετά τον παράτησε. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
15: Μπας και την παράτησε αυτός. Ξέρουμε πως χώρισαν, αλήθεια.
12: Σιγά μωρέ με την παράτησε αυτός 90 χρονών. Αυτή βαρέθηκε, σου λέει άσε μας τώρα παππούδι, θα σου κάνω την νοσοκόμα. Πήρε ό,τι πήρε, χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα. Ό,τι είχε να πάρει το πήρε. Δεν ξέρω ο Τέρνερ μήπως είχε και παιδιά. Φαντάζομαι ότι αν δεν είχε παιδιά δεν θα τον χώριζε. Κοροϊδάκια ψάχνεις.
15: Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό.
12: Ήταν για πώς θα τη βγάλουμε τη ζέστη φέτος.
15: Δεν θα τη βγάλουμε.
12: Το πετσί μου έχει αρχίσει και με ενοχλεί από τη ζέστη. Κάτι μία φούντος ή μία φλόγα έχω μέσα στην καρδιά.
15: Και ακόμα δεν έχουμε τίποτα.
12: Όχι, λέει, ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες.
15: Στις επόμενες ημέρες, ναι, κάτι είναι άνοιξη. Τι θες να είναι.
12: Ναι, μπορεί.
15: Μετά θα δεις την γλέντια και καημούς.
12: Όχι, δεν θέλω να πιστεύω άσχημα πράγματα.
15: Θα είναι στο
12: όλα
15: καλύτερο.
12: Θα γίνουν καλύτερα. Θα είμαστε ένα καλό κεράκι με τα πεταλουδίτσες. Καλά, τα περιστέρια, παιδιά, έχουν. Τι τρώνε τα περιστέρια. Πόσο τρώνε τα περιστέρια. Έχουν αρχίσει και τα κάγκελα και τα κουτσουλάνε. Πάνε γεμίσω τα κάγκελα όλα σιδεράκια. Δεν γίνεται, παιδιά.
15: Φέρε ειδικό σου, λέω, ρε παιδί μου, να
12: όχι,
15: σου βάλει.
12: Όχι, δεν τα φέρω δείκτη τώρα, σαν να είμαι εκεί
15: μην
12: πέρα.
15: Μην βάλεις δείκτη, βάλε ακίδες.
12: Ναι, δεν χρειάζεται ειδικό, τα βάζω και μόνη μου.
15: Τις ακίδες.
12: Ναι.
15: Με σιλικόνι θα τις κολλήσεις.
12: Όχι, καλέ, έχει ένα πραγματάκι πλαστικό και να πιάνεις το κάγκελο.
15: Ωραία, πιάσα το κάγκελο να τελειώνουμε.
12: Έρχεται το άλλο, κάθεται εκεί πέρα, τι να μολάει σε μένα. Πήγαινε και πήγαινε αλλού.
15: Έλα, μωρέ, γούρι είναι.
12: Τι είναι?
15: Πλάκα κάνω.
12: Μικρόβια μπορεί. Γούρι δεν νομίζω.
15: Πολύ, πολύ μικρόβια.
12: Αλλιώς έπρεπε με τόσο χε. Έπρεπε να περπατάω και να κλωτσάω πράσινα και μαφιά. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα.
15: Λοιπόν, η Βίκυ Λίαδρος είπε για τον Αγγίλιο ότι ενθουσιάστηκα γιατί εμφανίστηκε και αυτή στα πρόστα.
12: Πολύ καλή, παιδιά. Με ένα διόρε φόρμα πάρα πολύ ωραίο. Απρέτουα, ταραρίρα,
15: ένα άλλο τραγούδισε, νομίζω όμως. Πώς λεγόταν τώρα το άλλο που τραγούδισε.
12: Όχι το απρέτουα. Να βρούμε μια Βίκυ Λίαδρος.
15: Να βρούμε, ναι.
12: Όχι το.
15: Λαμού γαμπλε. Λαμού γαμπλε, είναι μπλε η αγάπη.
12: Ναι, εγώ
15: είναι
12: ξέρω.
15: Είναι μπλε βαρέν.
12: Άλλο πράγμα ξέρω ότι είναι μπλε.
15: Λένε
12: τέτοιες μπλε.
15: Αυτό τραγούδισε το λαμούρε μπλε. Δεν μου έρχεται τώρα. Άμα ακούσουμε τη μελωδία μπορεί να με το ξέρουμε.
12: Ποιο είχε τραγουδήσει καλέ. Το απρέτουά δεν είχε τραγουδήσει.
15: Ναι.
12: Γιατί πήγε με άλλο.
15: Τι θες τώρα κι εσύ. Απρέτουά λαριλαλίλαλα. Και αυτό μπορούμε να πάρουμε.
12: Παιδιά, η οποία ήταν με το Λουξεμβούργο είχε κατέβει
15: ναι,
12: τότε.
15: Ναι, πολύ ωραία φωνή.
12: Ναι. Έμαθα ότι ο πρέσβης ούτε εμφανίστηκε ο Έλληνας να τη πει ένα συγχαρίκι κάτι. Ήταν λέει πάρα πολύ busy. Στην Αυστρία. Έπινε καφέ Βιενουά.
15: Εντάξει, τώρα τι είναι τον πρέσβη, τώρα σκασίλα του μωρέ μου, Eurovision του πρέσβη.
12: Όχι, δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, είναι μια διεθνής Ελληνίδα να πάει να την τιμήσει. Να τη πει ευχαριστούμε, κυρία Βίκη μου.
15: Δεν πήγε τίποτα να τη πει τίποτα.
12: Τίποτα.
15: Δεν έστειλε έναν εκπρόσωπο κάτι να τη φιλήσει το χέρι, να τη γαλέψει τα μαλλιά, να τη δώσει λίγο φλαμούρι, να τίποτα.
12: Τίποτα. Τσίπουτσεφ.
15: Τσίπουτσεφ. Πολύ γλυκούλα, είπε η Ελλάδα, λέει. Δεν με ρώτησε. Αλλιώς βεβαίως και θα τραγουδούσα για την Ελλάδα στη Eurovision.
12: Να τα!
15: Είπε. Αγαπώ Ακύλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι του. Και πάρα πολύ καλό παιδάκι. Αυτός μπορεί να είναι πολύ γλυκούλης. Μετά όταν τελείωσε όλο το πανηγύρι και προκριθήκαμε κι εμείς και αυτά, πήγε μόνος του στους καναπέδες που ήταν η Φιλανδία, που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, και τους αγκάλιασε έναν έναν.
12: Ναι, καλά, έλα. Γλύψιμο ελληνικό.
15: Δεν είναι γλύψιμο αυτό, κάτι. Αυτό είναι εφαγωνίζεστε, συγγνώμη.
12: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να του αναδείξεις τα βραβεία βιβλίου Public 2026. Μόλις ξεκίνησαν, μπες στο publicbook.awards και ψήφισε. Όχι, publicbooksawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audio books. Αξίζει πραγματικά να ενισχύσετε τα βιβλία που αγαπάτε. Επίσης να σας πούμε ότι αναρωτηθήκατε ποτέ αν ένα προϊόν μπορεί να προσφέρει μεγάλη αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη. Υπάρχει το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Λοιπόν, προστατεύει το δέρμα σας από την βλαβερή ακτινοβολία, ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Εμπλουτισμένο βοηθάει για ενωδάτωση και μείωση των λεπτών γραμμών. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Το είπαμε ότι λέγεται Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Ό,τι καλύτερο, με ό,τι καλύτερο μπορείτε να περιποιηθείτε το δέρμα σας, αλλά να έχετε και αντιλιακή προστασία.
15: Λοιπόν, στο δεύτερο γουραζιερόπλιο, λοιπόν, αυτό που έφυγε, μας πήγε στο φως, 90 χρονών. Ο τέτοιος πήγε από...
12: Δεν λένε ότι ο μεγάλος πάει καμία... από πέ ή ναι, από χέ.
15: Λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με το χανταϊό.
12: Τι άμα, είναι άλλο πράγμα.
15: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε, άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
12: Έπαθε.
15: Δεν λένε, δηλητηρίες. Λένε
12: τον
15: ότι ναι, και είναι, λέει, 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει τέτοια συμπτώματα. 50.
12: 50.
15: Ναι. Είναι όλοι τώρα μέσα μπαγκλαρωμένοι στο Κωνσταντινόπουλο και δεν τους βγάζουν σε κανένα λιμάνι μέχρι να γίνουν εξτάσεις, μην κολλήσουν και όλους τους υπόλοιπους. Και 1700 άνθρωποι, λέει, πάνω στο Κωνσταντινόπουλο παραμένουν σε καραντίνα.
12: Α.
15: Το οποίο βρίσκεται κοντά στον Μπορντό.
12: Έχει ο καθένας μια τουαλέτα, ή
15: φαντάζομαι πως ναι. Εντάξει. Το Κωνσταντινόπουλο Ambition.
12: Ambition.
15: Από την πολύ
12: Ambition. Πού.
15: Η κακόμοιρη, μωρέ. Εντάξει τώρα και ο Παππούλης ήθελε να πάει ο 90χρονος την τελευταία του κουραζιέρα, την τελευταία πήγε όντως. Ο άνθρωπος.
12: Λέτε, τι είναι να πάθαν, ρε παιδιά. Ναι. Τι μπορεί να πάθαν να τους πει. Έπρεπε να έχουν μέσα αλμόρα.
15: Ναι.
12: Που είναι.
15: Θα έχουν, όλα τα έχουν.
12: Δεν ξέρω αν έχουν. Πώς μπορεί ο ηλικιωμένος να πήγε από χέ. Γιατί λένε οι από πέ ή από χέ. Το χέ.
15: Μάλλον σε εξαντλήσει αφού υδατώνει.
12: Ναι, γι' αυτό θέλει τα αλμόρα.
15: Ακριβώς. Σίγουρα θα τα έχουν όλα, ρε παιδί. Αλλά όπως είναι και 90 χρονών, έχει παρα. Ο οργανισμός ο μισός έχει χαιρετήσει ήδη.
12: Α.
15: Με το δάρο μισό πήγε. Ταξίδι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε. Βίκυ.
12: Βίκυ Λεάνδρος.
15: Ναι.
12: Ο Βίκυ Λεάνδρος. Hey,
15: Casanova.
12: Όχι, ποιο θα ακούσουμε. Απρέτουα. Εν τω μεταξύ έχει ωραία προφορά. Τραγουδούσε και γερμανικά και γαλλικά.

0: Επίσης, τι δεν θυμάσαι,
1: το Λαμούρε Μπλε, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Λαμούρε Μπλε.
0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό, να το βρούμε μετά, να το βάλουμε.
1: Α.
0: Μπλε, μπλε, λαμούρε μπλε. Είναι πολύ γνωστή μελωδία. Πολύ γνωστή μελωδία.
1: Λοιπόν, επίσης έχω να σου πω ότι το χθεσινό ημιτελικό τον παρουσίασε, βρε, η τέτοια. Η Βικτόρια, η κληρονόμος της οικογένειας Σβαρόφσκι.
0: Ακριβώς, και αδερφή της Μαρίνας, της Ραφαήλ της Ραξεύσκη.
1: Και αδερφή της Ραξεύσκη ένας ή της Σβαρόφσκενας.
0: Λέγεται Ραξεύσκη και είναι αδερφή της
1: Σβαρόφσκενας.
0: Είναι εξαδέρφη.
1: Άρα το ίδιο σόι έχει το Σβαρόφσκι και έχει την τιμή Ραξεύσκη αυτό.
0: Όχι, όχι, άλλη είναι.
1: Άλλη είναι η Ραξεύσκη.
0: Μαρίνα, Ραφαήλ. Όχι, δεν είναι Ραξεύσκη. Έχω μπερδευτεί. Είναι Μαρίνα, Ραφαήλ.
1: Σβαρόφσκι.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία. Θέλω να σου πω την ιστορία αυτού του κοριτσιού. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου.
0: Ναι, και είναι ηθοποιός
1: και
0: τραγουδίστρια.
1: Έχω τραγουδίσει. Έχω να σου πω σε απόκριες.
0: Ναι, αλλά δεν σε λένε Σβαρόφσκι.
1: Όχι, ούτε καν. Και παρότι ήταν πέμπτης γενιάς κληρονόμος, λέει, της επιχείρησης, εργαζόταν από τότε μέχρι τώρα πάνω στα Σβαρόφσκι. Τα έκανε και τα καθάριζε στην πλούζα, να γυαλίσουν.
0: Ξέρεις πώς είναι η ιστορία των Σβαρόφσκι. Αυτή η αυστριακή οικογένεια είπαν θα φτιάξουμε τα διαμάντια των φτωχών.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξαν από κρύσταλλο τα Σβαρόφσκι, ναι, τα οποία έχουν εξαιρετικά σχέδια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και έτσι το κοριτσάκι τελικά ξαναδουλεύει εκεί. Μετά ασχολήθηκε, λέει, με τετραγούδια και υπέγραψε ένα συμβόλαιο στη Sony Music και κυκλοφόρησε και αρκετά σύγκρις που άπατα πήγαν, δεν τα ξέρουμε καθόλου.
0: Έλα, τώρα μην είσαι τέτοια.
1: Συνεργάστηκε με τις προσωπικότητες διεθνούς μουσικής που έπαιρνε ο Σβαρόφσκι τηλέφωνο και έλεγε: Έρχεται η τέτοια.
0: Για
1: νηψιά. Θα σας δώσω και λίγα μπιχλιμίδια, αν έχετε και κάνετε δουλειά.
0: Ντροπή τώρα. Το έχει πάει πολύ χαμηλά το πράγμα.
1: Εγώ ή αυτή. Και ήρθε όμως μία αναγνώριση.
0: Πες μια καλή κουβέντα, μπορεί να έρθει να Σβαρόφσκι και σε σένα.
1: Με το Let's Dance, λέει, ένα τραγούδι που είχε βγάλει, αν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι γνωστό. Τσέκατσε δηλαδή. Έκλειψε, τσέκατσε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν έβαλε το κοριτσάκι. Και μετά έγινε και μοντέλο, έχει φιλοξενηθεί σε. Δεν είναι, κοίτα, ωραία είναι, αλλά αν δεν ήταν Σβαρόφσκι, δεν την έπαιρνε μοντέλο. Είναι πολύ, πολύ αδιάφορη.
0: Καλή ήταν στην παρουσίαση.
1: Βρωμάει ο τόπος από τέτοιες στους δρόμους, ρε παιδιά. Στην παρουσίαση μια χαρά ήταν.
0: Δεν βρωμάει όμως φτωχίλα.
1: Αυτό, στην παρουσίαση ήταν μια χαρά.
0: Αλλά μυρίζει ωραία εσάνς πλουτίλα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό κάνει τη διαφορά.
1: Αλλά να, γράφει και ένα σε ταμείο στο σούπερ μάρκετ 1000 φορές καλύτερα.
0: Έλα. Έλα, παιδιά, με τον κακό τον λόγο είστε. Εντάξει, ντροπή.
1: Ωραία γυναίκα, ρε παιδί μου, αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ναι. Αυτός δε ο συμπαρουσιαστής.
0: Τι ήταν, εσύ απαντήσατε.
1: Ήταν εντυμένος, ακριβώς έτσι. Εντάξει, αλλά γενικά είναι ένα θέαμα που είναι πάρα πολύ χαζευτικό, ρε παιδιά. Η Eurovision και η τελική και η μη τελική και όλα.
0: Είναι.
1: Το χαζεύεις πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη, η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε κάπου.
0: Αχ, την έχω βαρεθεί αυτήν, παιδιά. Αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά και ξαφνικά ήταν να μην ανοίξει πόρτα.
1: Ναι, πραγματικά. Και είπαν ότι καημένη έχει αδυνατήσει, έχει κάνει παιδιά. Εντάξει, αφήστε τον καθένα να έχει αδυνατήσει. Μία έχει παχύνει, η άλλη και έχει πατσοκύλει τρίτη. Άμα έχει παχύνει, θα λέγατε έχει παχύνει. Τώρα δεν σα κάνει τον πράττω. Αφού πάντα. Η Ντέμι Μουρ κάποια στιγμή ήταν πάντα τσουποτή και μετά έχασε κάποια κελάκια, από τότε είναι κόκαλο. Είναι αδύνατη πολύ, τι να κάνουμε
0: πρέπει
1: τώρα.
0: Πρέπει να έχει κάνει τσενέση πάντως.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά η κοπέλα τι να κάνουμε τώρα. Η γυναίκα, εντάξει, μια χαρά είναι. Mm. Μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr.
1: Έκανε και φοβερή εμφάνιση, λέει, και ο Μάρκ Κλούνεϊ με τον Τζόζου που πήγανε στο Λονδίνο στο χαλί του Ρόγιαλ Άλμπερτ.
0: Αυτοί όπου χαλί πάνε και περπατάνε.
1: Πατάνε.
0: Ναι.
1: Για τα 50 χρόνια του κάτι εκεί πέρα ένας φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Βασιλιάς Κάρολος και πήγανε.
0: Αυτή δουλεύει καθόλου. Δουλεύει με το κομπιούτερ, με το τάμπλετ από το
1: ξενοδοχείο. Τι θέλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό και στη λέει στις γραμματείς τι να. Συγγνώμη, τι να κάνουνε.
0: Ναι, γιατί δεν πρέπει να άσκει δικηγόρη, όλο σε ταξίδια με τον καλό της.
1: Εντάξει τώρα, αυτή το έχει πιάσει, την έχει πιάσει την καλή, τελειώσαμε. Έχει τα παιδιά της τώρα, έχει τον Κλούνεϊ και έχει εκεί πέρα και έχει πάρει καλούς δικηγόρους σίγουρα που είναι από κάτω της και κάνουν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και αυτή απλά βάζει τις υπογραφές ή κάνει το σύμβουλο.
0: Έτσι να προσέχει την υπογραφή της που τη βάζει, έτσι.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή.
0: Σικάτη είναι, δεν είναι όμορφη.
1: Όχι, συμφωνώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5.
1: Λοιπόν, φόρεσε μια χρυσή τουαλέτα από τη συλλογή του Alexander McQueen Vintage πράγμα του 2007.
0: Α, κατάλαβες πόσο έχει αυτό, ε.
1: Παιδιά.
0: Τι.
1: Μια πάρα πολύ, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Τη σπάει. Εντάξει, ό,τι να φορέσει, τη σπάει.
0: Εντάξει, είναι πολύ αδύνατη, γι' αυτό τη σπάει.
1: Και ψηλή, 5 μέτρα.
0: Είναι.
1: Ναι. Δεν είναι ψηλή.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει από κοντά.
1: Τώρα μου έχεις βάλει
0: θέματα. Δεν την έχω δει από κοντά.
1: Αμάλ Κλούνεϊ, ύψος.
0: Πρέπει να είναι σαν ακρίδα.
1: Σταμάτα μόρα και εσύ με την καλή κουβέντα.
0: Πολύ αδύνατη.
1: 1,74. Όχι, με ένα εξάποντο είναι 80. Μιλάμε κατσοβέτα. Πολύ ψηλή.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning awaits.
14: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy, της Πένης Φυλακτάκη, μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών έως 24 Μαΐου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, ωραία, θα πας σε παιδικά γενέθλια. Να πάρεις και εμένα.
1: Όχι, παιδικά,
0: στα παιδικά γενέθλια.
1: Παιδικά.
0: Να πεις, άκου στις φίλες όταν κάνουν γενέθλια να τα κάνουν τύπου παιδικά. Κεφτεδάκι, τσιψάκι, γαριδάκια. Τρελαινόμουν για πιτσίνια γαριδάκια στα πάρτι.
1: Καλά, βρήκα γαριδάκια κάποια στιγμή σε ένα σπίτι που είχα πάει να κάτσουμε παρέα ξεχασμένα.
0: Τι,
1: τα φάγα. Και,
0: έλα,
1: και
0: παιδιά,
1: μετά
0: τι,
1: ήμουνα.
0: Τι.
1: Πώς χωνεύει.
0: Έλα,
1: το φίλι, το ποντίκι,
0: έκανε. Έλα, παιδί μου, τα γαριδάκια τώρα. Τι ψυχούλα.
1: Αυτά μεγάλα.
0: Πεθαίνω. Αυτά,
1: τα μεγάλα.
0: Τα οποία κολλάνε στον ουρανίσκο, παιδιά. Άμα φας το ένα, πάει τέλειο. Πρέπει να φας όλο το. Έφαγε πολλά.
1: Όλο το ότι είχε μείνει. Δηλαδή είχε μείνει παραπάνω από.
0: Συγγνώμη τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πήγε σε ένα σπίτι. Πού ανακάλυψε, βρε.
1: Κάψε τον καναπέ. Κάψε τον καναπέ και κάνει κάτι κρίση. Κρίση το μαξιλάρι. Τι λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Καλά, μπήσε από το μαξιλάρι, βάλανε αυτή τα γαριδάκια. Αν
1: ξεχάσετε, βλέπανε μια ταινία την προηγούμενη και κάνω έτσι. Λέω, τα θέλετε. Λέει, όχι. Να φάω ένα. Δεν έμεινε τίποτα. Και μετά ήμουνα.
0: Και μετά θες γλυκό, όταν φας το σαν μύρο.
1: Μετά ευτυχώς. Έμεινα στο. Κρατήθηκα στο ύψος μου. Ευτυχώς δεν έφαγα γλυκό μετά. Αυτό ήταν το καλό.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι σε όλα τα τραπέζια, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι στα εστιατόρια τρώνε τυραμισού και τέτοια πράγματα. Τυραμισού!
1: Ο πιο ωραίο γλυκό δεν υπάρχει.
0: Ε, σ' αρέσει.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Δεν αρέσει σε όλους. Αρέσει. Σε λίγο κόσμο αρέσει το τυραμισού, από ό,τι έχω παρατηρήσει.
0: Έλα, ωραίο πάντως γλυκό. Τότε που έτρωγα γλυκά μου άρεσε το τυραμισού.
1: Καλέ, τρελαίνομαι.
0: Ναι. Τυραμισού ή σοκολάτα.
1: Τι εννοείς τώρα,
0: ένα από τα δύο τώρα, δεν γίνεται. Και τα δύο
1: σοκολάτα,
0: είσαι πιο. Περισσότερο.
1: Μ' αρέσει, μου βάζει να διαλέγω κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Στην Τοσκάνη είχα φάει σε ένα εστιατόριο ένα τυραμισού. Τι είχαν κάνει αυτοί ρε παιδιά, οι μάγκες. Ήταν, φαντάσου ένα πράγμα σαν ντόνατ, έτσι εννοώ σε μέγεθος. Αυτό όλο ήταν σοκολάτα απ' έξω και το σπάγες και μέσα ήταν το τυραμισού.
0: Τι έπαθες.
1: Έπαθα, τι να σου πω.
0: Τρέχαν τα σάλια.
1: Κρατιόμουν να μην βογκάνω και νομίζω ο κόσμος ότι κάτι με έχει βρει από την ικανοποίηση. Ήταν υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το παγωτό τυραμισού. Με γεύση τυραμισού.
0: Α, ωραίο. Ωραίο, πραγματικά. Τα παγωτά υποτίθεται ότι έχουν χαμηλότερες θερμίδες ή μπα.
1: Υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει θερμίδες, φαντάζομαι, είναι οι κρανίτες και αυτά και με τα φρούτα.
0: Ναι, τι έχουν ζάχαρη.
1: Τώρα. Τα παγωτά ωραίο και τα παγωτά νουτέλα με γεύση νουτέλα και τα παγωτά.
0: Τώρα και εσύ τώρα το βρωμίζει τέλειο.
1: Από παγωτό τσουρέκι και έχει και κομματάκια τσουρεκάκι μέσα βέβαια.
0: Ναι.
1: Όλα τα έχω δοκιμάσει, δεν έχω παράπονο. Και παγωτό τσουρέκι και έχει μέσα και κομματάκια τσουρέκι. Παγωτό μιλφέι και έχει μέσα αυτό το σπασμένο το φύλλο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βρεθήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η απουσία λέει. Τώρα κάθονται τώρα και παρακολουθούν την Κλαβία αν μίλησε και αν δεν μίλησε και αν είπε για τον Ακύρα.
0: Μα γιατί κάνουνε τώρα, κάνουνε λίγο μπιφ.
1: Η απουσία λέει ανάρτηση για τον Ακύρα που σχολιάστηκε για τον. Εντάξει, ρε παιδιά, το κοριτσάκι με τη αρέσει ο Ακύρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι
0: δεν μπορεί να μα αρέσει.
1: Δεν πειράζει. Έχει δικαίωμα να μην τη αρέσει. Τι να κάνει. Δεν βγήκε να πει δεν μ' αρέσει, απλά δεν βγήκε να πει μ' αρέσει. Δεν τη αρέσει. Τι να γίνει τώρα. Και κάθονται και κοιτάνε τώρα. Κάθονται δηλαδή ο άλλος τώρα είναι η δουλειά του να κάτσει να κάθεται όλη μέρα κάτω από το κομπιούτερ να δει αν έκανε ανάρτηση τώρα η Κλαβία.
0: Αν έκανε ανάρτηση η Κλαβία. Εντάξει, και αυτό δεν
1: θα μπορούσε να κάνει
0: ανάρτηση τον άλλον.
1: Να πει συγχαρητήρια στην ελληνική αποστολή. Ωραία ήταν. Α πάει και το πε το να τελειά, πε την ευχή.
0: Α το να πάει, α το να πάει.
1: Αλλά πάνε γενικά να βγάζουν μπιφ εκεί που δεν υπάρχουν απαραίτητα. Αυτό
0: έχει γίνει χαμό με το survivor και με το.
1: Ναι, με το παλικάρι αυτό.
0: Ο ένας λέει ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο ένας από τους δύο.
1: Ο ένας έχει ακροτηριάσει, έχει χάσει το πόδι του και ελπίζω να μην έχασε. Καλά, και το άλλο. Έκανε ένα χειρουργείο, λέει, εξαιρών δηλαδή, μάλλον τόσο το πόδι, το παλικάρι, το άλλο. Ο άλλος που ήταν δίπλα του έπαθε νευρικό κλονισμό.
0: Βέβαια, πώς να μην πάθει.
1: Λογικό. Απλά είπε το παιδί αυτό, με ελπίζουμε να είναι σε καλή ψυχολογία και να το αντιμετωπίσει έτσι από εδώ και πέρα. Είπε ότι στους γονείς του, το διάβαζα δηλαδή, ότι αυτό που μετράει είναι λέει ότι ζω και όλα τα άλλα λέει θα τα αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να είναι, ξέρεις, έτσι δυνατός και μετά, γιατί είναι ένα ταξίδι αυτό τώρα. Έχει δρόμο.
0: Άστο.
1: Έχει δρόμο. Βέβαια, ευτυχώς που είναι έτσι τα πράγματα πλέον, που τα τεχνητά πόδια είναι απίστευτα λειτουργικά. Κατά κύριο λόγο, αθλητές. Βλέπουμε αθλητές με πρόσθετα μέλη που κάνουν ρεκόρ. Λοιπόν, πήγε βόλτα η Φέη με τον Αλέξανδρο Δρασιάβη, τρυφερά στιγμιότυπα σε νέα έργο.
0: Πότε παιδιά.
1: Σαν δύο ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Αυτός είναι συμπαθέστατος πάντως.
0: Ναι, μωρέ, και αυτή είναι συμπαθητική.
1: Και αυτή είναι, ναι.
0: Ο Λιάγκας δεν ξέρω τι λέει.
1: Τι να πει ο Λιάγκας τώρα, ρε παιδί μου, ο καθένας. Ο Λιάγκας δεν είναι με την Αντωνά. Ναι. Συνεχίζουν τις ζωές, τι θα κάνουνε. Θα μείνουν και οι δύο μόνοι.
0: Είναι,
1: τι γίνεται.
0: Λίγο αντιπαθητικό το ζευγάρι αυτό, να το πω.
1: Και ποιο λες τώρα, την Αντωνά και τον.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Η Αντωνά, υποτείνομαι, ο μέντορά μου είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τον ρωτάω τα πάντα.
0: Μου, άγγελος μου, ο θάνατος μου.
1: Ωραίο κομμάτι κι αυτό.
0: Λοιπόν, η θερμοκαλλυντική. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θερμοκαλλυντική σειρά BQ Oil Age Active The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα, ενώ την υδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφεκυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, παιδιά, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική για ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. BQ Oil Age Active The Skin Pharmacist. Παιδιά, για να είμαστε σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης λουλουδιαστές, φρέσκες και πάντα νέες.
1: Το νέο λέει τι λέει στο TikTok, λέει, το είδα δηλαδή με τα μάτια μου, είναι παίρνουν γελουρουνικό νομίζω, γελουρουνικό. Έναν ωρό τέλος πάντων που δεν είναι τίποτα καλλυντικό είναι το, και το ρίχνουν στα χείλη τους,
0: ναι,
1: και φουσκώνουν τα χείλη τους και νυμπατώνονται και φουσκώνονται για λίγο.
0: Να σου
1: θυμάσαι που είχαν βγει κάτι κραγιόν τα οποία είχαν πιπέρι, πιπεριά και τα έβαζε και γινώσουν σαν το ποπό της μαϊμούς, να το πω έτσι. αλλά για λίγο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Πες με εσύ.
0: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα είναι ωραίο.
1: Εγώ το θεωρώ άφλιο. Είναι άσχημο, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτά τα κραγιόν βέβαια. Υπήρχαν κραγιόν και κραγιόν. Είχε βγάλει και πολύ γνωστή εταιρεία. Που είναι και γνωστός οίκος ρούχων κλπ. Είχε βγάλει τέτοιο κραγιόν. 45 ευρώ το κραγιόν έκανε.
0: Πόσο?
1: 45. Κάνα 40 κάνουν τα κραγιόν του, ούτως ή άλλως αυτά. Όχι αυτά, τα κραγιόν, τα lip gloss του.
0: 40?
1: 40 ευρώ το lip gloss.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Έλα σε παρακαλώ. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορείς κιόλας να μην το κάνεις και δώρο, λέει, κάπου στη συσκευασία σου χαράσουν και το όνομα του.
0: Πόσο το χρεώνουν το όνομα?
1: Δεν ξέρω αν έχει χρέωση επιπλέον αυτό τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά κάνει 40 ευρώ. Μπορεί να λέω και λίγα 40 τώρα που το ξανασυζητάμε.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε τη Βίκη Λέανδρο στο μπλε μπλε μπλε. L'amour est bleu, του ρουρουρου. Πόσο θέλει, θέλει και λίγο ακόμη να μιλήσουμε. Mm-hmm. Θέλει και λίγο. Πες κάτι, Ελενάκι μου, να σε ακούσουμε. Πες κάτι από τη ζωούλα σου την ευχάριστη.
1: Τι να σου πω.
0: Με κοιτάς έτσι.
1: Τι να σου πω.
0: Παιδιά, η Έλενα δεν κρατιέται από τη χαρά της που θα πάει σε αυτό το πάρτι σήμερα.
1: Είμαι χαρούμενη. Ναι. Είμαι χαρούμενη, μωρέ μου. Γιατί θα δω και μια φίλη μου που έχω να τη δω καιρό και έρχεται.
0: Θα
1: σας
0: κεράσει τίποτα η φίλη.
1: Δεν ξέρω, πάμε να φάμε.
0: Κυραφιλή.
1: Για φαγητό πάμε.
0: Σε θέλω λαρζιτσέ.
1: Για φαγητό πάμε.
0: Α. Πού θα πάτε, σου είπα.
1: Ναι, ξέρω, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στα νότια προάστια γιατί εκεί μένουν ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και είμαι χαρούμενη γιατί έχω πάρει και πολύ ωραίο δώρο.
0: Α, από πού? Όχι από την Κίνα με αγάπη.
1: Όχι, παιδί μου, είσαι καλά. Α. Πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Βίκη Λέανδρος, αυτό που είπε χθες.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συναγερμός μετά τον θάνατο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου από νοροϊό στον Μπορντό της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Ανάμεσα στους επιβάτες, Βρετανοί, Ιρλανδοί κατά κύριο λόγο, πέραν του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, τουλάχιστον 50 ακόμη έχουν εμφανίσει συμπτώματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ευθείες βολές κατά του Χαριδούκα ότι χρησιμοποιεί τον Δήμο της Αθήνας ως βατήρα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Του απέδωσε ότι εργαλοποιεί τον Δήμο ανάλογα με το πώς τον βολεύει, ενώ άφησε εχμές ότι στο θέμα των Πατινιών κάνει τα χατήρια των εταιριών που τα διαχειρίζονται. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής σε συνέδριο των Financial Times. Σημείωσε πως η Ελλάδα έχει πλέον τη χαμηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Την ίδια ώρα, την άμεση απόσυρση βίντεο, το οποίο αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από μέσα, με τα δύο κορίτσια, ζήτησε με ανακοίνωσή του Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό βαθύτατα, προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε δε ότι η αναπαραγωγή του συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών και ότι θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Στη διεθνή ενημέρωση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που θεωρούνται επαφές της επιβάτιδας που πέθανε από χονταϊό στο κρουαζιερόπλοιο. Την ίδια στιγμή η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει πρωτόκολλο για τις επαφές των ατόμων αυτών. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,29% του Γενικού Διοικητικού στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: Αχ, τώρα κάνει κρύο εδώ μέσα, ε!
1: Τι σου!
0: Αλλάξαμε, αλλάξαμε θερμοκρασία, αλλάξαμε εποχή.
1: Αλλάξαμε. Κατάλαβε, άκουγα τώρα τι έγινε. Αλλάξαμε χολύπτη και ήρθε η δροσιά μες στο στούντιο.
0: Αχ, αυτό είναι. Το λες και κρύο τον άνθρωπο, έτσι.
1: Όχι, δεν είπα το κρύο, είπα η δροσιά. Τον είπα δροσέρο, πρόσεξα τι είπα.
0: Ναι, ξέρεις τι είναι, είναι μες στην. Βράζει το αίμα του. Κατάλαβες, βράζει το αίμα του. Δηλαδή με τόσο βράσιμο, αναρωτιέμαι πως δεν έχει μαλλί κανονικά. Έπρεπε να αιματώνεται καλύτερο και το εγκέφαλος και να έχει μαλλί.
2: Δεν
0: θέλει. Όχι. Το παίρνει και κόντρα ο ηχολήπτης μας. Ο τρομερός αυτός ηχολήπτης είναι ερωτευμένος με τη γάτα του, έχω να σας πω.
2: Πολύ.
0: Θεωρεί ότι είναι η ωραιότερη γάτα του κόσμου που υπάρχει. Δηλαδή, αν υπήρχε, ας πούμε, το μη συμφίλιο σε γάτα, θα την πήγαινε άνετα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο θα την πήγαινε, αν του την υποτιμούσαν και τη βγάλανε, δεν την έβγαζαν γάτα ή φίλιος, θα έπαιζε χαστούκια.
1: Και πρόσεξε, μιλάμε για μια γάτα που στην αρχή δεν την ήθελε, σωστά.
0: Δεν αγαπούσε τις γάτες.
1: Ναι, δεν την ήθελε καθόλου. Ήταν του μπαμπά του πεθερού σου, του μπαμπά.
0: Του μπαμπά του. Κληρονομιά.
1: Όταν έφυγε ο άνθρωπος και είχε μείνει γατούλα, και είπαν ότι κοιτάξτε, την αγαπούσε ο μπαμπάς, θα την κρατήσουμε, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε κουράγιο. Τώρα πρέπει να το κρατήσουμε. Το βρωμόγατο, φαντάζομαι. Και τώρα τη παίρνει γρασίδια, τη παίρνει αυτά.
0: Ξέρεις τι έγινε η γάτα, η οποία ήταν πραγματικά γάτα πανέξυπνη, κατάλαβε ότι ο Παναγιώτης δεν την πήγαινε. Και σου λέει έτσι, είσαι, τώρα θα σε ψήσω.
1: Παιδί μου.
0: Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Πώς έλεγε τη γάτα?
2: Χιονούλα.
0: Χιονούλα, είναι κορίτσι. Έτσι την έλεγε ο μπαμπάς του Παναγιώτη. Α, έτσι την έλεγε ο μπαμπάς του.
1: Και να πούμε ότι ο Παναγιώτης με την Ειρήνη έχουν δύο παιδιά. Τώρα το τρίτο του παιδί είναι η γάτα.
0: Σιγά. Το πρώτο τους παιδί είναι η γάτα.
1: Γράντε. Γιατί τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και όλες έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι η χιονούλα, περνάει όνειρο.
0: Ναι. Αμέ. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι έχει γίνει. Θυμάσαι το χαστούκι
0: που έφαγε
1: ο Μακρόν στο αεροπλάνο και έγινε χαμός.
0: Από την Μπίμπι.
1: Από την Μπίμπι. Το θυμάσαι.
0: Ναι, έγινε ανάλυση του τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα λοιπόν. Το οποίο ενός δημοσιογράφου που στο γαλλικό Παρί Μάτς από τον πολιτικό συντάκτη Φλωριάν Ταρντίφ, ο πρόεδρος είχε γράψει στην Ιρανή ηθοποιό Γκολτσιφιέχ Φαρχανή σε μήνυμα «Είσαι πολύ όμορφη». Σε μια επικοινωνία που δεν άρχισε να διαρρεύσει.
0: Καλά, τι της είπε ρε παιδιά, περάσαμε ωραία χθες το βράδυ, είσαι πολύ όμορφη και τι έγινε?
1: Το άκουσε η Μπίμπι με το μήνυμα και της γύρισαν τα μάτια, γύρισαν οι λάμπες.
0: Ναι, και ζήλεψε.
1: Και ζήλεψε και έτσι του.
0: Τον Τζουράσικ ζήλεψε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τι ήθελε δηλαδή τον Τζουράσικ
1: τώρα?
0: Το
1: δημοσίευμα μιλάει κιόλας για έναν πλατωνικό έρωτα του Εμμανουήλ Μακρόν με την προς την ηθοποιό για αρκετούς μήνες. Απ' την άλλη, λέει, οι άνθρωποι από το περιβάλλον της Μπριζίτιτιθ διαψεύδουν το σενάριο αυτό και επιμένουν ότι η πρώτη κυρία δεν είχε ελέγξει το κινητό. Έλα τώρα! Έλα τώρα, σε τα μάθ!
0: Τι, παίρνει το κινητό και το ελέγχει.
1: Το
0: η δασκαλίτσα, βρε τη δασκαλίτσα. Είναι αυτό που λένε ο Μακρόν, βρε και το δασκαλό.
1: Παιδιά, άμα είσαι τώρα με κάποιον, άσχετο τώρα, μην είσαι με κάποιον. Σχέση, και παίρνει το κινητό του μαζί και στην τουαλέτα. Ή είστε μαζί και τρώτε και το κερνάει ανάποδα.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ενώ άμα βλέπεις τον άλλον ότι είναι ένας ανέμελος, το αφήνει το κινητό από εδώ, το αφήνει από εκεί, από εκεί. Μπορεί να είναι στον μπάνιο, χτυπάει το κινητό και να λέει στη γυναίκα του ή στη σύντροφό του: ρε μωράκι, τι μου έχει τύχει αυτό. Ρε μωράκι, μου πες ποιος με ζητάει. Και να είναι χαλαρός και άνετος, συνήθως όλα είναι οκ, okay, δεν έχει να κρύψει τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε άμα αυτός το είχε το κινητό λίγο στην τσέπη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο αυτά, λίγο τέτοιο, κάποια στιγμή το άφησε, του ξέφυγε, ήρθε ένα μήνυμα από την Μπαντεχσίχ, πως την είναι αυτή, να είναι.
0: Ωραία του προφέρει.
1: Της απάντησε αυτός, είσαι πολύ όμορφη, το είδε
0: η
1: Μπίμπι και εντάξει, το έχω σε μία χαστούκα.
0: Τι να πω, και το είδαμε και όλοι και τον έκανε ξεφτυλίστρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο άνθρωπος τώρα αυτό που έγινε, η αλήθεια είναι.
0: Καθόλου ωραίο, ναι. Μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, να σας πούμε τώρα.
0: Ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον
1: και θα σας μιλήσουμε για τον. Μισό λεπτό, δώστε μου, για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Τι ωραία που τα λες, τι γάργαρα! Τι φωνή είναι αυτή για αμαρτίες.
1: Για αμαρτίες. Ο βασιλιάς Καρλ Γκουστάβ γιόρτασε τα 80 γενέθλιά του.
0: Δεν βαρκιούνται μωρέ πια.
1: Και μέλη βασιλικών οικογενειών σβήσανε την τουρτίτσα. Γιατί μόνος του δεν μπορούσε, φαντάζομαι. Φυσήξαν οι όρθιοι
0: μας. Θα πήγαινε από πνευμόνι ο άνθρωπος.
1: Και είπε ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάς καλά. Αυτό ξαναπέστο. Και με αυτή την υπέροχη παρέα λέει που έχω την αίσθηση ότι θα περάσει πολύ γρήγορα η βραδιά.
0: Ποια είναι η υπέροχη παρέα?
1: Όλοι τα βασιλικά, όλα που ήρθανε. 450 εκλεκτοί καλεσμένοι. Όλοι μέλη βασιλικών οικογενειών από όλη την Ευρώπη. Έγιναν οι εορτασμοί στο Στοκχόλμη.
0: Αχ, ωραία θα πέρασαν. Ναι. Θα φάγανε πολύ τέτοιο, σολομό.
1: Φάγανε, ναι. Και έγινε χαμός. Αυτά. Γιόρτασε κι αυτός ο παππούλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: η ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.

0: τίποτα! Μεσχάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Σωστά! We have an ATM!
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
13: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
15: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
14: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
15: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
14: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
16: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πες πως σου φάνηκε ο Ακύλας, σου άρεσε.
15: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον απόλυτο, το δικό μας τον αγαπημένο.
15: Τον αγαπημένο.
14: Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η πιο ερωτική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλά μου κορίτσια.
14: Πες μας αν σε έχουν τρελάνει αυτές τις μέρες.
17: Καλά δεν υπάρχει, τέτοια ώρα. Ναι. Θα μπορούσα να είμαι σε 4 διαφορετικές κοινωνίες.
15: Να, είμαστε σίγουροι, αλλά χαιρόμαστε που είσαι με εμάς.
17: Αλλά επειδή εγώ θεωρώ αυτόν πάντα ραδιοφωνατή και έχω τις επιλογές μου, λέω μια χαρά ραδιόφωνο. Εντάξει, τώρα για να μην κρύβω μισό το δαχτυλό μου, είναι και πιο εύκολο το ραδιόφωνο, γιατί συνέχεια να κάνεις φτιάκα, να φτιάχνεσαι.
14: Ποσειδώνα, έχει άλλη μαγεία. Έχει άλλη μαγεία πάντως το ραδιόφωνο.
17: Μα τι λες τώρα, δηλαδή εγώ έπρεπε τώρα μετά το Λιάγκα το πρωί που okay, πήγα, το είχαμε κλείσει από το Φλεβάρι. Να βγω στη Ζήνα, μετά να βγω στο Τζουρό, μετά να βγω στις Διαρδιού και το κλου ήταν που μετά με θέλανε και στις καθαρές κουβέντες ο Χαριτάτος. Δηλαδή είναι αυτό το υπέροχο που οι ενημερωτικοί τη θυμούνται την Eurovision τελευταία στιγμή.
14: Πάντα.
17: Και αρχίζουν να σε θέλουν και αυτοί και λες δεν γίνεται.
14: Λοιπόν, να,
17: δηλαδή όλη μέρα να είμαι στα κανάλια.
14: Εγώ που είχα τις συστάσεις μου αρχικά με το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο και λέω και είχα πει τι είναι αυτό. Θυμάμαι πόσο ωραία μας τα είχες πει και χθες το βράδυ είπα Ποσειδώνα, είσαι πολύ μεγάλο. Συμφωνώ απόλυτα.
17: Χαίρομαι πάρα πολύ. Έπαθες Λιάγκα 2025.
14: Όχι.
17: Αυτό
14: είναι θανατηφόρος ιός.
17: Περιμένουμε να σας το αναλύσω. Το 2025 είχα βαρεθεί να με καλεί να βγαίνω είτε βίντεο συνεντεύξεις είτε συνδέσεις και πάντα η διαφωνία μας ήταν ότι εγώ πίστευα από την πρώτη στιγμή ακράδαντα την Κλαυδία και την Αστερομάτα. Και μάλιστα έλεγα στις συνεντεύξεις που μπαίνανε και τίτλοι ότι η Αστερομάτα θα χτυπήσει δεκάδα. Πρόσεξε. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τον ημιτελικό ήταν 16η με 23η στα στοιχήματα. Και τελικά επιβεβαιώθηκα. Οπότε γι' αυτό είπα ότι έπαθε Λιάγκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί όταν τα είχαμε πει, όπως θυμάμαι, ήταν τότε που υπήρχαν τα 28 ακόμα υποψήφια. Και όσοι φωνάζαμε πέρα κύλα από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να εξηγήσουμε και γιατί. Δηλαδή,
15: εντάξει, Μωρή, και να μην συμφωνούμε όμως, είναι ενδιαφέρον να ακούμε τη γνώμη σου. Γιατί δεν έχει εμπάθεια, είναι αντικειμενική και έχει και γνώση από πίσω και εμπειρία.
17: Μια χαρά είναι. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που ειδικά για την Eurovision, δηλαδή αυτό είναι πια μόνιμο στην Ελλάδα. Γκρινιάζουν.
15: Καλά, σφάζονται στα social media, γίνεται χαμός.
17: Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
15: Ναι, αμέ.
17: Το σημαντικότερο γιουροβιζιονικό site, blog και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικός φορέας διαδικτυακός, και με μεγάλη επιρροή είναι το WeWe Blocks. Το WeWe Blocks λοιπόν, όταν αρχίζει να παθιάζεται με μια συμμετοχή μιας χώρας, είναι ολοφάνερο ότι αυτό θα μεταφραστεί κατά πάσα πιθανότητα σε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά λοιπόν την πρόβα που έγινε για τις επιτροπές, χθες ήταν ο ημιτελικός που είδαμε της Τρίτης, τη Δευτέρα το βράδυ που έγινε για τις επιτροπές, όπου τότε άρχισε να διαρρέει ότι η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Βλέπω λοιπόν ότι ανεβάζει κάτι στο Facebook το WeWe Blocks για την Ελλάδα και ότι έχει ήδη από κάτω 320 σχόλια και με μεγάλη χαρά πατάω να δω τα 320 σχόλια, να δω ανταπόκριση από τους ξένους που εμπιστεύονται το WeWe Blocks και θα λένε κανένα λόγο για την Ελλάδα. Λοιπόν, από τα 320 σχόλια, τα 300 ήταν Έλληνες που βρίζανε.
14: Καλά, δεν το πιστεύω. Έλα. Είναι
17: σοκαριστικό.
15: Απίστευτο.
14: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, και να μην μας αρέσει ένα τραγούδι, δεν θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα.
15: Το έχουν πάει και
17: πάει. Η κάθε μουρλοκακομήρα που έχει πάρει εξουσία στα χέρια της μέσω του διαδικτύου τα τελευταία 15 χρόνια βρίζει ασύστολα,
15: ναι,
17: ό,τι γουστάει.
15: Και δεν βρίζουν μόνο το τραγούδι. Βρίζουν, είναι και ρατσιστικά τα σχόλια και ομοφοβικά τα σχόλια. Έχουν τέτοια.
17: Τα περισσότερα για τον Ακύλα είναι τέτοιοι.
15: Ακριβώς. Δεν ασχολούνται με το τραγούδι. Τι λιγότερο ασχολούνται με το τραγούδι.
17: Θα σας πω κάτι πολύ αστείο. Θα προσπαθήσω να το πω με τρόπο. Επειδή εγώ ήμουν θερμός υποστηρικτής από την αρχή, κάποια στιγμή μια δήλωση που. Την επόμενη μέρα του εθνικού τελικού που κέρδισε, στην Κατερίνα Καινούργιο που ήμουν καλεσμένος, ήμουν ο πρώτος που είπα ότι κατά την άποψή μου ο Ακύλας θα φέρει το δεύτερο βραβείο της Ελλάδας. Το κάνει θέμα ένα συγκεκριμένο site ειδησιογραφικό που από κάτω έχει και comments. Και εγώ, όπως το βλέπω το θέμα, ότι με έχει κάνει θέμα, πηγαίνει το μυαλό μου και στα comments. Το τι γράφανε από κάτω. Που συνδύαζαν σεξουαλική ταυτότητα και
15: ναι, ακριβώς, ακριβώς.
17: Η άποψή μου και ποιος ξέρει τι άλλο παίζει. Δηλαδή, έλεος.
14: Καλά, αυτό με τα σχόλια δεν υπάρχει.
17: 100 σχόλια, όχι 2. Τραγική κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι να μην εκτεθέμεθα στους ξένους, αν μη τι άλλο.
14: Λοιπόν, είδαμε χθες ένα χαρούμενο παιδί.
17: Υπέροχος,
14: με πολύ σύγχρονη μουσική, με πολύ σύγχρονο προβληματισμό και με πολύ ωραία σκηνοθεσία και βρήματα του Φωκά Ευαγγελινού που τελικά είναι Θεούλης.
17: Συγκλονιστικό, η δουλειά που έκανε ο Φωκάς είναι εκπληκτική. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Και πάλι από σήμερα όλη η Μύρλα είναι εντός συνόρων. Κουράζομαι, βαριέμαι. Αφού να σκεφτείτε από το μεσημέρι που έφυγα από την τηλεόραση και είχαμε συνεννοηθεί να βγω σε εσάς, μπήκα να κάνω έρευνα γενικά στο διαδίκτυο να δω τι γίνεται στο εξωτερικό. Λοιπόν, όλοι είχατε ενθουσιασμένοι.
15: Καλά, ναι.
17: Κάτι ενθουσιασμένοι. Δηλαδή, αυτή η μανία αυτοκαταστροφική να βάζουμε μόνοι μας τα χέρια μας, να βγάζουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, έλεος πια. Καταντάμε λίγο γελοί στο θέμα Eurovision. Δεν ξέρω τι θέλουμε. Πέρυσι πήγαμε με την ακραία ποιότητα. Φέτος πάμε με κάτι τελείως.
15: Εντάξει, πέρυσι ήταν συνήθως περισσότερο ευχαριστημένοι πάντως.
17: Ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, γιατί δεν το πίστευαν. Γιατί πίστευαν ότι θα πατώσει.
15: Ναι, αλλά δεν τη θάβανε την κλαβδία. Ήταν γιατί ήταν αυτό το ελληνισμό ποιοτικό. Τη θάβανε.
17: Σκουπίζει την κάνα.
15: Ναι. Ούτε εμένα μ' άρεσε η περσινή συμμετοχή.
17: Άλλο που μετά με την έκτη θέση είναι τώρα όπως οι όψιμοι τις τελευταίες 15 μέρες, οι υποστηρικτές πρωτιάς που τα έχουμε πει εμείς από Γενάρη, Φλεβάρη. Τις τελευταίες 10-15 μέρες είχαν διάφοροι μη μπονόματα. Πάμε για πρωτιά. Ναι, κουκλίτσα μου, το λέμε 4 μήνες ότι έχουμε τέτοια πιθανότητα. Δηλαδή έλεος.
14: Ποσειδώνα, βλέπεις ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα,
17: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αποκλείω την πιθανότητα πρωτιάς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η βαθμολογία και η τελική κρίση είναι σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι οι επιτροπές, το άλλο είναι η ψήφοι του κοινού. Αν ήμασταν μόνο televoting, όπως συνέβαινε τότε που είχαμε Σάκη, Καλομήρα, Παπαρίζου, την Νίκη κτλ. Θα σας έλεγα ότι θα κερδίσουμε, αν ψήφιζε μόνο το κοινό. Γιατί είναι τέτοια η δυναμική του κομματιού στο εξωτερικό, που το έχω σίγουρο ότι, και το λένε και πολλοί ξένοι, ότι θα σκίσει στο televoting, δηλαδή εκεί στο τέλος που αρχίζουν να προστίθενται οι ψήφοι του televoting, θα δείτε ότι η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά. Όμως στις επιτροπές, που είναι αυτές που ανακοινώνονται στην αρχή, που δίνουν τα 12.
15: Πολλά και συμφέροντα και τέτοια.
17: Ναι, όχι, στις επιτροπές συνήθως δεν μπορείς να ξέρεις τη σύνθεση, την ηλικιακή, την καλλιτεχνική και το καθεξής. Και πάντα εκεί και κάποια πολύ ξενέρωτα, για να το πω ευθέως, τραγούδια που δεν το περιμένεις, μπορεί να μαζέψουν βαθμολογία που μετά θα κατατροπωθούν όταν θα προσθεθεί το τελευότη. Εκεί λοιπόν στις επιτροπές είναι θέμα. Αν ένα τραγούδι που εκ πρώτης φαίνεται ψυχαγωγικό και μόνο και χιουμοριστικό, αν δεν το ψάξω ότι δεν είναι μόνο χιουμοριστικό, λέει πολύ σημαντικά πράγματα, μπορεί κάποιοι να πούνε είναι φαν, είναι τρόλ, δεν το ψηφίζω από τις επιτροπές. Το μόνο παρήγορο όμως και στις επιτροπές είναι ότι από φέτος Η EBU έχει επιβάλει να υπάρχουν και δύο κάτω των 30 ετών στις επιτροπές κάθε χώρα.
15: Σημαντικό. Πολύ ωραίο. Σημαντικό.
17: Δηλαδή εκεί που ήταν 5 μέλη ανά χώρα, είναι 7 μέλη και τα δύο που έχουν προσθεθεί πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κάτω από 30, μπορεί να είναι και πιο κάτω ακόμα, κάτω από 25, γύρω μέχρι 25, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι παρήγορο. Αν δείτε να πηγαίνουμε καλά στις επιτροπές στην αρχή, που θα δίνουν τους βαθμούς οι επιτροπές, είναι πολύ πιθανό μετά όταν θα προσθεθεί και το τρεβότινγκ να πάμε πρώτοι. Το μόνο μας πρόβλημα για μένα είναι η Φιλανδία, η οποία είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Πολύ καλό πράγμα.
15: Αυτός βέβαια είναι άφωνος. Ή μάλλον αδιάφορος.
17: Δεν είναι, όχι. Ούτε αδιάφορος δεν
15: είναι. Εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτή έχει κουβαλήσει όλο το κομμάτι. Εσύ με το βιολί.
17: Ναι.
15: Δεν είναι καμιά φωνάρα. Δηλαδή αν είχε μια φωνάρα αυτό.
17: Φωνητικά δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός φωνητικά.
15: Όχι,
17: και
15: αλλά.
17: Είναι και όλο το στήσιμο εντυπωσιακό. Αυτή
15: είναι θεά.
17: Αυτό που εκπέμπει είναι πολύ σημαντικό στην Eurovision, αυτό που εκπέμπει. Αυτό ήταν το ωραίο με τον Ακύλα που είδα χθες. Δεν πάνε να γκρινιάζουν σήμερα όλοι. Ο Ακύλας χθες είχε τέτοια χαρά. Έκανε 150 πράγματα. Αβίαστα. Έβλεπα που βλέπανε, λέγανε σήμερα, δηλαδή αν έχει Θεό, λέγανε μήπως τον κούρασε ο Φωκάς. 25 χρόνια παιδί είναι. Είναι ευχαριστημένο, είναι χαρούμενο. Ζει τον ηρώ του, βγαίνει και το λέει. Και εσύ ανησυχεί την τυχόν και τον κούρα ο Φωκάς που τον έβαλε να κάνει πολλά πράγματα μέσα σε 3 λεπτά. Είναι σημαντικό το τι εκπέμπει λοιπόν. Ο Ακύλας εκπέμπει χαρά.
15: Και είναι και συμπαθής σαν προσωπικό.
17: Αυτή βέβαια. Αυτή εκπέμπει ένα μεγαλείο, μια αυτοπεποίθηση που συνήθως κάνει πολύ σημαντικά τη διαφορά στην Eurovision. Δεν είναι μόνο συμπαθής ο Ακύλας για να επιστρέψω αυτό. Είδα και κάποια βίντεο τώρα που μιλάει στα ξένα μέσα μετά την πρόκριση. Πετάει από τη χαρά του,
15: ναι.
17: Παιδάκι. Και είναι ξένοι καταδοσιασμένοι. Μακάρι, παίζει ρόλο βέβαια να δούμε πού θα διαγωνιστούμε στην κατάταξη στη σειρά.
15: Δεν ξέρουμε ακόμα, ε.
17: Όχι, αυτά θα ανακοινωθούν μετά και το δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει αύριο. Και αφού βγουν και από εκεί οι 10 χώρες, τότε πια Παρασκευή η παραμονή ουσιαστικά ανακοινώνει τη σειρά. Δυστυχώς έχουμε κληρωθεί ήδη ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό. Εντάξει, αν είμαστε στο πρώτο μισό, δηλαδή στην πρώτη 12-13, τουλάχιστον να είμαστε προς το τέλος, ελπίζω.
14: Ποσειδώνα, πώς την είδες τη διοργάνωση, τι αίσθηση σου έχει δώσει μέχρι τώρα?
17: Κοίταξε να δεις, τεχνικά δεν με ενόχλησε. Τεχνικά οπτικά είναι καλή, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως ηχητικά. Σε πολλά τραγούδια ακούγεται χαμηλά η φωνή ή πολύ δυνατό το playback.
14: Πάντα όμως δηλαδή, δεν έχουμε τέτοια.
17: Όχι, φέτος παρά είναι. Φέτος παρά είναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που είχε δημιουργηθεί κακή εντύπωση από την πρόβα πριν αρκετές μέρες που είχε δοθεί το πρώτο 25 δευτερόλεπτα, αν θυμάσαι, από τον Ακύλα και λέγανε μα κάπως κάτι τους έφταιγε. Επειδή πολλοί άνθρωποι κάτι τους θέλα δεν ξέρουν τι ακριβώς. Ακουγόταν δυνατά το playback και χαμηλά η φωνή του Ακύλα. Συνέβη και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, έχουν κάποια θέματα. Ηχητικά τεχνικά. Τα οπτικά δεν είναι κακά. Τώρα ότι υπήρχε μια κακογουστιά γενικά όσον αφορά τους παρουσιαστές, το act των διαφημίσεων, δηλαδή πάρα πολύ μας αφορά το χιούμορ με το Αυστρία-Αυστραλία. Καθόλου. Αφορά μόνο τους Αυστριακούς. Δηλαδή το κάνανε ολόκληρο θέμα. Δεν, δηλαδή είχε λίγο κακογουστιά στο που λέμε στο κείμενο, στη φαντασία. Αλλά τεχνικά δεν ήταν άσχημο, ήταν ωραίο.
14: Το επίπεδο των συμμετοχών που έχουμε δει μέχρι
17: όχι,
14: τώρα.
17: Όχι, φέτος είναι πολύ αδύναμη χρονιά. Φέτος είναι πολύ αδύναμη.
15: Ναι, δεν ακούσαμε ένα τραγούδι.
17: Όχι.
15: Η Λιθουανία νομίζω ήταν λίγο ιδιαίτερη.
17: Έχει εντυπωσίασε αυτός ο Ασημένιος, δεν λες που
15: ναι.
17: Είναι ολοκαμένος. Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί είναι αυτό, αν και αφαιρετικό οπτικά, είναι πραγματικά μια πρόταση.
15: Ναι, ήταν μια πρόταση.
17: Το κομμάτι είναι ωραίο το κομμάτι, αλλά δεν είναι και το κομμάτι που θα πεις ποπονά μια μπαλάντα.
15: Όχι, αλλά θα είναι δεκάδα σίγουρα πιστεύω ο Λιθουανός. Ναι, ήταν καλός.
17: Ναι, κάνει τη διαφορά, αλλά τι γίνεται, υπήρξαν χρονιές
15: ναι.
17: Που είχες 5 τραγούδια που δεν μπορούσες να φανταστείς ποιο από τα 5 θα χτυπήσει το βραβείο.
15: Ισχύει, ναι.
17: Δηλαδή και να σας πω κάτι, τη χρονιά που ήμασταν μαζί με την Καλομήρα, το top 5 γίνανε όλα hit μετά. Δηλαδή ήμασταν το Secret Combination, το Shady Lady, το Kele Kele, Money Money, δηλαδή οι θέσεις 2, 3, 4, κιτάρες πανευρωπαϊκές. Πραγματικά και κέρδισε τελικά και ένας ο Ρώσος που δεν έγινε τεράστια επιτυχία το τραγούδι, αλλά μέσα σε σας λέω ένα top 5 σημαντικό. Όταν δεν υπάρχουν πολλά δυνατά τραγούδια πιθανά για νίκη, τότε είναι που μπορεί κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία ή η Ελλάδα, που αν μη τι άλλο έχουμε και το ίδιο με τη Φιλανδία, ότι έχουμε κερδίσει μόνο από μία φορά η κάθε χώρα, και η Φιλανδία και η Ελλάδα, και μάλιστα κολλητά 2005-2006. Τότε έχουν λίγο χώρο να πάρουν και αυτές την ευκαιρία τους. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος τον οδοστρωτήρα τη Σουηδία που έχουμε, έχει εκεί ένα dance κομμάτι, okay, το οποίο δεν τρελαινόμαστε, το είδαμε χθες, ήταν αυτή με τη μάσκα.
15: Ναι. Α, γιατί γιατί φοράει μάσκα, καλή το μεταξύ.
0: Είναι, ναι,
15: δεν
0: είναι
15: το χανταϊό.
0: Όχι, ναι, είναι, και είναι και καλά απόψη το κόνσεπτ. Ότι και καλά, ναι, μεν είναι καλλιτέχνη. Που τι καλλιτέχνη, η φωνή τη, άμα την ξαναπροσέξετε, είναι οριακά άφωνη. Είναι καλλιτέχνη, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλει τη δημοσιότητα. Γι' αυτό φοράει την μάσκα.
15: Αλήθεια τώρα.
0: Δηλαδή, άσε μας κουκλικά μου.
15: Να σε ρωτήσουμε κάτι άλλο που πολλοί κόσμοι θα ρωτιόταν στα social media. Μας εξηγείς λίγο το συμβολισμό με το, στο δικό μας τραγούδι. Με το άγαλμα, με την, αχ, δεν θυμάμαι την ηθοποιό, αυτή τη γλυκιά γυναίκα τέλος πάντων. Και το συμβολισμό με αυτά τα τρία που γύριζαν.
0: Δεν υπάρχει καλέ, κανένα συμβολισμό.
15: Α, δεν υπάρχει κάτι.
0: Μα λέει όχι. Ένα φαν. Okay. Αυτά τα λένε, είναι οι μπούρδες που λέγονται στα ελληνικά μίντια. Που ο καθένας δει το κοντό και το μακρύ.
15: Α, γιατί όλοι έλεγαν τι θέλει να πει ο ποιητής στο συγκεκριμένο.
0: Δεν υπάρχει σήμερα, ας πούμε, που ούτε μου να αναπώ στον Λιάγκα μετά τις 11. Και μόνο που καθόμουν πριν και ακούγα όλους τους προηγούμενους που βγαίναν, είτε βίντεο είτε συνδέσεις, ό,τι μπουρδα λέγανε, ήμουν στη στήλη, τώρα θα σηκωθώ να φύγω. Δεν αντέχω.
15: Okay.
0: Δεν αντέχω, δεν υπάρχει κανένα συμβολισμό. Και γιατί να υπάρχει συμβολισμό. Είναι απλά μια ωραία ιδέα του Φωκά. Και είναι και ταιριάζει, ας πούμε, το τρίτο δωμάτιο στο οποίο καταλήγει, που είναι όλο το χρυσό, ταιριάζει με την απληστία, με το χρήμα. Το πρώτο είναι πολύ χουχουλιάρικο και χιουμοριστικό αυτό με την Παρθένα Χοροζίδου, που είναι με τη γιαγιά του και την παρασέρνει, ας πούμε, και της κάνει νόημα και σηκώνεται και χορεύουνε. Και ενδιάμεσα, αυτό που είναι, ας πούμε, με το άγαλμα και φαίνεται και η Ακρόπολη στην προβολή πίσω, είναι ουσιαστικά το ένα οπτικό ελληνικό στοιχείο.
15: Λοιπόν, ξέρεις τι εύστοχο διάβασα για αυτό που κάνανε. Δεν ήταν αρνητικά σχόλια που κάνανε διάφορες υποθέσεις.
0: Για τα μάρμαρα του
15: Παρθενώνα. Για τα μάρμαρα.
0: Μα σε παρακαλώ.
15: Και έλεγε φέρτο, φέρτο, τι είναι με τα μάρμαρα. Και λέω, άκου τι σκεφτήκανε.
0: Ναι, και τη χρονιά που ήταν η Στάτη. Και υπήρχε η φράση «Μόνη και αν μένω, πάντα σε περιμένω». Λέγανε ότι αυτή η φράση πρέπει να είναι για την Καριάτιδα στο Βρετανικό Μουσείο.
15: Α, εντάξει, οκ, όλα καλά.
0: Δηλαδή, κατάλαβα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είμαι υπέρμαχος και ως παιδί που γεννήθηκε και μεγάλο στο εξωτερικό, λυσάω. Είμαστε τρομερά μανιακοί με την πατρίδα μας όταν μας έχουν πάρει κάτι να το πάρουμε πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη γραφικότητα, να βλέπουμε παντού συμβολισμούς, ακόμα και στην Eurovision, δηλαδή. Ο μεγαλύτερος συμβολισμός που υπήρξε ποτέ στη Eurovision από την Ελλάδα ήταν το 1992, όταν υπήρχε το θέμα που ξεκίνησε τότε, το θέμα με τα Σκόπια, αν θυμάστε, mm-hmm. με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και βγήκε η Κλεοπάτρα τότε, τραγούδισε όλου του κόσμου ελπίδα και φόραγε στη μαύρη της τουαλέτα το αστέρι της Βεργίνας καρφίτσα.
15: Ναι,
0: αυτό ήταν.
15: Ναι.
0: Αυτό ήταν και την κατάλληλη στιγμή, ένας έμεσος τρόπος αντίδρασης.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή τη συμμετοχή δεν την αναφέρουν καν. Έχουν χωρίσει, έχουν κολλήσει κάποιοι να λένε και τα ίδια. Και ήταν και το 92 και ήταν και πολύ πετυχημένοι. Είχαμε βγει Πέμπτη.
14: Πάντως,
0: δηλαδή, είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, παντού κάτι να βλέπουμε.
14: Πάντως, αντιληφθήκαμε για ακόμη μια φορά πόσο ωραία γιορτή που μας ξεσηκώνει θετικά μέσα στην άνοιξη και μας φέρνει χαρά στα κακό κείμενα της εποχής.
0: Ακριβώς.
14: Είναι η Eurovision, βρε παιδιά. Και γιατί πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από μιζέρια.
0: Έφτασε τυχαία τα 70 χρόνια, είναι ο 70ος τα 70 χρόνια και στην Ελλάδα ακόμα το πανηγυράκι, το πανηγυράκι. Ποιο πανηγυράκι, πήγαινε στο πανηγυράκι να κάνεις 3 λεπτά ποιότητα. Το κάναμε πέρυσι με την Κλαβδία, ήταν ποιότητα. Το 76 το έκανε ο Χατζηδάκης όταν έστειλε τη Μαρίζα Κοχ να τραγουδήσει ένα θρήνο για την εισβολή στην Κύπρο. Το Παναγιά μου, Παναγιά μου. Στη διάθεσή σου είναι τα 3 λεπτά να κάνεις ό,τι θέλει.
15: Μα δεν είναι αυτό, δεν έχουν βγει και θέσει στάρ από εκεί. Από τον διαγωνισμό αυτών.
0: Η Σελήν
15: Ντιόν. Η Άμπα ακριβώς.
14: Η Βίκυ Λέανδρος.
0: Η Μάνεσκιν πρόσφατα, γιατί έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα.
15: Βέβαια.
0: Η Μάνεσκιν που έκαναν καριέρα. Πότε ήταν το 21, ήταν το 20, δεν θυμάμαι.
14: Και η Βίκυ Λέανδρος, η δική μας.
0: Η Βίκυ Λέανδρος βεβαίως. Και η Νάνα Μούσκου είχε πάει στην Eurovision, αλλά δεν είχε κάνει επιτυχία. Αλλά μετά έκανε την τεραστιότερη καριέρα.
14: Μας άρεσε η Βίκυ Λέανδρος χθες. Πολύ κυρία, πολύ ωραία.
0: Ήταν βαρόνη.
14: Ναι, ναι,
15: έτσι
14: παρόνι,
15: ακριβώς,
14: ναι.
15: Έτσι ακριβώς.
0: Επειδή τις έχω κάνει συνέντευξη αρχές δεκαετίας του 90, που τότε ήμουν στο ραδιόφωνο του Αντένα, που δεν υπάρχει και σήμερα, και θυμάμαι, είχα τη χαρά και την τύχη να κάνω όλους τους σημαντικούς, και κάποια στιγμή είχε έρθει στην Ελλάδα η Βίκυ Λέανδρος, εγώ τότε στη δουλειά 3 χρόνια, έτσι το 88 είχα βγει, αυτό που σας δίνει το 91. Και έρχεται, και ενώ εγώ είχα χάνει όλους τους σπουδαίους, λίγο είχα ψαρώσει με αυτήν, γιατί όλο το πράγμα, χωρίς να είναι aggressive, ήτανε «Είμαι Βαρόνι». Και μη είχε εντυπωσιάσει πολύ που είχα μάθει μετά από το φύλακα ότι όση ώρα κάνουμε την εκπομπή, μία ώρα στο ραδιόφωνο, περίμενε έξω η Λίμω τη Βαρόνι.
15: Απίστευτο.
14: Γλυκιά, ωραία, όμως, παρουσία,
15: ωραία παρουσία. Ναι. Ναι.
14: Πάρα
0: ωραία
14: πολύ
0: ωραία και
14: παρουσία.
0: Πολύ καλό διατηρημένη. Μπράβο.
15: Πάρα πολύ. Και ωραία διατηρημένη. Ρε, όμορφα, φυσικά. Πολύ όμορφη
0: ναι,
15: ήταν.
0: Καλά, φυσικά, φυσικά.
15: Όχι, φαινόταν φυσικό, λέω, δεν είπα ότι ήταν.
0: Σχηματικό.
15: Δεν μπορούμε ήταν παραμορφωμένη μάθουμε, γυναίκα εννοώ.
0: Μπορούμε να μάθουμε που γίνονται αυτά και να φαίνονται φυσικά, γιατί τώρα μεγαλώνουμε πια για μένα αυτό.
14: Ωραία, θα τα
15: ωραία να τα μάθουμε. Και θα σε βγάλουμε να μα τα πει κιόλα.
0: Όχι, θα σα βγάλω εγώ στη δική μου την εκπομπή να μου τα πει.
15: Τέλεια.
14: Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι την Κυριακή για την Κυριακή είναι το Σάββατο.
15: Το Σάββατο.
14: Ποτέ δεν γίνονται Κυριακή. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Πώς το λέγε η
15: Ελλάδα. Όπως το πες.
14: Καλή επιτυχία Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, Ποσειδώνα, σε ευχαριστούμε,
15: ευχαριστούμε
14: πάρα πολύ. Ξέρουμε πόσο κουραστική είναι αυτή η εποχή για σένα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αγαπημένος. Ευχαριστούμε πολύ.
15: Ευχαριστούμε,
0: φιλάκια, να είστε καλά, κορίτσια, μπάει.
15: Φιλιά. Λοιπόν, να πούμε για το TOZO, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZO είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Πάρτο, φέρτο.
3: Πάρει το αγόρι μου, Μακρόν έγινε viral.
16: Τι έκανε πάλι?
3: Πήγε στο Ναϊρόμπι.
16: Ναι.
3: Όπου συμμετείχε στο Αφρικα κάτι, τέλος πάντων, Forward Summit 2026, και χόρεψε το Ιερουσαλήμ.
16: Κοντορεβιθούλης με το μεγάλο παπούτσι. Φοράει μεγάλο παπούτσι και νομίζω ότι του δίνει ύψος.
3: Μεγάλο ή τακούνι εννοείς?
16: Όχι, παιδί, και μακρύ.
3: Μπορεί να σου πω κάτι, και εγώ είμαι ένα και μήνυκο, να φοράω 38 νούμερο.
16: Ναι, αυτό
3: είναι.
16: Είμαι σαν τον Μόζο. Πόσο δηλαδή μπορεί να φοράει? Φοράει 45 ο Μακρόν.
3: Δεν ξέρω πόσο φοράει τώρα.
16: Του βάζει ένα χαλκάκι, τον κάνει μπρελό.
3: Έλα, μωρέ το καλό μου. Σιγά, πια πόσο κοντό είναι, μωρό Μακρόν?
16: Πόσο είναι, ναι. Για άντρα είναι κοντό.
3: Δεν
16: ξέρω πόσο είναι. Η Μπίμπι είναι πιο ψηλή.
3: Όχι.
16: Όχι.
3: Απλά είναι πολύ αδύνατη και φαίνεται πιο ψηλή. 1,77 είναι το καλό μου αυτό.
16: 1,77, ναι. Δεν μου φαίνεται. Ναι. Κάπου χάνει, δεν ξέρω τι
3: 1,77
16: κάνει.
3: 1,77 είναι. Και... αμέσως.
16: Καλά,
3: άντρας,
16: μπορεί 1,7... να το έχει δηλώσει ότι είναι 1,77 και να είναι 1,67.
3: Δεν ξέρω. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 1,90, ας πούμε.
16: Καλά, εντάξει. Το κοιτάει σαν. Η Μπίμπι πόσο είναι?
3: Η
16: Μπιμπένια.
3: Η Μπριζίτ ύψος. Τι ζω σήμερα. Μπριζίτ ύψος, Μπριζίτ Μπαρντό μου έβγασε. Μπριγκίτ Νίλσεν μου έβγαλε, περίμενε. Μπριζίτ Μακρόν να βάλω.
16: Ναι.
3: Μπριζίτ Μακρόν ύψος. 1,68.
16: Έλα ρε παιδιά.
3: Ναι.
16: Α,
3: και φοράει δεκάπουντα. Δεκάπουντα. Δεκάποντα. Οπότε το φτάνει.
16: Είναι δεκαπούντα.
3: Ναι, 1,68.
16: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Όταν του βλέπει ως ζευγάρι, σου δίνει την εντύπωση ότι αυτό είναι ψηλό και αυτή είναι κοντή? Παιδιά,
3: όχι,
16: να μα τρελάνε.
3: Όχι, όχι, όχι.
16: Τα περνάνε στο Google όπως θέλουν.
3: Όχι, δεν μου δίνει. Απλά αυτή φοράει τα κούνια. Οπότε άμα αυτό είναι 1,77 και αυτή είναι 1,68 και βάλει ένα δεκάποντο και οκτάποντο να βάλει, είναι πολύ μικρή διαφορά του.
16: Ναι.
3: Αλλά άμα βγει αυτή ξυπόλητη, φαίνεται μικροκαμωμένη. Που τι μικροκαμωμένη είναι τώρα?
16: Έχει ένα τεράστιο κεφάλι, παιδιά, και κάτι λεπτά ποδαράκια.
3: 1,68, μια χαρά είναι. Εγώ είμαι 1,58. Και μπαίνω. Και συνεχίζω να μπαίνω.
16: Ωραία.
3: Σε λίγο δεν θα με βλέπετε, δεν θα φαίνομαι.
16: Να μην πλένεσαι με ζεστό νερό. Σαν τα πουλόβερ.
3: Ναι.
16: Κατάλαβε.
3: Και όχι σε πολύ στύψη, μπορεί να μην στύβομαι και πολύ.
16: Μέχρι του 20 βαθμού.
3: Παιδιά, ναι.
16: Παιδιά, με αυτή τη ζέστη, εγώ σε πληροφορώ ότι θέλω να κάνω καυτό μπάνιο. Πρέπει. Καυτό μπορεί, μετά αισθάνομαι πάρα
3: και
16: πολύ
3: εγώ.
16: Ωραία. Χαλαρώνουν
3: και
16: οι
3: εγώ. Και μετά αισθάνομαι ότι είναι δροσερά έξω, αλλά βέβαια για λίγο αυτό.
16: Όχι, πολύ το θέλω. Πολύ το θέλω, σαν σπά ένα
3: όχι,
16: πράγμα.
3: Όχι, για λίγο μετά νιώθεις δροσιά όταν βγαίνεις από το μπάνιο το καυτό, όμως όταν κάνει ζέστη.
16: Όχι, μωρέ. Εντάξει, κρατάει τη μισή μέρα.
3: Σιγά μπορεί να κρατάει τη μισή μέρα. Τι είδαμε, είσαι στον δρόμο και καίγεσαι. Αχ, δεν μπορώ τώρα, το καλοκαίρι, άστε με. Ονειρεύομαι τον Οκτώβριο από τώρα. Κοιμάσαι και ωραία, ρε παιδί.
16: Ναι, μήπως ονειρεύεσαι και τα Χριστούγεννα πριν πάμε διακοπές καλοκαιρινές?
3: Δεν θα με χάλαγε και το Χριστούγεννάκι τώρα, πρέπει να στολίσουμε ένα δέντρο.
16: Εκεί κρυώνεις και λες άλλα. Ότι δεν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα και jingle bell, τυρίρι, και δεν μπορώ, μου σπάνε τα νεύρα. Τυρίρι, το καλοκαίρι δεν σ' αρέσει γιατί σου σπάει τα νεύρα η ζέστη. Η άνοιξη δεν σ' αρέσει γιατί έχει αφρικανική σκόνη, αποφάσισε. Τι σ' αρέσει?
3: Το φθινόπωρο θα καταλήξω.
16: Δεν υπάρχει φθινόπωρο, καρδιά μου.
3: Φθινόπωρο Οκτώβριο. Νοέμβρη είμαι ένας άγγελος.
16: Μα δεν υπάρχει πια αυτή η
3: υπάρχει αυτό που υπάρχει όσο είναι, όσο έχει απομείνει. Αυτό το κουτσουρεμένο, μου αρέσει.
16: Άσε που έχει μια μελαγχολία.
3: Και δεν
16: αυτή
3: με πειράζει το τζίγκλι το Χριστούγεννα. Το τζίγκλι μπαίνει όλη μέρα στα αυτή μου με πειράζει.
16: Χαρά είναι αυτό.
3: Χαρά είναι, αλλά.
16: Αυτό είναι.
3: Δεν μπορώ τόση χαρά, θα πάω τίποτα. Θα πάω το καρδιακό μου.
16: Τώρα είσαι χαρούμενη γιατί θα πας στο παιδικό πάρτι.
3: Δεν είναι παιδικό, παιδί μου. Είναι μεγάλο το κορίτσι αυτό.
16: Ναι, αλλά
3: 26
16: είναι...
3: χρονών είναι, 25.
16: Εντάξει.
3: Παιδικό πάρτι, θα νομίζω ότι πάμε να φάμε τυροπιτάκια.
16: Αχ, τι ωραία. Έλα, παιδιά, υπάρχει τίποτα καλύτερο? Εγώ γουστάρω να πηγαίνω στα παιδικά πάρτι.
3: Ναι.
16: Όλα τα παιδικά πάρτι έχουν μπόμπε. Έχουν τα πιο ωραία, παιδιά. Καταρχάς έχουν γκουρμέ περιπτέρου. Σοκολάτες, γκοφρέτες, γαριδάκια. πιτσίνια.
17: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ στα
16: δρακουλίνια, τα θυμάσαι τα δρακουλίνια.
17: Ξέρεις τι με τρελαίνει, τα πυροσκάκια. Έχουν πάντα πυροσκάκια που έχουν μέσα.
16: Λουκανικάκι.
17: Μ' αρέσουν αυτά που έχουν λουκανικάκι και κάτι άλλο που έχουν κοιμά. Πω, πω, που είναι μικρά αυτά να τρώσουν. 100.000 θερμίδες.
16: Ναι.
17: Και μετά τους κάνουν και ωραία γλυκά.
16: Παιδί μου, τι ξέρω γλύφες.
17: Μ' αρέσουν τα γλυκά, τι να κάνω, ρε παιδιά.
16: Πω, είναι άνθρωποι, παιδιά, που δεν του νοιάζει καθόλου το φαγητό και θέλουν μόνο γλυκά.
17: Εγώ δεν με νοιάζει το φαγητό καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα γλυκά. Δηλαδή, σήμερα ονειρεύουμε την τούρτα που θα κόβουμε. Δηλαδή, θα φάμε, τελειώνουμε και ονειρεύουμε
16: θα
17: να βγει.
16: Θα λέει, άντε, τελειώνεται.
17: Ναι, να βγει τούρτα.
16: Να πούμε το happy birthday.
17: Και παίρνουν μια τούρτα από ένα σαχαροπλαστείο εκεί στη Γλυφάδα που
16: ναι,
17: είναι.
16: Ναι, γιατί άλλε οι τούρτε δεν σ' αρέσουν. Ε?
17: Όλε μ' αρέσουν. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη που είναι από ένα σαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα που είναι χρόνια παραδοσιακό σαχαροπλαστείο, πάρα πολλά χρόνια. Και λέγεται triple chocolate. Έχει τρία είδη σοκολάτα και η βάση τη είναι με μπισκότο. Δεν υπάρχει αυτή η τούρτα. Μπορώ να φάω την τούρτα.
16: Ναι. Έχουμε μια εκκρεμότητα για Vodafone ακόμη, νομίζω.
17: Θα το πω και στο χαροπλαστείο. Πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Από την ανεμόνη.
16: Αφού είπε τώρα την ανεμόνη, πες μας και τη Vodafone.
17: Και
16: με τον ίδιο ενθουσιασμό όμως που είπε στην ανεμόνη.
17: Με το τόζι, τι νέα δωρεάν εφαρμογή του ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια για το επίβληση και ισορροπία. Η Vodafone βοηθά την καθημερινότητα των εφήβων. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα μάλιστα MySpace με το Feeling Tracker και τον Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπείτε στο vodafone.gr.
16: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστών.
17: Θα βάλουμε απουσίες.
16: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο πρόεδρο. Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, στρατιωτική μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις και στον πόλεμο με το Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους Αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους Elon Musk και Tim Cook. Συναγερμός μετά τον θάνατο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου από νοροϊό στον Μπορντό της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί επιβάτες έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Ανάμεσα στους επιβάτες, Βρετανοί και Ιρλανδοί κατά κύριο λόγο, πέραν του ανθρώπου που έχασε ζωή του, είναι τουλάχιστον 50 ακόμη όπου έχουν εμφανίσει συμπτώματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτι ομολογό του. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Την ίδια ώρα, την άμεση απόσυρση βίντεο, το οποίο αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα με τα δύο κορίτσια, ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε δε ότι η αναπαραγωγή του συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών και πως θεωρεί αυτονόητο το ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση έως του Ρέντι και στην άνοδο από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη επίσης στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την Οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, οδηγίες προς τον J.D. Vance έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που πέσει θύμα δολοφονίας, όπως αποκάλυψε ο σύμβουλος αντιτρομοκρατίας του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι υπάρχει επιστολή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, η οποία θα ανοίξει μόνο εάν συμβεί κάτι στον Αμερικανό πρόεδρο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβέλια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα, 30, 32. Όχι, δεν είναι βαθμοί, ούτε γκολ, ηρεμήστε, ούτε πόντι. Ζέστη είναι, 32 βαθμοί. Ευτυχώς μπήκαμε εδώ μέσα. Τι από τώρα. Ναι, ρε, είναι μια χαρά. Λοιπόν, παραπολιτικά είναι ακόμα ένα, στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα σπάσει επιτέλους αυτή η πολιτική της λιτότητας της κυβέρνησης. Οι Έλληνες σήμερα το βράδυ θα δώσουν σκληρή απάντηση, θα είναι αρκετά πιο πλούσιοι, ορισμένοι μπορεί να λύσουν και το πρόβλημα της ζωής τους, καθώς υπάρχει μια τεράστια προσφορά για όλη την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει 9,75 το διπλό στο Καραϊσκάκι και 8 τόσο το Χ2 διπλή ευκαιρία. Τι μπορεί να χαλάσει αυτή την... αυτό το, πώς το πω, την γενική εισπρακτική, το γενικό εισπρακτικό αμόκ που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, γιατί πάντα πρέπει να δίνουμε και εναλλακτικές λύσεις στο κίνημα, να ξέρει τι να διεκδικήσουμε. Αφού βάλετε λοιπόν τα 3 από τα 4 σπίτια που έχετε στο διπλό, αφού βάλετε τα 6 από τα 7 αυτοκίνητα που έχετε στο διπλό, ναι, μάλλον βάλετε 4 και 2, βάλετε και 2 στο Χ2, γιατί μπορεί να είμαστε γαλαντόμοι. Ας διαβάσω κάτι για να καταλάβετε ποια είναι η άλλη εναλλακτική λύση. Ως γνωστόν και όπως μας ενημερώνει το πάντα άριστα πληροφορημένο ρεπορτάζ του Πανέκου, ο Μπενίτεθ έχει φύγει, έτσι. Είναι παρελθόν. Ψάχνουμε για προπονητή και δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιος τον διώχνει. Δεν ξέρουμε ποιος πήρε τα απόφαση. Δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση. Σας διαβάζω λοιπόν τις χτεσινές δηλώσεις του προπονητή, ο οποίος έχει φύγει. Λοιπόν. Τα play-off γνωρίζετε πως πάντα είναι δύσκολα γιατί παίζεις με τις καλύτερες τρεις ομάδες της λίγας. Οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά με το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως είπα, από τον Ιανουάριο και μετά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο. Που σημαίνει πως φέρνοντας νέους παίκτες, βελτιώνοντας τις αποδόσεις, αλλάζοντας το σύστημα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και σκοράραμε περισσότερα γκολ ενώ δεχόμασταν λιγότερα, μαζεύοντας περισσότερους βαθμούς από ό,τι πριν. Αυτή είναι για μένα μια αισιόδοξη οπτική για το μέλλον. Αυτή είναι η σούμα του Μπενίτεθ μέχρι τώρα. Αν σας φαίνεται αυτή η σούμα προπονητή που ετοιμάζεται να φύγει ή κάθε άλλο. Αλλά το καλύτερο έρχεται μετά. Προσέξτε, ο προπονητής αυτός όλοι μας λένε ότι έχει φύγει. Χτίζουμε για το μέλλον. Πάντα λέγαμε πως ήρθαμε εδώ για να ολοκληρώσουμε ένα project. Έχουμε τώρα νεαρούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στο μέλλον. Να βελτιώσουμε την ομάδα και τον σύλλογο σε πολλά πράγματα, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλύτερα τους παίκτες μας, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το πρωτάθλημα και νομίζουμε πως θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ειδικά τώρα που έχουμε μπροστά μας μια μεταγραφική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε πως είχαμε μια αντίστοιχη τον Ιανουάριο, η οποία πάντα είναι πολύ περίπλοκη. Φέραμε 6 παίκτες μέχρι 25 ετών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πότε καταλάβατε, λοιπόν. Δύο. Τι να μπορούν να συμβούν τίποτε. Το πρώτο για να διαψεύσουν τον άνθρωπο για αυτά τα πράγματα που λέει. Που είμαι εγώ, είναι και ο άλλος εδώ όλοι. Κάτσε εδώ, έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα.
1: Τι πάθατε.
0: Εδώ δεν έχει ακούσει δηλώσει του Μπενίτεθ. Πώς θα χτίσει τον Παναθηναϊκό του χρόνου, τι έχω κάνει, πώς θα έχω κάνει έτσι και τι project είναι αυτό που έχουμε κτλ. Περιμένετε το μισό λεπτό να τελειώσω γιατί έχουμε κάνει μια πρόταση εδώ και στοιχηματική. Προσέξτε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν.
1: Είπα αυτό, να την πω ότι στην πρόταση στιγματική.
0: Περίμενε, ρε.
1: Να στην πω εγώ τώρα. Yeah. Είπα στο φίλο κάτω εδώ που ήταν. Να πάρει ένα χιλιάρικο δανεικά, να παίξει διπλό τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και διπλό τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
1: Για μάξι παίρνει αύριο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Και τι
0: χιλιάρικο, ρε φίλε.
1: Και άμα δεν περάσουν.
0: Έλα, είσαι πολύ.
1: Χρωστάμε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και διπλό τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
1: Για μάξι παίρνει αύριο.
0: Στο ποδόσφαιρο. Τι χιλιάρικο, ρε φίλε.
1: Και άμα δεν περάσουν.
0: Έλα, είσαι πολύ.

0: τηλέφωνο στο χέρι όλη τη νύχτα με τους ρεπόρτερ του Παναϊκού να λέει, μα τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα κέρδος στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να το διώξουμε τώρα. Να του λένε οι άλλοι, μα και εμείς τι θα κάνουμε τώρα που είπαμε ότι φεύγει, τώρα δεν μπορούμε να μας εκθέσετε έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε, περιμένετε, έχουμε ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ ακόμα. Θα δούμε. Η μόνη περίπτωση λοιπόν αυτό το πράγμα να μην χρειαστεί να μπει σε τέτοια περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός και το ρεπορτάζ και όλοι οι υπόλοιποι είναι ο Μπενίτεθ σήμερα να χάσει με ένα 4-0, 3-0, 4-0.
1: Καλό.
0: Οπότε έχετε δύο επιλογές. Βάζετε τα τρία σπίτια στο διπλό ή στο Χ, δύο διπλή ευκαιρία. 9,75 είναι το ένα, 8 τόσο είναι το άλλο. Και αφήνετε ένα σπίτι κάβα παίζοντας άσο και σκορ 3-0 ή 4-0. Μάλιστα. Οπότε είστε μέσα σε όλες τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η εισαγωγή, ήταν πάρα πάρα πολύ ποδοσφαιρική και πολιτική. Οπότε σας αφήνω στο έλεος του Διονύση Βαρβελέ που κατεβαίνει σήμερα στο Καραϊσκάκι σε καμιά μισή ώρα με την περιέργεια να δει ποιο σενάριο τελικά θα επιβεβαιωθεί.
1: Ναι. Ναι Κώστα μου.
0: Ναι Κώστα σου, αλλά πες με εσύ.
1: Μ' αρέσει εμένα το 3-0, 4-0, μ' αρέσει.
0: Άλλος το τις δηλώσεις εδώ τις διαβάζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ο προποντής να βγει και να λέει χτίζουμε για το μέλλον. Πάντα λέγαμε πως ήρθαμε εδώ για να ολοκληρώσουμε ένα project.
1: Γνωστοί πάντως ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, λένε ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Ωραία, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Να μην εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, εγώ δεν λέω.
1: Έτσι, πλήσε βλέπω προπαγανδίζεις για την μάχη να μένει ο Μπενίτεθ.
0: Δεν προπαγανδίζω τίποτα και δεν δίνω για μάχη για τίποτα. Λέω τα δεδομένα.
1: Παναθηναϊκός
0: λέω ότι έχουμε ένα προπονητή όπου ξέρουμε ότι θα φύγει και ο προπονητής αυτός μιλάει. Όχι απλώς σαν να μένει, αλλά σαν να έχει πάρει και τη διαβεβαίωση ότι εδώ θα κάνει και μεταγραφές και όλα. Και φυσικά έχει και ένα θετικό απολογισμό. Αυτό το. Καλά, εντάξει, αυτό το ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, αφήνω.
1: Παναγός και
0: συναγωνίζεται, ναι, συναγωνίζεται. Τον Μπενίτεθ τον τράβει σε δηλώσεις. Σου λέει εδώ, όποιος πιστέψει, πίστεψε. Δεν βαριέσαι. Θα πω τη σακλαμάρα μου κι άμα το πιάσουν, θα το πιάσουν. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο 2-11-10-80-8-80. Θα μπορείτε εσείς να συνομιλήσετε. Είναι ήδη κάποιοι φίλοι στο τηλέφωνο. Είναι και ο Διονύσης Βερβελές εδώ. Θες μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, λέει το αφεντικό εδώ πέρα. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχή, παυσά το.
1: Εγώ θα πάμε πριν το διάλειμμα, δηλαδή.
0: Όχι, ρε Διονύση, είναι δυνατόν.
1: Μας τρελάνεις.
0: Θα σας τρελάνω. Εγώ. Άλλοι δηλώνουν τις τρελές. Εγώ σας τρελάνω.
1: Πάμε. Α, έχουμε. Ναι, έλα, ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Τι βλέπω, λέει, για τον πύργο. Τι βλέπω, πύργο. Αφού πύργο κάνει στον εθνικό, φίλε. Ένα μηδέν στο Μοσχάτο τώρα εδώ δίπλα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ρε τον πύργο.
1: Εντάξει, το άρχισε το δεύτερο μήχρονο. Αλλά χάνει, ρε φίλε.
2: Γυρίζει.
1: Τι να γυρίσει. Το ρολόι.
2: Τι
1: γυρίζει. Δεν ξέρω.
0: Γυρίζει το. Πώς πάει αυτό. Να. Δεν έχει τέτοια αυτά. Πώς τα λένε.
1: Ποιο.
0: Μην ανησυχείτε. Τώρα θα βγει για όλα ο Διονύσης να σας εξηγήσει. Δεκάδες συστήματα. Και εδώ τι μέλη γενέστε στον Ολυμπιακό. Διότι εμείς στον Παναθηναϊκό είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα για να τα πούμε όλα μετά.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.

0: νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: ...21 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα στο 91. Και πάμε στο Βασίλη από Νέα Ιωνία. Έλα κύριε Βασίλη.
12: Γεια σας παιδιά.
11: Έλα φίλε.
12: Είστε καλά?
13: Καλά.
11: Με χαρά.
12: Με χαρά. Να πω κάτι ρε παιδιά, μιας και τόσες μέρες τώρα ακούμε για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς. Αν υποθέσουμε ότι φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Μήπως αυτοί οι φίλοι έχουν κανένα προπονητή έτοιμο να τον πάρουμε αύριο το πρωί τηλέφωνο, αύριο το μεσημέρι να έρθει με 10 παίχτες για να στήσει την ομάδα.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι αυτοί να έχουν προπονητή.
12: Απλώς λέμε να φύγει.
0: Ναι, και να αναλάβουν μετά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
11: Δεν είναι και δουλειά του.
0: Δεν είναι και δουλειά του αυτή να βρουν. Να αναλάβουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μετά να βρουν.
12: Όχι, λέω μήπως έχουν και καμιά πρόταση, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Όχι, πρόταση δεν
11: έχουν. Έχουν.
12: Όλοι είμαστε οι δήμονες. Εγώ λέω το άλλο τώρα. Τι προτιμάμε, να πάρουμε έναν προπονητή καινούριο, ο οποίος θα έρθει, θα ξεκινήσει μια προετοιμασία, θα αξιολογήσει μετά από κανένα μήνα το ρόστερ. Θα φτάσουμε το Γενάρη στην
0: Ελλάδα. Δεν προλαβαίνω να το αξιοποιήσουμε μετά από κανένα μήνα. Έχετε προκληματικά πια.
12: Αυτό λέω. Οπότε θα φτάσουμε το Γενάρη στη μεταγραφική περίοδο και δεν θα βρίσκουμε παίχτες. Ή να παραδειγματιστούμε λιγάκι από τις αστοχίες, από τα λάθη που γίνανε φέτος, να καθίσουν και να πούνε: πήραμε τον τάδε παίχτη με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μας έκανε. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό και να κάνουμε κάποιες επιλογές με άλλα χαρακτηριστικά παιχτών που θα είναι ακόμα πιο χρήσιμοι και πιο ωφέλιμοι στην ομάδα. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής. Στο κάτω-κάτω δεν πήγε την ομάδα, δεν την τερμάτισε 8η ή στη γάμα, στη βήτα ή στη δέλτα εθνική, για να μην τρελαθούμε. Άρα λοιπόν για μένα προέχει ένας καλύτερος σχεδιασμός, ένας καλύτερος προγραμματισμός.
11: Α δούμε, Βασίλη μου, τι ας πω, είναι όλα, έχει σημασία που θα είναι η ομάδα, θα βγει δεύτερη, θα βγει τρίτη, όλα μετράνε, φίλε.
12: Μα από εκεί ξεκινάω, Διονύση.
11: Εντάξει, πάντως χρονιά πετυχημένη δεν τη λες.
12: Όχι, δεν τη λέω πετυχημένη,
11: ναι.
12: Αλλά στο κάτω-κάτω δεν ήρθε και η καταστροφή, ρε αδερφέ.
11: Καλά, αυτό ανάλογα, πιστορίζει, γιατί όταν έχεις μπροστά σου δυνατότητα να πάρεις το πρωτάθλημα και να μπεις και πάλι απευθείας στο Champions League και να πάρεις και τα λεφτά και όλα και με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν, γιατί ήταν 7.000 σκάλες μακριά σου. Προφανώς κάτι δεν έχεις κάνει καλά.
12: Μα, για να φτάσουμε εκεί σίγουρα κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα το να τα κάνουμε όλα μαύρα και να φύγουμε...
11: Δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κανείς μαύρο. Καθένας εκφράζει την άποψή του. Ούτε θα πω εγώ, ούτε θα πεις εσύ ενδεχομένως
12: μετρά και τα λεπτά. Σεβαστή
11: άποψη. Σου λέω. Είναι ένα ζήτημα πολύ διαφορετικό. Είναι η διοίκηση τι έχει στο μυαλό της. Τι έχει ο προπονητής επίσης στο μυαλό του. Καταλαβες. Όλα αυτά μέτρουν.
12: Το ότι μέχρι τώρα δεν έχει βγει προς τα έξω, τέλος πάντων, ότι η διοίκηση προτίθεται, ρε παιδί μου, έστω και με ένα μικρό ποσοστό να αλλάξει τον προπονητή. Αυτό δεν λέει κάτι.
0: Εδώ δεν έχει βγει σε εμάς, ρε, που τον έχουν διώξει ήδη.
12: Ναι, ποιος τον έχει διώξει, ρε Κώστα.
0: Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει φύγει, ότι είναι παρελθόν. Δεν ξέρω. Δεν μας έχουν πει. Κάποιος τον έχει διώξει, αλλά μας λένε ποιος τον έδιωξε.
12: Αν σήμερα ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό.
0: Είπα πριν, θα είναι με ένα τηλέφωνο Κοτσόλης όλη νύχτα να εξηγεί τώρα γιατί πρέπει να το περάσουμε λίγο αλλιώς.
12: Γιατί ο Κοτσόλης πρέπει να απολογηθεί σε κανέναν.
0: Ρε φίλε, μα έχουν πει όλοι οι πάντες ότι έχει φύγει, ότι έχει τελειώσει, ότι είναι λυμμένη απόφαση κτλ. Δεν του ρωτάει κανένα βέβαια όταν τα λένε ποιο την πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Προφανώς. Δεν μπορεί να γίνουν ρόμπα αύριο.
12: Τότε να μας πούνε και μήπως έχουν και εναλλακτικές λύσεις και ονόματα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άκου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε αυτό δεν είμαστε. Σίγουρα έχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχει το μία στο εκατομμύριο να μην έχουν.
12: Τέλος πάντων. Εγώ θέλω τουλάχιστον οι δύο αγωνιστικές που έχουν μείνει να παιχτούν.
0: Θα παιχτούν, δεν μπορεί να φύγετε.
12: Ό,τι καλύτερο ο καθένας για την ομάδα του. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, έστω και την ίστατη, ρε παιδί μου, την τελευταία στιγμή θα σταθεί στο ύψος του. Γιατί μέχρι τώρα δεν στάθηκε στο ύψος. Και από εκεί και πέρα θα τα δούμε στη συνέχεια.
11: Έγινε. Να σε καλά, προχώρα.
12: Γεια, παιδιά.
11: Πάμε στο, πού πάμε, στο Δημήτρης Ολυμπιακό χωριό. Έλα, Δημήτρη.
13: Παιδιά, γεια σας.
0: Καλώς τον Άντε.
13: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Νορμάλ.
13: Πρωταθλητές πια, έτσι. Εντάξει, το πήραμε, είμαστε μια χαρά.
0: Εντάξει, φίλε, θα το πω. Εντάξει, φαινότανε.
13: Ήταν η χρονιά, ήταν επιτυχία. Εντάξει, δεν περάσαμε και στο conference. να έχουμε να μιλάμε, κύριε Κώστα, με το φίλο σου. Το Διονύση για τον κόφερε. Ποιο το πήρε πρώτο, ποιο το πήρε δεύτερο.
0: Το δεύτερο τώρα έχω δει ακόμα.
13: Όχι, εντάξει, ο δεύτερο θα αργήσει. Εντάξει.
0: Μα σιγά μην αργήσει. Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα.
13: Είμαστε μια ανάσα.
0: Μια ανάσα έφτασε η ΑΕΚ.
13: 3-1 το ρημάδι. Εντάξει. Τη χθεσινή, για την χθεσινή εκπομπή ήθελα να πάρω να μιλήσω. Ναι. Αυτό που ξεκίνησες, ρε Κώστα, να λες για τα κορίτσια, εντάξει, το ρημάδι αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω, ρε Κώστα, είναι όταν θα ξαναβγεί ο Σάκης, ο ταξιτής, καλά το λέω.
0: Ναι.
13: Ρώτα τον, τι εστί Uber και τι είχε γίνει όταν ήρθε η Uber στην Ελλάδα, γιατί έχω και ταξί, έτσι. Ρώτα τον να δεις, να σου πει πόσοι ταξιτζίδες ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Πόσοι.
0: Κατάλαβα, λες, ναι.
13: Έτσι, πόσοι ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Και με αφορμή αυτό που είπες, θα σου πω ότι το πράγμα αυτό, παιδιά, δεν έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Είναι...
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις πανελλαδικές.
13: Έχει να κάνει με τις πανελλαδικές.
0: Και από το γράμμα της κοπελιάς φαινόταν.
13: Είναι ο τρόπος ζωής, ο οποίος έχει περάσει πια στο υποσυνείδητό μας, και όλοι θέλουμε να κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να τα είμαστε στο κάτι παραπάνω.
0: Δίκιο έχεις.
13: Στο κάτι παραπάνω. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα, παιδιά μας, θα έχουν περάσει, και δεν είναι οι πανελλαδικές για τα κορίτσια. Απλά είναι ένας τρόπος ζωής, το οποίο τον έχουμε πάρει και τον έχουμε φορτωθεί στην πλάτη. Δυστυχώς, παιδιά.
0: Χωρίς να το διαλέξουμε κιόλας.
13: Ναι, μα... Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έγινε, Δημήτρη μου.
13: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά,
0: καλά, ρε, φίλε.
13: Και η ΑΕΚ... Με το πρωτάθλημα, εντάξει, καλό. Φυσικά, ξέρεις τι, για το πρωτάθλημα αυτό,
0: ναι.
13: Η αλήθεια είναι ότι δεν, γενικώς δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, έτσι.
0: Ναι.
13: Ακούω, βλέπω, όχι δεν βλέπω, λάθος. Κι αν θυμάσαι σε κάποια στιγμή σου είχα πει, Κώστα, ότι έχω σταματήσει να ασχολούμαι και ούτε πρόκειται να πάω γήπεδο. Γιατί όλη η ιστορία έχει μια βρωμιά μέσα, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
13: Έτσι, μια βρωμιά. Και αυτό δεν πρόκειται, δηλαδή, να μου αλλάξει τη γνώμη κάποιος. Γιατί δυστυχώς, εάν δεν είναι καθαρό, δηλαδή, όταν λέω καθαρό, τι εννοώ, να πέσει χρήμα. Δυστυχώς χρήμα δεν πέφτει, και δυστυχώς... Αμέσως όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι θα στριμωχτεί ο ένας, θα βοηθήσει ο άλλος και όλα αυτά. Έτσι, και κάτι τελευταίο,
0: ναι.
13: Επειδή στην αρχή το play-off λέγατε ότι ο ρυθμιστής είναι ο Παναθηναϊκός, τελικά γύρισε ντούπα και θα είναι η ΑΕΚ ο ρυθμιστής.
0: Ο ρυθμιστής δεύτερης θέσης ήταν η ΑΕΚ.
13: Έτσι.
0: Έγινε, φίλε.
13: Παιδιά, χάρηκα.
0: Να σε καλά.
13: Ρώτα το Κώστα, ρώτα.
0: Θα το ρωτήσω, Κώστα. Ναι, άμα βγει, θα το ρωτήσω.
13: Ρώτα το. Σε ακούω, να ξέρει.
0: Έγινε, φίλε.
11: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορεί να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση τη χρονιά. Κατέργησε τώρα τον αντιπολογαριασμό σου. Ενεργοποίησε τον Bill και μπε στην κλήρωση για μία από τι 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτον, θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και αν θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στο Χρήστο στην Πετρούπολη. Έλα, κύριε Χρήστο.
14: Γεια σας, παιδιά.
0: Τρέχα να παίξεις αυτά που είπα, τρέχα.
14: Περίμενε, Κώστα, περίμενε λιγάκι. Γιατί τον μελτζήμαν λέω εμπονικό, αλλά εσύ αδερφάς μου τον έχεις περάσει. Έχει παγωθεί με τον. Ο Μπενίτε θα έχει φύγει και ποιο τον έδιωξε. Ρε, έχει φύγει ο άνθρωπος. Είναι την Κυριακή και τελειώνει.
0: Συγγνώμη, εσύ. Ακούς τι λέει ο άνθρωπος στις δηλώσεις του.
14: Και εγώ μπορώ να πω ότι θα
0: πει. Μα ναι, αλλά εσύ δεν είσαι ο Μπενίτε. Ο άλλος είναι ο προπονητής που έχει φύγει. Και λέει ότι εγώ ετοιμάζομαι για τη νέα χρονιά.
14: Θα να είναι ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος μετά την Κυριακή έχει φύγει. Και εσύ ποιο τον έδιωξε. Ο άλλο πού δεν τον έχει νιώσει. Ποιο θα τον έδιωξε εγώ.
0: Εντάξει. Δεν είπα εγώ, όχι. Ρε παιδιά, ωραία, αφού τον ήξερα, αφού γιατί δεν λέμε ότι τον έχει γίνει απόφαση
11: του Ρέγκα. Σκοτώνεστε, παιδιά, μη σκοτώνεστε. Θέλω ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία.
14: Από την Κυριακή, μετά την Κυριακή θα το πούνε, δηλαδή πρέπει να το πούνε από σήμερα.
11: Καλά σου λέει
0: και εσύ. Και πώς λέω από σήμερα ότι έφυγε.
14: Από την αφού έχει φύγει.
0: Πάλι τα ίδια. Δηλαδή τι είναι πιο χειρότερο, το ποιο τον έδιωξε ή του έχει φύγει και το λένε από τώρα. Και κρατάνε κρυφό το άλλο.
14: Τι πιο θα
0: ρε παιδί μου, τι είναι πιο βαρύ για ένα προπονητή. Του να του πεις ότι έχεις φύγει και ότι ό,τι και να κάνεις είσαι τελειωμένος ή να του πεις ότι σε έδιωξε ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ή ο τεχνικός διευθυντής ή ο Πορτιέρης.
14: Εκτός που έκανε δηλώσεις, ο Μπενίτης έπρεπε να πει, επειδή έχω φύγει, δεν κάνω δηλώσεις, έτσι έπρεπε να φύγει.
0: Όχι, αλλά η δηλώση είναι ότι εγώ ετοιμάζομαι για τη νέα χρονιά.
14: Και την Κυριακή να πει, σε ευχαριστώ πολύ, δώσε μου την αποζημίωση να φύγω.
0: Καλά αυτό, εντάξει. Αυτό λέει από τώρα βέβαια, αλλά πάστε το σε ελεύθερο μετάφραση. Εντάξει. Έγινε. Πάμε στα δικά σας εκεί τώρα, τα ωραία.
14: Το διπλό του Παναθηναϊκού έφτασε και εγώ στο Ελλάδα. Σήμερα δεν είπε, δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο. Σήμερα. Την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο παιχνίδι στο Ελλάδα, θα πείτε, το είχα πει.
0: Ναι.
14: Σήμερα δεν υπάρχει. 0-1 ο Λεβαδιακός, 0-1 ο Άρης.
0: Ο Άρης, ναι.
14: Και 0-1 ο Λεβαδιακός. Και μισά κατά χεία θα τα δύο, σε παρακαλώ.
0: Τι θέση?
11: Ποιο να κάνω χεία.
0: Αυτά τα δύο παίζουν τώρα, τα κάνει και εσύ. Ποιο? Τι είναι ο Διονύσης να κάνει χείρε, το Λεβαδιακό και το Βόλο.
14: Το Λεβαδιακό και τον Άρη.
11: Ο Άρης νομίζω θα βάλει κι άλλο γκολ όπως τον βλέπω.
0: Ωπ, τη έστειλε. Αυτό είναι ο φίλος.
14: Τα είπε πάρα πολύ καλά, είσαι.
0: Αφού τώρα ήρθε, πότε τα είπε καλά.
14: Όχι, την εκπομπή. Ότι εγώ περίμενα από το να κάτσουν κάτω να τα βρούνε. Τι χρειαζόμαστε, τι δεν χρειαζόμαστε, αντί να φύγει ο Μπενίτε. Ο Μπενίτε δεν με
11: κόλλησε.
14: Αν να φύγω με τη Λίμπαρ, για να πούνε τι έφτιαξε, τι δεν έφτιαξε. Γιατί όπως είπες, οι ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι οι ομάδες που είπε 6-7 χρόνια που είχαμε την αδειά. Έχουν γίνει καλές, έχουν στρώσει και χρειάζεται δουλειά ο Ολυμπιακός.
0: Τι είναι ένα στρώσιο, ρε, άσφαλτος.
14: Ναι. Και τα είπες πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο, Διονύση.
14: Για τις μεταγραφές, εγώ συμφωνήσα ότι που εγώ με το. Πέσα που τραυματίστηκε το παίκτη του Ολυμπιακού που είναι άτομο τρεφέ και εγώ δεν το πήγαινα. Αλλά όπως είπες, αν είναι να κάτσει με μια σωστή προσπασία, το βλέπω να είναι πολύ χρήσιμο στον Ολυμπιακό. Και εγώ έτσι
0: είχα.
14: Τώρα αυτό με το Ντανιέλ Λουίς μου κάθεται να μην παίζει αυτό ο παίκτη τώρα. Δεν ξέρω.
0: Εδώ δεν παίζει ο Μόντριτς, που λέει και ο φίλο. Ο Γιωργάκης δεν το λέει έτσι, ο ταξίδις. Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Έλα.
14: Πάντα θα οικονομήσω με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Διπλό και όμορφη 171, 5 απόδοση. 480. Στη Βαλένθια. Το έπαιξα για να ξέρει από σήμερα στο είπα. Το λέω.
0: Δεν το πειράζω αυτό τώρα, είναι σοβαρό μας τώρα, δεν μπορώ να το ρισκάρω.
14: Διπλό και όμορφη 171, μισό.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, εσείς αν έχετε βγάλει εισιτήρια για το Final Four κάποιοι. Να παρακάνετε και κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς σας το λέω, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, θα βάλει και μια τέντα και να την πληρώσει ο Δημητρής. Να σου πω πώς ήταν ο Νταλάρας με την Αλεξού που τραγουδάγανε στην τέντα, στο θέατρο τέντα. Έτσι, θα σας φτιάξουν μια τέντα και στο Πανθεσσαλικό, να πάτε να παίξετε εκεί πέρα. Σιγά μην σας δώσουμε το ΆΚΑ. Και να μην είμαστε εμείς μέσα. Όχι, δεν το δίνουμε.
14: Το δίνετε.
0: Όχι, ρε, γιατί δεν το δώσουμε.
14: Α, μόνο όταν είσαστε εσείς.
0: Ναι. Μπορεί, άμα περάσουμε, να έρθετε όλοι, ευχάριστα.
14: Θα παίξουμε το σεφ.
0: Τι?
14: Θα παίξουμε στο σεφ.
0: Τη έφερε και αν πιάσει βροχή, τι θα γίνει εκεί τώρα, πλάκα μου κάνει.
14: Ποια βροχή, καλοκαιριάτικα.
0: Ναι, γιατί, δεν κατάλαβα, το ρισκάρι. Με διακοπεί το Final Four λόγω βροχή. Θα γράψουμε ιστορία. Έλα.
14: Διονύση, τι του δίνει και πίνει με σπεριάτικα.
11: Εγώ, έχει πιωμένο σου.
0: Καφέ.
11: Έτοιμο έρχεται, μα σα.
14: Α, έρχεται.
11: Περιμένει εμένα.
0: Ναι, ρε, έχω πιει ήδη.
14: Εντάξει, παιδιά, έτσι.
0: Άντε, τα λέμε, ρε.
11: Πολύ μπροστά. Λοιπόν.
0: Ναι, πολύ μπροστά. Ωραίο αυτό το σύστημα. Σ' ακούει.
11: Πέρα, γιατί τέτοιος χθες,
0: σ' ακούει εκεί και μετά παίρνει τηλέφωνο να πει αν του άρεσε ή όχι. Εδώ.
11: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Ωραίο αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Αξιολόγηση. Ναι, αυτό είναι.
11: Πειράζει να υπάρχει. Σου λέει διάβασα τον blog σου, καλά τα αγαπητοί Κώστα μου και τα λοιπά.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Έτσι
11: όπως είναι αυτά. Να κάνουμε.
0: Είμαστε εναντίον τη αξιολόγηση. Σήμερα
11: θα κάνουμε αυτά και 8-10 δουλειέ. Τα έχει καταφέρει και τόσο ωραία ο χώρο αυτό. Τι να κάνουμε. Παλεύουμε.
0: Ποιο χώρο.
11: Ο δημοσιογραφία, λέω.
0: Βέβαια. Είναι υπόδειγμα λειτουργία των θεσμών. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ελλάδα.
11: Ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Λοιπόν.
0: Πότε είναι το ράλι Ακρόπολης?
11: Τι?
0: Ναι.
11: Για να σε δω τώρα. Καλή διαχείριση.
0: Έλα Σάκη.
15: Έλα, για χαρά.
0: Για
11: δεν
0: χαρά.
11: Δεν τη βλέπω για χαρά και τέτοια.
15: Γιατί είσαι έσαι που θέλω να σου κάνω και εσύ. Γιατί βλέπω για
11: δεν χαρά. Δεν θα έχουμε πρόβλημα νομίζω στη σχέση μας.
15: Ο λόγος.
0: Πέρα γιατί... πρώτα για το... Α, καλά, ναι.
15: Για πες μου.
11: Γιατί σε άκουσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό άλλο.
15: Αυτά που στα είπανε, ναι. Στα
11: όχι
15: πάνε...
11: μου τα είπανε, άκουσα. Εγώ είπα, δεν είπα μου είπανε. Μου είχαν πει αλλού. Άκουσα.
15: Ναι.
11: Και νομίζω ότι ξεφεύγει.
15: Σε τι θέμα?
11: Ξέρω, τώρα για να σου λέω ξεφεύγει, δεν θέλω να το αλύσω.
15: Δηλαδή, τι πήρα, δηλαδή, που είπα για του σταθμού του τίποτα, τι είπα δηλαδή για τον Ολυμπιακό, εννοεί.
11: Όχι, απαραίτητα.
15: Γιατί? Τι είπα. Ίσα που έχει ένα κουρατή τον Ανδρέα που βγαίνει σε εκπομπή αυτή, γιατί εγώ σου είπα, εγώ ακούω εκπομπές,
11: ναι.
15: Περνάει η ώρα μου, ότι είπε ότι ο Βορβελές μιλάει ωραία και αυτά σε σένα, ναι. Αλλά και εκεί...
11: Δεν μου λέγατε, εγώ άλλο σου είπα.
15: Όχι, άλλο κατάλαβα ότι θέλω να πεις και να το εξηγήσω εγώ, γιατί...
11: Δεν πάμε να το εξηγήσεις, καλό να μου το εξηγήσεις.
0: Ναι, μην το εξηγήσεις τον αέρα, γιατί μια φορά λέγονται αυτά και δεν ξέρω να λέγονται.
11: Καταλάβες, αυτό
15: δεν είπα τίποτα κακό όμως, πρόσεξε, δεν είπα σε
11: αυτό. Θα σου εξηγήσω εκτός αέρα αν είπες κακό ή όχι.
15: Να το εξηγήσω όποτε θέλεις.
11: Όποτε θέλεις, το πω εγώ εκτός αέρα.
15: Όποτε θέλεις.
0: Ωραία. Για πες τώρα για το άλλο που έλεγε ο φίλος.
15: Τον άκουσα. Λοιπόν, άκου φίλε μου, ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα και είμαι και έχω κάνει μεγάλο αγώνα γιατί έχω κάποιες δεκαετίες η δουλειά. Λοιπόν, όσον αφορά που λέτε για την Uber. Είμαστε άξιοι της τύχης μας εμείς, σαν κλάδους. Λοιπόν, και θα σου δολογήσω για το λόγο, φίλε. Είπες για την Uber. Η Uber όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα ήταν παράνομη. Τότε σε επί Τσίπρα με τον κύριο Σπρίτζη έκανε ένα νόμο το οποίο την απαγόρευσε. Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη. Τι εννοώ. Την έβγαλε από, τα... από την εφαρμογή και δεν λειτουργούσε καθόλου. Γιατί ήθελε να φέρει γιοταχή και αυτά. Εκατορθώσαμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε δουλειά επαγγελματίες, έτσι, να μην βγάλουμε τον άνθρωπο αυτόν ούτε βουλευτή. Ούτε βουλευτή. Αλλά το πήγανε κομματικά και βγάλανε λοιπόν τον κύριο Τυρανάκη. Και καλά κάνει. Και μας τυρανάει. Και την παίρνουν όλοι μαζί. Αυτή είναι η διαφορά μας. Παίρνει 15% σαν εταιρεία που λέγεται Uber, 10% παίρνει Freenout, 10% παίρνει Bolt. Γίνηκανε μετά, γύρισαν και εταιρείες αυτές και σου έχουν τη δουλειά.
0: Συγγνώμη, πόσες εταιρείες τώρα είναι που δουλεύουν,
15: οι μεγάλες, ας το πούμε. Είναι
0: ναι, πόσες.
15: Είναι Freenout.
0: Α, είναι παραπάνω από μία.
15: Τρεις είναι και Freenout.
0: Σοβαρά.
15: Ναι, και είναι και η Bolt, αυτή πώς τη λένε.
11: Έχω πάρει εγώ στο εξωτερικό.
15: Ναι, είναι και αυτή εδώ πέρα, η οποία αυτή έχει και. Νομίζω ότι καλύτερη προσφορά αντί για 12 που να έχει 10. Εμάς ρωτώ στο θέμα, ποιο είναι τώρα και εμείς.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω. Αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες τιμές.
15: Ναι, κοίταξε, έχουν αυτό τώρα για να είμαστε τέτοια. Είναι μια εταιρεία η οποία σου λέει, θα πάρει. Όχι, δεν υπάρχει καλύτερες τιμές. Οι τιμές είναι ίδιες. Ναι. Γιατί μπορώ να δουλέψω και εγώ για την εταιρεία αυτή.
0: Ναι, λέω, κατάλαβα. Ναι,
15: ας του λέω αεροδρόμιο fixed price, αεροδρόμιο κέντρο 40 ευρώ. Τέλος. Πώς θα παίρνει για αυτή. Αλλά αυτή θα πάρει 10-15% ανάλογα στην εταιρεία, νομίζω 15% παίρνει τα ποσοστά της. Απευθείας. Πληρώνει και τα παίρνει επί τόπου.
0: Ναι,
15: παίρνει με κάρτα και ξέρω εγώ σου μένει 32 ευρώ σε έναν. Και τα 8 ευρώ πόσο είναι, 7 τι είναι, τα παίρνει αυτή.
0: Πανίγει.
15: Αλλά τι είναι, μια εταιρεία τώρα όμως αυτή η Uber που μαλώνει και ο κύριος Λιβερόπουλος, ο οποίος κάνει μεγάλο αγώνα και υπάρχει και αντιπολίτευση που είναι στην. Στην περιφέρεια. Άκου τι είναι τώρα, τι είναι τώρα Γκότζο. Είναι μια εταιρεία που είναι αμερικάνικη. Τα συμφέροντά της και το είναι στο εξωτερικό, στην Αμερική. Βέβαια είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη. Το οποίο τι είναι. Δεν ξέρουμε τι χρεώνει εδώ για την Ελλάδα. Λέει, ας πούμε, πέρσι ότι είχε, λέει, εισπράξει η Uber με τα ταξί και αυτά 3 εκατομμύρια ευρώ. 4 κρούτη. Αυτά τα λεφτά είχε πει ο Σπρίτης ότι δεν ελέγχονται. Γι' αυτό και την έκλεισε. Άρα είμαστε φίλοι μου, τύπους από εκεί πέρα. Από πού και βγει, δεν
0: από το Ολυμπιακό χωριό.
15: Ολυμπιακό χωριό, φίλε μου, είμαστε άξιστοι.
0: Ο Δημήτρης. Μας.
15: Το παίξανε οι ταξιτζίδες, όλοι τους. Το παίξανε πολιτικά και φάγανε το κεφάλι τους. Ας προσέχανε. Και τώρα μας ρωτήσεις τι θα κάνουμε, ο Τυρανάκης μας έδειξε και λέει υπάρχει άλλος καλύτερο. Ψηφίσε αυτόν που δεν υπάρχει, τον ίδιο είναι. Αν δεν υπάρχει άλλος, ψηφίσε αυτόν. Δεν λέω για σένα φίλε από το Ολυμπιακό χωριό με τα γενικά. Λοιπόν, όσον αφορά κύριε Διονύση, τι θα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Είπαμε.
11: Κερδίσει.
15: Τι θα κάνει.
11: Θα κερδίσει.
15: Είσαι μεγάλο, δε, είσαι μεγάλο.
0: 9.75, όποιος το πρόλαβε.
11: Καλά, 15 το πήγε εσύ. 8 για κάτι δεν είναι τώρα.
0: Όχι, το μπήκαν όλοι, ακούσανε, μετά και μπήκαν όλοι. Απόδειξη της ακροαματικότητας της εκπομπής. Και έπεσε. Έλα.
15: Υπάρχει πιθανότητα να μπει μέσα ο μεγάλος Γιάννη Κόμπλο το παιχνίδι σήμερα. Γιατί βγήκε και ξανά και λέει ότι...
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
15: Όχι, λέω ρε, με τη γνώμη σου, είπα να ξέρεις, τη γνώμη σου. Πώς να τον αφήσουμε.
0: Δεν έχει σημασία το ποιο θα μπει και ποιο δεν έχει σημασία. Έχει να πάρει την πρόκληση τώρα σήμερα. Αυτό καίει. Okay. Τα υπόλοιπα είναι άλλα τραγούδια. Σήμερα ναι, αυτό ναι. Προέχει.
15: Πώς το βλέπεις. Καλά είναι να γίνει.
0: Δύσκολο μα. Δύσκολο.
15: Πώς το βλέπεις.
11: Ρε φίλε, δεν θέμα σου ούτε εγώ το βλέπω καθαρά. Τι να σου πω. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σαν ποιότητα. Τι να σου πω. Έχει πάνω από 20 εμπειρούς παίκτες. Δεν. Εντάξει, τότε αυτοί δείξαν μια απίστευτη ωριμότητα από το 0-2 να το φέρνουν στα ίσια.
0: Είναι δύσκολο πράγμα. Φίλε.
11: Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο να κερδίσουν και τρεις φορές σερί τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει από την αρχή να ψω. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός χάσει τρεις φορές σερί από αυτήν την ομάδα και ενώ έχει προηγηθεί και μέσα με 2-0, δεν αξίζει να είσαι το Final Four, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια.
15: Πάλι, λες το πρώτο δεκάλεπτο να φύγουν πάλι με την ψήφια αριθμό.
11: Ναι, άμα φύγουν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Γιατί στα προηγούμενα μάτια δεν του φύγανε εύκολα. Εντάξει. Θέλει μάζεμα.
15: Να δούμε, έχουμε να πάμε όλα καλά.
0: Έγινε σαν
15: κύριο. Να σε καλά,
11: σε καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα ή θες κανένα μηνυματάκι δίνω.
11: Πάμε στο διάλειμμα, θέλω κανένα.
0: Το Βασίλη θα βγει μετά, τα μεγάλα μετά. Να μην
11: πάμε, τώρα. Ναι, τι, τον φάμε τώρα.
0: Όχι, δεν τον τρώμε το Βασίλη.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
18: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, όπως πάντα, γυρίζουμε. Γυρίζω από τη νύχτα. Όχι, αυτά είναι το... δεν μπορώ. Πάω στο Βασίλη, στα Ναγαρά. Έλα, Βασίλη.
14: Ακούγομαι, χαίρετε.
13: Ναι, ακούγεσαι καμπάνα, του Εσπερινού, του Βελινού καμπάνα.
14: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Σάκη, πάνω σε αυτά που έλεγε.
13: Ναι.
14: Εγώ είμαι υπέρ των εταιριών και θα σου εξηγήσω γιατί.
13: Καλά, αυτό, ναι.
14: Και μην μου πεις τώρα λόγω καπιταλισμού και τέτοια, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι.
13: Όχι, ρε.
14: Λοιπόν, διότι δεν εξυπηρετούν. Τρίτη και Παρασκευή που έχει λαϊκή στα Μέγαρα και θέλω να πάω παράδειγμα στη λαϊκή να ψωνίσω, δεν υπάρχουν ταξί. Εξαφανίζονται όλοι. Όλοι είναι εκτός Μεγάρων. Είναι στην Αθήνα, είναι στην Κόρυθο, όποιον επέρνεις. Και το θεωρούν υποτιμητικό να σε πάνε στη λαϊκή και να παράδειγμα να φορτώσουν τα πράγματα στο μπορμπαγκάζ για να τα πας στο σπίτι.
13: Αυτό είναι οι μεγαριώτες οι ταξιτζίδες, έτσι.
14: Ναι, ναι.
13: Α,
14: λοιπόν, αυτές οι εταιρείες την παίρνουν τηλέφωνο τώρα και τις λέω αύριο 10 η ώρα θέλω ένα ταξί έξω από το σπίτι μου. Και είναι.
13: Γιατί τα ταξί αυτά που είναι ραδιοταξίδια δεν μπορεί να το κάνεις αυτό? Εγώ έτσι το κάνω σπίτι, με ραντεβού.
14: Έτσι, δώσα Μέγαρα δεν έχουμε τέτοιο ράδιο.
13: Δεν έχετε ραδιοταξί στα Μέγαρα?
14: Όχι. Λοιπόν, πρέπει, εάν είσαι τυχερός και πετύχεις την πιάτσα.
13: Α, όχι, εγώ λέγε ραδιοταξίδι, παιδί μου. Άμα τη πει αύριο θέλω 8 ώρα.
14: Δηλαδή τώρα, είναι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, είσαι 9 η ώρα το βράδυ, είναι μια ανάγκη, δεν υπάρχει ταξί. Όλοι τα έχουν τα κινητά του κλειστά. Δεν πρέπει να είσαι τυχερός να πετύχεις. Είναι δύο τρεις που είναι στην πιάτσα, που κάνετε στην πιάτσα. Και αν τους πετύχεις, λέει το τηλέφωνο της πιάτσας.
13: Κάτσε ρε, τα μέγαρα μεγάλη πόλη, έτσι είναι οι ταξίδες στο χωριό μου.
14: Σου λέω λοιπόν δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν
13: ξέρω,
14: εγώ είμαι υπέρ αυτών των εταιριών.
13: Φέρομαι σπίτι τηλέφωνο.
14: Με αυτή την έννοια.
13: Μάλιστα.
14: Έτσι, με αυτή την έννοια. Εξαφανίζονται. Σου λέω Τρίτη, έλα 10 η ώρα το πρωί. Παράδειγμα 11 και πάρε, άμα θα βρεις ταξί στα Μέγαρα την Τρίτη και την Παρασκευή που έχει λαϊκή, γράψε μου. Θα είναι, αλλά θα σου πούνε, ξέρεις, είμαι εκτός Μεγάρων.
13: Μάλιστα.
14: Έτσι, λοιπόν, αυτά για να τα ακούνε ο Σάκης και οι άλλοι, λοιπόν.
13: Το καταγράφουμε.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα.
13: Στο Βεντιλίμπαρ. Επειδή άκουσα
14: εχθές προχθές την κυρία Ελένη που είπε, που παραπονέθηκε γιατί δεν λέμε εμείς Ολυμπιακοί συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θα τις εξηγήσω. Ούτε κι εγώ λέω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Γιατί παράδειγμα, εάν ο Ολυμπιακός, επειδή ακούω και πάρα πολλούς δημοσιογράφους, το δίκαιο πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Θα πω λοιπόν και σε αυτούς. Εάν στη θέση της ΑΕΚ ήταν ο Ολυμπιακός και στη θέση του Ολυμπιακού ήταν η ΑΕΚ, θα μας είχαν ζαλίσει για τον γκολ του Γιατζίτσι που ακυρώθηκε. Και να ποιος είναι ο Ολυμπιακός και να πώς φέρει τα πρωταθλήματα. Για πες μου, Διονύση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ζαλίσει, φίλε. Εγώ σου λέω. Πες
14: ότι ο Ολυμπιακός ήταν στη θέση της ΑΕΚ, ρε παιδί μου.
0: Γενικά πρέπει να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα για πολλούς λόγους. Γιατί εγώ, να σου πω αλήθεια, το έλεγα και πριν στην εκπομπή στα παιδιά. Νομίζω τον γκολ του Παναθηναϊκού προχθές είναι offside για μένα. Εγώ πιστεύω βρίσκει την μπάλα του Αμπόρντα λίγο στο στήθος, στην κεφαλιά του Τετέι. Άκουσα στη δικαιολογία ότι δεν γκρίνιαξε η ΑΕΚ γιατί δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Αλλά αν ερχόταν ισοπαλία, το καθαρό πρωτάθλημα που έλεγε ο Ηλιόπουλος μετά τις δηλώσεις του, προφανώς θα ήταν βρώμικο.
14: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται η ΑΕΚ φώναζε μέχρι το Δεκέμβρη και έλεγε για το Λανουά, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, καθάρισε 3 μήνες το πρωτάθλημα. Τι το καθάρισε, ρε παιδί μου.
14: Έλατε.
13: Η επίσκεψη στη FIFA εκεί του Ηλιόπουλου.
0: Και τι έγινε, έβαλαν χέρι.
13: Όχι, δεν ξέρω.
0: Είναι ο ΕΦΑ.
14: Είπαν στους διαιτητές να σπερίζουν καλά. Και σπερίζουν καλά.
0: Δεν λέω ότι η ΑΕΚ το πήρε με εύνοια. Μην παρεξηγηθούμε, ακούνε εδώ διάφορα και τέτοια. Απλά λέω ότι γενικά πάνω στον ενθουσιασμό θέλει και λίγο καλύμπρα ιστορία. Αυτό λέω.
14: Ουδεμία αντίρρηση, αλλά εγώ σου εξήγησα λοιπόν το λόγο. Μας έχουν ζαλίσει εμάς Ολυμπιακούς ότι όλα τα πρωταθλήματά μας είναι πέτσινα. Εγώ λέω και εγώ λέω το δικό τους είναι πέτσινο. Γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Γιατζίτζη.
0: Εντάξει, όμως είναι offside. Το γκολ του Γιατζίτζη είναι offside για μένα.
14: Και για μένα είναι offside. Έτσι. Δεν αντιλέγω, αλλά εμείς οι Ολυμπιακοί γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί.
0: Όπως είναι offside και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει τρίτος και με μάτσο που έχει παίξει ρόλο.
13: Για ποιο γκολ είστε.
0: Του ΠΑΟΚ, το πρώτο, του Γερεμέγεφ. Είναι ο Μπάμπα και ο Σαντοτζολάκη.
14: Ναι, που είναι διαφάση. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν σεχόμαστε σε αυτά, ενώ αυτοί καθόνται και κάνουν την τρίχα τριχιά.
0: Τέλος πάντων.
14: Λοιπόν,
0: έγινε.
14: Και θα πω το εξής. Τελειώνοντας. Θα ακούσουμε μήπως. Αυτό πάει στον κότσο τώρα.
13: Έλα.
14: Θα ακούσουμε μήπως την Κυριακή το σύνθημα Γάβρι αδέρφια μαζί να το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι για να πικάρω.
13: Ποιοι?
14: Για ξέρετε, θα πρέπει να πούμε το σύνθημα.
0: Δεν έχει υποθεί λέει το σύνθημα ποτέ αυτό.
14: Το ξέρω ότι δεν υπόθηκε ποτέ. Κάπου γράφτηκε, κάπου δεν ξέρω, αλλά στην Εξέδρα δεν ακούστηκε ποτέ.
0: Έγινε.
14: Κάπου νομίζω γράφτηκε τότε. Έτσι. Αλλά θα το φωνάξουν, έτσι.
13: Γιατί να το φωνάξουν οι άνθρωποι?
14: Να μας πικάρουν κιόλας.
13: Ακριβώς. Εγώ δεν το φώναζαν οι μουστές. Σοβαρά το λέω.
14: Εγώ άμα θα ήμουν αξίζει θα το φώναζα.
13: Ναι, και για την πλάκα.
14: Ναι, για την πλάκα, για το χαβάτε, ναι. Γι' αυτό και το λέω, το θύμισα.
13: Και προς τιμήν των ανεδόξων παλιών ημερών.
14: Ναι, άρε Καραπιάλη Βασίλη.
13: Ναι, Βασίλη Καραπιάλη.
14: Δεν πήγαμε την μπάλα τα ειδικιά τότε.
13: Ποια πέναλτι έκανε για να βγει πρώτο σκόρερ ο τέτοιος, να περάσει το Βαζέχα. Μέχρι και πέναλτι έκανε ο Καραπιάλη για να βαρέσει ο Αλεξανδρής πέναλτι.
14: Ακριβώς.
13: Ήταν πέναν τότε το Τσέλικα, το Ότα Τσέλικα.
14: Όχι μόνο έκανε το πέναλτι, αλλά 2-3 φορές είχε πάρει την μπάλα, τους πέρναγε όλους. Γιατί να πει με την μπάλα στα δίκτυα, έφερνε στροφή και πήγαινε στο κόρνερ, στο πλάι.
13: Ναι, ήταν, είχε ωραία, ήταν. Είχε μοιράζανε τέτοια εκεί.
14: Ναι.
13: Σουβλάκια.
14: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε, γεια σας.
13: Γεια. Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν. Έχεις συνθέσεις, Διονύση?
0: Ακόμα δεν έχουν πάει στο γήπεδο, ρε φίλε.
13: Εσύ δεν έχεις πάει, αυτοί έχουν πάει.
0: Δεν έχουν πάει.
13: Εκτός αν όντως περιμένουν να πας εσύ για να
0: δεν έχουν πάει ακόμα στο γήπεδο, μάλλον τώρα αυτό.
13: Μια ώρα πριν το παιχνίδι.
0: 7.30 ώρα εδώ
13: πέρα. 7.30 ώρα.
0: Ναι. Μια μισή ώρα πάνε συνήθως.
13: Μια μισή ώρα δεν πάνε.
0: Ναι. Είναι ακόμα όμως 1:35.
13: Ναι.
0: Και επίσης το έχεις δει, θα έχει περάσει το σιγκούδο ο Παναθηναϊκός.
13: Ναι.
0: Το έχεις νιώσει.
13: Τι θα...
0: Ένα σκέρτημα μέσα σου.
13: Θα τρανταζόταν
0: το
13: υπέδαφος.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να βουτάτε από τώρα. Ψάχνει κανένα πέναλτι.
13: Άσε ρε Διονύση.
0: Μπορεί να τρανταζόταν. Λοιπόν.
13: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι γουστάρω. Να τα κάνουν μου τη διαιτητές σήμερα και στα δύο παιχνίδια.
0: Έχει Ζάκυνθος Πετρούπολη να βγούμε.
13: Να γίνει κολλό.
0: Άρης Πετρούπολης είναι ισοπαλία το μάτς 1-1. Βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης να ξέρει έτσι Super League 2.
13: Ιστορική ομάδα.
0: Και νομίζω μετά, εντάξει, περιμένουμε και την απόφαση Ζάκυνθου από Πύργου. Θα το χάσει ο Πύργος στο μάτς χαρτιά. Με το μπουκάλια για τους φαϊνούς αυτούς που φωνάζω. Δεν ήταν ένας τελικά που είπα ότι είχε πει μια γλάστρα ένας. Λοιπόν.
13: Είχαν πιει, ήταν...
0: τρομερά μυαλά.
13: Ναι, ήταν πολύ και είχαν
0: πιει όλοι. Ρε φίλε, τώρα θα παίρνει μια νίκη στο τελευταίο παιχνίδι, την πάλευε και θα βγει κατηγορία. Γιατί να το στερήσει, δηλαδή, επειδή την τευρία επειδή έφαγε γκολ. Τι να κάνουμε.
13: Να με πιει μια γλάστρα, ρε φίλε.
0: Έρχεται ένα μήνυμα εδώ.
13: Τι.
0: Συγκρού ολευθεία λέει και μετά είναι αριστερά, μην χαθείς.
13: Όχι, ρε εγώ.
0: Δεν πάει από εκεί ο Κότζο, αγαπητέ.
13: Δεν πάω, αδερφέ. Πάω στο Περδίκη, εγώ εκεί. Παρακαλώ τον κύριο Περδίκη να κρατηθεί.
0: Πάει στο αγαπημένο του καφενείο εκεί.
13: Να κρατηθεί.
0: Θα
13: θέση.
0: Παίρνει αύριο ο φίλο εδώ και μα λέει ότι ποιο κέρασε και τι έκανε θέση. Και τέτοια.
13: Ναι, και φαντάζομαι στη μεγάλη τηλεόραση θα δούμε τον τέρμα 900 Ολυμπιακό. Δεν θα βάλουμε τίποτε. Πάω κάεκ το αδιάφορο μάτς.
0: Στη μικρή θα πάνε, θα πάνε.
13: Τι, όχι, ρε.
0: Ε?
13: Είναι η περισσότερη εκτζήτη εκεί αυτό.
0: Ναι.
13: Αλλά εντάξει, ναι, τι να
0: μαγειρέψουν.
13: Τι.
0: Πάω κάεκ θα δουν. Σε μαγειρέψουν, λέω.
13: Έχει άλλη τηλεόραση, παιδί μου, αλλά αλλιώ τώρα να κάνει.
0: Πώ τηλεόραση έχει αυτό.
13: Είναι ο πλέον έτοιμο και καλύτερο διαιτητή τη Ελλάδο. Γιάννη Περδίκη. Το μόνο κακό που έχει είναι ότι είναι ΑΕΚ. Θανατικό. Αλλά δεν βάργε.
0: Το Περδίκη.
13: Ναι.
0: Μεγάλο.
13: Μεγάλο.
0: Ε.
13: Ω, απ' τη μεγάλο.
0: Πόσο χρόνο δηλαδή, ρε φίλε.
13: Ε, δεν θα είναι τώρα.
0: Από πού είναι, εδώ Αθηναίος.
13: Ναι, εδώ σφυρίζει. Τώρα σφυρίζει τα τέτοια. Έψανα τέτοια.
0: Α, ναι.
13: Ναι, ρε.
0: Πόσο χρόνο είναι δηλαδή.
13: Ε, πόσο θα είναι ο Περδίκης, 50.
0: Και παίζει.
13: Όχι, παίζει μόνο. Παίζει και σεντερφόρ. Στα φιλικά εκεί με τους παλέμαχους
0: του.
13: Ναι, και ξέρει τι κάνει. Δεν δίνει την μπάλα στο Αρδίζουγκλου καθόλου.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό εδώ είναι.
13: Για εδώ. Ε, ναι, ρε.
0: Τον έχω δει, ρε. Εγώ σε μάτσε. Δεν τον φέρνει, κύριε το γίγαντα. Τι πρόμο
13: και δεν ξέρει τι κάνει, ε. Δεν δίνει την μπάλα στο τέτοιον. Στον Αρδίζουγλου.
0: Κερνάει, Περδίκης, θα σου πάρει το σκάλπ εκεί τώρα.
13: Το σκάλπ θα μου πάρει.
0: Αλήθεια λες. Πας άνετος εσύ.
13: Όχι.
0: Άσε τίποτα εδώ, να τα έχεις αύριο.
13: Ναι.
0: Πες του μου τα πήρε ο Βερβελές.
13: Ε, αυτό θα του πω.
0: Θα παίξουμε τέτοιο σύστημα. Ε.
13: Ναι,
0: άσε και στον Νίκο. Νίκο, πάρκε κάτι.
13: Ναι.
0: Άσε και στον Νίκο για να έχει κάλυψη.
13: Ναι, αυτό
0: τίποτα.
13: Θα πω. Ναι.
0: Λέγε, γουστάρεις.
13: Πού θα τη γουστάρω, λέει. Τώρα θα πάω, θα πάρω και πίτσα και λοιπά και θα πω κάτω.
0: Πίτσα τι κατεψυγμένη.
13: Όχι, ρε, σε παρακαλώ.
0: Τι ξυλόφουρνο.
13: Όλα τα πάντα και ο Περδίκης, ό,τι θέλεις.
0: Είπε τι παίρνει αυτό που παίρνει το σούπερ μάρκετ, 5 πίτσες με 10 ευρώ.
13: Όχι, ρε, τρελό, ρε.
0: Τι πουλάνε 50 με 10
13: ευρώ. Πλάκα, μερικά σούπερ μάρκετ έχουν καλές πίτσες τέτοιες.
0: Έχεις κανένα πρόταση.
13: Έχω. Αλλά δεν μπορώ να την πω δημόσια. Άμα δώσει κάτι η εταιρεία, να το πω.
0: Η εταιρεία το σούπερ μάρκετ εννοεί.
13: Όχι, άμα δώσει η εταιρεία που έχει τις πίτσες συγκεκριμένες.
0: Α.
13: Δεν κατάλαβα. Εγώ θα κάθομαι να.
0: Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μας, τον Μιχάλη, μας ακούει εκεί από Γαλλία και μας θέλει. Με έχει πάρει κάτι τηλέφωνο Μιχάλης, αλλά έχει πέσει ακέντα τώρα. Μιχάλης, να πούμε εδώ. Γιγάντας που είναι ο Μιχάλης.
13: Γεια σα, Μιχάλη, πού είναι, σε ποια πόλη.
0: Στο Κλερμόν έχει
13: πέσει. Όχι, ρε φίλε, στο Κλερμόν.
0: Κλερμόν έχει πινακίδα, δες εδώ, μας έρθει και πινακίδα δρόμο. Ήλιο βλέπω στη Γαλλία.
13: Τι θες να έχει στη Γαλλία. Κλερμόν, άσε μας έχει κάψει.
0: Λοιπόν. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Montparnasse. Σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχεις κανένα πρόταση. Λοιπόν, να μην αμάτσουμε σε εξέλιξη. Το Λεβαδιακός Όφι είναι 0-2. Με 10 παίκτες ο Όφι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Επανάληψη είναι το γκολ, φίλε.
13: Ναι, αλλά τι κολλάρα έβαλε αυτό, λέω.
0: Το είπα πριν.
13: Ποιο το έβαλε αυτό.
0: Αποβλήθηκε ο Καραχάλιος για την ομάδα
13: του. Το θηρίο.
0: Έχει πάθει, ρε. Είδε άμα δεν βλέπει γκολ με τον Παναθηναϊκό.
13: Δεν βλέπω τι να κάνω. Κοιτάω εκεί πέρα και ζηλεύω του άλλου.
0: Ο Χόγκλα το έβαλε, πώ λέγεται.
13: Ο Βόγκλα.
0: Χόγκλα, πώ λέγεται.
13: Χόγκλα, τι είναι αυτό.
0: Μια μάρκα παπούτσια. Τι τραβάμε, ρε φίλε, να με τον άνθρωπο αυτό να πούμε. Παναγία μου, διαχρηστέ μου. Σε πάρει κόσμο εδώ, σε βγάλει στο TikTok live να πάρει τέτοιο.
13: Πού
0: πάρει hype.
13: Τι να πάρω.
0: Να hype.
13: Τι είναι το hype.
2: Καλό πράγμα.
13: Καλό είναι το hype.
0: Θα το πιείς όλο. Δεν παθαίνεις τίποτα.
13: Παρακαλώ όποιος φίλος έχει.
0: Aggressive guy.
13: Όποιος φίλος έχει hype να μας στείλει λίγο. Να το δοκιμάσουμε.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ να σας πει ο Γκότζος για το hype και το χίπε και όλα αυτά.
13: Για το hype, oui.
0: Έλα.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με στρατιωτικό άγημα, μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, η υποδοχή Τραμπ στο Πεκίνο για τις διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών ανάμεσα του Elon Musk και Tim Cook. Ανησυχία μετά τον θάνατο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου από νοροϊό στο Μπορντό της Γαλλίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς επιβάτες που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε απόλυτη καραντίνα. Ανάμεσα στους επιβάτες, πέραν του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, τουλάχιστον 5 ακόμη έχουν εμφανίσει συμπτώματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανοιχτή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κροάτι ομόλογό του. Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον Δήμο Ηλιούπολης μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται από ορισμένα μέσα με τα δύο κορίτσια ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των κοριτσιών και πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση έως του Ρέντι και στην άνοδο από την Ιέρα Οδό έως τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη επίσης την Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, στη Σταδίου στην 28η Οκτωβρίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, οι λόγοι αντιζηλίας βρίσκονται πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Παρί Μάρτ. Η αιτία του χαστούκιου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ήταν γραπτά μηνύματα από και προς άλλη γυναίκα, τα οποία είδε η πρώτη κυρία στο κινητό του Γάλλου Προέδρου. Μάλιστα, τα μηνύματα αυτά προέρχονταν από τη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολφιτέχ Φαραχανή. Στα αθλητικά, την απονομή μεταλλίων στην ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έκανε ο Κώστας Παπανικολάου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν έχει, δεν μπορεί να σε βλέπω έτσι. Λυπάμαι τώρα. Φύγε. Έχει αγωνία, βρε παιδί μου. Φύγε, φύγε. Έχει αγωνία.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Σε βλέπω.
1: Όχι ακόμα.
0: Και μην έχει τράφικ.
1: Κάτσε το διάλειμμα.
0: Φοβάμαι, μην έχει τράφικ φοβερό, ρε παιδί μου. Το κρασικά κάτω. Μην γίνεται χαμό του δρόμου. Όχι, ρε.
1: Για να φας κανένα τρίμπαλο, το τράμπαλο, όπως το πιστεύω, έχουμε γλέντι.
0: Το κρύο το συνήθω θα αντέξω και στα χιόνια. Απλώς θα περάσουν μια ήσυχη βραδιά, όλο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν θα υπάρχει αμφιβολία περί του.
1: Δεν έχει κίνηση.
0: Ε, έχει.
1: Καταράτα βλέπω.
0: Αυτό θα περγούν οι δημόσιοι πάλι. Ρε παιδιά, αυτή η αδεδίκη, ρε παιδιά, μάτι Παναγέλα. Η αδεδίκη για εσένα, αυτές τις απεργίες, δεν τις κάνετε. Αφού δεν τις παίρνει πρέφα κανένας. Είναι μια τσοφλημένη ιστορία.
1: Τώρα με την απεργία τα βάλες.
0: Όχι, με την αδεδίκη και την Γεσέ.
1: Τι τραβάμε.
0: Ποιος σας ακούει, δεν σας ακούει. Πήρε κανένας. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ίδρυσε ο Κεραμέως καθόλου σήμερα από το κύμα των απεργών. Δεν πρέπει ούτε να χάλασε το μαλλί της. Από έτσι όπως το έχει φτιάξει το πρωί. Δηλαδή, άμα η Αθήνα δεν πήρε πρέφα καθόλου απεργία. Τι τα κάνει, πάνω αυτό. Θέλετε να κάνετε απεργίες, κάντε τους τόπους της δουλειάς ο καθένας εκεί. Να δούμε ποιοι είναι. Αναδείξτε τους πρωτοπόρους στους χώρους της δουλειάς ο καθένας. Τα νοσοκομεία έχουν απεργία. Μην μου μαζεύεστε όλοι στο Σύνταγμα. Στο κάθε νοσοκομείο κατεβείτε εκεί. Στην αυλή να δείτε, να κατέβουν, να μιλήσετε, να κάνετε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Απεργία λέει ΓΕΣΕ και δημόσιο υπαλλήλων και δεν αντέχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε και δεν πάει άνθρωπος. Πού να πάει και σε ποιο να πάει. Τέλος πάντων. Δεν βαριέμαι τώρα τα αναλύω αυτά. Είναι πολύ ψηλά γράμματα. Λοιπόν, Διονύση, άκου. Μ' ακούς, δώσε βάση.
1: Σ' ακούω.
0: Εάν χάσετε σήμερα, υπάρχει. Τι του έκανε, του Σαμοθράκη. Του λέγανε. Θέλω να κάνει φιλικά στη. Πώς το λένε, είμαι φάιλο το καλοκαίρι. Αν θα φύγει ο Μαρτίνης ή το ένα ή το άλλο, να μην φύγει ο Μαρτίνης και να λέει ο Σαμοθράκη, δεν φεύγει ο Μαρτίνης και αυτά που λένε κτλ. Τον είχα δει λοιπόν και παίζαν κάτι φιλικά με κάτι καφετέρες. Προετοιμάσαι αυτό το πρώτο φιλικό, τον έπαιρνα. Έλα, στον αέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν σήμερα ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, υπάρχει θέμα Μαρτίνης.
1: Υπήρχε όμως θέμα.
0: Εγώ το ξέρω. Του το έλεγα. Αλλά δεν μ' ακούγε. Δεν βαριέσαι, ρε Διονύση. Δεν βαριέσαι. Ναι, δεν είναι μια ιδέα το άτομα. Έτσι λέω κι εγώ, όλα μια ιδέα είναι. Αλλά που δεν είναι ιδέα.
1: Έχει πράγμα... αγωνία για τον μπάσκετ το βράδυ.
0: Ναι, έχω. Για τον μπάσκετ έχω.
1: Ε?
0: Έχω, ρε φίλε. Πάντα όταν ένα μάτς είναι μια και έξω και δεν έχεις καμία δηλαδή, ευκαιρία να αλλάξεις κάτι, είναι μια και έξω. Τελείωσε. Τέλειωσε το μάτς. Ξέρεις αν θα είστε Final Four ή αν θα βλέπουμε Final Four με τον Ολυμπιακό μέσα.
1: Ναι. Ναι. Εμείς έχουμε πάει σίγουρα.
0: Εσείς αυτό λέω ότι το κακό είναι ότι έχετε πάει εσείς.
1: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Πες μου, έχω άδικο εγώ πλέον να μην το δώσουμε το άκα και να το κάνετε στο Παρθεσσαλικό με τέντα. Νταλάρας Αλεξίου, συναυλία. Μια χαρά. Τι έχουν οι τέντες δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία είναι η τέντα. Δεν είναι λίγο εσύ άδικο, ας πούμε, να γιδώσει τόσα εκατομμύρια άλλος, να φτιάξει το ΆΚΑ έτσι ωραίο και λοιπά. Και στο πρώτο Final Four σε αυτό το γήπεδο να μην είναι ο Παναθηναϊκός και να είστε εσείς.
1: Τα είδες που δικαιώθηκα με τον Μάικλ Τζάκσον, μου σας έλεγα.
0: Τι.
1: Βγήκε ένα βίντεο, δεν ξέρω που είναι, τέτοια. Ίδιος είναι, δες τον. Δεν είναι ίδιος.
0: Δεν βαριέσαι, ρε φίλε.
1: Δεν έγινε μνημόσιο, σου λέω. Δεν έχει πεθάνει ο Μάικλ Τζάκσον, ακούτε σου λέω. Ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για δεν άντεξε άλλο.
0: Εδώ που τα λέμε τέτοια που είναι η δημοσιότητα. Είδα την Ντέμι Μουρ σήμερα σε μια τέτοια. Ε?
1: Και?
0: Έτσι όπως την είδα σε πρώτη φάση λέω, όχι ρε, πώς έγινε έτσι κακομοίρα. Αλλά μετά την έφερε πιο κοντά, ήταν εντάξει, ακόμα κρατιέται. Τι ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα και ωραία ηθοποιός. Απλά μετά, ενώ ήταν τόσο καλή, την πήραν και την κάναν σύμβολο της έξω, ήταν πιο έτσι γλυκιά κοπέλα όταν δεν έπαιζε τέτοια έργα. Εκεί τη χαράσαμε, σε εκείνο το έργο με το Ρόμπερτ.
1: 2-11-10-80-8-80.
0: Κάτσε ρε, μιλάμε για τέχνη τώρα. Με το Ρόμπερτ Φρέτφορντ εκεί που την έδωσε ο άντρας για $1 εκατομμύριο για μια βραδιά. Θα πάει και πήγε. Πω. Πήγε ρε φίλε, ναι, δεν έπρεπε να πάει τώρα το κουρίτσι. Ε. Μα καλά, άμα τώρα να μπαίνουμε με τα στέγια διλήμματα, εμένα είναι δυνατόν τώρα. Το έχει ποτέ άλλο. Μ' αρέσει και ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ.
1: Μ' αρέσει. Τι ζούμε ρε με τον άνθρωπο, τι ακούμε Παναγία μου να πούμε, ρε φίλε.
0: Σε συγχωρέστε.
1: Τι ακούμε Παναγία.
0: Αν ήμουν γυναίκα, τέτοιο άντρα θα ήθελα. Τέτοιο, αυτό το στυλ. Αλλά δεν είμαι ευτυχώς.
1: Αυτό που συνεχώς μας λες, αν ήμουν γυναίκα, αν εκείνο, αν το άλλο.
0: Εγώ
1: το
0: πάντα, λίγο, ακόμα, και στο,
1: που
0: ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στη διαιτησία και στην πολιτική, προσπαθώ να μπαίνω στη θέση αυτού που κριτικάρω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να λέω.
1: Ναι,
0: να...
1: άλλο σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Ναι.
0: Όπως λέω, αν ήμουν στη δίκη του Παναγικού θα έκανα εκείνο.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν παίκτη εκεί θα σούταρα έτσι. Αν ήμουν διαιτητή θα το σφύριζα αυτό. Έτσι λέω και αυτό. Αν ήμουν γυναίκα, αν ήμουν το τραγουδιστή θα το έλεγα αλλιώς το τραγούδι. Αν ήμουν πλούσιος, φάκα. Ναι. Θα ήμουν αλλιώς. Όχι, υπήρξα πλούσιος, αλλά απλώς δεν μπορούσα να το κρατήσω αυτό. Είναι πώς το λένε, πώς το λένε αυτό. Είναι εύκολο να φτάσει στην κορυφή, αλλά δύσκολο να μείνει αυτή. Βέβαια, πώς είναι δύσκολο. Άμα δεν έχει το χέρι ανοιχτό, είναι πολύ δύσκολο.
1: Δοκάρι, ο Άρης, και άλλο δοκάρι.
0: Τι.
1: Ο Άρης από την ώρα που.
0: που τελείωσε, που δεν είχε λόγο.
1: Όχι, Ευρώπη και
0: έτσι. Αυτή. Βέβαια, πώς είναι δύσκολο. Άμα δεν έχει το χέρι ανοιχτό, είναι πολύ δύσκολο.
1: Δοκάρι, ο Άρης, και άλλο δοκάρι.
0: Τι.
1: Ο Άρης από την ώρα που.
0: που τελείωσε, που δεν είχε λόγο.

0: Ορίστε.
1: Είναι εχθρό του Ολυμπιακού, αυτό κάνει πόλεμο. Ειρωνευόταν από παλιά, φιλέ. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε εμεί, φιλέ.
2: Όχι, παιδιά, μην ξεχνάτε. Τίποτε.
1: Εντάξει.
0: Εμένα πάντως με έχει χαλαρώσει ο κύριος.
1: Έτσι. Δεν είχαμε χαλαρώσει, μα με εκνευρίζει κάθε μέρα που μπαίνω μέσα και τον βλέπω. Μου έρχονται τα πρωτοσέλιδα του Ντέρμπι στο κεφάλι 1-1.
2: Μου ξαναργούνται.
1: Τον βλέπει.
2: Χρόνια δοξασμένα, ρε.
1: Έχει συνταλάρα τώρα.
0: Να κάνω λίγο το συνήγορο. Ο κύριος Κώστας όμως εκείνο το περιβόητο παιχνίδι που είχαμε και επέτειο προχθές. Δηλαδή το πρωτοσέλιδο ήταν εχθές. Είχε γράψει. Παρά δεν έπαιξαν, αλλά μπράβο τους. Το έχει πει.
2: Γυάλιζε το μάτι τους, είχα πει.
0: Ορίστε, ναι.
2: Γυάλιζε το μάτι τους και μου φωνάζαν οι άλλοι γιατί. Α, λέει, τι να πω, ρε μετά, ρε. Έχετε καθίσει, φάγατε τα 3 γκολ και θυμηθήκατε μετά το 50 να παίξετε μπαλά. Μα τρελάνετε. Άσε με τώρα, μην μου θυμίσει εκείνο το παιχνίδι τώρα γιατί θα.
0: Εντάξει, όχι, δεν σου
2: πειράζει. Όχι, για εμάς το λέω, για τους δικούς μου, δεν το λέω για εσάς.
0: Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Κώστα, τώρα δεν θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, δεν πήρα γι' αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχει μια πλήρης καταπαράθρωση, νομίζω.
2: Ναι, ρε, δεν το συζητάμε.
0: Και έτσι, για να μην κάνω και διαφήμιση, παιδιά, αθλητική διαπλοκή. Έτσι. Μόνο αλήθειες εκεί. Συγγνώμη τώρα,
1: Διονύση,
0: έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Διαβάζω, με φάνε.
0: Έτσι.
2: Κι εγώ το διαβάζω. Κι εγώ διαβάζω.
0: Κώστα, κοίταξε πέρα από το.
1: Διαβάζει και τον πιάνει η κρίση.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε.
1: Λες να έχει αλήθεια.
0: Είναι με στοιχεία. Είναι με στοιχεία. Είναι πολύ ωραίο να λες. Έχει κατακλέψει τον κόσμο, έχει φάξει ποιο φάζεται.
2: Α πω κάτι, διαβάζω. Α πω για διαβάζω. Α πω.
0: Για την Πολακόπλοπη με στοιχεία μιλάει.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Εγώ ξέρω γιατί διαβάζω.
0: Ναι, παρακαλώ,
2: εγώ κάνω ασκήσεις, πώς το πω, όχι τακτικής. Λέω σε αυτό που γράφει. Τι θα απαντάω, τι
1: είπε,
2: λέω.
1: Εκεί που είπε κάνω ασκήσεις ψάρωσα.
2: Ναι.
1: Θα πει πιλάτες, γιόγκα τώρα.
2: Όχι, λέω, ρε, αυτό λέω το διαβάζω. Επειδή
1: γυναίκα,
2: πραγματικά έγινε με στοιχεία και λοιπά, διαβάζω και λέω σε αυτό τι απαντάω. Σε αυτό που έχει άδικο, σε αυτό που έχει δίκιο. Δεν κάνω πλάκα.
0: Να σου πω, στο μπάσκετ, που εντάξει, είστε λίγο λιγότερο επικριτικός εκεί, τι απαντάτε.
2: Ό,τι πει ο κύριος Δημήτρης έχει δίκιο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. το ακούω και αυτό όμως.
2: Έτσι.
0: Το ακούω. Πάντως, εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι να το ευθυμίσουμε, εγώ το ρίχνω έτσι στο, πώς το πρέπει, στο αστείο του πράγματος. Δηλαδή είναι μια φιγούρα που όταν τη βλέπεις, εντάξει, ρε παιδί μου, σου δημιουργεί μια. Εντάξει, τι να το πω τώρα, εντάξει, δεν θέλω και να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις.
2: Ναι, όχι, μην χρησιμοποιήσεις.
0: Πράγμα στον κάπως. Όχι, ρε παιδί μου. Μια ευθυμία, αυτό θέλω να πω, αυτό. Δηλαδή είναι μια περσόνα που θέλεις να βλέπεις σε κάποιες περιστάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, εντάξει, το χειρίζεται, αυτά τα σώσια χειρίζεται, τα χειρίζεται.
0: Το λέω όσο πιο διακριτικά μπορώ, έτσι, κυρίζεται, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα και δεν έχω και δύο στόχο. Διονύση.
1: Πες μου για να πάμε διάλειμμα, γρήγορα.
0: Ναι, το ξέρω, έλα, γρήγορα να τα πω, εντάξει.
1: Για κατέβεις γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, πάω γήπεδο, ναι, πηγαίνω γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κατάλληλη να κάνουμε απολογισμό. Εντάξει, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Εγώ έχω άποψη για το ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Και νομίζω εντάξει, θα πρέπει να γίνει το προβλεπόμενο. Εντάξει, θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα με σωστές κινήσεις.
1: Για να δούμε.
0: Και όλα τα επίπεδα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Εντάξει. Θα τα πούμε και άλλη στιγμή.
1: Έγινε, να σε καλά, φιλιά, να σε καλά.
2: Να πούμε ότι είναι ίδιο σκορ τα παιχνίδια, τα δύο,
1: Έγινε σοφάρης ο Βόλος 1-1 και καπάκι έκανε το 1-2 Άρης και μείωσε 1-2 Λεβαδιακός με τον.
2: 1-2 και τα δύο παιχνίδια.
1: Λοιπόν.
2: Φοβεράκια και τα δύο παιχνίδια.
1: Τον κόλλο έχει βάλει ο Βόλος. Τρομερά πράγμα, ωραίο, Τρομερό πλασέ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Το ζήτησες. Το έχεις.

0: κερδίσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά. Από εκείνη την ώρα που σας είπαμε, ακόμα κοιτάνε τον γκολ του Λεβαδιακού.
1: Δεν μετράει.
0: Δεν μετράει τελικά.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει τελικά. Ακυρώθηκε τον γκολ. Οπότε 0-2. Έδω, πάμε στον Κώστα στο Εγάλεο.
1: Πάθελε εκεί, τον αδιέλυσε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Καλά είσαστε.
0: Ναι.
2: Κώστα μου, να σε ρωτήσω κάτω, κάτι. Πόσο δίνει το στοίχημα, μήπως γνωρίζεις αν θα φύγει ο Μπενίτες ή όχι.
0: Πρέπει να κλειδώσει αυτό, αφού λένε ότι τελείωσε. Δεν το παίζει.
2: Δηλαδή η απόδοση είναι πολύ χαμηλή.
0: Δεν υπάρχει, δεν παίζεται πια, τελείωσε. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι δυνατόν.
2: Ρε γέλια που θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Ράβε ξύλωνε η ομάδα.
0: Το ράβε δεν βλέπω εγώ. Το ξύλωνε το βλέπω συνέχεια.
2: Το ράβε το. Α, μάλιστα. Το ξύλωνε, ναι. Το θεωρούν δεδομένο, έτσι. Έχουν βρει και το προπονητή.
0: Ναι, έχουν βρει ποιον θα πάρουν αν δεν βρούνε. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις.
1: Τον Άνω Μπενίτε, ο Άνω Μπενίτε πάντως δεν είναι 7.
0: Τι?
1: Άνω Μπενίτε δεν είναι 7.
0: Σοβαρά. Το να μείνει ο Μπενίτε.
1: Το να είναι ο Λέτο, ο Μαρτίνς και ο Αλμέιδα, ένας από τους τρεις,
0: ναι.
1: Είναι 3.
0: 3.
1: Και ο Ρεμπρόφ είναι 3.50. Και μετά είναι ο Μπενίτε.
2: Ρε φίλε, έκανα πλάκα. Ειλικρινά υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Υπάρχει στις σχηματικές. Πώς δεν, εσύ πλάκα έκανες.
2: Καλά, έχουμε τελειώσει.
0: Το ξέρω, μας έχουν πάρει πρέβα όλοι.
2: μιλάμε για δελφινάριο, έτσι, κανονικό.
0: Ακριβώς δελφινάριο είμαστε. Τι είμαστε, τι είστε δελφινάριο είμαστε.
2: Φαίνεται από το Καραϊσκάκι, είναι μια χαρά. Ωραία. Για το σημερινό αγώνα, μη φοβάσαι, Κώστα μου. Θα πάει ο Μίτσος μέσα και τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Θα πάει με το δικηγόρο του εκεί, θα μπει μέσα μεταφιεσμένος.
0: Μεταφιεσμένος θα μπει. Δεν μπορεί ο Μίτσος, άμα πάει δεν θα είναι μεταφιεσμένος. Αν πάει θα είναι κανονικά.
2: Θα πάει κανονικά δηλαδή.
0: Άμα πάει θα είναι κανονικά μεταφιεσμένος, δεν πάει.
2: Πίσω και
0: θα
2: σέφαγα δηλαδή.
0: Ε?
2: Πίσω και θα σέφαγα λέω.
0: Πίσω και θα σέφαγα. Τελικά ποιο θα φάει ποιον.
2: Να σου πω κάτι, δεν είμαι πολύ απογοητευμένος και ιδιαίτερα σήμερα, παρόλο που ξέρω ότι παίζουμε με πολύ καλή ομάδα, δεν έχουν τρομερές διαφορές μεταξύ τους.
0: Όχι ρε, αυτό που Διονύση στο σουτ...
2: Η εμπειρία πιστεύω θα μετρήσει ή θα μετρήσει πιο πολύ η ομάδα. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες
0: που... Κοίτα, Κώστα, σε τέτοια βάση θα μετρήσει και η μέρα που θα βρεθείς. Αυτό είναι.
2: Ναι, βέβαια, στο μπάσκετ ειδικά...
0: Στο μπάσκετ είναι η μέρα, φίλε.
2: Αν οι άλλοι βλέπουν τώρα το καλά τη Σταβαρέλη, εντάξει, τώρα τι να πω από εκεί και πέρα. Δηλαδή τους μπαίνουν και τα ράουτ που λέμε,
0: ναι.
2: Τα θερμαστάρια και κάτι, εντάξει. Θα δούμε, είναι πάντως...
1: Πάντως είναι καλή ομάδα, δεν είναι τυχαία.
2: Την ομάδα μας θα πάει καλά, τώρα για τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι διάφορα παιχνίδια. Δύο ντέρμπι, τελειώνει το πρωτάθλημα. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη για κάτι που είπε.
0: Τι?
2: Γύρω από το θέμα ότι αν το έχανε το πρωτάθλημα ή... Η ΑΕΚ θα ήταν βρώμικο ή αν το έπαιρνε κάποιος άλλος θα ήταν
0: καθάνι.
2: Ναι, αν θα το έπαιρνε, ναι. Τέλος πάντων, ναι, γιατί αυτό το έχουνε. Το έχουνε, δηλαδή όλοι έχουν κάποια παράπονα. Άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Αλλά ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα ήταν.
0: Ήτανε, βέβαια, ήταν. Τότε.
2: Και δεν κρίνεται ένα πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε, ότι άκουγε ο Νικολίτης έτσι μέχρι και τα Χριστούγεννα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Το θυμάσαι τι άκουγε.
0: Τι, όχι, τα Χριστούγεννα λίγο πιο νωρίς. Άκουγε πάντως, ναι. Πάρα πολλά.
2: Όσο για την ομάδα μου, θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, ναι, καταρχάς έχω καταλάβει ένα πράγμα. Ότι ο Μπενίτες είναι σε μια φάση μονταρίσματος ομάδος, δηλαδή σε μια φάση προετοιμασίας από την μέρα που ήρθε.
0: Δηλαδή, κάτσε, εσύ πιστεύεις ότι ο Μπενίτεθ και οι άνθρωποι του δεν έχουν μάθει τι γράφεται, ότι θα φύγει κλπ.
2: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι, το ξέρω, ότι όλοι μαθαίνουν
0: ναι.
2: Και ο Μπιλίμπαρ και όλοι μαθαίνουν. Μην νομίζω ότι δεν μαθαίνουν.
0: Ναι, το να μην μαθαίνουν.
2: Είχε ένα κινητό και τα μαθαίνει. Δεν
0: ξέρω. Ναι. Ο Τερίμ είχε μαζί του τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επιφορτισμένος με το να του λέει τι γράφουν στα. Όχι απλώς στα media και στα social media.
2: Ναι, αυτό το λένε γιατί όταν
1: πάλι καλά δεν λες τώρα.
2: Γιατί... και τα λοιπά, να ξέρουν και με ποιους έχουν να κάνουν.
1: Υπάρχει χειρότερο, φιλέ.
2: Όμως, υπάρχει όμως. Για πες μου, Διόνυση.
1: Σκέψου, θα είχαμε τώρα το ντέρμπι του Γκότζου και να έπρεπε να εξηγήσουμε το Μεντιλίμπαρο ότι κάποιος γράφει θα φωταγωγηθεί η Αλβανία να δούμε. Τι θα τραβάγαμε. Αυτό
0: ναι,
1: που το πας.
0: Μπα όχι, εγώ θα του.
1: Ότι βγήκαν στους δρόμους στα Τύρανα και τέτοια.
0: Θα του βάζα την Κουέρνικα εγώ και θα του έλεγα το ηρωικό Μπιλμπάο και τέτοια θα με συμπαθούσε.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως για να επανέλθω και για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, από την ημέρα που ήρθε, εκεί που έχω καταλάβει και με βάση αυτά που έχουν υποθεί, έτσι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια,
0: ναι,
2: ότι εγώ θέλω τρεις περιόδους για να μπορέσω να φτιάξω ομάδα, ή όντως οι επιλογές του και οι κινήσεις του, που σε πολλά από αυτά δεν συμφωνούμε, έτσι, okay, είναι καθαρά μονταρίστικες ομάδες. Δηλαδή,
0: ναι,
2: έχει φτάσει σε σημείο και να λέει ποιους έχω, αυτούς. Τι τους έχουν πάρει, αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι τους πήρανε. Εγώ θέλω προσωπικά να δω αν μου κάνει. Έφτασε σε σημείο.
0: Ναι, δεν το έκανε για όλους αυτό.
2: Βάλει,
0: δεν το κάτσε,
2: και
0: κάτσε. Ναι, δεν το έκανε
2: για
0: όλους.
2: Για ποιο λόγο.
0: Περίμενε, ρε, εσύ, Κώστα, δεν το έκανε για όλους. Παράδειγμα, το Μλαντένοβιτς τον έφαγε με το δεύτερη μέρα που ήρθε.
2: Ναι.
0: Γιατί όλο το ρεπορτάζ φώναζε ότι είναι ύποπτος για το μάτς με τη Λάρισα.
2: Ναι, για τον Μλαντένοβιτς δεν ξέρω αν τον έφαγε.
0: Τον Γκραμπόφσκι με συνοπτικές διαδικασίες. Και πήραμε ένα τερματοφύλακα, τον Τζάβες, ο οποίος είναι το παιδί, απλώς έχει έρθει βόλτα. Δεν έχει ακουμπήσει το λεπτό.
2: Αυτός τον πήρε τον Τζάβες.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω, δεν είναι ότι.
2: Αυτό σου λέω. Ότι όταν έφυγε ο Παπαδημητρίου, γιατί μέχρι πριν από δύο μήνες, τρεις, για όλα αυτά ο Παπαδημητρίου. Οκ, okay, συμφωνώ ότι έφυγε. Αυτός έκανε τις επιλογές.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι φταίει για όλα ο Παπαδημητρίου.
2: Όχι, το λέω με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, παιδιά, αυτός φταίει, εντάξει, πάει, έφυγε. Από τη στιγμή που έφυγε, δεν βλέπω εγώ κάτι. Πώς το λένε, να ρολάει. Γιατί αν τον κρατήσει, που δεν το βλέπω, από ό,τι λένε όλοι, εκτός και αν πέσουν όλοι οι δημοσιογράφοι έξω. Λίγο χλωμό το βλέπω.
0: Δύσκολο. Δεν γίνεται να πέσουν έξω.
2: Να μπορέσει μετά, χωρίς δικαιολογίες, να διαλέξει παίκτες, οι οποίους αυτός θα τους διαλέξει, να φανεί το έργο του μετά το φθινόπωρο. Αν πάμε τώρα σε αλλαγή προπονητή, το και πάλι από την αρχή. Αν υπάρχει καρκίνος.
0: Εγώ πιστεύω ότι από την αρχή θα γίνει. Από την αρχή θα γίνει.
2: Ούτε κανένας.
0: Είτε με Μπενίτε είτε χωρίς Μπενίτε, πάλι το ίδιο έργο θα γίνει.
2: Αν είναι έτσι, Κώστα, αν είναι έτσι, Κώστα, όποιο προπονητή και να φέρει.
0: Ακριβώς.
2: Αν υπάρχει καρκίνος μέσα στην ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Αυτό που λες ισχύει.
2: Ναι. Δηλαδή, ποιο να φέρει, ας πούμε, τον προπονητή της Παρίς θα φέρει.
0: Και αυτό δεν είναι, δεν έχει σημασία.
2: Την άλλη ομάδα έχει φύγει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Τώρα, εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να παραμείνει. Και μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα. Ενώ τώρα έχει πάρει μία ομάδα από τρεις διαφορετικές, τέσσερις μάλλον, προπονητές. Επιλογές της επιτυχίας, κάνα δύο παίκτες έχει κάνει. Και από εκεί και πέρα τώρα.
0: Δύο παίκτες έχει κάνει και αυτοί δεν βλέπονται. Ο Ερνάντες και ο Σοκό.
2: Του γυμναστές να κάνει την προετοιμασία. Είδα εγώ με τον
0: Ερνάντε. Ναι, δεν είναι
2: πάρα πολύ καλά.
0: Το δείγμα γραφής δεν είναι μικρό για πέντε μήνες δουλειάς.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι όμως ότι τα τελευταία παιχνίδια.
0: Τι?
2: Τον βλέπω λίγο πιο ρολαρισμένο.
0: Δεν τον είδες τα τελευταία παιχνίδια. Τον είδες δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και αυτό γιατί αναγκάστηκε να μην παίξει με τριάδα πίσω. Και πύκνωσε το κέντρο.
2: Ξέρει για ποιο λόγο έπαιζε με τρεις.
0: Γιατί?
2: Ξέρω ότι δεν έχει καλή ομάδα.
0: Όχι.
2: Και από πότε πάει 4 και 5
0: χρόνια. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι. Επειδή κατάλαβε ότι πρέπει να παίζει ο Ίγκανσον, σου λέει κάτσα βάλω και κανένα δυο ακόμα να προσέχουν και τον Ίγκανσον. Αλλιώς δεν είναι, καλά, εντάξει τώρα.
1: Έγινε.
2: Αν κάποιος πρέπει να μείνει, είναι ο Ίγκας.
1: Έγινε. Δίνονται κάτω Ολυμπιακού και διαφήμιση και αποχωρώ. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Κωστίνια δεξιά, Ρέτσο Σπυρόλα στόπερ, Μπρούνο αριστερά, Γκαρθία Έσε πάλι στα χαφ, Ροντινέι με Ζέλσο Μαρτίνης εξτρέμ, Τσικίνιο επιτελικός και ο Ταρέμι αντί του Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Και επειδή ακολουθεί διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, είναι σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Έφυγε τώρα πάξω την 11. Δεν θέλω, αλλά άκουσα την δεκάδα τη δικιά σας. Ξέρω περίπου του Παναθηναϊκού. Μπορείς να πεις ποιος θα βάλει γκολ. Μήπως το 0-0 τελικά θα είναι.
1: Για μας.
0: Ε?
1: Ο Ζέλσον που σου βάλει ένα.
0: Ποιος?
1: Ο Ζέλσον.
0: Α, σε μισκό.
1: Και ένα ο Ταρέμι. Το τρίτο διάλεξε.
0: Ο Ταρέμι μπορεί.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Διονυσάκη. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Καλή μετάδοση, Διονύση. Καλή μετάδοση. Ναι. Πάμε στο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ρε, αλλήμον. Ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη στο δρόμο. Έλα, Δημήτρη.
3: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
4: Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά ρε φίλε.
4: Σας ακούω όχι συστηματικά. Θα ήθελα να κάνω τρεις βασικές παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν συνηθίζω να μιλάω στο τηλέφωνο. Το πρώτο είναι ότι είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Σέβομαι όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, ιδιαίτερα αυτές που έχουν και τους περισσότερους τίτλους, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι δεν έχει εκλειφθεί επαρκώς ένα βασικό στατιστικό στοιχείο από την εποχή της ιδρύσεως των ομάδων αυτών και στα μεταξύ της παιχνίδια.
0: Δηλαδή...
4: Εξηγούμε για να είμαι...
0: Ναι, για πες.
4: Αν κάποιος κοιτάξει το σύνολο των παιχνιδιών μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και προσμετρήσει, μέσα έξω μιλάω τώρα,
0: ναι,
4: και προσμετρήσει τις νίκες της ΑΕΚ έναντι του Ολυμπιακού, θα δει ότι η αναλογία είναι περισσότερη από αυτή του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα από τον απόλυτο αριθμό.
0: Μιλάς και πριν το επαγγελματικό πρωτάθλημα.
4: Ναι.
0: Από όταν ιδρυθήκαν οι ομάδες.
4: Έτσι, σαφέστατα.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Άρα πρακτικά δεν μπορώ. Επίσης, προσθετικά σε αυτό, και δεν το λέω ανταγωνιστικά προς τον Ολυμπιακό, τον οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως από όλες τις απόψεις τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Και την πιο ισχυρή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αν προσμετρήσει κανείς αυτό το γεγονός και επίσης το γεγονός ότι σε όλα τα παιχνίδια τα οποία διακυβεύτηκε ένας τίτλος μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού έχουμε ισοπαλία ιστορικά.
0: Ναι.
4: Είτε ήταν τελικός κυπέλου, είτε ήταν τελικός ή ιονή τελικός πρωταθλήματος. Έτσι. Ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα πάλι από τις εξάρες που έχουμε φάει τον Ολυμπιακό, το τονίζω αυτό, γιατί αυτά πονάνε.
0: Μένουν, μένουν αυτά, ναι.
4: Έτσι. Μένουν και είναι βαριά. Θεωρώ ότι ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τις απόψεις μας σε ιστορική βάση για αυτό που λέμε El Clásico.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Δηλαδή να είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός El Clásico.
4: Όχι, απλά εγώ θεωρώ, όχι ότι υποβαθμίζω τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι, ναι, αυτό δεν είναι.
4: Έτσι,
0: θέμα.
4: Αλλά μου φαίνεται ότι περισσότερο προέρχεται από μια κεκτημένη ταχύτητα παρά από ιστορικές αναφορές.
0: Ναι.
4: Αυτό θέλω να πω δηλαδή, και εσείς είστε δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, μα δεν είναι.
4: Μπορείτε να το δείτε κιόλας πιο έτσι επισταμμένα και να το αξιολογήσετε. Αυτό έτσι απλά ήθελα να το πω. Δεύτερον, πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα θα κερδίσει.
0: Ναι.
4: Ναι. Και θεωρώ ότι θα κερδίσει και σχετικά εύκολα τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει ένα πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
4: Πιστεύω επίσης ότι θα κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να βγει δεύτερος, να κερδίσει στη Λεωφόρο.
0: Μάλιστα.
4: Πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό με την εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός.
0: Και κλεισμένο το θυρόν. Απλώς θυμίζω το μάτι στη Λεωφόρο και κλεισμένο το θυρόν.
4: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το χρέος του όπως πρέπει να το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Όπως πήγε να το κάνει και με την ΑΕΚ.
4: Όπως πήγε να το κάνει και με την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα κάνει το ίδιο.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει αδιάφορα σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Όχι, δεν υπάρχει το ίδιο.
4: Δεν μπορώ να μπω και σε κριτική η οποία τέλος πάντων με ξεπερνάει, γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν μπορώ να μιλήσω για παίκτες, συστήματα και διάφορα άλλα τέτοια. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι κακώς είμαστε τόσο καχύποπτοι απέναντι στα φίλαθλοι εννοώ και
0: ναι,
4: όλων των μεγάλων ομάδων απέναντι στο τι κάνουν οι ομάδες. Θεωρώ επίσης ότι και εσείς ως άνθρωποι οι οποίοι έχετε βήμα και επηρεάζετε την κοινή γνώμη ως έναν βαθμό πρέπει ας πούμε να τηρήσετε μια υπευθυνότητα γύρω από αυτά τα θέματα. Δεν υπονοώ κάτι για εσάς, μην παρεξηγήσω.
0: Όχι, να υπονοήσεις, δεν τηρούμε πάντα υπευθυνότητα, έχεις δίκιο. Στο λέω εγώ δηλαδή, για σε βγάλω πιο δύσκολη θέση.
4: Okay, δεν είμαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι,
4: απλά,
0: ναι, εντάξει, το λέω εγώ για να, ναι.
4: Διαβάζω, ακούω διάφορα πράγματα τα οποία αντί να αμβλύνουν τις αντιθέσεις και να δημιουργούν ας πούμε μια κατάσταση ομαλή και ομαλού ανταγωνισμού, ίσου ανταγωνισμού και ίσων όρων,
0: το δημιουργούν
4: μια απόλωση ας πούμε.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Το οποίο δεν νομίζω ότι ωφελεί, τελικά δεν ωφελεί το ποδόσφαιρο όλο αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό.
4: Πάντως σε κάθε περίπτωση εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και τους στόχους τους. ιδιαίτερα αφού εμείς είμαστε πρωταθλητές, έτσι, για να κάνω και λίγο χιούμορ.
0: Όχι, ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν ρισκάρεις τίποτα.
4: Ναι. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για μας και στις ομάδες να βρουν το δρόμο τους.
0: Έγινε, φίλε. Τα λέμε, Δημητράκη. Πάμε στο Βαγγέλη στο Γέρα. Καλά, Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
5: Γεια σου, τι κάνεις, Κωστά.
0: Καλά, ρε φίλε.
5: Έφυγε ο...
0: Πάει κάτω, ναι, να υπερηπαντήσει.
5: Ωραία, τι... και εγώ στο δρόμο είμαι, έχει πολύ κίνηση.
0: Έχει κίνηση, ωραία.
5: Πάρα πολύ, ναι. Στο Κηφισό, βασικά.
0: Α, στο Κηφισό, θα έχει.
5: Έχω ξανακαλέσει το παρελθόν, είχα μιλήσει με τον Διονύση, Ολυμπιακός είμαι. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα είναι, που έφυγε και όλα θα τα πούμε μαζί.
0: Σ' ακούει, ότι λογικά θα... στο αμάξι, σ' ακούει.
5: Θεωρώ ότι θα είναι λάθος να φύγει ο Ισπανός. Ο λόγος είναι απλός, ότι ο Ολυμπιακός με τον Ισπανό δημιούργησε mentality στην Ευρώπη, κάτι που του έλειπε χρόνια τώρα. Ενώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι το έχει χάσει. Θεωρώ ότι απλά γίνανε κάποιες κακές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα και το πρωτάθλημα πιθανότατα να το χτυπάει μέχρι το τέλος. Το ένα είναι αυτό. Θεωρώ ότι δηλαδή θα είναι μεγάλο λάθος να φύγει μετά από αυτό που έχει δημιουργήσει την ομάδα όταν μπαίνει μέσα σε ένα ευρωπαϊκό μάθημα.
0: Εντάξει, εγώ την άποψή μου σε αυτό την έχω πει. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορεί να μπει. Από τα καλύτερα ονόματα που περάσαν ποτέ από τον Ολυμπιακό με βάση αυτά που πέτυχε. Αλλά από την άλλη, όταν εξετάζει τη νέα χρονιά, εξετάζει τη νέα χρονιά και όχι το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
5: Ναι, το συμφωνώ. Αλλά η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό πάντα πέρα του πρωταθλήματος είναι Ευρώπη, η οποία με το Μεντιλίμπαρ έχει αποδειχθεί
0: όντως,
5: ότι η Ευρώπη,
0: στην Ευρώπη
5: έχει μονοπάτι. Έχει μονοπάτι. Δηλαδή έχει μια διάρκεια, ρε παιδάκι.
0: Σε πήγε άλλο επίπεδο στην Ευρώπη, ρε φίλε.
5: Ναι, τώρα άμα μπει στη διαδικασία να τον αλλάξει και να φέρει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω αν αυτό όλο θα τον πάει μπροστά τον Ολυμπιακό ή αν θα τον πάει πίσω. Γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα, με κάποιες καλές προσθήκες αυτή την ομάδα, θεωρώ ότι θα το διεκδικήσει πολύ σοβαρά του χρόνου.
0: Μάλιστα.
5: Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό αυτό, το μπασκετικό τώρα, θεωρώ τη σειρά με τον Παναθηναϊκό, με την Βαλένθια, είναι πολύ δική. Τα ομάδες είναι και δύο εισάξιες.
0: Ναι.
5: Και όλα τα μάτια έχουν κρυφτεί στο πόντο.
0: Ναι, ρε Ζιβαγγέλη, αλλά από τη στιγμή που έχει πετύχει το 0-2 εκεί, δεν είναι και το καλύτερο να σου σοφαρίζει άλλο 2-2.
5: Ισχύει, αλλά το δεύτερο μάτι ειδικά ήταν λίγο, πώς να το πω, στην κόψη του ξεραφιού, αλλά με ένα τρίποντο εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
5: Εκεί γύρισε το μάτι. Δηλαδή ήταν περισσότερο για Βαλένθια. Ενώ το πρώτο ήταν ξεκάθαρα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν παίξει ο Παναθηναϊκός αυτό να την κλειδώσει τη Βαλένθια αμυντικά, όπως έπαιξε τόσο aggressive δηλαδή. Γιατί, άμα θυμάσαι, στο πρώτο μάτι έπαιξε πολύ aggressive. Πίεζε παντού.
0: Μακάρι, φίλε.
5: Αλλά μόνο έτσι νομίζω θα καταφέρει το αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν νομίζω ότι άλλο τρόπο. Δηλαδή, να την κυνηγήσει το σκορ δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ να πάει το σκορ ψηλά.
0: Ναι.
5: Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τα αποκριθεί πάνω από ποτέ. Να πάρει το μάτσο εννοώ πάνω.
0: Ναι, καταλάβω. Θα το κρατήσει όσο μπορεί.
5: Ακριβώς αυτό.
0: Έγινε, Βαγγέλη.
5: Αυτά.
0: Τα λέμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Τι εγώ χαρήκα. Πάμε στον Αλέξανδρο στο Κερατσίνη. Έλα, Αλέξανδρε.
6: Καλησπέρα, κύριε Κωστά.
0: Καλώς το να.
6: Τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Εσύ πες μου.
6: Καλά. Θα σου πω για τη Σεπίρα.
0: Ναι.
6: Την Πρωτομαγιά σου είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
6: Και γύρισα και σου είπα κάποια πράγματα για κάποιους φίλους που συζητάμε εδώ πέρα. Δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν έχουμε καμία ελπίδα με την μπάλα που παίζουμε κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
6: Και βγήκε κάποιος ακροατής μετά.
0: Ναι.
6: Και έκρινε όχι αυτά που είπα εγώ, έκρινε εμένα. Ότι είχα ύφος χιλίων καρδιναλίων κτλ.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ρε εσύ, φίλε. Είναι δυνατό να δώσει.
6: Ναι, κύριε Κωστά, το να κρίνει κάποιος την άποψή μου για κάτι.
0: Κατανοητό, ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Όπως το είπες και εσύ, ότι ξέρεις κάτι, κρίνει αυτά που είπε.
0: Και όχι αυτόν.
6: Όχι τον άνθρωπο όμως.
0: Έτσι, ναι.
6: Λοιπόν. Από την άλλη, θα σου πω κάτι άλλο το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία. τις ραδιοφωνικές εκπομπές που παίρνουν πολύ. Και σε αυτό το κομμάτι δεν σε συμπεριλαμβάνω, γιατί πρόσεξε να δεις, δεν σε έχω πιάσει να κάνεις κάτι τέτοιο. Αν σε είχα πιάσει θα σου το έλεγα στα ίσια.
1: Εντάξει.
6: Πολλές φορές μιλάτε με ακροατές και αν δεν το λέω για, δεν συμπεριλαμβάνω και εσένα με την έννοια του ότι κατάλαβε να μην ήθελε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, λοιπόν.
6: Λοιπόν, αν μας αρέσουν αυτά που λέει, τον αφήνουμε και μιλάει και εγώ λόγω δουλειάς, ξέρεις τι δουλειά κάνω.
1: Ναι.
6: Ακούω ραδιόφωνο τουλάχιστον 12 με 14 ώρες την ημέρα, έτσι.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, και τον κύριο σε εσάς που κάνει βραδινές εκπομπές και τα λοιπά, τον κύριο Μάνο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, μου φαίνεται λίγο, δηλαδή όταν ακούτε ένα ακροατή και λέει αυτά που σας αρέσουν, οκ, άστανε να μιλήσει, δεν τρέχει τίποτα κτλ.
1: Εγώ πάντως, το αντίθετο κάνω. Συνήθως, άμα είναι κάποιος που δεν συμφωνώ, κάθομαι και μιλάω ώρες.
6: Είδες λοιπόν τι σου είπα από την αρχή. Δεν σε συμπεριλαμβάνω επειδή δεν σε έχω πιάσει να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Το ανάποδο κάνω. Δηλαδή, άμα κάποιον διαφωνώ, άστον εδώ πέρα, αφού ξεχνάω να κλείσω.
6: Μπράβο. Αν σε κάποιος γενικός τους αρέσει να χαϊδεύουν αυτιά, τότε αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μας. Λοιπόν, και στο κάτω-κάτω να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν παίρνουμε κανένα μερογράμματα από που ξανά για να πούμε την άποψή μας.
1: Αυτά
6: μας δίνεται ένα μέσον. Πρόσεχε, μας δίνεται ένα μέσον για να εκφράσουμε μια άποψη. Και συμφωνώ ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές και πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δηλαδή, θα πάρω τηλέφωνο να πω ό,τι θέλει να ακούσει ο κύριος Γκοτζός.
1: Εμά δεν έχει και νόημα αυτό.
6: Έτσι δεν είναι.
1: Δεν διαφωνώ, όχι.
6: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν, τάχιστα για να μην σε ταλαιπωρώ κι άλλο, τη γνώμη μου για την ομάδα μου. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι λάθος να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Θα σου εξηγήσω τον λόγο μου. Γιατί ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι αυτό το ποδόσφαιρο θα παίξει και πέρυσι, και του χρόνου δηλαδή, αν θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν έχει δηλαδή κάποια εναλλακτική. Δείχνει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τα θέλω του στην ομάδα. Και όταν λέω τα θέλω του, τι εννοώ. Παιδιά, εγώ πέρυσι ήθελα το Μίγια και τον Τεφρούτος. Εσείς δεν μου πήρατε κανέναν. Ο Μάρκος Σίλβα, ο οποίος για μένα ήταν ένας πολύ επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, όταν γύρισε και είπε για μεταγραφές και η διοίκηση του είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά που ζητάς, χαιρέτησε από το αεροπλάνο για αυτούς που δεν θυμούνται. Αυτό αν μη και άλλο για μένα, το ίδιο έχει συμβεί και με τον Ερνέστο. Που για μένα, αν εξαιρέσουμε το... Ορίστε.
1: Δεν τα ξέρω λέω αυτά εγώ προσωπικά.
6: Ναι, που για μένα λοιπόν είναι ο προπονητής που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό σαν χρόνια τον βλέπω και είμαι 53 χρονών. Λοιπόν, για μένα η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε ένα μεγάλο δώρο φέτος σε όλους τους υπόλοιπους και βάζει και τους οπαδούς του Ολυμπιακού να περάσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση τελευταία αγωνιστική.
1: Γιατί?
6: Γιατί θα πάω να παίξεις στην ΑΕΚ και θα πάω στο δούλευμα της Αρκούδας, γι' αυτό.
1: Έλα μου, ρε παιδιά, εντάξει. Τι δεν
6: θα λοιπόν, όχι. Κύριε Κώστα, θα αξίσει πολύ καλά τι εννοώ.
1: Καλά, κύριε, καταλαβαίνω, ναι.
6: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το Μεντιλίμπαρ, συγγνώμη γιατί, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι τελικά αποδεικνύεται ότι ο Σιλαϊδόπουλος ήταν πολύ μεγάλο ατού μες στα αποδυτήρια, γιατί μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις και παιχνίδια και να δώσει τη συμβολή του στον προπονητή και θεωρώ ότι το να παραμείνει λοιπόν θα είναι λάθος γιατί δεν πρόκειται και θέλω να μου πεις και κάτι άλλο κύριε Κωστά. Το ποδόσφαιρο την άποψη τη δικιά σου λέτε, το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ είναι ότι να πρεσάρουμε να πάρουμε την πρώτη μπάλα να παίξουμε στο δεύτερο μισό του στο πρώτο μισό του αντιπάλου κτλ. Η κυριότερη μεταγραφή που έπρεπε να έχει κάνει από το ελληνικό πρωτάθλημα κατά τη γνώμη τη δικιά σου, ποιο θα ήταν.
1: Δεν ξέρω τώρα τι είπε. Ποιον δηλαδή θα
6: ήταν. Ο Τετέι.
1: Τον Τετέι.
6: Βέβαια. Ο Τετέι είναι για μένα και θεωρώ για όσους στοιχειοδός βλέπουν ποδόσφαιρο, είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα center for που μπορεί να πιέσει πάνω στην μπάλα.
7: Και δεν κάνανε κίνηση να πάρουν το ΤΤΤ.
0: Νωρίς είναι πάντως το παιδί αυτό να πούμε ότι. Δηλαδή πρέπει να.
8: Κύριε Κωστά,
0: πρέπει να φάει ψωμιά με στο
8: γήπεδο. Δεν κρίνω την πορεία του από εδώ και μπρος.
0: Ναι, κρίνει τα προσωπικά στοιχεία
8: του. Ναι, εντάξει, του ναι. Με βάση τα στοιχεία, καταλαβαίνω.
0: Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Ναι.
8: Αν θα δει τα παιχνίδια τη Κηφισιάς, στον πρώτο μισό πρωτούφυγη δηλαδή.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικές φανέλες, αλλά εντάξει, ναι. Εντάξει.
8: Ναι, αλλά αυτό το παιχνίδι έπαιζε ο Λέτο όμως.
0: Μάλιστα.
8: Έγινε. Προσπαθούσα να πιέσει την πρώτη μπάλα.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
8: Εντάξει, κύριε Κωστά μου. Και πάλι όλα καλά, με υγεία.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλέ.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
22: Από τη Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, δεν είμαστε, γυρίσαμε και γρήγορα πριν πάμε στον Νίκο, να πάμε στο Διονύση. Έλα, Βερβελές.
4: Ρε φίλε, μισό λεπτό γιατί είμαι έξαλλος πραγματικά, δηλαδή. Δεν πρόλαβα τον Αλέξανδρο για να τρελαθούμε τώρα. Ο Βαλβέρδε πότε έφυγε και τη διαφώνησε με τα μεταγραφικά κτλ. Να καταλάβω. Πότε έφυγε ποτέ ο Βαλβέρδε και τη διαφώνησε με το Μαρινάκι, δηλαδή στα μεταγραφικά και έφυγε.
0: Τι ας πω, Διονύση μου.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε, ας το Βαλβέρδε.
0: Αυτό στο αεροπλάνο, πώς το λένε.
4: Τον Ντετέι. Ο Ολυμπιακός να τον κάνει τι να τον κάνει. Έχει τον Τελκαμπή, τον πρώτο σκόρερ στο Europa League, στο Conference League κτλ. Είχε τον πρώτο σκόρερ. Είχε πίσω τον Γιάρεμψου που πήγε δανεικός και τον Ταρέμι. Να τον πάρει τον Ταρέμι, να τον πάει ού το Γενάρη. Να πάει να του πει τι, έλα εγώ αγόρι μου να παίξει με την τέταρτο επιθετικός. Ρε είστε με τα καλά σας, με τα τραπούμε, πάμε στο κήπεδο και να ανεβάσουμε πίεση χωρίς λόγο. Τι θα παίξει ο Ολυμπιακός, κόντρα θα παίξει ο Ολυμπιακός, πού θα παίξει κόντρα ο Ολυμπιακός. Μόνο στην Ευρώπη μπορεί να παίξει κόντρα ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό δεν παίρνει το πρωτάθλημα φέτος. Με κοιμά, 80 βαθμούς βράσιμο εκεί το νερό στην αρχή, ανακάτεμα και καλή επιτυχία. Γεια σου Κώστα μου.
0: Γεια χαρά.
4: Γεια.
0: Τον κάνατε έξαλλο το παιδί. Πάμε στον Νίκο, στο παλιό φάλιρο να μας ηρεμήσει. Έλα Νίκο. Και τώρα 2-2. Τι κάνουν, ρε εσύ, δεν τρέπεστε λίγο. Στις καθυστερήσεις 2-2 Λεβαδιακός, 2 κόλλους καθυστερήσεις. Φαντάζεσαι το κάνει 3-2. Για να δούμε.
5: Θα γίνει.
0: Τι πλάσε θα γίνει αυτό. Τι ωραίο πλάσε. Αρκεί να πάει η μπάλα μέσα.
5: Πάρεις Γιωργακόπινος.
0: Ναι. Ο Λιβαδιακός σοφαρίζει 2-2 στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 12 λεπτά. Τι λέτε ρε παιδιά, σαν προπονητής που έχει συμβόλαιο, μιλάει σαν προπονητής που έχει συμβόλαιο. Καλά, εντάξει. Πάντοτε ρε Μαντσίνη, το είπα και στον άλλο φίλο πίσω. Το να λες να φύγει ένας προπονητής και όταν είσαι οπαδός, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει και έτοιμη λύση ποιος να έρθει. Πάμε να προλάβουμε και το γείτονα στο Γύρακα πριν κλείσουμε το Σπύρο. Έλα Σπύρο.
13: Καλησπέρα.
0: Έλα.
13: Λοιπόν, σε πολλά πράγματα που είπε ο Αλέξανδρος συμφωνώ.
0: Το βλέπω να ξαναβγεί το βρεβελέ. Ναι.
13: Δεν προλαβαίνει.
0: Είσαι θεός.
13: Εγώ ξέρεις ότι τον ακολουθώ 11 χρόνια.
0: Ναι.
13: Και εσένα μαζί, γιατί σε γουστάρω, γιατί είσαι ντόμπρος.
0: Ναι.
13: Αυτό που είπε ο Αλέξανδρος έχει μεγάλο δίκιο.
0: Σε ποιο, ότι έφυγε ο Βαλβέρδε για μεταγραφές.
13: Όχι, αυτά δεν έχει μεταγραφές. Ότι κάποιοι θέλει ο κόσμος να λένε αυτά που θέλουν αυτοί να ακούνε. Όχι. Ο κόσμος θα λέει αυτά που νιώθει η καρδιά του και η ψυχή του.
0: Αυτά λέει, αυτά πρέπει.
13: Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη κανέναν. Ο κόσμος είναι φτωχός, αγωνίζεται για ένα μεροκάματο και δεν έχει ανάγκη ούτε το Μαρινάκι, ούτε τον Κόκαλη, ούτε τον Αλαφούς, ούτε κανέναν. Εγώ λοιπόν σας Σπύρος κάνω την κριτική μου για τον οποιοδήποτε, γιατί δεν με νοιάζει τι θα πει ο καθένας από αυτούς. Γιατί εγώ φτωχός είμαι, φτωχός θα παραμείνω, φτωχός θα πεθάνω και δεν με νοιάζει.
0: Ρε Σπύρο, ούτε δημοσιογράφος. Ναι, Σπύρο, δεν έχει σημασία το τι λεφτέχεις.
13: Είπε ο Αλέξανδρος ότι κάποιοι θέλουν να ακούνε αυτά που θέλουν να ακούνε. Εγώ σας Σπύρο σε 10 χρόνια έχω πάρει και έχω πει πολλές φορές και τα καλά και τα κακά.
0: Γιατί εσύ δεν τα παίρνεις, δεν λες αυτά που νιώθεις.
13: Αυτά που νιώθω,
0: λέω. Ότι κάποιοι δεν το αντέχουν, προφανώς. Αλλά και ο Διονύσης και εγώ εδώ πέρα δεν έχουμε κόψει κανέναν.
13: Ναι, γιατί Γιατί με κλείνεις όμως συνέχεια όταν δεν λέω αυτά που θες να ακούσεις. Δηλαδή εγώ δεν έχω ψυχή, δεν είμαι άνθρωπος να πω τη γνώμη μου.
0: Πώς
13: γιατί με κλείνεις συνέχεια μόλις πάω να πω κάτι που δεν σ' αρέσει.
0: Ποιος σε κλείνει ρε εσύ Σπυρό?
13: Ο Διονύσης με κλείνει.
0: Όχι ρε Σπυρό, εδώ έχεις μιλήσει.
13: Συνέχεια με κλείνει.
0: Δεκάλεπτα ολόκληρα έχεις μιλήσει ρε Σπυρό.
13: 11 χρόνια τον ακολουθώ και μόλις πάω να πω τη λέξη που, κάτι που δεν θέλει πάω απευθείας με κλείνει.
0: Όχι ρε εσύ, δεν έχεις δίκιο.
13: Σπυρό,
0: δεν έχεις δίκιο. Δεν έχει δίκιο, δεν σε κλείνει ρε Σπύρο, τόσες φορές μιλάμε εδώ.
13: Εδώ στη Δουκίση, άμα έρθεις καμιά μέρα, ξέρεις τι μου λένε όλοι. Πάλι σε έκλεισε. Έλα μια μέρα να σε κεράσω.
0: Εννοούν εκεί το. Εννοούν τον προσινό ταξί στην πιάτσα που δεν σε αφήνει η μέρος να βγεις.
13: Εννοούν τον προσινό ταξί στην πιάτσα. Μα να σου πω κάτι. Εγώ δεν βρίζω κάποιον. Ούτε. Λέω την γνώμη μου, αυτή που έχω, που έχω πει και πολλές φορές ότι μπορεί να είναι λάθος. Δεν είμαι παντογνώστης. Με βάση τις γνώσεις που έχω, λέω την άποψή μου. Και τη λέω πάντα με γνώμονα την αγάπη που έχω για την ομάδα μου.
0: Ναι, εντάξει.
13: Γιατί δεν έχω κανένα όφελος. Δεν θα βάλω κάτι στην τσέπη μου. Οπαδός είμαι. Φίλαυλος είμαι. Δεν έχω κάποιο όφελος. Ούτε θα πάρω καμιά θέση, ούτε θα μου δώσει κανείς κανένα βραβείο. Εγώ θέλω το καλό της ομάδας μου και παίρνω κατά το φτωχό μου το μυαλό να πω το καλό της ομάδας. Δηλαδή, γιατί. Να μου πει, ξέρεις κάτι, φίλε. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου με αυτά που λες. Είναι λάθος ο σκεπτικός σου. Δεν συμφωνώ. Να μην με κλείνει όμως.
0: Δεν σε κλείνει, ρε Σπύρο. Το να θυμώσει κάποια στιγμή τώρα που μιλάτε για να πει εντάξει, άντε γεια σου, ναι, αλλά τόσες φορές
13: έχει
0: βγει. Κάτσε, κάτσε, Σπύρο. Είσαι άδικος. Ναι, είσαι άδικος όμως.
13: Άσε με να πω τη γνώμη μου.
0: Ναι, Σπύρο, είσαι άδικος. Στο λέω εγώ, τόσες φορές έχει αφήσει. Εγώ τώρα εδώ που είμαστε και μιλάμε δεκάλεπτα ολόκληρα. Και λες ό,τι γουστάρει.
13: Να σου πω κάτι. Δεν προσβάλλω όμως. Δεν προσβάλλω.
0: Ποιο σου είπε ότι άμα πρόσβαλε θα σε έκλεινε.
13: Ναι, και καλά θα μου έκανε.
0: Ναι, ναι.
13: Και καλά θα μου έκανε γιατί είναι υπεύθυνος για αυτή την εκπομπή. Αλλά άσε με να πω τρία λεπτά ανθρώπινα δημοκρατικά τη γνώμη μου. Άσε με να πω. Προχτές πάλι μπαπ, δεν προλάβω μέτης.
0: Προχτές μίλησε 4,5 λεπτά, Σπυρό. Τι λες τώρα.
13: Ναι, μέκλεισε όμως. Δεν έχει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όταν ακολουθείς κάποιους ανθρώπους, και εγώ δεν βγαίνω σε άλλα ραδιόφωνα, πες μου μια φορά βγήκα. Έχω βρει δύο ανθρώπους στους οποίους πιστεύω ότι ταιριάζουν σε κάποια πράγματα και τους ακολουθώ.
0: Τώρα για να καταλάβεις, τώρα εγώ άμα σου πω ότι είναι και ο Νίκος και ότι σε δύο λεπτά πρέπει να τελειώσουμε, τι θα κάνω, για πες μου.
13: Θα κλείσω, εγώ να μιλήσω ο Νίκος.
0: Άντε ρε, κλείσε ρε εσύ, πρέπει να προλάβω και τον Νίκο.
13: Άντε, γεια.
0: Έλα, γεια. Έλα ρε Νίκο.
6: Έλα Κώστα.
0: Έλα.
6: Καλησπέρα, δύο πράγματα γρήγορα.
0: Πες τα γρήγορα, ναι.
6: Μπράβο στην κοπέλα που σηκώνει τα τηλέφωνα, πολύ ευγενική.
0: Ναι.
6: Δεύτερον, μπράβο στον Βερβελέ που πήρε και είπε αυτά που είπε. Μας έχουν πρίξει πια κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και ένα τρίτο που θέλω να σου πω, διότι όλοι το βλέπουν και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όχι το πιο μάγκικο και το πιο εκείνο και το άλλο. Να σου πω ρε Κώστα, πριν πόσα χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός να πέσει λόγω χρεών?
0: Πριν 4.
6: Τέσσερα.
0: Ναι.
6: Πριν άλλα 4 πίσω, ποιος έπεσε για να γλιτώσει τα χρέη?
0: Η ΑΕΚ.
6: Σε ποια κατηγορία πήγε?
0: Ερασιτεχνική, γάμα, στη γάμα εθνική.
6: Ναι. Ποια ομάδα τις μεγάλες της Big Four που λέ, θέλουν να λένε άλλαξε αφημί?
0: Η ΑΕΚ.
6: Η ΑΕΚ. Το λοιπόν, τα μάγκικα του Ηλιόπουλου είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Έγινε Νικόλα, πρέπει να κλείσω. Να σε καλά. Κάπου εδώ και έτσι τελειώσαμε και σήμερα. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα αύριο, έτσι αρχίζουμε για αύριο. Να είστε καλά όλοι. Καλό μάτσα. Απολαύστε τα παιχνιδάκια. Τα λέμε αύριο. Καλά να είμαστε.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν, αναμένεται να επικεντρωθούν οι συνομιλίες των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Νωρίτερα, με στρατιωτικό άγημα μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, έγινε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο Ήλον Μάσκ και Τιμ Κουκ. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Κυριάκος Πιερακάκης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται σε τοξικότητα τον Αλέξη Τσίπρα με στόχο τη δεύτερη θέση. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, ανέφερε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του άσκησε έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη ότι πούλησε χαμηλά μετοχές του δημοσίου και ότι αξιοποιεί το κράτος επιλεκτικά. Ανησυχία μετά από θάνατο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου από νοροϊό στον Μπορντό της Γαλλίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς επιβάτες που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες έχει τεθεί σε καραντίνα. Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κροάτη. Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον Δήμο Ηλιούπολης μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικία. Την ίδια ώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 17χρονη, η οποία παραμένει διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Την άμεση απόσυρση του βίντεο που αναπαράγεται από κάποια μέσα με τα δύο κορίτσια ζήτησε με ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για υλικό βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε δε ότι η αναπαραγωγή του συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τις οικογένειες των παιδιών και θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Στη διεθνή ενημέρωση, ποινή φυλάκισης 7 χρόνων, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του Νικολά Σαρκοζή για την υπόθεση της φερόμενης λιβικής χρηματοδότησης. Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος. Στα αθλητικά απόψε στις 10, το Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί με Χτσενέα. Καλώς ήρθατε σε μια σημαντική ημέρα, όχι μόνο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, αυτό είναι σημαντικό από μόνο του και θα αποτελέσει κατά την γνώμη μας μήτρα εξελίξεων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Πάντως θα φέρει εξελίξεις. Αλλά και για μια σειρά από άλλα γεγονότα τα οποία έχουν περάσει στα ψηλά, ας πούμε στον Λίβανο. Θα το πω αυτό και θα συνεχίσουμε στην εκπομπή με λεπτομέρειες. Ο Λίβανος λίγο νωρίτερα προσέφυγε στον ΟΗΕ με μήνυση κατά του Ιράν, άρα στρέφεται κατά τη Χεζμπολάχ, για παραβίαση της συνθήκης Βιέννης κλπ. Κρατήστε το αυτό. Διεύει τον Ρουβίκονα, μάλλον διεύει τον Λιτάνη, ο στρατηγός Αούν. Ένα. Δεύτερον, πριν από λίγο, η Αμερική ανακοίνωσε κυρώσεις κατά κινέζικης εταιρείας. Προσέξτε το timing, έτσι, τον χρόνο. Κατά κινέζικης εταιρείας, η οποία αποκάλυπτε θέσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών προφανώς στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Κίνα σήμερα και θα πάμε στα υπόλοιπα. Ανδρέας Λιούμπας και απόψε μαζί μας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε προφανώς από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Τι περιμένουμε, να βάλουμε το πλαίσιο, το καταρχήν πλαίσιο?
1: Η συζήτηση είναι ότι περιμένουμε λίγα πράγματα, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, το διακύβευμα είναι υψηλό, ουσιαστικά όμως. Κοιτάζοντας πραγματιστικά την υπόθεση, περιμένουμε λίγα πράγματα. Έχει τρία πεδία η κουβέντα όταν θα πάει εκεί ο κύριος Τραμπ. Το ένα πεδίο είναι οικονομία, εμπόριο, στο οποίο μέσα εμπόριο είναι διεθνή θέματα όπως οι δασμοί και η ρύθμιση των δασμών, αλλά είναι και θέματα τα οποία αφορούν την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και αφορούν τις εκλογές του κυρίου Τραμπ, δηλαδή πώληση σόγιας, συμβόλαια της Boeing, επενδύσεις στην Κίνα, οι οποίες κυρίως σχετίζονται με τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. Αυτό είναι ο τομέας συνεργασίας στην ενέργεια. Το δεύτερο πεδίο που θα γίνει μεγάλη κουβέντα και ελπίζουμε εκεί να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα είναι το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και φυσικά των σπάνιων γεών. Εκεί θα υπάρχει ανταλλαγή αν όλα πάνε καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια σταθερή ροή σπάνιων γεών για να τις αξιοποιήσουν προκειμένου να αρχίσουν να πληρώνουν καταρχάς τα αποθέματα υψηλής τεχνολογίας πυραυλικών συστημάτων που έχουν ήδη εξαντλήσει κάτω στο Ιράν, δηλαδή έχουν πέσει τα αποθέματά τους σε σημαντικό σημείο. Και αυτό θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αναπλήρωσης, αλλά και γενικότερα θα θέλουν να έχουν μια σταθερή ροή σπάνιων γεών, ώστε μπορούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να δημιουργήσουν τις δικές τους εφοδιαστικές αλυσίδες στο ίδιο σημείο. Από την πλευρά της η Κίνα, σταθερή ροή σπάνιων γεών, ώστε μπορούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να δημιουργήσουν τις δικές τους εφοδιαστικές αλυσίδες στο ίδιο σημείο.

0: Κυρίες, εκεί κυριαρχούν δύο θέματα, η Ταϊβάν που είναι η προτεραιότητα της Κίνας και το Ιράν που είναι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί μεν Ταϊβάν η Κίνα θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι και παγκόσμιο πόλεμο. Είναι η μόνη αιτία που θα μπορούσαν να πολεμήσουν οι Κινέζοι εναντίον του οποιοδήποτε, είτε μεμονωμένα είτε σε συνασπισμό, δεν έχει σημασία. Η Ταϊβάν είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή για την Κίνα. Το Ιράν, απ' την άλλη, είναι ο βούρκος στον οποίο έχουν εμπλακεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν βιώσιμο τρόπο για να βγουν παρά μόνο δύο ίσως δρόμους. Ο ένας είναι να αναγγείλουν ότι δεν τα κατάφεραν και να αποχωρήσουν. Αδύνατο στο μυαλό του κυρίου Τραμπ αυτό, δεν θα μπορούσε να γίνει. Να πει ότι δεν είχαμε πολιτικό στόχο ή δεν πετύχαμε τους πολιτικούς μας στόχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και η άλλη εκδοχή θα ήταν αυτή τη στιγμή να βομβαρδίσει το Ιράν μέχρι να μην μείνει πέτρα στην πέτρα. Και αυτό πάλι δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Θα είχε διαβεί το ρουβίκονα των διεθνών σχέσεων και τη διεθνού νομική κάλυψη που του παρέχει ο ΙΕ. Θα ήταν ένα κράτος το οποίο θα είχε περάσει στην αντίπερα όχθη σε αυτά που κατηγορεί άλλα κράτη. Οπότε προσπαθεί μέσω της Κίνας, άσχετα αν είπε κάτι διαφορετικό, να βρει έναν εύσχυμο τρόπο για να αποχωρήσει. Η Κίνα αυτό το βλέπει θετικά, να ξέρετε, υπό την έννοια ότι θεωρεί ότι η τριβή των ΗΠΑ με το Ιράν έχει ήδη έτσι κι αλλιώς δώσει κέρδη στην Κίνα, έχει ήδη έτσι κι αλλιώς αποδυναμώσει σε πολλά πεδία τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όλο αυτό έχει φτάσει στο όριό του, διότι αρχίζουν και ζημιώνονται παραπάνω από όσο θα ήθελαν να κερδίσουν αυτή τη στιγμή. Οπότε θα εξαντλήσει, πιστεύω, όση επιρροή έχει στο Ιράν, όση όμως έχει, γιατί το Ιράν δεν είναι υποχείριο της Κίνας, να ξέρουμε.
1: Ειδικά η σημερινή μορφή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς, η σημερινή μορφή του καθεστώτος, αυτή που αναδύθηκε από τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ, το ανάποδο από ό,τι θα ήθελαν δηλαδή οι ΗΠΑ, είναι δύσκολη και για τους δυο τους. Οπότε, δεδομένου ότι είχε φιλοξενήσει τις προηγούμενες ημέρες τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος όμως δεν ομιλεί ως Ιράν, να το ξέρουμε αυτό, είναι απλά ένας αγγελιοφόρος στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα εξαντλήσει την όποια επιρροή του ώστε να δώσει έναν εύσχυμο τρόπο στις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από εκεί, χωρίς να δηλώσουν ότι έχουν ιτηθεί, και στο Ιράν ταυτόχρονα να πει ότι επιβίωσε από αυτό. Και ίσως αυτό ενταχθεί στο περίφημο πακέτο των 400 δις που είχε συμφωνήσει με το Ιράν το 2021 και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ίσως τώρα του δώσει κάτι διαφορετικό, ίσως υποσχεθεί την ολοκλήρωση αυτού του πακέτου με άλλους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν την επόμενη μέρα του πολέμου χρειάζεται ένα πάτρονα, κάποιον στον οποίο να στηριχθεί οικονομικά και αν θέλετε και πολιτικά στη διεθνή σκηνή, κάποιος που θα έρθει να αναλάβει το κόστος της ζημιάς και να αρχίσει να φτιάχνει πράγματα τη στιγμή που το Ιράν δεν είναι έτοιμο να το κάνει αυτό, δεν έχει τη δυνατότητα μόνο του. Και επειδή η Δύση δεν θα το κάνει, θα το κάνει η Κίνα πολύ ευχαρίστως κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε η κουβέντα για την συνάντηση C-Trump είναι οικονομικά, με έμφαση στο να βρουν μια επιτροπή που να διαχειρίζεται τις μελλοντικές κρίσεις ώστε να μην έχουμε δασμολογικό πόλεμο, εμπορικό πόλεμο όπως είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Για να σταματήσει δηλαδή να είναι κεχηρία και να περάσει σε μια μόνιμη κατάσταση διαχείρισης ενός έστω ψυχροπολεμικού κλίματος. Δεν είναι φίλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ούτε θα γίνουν φίλοι στο μέλλον, αλλά τουλάχιστον ούτε θα πρέπει να είναι.
1: Ούτε καν ανταγωνιστές πλέον. Αν δει κανείς το κείμενο εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ξεκάθαρο αυτό, ναι.
1: Ως εχθρική δύναμη στην ουσία.
0: Ξεκάθαρο. Είναι στρατηγικός αντίπαλος. Ναι. Τελεία. Ναι. Έχουν την ίδια.
1: Ούτε καν ανταγωνιστές, αντίπαλος.
0: Αντίπαλος. Έχουν τις ίδιες βλέψεις ακριβώς για τις ίδιες περιοχές του πλανήτη, κατά πάσα πιθανότητα, και τις ίδιες βλέψεις για συγκεκριμένα πεδία της διεθνούς πολιτικής. Ένα από αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, στην οποία πρέπει να βρουν και εκεί έναν τρόπο να διαχειρίζονται αυτό το πολύ πολύπλοκο σύστημα, το οποίο στο μέλλον, όχι στο μέλλον, τώρα ουσιαστικά, για να μην πούμε στο μέλλον, είναι η ίδια συζήτηση που είχαμε για τα πυρηνικά την ψυχροπολεμική περίοδο, τη δεκαετία του 50 και του 60. Είναι εξίσου επικίνδυνο, αν όχι πιο επικίνδυνο, αν στρατικοποιηθεί η χρήση του, και εκεί πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να το διαχειριστούν αυτό. Οπότε τα διακυβεύματα, ένα είναι η διεθνής οικονομία, πρέπει να βρει ένας τρόπος, θα βρεθεί ένας τρόπος ίσως να συζητάνε χωρίς να υπάρχουν εκρήξεις και εξάρσεις και ανεξέλεγκτες κρίσεις. Ένας μόνιμος μηχανισμός λοιπόν διαχείρισης και επικοινωνίας. Το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και με τις σπάνιες γέες μέχρι να βρουν μία λύση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Είναι πιο δύσκολο
1: το
0: για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όμως, το αντίτιμο εκεί, δηλαδή η πρόσβαση των Κινέζων, την οποία ζητούν στην υψηλή τεχνολογία κατασκευής των ημιαγωγών, τα τσιπάκια, είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μία φορά την πάτησαν, παρέχοντας τεχνογνωσία στην Κίνα, νομίζοντας ότι θα την ενσωματώσουν στο δυτικό οικονομικό σύστημα. Και η Κίνα αντέγραψε τα πάντα και δεν ενσωματώθηκε. Το αντίθετο, έγινε ο ανταγωνιστής της Δύσης.
0: Κοιτάξτε, να κάνουμε μια κουβέντα βάση δεδομένων τότε. Εφόσον αποφασίσουν οι ΗΠΑ να μην το δώσουν αυτό και ας πούμε ότι η Κίνα δεν υπαναχωρεί στις σπάνιες γεές μέχρι να σημειώσει.

0: πρόβλημα καταρχάς το έχουν εφοδιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα από την άλλη μπορεί να μην έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή στην υψηλή τεχνολογία των ημιαγωγών της Nvidia και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ωστόσο έχει βάλει ένα ολόκληρο κράτος με όσους πόρους διαθέτει πίσω από αυτό και ξέρετε, η κεντρική δίκηση αποδίδει σε αυτά τα θέματα. Και έχει ξεπεράσει ήδη τη Δύση σε όλα τα πεδία που αφορούν την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Και έχει κάνει το θαύμα να φτιάξει μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο DeepSeek πριν από 3 χρόνια, 4, το οποίο το εκπαίδευσε με 9,5 εκατομμύρια δολάρια κόστος, που αυτό είναι το ρεύμα της Google στην πραγματικότητα, όταν ανάβει τα κεντρικά της γραφεία το βράδυ για να τα φωτίσει. Είναι αστείο το ποσό δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ήταν ασύμμετρο πλήγμα ανταγωνισμού αυτό.
0: Εάν
1: το DeepSeek αποδίδει όσο τα δυτικά, και θυμόμαστε και την αναταραχή που προκλήθηκε τότε στις δυτικές εταιρείες, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια τελείως ασύμμετρη κατάσταση. Αυτή που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Υποθέτουμε λοιπόν και κάνουν λελογισμένη ανάληψη ρίσκου εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ακόμη και αν οι ίδιες δεν τους δώσουν πρόσβαση σε τέτοια τεχνολογικά στοιχεία, είναι θέμα χρόνου απλά για την Κίνα, με δεδομένο ότι έχει στρέψει όλους τους πόρους της σε αυτό το σημείο και μια στρατιά ολόκληρη επιστημόνων για αυτό το πράγμα. Είναι θέμα χρόνου να φτάσουν μόνοι τους εκεί και θα είναι και τελείως διαφορετική η στάση τους όταν θα φτάσουν τελείως μόνοι τους εκεί και δεν θα τους έχει εξυπηρετήσει κανένας για να το κάνουν αυτό. Ενώ τώρα λοιπόν ανοίγει πιθανότατα ένα πεδίο συμβιβασμού, έστω και άβολου, κανένας συμβιβασμός δεν είναι βολικός για κανέναν ποτέ. Όλοι κάτι θα δώσουν, κάτι θα πάρουν αυτή τη στιγμή. Και δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην αδύναμη πλευρά του τραπεζιού αυτή τη στιγμή, μόνες τους βρέθηκαν εκεί, δεν τις έβαλε η Κίνα. Δεν έκανε κάτι η Κίνα για να τις στριμώξει, μόνες τους στριμώχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από πολιτικές σε βάθος χρόνων, των 20 τελευταίων χρόνων ας πούμε, αλλά και πρόσφατες στρατηγικές αποφάσεις. Δεδομένου λοιπόν ότι βρίσκονται στην αδύναμη πλευρά του τραπεζιού, πρέπει να εξαντλήσουν την πειθό τους για να φτάσουν να πάρουν από τους Κινέζους κάτι και στο αντίθετο που θα μπορούν να πληρώσουν.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό στην αδύναμη πλευρά, διότι εντωμεταξύ έχουν στερήσει από την Κίνα πρόσβαση σε φθηνές πηγές ενέργειας πετρελαίου, Βενεζουέλα, Ιράν, και αναγκάστηκαν οι Κινέζοι να υπογράψουν με τους Αμερικανούς για να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Δεν είναι δηλαδή.
0: Θα αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι ουσιαστικά αντάλλαγμα και ίσως είναι και κίνηση καλής θέλησης. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να στηρίζονται πάντα στην αύξηση των ροών από τη Ρωσία. Εάν τα πράγματα πάνε άσχημα, ο Λαβρόφ ήδη το έχει δηλώσει αυτό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει η Ρωσία και φυσικά είναι εποφελία της Ρωσίας, η οποία δεν πουλάει και εύκολα πετρέλαιο αυτή τη στιγμή παντού, να αυξήσει τις ροές πετρελαίου προς την Κίνα. Σε άλλη τιμή κατά πάσα πιθανότητα από αυτή που παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Σίγουρα δεν θα είναι εξίσου φθηνά με το Ιράν ή με τη Βενεζουέλα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι. Η Κίνα θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στις ενεργειακές ροές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους Κινέζους. Άλλοτε ακριβότερα, άλλοτε φθηνότερα, δεν μπορεί να τα έχει όλα κάθε στιγμή. Το θέμα είναι ποιος πονάει πιο πολύ σε αυτό το ρίγκ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβει πάνω και ανταλλάσσουν.
1: Οι Κινέζοι, με δεδομένη την επιβράδυση της οικονομίας και την αδυναμία να διοχετεύσουν όλη την παραγωγή που έχουν, έχουν και αυτοί ζητήματα. Γιατί η παραγωγή τους πλέον δεν μπορεί να απορροφηθεί από την Δύση. Και τα είναι γνωστό ότι τα εργοστάσια τους λειτουργούν πλέον σε πολύ μικρότερο ποσοστό από την πλήρη δυνατότητα, το capacity που έχουν. Που αυτό είναι θέμα.
0: Είναι. Η Κίνα έχει δομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και είναι σε μεταβατική περίοδο και η ίδια, διότι περνάει από ένα μοντέλο το οποίο στηριζόταν στην υπερπαραγωγή και εξαγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα στην ανοικοδόμηση. Μην ξεχνάμε τις πόλεις φαντάσματα που έχει η Κίνα.
1: Ναι.
0: Τεράστιες πόλεις οι οποίες είναι χρεωμένες, δεν είναι κάπου γραμμένες σε κάποια κατάστοιχα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι ένα χρέος που έχει δημιουργηθεί από πίσω. Και ταυτόχρονα τα δημόσια έργα τα οποία και αυτά έχουν επιβραδυνθεί, όλο αυτό το μοντέλο το αφήνουν πίσω τους και είπαν ότι με το 15ο πενταετές πλάνο περνάνε στην ανάπτυξη και την έρευνα, περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη, σε βιώσιμες μορφές ενέργειας, σε πυρηνικούς αντιδραστήρες θορείου, σε ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με το παρελθόν. Η περίοδος αυτή θα έχει κραδασμούς και κλειδονισμούς, είναι σίγουρο. Ταυτόχρονα όμως αντλούν επενδύσεις από το εξωτερικό, ακόμη και από παραδοσιακούς εχθρούς ή νέους εχθρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα. Ο Elon Musk, που είναι στο αεροπλάνο με τον πρόεδρο και προσγειώθηκε σήμερα, έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Τέσλα, όπως ξέρετε πολύ καλά, στη Σανγκάη. 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια η αρχική επένδυση, 2,3 ακόμα μπαίνουν στο τραπέζι άμεσα για ολοκλήρωση σύμφωνα με την επαρχία της Σανγκάη. Το συμβόλαιο, 240 εγγυημένα εκατομμύρια δολάρια φόροι το χρόνο προς την Κίνα και αυτά από μια εταιρεία η οποία είναι ανταγωνιστική της BYD, της μεγαλύτερης κινέζικης δηλαδή που φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις είναι λίγο πιο σύνθετες
1: από όσο είναι.
0: Θα θέλαμε να λέμε τώρα ότι εντάξει είναι σε ευθεία ανταγωνισμό. Ναι, είναι. Η Αμερική θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να κάνει την αποσύνδεση, το decoupling που λένε από την

0: την οικονομία της Κίνας παρά η Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει αύριο στη συνάντηση.
0: Πάντως, να σημειώσουμε, όπως είπατε στην αρχή, και έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, ότι είναι κρίσιμη συνάντηση, διότι φανερώνει μια μετάβαση. Δεν είναι απλά ότι πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια πάει εκεί. Είναι η μετάβαση από έναν διπολικό κατά πάσα πιθανότητα κόσμο σε ένα πολυπολικό. Γιατί και άλλοι παρακολουθούν τη συνάντηση αυτή τη στιγμή και έχουν εξίσου ισχυρά συμφέροντα. Η Ινδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία που είναι στην περιοχή του Ειρηνικού, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, όλοι αυτοί θα παίξουν ρόλο στην επόμενη μέρα. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα που συζητάμε.
1: Ωραία, τα λέμε και αύριο να δούμε αν θα έχουμε, εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Λιούμπας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
18: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο πεδίο της Κίνας και θα πάμε στα υπόλοιπα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρτογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ στην Κίνα για μια σειρά από ζητήματα. Με τα πυρηνικά, τι γίνεται?
1: Ναι, η Κίνα, ενώ υποδέχει τον Τραμπ με μεγάλη επισημότητα και του έχει κανονικά έτσι κάνει υποδοχή υψηλού επίπεδου και κύρους για να τον κολακεύσει, ταυτόχρονα η Κίνα είναι μία από τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, η οποία έχει διπλασιάσει τις πυρηνικές της κεφαλές την τελευταία δεκαετία. Έχει κάπου 600 τώρα και σκοπεύει μέχρι το 2030 να τις φτάσει τις 1000 και περίπου το 2035, δηλαδή σε πολύ λίγα χρόνια, τις 1500. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία δημόσια η Κίνα δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ πρώτη πυρηνικά όπλα, δηλαδή θα τα έχει ως απάντηση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια πολιτική η οποία ανεβάζει το θερμόμετρο στους πυρηνικούς εξοπλισμούς με το ρυθμό που μπορεί η Κίνα να τα καταφέρει, δηλαδή ένα ραγδαίο ρυθμό. Μάλιστα η Κίνα έχει αναπτύξει πυρηνικά όπως και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και υποβρυχίων και συλλόξηρας και εκτοξευόμενων από βομβαρδιστικά.
0: Α, έχει τα τρία. Έχει την πυρηνική τριάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια στα βομβαρδιστικά έχει ελάχιστα βομβαρδιστικά παλαιού τύπου. Δεν έχει δηλαδή εκεί πολλές πυρηνικές κεφαλές. Αλλά και σε αυτό το τομέα εξελίσσει ένα στέλθ βομβαρδιστικό για το οποίο ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα. Άρα αναμένεται και εκεί να επεκταθεί σημαντικά. Η Κίνα λοιπόν τι κάνει? Κάνει υπερεξοπλισμούς και συμβατικούς και πυρηνικούς. Βέβαια οι αναλυτές, οι ίδιοι Κινέζοι λένε ότι εμείς τα κάνουμε αυτά ώστε να εξισορροπήσουμε την ισχύ που έχει η Ουάσιγκτον και η Μόσχα. Δηλαδή τα κάνουμε για να βρεθούμε σε ένα επίπεδο ίδιας περίπου ισχύος.
0: Είναι 1500 πυρηνικά, ναι, όπλα, είναι σοβαρός αριθμός. Εντάξει, μπορεί οι Ρώσοι να έχουν 5.500, οι Αμερικανοί κλπ. Αλλά τα 1500 από κάποια στιγμή και μετά δεν έχει σημασία αν έχει 1500 ή 3.000, γιατί απλά δεν θα προλάβεις να τα χρησιμοποιήσεις όλα. Είναι σοβαρό.
1: Ναι, το 1500 έχει ένα νόημα. Και η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν περίπου 5.000 κεφαλές, αλλά ανεπτυγμένες, δηλαδή αυτές που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, είναι περίπου 1.500 με 1.700. Να. Γιατί αυτό ήταν η συμφωνία New Start που είχαν υπογράψει η Ρωσία με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία έχει σταματήσει να ισχύει, έχουν αποχωρήσει και οι δύο χώρες, αλλά σαν νούμερο παραμένει. Άρα η Κίνα ουσιαστικά λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μετέχω σε καμία διεθνή συμφωνία περιορισμών πυρηνικών, αλλά θα φτάσω τα όπλα μου στον τομέα περίπου ό,τι έχετε εκεί δυο σας για να μιλάμε επίσης όρης από πλευράς αποτροπής. Έχει δηλαδή μια πολιτική. Άρα ο Τραμπ ναι μεν γίνεται δεκτός.

0: γενικώς με πανηγύρια και γενικώς η κινέζικη εξωτερική πολιτική είναι σε σχέση με τις δύο άλλες υπερδυνάμεις είναι χαμηλών τόνων και ηπιότεροι, δεν κάνουν πολέμους, δεν εισβάλλουν. Εδώ ξέρουμε την Ταϊβάν που εκεί την ωρέγονται, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Mm-hmm. Γιατί θεωρούν δικό τους έδαφος, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα για την Κίνα. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να μας ανταγωνιστείτε και να μας επιβάλλετε κάποιες πολιτικές με πίεση στρατιωτική, ξεχάστε το, εμείς εξοπλιζόμαστε ραγδαία.
1: Ξέρουμε πούμε... αν τα πυρηνικά τους όπλα σε σχέση με τα ρωσικά και τα αμερικανικά είναι άλλη τεχνολογία, είναι πιο προηγμένα, να το πω αλλιώς.
0: Όχι, δεν πρέπει να είναι πιο προηγμένα, και, αλλά σαφώς έχουν τα αναπτύσσουν συνεχώς και αναπτύσσουν και καινούργια μοντέλα. Δηλαδή κυρίως η τεχνολογία εδώ πέρα δεν είναι τόσο στην κεφαλή την ίδια όσο στον πύραυλο. Ο οποίος είναι, πώς το λένε, αυτός είναι που μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ, να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια.
1: Τα 1500, εκεί... συγγνώμη, τα 1500 είναι διπυρωτική ή όλα μαζί?
0: Όχι, όχι, είναι, τακτικά. Τα 1500 είναι κεφαλές.
1: Κεφαλές, μάλιστα.
0: Κεφαλές, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως σε διπυρωτικούς πυράβλους, είτε υποβρυχίων είτε ρεσιλό. Αλλά αυτό που κάνουν οι Κινέζοι είναι κάνουν μεγάλες έρευνες και σε σύγχρονα συστήματα μεταφοράς, δηλαδή πιο σύγχρονους πυράβλους. Σε συστήματα ολίσθησης, όπως λέγονται, αερολίσθησης, αυτά τι είναι? Πάνω στον πύραυλο τον διπυρωτικό δεν βάζεις πυρηνικές κεφαλές μόνο, βάζεις, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μικρό αεροπλανάκι, το οποίο αφού φτάσει ο πύραυλος σε πολύ μεγάλο ύψος, αυτό μετά κάνει μία πτήση περίπου σχεδόν σε επίπεδο τροχιάς της γης, και άρα μπορεί να φτάσει πολύ μακρύτερα από οποιοδήποτε πύραυλο. Και αυτό το αεροπλανάκι φέρει πυρηνική κεφαλή. Άρα, τι
1: κάνει? Άρα είναι αποσπόμενος φορέας αυτός.
0: Αποσπόμενος φορέας, ο οποίος όμως μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή να πολλαπλασιάσει την απόσταση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν η Κίνα, ναι, κάνει και έρευνα και σε πολύ σύγχρονα πράγματα στον χώρο της πυρηνικής αποτροπής. Και βεβαίως έχει το πλήρες πακέτο, δηλαδή δεν έχει μόνο τα πυρηνικά. Έχει τους δικούς τους δορυφόρους για στοχοποίηση, έχει τα δικά της αντιπαλιστικά συστήματα, δηλαδή έχει τα πάντα. Και τα εξελίσσει και τα παράγει με μεγάλες ταχύτητες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Χρήστο, για να δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση Τραμπ εσύ και τα λέμε πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, ξανά σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, η επικείμενη συνάντηση αύριο Τραμπ έχει ήδη φτάσει στο Πεκίνο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού ότι είναι μια καλή αφορμή για να συνεχίσουμε μια συζήτηση, την οποία την κάνουμε ούτως ή άλλως διαρκώς στην εκπομπή, για το είδος της αντιπαράθεσης, το είδος των αντιπαραθέσεων μάλλον που εξελίσσονται στον πλανήτη. Διότι μπορεί σε πρώτη φάση, σε πρώτο επίπεδο, οι συγκρούσεις και ανταγωνισμοί να είναι, να φαίνονται ή και να είναι οικονομικοί, γεωπολιτικοί κλπ. Πάντα στο υπόβαθρο υπάρχει η ιδεολογία. Κάτι που η Δύση τείνει πολλές φορές να υποτιμά, το ιδεολογικό παύλα πολιτισμικό υπόβαθρο των ανταγωνιστών και αντιπάλων της. Επειδή η Δύση από κάποια φάση και μετά, ενώ είχε το ιδεολογικό πρόταγμα, έτσι, ελεύθερος κόσμος, ελεύθερη αγορά, ελεύθερη ιδεολογία, δημοκρατία κλπ., σιγά σιγά ατόνισε, διαβρώθηκε και διολύσε σε μια καθαρά οικονομίστικη αντίληψη, και αυτό την οδήγησε στο να χάσει το κριτήριό της, να μην μπορεί να αξιολογήσει τους αντιπάλους, όπως το Ιράν και όπως και την Κίνα, όπως και την Ρωσία. Πάμε να δούμε το θέμα, αφού έχουμε προαναγγείλει εξάλλου ότι θα κάνουμε μια σειρά συζητήσεων για αυτό το ζήτημα. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφάλειας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτών, συγγραφέας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, να την εγκαινιάσουμε σήμερα για το θέμα που λέγαμε, με αφορμή το βιβλίο σας, η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι μυστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο, έτσι, The Revenge of Ideology, The Secret, The Hidden Forces That Are Shaping the Global Power. Mm-hmm. Αναφέρεστε στο βιβλίο σας στο ιδεολογικό υπόβαθρο, στην ουσία, των ανταγωνισμών, σωστά?
1: Ακριβώς. Ακριβώς, αλλά είναι μια καινούργια θεωρητική προσέγγιση που πιστεύω ότι έλειπε πάρα πολύ στις μέρες μας, και αν έχουμε χρόνο λίγο θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με μια προσωπική ιστορία, γιατί από εκεί γεννήθηκε αυτό το βιβλίο. Mm. Λοιπόν, το λίγο το παρασκήνιο του βιβλίου είναι ότι το 2007 βρισκόμουν στο Κατάρ ως αξιωματικός πληροφοριών, όπως είπατε και εσείς, της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και θυμάμαι ήταν μια καυτή μέρα του καλοκαιριού. Και ήμουνα τότε αξιωματικός υπηρεσίας στο κέντρο αεροπορικών επιχειρήσεων. Και τότε

0: ομάδα μου ανταποκρινόταν συνεχώς σε αιτήματα για περαιτέρω αεροπορική υποστήριξη πάνω σε επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Ιράκ. Γιατί τότε θυμάστε, χάναμε στο Ιράκ 1 με 2 ελικόπτερα την εβδομάδα. Ήταν τεράστιο πρόβλημα για μας αυτό. Λοιπόν, και θυμάμαι πως κοιτάζω μια μέρα τις οθόνες μπροστά μου και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια ομάδα ανταρτών να ταπεινώνει την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη. Και γιατί εμείς, ας πούμε, Αμερικανοί από το Τέξας, από το Μέιν, την Καλιφόρνια και ούτω καθεξής, γιατί πολεμάμε και γιατί πεθαίνουμε στις ερήμους του Ιράκ και στα βουνά του Αφγανιστάν. Και λέω, είχαμε τη συντριπτική υπεροχή σε όλους τους τομείς, τη στρατιωτική, την οικονομική, την τεχνολογική, και όμως χάναμε. Γιατί? Και η απάντηση που έδωσα, κάτι που χρειάστηκε βέβαια χρόνια για να οριμάσει, είναι η καρδιά αυτού του βιβλίου. Ότι η Αμερική μπήκε στο Ιράκ με τεράστια υλική υπεροχή, αλλά με τεράστιο ιδεολογικό έλλειμμα. Δεν καταλαβαίναμε ότι η αποστολή μας είχε μετατραπεί από επιχείρηση ασφαλείας σε υλική έκφραση ενός ιδεολογικού δόγματος, αυτό που νομίζω αυτό που λεγόταν η προώθηση της δημοκρατίας, democracy promotion, που απέτυχε παταγωδώς να πείσει τους τοπικούς πληθυσμούς να ασπαστούν το όραμά μας για το μέλλον τους. Οπότε εκεί ήταν το ξεκίνημα και εκεί είναι που έλεγα ότι πρέπει, ότι κάτι λείπει ακόμα και στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, που δεν μπορούσε να εξηγήσει πλήρως γιατί παίρνονται τελικά αποφάσεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής που οδηγούν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα για τα κράτη που τα χρησιμοποιούν. Και εκεί ήταν η έμπνευσή μου για το βιβλίο και για τον τίτλο βέβαια, και αυτή είναι ακριβώς η εκδίκηση της ιδεολογίας. Οπότε η βασική θέση του βιβλίου ποια είναι ότι η Δύση πίστηκε ότι η ιδεολογία πέθανε μαζί με τον ψυχρό πόλεμο και έκανε τεράστιο λάθος.
1: Ναι, αφοπλίστηκε η Δύση, γιατί η Δύση με εν τη ευρία έννοια και αυτό που ονομάζουμε Δύση με τους βασικούς πυλώνες της ελευθερία, Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός, ελευθερία, ή το άτομο, το πρόσωπο, έτσι, μια κοινωνία, τα παραμέρισε και προέταξε μια ηλιστική τελείως κοινωνία και ένα ηλιστικό πρότυπο. Το βλέπουμε σήμερα και οδήγησε παρακμή. Αφοπλίστηκε ιδεολογικά, αφοπλίστηκε εθνικά, αφοπλίστηκε θρησκευτικά. Δηλαδή τους πυλώνες τους πέταξε τις ασπίδες της, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό πάει, δηλαδή, άμα πάμε λίγο πίσω στη δεκαετία του 90, όταν ο Φουκουγιάμα ανακοίνωσε το περίφημο πλέον, το τέλος της ιστορίας, ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι αγορές τα κυριαρχούσαν και τα λοιπά, και ότι η ιδεολογία δεν ήταν παρελθόν και πεθάνει. Σήμερα βλέπουμε ακριβώς πού οδήγησε όλη αυτή η αφέλεια, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά. Και σκεφτείτε το εξής. Το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σχεδόν όλοι οι δυτικοί αναλυτές περίμεναν ότι η ρωσική οικονομία τότε θα κατέρεε σε λίγους μήνες. Και αντί για αυτό, το ΑΕΠ της Ρωσίας έπεσε μόλις 2% τότε, λίγους μήνες μετά την εισβολή, αλλά η δημοτικότητα του Πούτιν τότε εκτοξεύτηκε πάνω από το 80%. Γιατί δεν το προβλέψαμε αυτό? Όχι επειδή δεν είχαμε πληροφορίες, είχαμε. Αλλά αρνιόμασταν να δούμε ότι η ιδεολογία δεν είναι απλώς, δεν είναι αφηρημένη πίστη, είναι υλική δύναμη, είναι υποδομή. Και εδώ εισάγω την κεντρική έννοια του βιβλίου, δηλαδή τα ideological power networks, τα ελληνικά, τα δίκτυα ιδεολογικής ισχύως, είναι δίκτυα που συνδέουν τρία πράγματα. Τον λαό, τις πολιτικές ελίτ και τους μηχανισμούς του κράτους. Όταν αυτά τα τρία κλειδώνουν γύρω από ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό μοντέλο, αλλάζει ο ίδιος ο ορισμός του τι θεωρεί ένα κράτος ορθολογικό συμφέρον εντός εισαγωγικών. Έτσι, και τότε ό,τι μοιάζει παράλογο απ' έξω έχει απόλυτη συνέπεια από μέσα. Και γι' αυτό αδυνατούμε στη Δύση εδώ και δεκαετίες να πιάσουμε τα ασθενή σήματα που εκπέμπουν τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα, επειδή ακολουθούμε και χρησιμοποιούμε μοντέλα τα οποία δυστυχώς είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα. Και είναι πρόβλημα αυτό, γιατί λειτουργεί εις βάρος και της Δύσης και της Αμερικής γενικότερα.

0: γενικότερα και προσπαθώ στο βιβλίο να εξετάζω τρία συγκεκριμένα χειροπιαστά παραδείγματα που αφορούν άμεσα επίσης και τον ελληνικό χώρο, θα έλεγα. Δηλαδή η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε επίσης και για το Ιράν. Αλλά αν έχουμε χρόνο λίγο να πω έτσι μία... Θα δώσω έτσι μία γεύση, ας πούμε, από τα τρία παραδείγματα και να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
1: Πέστε μας σε τίτλους και θα δώσουμε συνέχεια. Να κάνουμε την αρχική την εισαγωγή σήμερα και θα επανέλθουμε για το μεγάλο θέμα και θέλουμε πολύ να το εξετάσουμε. Για πείτε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για πείτε.
0: Ακριβώς. Ναι, λέω ότι όσον αφορά τη Ρωσία, ότι δεν είναι απλώς μία αυταρχική δύναμη που επεκτείνεται. Είναι ένας πολιτισμός σε φάση θρησκευτικό αυτοκρατορικής ανάστασης. Αυτό που ονομάζω νέο ευρασιατικό ιμπεριαλισμό. Αυτό είναι το ιδεολογικό πρότυπο της Ρωσίας. Δεν είναι ούτε ο αυταρχισμός που έτσι εξηγείται, ας πούμε, στα περισσότερα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Είναι η σύνδεξη της σοβιετικής νοσταλγίας με τις αξίες της ορθόδοξης χριστιανοσύνης και μιας ευρασιατικής φιλοσοφίας που δικαιολογεί την αυτοκρατορική επέκταση και της απόρριψης των φιλελεύθερων κανόνων. Οπότε η εισβολή στην Ουκρανία μέσω από αυτόν τον φακό δεν είναι παραλογισμός. Είναι η υλοποίηση ενός εντελώς διαφορετικού ορθολογικού συστήματος, όπου οι κυρώσεις γίνονται απόδειξη, αν θέλετε, πνευματικής αντίστασης στον δυτικό υλισμό και οι στρατιωτικές αποτυχίες που βλέπουμε τώρα μεταμορφώνονται σε ηθικές νίκες σε έναν πολιτισμικό αγώνα. Αυτά έτσι λίγα λόγια για τη Ρωσία. Πάμε και στην Κίνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Κίνα. Ναι, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο παρεξηγημένη περίπτωση.
1: Για πείτε.
0: Η Κίνα δεν είναι απλώς κομμουνιστική. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα στην Κίνα που πιστεύουν ότι ο κλασικός μαρξισμός αποτελεί ρεαλιστικό ιδεολογικό πρότυπο για την Κίνα. Έτσι, η Κίνα είναι ένα ιδεολογικό υβρίδιο που ονομάζω νέο-κομφουκιανικός κομμουνισμός. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Σι Τζινπινγκ έχει συνθέσει τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, τις παραδοσιακές κομφουκιανικές αξίες της αρμονίας και της ιεραρχίας, όπου η συλλογική τάξη υπερισχύει του ατόμου. Δεύτερον, είναι η δομή, μιλάω για τη δομή ελέγχου του κράτου, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τρίτον, σύγχρονα εθνικιστικά αφηγήματα για τον κινέζικο πολιτισμό. Και το τελευταίο είναι δηλαδή μια οικονομία αγοράς με κρατική καθοδήγηση. Οπότε, το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο, και αυτό είναι, εντάξει, πολύ επίκαιρο, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε επισκέπτεται ο Αμερικανός πρόεδρος στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Η Κίνα πιστεύει ότι αποδεικνύει την ηθική ανωτερότητα, αν θέλετε, του διαχειριζόμενου πολιτισμικού του προτύπου έναντι της δυτικής φιλελεύθερης αταξίας. Αυτό είναι το αφήγημα που εκπέμπει η Κίνα. Αλλά εδώ έχει και συνέπειες σοβαρές, γιατί όταν το Πεκίνο διέλυσε τους δικούς του τεχνολογικούς γίγαντες, το θυμάστε το 2021, έχασε τότε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία και οι δυτικοί τότε παρατηρητές το είπαν οικονομική αυτοκτονία. Δεν ήταν. Ήτανε το Κομμουνιστικό Κόμμα να επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό και μόνον αυτό το κόμμα ορίζει τι σημαίνει κινέζικη πρόοδος. Οπότε οι ανεξάρτητοι δισεκατομμυριούχοι τότε απειλούσαν το μονοπόλιο του κόμματος στον ορισμό της ίδιας της κινέζικης ταυτότητας. Έτσι λοιπόν.
1: Άρα οριοθέτησε. Ενώ πήγε να ξεφύγει, οριοθέτησε. Το οριοθέτησε, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τρίτον, τρίτον, το ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος.
1: Παρακαλώ, πέστε.
0: Αφορά άμεσα, νομίζω, το ελληνικό κοινό, που είναι η Τουρκία.
1: Για πείτε, ναι.
0: Και η Τουρκία, βεβαίως, και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, υπό τον Ερντογάν, δεν είναι πια η κεμαλική Τουρκία. Έχει μεταμορφωθεί σε αυτό που ονομάζω νέο τουρκική αυτονομία. Έτσι, ένα νέο τουρκικό πολιτισμό που επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του ως ηγετική δύναμη, ακόμα και του σουνιτικού κόσμου. Με ιστορική σφαίρα επιρροής στα Βαλκάνια, τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή και κυρίως στη Κεντρική Ασία. Να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Τουρκίας προς την Κεντρική, κοιτάζει προς Ανατολάς η Τουρκία. Λοιπόν, και έχουμε πολλά παραδείγματα. Στρατιωτικές επεμβάσεις στη Λιβύη, τη Συρία, τον Νότιο Κάφκασο και ακόμα και πολιτισμική διπλωματία από τη Βοσνία μέχρι το Καζακστάν.
1: Ναι, τη Σομαλία.
0: Τώρα το ξέρω ότι. Ναι, βέβαια, Σομαλία, ακριβώς. Όταν η Άγκυρα αψηφά το ΝΑΤΟ, έτσι, αγοράζοντας ρωσικά S-400 αντί για αμερικανική F-35, που το κρατάμε και αυτό λίγο στο τραπέζι, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση τώρα γύρω από το θέμα των F-35, δεν είναι ασυνέπεια. Έτσι, είναι συνέπεια προς άλλη μια ταυτότητα. Και νομίζω ότι αυτά αφορούν πάρα πολύ άμεσα το ελληνικό κοινό, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη συμβολή τριών ιδεολογικών, δικτύων ιδεολογικής ισχύως. Έτσι. Τα βόρεια σύνορα, τα Βαλκάνια, όπου η Ρωσία και η Τουρκία ανταγωνίζονται για ιδεολογική επιρροή, στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι.
1: Και Βόρεια Αφρική.
0: Οπότε η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να το δει αυτό το θέμα από απόσταση. Έτσι, δηλαδή είναι από τα κράτη που το βιώνουν στο πετσί τους κάθε μέρα.
1: Και θα πρέπει να προτάξει και να ανασυντάξει και το δικό της πολιτισμικό αφήγημα που έχει πολύ μεγάλο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και θα επιστρέψουμε και σε αυτό, να προσθέσω και κάτι ακόμη για να οκληρώσω λίγο την περίληψη του έτσι. Του αφηγήματος του βιβλίου, δηλαδή ότι και το βιβλίο δεν κριτικάρει μόνο τα αυταρχικά κράτη, δηλαδή τη Μόσχα, το Πεκίνο και την Άγκυρα. Είναι και αυστηρή, κάνει και αυστηρή κριτική, αυτοκριτική και προς τη Δύση, που πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο αναγκαίο υπάρχει στις μέρες μας. Δηλαδή εισάγω την έννοια του αυτό που ονομάζω ηγεμονικού ναρκισισμού, που είναι ότι η πεποίθηση, και σε αυτό αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, είναι η πεποίθηση της Δύσης ότι ο φιλελεύθερος ορθολογισμός δεν είναι μία κοσμοθεωρία ανάμεσα σε άλλες, ότι είναι η μία και μοναδική κοσμοθεωρία, έτσι, η αναπόφευκτη. Και όπως είχα πει στην αρχή, αυτή η τύφλωση μας οδήγησε στις καταστροφές του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Και το κρίσιμο μήνυμα του βιβλίου είναι αυτό, ότι κανένα πολιτικό σύστημα δεν είναι ανοσοποιημένο, έτσι, δηλαδή ούτε οι δημοκρατίες, ούτε τα αυταρχικά καθεστώτα. Όλοι, δηλαδή το κάθε σύστημα μπορεί να εγκλωβιστεί στις δικές του ιδεολογικές κατασκευές. Οπότε το ερώτημα δεν είναι ποιος έχει ιδεολογία και ποιος όχι. Όλοι έχουν. Το ερώτημα είναι ποιος το αναγνωρίζει. Έτσι.
1: Και,
0: δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει, ότι υπάρχουν, ότι αυτά τα δίκτυα ιδεολογικής ισχύως είναι ζωντανά και διαμορφώνουν καταστάσεις.
1: Ωραία, λοιπόν, θα επανέλθουμε και θα το πάρουμε τμήμα-τμήμα το βιβλίο σας, έτσι, γιατί είναι πολύ έτσι, χρήσιμο και επίκαιρο και απαραίτητο να κάνουμε την αυτοκριτική, την αυτογνωσία, να έχουμε την αυτογνωσία και την αναθεώρηση και των δικών μας εμπλογών ως Δύση συνολικά και ως επιμέρους οντότητες. Έτσι, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, είτε για μεγάλα σχήματα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, επανερχόμαστε, ανανεώνουμε ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέκη Σωτηριάδη, εξαιρετική η όλη προσέγγιση, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Μα το σημάδι... Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: του, με 4 εκατομμύρια μπάγια την ημέρα, δεν φτάνει στην αγορά λόγω του αστεράτου χορμός. Αλλά από αυτά.
1: Αν μπορείτε, βγάλετε το hands free γιατί κάνετε διακοπές. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Αν μπορείτε, βγάλετε το hands free γιατί κάνετε διακοπές και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Αν μπορείτε.
0: Μπορείτε να με ακούσετε τώρα.
1: Κάπως καλύτερα, για πέστε.
0: Μάλιστα. Κάποτε για 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα χάθηκε από την αγορά λόγω του που μπορεί το αστεράτιο ορμός είναι κλειστά. Καλό.
1: Ναι, από αυτά, άρα 14. Ωραία. Από αυτά δεν υπάρχει κάποια αναπλήρωση από κάπου αλλού.
0: Από αυτά περίπου 4 εκατομμύρια έχουν αναχτηθεί λόγω της κρίσης των στρατηγικών αποθεμάτων από Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία και άλλους και αυξημένη παραγωγή από τις χώρες εκτός κόλπου. Επίσης, άλλα 4 εκατομμύρια βρέγγια προέρχονται από πετρέλαιο που ήταν αποθηκευμένο σε πλοία, περισσευόμενο πετρέλαιο που ήταν αποθηκευμένο σε πλοία πριν από την κρίση. Έτσι έρχεται μια καθαρή απώλεια, περίπου 6 εκατομμύρια. Αλλά όμως αυτά τα αποθέματα δεν διαρκούν επαόριστο. Αν η κρίση πάει μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, τότε τα αποθέματα θα εξαντληθούν. Και τα προβλήματα θα αυξηθούν σε τεράστιο βαθμό.
1: Άρα μπορεί τελικά μέχρι τον Ιούνιο να λείπουν τελικά, να λείπουν ας πούμε 13-14 εκατομμύρια βαρέλια, να εξαντληθούν τα αποθέματα, να τελειώσει και η διάθεση, η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων και να πάμε πάλι στα 13-14 εκατομμύρια έλλειμμα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ στην Ελλάδα τα ελληνικά δηληστήρια προς το παρόν δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν χάσει περίπου 20% του πετρελαίου που χρησιμοποιούν λόγω του κλεισίματος των στενών, αλλά το έχουν αναπληρώσει με αυξημένες εισαγωγές από το Καζακστάν, από τη Λιβύη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και εκεί υπάρχουν περιορισμοί, διότι αυτές οι εισαγωγές δεν είναι ανεξάντλητες. Έτσι και στην Ελλάδα, αν τα στενά δεν ανοίξουν τέλος του μηνός, τον άλλο μήνα θα έχουμε αυξήσει στην τιμή δίζελ και βενζίνης. Και αν συνεχίσει το πρόβλημα μέχρι Ιούλιο-Αύγουστο, τότε θα ίσως να φτάσουμε στο σημείο που υπάρχουν περικοπές στην παροχή, τον Αύγουστο δηλαδή και μετά, παροχή δίζελ και βενζίνης.
1: Δηλαδή έτσι να πάμε σε περιορισμούς δελτίου, ας πούμε.
0: Υπάρχουν δανόητες, διότι όπως έχω πει όλα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα. Όσο κόσμος έχει δει πρόβλημα, όλοι τρέχουν να βρουν πετρέλαιο να αναπληρώσουν αυτά που χάνονται και δεν αρχίζουν πουθενά όλα τα θέματα, όλη η αυξημένη παραγωγή χρησιμοποιείται και αν το πρόβλημα συνεχίσει μετά από τον Ιούλη, τότε τα προβλήματα εξάγονται στην δράση.
1: Λοιπόν, επειδή δεν είναι καλή γραμμή, θα τα πούμε πάλι αύριο ότι μπορείτε κάτι τελευταίο, γιατί είναι πολύ δύσκολη γραμμή. Το πετρέλαιο, εάν μέχρι τον Ιούλιο συνεχιστεί, πού μπορεί να πάει η τιμή του βαρελιού?
0: Αν τα στενά κλειστά για ακόμα ένα μήνα, η τιμή του δίζελ μπορεί να φτάσει στα 2,30 και την βενζίνη στα 2,15 και πολύ περισσότερο αν μείνουν κλειστά για 2 μήνες.
1: Το βαρέλι πόσο να πάει δηλαδή?
0: Δεν μπορώ να πω τώρα ακριβώς πόσο θα πάει, αλλά ίσως φτάσουμε τα 2,5 ευρώ και από για δίζελ και για βενζίνη. Περισσότερο από 2,5 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι καλή γραμμή, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την εικόνα. Ευχαριστούμε τις άλλες Έλληνες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
5: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί συνδράμουν στο σχολείο των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές τους. Είμαστε συγκλονισμένοι. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές ώστε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, δήλωσε καθηγητής των κοριτσιών στο Μέγκα. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κήρυξε στην πόλη τριήμερο δημοτικό πένθος την ίδια ώρα που η 17χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν, αναμένεται να επικεντρωθούν οι συνομιλίες των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας με στρατιωτικό άγημα, μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Έγινε η πολύ εντυπωσιακή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσα στους οποίους Elon Musk και Tim Cook. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποεκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Κυριάκος Πιερακάκης, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε το Πασόκ ότι ανταγωνίζεται σε τοξικότητα τον Αλέξη Τσίπρα με στόχο τη δεύτερη θέση. Δεν έχω ξαναδεί, είπε, στη ζωή μου ποτέ τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του άσκησε έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι πούλησε χαμηλά μετοχές του δημοσίου και ότι αξιοποιεί το κράτος επιλεκτικά. Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανοιχτή, διεμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Κροάτι ομολογό του. Στη διεθνή ενημέρωση, ποινή φυλάκισης 7 χρόνων, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του Νικολά Σαρκοζή για την υπόθεση της φερόμενης λιβικής χρηματοδότησης. Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος. Στα αθλητικά, με 117-76 νίκησε ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό στα ημιτελικά της Greek Basketball League.
6: Ο καιρός.
7: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, το λέγαμε χθες και με τον Φέδωνα Καρυσουφίδη, για το είδος του μη επανδρομένου του θαλάσσιου, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Το προφητό έχουν πάρει ενόπλες δυνάμεις, θα το κάνουν φύλλο και φτερό. Δεν φαίνεται ότι είναι καμιά ιδιαίτερη υψηλή τεχνολογία, οπότε η αντίστροφη μηχανική, αν γίνει το reverse engineering, δεν ξέρω τι θα αποκαλύψει. Αλλά, βάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα θέμα κενού ασφαλείας. Ούτως ή άλλως, το Ιόνιο δεν έχει την στρατιωτική παρουσία που θα πρέπει να έχει. Πάει αυτό. Τώρα, σήμερα είχαμε ένα άλλο επεισόδιο με τουρκική ακτερό να παρενοχλεί σκάφος το οποίο διενεργούσε έρευνα απόντησης καλωδίου για την Ελλάδα, για λογαριασμό του ελληνικού κράτους. Παρενέβη φρεγάτα η Αδριάς και το επεισόδιο έληξε. Αυτή τη φορά τα πράγματα έγινε, φαίνεται να έγιναν όπως πρέπει. Δεν θα είναι το τελευταίο επεισόδιο, διότι η Τουρκία προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Το λέγαμε και χθες ότι επίκυνται αποφάσεις για την επανέναρξη της υπόθεσης του καλωδίου. Η Τουρκία το ξέρει βέβαια και προετοιμάζεται να προσπαθήσει να επαναλάβει τα γεγονότα της Κάσου. Αλλά αυτή τη φορά δεν έχει περιθώριο, δεν έχουν περιθώριο ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Η Ελλάδα εν προκειμένου να επαναλάβει την διαχείριση που είχε κάνει τότε. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα. Βασίλος Μαρτζούκος, αντινάβαρχος στην αποστρατεία, έμπειρος ούτως ή άλλως. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε το επεισόδιο με την τουρκική ακτορό να παρενοχλεί το πλοίο, το οποίο δεν ενεργούσε εργασίες βυθομέτρησης, νομίζω, για την πόντιση καλωδίου. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα, η Αδριάς. Και η Αδριάς και έληξε το θέμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το χειριστήκαμε καλά, εντάξει, προφανώς για να λήξει η φάση. Αλλά τι προβλέπετε σε αυτές τις φάσεις?
1: Ναι, είναι ένα επεισόδιο στο όλο παζλ όμως, στη μεγάλη εικόνα, η οποία είναι οι πάγιες διεκδικήσεις της Τουρκίας που έχουν επεκτατικό χαρακτήρα στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, κάθε κίνηση αυτή κοιτάει να νομιμοποιήσει τη διεκδίκησή της, θέτοντας πάντα αυτό το θέμα. Δηλαδή, είσαι σε ενεργής παρανόμος, γιατί είσαι μέσα σε τουρκικής δικαιοδοσίας. Αυτό είναι το μήνυμα. Από εκεί και πέρα σε αφήνει μεν, αλλά σου λέει, εγώ το κατεγράφει ότι εγώ αντέδρασα. Τώρα, πότε θα αποφασίσει να αντιδράσει όπως αντέδρασε στην Κάσο με πολεμικά πλοία, αυτό είναι θέμα δικής της επιλογής. Συνεπώς, καλό θα είναι βέβαια για να τιμή κλιμάκωση των καταστάσεων, όταν ποντίζονται εκεί καλώδια, δεν ξέρω αν πρέπει κατευθείαν να πάμε σε φρεγάτα που να προστατεύει την πόντιση. Mm-hmm. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι τρία σκάφη του λιμενικού.
0: Εν προκειμένου παρενέβη ο Αδρίας, έδωσε σήμα ότι είναι σε ελληνικά, σε ύδατα ελληνικής δικαιοδοσίας και αποχώρησε. Έπαιξε ρόλο το ότι από τη μία ήταν ακτιωρός και από την άλλη φρεγάτα ο Αδρίας?
1: Πιθανόν, αλλά νομίζω ότι δεν είχαν και αυτή η πρόθεση να το κλιμακώσουν, να στείλουν δηλαδή επιπρόσθετα πλοία στην περιοχή όπως έκαναν στην Κάσο. Συνεπώς νομίζω ότι εμείς καλά ενεργήσαμε από εκεί και πέρα, αλλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Ότι στο εξής εννοούν το λένε. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε διεκδικήσεις, όταν περάσει και ο νόμος αυτός που κυοφορείται στην Τουρκία, τότε θα περάσουν πλέον στην εφαρμογή του νόμου. Μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος? Θα έχουμε την τουρκική ακτοφυλακή από τον 25ο Μεσημβρίου.
0: Ναι, μας ακούτε? Συγγνώμη, κάνετε διακοπή. Να το επαναλάβω, κατάλαβα, θέλετε να πείτε. Από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά. Έτσι.
1: Και ανατολικά. Ναι. Η τουρκική ακτοφυλακή θα προστατεύει την παράνομη αλιεία των Τούρκων αλιέων, οι οποίοι μάλιστα θα ψαρεύουν και αθέμητα, γιατί δεν τηρούν κανένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στη συνέχεια θα κηρύσουν θαλάσσια πάρκα, μια και θα είναι τουρκικής δικαιοδοσίας τα ύδατα αυτά, και θα τα προστατεύει η τουρκική ακτοφυλακή και το πολεμικό τους ναυτικό. Θα περιοριστούν οι δικοί μας ψαράδες στην αλιεία εντός των χωρικών υδάτων, με λίγα λόγια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα απομονωθούν. Θα κάνουν ακόμα και υπεράκτια πάρκα δυτικότερα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αφού είναι δική τους δικαιοδοσίας, όπως λένε. Και κατά συνέπεια θα έχουμε επεισόδια, θα έχουμε, πώς το λένε, de facto πλέον χωρισμό του μισού Αιγαίου.
0: Συγγνώμη, αυτά τα κάνουν αν εμείς δεν αντιδράσουμε.

0: Δεν έπεται ότι επειδή το λένε θα το κάνουν και εμείς θα τους αφήσουμε. Δηλαδή δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι η ελληνική πλευρά θα αφήσει να τα κάνουν όλα αυτά εντός υδάτων ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Ναι, αλλά τα ύδατα αυτά ελληνικής δικαιοδοσίας είναι θεωρητικά, γιατί απλά δεν έχουμε κηρύξει ΑΟΣ. Είναι διεθνή ύδατα. Τόσα χρόνια επιφυλασσόμαστε τόσο στο να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όπου τότε θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, γιατί αν πηγαίναμε στα 12 δεν θα υπήρχε τουρκικό μέρος για να έχουν δικά τους νερά. Και δεύτερον, δεν έχουμε κηρύξει ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, όταν επιφυλάσσεσαι επί 45 χρόνια να ενασκήσεις κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό το κενό κάποιος άλλος θα στο συμπληρώσει. Και μετά θα καλείς εσύ από θέσεως αδυναμίας να πας να το ανατρέψεις. Και δεν είναι σωστή αυτή η επίσημη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που λέει ότι αυτό δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Γιατί

0: θα μετράμε, χαράξαμε ευθείες γραμμές βάσεως, κλείσαμε τους κόλπους, όπως έκανε η Τουρκία στο Αιγαίο από το 1964. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί από κάπου να ξεκινήσουμε επιτέλους.
1: Λοιπόν, να πω ότι ακόμα και η χάραξη της ΑΟΣ είναι διαφορετική από τα 6 μίλια, διαφορετική από τα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα 12 μίλια στο Αιγαίο λύνουν σε μεγάλο βαθμό, σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό το θέμα, διότι μένουν ελάχιστα διεθνή ύδατα προς διευθέτηση μετά. Εάν η Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο έτσι, εάν η Ελλάδα επεκτείνει όπως δικαιούται και πρέπει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, και είναι παραμύθι και πρόσχημα το ότι θα εμποδίζουμε την ελεύθερη ναυτική πλοία. Κανείς δεν εμποδίζει κανέναν και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν. Ακόμα και με 12 μίλια η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει κάποιον να περάσει.
0: Η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας έχει προβλέψει για όλα αυτά.
1: Βέβαια, ναι. Τα είναι πρόσχημα, θέλω να πω, επειδή πολλοί λένε, μα τι, και τι θέλετε να κάνουμε, το Αιγαίο, η ελληνική λίμνη? Μα το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, είναι ελληνική θάλασσα. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι. Και έτσι προβλέπεται.
0: Έχει πάνω 6.000 νησιά.
1: Έχει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι λίμνη, σωστό το λένε. Δεν είναι ελληνική λίμνη, είναι ελληνική θάλασσα. Τουλάχιστον κατά 70% εφόσον επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή, εφόσον εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο στο οποίο ομνύουμε. Γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και να μην το εφαρμόζουμε.
0: Επειδή λοιπόν το ξέρει αυτό η Τουρκία, πώς θα εξελιχθεί εάν εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, γι' αυτό έχουν εφεύρει και τη γαλάζια πατρίδα αλλά και τις γκρίζες ζώνες. Υπενθυμίζω ότι διεκδικούν από 24 ως 153 μικρά νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Αν αυτό βεβαίως κάποτε ικανοποιεί το, καταλαβαίνετε ότι όντως de facto το Αιγαίο θα έχει χωριστεί στα δύο. Συνεπώς βλέπετε ότι δεν τελειώνει ο παραλογισμός και η αυθαιρεσία της άλλης πλευράς. Πλέον πρέπει να πάμε, αντί να κάνουμε διακηρύξεις των Αθηνών και να κάνουμε διμερείς συναντήσεις στρατηγικής συνεργασίας που προσφέρουν και ένα ωραίο άλοθη στην Τουρκία για το πρόσωπό της προς τη Δύση, πρέπει να αποδομήσουμε όλα αυτά που γίνονται. Πάει να νομοθετήσει τώρα στην ουσία να πάρει το μισό Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι θα έχει ο πρόεδρος δικαίωμα, πέραν της ΑΟΣ που θα κηρύξει η Τουρκία, σε κάποιες περιοχές που θα κρίνει αυτός, να είναι περιοχές ειδικού καθεστώτος, κάπως έτσι. Και εκεί λέει να, πάλι να παγορεύει να παίρνεις άδεια από την Τουρκία πριν κάνεις κάτι. Άρα δηλαδή τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει κάπου να αποδομηθεί η Τουρκία, να έρθουν οι Ευρωπαίοι εταίροι προ των ευθυνών τους. Να πάμε στην Ισπανία και να πούμε, εσείς το αποδέχεστε αυτό που θέλει να κάνει στο Αιγαίο η Τουρκία? Επειδή βλέπω ότι τους κάνετε και αεροπλανοφόρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, συγγνώμη, Ναύαρχε, το τι κάνουν οι επιμέρους Ευρωπαίοι, Ισπανοί κλπ. Κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Η Ευρώπη, πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον, έχει κάνει αυτό που ξαναλογεί. Έχει δημοσιεύσει χάρτες με πλήρη ελληνική ΑΟΣ και με 12 ναυτικά μίλια. Την μπάσα μας την έκανε η Κομισιόν. Έκανε αυτό που δεν κάναμε εμείς. Έκανε αφενός τον χάρτη της Σεβίλης που έσπευσε η ελληνική κυβέρνηση να τον αποκηρύξει λέγοντας ότι είναι ιδιωτικός χάρτης. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι ιδιωτικός χάρτης, ο χάρτης της Σεβίλης. Και δεύτερον, μετά η Κομισιόν στο πλαίσιο της χωροθέτησης της θαλάσσιας χωροθέτησης δημοσιοποίησε επισήμως τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πλήρης, με πλήρη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Και πάλι εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Άρα η Ευρώπη μας έχει δώσει την πάσα. Εμείς δεν την παίρνουμε.
0: Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις συμμαχίες μας, τις διμερείς, τις τριμερείς, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Να εφαρμόσουμε νομικά, όπως είπα, σαν παράδειγμα, τις ευθείες γραμμές βάσεως, αλλά ακόμα και την ΑΟΣ με την Κύπρο, που επίσης μπορεί να κηρυχθεί, να προχωρήσουμε τάχιστα στα ενεργειακά μας προγράμματα κάτω από την Κρήτη και οπουδήποτε αλλού, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα εξοπλιστικά προγράμματα και την αμυντική βιομηχανία, και να προετοιμάσουμε και λίγο την κοινή γνώμη για οτιδήποτε περισσότερο μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση. Όλα αυτά θα εξέπεμπαν ένα πολιτικό μήνυμα. Και θέλετε και κάτι παραπάνω? Έγινε η παρενόχληση του πλοίου που ασχολείται με τα καλώδια μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εάν είχαμε εξοπλίσει τα νησιά όπως θα έπρεπε με τη σύγχρονη τεχνολογία, αυτό που παρενοχλούσε ξαφνικά θα το εγκλώβιζαν από 10 μεριές, θα ήταν 30 ντρόνς από πάνω του και θα ήταν και 100 πυροβόλα στραμμένα επάνω του. Γιατί είναι τόση πυκνότητα των νήσων γύρω-γύρω και των πλοίων.

0: που θα μπορούσαμε να έχουμε σε κάθε ακτή, που πραγματικά θα, πώς το λένε, θα οχριούσε, δεν θα μπορούσε καν να ψελίσει ότι διεκδικεί κάτι.
1: Θα το σκεφτόταν πολύ, ναι, προφανώς. Όταν θα στοχοποιούν 10-20 ραντάρ, είναι αλλιώς.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν και αυτή και εκεί υπολοιπόμεθα και πραγματικά γι' αυτό είπα και πριν και έκανα μνήμα ότι πρέπει να προχωρήσει τάχιστα το αντιεροπορικό σύστημα, τα συστήματα επιφανείας, να αφήσουμε τους Τούρκους να λένε ό,τι θέλουν και εμείς να εξοπλίσουμε τα νησιά μας και στο Ανατολικό Αιγαίο και στη γραμμή του 25ου Μεσημβρινού. Γιατί αυτοί δεν μας ρωτάνε όταν κάνουν τις ειδικές δυνάμεις από 28 ταξιαρχίες 40. Δεν ζητάνε την άδειά μας ή όταν τη μία ταξιαρχία πεζών αυτών την κάνουν τρεις απέναντι από τα νησιά μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάλλιστα και εμείς χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν, μπορούμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τώρα να βάλουμε μια ταξιαρχία πεζών αυτών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ναόρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Βασίλος Μαρτσόκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα αυτονόητα συζητάμε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει και τα αυτονόητα να πάψουν να είναι ζητούμενα. Έτσι. Πρέπει να είναι αυτό που είναι αυτονόητα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Σκαλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει κλονίσει όλους μας προσωπικά, αλλά και νομίζω όλους μας στη χιόνι. Αυτό που έγινε με το απονοημένο των δύο κοριτσιών 17 χρονών δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να προσπεράσει εύκολα, γιατί καθ' αυτό το γεγονός είναι συνταρακτικό, συγκλονιστικό από μόνο του, αλλά δεν είναι και μεμονωμένο και ενδεχομένως να είναι μια εξέλιξη, μια κατάληξη τραγική, η οποία δεν είναι η μόνη, γιατί αυτό δεν συνέβη στα καλά καθούμενα. Αναφέρομαι έτσι στην απόπειρα που κατέληξε η δισκουσία τη μία κοπέλα των δύο κοριτσιών. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, αναλυτής αγορών, με άλλο καπέλο σήμερα όμως, έτσι, αυτό του γονέα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά με ανθρώπους καθημερινούς, με εμάς δηλαδή. Έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μας τυχιώνει όλους. Με όσους μιλάω, το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε εύκολα.
1: Όχι, όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να προσπεράσουμε. Το πρωί, ξέρετε, προσπαθώντας να βρω μια άκρη με όλα αυτά, κάθισα και είδα κάποια νούμερα. Γιατί εμένα κόσμος μου είναι νούμερα ως επιτοπλίστων. Και αυτό το οποίο φαίνεται αδιανόητο καμιά φορά, τα νούμερα τουλάχιστον του δίνουν μια αίσθηση της μεγαλύτερης εικόνας. Και αυτό που βλέπω.
0: Το αν ξέρετε, μπορείτε λίγο πιο κοντά στο κινητό και βγάλετε το hands-free, αν το έχετε, να σας ακούμε καλύτερα.
1: Δεν έχω hands-free, αλλά είμαι σε παιδική χαρά. Ντάξει, γιατί τι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα λέω στην κόρη μου για τρεις μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα αυτό που θα σας πω είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία κατασκευάζει φόβο, και υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος που υπάρχει αυτός ο φόβος, για να τη συζητήσουμε λίγο. Και πώς τελικά δημιουργείται μια απελπισία στον κόσμο. Λοιπόν, καταρχήν ο φόβος κατασκευάζεται από ένα φόβο απώλειας εργασίας. Το AI θα έρθει να μας πάρει τις δουλειές. Η Goldman Sachs έβγαλε ένα report το 2003-2004 που είπε ότι 23-24, συγγνώμη, ναι. Που είπε ότι 300 εκατομμύρια άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Πανικός. Μετά το ανασκεύασε σε 6-7% περίπου του ανθρώπινου δυναμικού. Ήρθε ο Ντάρον Ατσέμογλου, ο οποίος έχει πάρει Νόμπελ Οικονομίας, και είπε ότι, ξέρετε, σύμφωνα με τη δική μου τη μελέτη, θα επηρεαστεί περίπου θα μειωθεί περίπου κατά 1% το ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, πολύ μεγάλη διαφορά τώρα το 300 εκατομμύρια άνθρωποι με το 1% το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Εκεί πέρα όμως επισέρχεται ο παράγοντας στο social media. Μία άλλη έρευνα το 2018 πήρε, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω 12,5 εκατομμύρια tweets, κάτι τέτοιο, και τα ανέλησε, και αυτό που βρήκε είναι ότι στα fake news, ας πούμε, ξέρω εγώ, απρόσφατα η φωτογραφία του υπουργού να φιλιέται μια γυναίκα που ήταν fake φωτογραφία, αυτά λοιπόν διαδίδονται έως και 100 φορές πιο γρήγορα από ό,τι διαδίδονται τα real news. Άρα πάμε πίσω σε αυτό που είδαμε για το AI. Το AI θα σας αφήσει χωρίς δουλειές. Αυτό μπορεί να το δουν από 1.000 μέχρι 100.000 ανθρώπους. Α, τελικά το AI δεν θα σας πάρει τις δουλειές. Αυτό δεν θα το δουν ούτε 1.000 άνθρωποι. Αυτό είναι ο αλγόριθμος, ο οποίος επιβραβεύει την οργή και επιβραβεύει τα fake news. Αυτό το πράγμα λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι πόσο απελπισία μπορεί να δημιουργήσει στον κόσμο. Όταν το μόνο το οποίο διακινείται, γιατί έτσι βγάζουν χρήματα οι μηχανές, τα social media και οι μηχανές αναζήτησης, είναι η οργή και τα ψέματα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο εκεί πέρα, γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρα μηχανή.
0: Άρα είναι μια τεράστια ψυχολογική επιχείρηση εναντίον της κοινωνίας και μάλιστα του πλέον ευάλωτου τμήματος των νέων, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, δεν διαβάζουν στα social media όπως και εμείς κάθε μέρα. Τι βλέπουν, δεν θα έχεις δουλειά αύριο. Ξέχνατε. Αυτό όμως είναι το ένα. Η επιχείρηση, ξέρετε, προϋποθέτει ότι κάποιος το οργανώνει. Το οργανώνει μεν κάποιος, αλλά το κάνει γιατί κερδίζει. Δεν είναι θέμα ότι το οργανώνει για να διαβάλει την κοινωνία. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, από κάει ίδια, αλλά εγώ θα γίνω δισεκατομμυρίουχος. Έτσι, βλέπε Elon Musk, για παράδειγμα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο από εκεί πέρα, γιατί αυτοί οι δύο μηχανισμοί, το AI, το οποίο ξοδεύουν οι εταιρείες 3-3 και δεν ξέρω πώς θα τα πάρουν πίσω, και τρομοκρατούν τον κόσμο να πάει να αγοράσει AI για να έχει δουλειά αύριο. Και σε συνδυασμό με, με τα social media, και αυτά τα λένε πλέον οι έρευνες, γιατί για αυτά μιλάμε, δημιουργούν μια πανίσχυρη μηχανή. Αυτό είναι μία μηχανή. Τώρα, υπάρχει μια δεύτερη μηχανή που το ενισχύει, που είναι η πολιτική μηχανή. Έχοντας δει αυτό, τα πολιτικά κόμματα επιμένουν πάρα πολύ στα αρνητικά νέα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν? Δηλαδή, για να σας δώσω για παράδειγμα, όταν έγιναν οι εκλογές πρόσφατα, πάνω από 50% των δημοκρατικών είπαν ότι πλέον τρέμουν τους ρεπουμπλικάνους, και πάνω από 50% των ρεπουμπλικάνων είπαν ότι φοβούνται τους δημοκρατικούς. Φοβούνται πλέον, καταλαβαίνετε, ότι φοβούνται έναν άνθρωπο που έχει διαφορετική πολιτική άποψη με αυτούς. Και αυτό γιατί τα κόμματα ξοδεύουν γύρω στο 70% των εξόδων που κάνουν, τα ξοδεύουν για αρνητικές διαφημίσεις. Δείτε το και στην Ελλάδα. Ο ένας σου λέει ή εγώ ή το χάος. Ο άλλος σου λέει άμα δεν φύγει αυτός θα καταστραφούμε όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα θετικό σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει το ψήφισέ με για να τα κάνω καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει μία διαρκής καλλιέργεια φόβου. Όταν λοιπόν έχεις και το οικονομικό σύστημα να τον καλλιεργεί, αλλά και το πολιτικό, 99% των ρεπουμπλικανικών διαφημίσεων δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές ήταν τελείως αρνητικές, 95-99. Όταν καλλιεργείς λοιπόν ένα κλίμα φόβου, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα πώς τελικά στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένας... Αυτά έχουν πολύ βραχυπρόθεσμα κέρδη. Αν διαλύσεις την κοινωνία στα πέντε, δεν θα έχεις να λαμβάνεις χρήματα. Ούτε
0: ωραία, πάμε λίγο στο δικό μας το συγκεκριμένο. Γιατί εδώ υπάρχει, υπάρχει όντως μία ανησυχία και σε ορισμένες περιπτώσεις απελπισία στα παιδιά για το πω τι θα κάνουμε αύριο για μία σειρά από λόγους. Και δεν είναι μόνο το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που από μόνο του είναι ένα θέμα, δεν μπορεί να το κρίσουμε κάτω από το χαλί. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει τους όρους εργασίας ούτως ή άλλως. Αλλά εκεί η απάντηση δεν είναι.
1: Όχι τόσο πολύ όσο φοβόμαστε. Έτσι.
0: Και εν πάση περιπτώσει, εκεί η απάντηση δεν είναι η δημιουργία απελπισίας, αλλά η προσαρμογή ακριβώς για να ενσωματώσει, να το κάνει από φόβητρο, να το κάνει πλεονέκτημα. Να πει όχι, η τεχνητή νοημοσύνη θα σε βοηθήσει να κάνει πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορούσε να κάνεις πριν από αυτή. Άρα απλά πρέπει να αναπροσανατολίσεις, να αναπροστατολίσεις τις επιλογές σου. Δεν είναι κακό να έχεις ένα νέο εργαλείο.
1: Συμφωνώ, αλλά και αυτό... ο αλγόριθμος δεν θα σου πει αυτό. Ναι. Θα σου πει τελειώνουν οι δουλειές. Γιατί αυτό θα έχει τα πιο πολλά κλικ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα διωγγώνεται πάρα πολύ από τους αλγορίθμους στο social media.
0: Και πέραν αυτού υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μέσα στην υποκρισία του και την ανικανότητά του έχει αποτύχει ούτως ή άλλως και πριν από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης να επικαιροποιήσει το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί αυτή η συζήτηση πόπο αν θα έχει αντίκρισμα το πτυχίο μου υπήρχε και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πάρω πτυχίο, δουλειά θα έχω. Και αντί να προσαρμόσουν τα πτυχία για να έχουν δουλειά τα παιδιά, συνέχισαν με ένα γνωστό. Είδα τι έγινε χθες στα πανεπιστήμια με την είσοδο τραμπούκων. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Έτσι. Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει ποιος μπαίνει στα πανεπιστήμια. Είναι ομολογία αποτυχίας. Πλήρους.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία από τις Πανελλήνιες. Έδωσα Πανελλήνιες το 97 και το 98. Περνούσαμε τρία μαθήματα νομική Αθήνα. Δεν μπορούσαμε τίποτα να μάθω απ' έξω αυτή την ιστορία τη. Δεν ήταν 320 σελίδες, παπαγαλία κακογραμμένη. Πήγα να τρελαθώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, στο δεύτερο χρόνο με κάλεσε ένας φίλος για να δω τη νομική Αθήνας πώς είναι, για να μου δώσει κουράγιο τέλος πάντων να διαβάσω λίγο καλύτερα. Μπαίνω μέσα στην αίθουσα, εκεί πέρα στην Αθήνα της νομικής, μύριζε κάτουρο δεξιά-αριστερά, σταματήσαν 4 φορές το μάθημα να κάνουν διαμαρτυρία. Εγώ κοιτούσα τελείως απορριμμένος και για όλους τους φοιτητές αυτό ήταν φυσιολογικό. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα διαλυμένο το θέλουν με 200 χρόνια ελληνικές κυβερνήσεις έτσι, γιατί άμα παράγεις φελούς, οι φελείς σε ψηφίζουν. Και τα δικά σου τα παιδιά, τα πολύ δικά σου τα παιδιά, επιπλέουν μια χαρά σε ξένα και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν,
0: αυτό ναι, αλλά σε πείσμα, εδώ όμως είναι το αξιοσημείωτο, ότι σε πείσμα της ανικανότητας ή της σκοπιμότητας ή και τα δύο του πολιτικού συστήματος, τα παιδιά συνεχίζουν να βγαίνουν συγκροτημένα στην πλειοψηφία τους, αντιπαρέρχοντας και προσπερνώντας και αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και βγαίνουν μια χαρά παιδιά, χωρίς να έχουν τη βοήθεια.
1: Περάσει από αυτή τη ζούγκλα είναι ήρωας, ναι. Εγώ μαζί σας. Ναι.
0: Και βγαίνουν πολύ καλοί ως άνθρωποι, ως επιστήμονες, και γι' αυτό εξάλλου τους απορροφούν αμέσως στο εξωτερικό. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα. Γιατί ένα μέρος των παιδιών μπορεί να μην έχει τις αντοχές να πανικοβληθεί, έτσι να, ας πούμε, να απογοητευτεί και να αυτοπεριθωριοποιηθεί. Εκεί αυτό το γεγονός ότι τα Ελληνόπουλα έχουν αντοχές και έχουν καθεκτικότητα και υπερβαίνουν τα εμπόδια δεν σημαίνει το πολιτικό σύστημα.
1: Και πρέπει να τα δοκιμάσουμε και να τα κουσάρουμε συνέχεια μέχρι τα όρια.
0: Αθώνεται.
1: Λοιπόν, και εδώ πέρα να πούμε και για την άλλη βιομηχανία που υπάρχει, την εγχώρια. 0,3% του ΑΕΠ το ξοδεύουμε σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. 2,5 με 4,5 χιλιάδες το χρόνο, δηλαδή 12 με 24% του διαθέσιμου εισοδήματος. Mm. Τα νοικοκυριά που έχουν παιδιά στο Λύκειο το ξοδεύουν σε ιδιαίτερα μαθήματα. Γιατί 60 με 70% των μαθητών κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Γιατί αυτό, γιατί πάλι υπάρχει και αυτός ο φόβος που καλλιεργείται, ότι αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο, τελείωσε η ζωή σου. Εν τω μεταξύ, βέβαια, εγώ τον υδραυλικό που θα έρθει για να μου κουνήσει λίγο μία βίδα, το πληρώνω 100 ευρώ, έτσι. Mm. Λοιπόν, υπάρχει μία διαρκής καλλιέργεια φόβου. Μία είναι τα social media, μία είναι ένα φροντιστηριακό σύστημα το οποίο υπάρχει για να υποκαθιστά τα χρήματα που δεν δίνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές. Αποφάσισαν οι πολιτικοί ότι έτσι θα πληρώνεστε κατευθείαν με ιδιαίτερα για να μην γκρινιάζετε κι εσείς. Και το αφήνουν αυτό το σύστημα πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα σύστημα το οποίο πλέον έχει πιέζει και πανικοβάλει πάρα πολύ τα παιδιά. Και αυτή είναι και μία γενιά που είναι και λίγο πιο ευαίσθητη, όπως ξέρετε κύριε Καλαρίτη, άμα συνεργάζεται και με νέους στη δουλειά, από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, και τα social media έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι ναι, έχουμε αποτύχει τελείως. Αυτό που έγινε χτες είναι απόδειξη αποτυχίας. Έχαμε και παλιότερα τέτοια περιστατικά στις Πανελλήνες, να θυμάστε, δεν πρώτη φορά. Στα SATs όμως τα αμερικάνικα δεν έχουν τέτοια. Γιατί μπορεί να τα δώσει 5-6 φορές μέχρι να πάρεις τον καλό βαθμό. Δεν είναι μία και έξω και θεωρείς ότι κρίνεται το μέλλον σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε αποτύχει τελείως, έχουμε αποτύχει να βρούμε συστήματα που να δουλεύουν. Σας διαβεβαιώ ότι το νέο σύστημα που ετοιμάζει στο Υπουργείο Παιδείας που το συνδέει με το Λύκειο θα είναι διπλά αποτυχημένο, γιατί θα γίνεται του λαδώματος το κάγκελο στην Ελλάδα. Προσπαθώ πραγματικά να δω μια χαραμάδα ελπίδας, αλλά βλέπω μια βιομηχανία κατασκευής φόβου από παντού να επιτίθεται στα παιδιά μας. Και βλέπω και σχόλια που διαβάζω σήμερα και αυτά με τρελαίνουν ακόμα περισσότερο, εκτός ότι επιτίθεται στις οικογένειες, το οποίο το βρίσκω εσχρό, είναι τελείως καταδικαστέο αυτό το πράγμα, βλέπω και σχόλια τα οποία είμαστε τελειωμένοι, όσοι μπορείτε βγείτε έξω, είμαστε νεκροί σαν κοινωνία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι από τη μία σου λένε πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και από την άλλη ακούς πράγματα από τους ίδιους ανθρώπους που είναι έτοιμοι με το ζωνάρι λιμένο να πλακωθούν όποιον βρουν στο δρόμο. Τελειώσαμε, καταστραφήκαμε, σηκωθείτε, φύγετε. Χρειαζόμαστε να γιατρευτούμε σαν κοινωνία, κύριε Καλαρίτη. Πάσχουμε και πάσχουμε βαριά.
0: Και όλα ξεκίνησαν από το ξύλωμα της παιδείας, γιατί κάποτε η παιδεία έβγαζε πρωτίστως άτομα, προσωπικότητες και μετά επαγγελματίες. Ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωποι οι οποίοι ήταν συγκροτημένοι ήδη.

0: από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παλιότερα έβγαζε πιο μορφωμένους ανθρώπους από ό,τι βγάζει σήμερα το πανεπιστήμιο. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Λαγαρία, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα παλιό φίλο με το οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ιωάννης Νομικός, επικεφαλής του γνωστού Ινστιτούτου ΡΕΑ, το Research Institute for European and American Studies, το Ινστιτούτο για τις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Έρευνες. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Λάβρο μου.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι έκανες μια περιοδία σε διάφορες συνόδους που έχουν να κάνουν με τον τομέα των πληροφοριών, με την κοινότητα των πληροφοριών, μυστικών υπηρεσιών κλπ. Σε διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Πού είχες πάει?
1: Λοιπόν, είχα ξεκίνησα από τη Σερβία, μετά πήγα στην Ρουμανία, από Ρουμανία πήγα Φιλανδία και από Φιλανδία πήγα Πολωνία. Αυτά όλα μέσα σε 25 μέρες και όλα αυτά ήταν φόρουμ για θέματα ανάλυσης πληροφοριών, έτσι και το ονομαζόμενο intelligence που λέμε, και ήταν μια πραγματική εξαιρετική εμπειρία για να δω από τα Βαλκάνια μέχρι βαλτικές χώρες μέχρι τη Σκανδιναβία πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στη Μαύρη Θάλασσα, και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά και μια πνευματική αναζωογόνηση για μένα να μεταβώ σε αυτές τις χώρες, και την άλλη εβδομάδα θα μεταβώ και στο Πανεπιστήμιο το Σκοπείο στην Βόρειο Μακεδονία για ένα άλλο θέμα, το οποίο πάλι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την ασφάλεια εκεί.
0: Συμπεράσματα?
1: Κοίταξε, Λάμπρο, τα συμπεράσματα ήταν τα εξής. Καταρχήν, όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών τις οποίες ανέφερα βρίσκονται σε μια συνεχή, θα έλεγα, αναβάθμιση έτσι στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, όλοι, θα χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, Λάμπρο μου, ψάχνονται. Και μάλιστα προσπαθούν να συγκρουσωθούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν διεθνή δίκτυα. Μάλιστα, έχω την ευκαιρία να μιλήσω και να ακούσω τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας της Φιλανδίας, που είναι μια μικρή χώρα, έτσι 5,5 εκατομμύρια, και όλοι αναζητούσαν πώς το Πανεπιστήμιο θα διαμορφώσει τους επόμενους αναλυτές, πώς αυτοί δηλαδή θα μπορέσουν να καταλάβουν όχι μόνο τι γίνεται στην Αρκτική ή στη Σκανδιναβία, και ειδικά η Σκανδιναβία το θέμα νούμερο ένα για αυτούς είναι η Ρωσία, και πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιοπλοεία και την ενέργεια στην Αρκτική. Μετά στη Ρουμανία αναφερθήκαν στα προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος στη Μαύρη Θάλασσα, και βέβαια το παράγοντα της αστάθειας στην Τουρκία. Αυτό το βλέπουμε με τη δική του σκοπιά. Η Σέρβια αντιμετωπίζει ένα θέμα το οποίο είναι κατά πόσο επηρεάζει η Κίνα και η Ρωσία το σερβικό πολιτικό σύστημα,

0: αλλά είναι μια και θετική εξέλιξη για τους Σέρβους, γιατί σιγά σιγά οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να εισέρχονται και αυτοί στην Σερβία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον, Λάμπρο, να σου μεταφέρω ότι όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην Κρακοβία που πήγα, στην Πολωνία και στη Σκανδιναβία, υπήρχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για το τι γίνεται στα Βαλκάνια. Βέβαια, όλοι εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, στη Σκανδιναβία, όλοι ήταν από την Ισλανδία μέχρι τις Βαλτικές χώρες. Και οι Βαλτικές χώρες εκεί. Υπήρχαν μόνο τρεις κατηγορίες ανθρώπων από τη Μεσόγειο. Δηλαδή, ήταν τρεις Ιταλοί από τις δικές τους υπηρεσίες, κυρίως στο δημόσιο τομέα, οι Ισπανοί πάλι από το δημόσιο τομέα και η παρουσία του ΡΙΕΑ. Αυτό όμως μου έδωσε δυνατότητα να καταλάβουν και μου μιλάγανε και οι Σκανδιναβοί ότι είναι εξαιρετικά να υπάρχουν άνθρωποι από την Μεσόγειο, από την Νοτιοανατολική Ευρώπη εδώ και πόσο σημαντικό ήταν η εκπαίδευση, η αναδιάδοση των υπηρεσιών. Πρόσεχε και μια σημαντική έκφραση που θα πω, και πώς να δημιουργήσουν διεθνή δίκτυα σε ανθρώπινες πηγές.
1: Τώρα άκουσα human intelligence, έτσι.
0: Το human intelligence. Λοιπόν, άκουσα λίγο τα προηγούμενα, όλα αυτά τα οποία αναφερθήκαν στις προηγούμενες ομιλίες. Βέβαια, εκεί θα σου πω ότι στη Σκανδιναβία, τόσο πολύ στην κεντρική Ευρώπη, δεν αναφερόντουσαν πάρα πολύ στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Αναφερόντουσαν στις ανθρώπινες πηγές, στο human intelligence. Και μου έκανε εντύπωση, και την ώρα που συζητάγανε αυτοί, γιατί ήμουν δύο μέρες εκεί, λέω, ένα λεπτό. Εμείς θεωρούμε το artificial intelligence σημαντική διαδικασία για τις επόμενες γενιές. Και βγήκαν οι Σκανδιναβοί και μου είπαν, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και από υπηρεσίες πληροφοριών, λέει, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό.
1: Και μια και το αναφέρεις αυτό, υπηρεσίες οι οποίες είχαν παράδοση στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή στα ανθρώπινα δίκτυα, στην πληροφορία από τη δημιουργία ομάδων, έτσι, από τη δημιουργία, δηλαδή από την δημιουργία δικτύων και την διείσδυση σε χώρους ενδιαφέροντος, που υποχώρησαν σε αυτό και το αντικατέστησαν με τεχνικά μέσα, με τεχνητή νοημοσύνη ή με άλλα τεχνικά μέσα, είχαν μεγάλες επικές αποτυχίες ασφαλείας. Και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί όπου το δοκιμάσαν, δηλαδή όπου αμέλησαν. Και οι μεν και οι δε, κυρίως οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί το διόρθωσαν γρήγορα. Όπου αμέλησαν τον ανθρώπινο παράγοντα, το human intelligence, τα ανθρώπινα δίκτυα και έδωσαν υπέρμετρη βάση στα τεχνικά θέματα, είχαν αποτυχίες, θανάσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιραίες σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Σωστό, το είπαν οι Αμερικάνοι αυτό, που ήταν παρόντες εκεί.
1: Τι είπαν, είπαν
0: ακριβώς αυτό που είπες εσύ. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε το ονομαζόμενο signal intelligence, τους δορυφόρους και στα τεχνικά μέτρα. Το έχουμε και μάλιστα από μια. Θα πω την έκφραση που είπαν οι Αμερικάνοι στα αγγλικά και μετά το μεταφράσω. Είπαν ότι το artificial intelligence is the extension of the human brain. Mm. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη
1: είναι
0: η προέκταση του ανθρώπινου μυαλού. Είπαν ότι ουσιαστικά δώσαν ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη ή σε όλα αυτά τα δορυφορικά συστήματα και όχι μόνο, και ουσιαστικά διαπιστώσανε ότι χωρίς τα ανθρώπινα δίκτυα, πρόσεξε όμως, όχι σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερη έμφαση, και θέλω να το τονίσω αυτό, στα διεθνή δίκτυα. Στα διεθνή δίκτυα. Δηλαδή, ήρθε ο διοικητής της εθνικής περιουσίας της Φιλανδίας και μου λέει: χαρήκαμε που σας εδώ, πάρτε την κάρτα μου και σας παρακαλώ, ό,τι δημοσιεύετε στο Ινστιτούτο σας, να μας το στέλνετε. Δηλαδή, θα μου πείτε, βέβαια, αυτοί δεν έχουν τις δικές τους ροές πληροφοριών, αλλά να ζητούν ανθρώπινες πηγές σε διεθνές επίπεδο. Και μου είπαν μάλιστα ότι αυτό που γίνεται στη Μεσόγειο ή στην Τουρκία, που γεωγραφικά ουσιαστικά είναι σε μεγάλη απόσταση από εμάς, δηλαδή η Φιλανδία με την Ελλάδα, μας ενδιαφέρει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως είμαστε και εμείς, αντιμετωπίζουμε προβλήματα κοινά και δεν μπορούμε να αποξενωθούμε. Δηλαδή, και χρησιμοποιήσαν και μια φράση, και οι Πολωνοί, έτσι, είπαν το εξής. Λέει, πρέπει να τρέχουμε γρήγορα, γιατί κάθε μέρα τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να γίνεται διεθνή συνεργασία, αλλά το θέμα το οποίο φυσικά

0: αντιμετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες, είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Το θέμα του τρατ. Όλοι για τρατ μιλάγανε εκεί πέρα, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι το ανθρώπινο μυαλό και οι Έλληνες πάρα πολύ καλά, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, συνάντησα που είσαι Έλληνα στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Έτσι. Που είναι μια, όπως είπα, μικρή χώρα. Δηλαδή οι Έλληνες, όπου να βρεθούν, πρόσεξε, προσαρμόζονται γρήγορα, ενσωματώνονται στο σύστημα και στο κράτος που είναι και ουσιαστικά έχουν ένα ειδικό ρόλο να παίξουν. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει, Λαύρο, και το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι, όχι μόνο εμείς, πρέπει ουσιαστικά να κτίζουμε γέφυρες με ανθρώπους, όχι μόνο στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, αλλά παντού. Και το πιο σημαντικό, το οποίο θέλω να σου πω, Λαύρο, πρέπει να είμαστε, να συμμετέχουμε ακόμα και σε φόρου τα οποία βρίσκονται στην Ισλανδία.
1: Ναι,
0: θα μου πεις, κάτσε ρε κύριε νομικέ, κάτσε ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε εμείς με την Ισλανδία? Δεν έχει σημασία, πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι εκεί. Και αυτό που θέλω εδώ που συζητάμε συνέχεια για το περιστατικό που έγινε στην Ιλιοπολή και αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, εγώ έμεινα 4 μέρες στις ημερίδες εκεί και δεν άκουσα από κανένα να μιλάει για AI. Όλοι μιλάγανε για ανθρώπινες πηγές, όλοι μιλάγανε για να είναι όσο το δυνατότερο προσαρμοσμένοι να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, να αποκτούν δεξιότητες και να βρίσκονται και να μπορούν να αναλύουν πληροφορίες σε σχετικά γρήγορο ρυθμό, γρήγορο ρυθμό και επαφές, δίκτυα,
1: μάλιστα, ναι.
0: Ανθρώπινα δίκτυα. Αυτά εγώ άκουσα τις 20 μέρες που πήγα σε 4-5 διαφορετικές χώρες.
1: Τα ανθρώπινα δίκτυα στον τομέα των πληροφοριών είναι αναντικατάστατα. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε, ανανεώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λαύρο.
1: Γιάννης Νομικός, τώρα ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: με τις ιδεολογίες οι οποίες διαμορφώνουν τον κόσμο, θα τη συνεχίσουμε και θα την πάμε κομμάτι-κομμάτι. Όπως το αναφέρει και στο βιβλίο του, Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, θα πάμε και στην Δύση, το ότι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και βλέπω το φως της δημοσιότητας πολλές αναλύσεις, επειδή ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φτάσει σε σημείο καμπής και κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί και από τους μεν και από τους δεν. Είναι προφανές ότι και οι δύο φτάνουν στα όρια τους. Έχει ξεκινήσει μια σειρά από αναλύσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως τη Ρωσία. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος και θα κάνουμε μια και επ' αυτού μια σειρά συζητήσεων. Την ξεκινάμε σήμερα. Γιώργος Καραγιάννης, νομικός σύμβουλος με ειδίκευση στην ενέργεια και την άμυνα, έχει διατελέσει και σύμβουλος έρευνα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαδίτη.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα των αναλύσεων που γίνονται για την Ρωσία. Είχαμε μια συγκεκριμένη, μεταξύ άλλων.
1: Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα προέρχεται από ένα σημαίνον πρόσωπο, ένας αναλυτής, τον οποίο το παρακολουθώ εδώ και ουσιαστικά δύο δεκαετίες. Τον George Friedman, ο οποίος ξεκίνησε ως ιδρυτικό μέλος του Stratfor, σημαίνον think tank στις ΗΠΑ. Τώρα έχει την δική του αυθύπαρκτη αναλυτική δύναμη, λέγεται Geopolitical Futures. Υποθέτω ότι έχει να κάνει με το GF, George Friedman.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στην προκειμενή. Θα ξεκινήσω από μία ρίση την οποία ανέφερε. Είπε το εξής: ο πόλεμος έχει τελειώσει. Τώρα απλά πρέπει να σταματήσουν και οι σκοτωμοί.
0: Θεωρείται ότι ο πόλεμος έχει κρυθεί στην Ουκρανία.
1: Θεωρείται ότι ο πόλεμος έχει κρυθεί και μάλιστα πρέπει να δούμε το εξής. Συναρτούμε αυτό με την ίδια τη ρίση του Πούτιν, ο οποίος νομίζω μετά το τηλέφωνο που είχε προς τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε και είπε εφασώς ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ή όπως τέλος πάντων είναι η μετάφραση από τα ρωσικά.
0: Ο Φρίντμαν πώς θεωρεί ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος. Υπέρ ποιου.
1: Υπερπίου. Είναι μια στάσιμη κατάσταση. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν έχει επιτύχει κανένα από τα αντικειμενικά τις αντικειμενικές προθέσεις και στόχους σκοπούς στην περιοχή. Μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με το εξής. Και μόνο η παραδοχή από τον ίδιο τον Πούτιν ότι ουσιαστικά ο πόλεμος θα τελειώσει συντόμως αποτελεί μεγάλο shift, μεγάλη αλλαγή και στην ρητορική του, η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή όλα αυτά τα χρόνια στην προκειμένη, ξεκινώντας από ό,τι θυμάστε τώρα, τις τρεις μέρες του Special Military Operation, και καταλήξαμε τώρα σε αυτό το σημείο να λέμε ότι ουσιαστικά ο πόλεμος θα τελειώσει συντόμως.
0: Άρα, τι θεωρεί ο συγκεκριμένος αναλυτής, ότι παγώνει ο πόλεμος εκεί που είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό.
0: Με την απώλεια εδαφών για την Ουκρανία και χωρίς την Ρωσία να έχει πετύχει τον πλήρη στόχο που ήθελε. Άρα και οι δύο. Ναι.
1: Θα σας πω το εξής, θα σας βάλω λίγο με τα δεδομένα της αμερικανικής αναλύσεως, bottom line up front. Να πούμε λίγο το διατάφτα. Η Ρωσία δεν έχει επιτύχει ούτε τους στόχους της κατάκτησης ουκρανικού εδάφους, ούτε της ανατροπής του καθεστώτος. Έχει υποστεί τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μεγάλη οικονομική αιμορραγία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οικονομία τους ουσιαστικά βρίσκεται παραπέει, σύμφωνα τουλάχιστον με τις συγκεκριμένες αναλύσεις, και δεν έχω λόγο να τις αμφισβητήσω, συνήθως πέφτουν μέσα. Και αυτό έχει φτάσει μάλιστα και στο σημείο όπου δεν μπορούν ουσιαστικά να αυξήσουν και άλλο τις πληθωριστικές τάσεις μέσα στη χώρα τους.
0: Εδάφη πάντως έχει κατέχει, όχι αυτά που ήθελε, αλλά έχει την Κρυμαία και μέρος του Ντονμπάς. Μεγάλο μέρος του Ντονμπάς.
1: Είναι δεδομένο, αλλά πάντοτε αυτό που θα λέγαμε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με πιο τίμημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα η συγκεκριμένη ανάλυση κατατείνει στο εξής. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή το μέλλον του διακυβεύεται. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει σαφής πληροφορία ότι οι εσωτερικές, τέλος πάντων, υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας έχουν μια εχθρική στάση, ή αρκετοί από αυτούς, κατά τον Πούτιν. Αυτό βέβαια ελέγχεται, διότι οι φήμες από τη Ρωσία είναι ουκολίγες και τα αποτελέσματα, όπως θα έλεγε και ο Τσόρτσιλ, τα βλέπουμε μετά, όταν ανακοινώνονται στην προκειμένη. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε μέσα στα γενικότερα πλαίσια. Διότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο να έχουμε την παραδοχή του Πούτιν, η οποία από μόνη της είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, αυτή έγινε δε και στα κατόπιν του τηλεφωνικού του τηλεφωνήματος που είχαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η προκειμένη. Εκεί σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν του υποσχέθηκε τίποτα. Μάλιστα, θα πρέπει να δούμε και τι άλλο υπόθηκε

0: ανακοίνωσης του Πούτιν. Αμέσως μετά από το «ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», ανέφερε ο ίδιος ότι κοιτάει να έχει καλύτερες σχέσεις με τους Ευρωπαίους. Κοιτάει δηλαδή να έχει επανάκτηση των οικονομικών σχέσεων με την Ευρώπη και το κυριότερο απ' όλα τις ευρωπαϊκές επενδύσεις, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες αυτή τη στιγμή για να ανατάξει η Ρωσία. Στο δεύτερο δε κομμάτι της αναλύσεως αναφέρει συγκεκριμένα ο φίλος μου Τζόντς ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει πάρει τις αποφάσεις της. Αρχίζει και ξεκαθαρίζει τι είναι. Και εφόσον βλέπει ότι πρόκειται τώρα να αντιμετωπίσει μια κατάσταση στην οποία οι Αμερικανοί με τους Κινέζους θα έρθουν σε κάποια συνεννόηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η διαδικασία στο Πεκίνο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Ήδη έχουν προηγηθεί μέρες προετοιμασίας των εκατέρωθεν ομάδων, οι οποίες, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκαν στη Νότια Κορέα. Οπότε οποιαδήποτε αποτελέσματα θα τα ανακοινώσουν. Είναι ηγημένες αποφάσεις.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση, η Ρωσία πώς θα προσδιοριστεί, πώς θα τοποθετηθεί, τι λέει, τι εκτιμά με αυτά τα δεδομένα.
0: Ναι, αυτό είναι το διατάφτες, το πρώτο αυτό μέρος. Η Ρωσία έχει ήδη προσδιοριστεί με αυτές τις ρίσεις. Θέλει επανάκτηση των οικονομικών σχέσεων με την Ευρώπη. Έχει προτείνει, το οποίο είναι προφανές, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ. Και τους γνωστούς λόγους, ας πούμε, και τις σχέσεις που είχε με την Γκάζπρομ, Νομίζω ότι τις έχει ακόμα.
1: Τις έχει.
0: Οπότε αυτό καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Η Ευρώπη από την δική της πλευρά. Θα πρέπει καταρχήν ο Τζόρτζ, ο Φρίντμαν, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τι είναι Ευρώπη. Ρωτάει μάλιστα. Τι είναι Ευρώπη, για ποια Ευρώπη μιλάμε. Γιατί τα γνωστά τρία κράτη, εκ των οποίων το ένα μάλιστα είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανία.
1: Αναφέρεται σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Και σπανίως στην Ιταλία.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Κάποια στιγμή αναφέρονται και στην Ιταλία, αλλά κανείς δεν ασχολείται πάρα πολύ.
1: Όντως κανείς.
0: Εδώ πέρα δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση της Ευρώπης.
1: Σωστό.
0: Τα γνωστά παλιά κράτη. Τα οποία κάποια είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια όχι.
1: Είναι σε περιδίνηση και ψάχνουν να βρουν και αυτά τι είναι. Γιατί και αυτά είναι σε φάση προσδιορισμού. Τι είναι το καθένα. Και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία. Γιατί έχει σημασία. Ο συγκεκριμένος έχει σημασία.
0: Μην βάλετε μία ανωτελεία να σας αφήσουμε το κλου της βραδιάς.
1: Ναι.
0: Το διατάφε για τον Πούτιν. Τι θα επιλέξει. Θα επιλέξει να διαιρέσει τους Ιωνίοι Ευρωπαίους.
1: Άρα
0: αυτό θα δούμε τις επόμενες
1: να διεμβολήσει την Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, βάζουμε ένα τελέκι και επανερχόμαστε. Έχει ενδιαφέρον γιατί το Stratfor, μην ξεχνάμε το Stratfor, στο οποίο ηγείται ο συγκεκριμένος, διαμόρφωνε για χρόνια, επηρεάζει καθοριστικά την αμερικανική πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Καραγιάννης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του στο Ηράκλειο. Η 28χρονη, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της, νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είναι αθώος, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα τραυματίστηκε όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου εν κινήσει. Πρωτόκολλο υποστήριξης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Είμαστε συγκλονισμένοι. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές ώστε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, δήλωσε καθηγητής των κοριτσιών. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχει κηρύξει στην πόλη τριήμερο δημοτικό πένθος την ίδια ώρα που η 17χρονη εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Οι συνομιλίες των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας θα επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Με στρατιωτικό άγημα, μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, έγινε η εντυπωσιακή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους Αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο Elon Musk και ο Tim Cook. Ποινή φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του Νικολά Σαρκοζή για την υπόθεση της φερόμενης λιβικής χρηματοδότησης. Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως ο πρώην Πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος κατηγορούμενος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που ασκούσε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηγουμενίτσα. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα απάτων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, υποδέχθηκαν οι Ιταλοί την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε στην πλατεία της Ρέτζιο Εμίλια, όπου πλήθος την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και πανό με το μήνυμα «Τσάο Κέιτ». Στα αθλητικά, σε εξέλιξη, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

7-8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης, 13 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο.

Μαζί θα είμαστε και απόψε για τα επόμενα, για τις επόμενες τρεις ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, για αυτές τις τρεις ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσες όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Θυμίζω όμως ότι απόψε Τετάρτη, όπως άλλωστε κάθε Τετάρτη, φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9 και 4, τον κύριο Γιάννη Χάντζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

κατά τα λοιπά, ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι οι συνομιλίες μας στο ραδιοφωνικό αέρα. Καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι σε εξέλιξη εμβόλυμη αγωνιστική για την Super League, τα play-off. Ταυτόχρονα οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 1-0, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι 0-1, περίπου στο 75ο λεπτό και οι δύο αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον, όπως γνωρίζουμε, για τη δεύτερη θέση, καθώς η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει λίγο πιο μετά το μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην Ισπανία, τον υποδέχεται η Βαλένθια και όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει απόψε θα προκριθεί στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Οπότε θα ενημερώνω για την εξέλιξη του αποτελέσματος. Στόχος όλων μας πάντα παραμένει να δούμε έναν επιτέλους τελικό στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Οι μόνοι που δεν το θέλουν είναι οι αρκετοί φίλοι και των δύο ομάδων, διότι ξέρουν ότι σε τέτοιο τελικό η καζούρα που θα ρίξει ο νικητής τον ηττημένο θα θέλει πάρα πολλά χρόνια, και αν θα κρατάει δηλαδή δεκαετίες. Αλλά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το δει όλη η Ευρώπη και όχι μόνο.

Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ήδη καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή οι πρώτοι ακροατές. Απλώς το ξέρετε ότι θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα και μετά να σας φιλοξενήσουμε. Παρ' όλα αυτά, όσο νωρίτερα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, τόσο καλύτερα και για μένα, με βοηθάει και με διευκολύνει στο να έχω μια εικόνα

YouTube. Δεν το έχω δει, απλώς το μήνυμα που μου στείλατε, κύριε Βαγγέλη. Δεν έχω δει ποιο τραγούδι είναι για να μπορέσω και εγώ να σας απαντήσω σχετικά. Είναι μια καταπληκτική επιλογή. Τώρα το άνοιξα. Ο καθρέφτης του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ένα φανταστικό τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Αλκίνος ούτως ή άλλως. Καταπληκτικούς στίχους. Ναι, είναι και, προσέξτε, και η στίχη και η μουσική του Αλκίνου Ιωαννίδη. Φανταστικό, υπέροχο.

Τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας, επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Από τις 20 Φεβρουαρίου είχε συμφωνηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει συζήτηση με τον ομόλογό του της Κίνας, τον Xi Jinping. Κυρίαρχο θέμα τότε είχαν συμφωνήσει ότι θα είναι ο εμπορικός πόλεμος και οι δασμοί μεταξύ των δύο χωρών, αλλά λίγο μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν, οπότε φαίνεται ότι οι συζητήσεις μετατοπίζονται κυρίως ή σε μεγάλο βαθμό για την κρίση στο Ιράν. Ελπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσει η Κίνα τις καλές σχέσεις που έχει με την Τεχεράνη, έτσι ώστε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, που όπως αποδεικνύεται είναι ένα από τα πλέον στρατηγικά σημεία του πλανήτη.

0: Τον έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάμε να τον καλησπερίσουμε, τον οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε σε αυτό το χρονικό σημείο. Τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ελπίζω και εσείς και όλοι οι ακροατές μας να είναι καλά. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ παρακολουθώ λίγο τις εξελίξεις, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ ως ενεργειακή κρίση. Και όμως υπάρχει τέτοια προχειρότητα. Ξυπνάμε το πρωί με ειρήνη. Το μεσημέρι γίνεται πόλεμος. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν διαβεβαιώσεις. Αλλάζουν ενεργειακοί οφθαλμού. Και στο τέλος βλέπετε μια ηρεμία, λες και είναι φίλοι από τα παλιά. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω.
0: Πραγματικά όμως αυτή τη φορά θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ξεκινάμε την ενημέρωσή μας με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, που όπως περιμέναμε θα ήταν αυξημένος, αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι, δεν ξέρω, πάνω από τις προβλέψεις, είναι πολύ ψηλά.
1: Είναι πολύ ψηλά. 5,4 τον Απρίλιο, από 3,9 που ήταν το Μάρτιο και από 2% που ήταν πέρυσι τον Απρίλιο. Επειδή ακούμε...
0: Μόνο 2 ήταν πέρσι τον Απρίλιο.
1: Ναι. 2. Υπερδιπλάσιος, δηλαδή σχεδόν 2,5 φορές επάνω. Αυτό που ακούμε συχνά, ότι οι επιπτώσεις του πολέμου ή το χρηματιστήριο της ενέργειας των ψαριών, των οπωρολαχανικών κτλ., δεν πιστεύω ότι ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Έψαξα και είδα τον πληθωρισμό της Κύπρου για τον Απρίλιο. 3%. Και η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στον πόλεμο. Κάνει πολύ πιο πολλές εισαγωγές προϊόντων. Φανταστείτε ότι τα πετρελοειδή στην Κύπρο, τα οποία τα προμηθεύεται από την Ελλάδα, ο Κύπρος πολίτης θα παίρνει πιο φτηνά από τον Έλληνα. Οπότε ίσως κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Η ενέργεια. 53,2 αναμενόμενο το πετρέλαιο θέρμανσης. 32,4 στο πετρέλαιο κίνησης. Μη αναμενόμενο.

0: φαινόμενο το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά, λέει, ότι ισορρόπησε. Έχει μια διαφορά της τάξης των 29 λεπτών περίπου, όσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης η διαφορά τους, αλλά υπάρχει και μια επιδότηση 20 λεπτών. Αυτή κάπου χάθηκε, δεν την βλέπουμε. 19,3 το φυσικό αέριο, 17,1 η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός. 14% ο ηλεκτρισμός, όταν από την άλλη βλέπουμε διαμαρτυρίες αυτοί οι οποίοι παράγουν ρεύμα μέσω φωτοβολταϊκών, που τους υποχρεώνει η πολιτεία να τα κλείνουν, να μην παράγουν ρεύμα γιατί δεν χωρούν στο δίκτυο. Με αποτέλεσμα πλέον όλες τις επενδύσεις να κινδυνεύουν, αλλά και ο Έλληνας πολίτης να μην έχει την ώρα ηλεκτρικό. Τρόφιμα. 19,2 το μοσχάρι, 13,3 αρνί κατσίκι, 11,6 μαργαρίνες και φυτικά έλαια, 7,9 καφές, 7,5 φρούτα, 7,1 λαχανικά και 7 σοκολάτες και προϊόντα. Στα διάφορα δε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, 18,6 αεροπορικές μεταφορές, 10 οι μεταφορές οι χερσαίες, 7,3 επισκευές και συντήρηση κατοικίας, 7,6 στα ενίκια κατοικιών. Πόσο μπορεί να επηρεάσει ο πόλεμος τα ενίκια κατοικιών και έχουμε αύξηση 7,6 σχέση με πέρυσι?
1: Άρα μας λέει, ναι, συγγνώμη, μη σας διακοπτώ.
0: Όχι, δεν με διακόπτω καθόλου, πέστε μου.
1: Όχι, ότι θα υπάρχουν αυξήσεις στις οικονομίες, αλλά το ποσοστό των αυξήσεων έχει να κάνει και με την δομή της κάθε οικονομίας.
0: Βεβαίως, και από το ότι...
1: Γιατί από στην Κύπρο 3 και εδώ 5.
0: Πέντε
1: και ο πληθωρισμός. Άρα υπάρχει και δομικό ζήτημα, δεν είναι απλώς...
0: Υπάρχει πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, ελεγκτικοί μηχανισμοί, παύλα κράτος. Θα μου πείτε, σε μια ελεύθερη οικονομία, τι περιορισμού μπορεί να βάλεις? Ναι, αλλά άλλο η ελεύθερη οικονομία και άλλο η ασύδοτη οικονομία. Και δεύτερον, έχουμε και εμείς ευθύνη, γιατί δεν υπάρχει καταναλωτικό κοινό να έχει συνείδηση, καταναλωτική συνείδηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάπου κι εμείς λίγο ο χαδερφισμός, ο οποίος υπήρχε παλιά, επικρατεί και τώρα, μόνο που είναι διαφορετικές συνθήκες τώρα. Τώρα η κάθε επιλογή πονάει πάρα πολύ στην τσέπη και πιστέψτε με, δεν περνάει εύκολα ο αμέσως πολίτης.
1: Οπότε περνάμε σε επόμενα... Μια χαρά η εξήγησή σας. Πάμε σε επόμενο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Για τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με στοιχεία πλέον σχεδόν 20 ετίας, 2009-2025.
0: Σωστά.
1: Τι προκύπτει?
0: Πριν ξεκινήσει η κρίση... Γιατί βιώνουμε μέχρι και πέρυσι που ολοκληρώθηκε η χρονιά και έχουμε τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Η Eurostat λοιπόν προσεγγίζει στο 20% τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωζώνη όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 9 έως 25, χάσαμε 20% αγοραστική δύναμη. Η μισθή, αυτά είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ πλέον. Μέσος μισθός 1120 το 2009, 1050 σήμερα. 6,5% χαμηλότερο ονομαστικά. Και αν βάλουμε τον πληθωρισμό και τα λοιπά, φτάνουμε στο 15%. Χαμηλότερο από όταν το 9. Ο κατώτατο μισθό 7,40 το 9, 8,80 σήμερα. 630 ευρώ, αν κάνουμε την αντιστοίχηση με πραγματική αξία του 2009. Επίσης, ο ΣΑ λέει ότι πρόβλημα έχει η ελληνική οικονομία γιατί υπάρχει η δομή τη φορολογία. Έχουμε στο ΦΠΑ από του πιο υψηλού συντελεστέ, το 24%. Και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα, τρίτος πιο υψηλός. Και δεν μας φαίνει που έχουμε τον πιο υψηλό ΦΠΑ ή τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Έχουμε και φόρο πάνω στο φόρο, δηλαδή στον ειδικό φόρο βάζουμε και ΦΠΑ. Πρωτοπορούμε παγκοσμίως σε αυτό. Η έμεση φόρη στη χώρα μας 65% των φορολογικών εσόδων. Και η έμεση φόρη, το έχουμε πει πολλές φορές και δηλαδή είναι η σκληρή φόρη, η άδικη φόρη. Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είναι αυτό που δεν ρωτάει τι εισόδημα έχεις. Ίδιο ποσοστό φόρου πληρώνει και αυτός ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα, ίδιο και αυτός ο οποίος δεν έχει να βγάλει το προς το ζήν. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ο κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα από 20% που ήταν το 2009 έχει πάει στο 27,6% και η ηλικία αποστέρηση από 7% που ήταν το 2009 έχει εκτοξευτεί στο 13%, σχεδόν διπλάσια.
1: Μάλιστα. Σχεδόν διπλάσια. Και για να μείνουμε στις συγκρίσεις με αυτές τις εποχές, το πραγματικό εισόδημα του 2004 σε σχέση με το 2024.
0: Σημαντικό εδώ. Ενώ βλέπουμε...
1: Βεβαίως έχουν μεσολαβήσει όλα μνημόνια και τα λοιπά, αλλά...
0: Μνημόνια, λάθος πολιτικές, αλλά φτάσαμε στο σημείο και μετράμε το αποτέλεσμα.

0: Ξέρετε, ακούμε πολλά ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνει κάτι τον πολίτη. Να σας θυμίσω ότι εν μία νυχτή δεν υπήρχε οικονομικός προϋπολογισμός οικογενειακός και κόπηκαν 12ος και 13ος μισθός. Κουρέθηκαν τα PSI, ό,τι είχε δηλαδή επενδύσει ο κάθε πολίτης με την εμπιστοσύνη του κράτους. Μειώθηκαν τα εισοδήματα, δεν αυξάνονταν οι μισθοί και οι συντάξεις. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό που περάσαμε. Δεν ήταν εύκολα χρόνια. Αλλά για αυτά τα χρόνια πλέον δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά και πλέον είμαστε σε ένα λιβάδι κατά πράσινο και ευχαριστιόμαστε τη ζωή μας. 22% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αύξησης αυτά τα χρόνια. Στη χώρα μας χειρότερη επίδοση, μείον 5%.
1: Μάλιστα.
0: Και μου κάνει εντύπωση που η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία με μείον 4%. Φυσικά έχουμε διαφορετική αφετηρία, γι' αυτό βλέπουμε ότι τα προβλήματα στη χώρα μας είναι πολύ περισσότερα. Και οι καλύτερες επιδόσεις, Ρουμανία, συν 134%. Φανταστείτε το ιδιωτικό επίπεδο λοιπόν πόσο εντυπωσιακότατο. 95% Λιθουανία, 91% Πολωνία, 24% Γερμανία, 21% Γαλλία. Και εμείς, επαναλαμβάνω, μείον 5%.
2: Όταν προσπαθείς αργά αλλά σταθερά, φέρνεις αποτελέσματα. Όταν γίνεται κάτι απότομα, και πιθανότατα είναι... κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και θα το βρεις μπροστά σου. Τέλος πάντων.
0: Βεβαίως. Το κακό είναι αυτό που είχαμε πει και σε κάποια προηγούμενη ραδιοφωνική μας συζήτηση, ότι βάσει επίσημων στοιχείων, αν εξακολουθήσει η χώρα μας να έχει το ρυθμό ανάπτυξης που έχει σήμερα, που είναι λίγο δύσκολο να έχουμε αυτό το ρυθμό συνέχεια.
2: Ναι, η σύγκληση πάει για.
0: Η μισθή, η σύγκληση της αγοραστικής αξίας του 9 θα έρθει σε 35 χρόνια και η σύγκληση των συντάξεων σε 60 χρόνια.
2: Μάλιστα. Επόμενο θέμα. Οι τιμές των ενοικίων, που επίσης είναι στη χώρα μας υψηλότερες. Το στεγαστικό έχει αναδειχθεί εδώ και καιρό, από το 19-20 και μετά, σε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
0: Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο έντονο. Η Eurostat τι έκανε? Θεώρησε ένα βάση ερευνών την οποία έχει κάθε και αναλύσεων, ότι υπάρχει πρόβλημα στον πολίτη ο οποίος ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκια. Στην Ευρώπη αυτός ο πληθυσμός που ξοδεύει πάνω από το 40% είναι το 8,2% του πληθυσμού. Στη χώρα μας 8,2%, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Στη χώρα μας 28,9%. 29,1% στα μεγάλα αστικά κέντρα και 27,7% στις αγροτικές περιοχές. Πρώτη στην Ευρώπη και με πολύ μεγάλη διαφορά. Η ετήσια αύξηση το 2025 σε σχέση Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των ενοικίων. 17,6% Κροατία στην πρώτη θέση. Χάσαμε την πρωτιά δηλαδή σε μια άσχημη έρευνα, αλλά είμαστε στη δεύτερη θέση με 10,1. 9,8% η Ουγγαρία, 9,6% η Βουλγαρία, 8,2% η Ρουμανία. Βλέπετε πλέον ότι Βουλγαρία, Ρουμανία, που είναι γείτονες χώρες και κάποτε είχαμε τεράστια διαφορά, είναι πλέον σε πολύ καλύτερη μοίρα από εμάς. Και σχέση του ενοικίου, μια πολύ καλή έρευνα του ΚΕΦΗΜ, είναι ένα διαμέρισμα ενός πνοδοματίου στην Αθήνα, γιατί έχει πάρει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2% του μέσου μισθού. Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, την άλλη, 33,8%, σχεδόν τα μισά.
2: Βέβαια.
0: Διαμέρισμα δύο πνοδοματίων, 93,6% στην Αθήνα, 45,6% ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα μισά. Διαμέρισμα τριών δωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4% του μέσου μηνιαίου μισθού, 62,3% στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν πάμε στην αυτόνομη μονοκατοικία, στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο 93,9%. Το 203,9% με το 93,9% έχει μια χαοτική διαφορά.
2: Χαοτική πραγματικά. Και ας μείνουμε λίγο στο θέμα των ενοικίων, αλλά σε λίγο διαφορετική διάσταση. Βλέπω εδώ στην ενημέρωση που μου στέλνετε ότι θα υπάρχει επιστροφή τριών ενοικίων για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
0: Βεβαίως ψηφίστηκε πλέον με αναδρομική ισχύ και για το 2025. Αυτοί οι οποίοι φυσικά θα πάρουν την επιστροφή των ενοικίων είναι μέτρο μόνιμου χαρακτήρα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αφορά 50.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι όμως υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός τόπου της μόνιμης κατοικίας τους. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος που είναι, παραδείγματος χάρη, σε ένα κριτικό νησί, δεν θα πάρει αυτή την επιστροφή, αν εκεί είναι και η μόνιμη κατοικία του. Αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

0: Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτή την εξαίρεση, πιστέψτε με, δεν μπόρεσα να την καταλάβω.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιος ο οποίος έρχεται από την περιφέρεια και έχει οργανική θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, που είναι και πολύ πιο ακριβά τα ενίκια, γιατί εξαιρείται?
1: Καταλαβαίνω.
0: Και ο τρόπος πληρωμής θα είναι η πρώτη πληρωμή στις αρχές του καλοκαιριού, θα είναι δηλαδή το αναδρομικό ενίκιο το οποίο θα πάρει, και το Νοέμβριο, όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα πάρει τα δύο ενίκια που αντιστοιχούν πλέον σε ενίκια το 2025. Άρα λοιπόν δύο στην κανονική χρήση και ένα το αναδρομικό, σύνολο τρία.
1: Και να κλείσουμε την ενημέρωση των ακροατών μας με τα δωρεάν, με συνταξιούχους που θα δικαιούνται δωρεάν ένσημα έως και 5 χρόνια πριν την σύνταξη. Ποιες κατηγορίες θα μπορούν να υποφεληθούν?
0: Σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτοί οι απόμαχοι της εργασίας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πλέον είναι άνεργοι. Και καταλαβαίνετε, ένας άνεργος δεν έχει δυνατότητα να κολλήσει ένσημα, οπότε φτάνει στο όριο του ηλικιακού, αλλά δεν έχει τα ένσημα. Εδώ λοιπόν οι μακροχρόνια άνεργοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα έρχεται πλέον η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, και θα κάνει πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη. Με προϋποθέσεις φυσικά να υπάρχει συνεχής εγγραφή στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, να απέχει το πολύ έως 5 χρόνια από τη θεμελίωση πλήρους συνταξιδοτικού δικαιώματος και να είναι κάτοχος ενεργής ψηφιακής κάρτας ανεργίας, δηλαδή να επιστοποιείται η ενεργία του. Για αυτούς τους πολίτες λοιπόν, αυτά τα 5 χρόνια η ΔΥΠΑ κολλάει τα ένσημα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, ώστε πλέον όταν συμπληρώσουν και το ηλικιακό όριο να μπορούν να πάρουν σύνταξη.
1: Αυτά. Εντάξει, δεν προλαβαίνουμε με άλλα θέματα από επικαιρότητα. Να δω λιγάκι στα ερωτήματα. Δεν το κατάλαβα ακριβώς, κύριε Κοσμά, έτσι όπως το στείλατε. Τέλος πάντων, κάτι για τους εκπαιδευτικούς.
0: Μήπως για τα ενίκια?
1: Ναι, ίσως επειδή ότι πρέπει να έχουν συμβόλαια. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Μα για να πάρεις ενίκιο, θα πρέπει να έχει συμβόλαιο μισθωτήριο, ανεβασμένο στην ΑΔΕ. Είναι αυτό που ισχύει τον Νοέμβριο για όλους τους πολίτες.
1: Ναι, ναι, ήθελε να το διευκρινίσουμε. Κατάλαβα,
0: ναι, απλά πλέον ο εκπαιδευτικός, ο γιατρός και ο νοσηλευτής θα παίρνουν δύο ενίκια αντί για ένα, αλλά επειδή έχει αναδρομική ισχύ, πέρυσι είχαν πάρει ένα, άρα λοιπόν χρωστάει ένα από πέρυσι, συν δύο που θα είναι πλέον καθιερωμένο κάθε χρόνο, γιατί το λέμε τρία ενίκια.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Χατζησαλάτα, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είστε πάντα καλά.
1: Ερώτημα. Μ' ακούτε?
0: Ναι. Ναι.
1: Λίγο σας πρόλαβα. Προσωπικό σχόλιο. Μου λέει ένας ακροατής, όταν σου έλεγα εγώ ότι το 2009 ήμασταν καλύτερα, διαφωνούσες, τώρα που στα λέει ο Χατζησαλάτας, τσιμουδιά. Που δεν, όχι, όχι, δεν θυμάμαι, δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένος ακροατής μπερδεύεται, ότι στις αρχές του μνημονίου ήταν το 10, 12, 14, που εγώ επιμένω ότι εκείνες οι χρονιές ήταν μακράν χειρότερες. Απλώς ξεχνάμε λίγο γρήγορα οι άνθρωποι και το παρελθόν ωριοποιείται.
0: Ήταν μακράν χειρότερες,
1: αλλά
0: γιατί δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Και φτάσαμε σε ένα σημείο από εκεί που πλέον που θεωρούσαμε ότι είμαστε ένα κράτος σε πλήρη ευμάρεια, δηλαδή τα πάντα πλέον μπροστά μας φάνταζαν ότι είναι πάρα πολύ καλά και είχαμε αφήσει τα 5 χρόνια αρκετά πίσω. Πέσαμε πλέον, βυθιστήκαμε ως οικονομία, βυθιστήκαμε ως αξιοπρέπεια. Θυμάστε που υπήρχαν πολίτες βγαίνουν στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν να νοικιάσουν σπίτι γιατί λέγανε στους Ελληνές, αν δεν μου δώσετε όλα τα χρήματα μπροστά, θα το νοικιάσω γιατί δεν με πληρώνετε.
1: Τρομερά πράγματα λοιπόν, τώρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο γρήγορα, ούτε 10 χρόνια και κόσμος τα ξεχνάει. Αλλά ακόμα και αυτό με το 2009. Μα δεν ήμασταν σε μια φυσιολογική κατάσταση. Η κατάρρευση προήλθε προφανώς διότι τα δεδομένα του 9 δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε να είναι. Ήταν φουσκωμένα.
0: Ήταν φουσκωμένα. Αλλά πιστεύω δεν ήμασταν η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης. Ίσως κάπου να γίναμε το πειραματόζωο της Ευρώπης, αλλά δύσκολα χρόνια να σας θυμίσω ότι
1: προφανώς γίναμε πειραματόζωο. Πρώτη φορά
0: χώρα. 50 ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Περιμέναμε ουρά στα ATM με στήλη και στηλικιωμένοι άνθρωποι να πάρουμε τα 50 ευρώ. Τα capital controls.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολα χρόνια.
1: Μας τα δίνουν μαύρα, λέει ο Κοσμάς, στους εκπαιδευτικούς στα σπίτια. Δεν μας κάνουν συμβόλαιο. Αυτό κανονικά απαγορεύεται, αλλά τι να κάνει και ο νοικιαστής.
0: Βέβαια. Βέβαια.

0: Ενώ μπορεί να του πει ο νοικιαστής, όχι, δεν θέλω να μου το δώσεις. Και να του πει ο
1: ιδιοκτήτης. Δεν θα μπορεί πλέον να το κάνει αυτό ο ιδιοκτήτης.
0: Φύγε τότε, θα το δώσω στον επόμενο. Τι δεν θα μπορεί.
1: Δεν θα μπορεί να το κάνει πλέον ο ιδιοκτήτης, γιατί σε λίγο, στον ούπο τουλάχιστον, ο σχεδιασμός αυτό λέει, θα υπάρξει το πρόγραμμα Μίδας για την ιδιωτική περιουσία. Οπότε πλέον ένα ακίνητο θα έχει μια πλήρη ταυτότητα και θα παντρευτούν τα στοιχεία του κτηματολογίου και τη ΑΔΕ. Θα παρακολουθείται αυστηρά το ακίνητο σε τι κατάσταση βρίσκεται, έτσι όπως το δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Αμήν.
1: Άρα, αν λοιπόν ένα ακίνητο μισθώνεται, αλλά δεν το δηλώνω στην εφορία, αυτό το ακίνητο θα έχει σίγουρα κατανάλωση ρεύματος, νερού κτλ. Οπότε δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να πει ότι το έχω κλειστό πλέον.
0: Ή να είναι πιο κοντά σε σχέση με την πραγματική του αξία.
1: Εκεί πλέον είναι
0: το κόστος του ενοικίου.
1: Του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή και του Θεού.
0: Δεν
1: αν
0: έχει κίνητρο.
1: Είναι μαύρο, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι, δεν έχει κίνητρο ο νοικιαστής για να μην.
1: Σωστά.
0: Οπότε σου λέει τι με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, μου τώρα το ερώτημα, αλλά αυτά για τη σύνταξη πιο πολύ τις Δευτέρες που φιλοξενούμε τον κύριο Ρίζο, που είναι δικηγόρος που ειδικεύεται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά, εργασιακά και ούτω καθεξής. Αν θέλετε, στείλτε το την Δευτέρα. Πάλι λίγο μετά την εισαγωγή είναι ο κύριος Ρίζος, την έναρξη της εκπομπής. Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Θα πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να περάσουμε στους ακροατές μας που ήδη έχετε η πρώτη καλέση.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας και είναι ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε και κουράγιο, τι να πω, γεια χαρά σε όλους. Είμαι συγκλονισμένος και συγκλονίζουνε. Δεν ξέρω πώς να πω όλα τα θέματα σε σχέση με αυτές τις δύο 17χρονες που έκαναν βουτιά στο κενό. Και υπήρχε και κάποια άλλη που πήγε στον Ισθμό της Κορίνθου και αυτοκτόνησε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και ακούτε τι λέει τώρα, θα τα έχετε ακούσει όλοι γιατί τα λένε συνέχεια με αυτόν τον τρόπο που τα λένε και θέλω να τα πω διαφορετικά για την εκπομπή μας. Δεν θέλω να ζω, λέει, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα κόσμο, Κωνσταντίνε, που κάνει τους νέους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Αντί για κροκοδίλια, δάκρυα και για ατομικές ευθύνες, να υποσχεθούμε, είναι υπόσχεση, να μην αφήσουμε αυτόν τον κόσμο να καταπιεί τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών πρώτα απ' όλα. Να αγωνιστούμε, να κάνουμε τα πάντα να γίνει αυτός ο κόσμος παρελθόν. Όχι συνομιλίες, ομιλίες και συνομιλίες των κομμάτων στην TV, έχει καταντήσει καρκίνωμα. Το μέτωπο το οποίο το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μας, γονιών, καθηγητών, μαθητών, απαιτεί όχι μια προσπάθεια, αλλά εξουθενωτικό αγώνα ενότητας, αλληλεγγύης, συντροφικότητας. Σήμερα γίνονται φοιτητικές εκλογές, αύριο είναι οι πανελλαδικές. Χτες, προχθές έγιναν άσχημα επεισόδια ξυλοδαρμών μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων για δυσφήμιση, για να μαυρώσουν πάσα θυσία το δικαίωμα του φοιτητικού και του συνδικαλιστικού κινήματος για όλα αυτά που ξανά και ξανά και ξανά ετοιμάζουν, δηλαδή τον απόλυτο έλεγχο όλης της παιδείας σε γκετοποίηση, ιδιωτικοποίηση και πολεμική συμμετοχή της παιδείας. Είναι ανατριχιαστικός, Κωνσταντίνε, ίσως τον ξέρετε καλά, ο Υφυπουργός Παιδείας που μιλάει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών αντιξουσιαστών και η άκρη ή όπως άλλος ονομάζουν, υποβιβάζοντας την αξία των μαζικών εκλογών των φοιτητικών που είναι κρίσιμες και σημαντικές εκλογές. Θέλω να τονίσω γιατί από την προπερασμένη μου έκανε εντύπωση ο ρόλος των αναρχικών ήταν πάντα ενάντια στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δημιουργείται μια άλλη εντύπωση και των φοιτητών οπωσδήποτε και είναι φανατικοί αντικομουνιστές, λυσσασμένοι αντικομουνιστές θα έλεγα. Ήταν πάντοτε το εγώ και ποτέ το εμείς. Και έχω μεγάλη εκτίμηση σε ακροατές, σε ακροατή που υπο,

0: που υποστηρίζουν τις ταξικές δυνάμεις, τη ταξική πάλη, και είναι εναντίον των αντικομουνιστών, των αναρχικών, και δέχονται ύβρις όπως ήταν σε μια συνομιλία μεταξύ τους. Είναι φοβερό. Ένας άλλος ακροατής με εντυπωσίασε, γιατί χρησιμοποιώντας τον γνωστό πρίγκιπα Κροπότκιν, έτσι, έλεγε πως είναι φοβερό που αιώνες μένει το μουσείο του σαν και κανείς και δουλεύει συνέχεια. Και πραγματικά δεν ξέρω αν σαν φάρος, αυτό που λέμε σαν φάρος, ζει στους αιώνες που λέει αυτό, που και γιατί δεν το τονίζει ότι είναι σαν φάρος αντιπαγκόσμιου αντικομουνισμού. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει αυτό, Κωνσταντίνε. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μιλάει για πατριωτισμό, για να περάσει τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα και έργα. Ο Υπουργός Πολέμου, ο Ονδέβιας, αναγκάζεται να ομολογήσει αντί για ουδετερότητα ότι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν τώρα σε 7 πολεμικές αποστολές. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Είναι συγκλονιστικό. Εκτός συνόρων. Άρα καμιά σχέση με την προστασία των συνόρων μας. Αυτός είναι ο πατριωτισμός τους. Καμιά σχέση με το δικό μας πατριωτισμό. Μεγάλος κίνδυνος με όλα που έχουν σχέση με το ουκρανικό ναυτικό ντρόν, γεμάτο εκρηκτικά και έγγραφα και οδηγίες λειτουργίες. Άκουσον, άκουσον. Και άλλα που δεν ξέρουμε και μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Νομίζω μπορείτε να πιάσετε αυτό το θέμα. Δεν έχω τη δυνατότητα. Μέσα σε αυτή τη λεκάνη, να το πούμε έτσι, του Αιγαίου να κυκλοφορούν τέτοια πολλά που τα αδειάζουν. Από η αδερφική φιλία Μητσοτάκη, Ζελένσκι, Ντενάχιου, εξαιρετικό επικίνδυνο κοκτέιλ εμπλοκής και πολέμων. Προσοχή, η Τουρκία δεν κοιμάται όπως έχουμε πει και έχουμε τονίσει. Άρα ξέρουμε τη σταθερότητά τους ή όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικότητα. Στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, όλο και περισσότερο
1: πάτε οργανωμένοι... Σε αυτό, βάλτε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Είμαστε στο παρατέταρτο και συμπληρώνετε. Ευχαριστώ. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Η Πέμπτη Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο

0: στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να συμπληρώσει ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια.
1: Ναι, δώστε μου, γίνεται
0: για την 1η Μαΐου θέλατε να πείτε, την 1η Μαγιά.
1: Από την 1η Μαΐου της 1η Μαγιάς και όλες τις συγκεντρώσεις μετά, Κωνσταντίνε, είναι πρωτόγνωρο ότι όλο και περισσότεροι οργανωμένοι και ανοργάνωτοι εργαζόμενοι αρχίζουν να πιστεύουν βαθιά ότι είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές τους. Αρχίζει από απλό σύνθημα να γίνεται επιστεύω. Και νομίζω λοιπόν από αυτό ότι χρειαζόμαστε εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα οργανωμένο, ριζωμένο στους χώρους δουλειάς που βάζει στο στόχαστρο την πολιτική του κέρδους. Αυτό είναι που στοιχιώνει η εργοδοσία, κυβέρνηση, οι εργατοπατέρες. Και συνεχίζει, Κωνσταντίνε, προσέξτε με σε ένα ζήτημα που ήταν τώρα το Μάη. 16 χρόνια τώρα να εκμεταλλεύονται τη στιχνή δολοφονία στη Μαρφίν και δεν έχουν βρεθεί οι φυσικοί και ηθικοί αυτούργοι. Θα σας έλεγα και σας τονίζω, διότι θέλω να σταθείτε. Αδικαιολόγητα, γιατί αμέσως μετά την προβοκατόρικη επίθεση δημοσιεύτηκαν καταγγελίες από αυτό της μάρτυρας, οι οποίοι μίλησαν για ομάδα κουκουλοφόρων που βγήκε από κλούβα το ΜΑΤ παριστάνοντας τους διαδηλωτές, τους αντιεξουσιαστές, πες το όπως θέλετε, και έριξαν στη Μαρφίν βόμβες Μολότοφ και ένα εξαιρετικά έφλεκτο υγρό αδιαβάθμιτης κατηγορίας, τύπου στρατιωτικού δηλαδή, σε όλο αυτό το διάστημα φάνηκαν, σε όλο αυτό το διάστημα φάνηκαν οι προσπάθειες τρομοκράτησης, χειραγώγησης από προσανατολισμού του συνδικαλιστικού κινήματος και αγώνων. Τίποτα χειδαιότερο και υποκριτικό από τα κροκοδίλια δάκρυα του κράτους και της κυβέρνησης για τα αυτά που καταθέτουν τα στεφάνια. Κωνσταντίνε, το ίδιο συμβαίνει και στη ΔΟΕΣΔΗ, το κεντρικό πανό της νεολαίας της DGB, δηλαδή της γερμανικής ΓΕΣΕ, έχει σύνθημα καμιά πιθαμή στα φαντάσματα του παρελθόντος. Όχι στις παρελάσεις του αυταρχισμού, όχι ενάντια στην κάθε μορφή αντισυντηρισμού, και ζωγραφίζουν στα πανό τους τον Λένιν, τον Στάλιν και τον Μάο και ξεχνούν, δεν τον γράφουν, τον Χίτλερ. Είναι φοβερό. Αν το καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Από τη ΓΕΣΕ που υπογράφει εργατικές και κοινωνικές συμφωνίες του ΕΣΧΟΥΣ ως το γερμανικό αδερφάκι της που βοηθάνε στην προετοιμασία πολέμου, οι εργατοπατέρες εκφράζουν το φόβο των αστών και κάθε κόμματος του συστήματος. Ζητούν σταθερότητα, κανονικότητα δηλαδή υποταγή καθαρή, τώρα που οξύνονται οι ταξικές αντιθέσεις. Χρέος της εκπομπής μας, πιστεύω, είναι, Κωνσταντίνε, να γίνει φανερό ότι οι Έλληνες εφοπλιστές και βιομηχανοί μιλάνε για τα όπλα και οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στις γραμμές παραγωγής τώρα παράγουν όπλα και θέλουν τους λαούς σκλαβωμένους στα συμφέροντα των αστών που τα βαφτίζουν εθνικά. Θέλω να σας πω με όσο μεγαλύτερη δυνατότητα
0: μπορεί και σοβαρότητα. Μισό λεπτό.
1: Ναι. Η Γερμανία, Κωνσταντίνε, προετοιμάζεται για πόλεμο, ανεξάρτητα από το πότε θα το κάνει αυτό. Η γερμανική οικονομία και κοινωνία στρατιωτικοποιούνται και όλα τα σφυριά βαράνε στην παραγωγή όπλων. Ας μοιραστούμε, και τελειώνω, ορισμένα συνθήματα των γερμανών μαθητών που συμμετείχαν στις αντιμπεριαλιστικές σχολικές απεργίες, τιμώντας παράλληλα την αντιφασιστική νίκη των λαών. Δεν θα γίνουμε κρέα στα κανόνια τους. Οι πλούσιοι θέλουν πόλεμο, οι νέοι θέλουν μέλλον. Για το μέλλον της νεολαίας μας, για το μέλλον όλων των νέων του κόσμου. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

0: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Σιγά μη σε πιάσει ο πόνος να δεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε τελικό EuroLeague. Αλλά εντάξει, σε καταλαβαίνω. Με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να τα δεις αυτά τα μεγαλεία. Παρεπιπτόντως γράφει περαστικά στην Τούμπα. Καλησπέρα στον Έλλης, η ΠΑΟΚάρα μας Κωνσταντίνε σκέτει απογοήτευση. Στα υπόλοιπα γράφει να καλέσετε τον κύριο Ατσαλάκη. Λέει τα πράγματα όπως είναι. Τέσσερις είναι οι αυτοκρατορικές δυνάμεις. Κίνα, Ρωσία, Ιράν, Τουρκία. Αυτοκρατορικές δυνάμεις. Ο Ντόναλτ θέλει να κάτσει την Κίνα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει τεράστια πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ναι, διότι έχει πολύ, κρατάει πολύ χαμηλά το νομισμά της. Δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με, την, με τα οικονομικά της δεδομένα. Επιδοτεί τις εταιρείες της με κρατικό χρήμα. Μα ο Σι Τζιπίνγκ, ο σημερινός πρόεδρος της Κίνας, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ελέγχει παραδοσιακά την κυβέρνηση, τον κινέζικο στρατό και ούτω καθεξής. Και η κάρβουνο για ενέργεια ουσιαστικά δεν έχει περιβαλλοντικούς νόμους, πολύ σωστό. Κρατάει τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, το εντοπίζετε κι εσείς. Ναι, πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, δασμούς και πάλι δασμούς. Δασμούς. Κάποια στιγμή την πατήσαμε ήδη μια φορά. Δεν υπήρχε Κίνα. Δεν ασχολιότανε κανένας με την Κίνα. Πρόσφερε πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό και αποφάσισε τη δεκαετία του 80 να ανοίξει την οικονομία της και να δεχθεί ξένες επενδύσεις. Είχαν ένα πλάνο. Ποιο ήταν το σημείο κλειδί? Δεν άνοιξαν μόνο για να δέχονται εργοστάσια. Άνοιξαν για να βάλουν στα εργοστάσια που δεχόντουσαν δικό τους άνθρωπο για να πάρουν μετά τεχνογνωσία. Θα συναρμολογούμε, σου λέει, για κάποια χρόνια, αλλά θα μάθουμε και θα φτιάχνουμε μετά εμείς τα δικά μας. Κατώτερης ποιότητας, κατώτερης. Και σιγά σιγά τη βελτιώνουμε. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά που κάνανε και τώρα έχουν βρεθεί σε τόσο θετική οικονομική θέση. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, μετά θα τα πούμε με τον Γιώργο από το πεδίο του Άρεως, γιατί θα είναι και το δελτίο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα, κυρία Μαρία.
1: Ήθελα να μιλήσω απόψε για την ψυχασθένεια. Αλλά πριν, επιτρέψτε μου μία κραυγή για τη μαμάκα και για τον μαμάκα. Με αφορμή τα δύο κοριτσάκια που πέσανε από την ταράτσα. Παιδιά, μαμάκα, μαμάκας, αφήστε το μανικιούρ, αφήστε τα ποδόσφαιρα, δεν ξέρω με τι ασχολείστε, και πάρτε αγκαλιά τα παιδιά σας και δώστε τους αγάπη. Τη μια βγαίνουν στους δρόμους και σκοτώνονται με μαχαίρια, την άλλη πέφτουν από την ταράτσα. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά και θέλετε να περνάτε την ώρα σας, πάρτε ένα κουβάρι σπάγκο να το τυλίγετε, να το ξετυλίγετε. Συγγνώμη, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, για το θέμα. Το θέμα ψυχασθένεια είναι πάρα πολύ πικρό και πάρα πολύ στενάχωρο. Και στις άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδαμε και τη φωνιά του Κούκου πριν από μερικά χρόνια. Είναι εγκατηλημένοι οι άνθρωποι αυτοί, οι ασθενείς, ιδιαίτερα μέσα στα τα ψυχιατρία είναι μια κόλαση. Το ξέρουμε, όταν ακούμε ότι κάποιος δικός μας μπήκε στο ψυχιατρίο μας και από τα κλάματα. Δεν το λέω εγώ, το ξέρετε όλοι αυτό. Λοιπόν, στα παραπολιτικά πριν από λίγες μέρες άκουσα ότι η κυβέρνηση ενέκρινε έξοδο 140 ψυχιατρίων νέων να ιδρυθούν στη χώρα. Μπράβο τους. Αυτό είναι μια φροντίδα. Αλλά έπιασα και έγραψα γράμμα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Τασίλη.

0: Σπούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και στον πατέρα Ιερώνυμο. Εάν δεν δώσουνε Θεό στους ψυχασθενείς, μία τρύπα στο νερό θα κάνουνε, λυπάμαι πάρα πολύ. Να μην συνεχίζει το δράμα, η τραγωδία. Να ξεχνάμε ότι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ανάγκη να έχει επαφή με το Θεό. Και απευθύνομαι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, ούτε θέλω να παίξω τον Ιεραπόστολο. Πονάω πάρα πολύ για το θέμα αυτό, γιατί 45 χρόνια έχω πολεμήσει την ψυχασθένεια, εγώ προσωπικά, και έχω μόνο να πω σ' όλους τους ανθρώπους, τους φίλους που κυκλοφορούν με ένα Αλεξοταντήλ στην τσέπη και είναι εκατομμύρια, δυστυχώς, παιδιά, προσευχούλα. Πέντε μικρές προσευχούλες.
1: Θέλετε κάτι άλλο μετά, κυρία Μαρία, γιατί θα πάω για δελτίο?
0: Τελείωσα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Πρωτόκολλο υποστήριξης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Είμαστε συγκλονισμένοι. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, δήλωσε καθηγητής των κοριτσιών. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κήρυξε στην πόλη τριήμερο δημοτικό πένθος την ίδια ώρα που η 17χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του στο Ηράκλειο. Η 28χρονη, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως είναι αθώος, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα τραυματίστηκε όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου εν κινήσει. Οι συνομιλίες των ηγετών ΗΠΑ Κίνας θα επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, νωρίτερα με στρατιωτικό άγημα, μπάντα και 300 νέους με κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, έγινε η εντυπωσιακή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του Νικολά Σαρκοζή για την υπόθεση της φερόμενης λιβικής χρηματοδότησης. Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας πως ο πρώην Πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που με τηλεφωνικές απάτες εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, τετελεσμένες αλλά και σε απόπειρα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται πως υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η μέχρι πρότινος τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή της η κυρία Γκελεστάθη ανέφερε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν της άφησαν άλλη επιλογή και υπογραμμίζει: «Δεν θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου». Στη διεθνή ενημέρωση, νεκρός 47χρονος εργάτης στην Τουρκία μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στο Μερσίν. Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες έως στιγμής συνθήκες και στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή με καύσιμα. Στα αθλητικά, νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στην 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλο με 1-1

0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1, 5 λεπτά μετά τις 10, ακούτε το ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση Βαλένθια Παναθηναϊκός. Αν και έχουν περάσει 2 λεπτά, είναι ακόμα 0-0, δείχνει το άγχος που έχουν και οι δύο ομάδες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από το πεδίο του Άρεος, με το ανεμολόγιο σας θυμίζω, είμαστε μαζί κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού, και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε στο δημόσιο βήμα. Καλέστε όσο μπορείτε νωρίτερα για να έχω και εγώ καλή εικόνα των ακροατών που περιμένουν, να κάνω και την ανάλογη διαχείριση του χρόνου. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Πάμε στον κύριο Γιώργο, είχε καλέσει και χθες, δεν προλάβαμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Και βεβαίως στους λοιπούς ανεμολογίτες και σε όλη την παρέα που συντελείται να ακούγεται αυτή η εκπομπή. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από κάτι χρωστημέικο. Για τον Παναγούλη που είχαν αναφερθεί οι ανεμολογίτες. Ενθυμούμε όταν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ που δούλευες και στο Ριέλ, ένα μεσημέρι σε εκπομπή του αείμνης του Χαρδαβέλα που έκανε μια εκπομπή μαζί με μια αραδική γορίνα και ανεφέρθη στον Παναγούλη περί της δολοφονίας και λοιπά, βγήκε γύρω στις 2:22-2:25, δηλαδή στην αρχή της εκπομπής ενδιαμέσως, ο αείμνηστος Σεραφείμ Φιντανίδης, και δημοσία και στον αέρα του λέει, βρε Κώστα, επειδή την υπόθεση την ξέρω προσωπικά, αυτά τώρα τα μεταφέρω γιατί τα άκουσα τότε από τον Ριέλ, δεν είναι προσωπική μου άποψη, του λέει, Κώστα, ο Παναγούλης από το πολύ ξύλο που είχε φάει και την ταλαιπώρια από τους χουντέους, η υγεία του ήταν τόσο κλονισμένη που οι γιατροί του είχαν απαγορεύσει να οδηγεί. Και αυτό το

0: οποίων συνέβη εκεί που είναι το μολ σήμερα, σε μια ράμπα που έπεσε, που στουκάρισε πάνω στο τσιμέντο της καθόδου της ράμπα, δεν τον κυνηγούσε κανένας. Είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, του φύγε τον πυραφιόρι που είχε και στουκάρισε εκεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα για τον Παναγούλη. Αυτά είχε πει ο συγχωρεμένος ο Σεραφείμ στον αέρα, στον Κώστατο Χαραβέλα, ο οποίος δεν αντίπε. Δεν είχε άλλη άποψη από ότι πίστευε δηλαδή ότι είχε δολοφονηθεί, γιατί τον κυνηγούσαν σε εκείνο το σημείο της Βουλιαγμένης κάποιοι τον Αλέκο τον Παναγούλη. Και μάλιστα είχε πει ότι δεν ήταν κομμουνιστής, αυτός ήταν σφριγγυλός και ντρός. Αυτά χρωστημέικα. Τώρα για τον Μουστακλή είναι γνωστό τη σπάση, διότι ο άνθρωπος και μόνο που τον έβλεπε στην καρέκλα καταλάβαινε την περιποίηση που είχε υποστεί, περιποίηση εντός εισαγωγικών, και τον Οπρόπουλο, ο οποίος ήταν σε ένα αμαξίδιο που δεν έχω προσωπική άποψη. Αυτά από τα χρωστημέικα, τα λεχθέντα ή τα λεχθέντα και παλαιότερα στον Επιρίαλ. Εντάξει Κωνσταντίνε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε αυτά. Τώρα να πάμε, όποτε θες να μου πεις επίλογο, θα σου πω και εγώ ευχαριστώ, αυλαία, καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή θεματική. Η χθεσινή θεματική ήταν απαραίτητη, μόνο που δεν ήταν επί της ουσίας ή επί του στόχου. Ήταν πλησίστια ή δεξιά ή αριστερά. Λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Διότι εχθές έπρεπε να βγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τι θα πει κατάθλιψη, τι θα πει διπολική κατάθλιψη, τι θα πει κατάθλιψη νεύρωση, τι θα πει κατάθλιψη ψύχωση και τι θα πει αυτοκτονικός ιδεασμός. Αυτές οι κοπέλες πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή, δεν ξέρω τόσα λεφτά είδαμε εκεί στο Πόθενέσχος, όχι Έσχες, να φτιάξουν μια επιτροπή που κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να αποτελείται από έναν ψυχίατρο ΑΑΑ, από έναν νευρολόγο ΑΑΑ και από ένα φωτισμένο εκπαιδευτικό, να δουν όταν περάσουν οι πρώτες 40, 50 μέρες, 2 μήνες, 3 μήνες από τους χαροκαμένους γονείς, να δουν τι έχει συμβεί με αυτές τις δύο κοπέλες. Για να βοηθήσουν, όχι από περιέργεια ή από τηλεθέαση ή τηλεακρόαση κτλ. Για να βοηθηθούν και οι υπόλοιποι συνομήλικοί τους. Διότι εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα δύο κοριτσάκια ανεβήκαν στην ταράτσα χέρι-χέρι εν όψη Πανελληνίων και την κάνανε. Θέλει ψάξιμο το πράγμα. Δηλαδή είναι και ανάλογα της βαρύτητας μιας πράξεως πόσο πρέπει κανείς να την ψάξει.
1: Υπάρχουν
0: για να βρει.
1: Υπάρχουν φορείς, το χαμόγελο του παιδιού, η κλίμακα, υπάρχουν οργανώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ προσωπικά πιστεύω στον ψυχίατρο, τον νευρολόγο πια, και καλά κάνανε και το ξεχώρισαν, διότι και εγώ χρειάστηκα νευρολόγο μετά την τρίτη δόση του COVID. Άλλο ο νευρολόγος, άλλο ο ψυχίατρος και ένας φωτισμένος εκπαιδευτικός. Ένας άνθρωπος που τις έβλεπε στο σχολείο αν πηγαίνανε κτλ. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι θα μπορέσουν να εκφέρουν, να βγάλουν ένα συμπέρασμα κάνοντας κάποιες συνεντεύξεις όποτε το θελήσουν και αν το θελήσουν οι συγγενείς των κοριτσιών, ας είναι αιωνία τους η μνήμη, να αναπαυθούν οι ψυχούλες τους, γιατί και εγώ με πόνεσε, με μέγκωσε που λένε, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς τη λέξη, τον κόνο. Τον κόνο είναι, αισθάνεσαι εκείνο εκεί τη γροθιά στο στομάχι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτό για να προλάβουμε τα χειρότερα. Διότι εδώ στην Κυψέλη μπορεί να φας ξύλο, που εσύ που είσαι και μάλιστα ψωμωμένος, για ψήλου πίδημα. Για ψήλου πίδημα και χωρίς ψήλου πίδημα.

0: συμβαίνει που πρέπει και να διορθωθεί, να ψαχθεί πρώτα και μετά να διορθωθεί. Επιταχύνω. Το θέμα των ενοικίων πραγματικά είναι απαράδεκτο. Και εμείς που είμαστε απόμαχοι πολλών ετών, μπορούσαν σήμερα να πούνε, κύριε, οι αντικειμενικές ξεκινάνε από τα 2.000 ευρώ ανατετραγωνικό και φτάνουν τα 12.000 στην Γλυφάδα, στην Πουλιαγμένη, στη Βούλα, στην Εκάλη κλπ. Έχεις 100 τετραγωνικά. Πόσο θέλεις να βάλουμε μαζί, να βάλουμε το εύκολο, το 2.000 τετραγωνικό. Τα 90 τετραγωνικά με 2.000 τετραγωνικό ή τα 100 είναι 20 εκατομμύρια. Ο συντελεστής δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 2 με 3%. Υποχρεωτικός. Όταν λέω υποχρεωτικός, εγώ πρόλαβα σαν δικηγόρος και το ενοικιοστάσιο. Ξέρουνε τώρα, η εκπομπή δεν επιτρέπεται να επεκταθώ κι άλλο. Το ενοικιοστάσιο ήταν υποχρεωτικό νίκη. Λοιπόν, το οποίο το ζήσα στην αρχή του γάμου μου. Και όταν απελευθερώθηκε πήγα σε ένα σπίτι που μου έδωσε ο πατέρας μου. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο το θέμα αυτό.
1: Σιγά,
0: και λύνεται.
1: Σιγά να
0: δεν
1: κάνετε επίλογο, κύριε
0: τώρα,
1: Γιώργο.
0: Τώρα, επειδή ο κύριος Χατζησαλάτας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου ανοίγει την καρδιά, να του πω ότι το πόλεμος ειρήνη, πόλεμος ειρήνη στο μεσοδιάστημα γίνεται πάρτι στα πορτοφόλια και στα παντελόνια. Το χρήμα από την τσέπη φτάνει στον αστράγαλο και ξανά μανά. Όπως και το χρυσάφι.
1: Κύριε Γιώργο, να κάνετε επίλογο.
0: Να κάνω επίλογο. Λοιπόν, ο επίλογος είναι να πηγαίνει καλά η εκπομπή. Να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Και βάζω και τον εαυτό μου που δεν έχω ποτέ αντίπει σε κανέναν. Ναι, παρότι μερικοί είχαν φερθεί λίγο έτσι. Και να έχεις υγεία εσύ, ο Μιχάλης σου και η κυρία Ζαφυρίνα και όλοι όσοι σε στέργουν για να κάνεις αυτή την εκπομπή όπως την κάνεις και στη χαρητήρια που την κάνεις έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλό σου βράδυ
1: καλά
0: και
1: σε όλους σας. Σας. Γεια σας
0: και
1: κύριε.
0: Σε ευχαριστώ που με έβγαλε.
1: Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος, διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα, επειδή κάποιοι ακροατές όπως ο προηγούμενος για τον κύριο Παύλο είναι από τα Βρυλίσια. Ζουν στο δικό τους φαντασιακό κόσμο και μιλάνε για φοιτητικά κινήματα και άλλα τέτοια. Καλό θα ήταν να ενημερώνατε το κοινό ότι η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές κάθε χρόνο είναι στο 7% και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Ντισί μας γράφει από Ρουμανία, εδώ στο μήνυμά του, όπως λέει. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχει ένα έλλειμμα 11%. Βρίσκεται σε... τόσο πολύ. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Βρίσκεται σε προμνημονιακή κατάσταση της Ελλάδας χωρίς κυβέρνηση. Δεν μπορούν να βρουν πολιτικό συνασπισμό που θα βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Η Ελλάδα, ναι, πέρασε δύσκολα, τα καλύτερα όμως έρχονται. Η παρουσίαση χωρών που δεν έχουν ακόμη δημοσιονομικούς κανόνες ως παράδειγμα αποτελεί αλλίωση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Ακροκεντρός. Σε παρακαλώ, επειδή ένας ακροατής είπε ότι βγήκαν από κλούβα και έκαψαν τη Μαρφίν, ήμουν και εγώ στο δρόμο, μην ακούω τέτοιες βλακίες. Ήταν λάθος τον αρχικού χώρου, δοκίμασαν να κάψουν πολλά κτίρια, αλλά έγινε το κακό στη Μαρφίν. Μην τα δικαιολογούμε όλα με φανταστικά σενάρια. Από την προηγούμενη μέρα γράφανε σε site αντεξουσιαστών ότι θα καίγανε κτίρια για να μην πάνε οι εργαζόμενοι να εργαστούν. Η αναζήτηση, η εξήγηση θεμάτων με βάση παρασκήνιο, συνωμοσιολογία και ούτω καθεξής είναι έμφυτη σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ανάλογα με το θέμα. Κάποιος το έχει για την πολιτική, άλλος το έχει για την οικονομία, άλλος για το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω αν του αλλάζει τη γνώμη αυτού που σκέφτεται έτσι. Θα μου πεις... Πες το για τους υπόλοιπους. Εντάξει. Τα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε μια οποιαδήποτε κοινωνία και σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή, επειδή υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις με διαφορετικά συμφέροντα, με διαφορετική κατεύθυνση, με διαφορετικά θέλω και μέσα από την σύγκρουση, την τριβή, την... συνύπαρξη

0: προκύπτουν τα υπόλοιπα. Αν αρκετός κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, δεν το βλέπει έτσι και θεωρεί ότι το ένα είναι φτιαχτό, το άλλο είναι κατασκευασμένο το άλλο, και παίρνει κάποια παραδείγματα, μας συνέβη αυτό, μας συνέβη εκείνο. Και μάλιστα πολλές φορές κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί για τους άλλους τέτοια προσέγγιση δεν την δέχεται όταν οι άλλοι την προσεγγίζουν, την χρησιμοποιούν για τη δική του άποψη, ότι και σένα ο χώρος σου έχει αυτό και έχει εκείνο και είναι ελεγχόμενος και είναι κατευθυνόμενος και. Όπως στο δικό σας το χώρο, σε αυτό που υποστηρίζετε, θεωρείτε ότι σας πει κάποιος ότι είναι όλα σχεδιασμένα και σκηνοθετημένα, δεν θα το δεχτείτε. Γιατί το πιστεύετε για τους υπόλοιπους? Έτσι ο ένας πιστεύει για τους άλλους και προχωράμε. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, τον επόμενο ακροατή. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι καλά?
0: Ναι, ναι.
1: Άκουγα προηγουμένως κάποιον κύριο που έλεγε για τα ενίκια. Άκουσα και το γεγονός αυτό που συνέβη προχθές με τις κοπέλες.
0: Ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου δώσετε, αλλά ο εργατολόγος ήταν το παιδί αυτό που μίλαγε και έλεγε για την
0: σήμερα,
1: για τα ενίκια των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ναι, ο οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, όχι εργατολόγος.
1: Α, μάλιστα. Αυτό δεν θεωρείτε, δεν ξέρω, δεν το είπατε, δεν το άκουσα να το πείτε, δεν είναι ρατσιστικό να...
0: Διάκριση θέλετε να πείτε, όχι ρατσιστικό, σε ποιο πράγμα να είναι?
1: Αυτή, όσον αφορά τους
0: διοικητές,
1: δηλαδή ότι στοχεύει στους δημόσιους υπάλληλους και όχι γενικά.
0: Γιατί να
1: έχουν σε μια περίοδο τέτοια στόχευση, γιατί εξαιρούνται οι λοιποί?
0: Γιατί έχουν αυτή την επιστροφή μόνο, εννοείται, οι υπάλληλοι του δημοσίου, αυτά τα τρία ενίκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό στην άκρη για την ώρα. Όλη αυτή η κατάντια της χώρας, γιατί επανειλημμένως έχω ακούσει στις εκπομπές σας και με έμφαστε αν κάποιον αναφέρει την φτώχεια και την κατάντια που περνάμε τώρα 20 και βάλε χρόνια. Ότι είμαστε κλαψιάριδες, μεμψίμηροι, τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, τώρα υπάρχει που σας έδωσε έτσι λίγο μπουζουκάκι.
1: Πώς δεν είναι μπουζουκάκι, λέει, τώρα που σας αντιπαράθεσε τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά στον πληθυσμό.
0: Από το 10 και μετά είναι πραγματικά του... τα πράγματα. Είναι πραγματικά τα στοιχεία. Εδώ κλαίγανε το 2000, οπότε, το 90, το 80.
1: Οπότε ποιος ο λόγος τότε, δηλαδή, να αναφέρεστε και να... ότι κάποιος διαμαρτύρεται.
0: Ότι υπάρχει μια υπερβολή. Δεν θα βλέπω εκλογές.
1: Υπερβολή είναι.
0: Βεβαίως, κύριε, υπερβολή. Μια χώρα που την περιγράφει κάποιος έτσι, νομίζει ο άλλος ότι θα έρθει και θα τους δει.
1: Δηλαδή.
0: Σαν τάκτικο πόλεων. Προφανώς και δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, σε τέτοιο βαθμό μεγάλο, όχι.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή όλη η δημόσια περιουσία έχει περάσει σε ξένα χέρια. Όλο το τραπεζικό σύστημα τρέχει τη χώρα. Αυτό δεν είναι αιτία φτώχειας για τους Έλληνες? Το ότι κατάσχουν παράνομα και καταχρηστικά σπίτια του πληθυσμού των Ελλήνων και η δικαιοσύνη και οι δικηγόροι κοιτάζουν αλλού. Αυτό πώς το βλέπετε?
0: Δεν κοιτάζουν καθόλου αλλού, ούτε οι δικηγόροι ούτε η δικαιοσύνη.
1: Όχι,
0: πολλές αποφάσεις
1: αλλού,
0: είναι δίκαιες.
1: Εφόσον δεν έχουν,
0: πολλοί
1: δεν
0: δικηγόροι
1: έχουν
0: υπερασπίζονται ανθρώπους που βρίσκονται
1: το
0: σπίτι τους υποκατάσχεση.
1: Με το ζημίωτο τους υπερασπίζονται.
0: Πολλές δικαστικές αποφάσεις τους δικαιώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Κανέναν δεν δικαιώνουν. Ανακοπές γεννώνται και προχωράει το μαρτύριο των Ελλήνων, προχωράει. Θα σου πω κάτι άλλο όσον αφορά τα ενίκια.
0: Εντάξει, άρα θα πάνε στις κάλπες οι Έλληνες τότε και θα ρίξουν σε όλους μαύρο.
1: Οι κάλπες είναι στημένες. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Τι, δημοκρατία έχουμε?
0: Κοινοβουλευτισμό. Αλλά...

0: Μα μου λέτε ότι το αποτέλεσμα είναι στημένο. Εντάξει, εγώ έχω μιλάω με βάση τα γεγονότα, στοιχεία της πραγματικότητας.
1: Και εγώ με αυτό μιλάω.
0: Η κάλπη ακυρώνει όλο αυτό που λέτε.
1: Να συγχωρείτε. Να συγχωρείτε.
0: Τουλάχιστον για το σύνολο. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες έτσι και 3 εκατομμύρια να ψηφίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Και παράγουν. Δηλαδή απέχουν 7 εκατομμύρια και αποφασίζουν τα 3 εκατομμύρια και φτιάχνουν εξουσίες. Τι δημοκρατία είναι αυτή?
0: Πρώτον είναι κοινοβουλευτισμός και κακώς απέχουν. Δεύτερον.
1: Η αρχή της πλειοψηφίας δεν είναι.
0: Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες και παρόλα αυτά.
1: Μα δεν μου απαντάτε.
0: Μα το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν είναι όλοι οι Έλληνες. Αλλιώς δεν θα ψηφίζαν έτσι. Έστω και αυτά τα 3 εκατομμύρια.
1: Τι εννοείται δεν είναι όλοι οι Έλληνες?
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια γιατί ψηφίζουν έτσι?
1: Αυτό δεν το εξετάζω.
0: Ίσως θα έπρεπε να το εξετάσετε.
1: Μπορώ να δώσω μια γρήγορη απάντηση.
0: 5 εκατομμύρια γιατί την ακρίβεια ψηφίζουν.
1: Είναι οι βολεμένοι.
0: 5 εκατομμύρια είναι βολεμένοι.
1: Ναι, είναι.
0: Άρα δεν είναι όλοι ο ελληνικός λαός, μάνι-μάνι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή τόση ώρα λέτε οι Έλληνες και τα σπίτια των Ελλήνων και η περιουσία των Ελλήνων,
1: ναι, ναι.
0: Των μισών Ελλήνων
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποθέσεις με δάνεια.
0: Τα 2,5 εκατομμύρια.
1: Τα δάνεια έχουν εξοφληθεί μέσα από τις ανεκεφαλαιοποιήσεις που έχει εγγυηθεί το δημόσιο. Λέτε, είναι πληρωμένα.
0: Να ψηφίσουν
1: αυτά.
0: Το κόμμα του λαού και ταξικά και να διώξουν την εξουσία και το σύστημα.
1: Ποιο κόμμα του λαού?
0: Να ψηφίσουν ταξικά κόμματα, να ψηφίσουν το Κουκουέ, την Ανταρσία, δεν ξέρω, και να διώξουν το σύστημα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Μάλλον με ειρωνεύεστε κάπως έτσι το πράγμα.
0: Όχι, μπορείτε να λέτε εσείς ότι όλα είναι έτσι, όλα να. Και προχωράει κουβέντα.
1: Μα δεν μπορεί. Τα,
0: προτείνετε κάτι, τι προτείνετε? Ξέρω εγώ. Τι να σας πω.
1: Τι προτείνω.
0: Εγώ
1: προτείνω
0: απάντησα, αγαπητέ.
1: Προτείνω μια αποχή, να μην πάει κανείς να ψηφίσει, να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ωραία. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο, γιατί βάζω τον μπουζουκάκι, και απάντησα μέσα από την κουβέντα που μας ξεκινήσαμε από το όλοι οι Έλληνες και πήγαμε στο ότι μισή, τα 5 εκατομμύρια είναι βολεμένοι. Εγώ
1: τα
0: σε αυτό που με ρωτήσατε απάντησα.
1: Τα 3 εκατομμύρια γίνανε τώρα 5.
0: 5 εκατομμύρια σας είπα ψηφίζουν στις εκλογές. Τα 3 ψηφίζουν τα πρώτα κόμματα.
1: Δεν ψηφίζουν 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια
1: στοιχεία έχετε.
0: 5 από τα 9 που είναι εγγεγραμμένα. Και φτάνει γύρω στο.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτούς που απουσιάζουν από τη χώρα και αυτούς που είναι πεθαμένοι και πάει λέγοντα.
0: Ίσα-ίσα, η αποχή θα ήταν ακόμα λιγότερη.
1: 22.000 εκλογικά τμήματα είναι. Αν αναλύσουμε τώρα πώς και τι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ξέρετε πολύ καλά, έτσι και το Predator και η Singular.
0: Τίποτα, ούτε η Singular ούτε τίποτα.
1: Όλα είναι τακτοποιημένα.
0: Τίποτα δεν είναι
1: τακτοποιημένα. Θα τελειώσω με το εξής. Από τη στιγμή που παράνομα και καταχρηστικά επιτρέψαμε στο Airbnb να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Και ο Έλληνας δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε μπορεί να πληρώσει ενίκιο.
0: Κάποιος Έλληνας, γιατί ο άλλος ο Έλληνας από το Airbnb βγάζει το χρόνο του. Βγάζει τα λεφτά του χρόνου.
1: Έγινε εισοδηματίας.
0: Το Airbnb ποιος το έχει?
1: Ποιος το έχει?
0: Ο διπλανός γειτονιάς σας, στα Χανιά το νοικιάζει, είστε και στην περιοχή. Ο διπλανός, βγείτε στον δρόμο στη γειτονιά σας, φαντάζομαι οι μισοί στη γειτονιά σας νοικιάζουν Airbnb.
1: Ναι, εσείς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι αυτό είναι.
0: Πήγαινε και πείτε τους ρε εσείς.
1: Ότι είναι ο καρκίνος των πόλεων, αυτό δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε.
0: Εμένα προσωπικά που δεν έχω Airbnb, βεβαίως και μπορώ να το δω έτσι.
1: Ωραία.
0: Αλλά συζητήστε το. Άρα μην μου λέτε ο Έλληνας δεν έχει σπίτι, γιατί και το Airbnb Έλληνας τον νοικιάζει και βγάζει τα εισοδήματα για το χρόνο. Οπότε θα μου πει και αυτός, τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε διάλογο. Είσαι μόνιμα σε μια αντιπαράθεση το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Η ουσία του πράγματος ποια είναι? Παράνομα και καταχρηστικά επιτρέψαν στο Airbnb. Έτσι, παράνομα. Και δανειοδοτήθηκε κιόλα να προσφέρει υπηρεσίες, τις οποίες υπηρεσίες προσφέρει ένα ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή μετατρέψαν σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος σε μια μη παραγωγική δραστηριότητα και έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Δυστυχώς. Από εκεί και μετά τώρα, εάν το κράτος αποφασίζει να ανταμείψει ή να δωροδοκίσει τους δημόσιους υπάλληλους με 3 ενίκια και οι υπόλοιποι απ' έξω, αυτό τώρα πώς το θεωρείτε εσείς, πώς το βλέπετε? Δημοκρατικό?

0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως μου το θέσατε, θα ήθελα να το ρωτήσω στον κύριο Χατζησαλάτα, μήπως είναι μια προηγούμενη απόφαση.
1: Μα δεν νομίζω να μπορέσει ο κύριος αυτός να σας απαντήσει. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Και είναι προανειλημμένες αποφάσεις αυτές εδώ. Και δεν έχουν να κάνουν με τη συνωμοσιολογία, όπως λέτε. Δηλαδή κάποιος λέει κάτι και επί τόπου του πετάμε μια ταμπέλα.
0: Όχι, εξαρτάται τι λέει. Αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε, σας είπα, είναι εύλογο. Το ότι οι εκλογές είναι στημένες και το Predator και Singular Logic δεν είναι εύλογο, είναι συνωμοσιολογία. Όχι, το ένα που είπατε το βρήκα εύλογο, το άλλο το βρήκα συνωμοσιολογία.
1: Και εξετάστε το.
0: Τι να εξετάσω. Τι,
1: εξετάσετε τα 22.000... Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. 22.000 εκλογικά τμήματα. Αυτά πηγαίνουν συγκεντρωτικά. Δηλαδή αφορούν όλο... Ο κάθε νομός στέλνει στοιχεία συγκεντρωτικά, συμπεριλαμβανομένων των πάντων μέσα. Κανείς δεν τα εξετάζει αυτά.
0: Βεβαίως και εξετάζουν. Ουδείς, το κάθε κόμμα.
1: Κανείς δεν τα εξετάζει.
0: Το κάθε κόμμα έχει τους αντιπροσώπους του στα εκλογικά κέντρα και κάνουν διασταύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού.
1: Διασταύρωση.
0: Ναι, διασταύρωση.
1: Γι' αυτό όταν δανειοδοτούνται όλα αυτά τα κόμματα που φαλιορίσαν τη χώρα, δεν έχουν επιστρέψει τίποτα πίσω.
0: Δεν θα σας
1: γι' αυτό
0: πείσω.
1: Ο κύριος Καραμαλής 26 δισεκατομμύρια που έδωσε και ήταν η αρχή των μνημονίων για να δανειοδοτήσει τις ιδιωτικές τράπεζες.
0: Αυτό δείχνει εσάς, προβλήματα εσάς, της κοινωνίας.
1: Εσάς την ιδιωτική σας επιχείρηση ήρθε το κάζο να την επιχορηγήσει για να τα πληρώσει ο λαός αυτά.
0: Αυτό δείχνει ότι κάθε κοινωνία επιλέγει αυτά που επιλέγει. Δεν κάνει πάντα σωστές επιλογές.
1: Δεν επιλέγει
0: η κοινωνία.
1: Έχουμε τραπεζοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμό είχαμε.
1: Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε δημοκρατία. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να προσανατολίζουμε τον κόσμο.
0: Κανένας δεν προσανατολίζει τίποτα. Δεν είστε εσείς ο προσανατολισμένος.
1: Δεν δίνουμε
0: με όποιον μιλάτε, εσείς το ρίζετε αυτό.
1: Δεν δίνουμε γνώση ουσίας.
0: Εσείς το λέτε αυτό.
1: Το λέω γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, προχθές άκουσα μια κυρία για ένα κύριο που σας είπε ότι έχουν αυτοκτονήσει πάνω από 10.000.
0: Ναι, και το είπα, δεν το ξέρω
1: δεν
0: τώρα. Βέβαια, το άλλο αριθμό.
1: Δεν γελάσατε.
0: Βέβαια, με ακούστηκε ο αριθμός υπερβολικός, αλλά δεν,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, και όμως είναι και παραπάνω. Παραπάνω. Για κάντε μια έρευνα.
0: Υπάρχουν
1: για
0: στοιχεία,
1: έρευνα,
0: αγαπητέ.
1: Ποια είναι τα φάρμακα. Με συγχωρείτε. Κάντε μια έρευνα ή φαρμακοποθήκες. Τι φάρμακα που λένε.
0: Τι
1: πώς
0: κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί στις κάλπες.
1: Ο Έλληνας και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Ποιος Έλληνας, ο Έλληνας που έχει Airbnb, ο Έλληνας που είναι δημόσιος υπάλληλος και θα πάρει τώρα τα νίκια, ποιος από όλους τους Έλληνες. Όχι,
1: τώρα,
0: δεν σας αντιλαμβάνομαι.
1: Λογοπαίχνιο τώρα κάνουμε.
0: Λογοπαίχνιο είναι να λέτε ο Έλληνας γενικότερα και έχετε αφαιρέσει τους Airbnb, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους στα εκλογές. Άρα μείναν οι μισοί Έλληνες. Αυτό λέω.
1: Δεν μείναμε οι μισοί Έλληνες.
0: Πόσοι μείναν. Είπατε άλλη πριν ότι όλη η χώρα είναι Airbnb.
1: Με συγχωρείτε, δεν αφοράει όλη την Ελλάδα το ψυχοφάρμακο, αλλά η κατανάλωση ψυχοφαρμάκων.
0: Ναι, αλλά το Airbnb.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει κατακλείσει τη χώρα. Έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Από το να μην παίρνει κάποιο είναι ένα βήμα. Από το να μην παίρνει και να τα κρατάει μέσα του.
1: Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι ανάγκες. Η πίεση και η καταχνιά που επικρατεί οδηγεί εκεί, δυστυχώς. Και
0: μπορεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Να ισχύει αυτό. Μπορεί.
1: Όχι μπορεί να ισχύει.
0: Κάνει
1: ισχύει.
0: Κύκλος. Μπορεί.
1: Ισχύει.
0: Κάθε γενιά
1: ισχύει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη.
1: Εμένα
0: είναι...
1: ο πατέρας μου δεν έπαιρνε ψυχοφάρμακα.
0: Δεν είναι εγγυημένο.
1: Και κανείς στη γειτονιά μου.
0: Μπορεί. Όντως. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως. Διάφορα. Και ράμπες αναπήρων δεν υπήρχαν παλιότερα. Αυτό δεν θα πει ότι δεν υπήρχαν ανάπηροι. Θέλω να πω, μην είστε τόσο σίγουρος ότι τότε ήταν όλα καλά. Λέγανε ο τρελός του χωριού, ας πούμε, την εποχή του πατέρα σας. Ο τρελός του χωριού ήταν ένας άνθρωπος ψυχικά άρρωστος που χρειαζόταν βοήθεια.
1: Τώρα παίζουμε με τις λέξεις.
0: Αγαπητέ, δεν γίνεται ότι σας λέω να μου λέτε παίζουμε με τις λέξεις. Και στην τελική.
1: Παίζετε με τις λέξεις.
0: Έγινε. Πάντως αυτό που μου είπατε ότι όλα τα λέω συνωμοσιολογία δεν ισχύει. Όταν μου είπατε κάτι που το βρήκα εγώ εύλογο.
1: Πανειλημμένος εγώ.
0: Μπορεί να έχετε μια αρρωπή σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Αυτό που είναι εύλογο, σας το είπα αυτό το ερώτημα για τα ενίκια, ότι είναι εύλογο. Δεν το θεώρησα συνωμοσιολογικό εκείνο το ερώτημα. Μπορεί να έχετε μια τάση στα...
1: Ωραία, κλείνω και τελειώνω και επειδή μετά που έκλεισα το τηλέφωνο κάνατε ένα σχόλιο το οποίο βέβαια αυτό αφορά εσάς.

0: Εγώ το άκουσα βέβαια. Το παραβλέπω, αν και το άκουσα, αλλά δεν ήμουν στο τηλέφωνο. Σας είπα Παναγιώτης Τραϊανού. Διαβάστε ο Παναγιώτης Τραϊανού τι έγραφε για το Airbnb το 18.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Το σχόλιο ήταν μήνυμα που μου ήρθε ότι ο Τραϊανός είναι σε ακροδεξιέ. Αυτό καλά, θα λέτε. Το μήνυμα που μου ήρθε.
0: Ναι. Τα κείμενά του Παναγιώτη είναι δημοκρατία και τίποτα άλλο. Αυτά τα λένε οι συκοφάντες. Άλλωστε τα γραπτά μένουν.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ εσείς. Πολύ. Καλή δύναμη σε όλους και αθαρρύνετε τον κόσμο να παλέψουμε, να ζήσουμε. Το οφείλουμε και στα παιδιά μας και στα γέννητα παιδιά που έρχονται.
1: Έγινε.
0: Θεωρώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Και εσείς. Ο Έλλης μου γράφει νωρίτερα, κύριε Λαβίθη, διαφωνώ μαζί σας. Η Ιαπωνία έκανε ό,τι κάνει η Κίνα τώρα το 70, 80, 90. Θυμάστε τι πλεονάσματα είχε, τα τέσσερα που σας είπαν το πρόβλημα. Όχι ακριβώς. Δεν έκανε ακριβώς αυτό η Ιαπωνία. Δεν πήγαν εκεί οι εταιρείες, οι ξένες, να αρχίσουν να συναρμολογούν προϊόντα και να αποκτήσουν έτσι. Όντως η Ιαπωνία έκανε και αυτή για τα δεδομένα της απότομα άλματα. Απλώς δεν το ζήσαμε γιατί ήταν στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Όπου βρέθηκε από μια φεουδαρχική αγροτική κοινωνία να είναι μια βιομηχανική υπερδύναμη. Αλλά από εκεί και πέρα είχαν δική τους, πώς να το πω τώρα, παραγωγή, τεχνολογία, καινοτομία. Βάλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιαπωνία σε ένα τραπέζι, μείωσε τα τεράστια πλεονάσματα και ανάσανε ο υπόλοιπος πλανήτης. Ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρεί εδώ ότι δεν έχει καμία σχέση αν βάλανε δικό τους άνθρωπο στις βιομηχανίες που είπατε κτλ. Εντάξει, διαφωνείτε μαζί μου. Διαφωνώ και εγώ με εσάς. Αλλά όντως είχαν πει στους. Σας δείχνω μέσω των απαντήσεων μου ότι έχω ασχοληθεί με το θέμα. Θα καταλάβατε από τις απαντήσεις μου ότι δεν μου είπατε κάτι που δεν το έχω υπόψη μου. Όταν ζήτησαν στους Ιάπωνες να ανατιμήσουν το νόμισμά τους, οι Ιάπωνες το κάνανε. Και μετά αυτό. Τους αφαίρεσε από τη μεγάλη τους δύναμη. Δεν ξέρω αν οι Κινέζοι έχουν αυτό το παράδειγμα και σου λέει δεν την πατήσουμε κι εμείς έτσι. Η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία έχουν αυτοκρατορικές βλέψεις. Θέλουν να γίνουν πάλι αυτοκρατορίες. Κοιτάξτε, τώρα θα σας απαντήσω χιουμοριστικά. Και εγώ ως παουτζής θέλω να αποκτήσω, να κατακτήσω το Champions League. Αλλά τουλάχιστον να μπω πρώτα στους ομίλους. Έχει το Ιράν και η Τουρκία αυτοκρατορικές βλέψεις. Γεια σου Γρηγόρη, βεβαίως και βλέπω τα μηνύματά σου. Πάμε καταπληκτικά, γράφει ο Γρηγόρης. Της Μολότοφ της πετάνε οι αστυνομικοί. Τα επεισόδια τα κάνουν οι αστυνομικοί. Της βόμβης οι αστυνομικοί. Τώρα μαθαίνουμε ότι στην Μαρφίν τους σκότωσαν αστυνομικοί. Και όχι μόνο λέγονται τέτοια πράγματα, λέγονται και χωρίς αντίλογο, ούτε καν ένσταση. Μια χαρά, γράφει ο Γρηγόρης και μου τη λέει και πολύ καλά κάνει. Και ο Αθηναίος γράφει κανένας ο ΑΕΔ δεν θα πληρώνει τα ένσημα των μακροχρόνιων τεμπελοάνεργων, άλλο το κορόιδο ο Έλληνας φορολογούμενος. Το δημογραφικό τεινάζει στον αέρα τα ασφαλιστικά συστήματα των δυτικών κρατών. Αγαπητέ, μην γενικεύετε και θεωρείτε ότι όποιος είναι μακροχρόνιο άνεργος είναι σε αυτή την κατηγορία που είπατε. Προφανώς και θα υπάρχουν και αυτοί. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα. Πριν του δώσω το λόγο, να του πω να ενημερώσω για τον αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου και η Βαλένθια έχει μια διαφορά 9 πόντων, 27-18. Πολύ χαμηλό εντωμεταξύ το σκορ, το αποτέλεσμα. Άγχος πολύ και για τους δύο. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Αχαΐα, είναι ο επόμενος. Γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Χαίρετε.
2: Τώρα για τον μπάσκετ, αν και ο Ολυμπιακός, εγώ εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη να προχωράνε. Δεν έχω καμία αντίρρηση όσον αφορά τις ομάδες. Δηλαδή κάποιοι ας πούμε το βλέπουν εγωιστικά το θέμα. Εγώ είμαι υπέρ των ελληνικών ομάδων. Στο εξωτερικό να προχωράνε όλες. Και τίποτε άλλο. Έχω δηλώσει ότι δεν είμαι πολύ φίλαθλος σε αθλήματα, παρακολουθώ, αλλά όχι έντονα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω με αφορμή ένα βίντεο που είδα σήμερα με το Γιούνκερ, ο οποίος είχε κάνει μια αναφορά στο πώς το λένε, στην εποχή Κώστα Καραμαλή. Και είχε πει ότι έπρεπε τότε να προβάλλει κάποια θέματα και να κάνει κάποιες συστάσεις στην κυβέρνηση. Είχε κάνει βέβαια, αλλά όμως έμεινε στις υποσχέσεις. Και θεωρώ λοιπόν ότι εκείνη η εποχή, και σήμερα βλέπουμε πολλά νέα πώς το λένε, θέματα τα οποία είχαν τότε εξελιχθεί και τα παρουσιάζουν τώρα μετά από τόσα χρόνια, και βλέπουμε την εξέλιξη και όλη αυτή την κατάσταση, πώς καταλήξαμε η Ελλάδα στα μνημόνια και δεν έχει έχει χάσει και την αξιοπρεπειά της και την περιουσία της εντός εισαγωγικών σε πολλούς τομείς. Εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτή την περίοδο 2004-2009, η οποία θεωρώ έχει μεγάλη ευθύνη στη μετέπειτα πορεία των μνημονίων. Αρχικά βέβαια διαφωνούσα και με... Ναι. Έχει, ναι. Λοιπόν, και αρχικά διαφωνούσα και με την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ επισημήτη, που αυτό δηλαδή με τα ψευδή στοιχεία που μπήκαμε υποτίθεται στο ευρώ, που δείξαμε μεγάλο δίχτυ ανάπτυξης τότε με τα κόλπα που έκανε Σιμίτης με τον Παπαδήμο, που ήταν πρόεδρος στην Τράπεζα της Ελλάδος, και μπήκαμε στο ευρώ. Μπήκαμε και αγοράσαμε ένα νόμισμα τότε πανάκριβο με 350-340 λαχμές, αγοράσαμε ένα ευρώ. Στην πορεία όμως ήρθε ο Κώστας ο Καραμαλής και έκανε τη λεγόμενη απογραφή, άμα θυμάστε, και κάλεσε ξένους λογιστές, ας το πούμε έτσι, και έδειξε αυτό το τεχνητό σύστημα που έγινε για να αλλοιωθούν τα οικονομικά στοιχεία της χώρας μας και να φανούν θετικά κάπου. Αυτό εγώ θεωρώ ήταν το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο ήταν η εποχή Καραμαλή. Δεν το καταλάβαμε, όμως κάποτε σε αυτή την διακυβέρνηση Κώστα Καραμαλή βλέπαμε τον Αλογοσκούφη να θέλει να πάρει μέτρα και να κάνει και να μην συμφωνούν και να δηλαδή μια παράταση αδράνειας.
1: Καλή παρατηρήση. Τη βρήκα πολύ αρκετά ενδιαφέρουσα παρατηρήση.
2: Ναι, και ήταν μια...
1: Δεν ξέρω πολύ κρατές, αλλά εμένα μου άρεσε έτσι όπως το είπατε.
2: Ναι, και... Αν θυμάστε, έκανε πρόορες εκλογές ο Καραμαλής το 7.
1: Βέβαιως. Ναι. Η αφορμή τότε ήταν οι φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία.
2: Ναι, ήταν ο στρατηγός.
1: Και το 9 έκανε πρόορες με λόγους εθνικής ανάγκης την οικονομία.
2: Την οικονομία. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως η Ελστάτ τότε παρουσίαζε διαφορετικό έλλειμμα από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν ανέλαβε ο
1: Ναι, γιατί θεωρείται ότι ήταν... πώς το λένε, χειραγωγούμενες αυτές οι υπηρεσίες τότε.
2: Ναι, ήταν χειραγωγούμενες. Λοιπόν, όλα...
1: Τώρα τουλάχιστον τα στοιχεία είναι πιο αδιάβλητα.
2: Προφανώς δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις σε αυτά τα θέματα, απλώς εγώ διαβάζω ειδήσεις αυτά. Δεν έχω εμβαθύνει τις γνώσεις μου σε αυτά. Και έτσι θεωρώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης είχε αυτή η εποχή τότε και φτάσαμε ας πούμε στα μνημόνια μετά, τα οποία ήταν αναγκαστικά πλέον. Και θεωρώ, σαν Δημήτρης πάλι, ότι μια σωστή κίνηση που μπορούσε να είχε γίνει και την είχε προτείνει τότε ο Γιώργος Παπαδρέου είναι το λεγόμενο δημοψήφισμα μετά τη Σύνοδο των Κανών, που μόλις έκανε ανακοίνωση για δημοψήφισμα τον παρετήσανε τότε και ήρθε ο Παπαδήμος με τη συγκυβέρνηση των άλλων κομμάτων. Τότε όμως θέλω να τονίσω ότι την εποχή εκείνη που ήθελε να κάνει το δημοψήφισμα Παπανδρέου, το χρέος της Ελλάδος, πρέπει να το υπενθυμίσω στον κόσμο, ήταν στις ιδιωτικές τράπεζες τις ευρωπαϊκές. Και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μνημόνιο, το χρέος της Ελλάδος μεταφέρθηκε, το αγόρασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και πλέον έγινε κρατικό. Τώρα το χρωστάμε στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και γι' αυτό έχουμε αυτόν τον έλεγχο και αυτούς τους περιορισμούς. Εάν τότε

0: δεν είμαι οικονομολόγος, θεωρητική κουβέντα κάνω. Εάν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε δημοψήφισμα, ναι, αν συμφωνούμε ή όχι σε αυτά, να πούνε στον κόσμο να πούνε ακριβώς τι μέτρα θα πάρουν, τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα, ίσως τότε να μην φτάναμε σε αυτό το, δηλαδή τον υπερδανισμό της χώρας και το ξεπούλημά της. Άλλωστε και το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο πρόεδρος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, ένας εκπρόσωπος, ο Τόμσεν, είχε πει μην υπογράψετε το δεύτερο μνημόνιο, διότι θα σας φέρει τρομερή ύφεση. Παρακούστηκε όμως αυτό, γιατί όλοι θέλανε μια γρήγορη λύση και να μην έχουν, πώς το λένε, επιπτώσεις στην πολιτική τους καριέρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί που συμμετείχαν σε όλη αυτή την εποχή, που ήρθαν σε αυτή την εποχή, έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Δηλαδή ο Κώστας ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός το 2004-2009 έμεινε για άλλα τόσα χρόνια βουλευτής. Τι καλύτερο θα έκανε εφόσον σαν πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη θητεία του, δεν μπόρεσε, ό,τι έκανε έκανε, από εκεί και πέρα πρέπει δηλαδή να ψηφιστεί, να αλλάχθει το Σύνταγμα και να πει ο πρώην πρωθυπουργοί να μην έχουν το δικαίωμα να ξαναεκλεγούν. Κρατούσε μια θέση βουλευτού για χρόνια. Το ίδιο έκανε και ο Σημίτης, το ίδιο κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου τώρα. Πήγε στον ομό Αχαΐας, μία έδρα έβγαλε το Πασόκ και την πήρε αυτός. Άσε κανένα νέο πολιτικό να βγει μπροστά. Πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα μέσα στους παλιούς, οι οποίοι έχετε κάνει τρομερά λάθη και επαναλαμβανόμενα. Και τι να ελπίζουμε από εσάς, δηλαδή. Τι νόημα έχει. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, αγαπητέ.
0: Ευχαριστώ. Γεια.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή την παρατήρηση, επισήμανση. Όπως πάντα, βεβαίως, αν κάποιος ακροατής θέλει να διαφωνήσει ή να εκφέρει αντίλογο, ξέρω ότι κάποιοι καλείτε επειδή ούτως ή άλλως θέλατε να μιλήσετε για κάτι και άλλοι καλείτε, άλλοι άλλες, με αφορμή κάτι που ακούσατε. Το ανεμολόγιο θέλω και από μόνο του ο κάθε ακροατής με αυτά που λέει να τροφοδοτεί την συζήτηση και την παρέμβαση από τους υπόλοιπους. Βάζουμε μια νοτελεία, καθώς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός έχουμε ημίχρονο και το αποτέλεσμα, το σκορ είναι 35-23. Έχει φτιάξει μια σχετική διαφορά η Βαλένθια. Στο μπάσκετ αυτή η απόσταση καλύπτεται εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Βαλένθια δεν έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να είναι αυτή που θα πάει στο Final Four. Εξαρτάται πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Καλή ομάδα η Βαλένθια.

0: Πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Αλέξανδρο από Νέα Ιωνία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε.
1: Ήθελα να πω κάτι για τον κύριο που είπε ότι ο Αλέκος Παναγούλης έπεσε στο πεζοδρόμιο και δεν τον δολοφονήσανε, ότι τον δολοφονήσανε 1000%.
0: Όχι, δεν το είπε ο ίδιος. Μετέφερε τι άκουσε από τον Φιντανίδη.

0: σε εκπομπή του Χαρδαβέλα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια. Το βιοχωρήσανε Αμερικάνοι με όπλα, με σιγαστήρα. Ναι. Αυτό σας λέω. Και δεύτερο είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρω μια περίπτωση που είναι χειρότερη από το ΟΠΚΕΠΕ και προσπάθησα την Αθήνα, έχει πυρηνικοβέσει, πέσανε όλοι απάνω της, την κυρία που έχει 1000% δίκαια και την κατηγορά, αλλά πήγαν να την πάνε. Προσπάθησα να έφεσε την κοινωνία και δεν αφήσανε να της πω τα λεφτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι, δίνουν ορισμένα κονδύλια για τους άστεγους. Και θα παίρνουν οι δίνοι κοινωνικές υπηρεσίες και θα τρώνε μεταξύ τους. Και άλλα δίνουν, άλλα δεν δίνουν. Και ξέρω μια περίπτωση, ένας ο οποίος έχει και μια αυτοκίνητο και μου λέει ότι θα
0: τι κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δύο χρόνια, πληρωμένα το σπίτι, τα ενίκια, όταν όλα πληρωμένα, τα πάντα. Και δηλαδή δεν φύγει ο σύνη υπάρχει στην Ελλάδα. Και δεν με αφήσανε να μιλήσω με τη εισαγγελέα την Ευρωπαία. Δεν μπορείς να σας αποκαλύψω. Αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο. Και όμως δεν αφήνουν να πάει στα αυτιά της.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πόσοι άστεγοι πεθαίνουν στον δρόμο και θα έχουν πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο χρόνια σπίτι πληρωμένο, έπιπλα, φώτα, τα πάντα πληρωμένα για δύο χρόνια. Και όμως δεν θα δίνουν, θα δίνουν σε δικά τους άτομα και οι άστεγοι καημένοι υποφέρουν και πεθαίνουν στα φαντάκια και στον δρόμο. Αλλά να μην αφήνουμε να έρθει σε επαφή με την κυρία Κοέση. Καταλάβετε, είναι όλα σχεδιασμένα.
0: Σε ποιο δήμο?
1: Μακωτέ.
0: Σε ποιο δήμο?
1: Μακωτέ.
0: Σε ποιον δήμο?
1: Μακωτέ, κύριε.
0: Ναι, κύριε Αλέξανδρε, σε ποιο δήμο έχει γίνει αυτό?
1: Μακωτέ.
0: Κλείστε να σας καλέσουμε πάλι.

0: Θα δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε, γιατί λόγω του προβλήματος δεν με άκουγε. Απλώς ελπίζω, και πριν είχαμε δοκιμάσει να βγει στον αέρα. Γενικώς είναι με λίγη δυσκολία η σύνδεση με τον κύριο Αλέξανδρο. Βγάζει ότι είναι κλειστό. Κύριε Αλέξανδρε, προσπαθεί η Ειρήνη Λεγάκη να επικοινωνήσει μαζί σας. Της βγάζει ότι το τηλέφωνο σας είναι κλειστό. Καλέστε με εσείς μετά όταν θα μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Με επόμενους ακροατές δεν θα προλάβουμε τώρα. Μένουν ούτε δύο λεπτά για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του γράφει ότι αυτά που λέγονται για τα Airbnb είναι υπερβολές. Ο αριθμός τους είναι πολύ χαμηλός ως προς το σύνολο των ακινήτων που μισθώνονται. Δεν έχω στοιχεία μπροστά μου για να είμαι ειλικρινής, μεταφέρω το μήνυμα. Κωνσταντίνε, εγώ ξέρω, γράφει ο Καλόπεδος, γιατί η Ελλάδα πάει κατά διαόλου και η νεολαία σαλτάρει. Αλλά δεν το διαβάζω το άλλο. Διότι μετά το 68 δεν υπάρχει πια η τάξη των ευγενών. Ο λαός δεν έχει ανώτερα πρότυπα. Τον ελληνικό λαό τον έχουν ρίξει στη λάσπη η κλεπτοκρατία της μεταπολίτευσης για να το ληστεύουν. Εννοεί ότι δεν έχουμε βασιλιά. Κύριε Αλέξανδρε, σας ρώτησα σε ποιον δήμο γίνονται αυτά που είπατε.
1: Ακούτε.
0: Ναι, σε ποιον δήμο γίνονται αυτά που είπατε.
1: Αυτό γίνεται στο δήμο με απορρίψη Νέας Ιωνίας και Νέου Ηρακλείου.
0: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και Νέου Ηρακλείου, αντί να δίνει λεφτά για άστεγους, τα μοιράζει σε δικούς του.
1: Ναι, δεν τα δίνει στους άστεγους. Έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, καημένοι.
0: Είστε σίγουρος τώρα για αυτό που λέτε? Μπορείτε να το αποδείξετε δηλαδή αυτό που λέτε? Εγώ σας αφήνω.
1: Τότε
0: πώς το λέτε έτσι στο δημόσιο βήμα? Δηλαδή, πώς το λέτε χωρίς να μπορείτε να το αποδείξετε στο δημόσιο βήμα? Αν σας πει πάμε δικαστήριο να το αποδείξουμε, τι θα κάνετε?
1: Εγώ στον ένα δήμο μπορώ να το αποδείξω με ονόματα.
0: Τι ονόματα, στοιχεία, όχι ονόματα, στοιχεία, έχετε στοιχεία συγκεκριμένα να το... Να πάμε και εισαγγελικά δηλαδή, άμα υπάρχει...
1: Στοιχεία στο ένα δήμο, στοιχεία, έχει δουλειά, έχει αυτοκίνητο. Και πληρώνει, επειδή είχε με εξαδέψει το δήμο, πληρώνει άστεγος. Και του βγάλανε αυτό.
0: Α, έχει λέει έναν τύπο που δηλώνει άστεγος και παίρνει λεφτά ενώ δεν θα δικαιούται.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε πόσες άλλες περιπτώσεις λέτε μπορεί αυτό να συμβαίνει?
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ. Κρατάω το τηλέφωνό σας. Να είστε καλά.
1: Αλλά αν μπορείτε να ενημερώσετε την κυρία Κουβάστη, αυτό είναι το μεγάλο.
0: Θα δούμε. Κρατάω το τηλέφωνό σας και θα το δω το θέμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ιστορική πτώση στην παραγωγή πετρελαίου με τη μείωση να ξεπερνά το 30% λόγω της κρίσης στα στενά του Ορμούς εντείνει τις ανησυχίες για νέο κύμα ανόδου στις τιμές ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα επικεντρωθούν στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, στις τεχνολογικές αντιπαραθέσεις αλλά και στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους Αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο Έλον Μάσκ και ο Τιμ Κουκ. Πρωτόκολλο υποστήριξης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Είμαστε συγκλονισμένοι, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές ώστε να δούμε τι πρέπει να γίνει, δήλωσε καθηγητής των κοριτσιών. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχει κηρύξει την πόλη σε τριήμερο δημοτικό πένθος την ίδια ώρα που η 17χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του στο Ηράκλειο. Η 28χρονη, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της, νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και πως η γυναίκα τραυματίστηκε όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου εν κινήσει. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα με το παράνομο περιουσιακό όφελος να αγγίζει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η μέχρι πρότινος τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή της, η κυρία Γκελεστάθη ανέφερε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν της έδωσαν άλλη επιλογή και υπογραμμίζει: «Δεν θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου». Στη διεθνή ενημέρωση, αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη εσωκομματική κρίση από τότε που ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ, κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εκτιμούν ότι ο Υπουργός Υγείας West Reading ετοιμάζεται να κινήσει διαδικασίες αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Streeting αναζητά ήδη υποστηρικτές ώστε να ανοίξει επισήμως θέμα ηγεσίας στους εργατικούς. Σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στην πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλο με 1-1 ήρθε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Εντάξει Γρηγόρη, θα πήγαινε το μυαλό μου ότι κάποιο κόλλημα έχει το κινητό και εδώ ότι δεν με σπαμάρεις. Μπορώ να διαχωρίσω πότε ισχύει η πρώτη φορά και πότε η άλλη. Όχι, το 7 αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, το 2007 ήταν οι πυρκαγιές, οι φωνικές στην Ηλία. Και όχι στην Πάρνηθα. Θυμάστε τότε με τη Ζαχάρο. Ποιος είπε, γράφει ο Δημήτρης, ότι η ενοικίαση ενός ακινήτου και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, η Airbnb, είναι αντιπαραγωγικό αντικείμενο. Ένας ακροτής που βγήκε πριν, ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά. Γνωστός μας, γράφει ο Δημήτρης, μισθώνει δύο ακίνητα στο κέντρο. Έχει κάνει συμφωνία με εταιρεία να περνάει όταν μένει ο κόσμος για να καθαρίζει, να αλλάζει σεντόνια, πετσέτες, καινούρια, καθαρά, μάστορες. Πληρώνονται για τις επισκευές, φόρο, στενίκιο που είναι από το πρώτο ευρώ. Μη λέμε, γράφει, ό,τι θέλουμε. Ισχύουν και τα δύο και είναι ανάλογα στη θέση που βρίσκεται κάποιος. Έχουν οθήσει τιμές ενοικίων προς τα πάνω. Στις δε νησιωτικές ή τουριστικές περιοχές δυσκολεύονται οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες να μπορέσουν να βρουν σπίτι να τους φιλοξενήσει. Έχει και αυτές τις... Ποτέ δεν υπάρχει κάτι που να λειτουργεί με έναν τρόπο θετικό για όλους. Κάτι που θα προσφέρει στους μεν, θα αφαιρέσει από τους δε. Το ζήτημα είναι να βρεις την κατάλληλη ισορροπία έτσι ώστε αυτή η απόσταση να μην δημιουργεί πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω, αυτή την γνώμη έχω, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει παρακολουθώντας το πώς λειτουργεί η οικονομία όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε όμως στον επόμενο ακροατή μας, μην τον καθυστερώ, τον κύριο Χρήστο από Καρέα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Στο έχω πει και άλλη φορά ότι κάτι προβληματική πρέπει να είναι η περιοχή που είμαι. Ακούγομαι καλά?
0: Βεβαίως, μια χαρά.
1: Μήπως μπορεί να ανοιχτεί λιγάκι η δική σου η ένταση της φωνής σου, αν δεν τον πάση περιπτώσει.
0: Δεν ακούτε εσείς καθαρά? Ίσως όχι, δεν μπορούμε από εδώ. Κάτι με τη συσκευή σας ίσως.
1: Εντάξει, θα συνεχίσω έτσι και ναι. Θα μιλάω αργά να παρακολουθώ και εσένα. Είχα πάρει χθες τηλέφωνο, δεν πρόλαβα. Τι να κάνουμε, η ώρα μαζί σου περνάει γρήγορα. Συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές σου. Θα συνεχίσω λοιπόν την αγωνία μου, γιατί έχω ψάξει το θέμα για πάρα πολλά χρόνια. Είχα στείλει και κάποια ογκώδη φακέλους στο Real FM, στον Σπύρο
0: Παπαδάκη.
1: Δεν ξέρω αν πλέον ο κόσμος δουλεύει με ταχυδρομείο ή είναι μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του

χώρου, του χρόνου. Ο Ιπποκράτης, πάντα θέλω να αναφέρουμε στους γιατρούς, ο Ιπποκράτης από τότε 3.000 χρόνια το θεραπεύειν, το προνοήν είναι καλύτερο κρήτον του θεραπεύειν. Δηλαδή το να κάνει το Υπουργείο Παιδείας ψυχολόγους τώρα στο σχολείο ή να αυξήσει την ψυχιατρική δραστηριότητα, έρευνα κτλ. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί το πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ κοντά στην βρεφική ηλικία και στην υπιακή. Δηλαδή, ο μηχανιστικός τρόπος που μεγαλώνουμε σήμερα τα παιδιά, καταρχήν η κοίηση η ίδια, πολλές γυναίκες έχοντας σπουδάσει θα ήθελαν το παιδί τους να είναι αγόρι. Αυτό είναι μια μεγάλη απόρριψη, χωρίς να θέλουν να το παραδεχθούν, χωρίς καν να το σκέπτονται. Ενστικτοδός αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μετά η γέννηση είναι ένα τραυματικό γεγονός, γιατί παρόλο που λεμπουαγέ εδώ και κάποιες δεκαετίες, πάνω από 50-60 χρόνια, είχε βγάλει το βιβλίο «Γέννηση χωρίς οδύνη, χωρίς πόνο», εμείς κάνουμε 80% και παραπάνω με κεσαρική. Είναι φοβερή η κατάσταση. Μετά στην νηπιακή ηλικία, τα παιδιά τα πηγαίνουμε, τα ξεφορτωνόμαστε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιακούς σταθμούς, και νιώθει φοβερή απόρριψη. Τώρα, είναι τόσο δυνατός ο πόνος στο πρωτογενές αυτό επιθυμητικό, θα λέγαμε, λειτουργία κατά τον Πλάτωνα, που επηρεάζει και το συναισθηματικό, το θυμοειδές, και επιθυμεί ενδομήχως ο οργανισμός να μην αισθάνεται τον πόνο. Και για να μην αισθάνεται τον πόνο σημαίνει θέλω να πεθάνω για να γλιτώσω από αυτό που με περιμένει. Αυτό είναι το η πρωτογενής, θα λέγαμε, κόλλημα της βελόνης. Το παλόμενο κύκλωμα στο εστικτόδη, στο αυτόματο, στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό. Μετά στον ενήλικα, κάθε δυσκολία της ζωής ενεργοποιεί, πυροδοτεί, συντονίζεται με αυτό το παλόμενο κύκλωμα της αρχαίγονης αίσθησης, και το άτομο οθείται να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο τρόπος που δημιουργείται, προκαλείται, παράγεται ο πόνος, θα επιλέξει και τον τρόπο που θα αυτοκτονήσει. Δηλαδή, εάν έχει γεννηθεί δίδοντας την μητέρα πάρα πολλά φάρμακα, θα χρησιμοποιήσει τα φάρμακα, τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά κτλ. Εάν κινδύνεψε να πεθάνει από τον ομφάλιο λόρο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί το σκηνί, την τριχιά, το πνίξιμο. Εάν έχει φερειπίν απορριφθεί πάρα πολύ, θα θελήσει να πηδήξει. Τώρα, εάν ένα άλλο άτομο είναι στο επίπεδο εξέλιξης της μυελίνης στο ίδιο θέμα, μπορεί να γίνει μια επικοινωνία με αυτό το άτομο και να ταυτιστεί, όπως ταυτίζονται φερειπίν ολόκληροι λαοί που κάνουν την ίδια περίπου ηλικία τους ακροτηριασμούς των γεννητικών οργάνων, μουσουλμάνοι κτλ. Εδώ αυτό το εκπαιδευτικό

0: στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Δεν είναι επί του παρόντος, είναι επί του παρόντος, αλλά δεν μπορώ να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Και αυτά τα σημάδια, έλεγε ο Σιντουπιάν, των αλυσίδων, και να απελευθερωθεί αυτός ο λαός, θα είναι ανεξίτηλα συναισθηματικά. Δηλαδή μία χάραξη του χαρακτήρος, όχι επίκτητη, έμφυτη, κληρονομική, από γενιά σε γενιά. Ιδέες σουλιώτισες, για να αναφερθώ σε κάποιον κύριο που είπε προχθές, είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ήθελα δηλαδή, βλέποντας τους σουλιώτισες, ότι σφαζόντουσαν οι άντρες, οι πατεράδες τους, τα αδέρφια τους κτλ. Λένε, δεν έχουμε νόημα να ζούμε, δηλαδή ήταν μια λύτρωση. Δεν έχει καμία σχέση με το πήδηγμα από την ταράτσα των δύο των προκρασινών. Έπειτα θα ήθελα να πω, παίρνοντας το έναυσμα από το βιβλίο, δεν το θυμάμαι πολύ καλά αν χρειάζεται ή όχι, του Δημοσθένου Σκούρτουβικ, «Οι γυναίκες των Βορείων Προαστίων». Ακούγουμε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η δίψα για το πτυχίο έχει σακατέψει τη νεολαία για πολλές γενές. Το αν τώρα αυξάνονται τα ενίκια είναι ότι δεν έχουμε άλλη παραγωγή, διότι κανείς δεν θέλει να παράγει. Η Θεσσαλία, από εκεί που κατάγουμε, είναι σχεδόν νεκρή. Τα βλαχοχώρια στον Ασπρόποταμο το ίδιο. Η παραμεθόριος περιοχή πάλι έχουν ερημώσει τα χωριά εξαιτίας αυτής της ψώρας. Όπως δηλαδή θεωρείται και θεωρείται όνειδος το παιδί να γίνει υδραυλικός, να γίνει μηχανουργός, να γίνει ακόμη και ναυτικός. Παλιά ο Μούτσος ζούσε την οικογένειά του. Τώρα οι πλειοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν και από πληρώματα γεφύρας. Επομένως χρειάζονται εδώ οι οικονομολόγοι, με κάθε σεβασμό, δεν έχω εκεί, αλλά εάν δεν παράγει ένα κράτος την πρωτογενή παραγωγή, κινδυνεύει σε πτώχευση, γιατί θα χρειαστεί να δανείζεται.
1: Μάλιστα.
0: Και η αυτοκτονία δεν είναι μόνο έτσι, για μένα η αυτοκτονία είναι και η ενεργητική των 800 αδικοχαμένων στο βωμό της ασφάλτου. Οι κουκουλοφόροι που κάνουν τις επιθέσεις στα πανεπιστήμια, για μένα είναι μια αυτοκτονική κατάσταση. Η πνευματική, θα λέγαμε, ηγεσία της εδώ και κάποιες δεκαετίες που απαξίωσε την ελληνική γλώσσα, είναι και αυτό μια, δηλαδή ο λαός μας, εάν δεν γίνει μια κάποια έτσι επανίδρυση του κράτους μέσω της ουσιαστικής παιδείας, που είναι τελικά, πάλι επέτρεψέ μου μερικά λεπτά ακόμη, άκουγα που έλεγε κάποιος ενίκητας.
1: Να κάνετε επίλογο τώρα, ναι, κύριε Χρήστο, είμαστε ώρα.
0: Ναι, ότι να μείνουμε κοντά στα παιδιά. Ναι, όμως πώς θα τα μάθουμε να μαστορεύουν, να τα μάθουμε να δουν τελικά από πού βγαίνει η πατάτα, από πού βγαίνει, μια που είπες για τον Φιντανίδη, είχε μια εκπομπή στην ΕΡΤ παλιά και του πήρα τηλέφωνο και λέω, εδώ και όταν ζούσε, δηλαδή κάπου 2 δεκαετίες, και του λέω, τα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν από πού βγαίνει το λάδι, νομίζουν ότι βγαίνει από το μπουκάλι, δεν ξέρουν από πού βγαίνει η πορτοκαλάδα. Και μου λέει, πού βρίσκεστε? Τότε ήμουν στην Παπαναστασίου κάτω, στέλνω, μου λέει, έτσι για τηλεοπτική, και είχε στείλει εκεί πέρα ένα έτσι, και κάναμε δηλαδή μια τηλεοπτική εκπομπή. Και μάλιστα, το είπε αυτό σε κάποιες καλεσμένες καθηγήτρες παρεμβήσεων και λέει, είναι υπερβολή. Τελικά δεν ήταν υπερβολή. Βάση περιπτώσει, το θέμα είναι πάλι ο δάσκαλος με κάθε σεβασμό.

0: σεβασμό που ήταν γλυκύτατος, να γονατίσω και να κοιτάξω το παιδί στα μάτια. Ναι, αλλά θα του πω τι. Τι θα το μάθω, φέρει πριν ένα παιδάκι 5 χρονών, θέλει να πάρει τη σαΐτα, να την πετάξει το αεροπλανάκι που θα το φτιάξω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος με το χαρτί αυτό, με ένα φύλλο χαρτί. Αλλά αν ένα παιδάκι 7, 8, ακόμα και 10 χρόνων του πω εγώ το θεώρημα του Μπερνούλη που στηρίζεται η πτήση, η άντωση ενδεύτερον επί επιφάνεια πτερήγων στην το τετράγωνο της ταχύτητος, θα με κοιτάζει με λύπη και για τον εαυτό του και για μένα. Θα μου λέει, τι, εγώ θέλω να παίξω, να πάρω το αεροπλανάκι, να το πετάξω, να πάρω λίγο ψωμάκι, να ταΐσω τα περιστεράκια, δηλαδή να κάνω, να παίξω μέσα από το παιχνίδι, εγώ ξέρω.
1: Εντάξει,
0: το νευρικό μου σύστημα, δηλαδή, η μυέλωση είναι μέχρι εδώ. Εάν γίνω 15 χρονών, τότε να μάθω την τριβή κινήσεως, την τριβή ολισθήσεως, ούτως ώστε να παίρνω το πόδι μου από τον γκάζι και να πηγαίνω να χαϊδεύω σιγά σιγά το φρένο όταν γίνεται το πράσινο, κίτρινο, κόκκινο.
1: Κύριε Χρήστο,
0: ομάδα το θέμα.
1: Ναι, αυτά πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει, μ' ακούτε?
0: Σε ακούω ότι κάτι μου λες, αλλά
1: να κλείσουμε, να κλείσουμε τώρα, είμαστε ώρα.
0: Να
1: αυτό
0: κλείσουμε, ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλά.
0: Τα σέβη μου και είναι αυτές οι εκπομπές πρέπει να διοχετευτούν κάπου αλλού για να ενεργοποιήσουμε τους ήδη, ας πούμε, μονοδιάστατους. Να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Έχει μια γλυκύτητα στην έκφρασή του, στον τονισμό του, στο ηχοχρωμά του που κερδίζει ο κύριος Χρήστος. Έβαλε πολλά πράγματα μαζί. Θεώρησε διαφορετικές καταστάσεις. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ μαζί του στο ότι διαφορετικές καταστάσεις είναι, έτσι όπως τις έβαλε, και αυτές αυτοκτονία και δεν τον διέκοψα, όχι επειδή δεν είχα διαφωνία σε αυτά που έλεγε. Δεν τον διέκοψα γιατί δεν ήταν καλή σύνδεση να μπορέσει κιόλας να τοποθετηθεί. Πολλές φορές το κάνω, μην νιώθει κάποιος ακροατής άσχημα. Είναι φορές που θα συζητήσω τη διαφωνία επί τόπου. Είναι φορές που, επειδή δεν θέλω να θεωρηθεί η μη παρέμβασή μου ως συμφωνία, θα το διευκρινίσω μετά. Εντάξει, έβαλε και πολλά μαζί, κανονικά δεν είναι. Αν μπορείτε, κύριε Χρήστο, σε επόμενες παρεμβάσεις σας, μην βάζετε τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα. Πρέπει να είναι πιο απλός ο λόγος σας, να σας το πω έτσι. Πρέπει ο λόγος σας να είναι πολύ πιο απλός. Σας ακούει τώρα το Ανεμολόγιο, είναι μια εκπομπή που την ακούει κάποιος τη στιγμή που κάνει και κάτι άλλο πιο σημαντικό, όπως έχω πει συχνά. Μην βάζουμε πολύ δύσκολες έννοιες και καταστάσεις και πολλά πράγματα μαζί. Δεν θα μας ακούσει ο άλλος, δεν θα του μείνει κάτι. Πάμε, Μιχάλη από τα Χανιά να πάρει το λόγο. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θέλω να πω 1000 πράγματα και από την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τέλος πάντων. Πολύ για ψυχολόγο, ρε παιδί μου, ακούω. Ψυχολόγο, φάρμακα και τέτοια. Εντάξει. Εγώ θέλω να δώσω και μια θρησκευτική διάσταση. Να πηγαίνουν και κανένα εκκλησιασμό τα παιδάκια. Είναι κακό. Και όχι μόνο τα παιδάκια, και οι μεγάλοι. Βοηθάει και αυτό. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Τι να κάνουμε?
2: Εκκλησιασμό στην εκκλησία. Με προσευχή, πώς να το πω.
1: Πού? Κάνουμε προς το σχολείο, υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει διαχωρισμός κάτω
2: έστω. Όχι, έχουν κατέβασει και τις εικόνες και τα αυτά, δεν μιλάει κανένας για Χριστό. Έχουμε
1: κάθε πάρει κάνουν προσευχή.
2: Τον πνευματικό, την εκκλησία την έχουμε κάνει
1: στην Ελλάδα.
2: Και στα φάρμακα.
1: Στην Ελλάδα που δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας.
2: Άλλο διαφορετικό.
1: Παγιασμοί γίνονται, προσευχές γίνονται.
2: Ναι, εγώ ωραία. Ήμουνα λοιπόν σε ένα μνημόσυνο την Κυριακή, εδώ στο χωριό.
1: Συλληπιτήρια.
2: Ναι, ήταν μακρινό. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Και όχι μόνο στο μνημόσυνο, δεν βλέπω ποτέ παιδιά στην εκκλησία. Κάτι για 5 γέρι, 10. Αλλά δεν το κάνει, δεν λέω ότι.
1: Και το θυμάμαι από τον ήμουν εγώ πιτσιρικάς που το λέγανε.
2: Ναι. Παλιά το χωριό πήγαινε όλο στην εκκλησία την Κυριακή. Είχε μια γαλινέψη ψυχούλα, πώς να το πω.
1: Τι να σας πω. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
2: Όχι, είναι ο λόγος ότι η αναφορά σε θρησκεία, Χριστό και αυτά αφορά όλη τη Δυτική Ευρώπη και τη Δύση γενικά. Ναρκωτικά, πουσκωμένα χείλια, ακύλας, φέρτο. Και δεν είναι στη Δυτική μας. Ψάχνουμε να βρούμε. Τι ο ψυχολόγος θα το λύσει το θέμα.
1: Ακόμα μιλάνε.
2: Τι είναι η λύση. Ωραία, θα σου δώσει ένα φάρμακο. 5-10. Έτσι θα πάρει δηλαδή όλη η ζωή με τα φάρμακα. Μετά υπάρχει μια διαφορά. Ακούω και τους προηγούμενους ακροατές. Άλλο πράγμα ο φτωχός. Άλλο πράγμα η φτωχοποίηση.
1: Δηλαδή, πας παλιά μέχρι να θεραπευτείς, πώς να το θέσω. Όταν θεραπευτείς δεν θα θέλεις.
2: Ποτέ δεν θεραπεύεσαι.
1: Γιατί
2: δεν έχει θεραπευτεί. Φυτό γίνεσαι. Από αυτούς που έχω δει τέλος πάντων.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Βοηθάει η ψυχοθεραπεία πολύ κόσμο. Κανονικά όλοι θέλουμε ψυχοθεραπεία. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει ψυχοθεραπεία.
2: Αυτά είναι Αμερικανιές. Για μένα αυτά είναι Αμερικανιές. Πάρα πίσω. Με συγχωρείτε. Κοίταξε, παιδιά, στη ζωή.
1: Μ' αρέσει η απάντηση.
2: Υπάρχει.
1: Θα έκανε ρελαβήθη ο Clint Eastwood και ο Charles Bronson ψυχοθεραπεία, ναι, μας δουλεύεις. Έχετε δίκιο, το ναι, παίρνω πίσω.
2: Υπάρχει και οι στεναχώριες, οι καημοί, οι δύσκολες αυτά εποχές. Δεν είναι όλα να. Δεν θα είμαστε για πάντα happy. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να είμαστε για πάντα happy. Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνω αυτό. Κατάθλιψη, γιατί το λέμε κατάθλιψη. Γιατί δεν το λέμε θλίψη, στεναχώρια.
1: Γιατί είναι πιο σοβαρό.
2: Μαράζει. Γιατί είναι θλίψη, κατάθλιψη, θλίψη.
1: Όχι,
2: δεν είναι.
1: Γιατί έχει χαλάσει η χημεία του εγκεφάλου. Χημεία
2: ναι,
1: είμαστε.
2: Ναι, γιατί ποιος το λέει αυτό, ποιος το ορίζει.
1: Η ιατρική, μέσω της ψυχιατρικής που είναι η ειδικότητα αυτή. Η ιατρική είναι γενικότερα.
2: Ρε παιδιά, αυτά είναι τώρα τα μοντέρνα της Αμερικανίας που ήρθαν και μας βγάλαν από την εκκλησία και μας πήρανε τώρα στον Ακύλα.
1: Μ' αρέσει.
2: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τρελαίνομαι με τέτοια.
2: Εν τω μεταξύ, το άλλο φτωχός, άλλο φτωχοποίηση. Παλιά ήταν ο άλλος ο φτωχός, ζούσε την παράγκα.
1: Να πάνε γήπεδο, αλλά να πάνε στην 4. Πέταλο όλοι. Είναι να όλο το γήπεδο όπως οι 4. Εκεί να εκτονωθούν. Ούτε ψυχοθεραπείο, ούτε φάρμακα. Πήγαινε εκεί, φώναξε χοροπίδα πάνω κάτω μια μισή ώρα
2: και
1: να δει για πότε θα.
2: Χριστούλη, να διαβάζουμε και λίγο Χριστούλη. Όχι μόνο Μάρξ. Και λίγο Χριστούλη. Και Μάρξ. Και μπράβο. Και ο Μάρξ είναι θρησκεία, έτσι. Και αυτό είναι. Και ο κ. Παύλος είναι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Και δεν έχει ανάγκη ούτε από φάρμακα ούτε από τίποτα. Το παλεύει όπως νομίζει αυτός, όπως και παλιά οι γενιές, οι νέοι, θέλανε να αλλάξουν τον κόσμο, πιστεύανε αυτά, δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ φτώχεια. Τώρα γιατί γίνεται όλο αυτό, για τα λεφτά. Άμα δεν έχεις λεφτά, ο φτωχός παλιά υπήρχε μια ανοχή στο πόδι. Έλεγε ο άλλος είμαι φτωχός, δεν παιδί μου. Τώρα το να είσαι φτωχός είναι έγκλημα δηλαδή. Είναι. Και αυτό που θέλω να διαχωρίσω είναι η φτωχοποίηση. Αυτός που πήγαινε το 2004 φεύγανε τρεις πτήσεις για Πουκέτ, Ταϊλάνδη. Υπήρχε το χρηματιστήριο. Έκανε όλο στα γενέθλια του παιδιού του στη Μεγάλη Βρετάνια, ο υδραυλικός. Ναι, ήταν αυτές οι επιλογές που κάναμε τότε και πληρώνουμε τώρα. Λέμε τώρα ψυχοφάρμακα, λέει ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Μετά, σ' ακούω λες για τους εξωγήινους.
1: Ναι.
2: Άρθουν λέει εξωγήινοι, θα πες στη θρησκεία. Γιατί, για ποιο λόγο να χάσω την πίστη μου για τους εξωγήινους. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Πράσματα του Θεού δεν είναι και εξωγήινοι.
1: Ποιου όμως.
2: Ε.
1: Ποιου Θεού.
2: Θεού, παιδί μου, του Θεού.
1: Ποιου από
2: του σύμπαντος. Ένας είναι ο Θεός. Όχι ο προφητέρα, ο Θεός. Όποιος είναι τέλος πάντων, αυτός.
1: Ω, δεν πάει έτσι.
2: Γιατί δεν πάει έτσι. Είστε άμα πιστεύεις σε κάτι, τι ορίζουμε θρησκεία. Κοίτα, τώρα το πάμε στο θρησκευτικό.
1: Εξαρτάται, για κάποιους είναι. Κάποιοι θεωρούν μια ανώτερη δύναμη, οπότε δεν τους νοιάζει. Άλλοι όμως, όχι μια ανώτερη δύναμη γενικότερα, αυτή.
2: Μέσα του Αιγαίου τα νερά, αγγέλοι φτερουγίζουν.
1: Απορώ.
2: Εξωγήινοι δεν είναι και οι άγγελοι. Αν ακούει η Νάσα, που ακούει η Νάσα,
1: Τι να ακούει, ανεμολόγιο.
2: Βέβαια.
1: Εδώ ακούνε η Μετάλλικα, δεν ακούει η NASA.
2: Εγώ θέλω να πω στην NASA, μην αγχώνετε. Αυτά που βλέπουν στο Αιγαίο, αγγέλοι είναι. Έχουμε παραδοσιακά τραγούδια χρόνια τώρα. Έχουμε, τα βλέπουν οι ψαράδες. Οι αγγέλοι δεν είναι. Ψωγίνη, τι είναι, γίνη.
1: Πιθανότατα.
2: Αγγέλοι, παιδί μου.
1: Κατάλαβα, τι να κάνω, κατάλαβα.
2: Δεν θέλω να πω. Ο άλλος, μα δεν υπάρχει, λέει Θεός, υπάρχουν πολέμοι, υπάρχουν, λέει, παιδάκια που πεινάνε. Παιδί μου, η θρησκεία δεν μιλάει για αυτό εδώ που ζούμε, τον ψεύτικο κόσμο. Σου λέει υπάρχει κάτι άλλο μετά από εδώ. Η ζωή δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται. Επισταμείο κάπου. Αν θέλεις, το πιστεύεις. Αν δεν θέλεις, δεν το πιστεύεις. Ελεύθερη βούληση. Να το δούμε λίγο με την πίστη. Υπερκαλά,
1: να, το αν έχουμε ή όχι η ελεύθερη βούληση είναι βαθύ φιλοσοφικό ερώτημα.
2: Άλλο σου λέει δεν υπάρχει, ρε παιδιά, Θεός, εγώ και θα εγκληματίσω και αυτά και δεν βλέπεις και το ωραία. Αν ήταν ένας Θεός και ήμασταν όλοι μια χαρά και όλοι σωστοί και όλοι καλοί, δεν θα έχει νόημα. Δεν μιλάμε για αυτό που ζούμε εδώ, το συγκεκριμένο κόσμο. Μιλάμε για έναν επόμενο βασιλεία των ουρανών, όπως το λέει κάθε θρησκεία, τέλος πάντων. Όλοι έχουν γίνει ένα χυλός, υπερκατανάλωση.
1: Ναι.
2: Και η διαφορά βέβαια με τον παλιό φτωχό είναι ότι ο καινούριος έχει και χρέος. Όπως έχουν οι χώρες τα κρατικά χρέη, υπάρχουν τα ιδιωτικά χρέη. Αυτός είναι ο βραχνάς. Η οικονομία πλέον ζούμε σε ένα σύστημα, πώς το λέει, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που το λέει και ο Warren Buffett, ο χρηματιστής στη Wall Street. Στη Wall Street, λέει, υπάρχει μια εκκλησία και ένα καζίνο. Περισσότεροι παραμένουν στην εκκλησία, αλλά το καζίνο έχει γίνει πιο ελκυστικό. Δηλαδή, παλιά έπαιρνε ο άλλος τη μετοχή και ήθελε να κερδίσει σε βάθος 6 μηνών, ενός χρόνου. Τώρα υπάρχει μετοχή της ημέρας.
1: Ναι, βιάζεται, δηλαδή, ο κόσμος πια. Τρέχει πιο γρήγορα.
2: Αγοράζεις μια μετοχή και είναι. Ή θα πάει πάνω ή θα πάει κάτω αύριο. Και αύριο λύγει. Δηλαδή την αγορά σήμερα, αύριο έχει λήξει. Ή θα κερδίσει ή θα χάσει. Αυτό είναι επένδυση. Αυτό είναι τζόγος κανονικός. Δηλαδή είτε παίζει στοίχημα είτε παίζει Wall Street, είναι ένα και το αυτό. Μετά Τραμπ.
1: Μάλιστα.
2: Τραμπ, Κίνα και οι εχθροί. Έτσι είναι οι εχθροί. Business. Έτσι είναι. Ψηφιακός κόσμος. Εκλογές. Να πούμε και για τις εκλογές.
1: Ναι, με.
2: Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές. Αυτές οι εκλογές που έρχονται. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε την Άνοιξη.
1: Γιατί. Κάθε εκλογή είναι σημαντική.
2: Όχι. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη εκλογή.
1: Γιατί.
2: Δεν μιλάμε πλέον για ποιος θα κυβερνήσει. Είναι τι θα κάνουν την αλλαγή συντάγματος. Το σύνταγμα που θέλει μια κυβερνησάρα πανίσχυρη. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, τι διαφορά έχουνε. Καμία. Τίποτα. Ευρώπη, ΝΑΤΟ, δεν είναι για τα δύο. Τίποτα. Η επόμενη κυβέρνηση, έχω την αίσθηση, θα είναι, γιατί λέμε πολλές φορές, μα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, τώρα θα συνεννοηθούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Θα γίνει μια κυβερνησάρα που θα αλλάξει το Σύνταγμα και δεν λέμε τώρα μόνο για άρθρο 86 και τα λοιπά. Θα αλλάξει όλο το Σύνταγμα, όλα τα άρθρα. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν με φοβίζει ή όχι. Πολλά πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα μπορεί να μην είναι δεδομένα την επόμενη φορά. Ένα άλλο Σύνταγμα. Μπορεί να δεις. Δηλαδή πάμε πλέον Ευρώπη, ΝΑΤΟ, μια κυβέρνηση και οι άλλοι, ότι τα απομεινάρια εκεί είναι οι γραφικότητες.
1: Μάλιστα.
2: Η Ευρώπη αλλάζει. Πάμε πλέον στον δρόμο μια Ευρώπη, μια αγορά και μια κυβέρνηση, έτσι, στην ουσία. Και δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Εκλεγμένη εννοώ δημοκρατικά κυβέρνηση. Η Ρωσία καταραίει, Πούτιν πεθαίνει, δεν ξέρω αν τον είδες στις εικόνες.
1: Όχι, τι πεθαίνει.
2: Είναι και 73, έχει καταρρεύσει.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή η βιολογία, ναι, παίζει τώρα.
2: Άρματα, ναι, η επόμενη μέρα για την Ρωσία θα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αυτές οι χώρες που έχουν ταυτιστεί με ένα πρόσωπο, η επόμενη μέρα τους, όπως είναι η Ρωσία του Πούτιν, η Τουρκία του Ερντογάν, είναι ένα ερωτηματικό.
2: Και γι' αυτό λέμε ότι στην Ευρώπη είμαστε καλύτερα.
1: Αυτό είναι το λάθος. Οι Αμερικανοί σε αυτό είναι πιο έξυπνοι. Δεν ταυτίζεται με ένα πρόσωπο η χώρα. Έχει πάντα συνέχεια.
2: Τα ακούω, τελειώνω, τα ακούω. Για τον
1: επίλογο.
2: Που λέγανε. Ναι, επίλογο. Και αναφέρομαι την ακροάτρια, τη Μάιρα. Που δύσκολα ακούς γυναίκες στο ανεμολόγιο. Γιατί το ανεμολόγιο, αυτό που λέω, είναι εργαστήρι σκέψης και προβληματισμού. Είναι μια καθαρά αντρική υπόθεση.
1: Αυτό είναι σεξιστικό που λέτε, αγαπητέ.
2: Είναι σεξιστικό, είναι ένα δεδομένο, είναι πραγματικότητα. Όχι.
1: Αυτό που λέτε είναι φουλ σεξιστικό.
2: Μα δεν μ' άφησε να τελειώσω. Είναι μια αντρική υπόθεση και κάθε γυναικεία παρουσία με ευχαριστεί, με χαροποιεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκει όμως τον Τραμπ. Επειδή μιλάει έτσι. Δηλαδή, όταν λένε οι μουλάδες ότι θα καταστρέψουμε την Αμερική και το Ζαέρ και κατεβάζουν εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο και λένε θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ και το λέει, συγκεντρώσεις, αυτά. Πώς θα μιλήσει δηλαδή ο άλλος? Την πρόσβαλε ο Τραμπ που είπε θα σας καταστρέψω? Στην τελική δεν το εννοεί. Πώς συνδυάζει από τη μια διεθνισμό, κομμουνισμό και αυτά και Χαμάς? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, όχι μόνο με τη Μάιρα, με πολλούς αριστερούς.
1: Αυτό δεν πολύ συνδυάζεται όντως, είναι λίγο...
2: Παιδιά, η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα για αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, της Παλαιστίνης, που ήταν πολιτικό κόμμα με παραστρατιωτικό σκέλος. Στο πρόγραμμα της Χαμάς, δηλαδή το καταστατικό, λέει ο στόχος μας είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ, όχι ούτε κράτο να κάνουμε μαζί.
1: Εντάξει, φαντάζομαι τόπε, γιατί μία είναι μία οργάνωση, ο άλλος είναι ο πρόεδρος της υπερδύναμης. Επίλογος, κύριε Μιχάλη.
2: Πρέπει να έχουμε ένα πρόεδρο της υπερδύναμης να βάλει λίγο τάξη στον κόσμο, σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται διαφορετικά. Που ναι, πάμε προς την ειρήνη, την γενική ειρήνη. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα μικροπόλεμοι κτλ. Αλλά υπάρχει μια συνεννόηση. Υπάρχει μια συνεννόηση.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
2: Ναι, εντάξει. Τα κρατάμε όλα, τέλος πάντων. Και ό,τι βγει.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μιχάλη.
2: Επίσης, Κωνσταντίνο, ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Έχω τον καλόπεδο που σας δίνει. Κωνσταντίνο Μιχάλης από τα Χανιά βγαίνει και σε άλλες εκπομπές. Γράφει. Στο ένα του μήνυμα. Στο άλλο γράφει: Κωνσταντίνο και η Μάιρα και ο Ξηρομερίτης βγαίνουν και σε άλλες εκπομπές. Ο Ξηρομερίτης βγαίνει και στον Μάχη FM. Σε άλλο μήνυμα που το. Κωνσταντίνες ενημερώνει ότι ο Μυρμηδόνας και οι Λευκοί βγαίνουν και σε άλλες εκπομπές. Χθες η Λευκή είχε βγει στον Μπαρδάλι. Προχθές είχε βγει και ο Μυρμηδόνας στον Μπαρδάλι, έλεγε για τον ντρόν στη Λευκάδα. Το ξέρω, καλόπαιδε, γι' αυτό ακροατές που καλούν, δεν τους βγάζω κάποιους την ίδια μέρα που καλούν, αλλά πιο αργά ή άλλη μέρα, ή μπορεί και μια εβδομάδα να περάσει και να μην τους. Τον Ξηρομερίτη καλούσε από Δευτέρα, τον έβγαλα Παρασκευή. Ο Μυρμηδόνας έπαιρνε σήμερα και χθες και προχθές, θα βγει σήμερα. Γεια σου έμονα, η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, γράφει. Διαβάζουμε παράλληλα τα τελευταία γράμματα της 17χρονης μαζί με του 17χρονου Ευαγόρα Παλικαρίδη. Στη μία πλευρά ο ζόφος μιας ζωής διασκοτισμού, δυτικισμού και σκότους και στην άλλη πλευρά ο αγώνας για κάτι που δίχως αυτό δεν έχει νόημα η ζωή. Δύο παιδείες, δύο κόσμοι, ο διασκοτιστικός και ο ελληνικός, αυτός που κάνει τον Ευαγόρα Παλικαρίδη 17 χρονών να λέει: Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα, η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Κυρία Δήμητρά μου, από Αγία Παρασκευή, εννοείται ότι ο λόγος αυτός δικαιολογεί την απουσία, αλλά από τη στιγμή που μου γράφεται όλα καλά, αυτό μετράει και αυτό κρατάω. Γρηγόρη, όχι, δεν τα θυμάμαι, τα Τζουμάρου και Καμπαμάρου. Δεν μου λέει κάτι τώρα. Σωστά απαντήσατε, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Ποτέ δεν θα βρεθεί κάτι θετικό για όλους. Εγώ π.χ. θεωρώ, γράφει, ότι τα βραχυχρόνια συντηρούν την οικονομία. Αν τώρα υπολογίσουμε και πόσα γραφεία, οδοντίατροι, δικηγόροι κτλ. Στελεχώνουν διαμερίσματα, νομίζω πως αδικούμε, έτσι γράφει, τον συγκεκριμένο κλάδο. Προσπαθεί να κατεβάσει τη διαφορά, αλλά δεν μπορεί. Ο Παναθηναϊκός πήγε πάλι στους 11 πόντους, ήταν στους 6, είχε και επίθεση. 66-55, 5 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Δείχνει σε καλύτερη κατάσταση Βαλένθια. Μπήκε και το τρίποντο τώρα και έγινε 69-55. Έφτιαξε πάλι μια διαφορά 14 πόντων. Πάμε στον Μυρμηδόνα. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Δεν μου λες, το Predator του ανεμολογίου τελικά είναι ο Βασιλόφρον.
1: Ναι, αυτό φαίνεται.
3: Έτσι. Μιλάμε για το νούμερο uno χαφιεδο σεξοκαραμπινάτο άτομο, δηλαδή έλεος. Προχωράμε. Να βγει η Δεσποσίνη, να μην πω, ξέρει εκείνη, να πάρει θέση που τη χαφιεδίζει. Με πιανείς.
1: Ναι.
3: Έτσι. Προχωράμε τώρα. Ο προηγούμενος καλά είναι το μεγαλύτερο troll ever. Διαπλανητικό. Ποιο διαπλανητικό? Διασυμπαντικό.
1: Ποιος, ο Μιχάλης.
3: Πάει Ανδρομέδα και προχωράει.
1: Ο Μιχάλης.
3: Εγώ περίμενα... Δηλαδή τέτοιο τρολ. Όχι, μπράβο, είναι ταλέντο. Ταλέντο. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε τώρα να ακούσεις, να δεις που θα συμφωνήσεις για μια φορά μαζί μου.
1: Πολλές φορές έχω συμφωνήσει.
3: Ναι, άλλη μία. Μπράβο, ναι. Άλλη μία. Μπράβο, ναι. Άλλη μία. Σωστό, σωστό. Θυμάσαι πότε ήταν, πότε σε πήρα τελευταία φορά. Σου λέω, μπαίνω σε ένα προποτζίδικο, πάω να παίξω ένα...
1: Το θυμάμαι.
3: Να τα ακούσει και ο ακροατής που δεν το είχε ακούσει, για να γελάσει, ρε αδερφέ.
1: Ναι.
3: Μπαίνω σε ένα προποτζίδικο πρόσφατα, πριν δηλαδή 12 μέρες, ξέρω εγώ πότε ήταν. Όχι την περασμένη Κυριακή, την προπερασμένη. Λοιπόν, και να παίξω ένα τζόκερ, θυμάσαι που το αφηγήθηκα. Και ρωτάει ένα ηλικιωμένο κύριο εκεί πέρα, πώς πάει η ΑΕΚ. Ξέρεις, πολύ. Τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι. Όπως το λέει η ερώτηση. Θα το πάρει, του λέω, το πρωτάθλημα. Όχι, ρε, μου λέει, όχι, το θυμάσαι που το είχα περιγράψει. Το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι και με την αντίδρασή του, έτσι.
3: Και το μεταξύ μετά σε πιάσαν τα γέλια και τότε, δηλαδή την περασμένη φορά που το αφηγήθηκα, πάλι σε πιάσαν τα γέλια, διότι σου λέω στο καπάκι, μετά συνειδητοποίησα ότι η ΑΕΚ ήταν 6 πόντους μπροστά. Το θυμήθηκες τώρα.
1: Το θυμήθηκα.
3: Λοιπόν, και τελικά, τι είναι σήμερα Τετάρτη, την Κυριακή η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα τελικά.
1: Το πήρατε, ναι.
3: Κατάλαβες. Και δηλαδή έλεος, δηλαδή η ελληνική πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή την είχα πει πριν 2 εβδομάδες. Θα πάρει πρωτάθλημα. Με συγχωρείτε, του λέω, πώς πάει, ξέρω εγώ, θα πάρει πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Και παίρνει πρωτάθλημα, με πιανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, σου άρεσε έτσι όπως το περιέγραψα.
1: Μ' αρέσει, βεβαίως.
3: Σε καλύπτει, δηλαδή. Έφτιαξα εικόνα, δηλαδή το ζωγράφισα, ρε παιδί μου.
1: Έφτιαξε. Μια χαρά εικόνα ζωγράφισα.
3: Τη ελληνική πραγματικότητα. Τη νέο ελληνική πραγματικότητα. Σωστά.
1: Σωστά.
3: Έτσι. Πάει αυτό. Μετά είχαμε αρπαχτεί μια άλλη φορά. Για το μαβί Βατάν, πώς το λέει ο άλλος εκεί, ο τύπος. Τη γαλάζια πατρίδα, θυμάσαι, είχαμε αρπακτεί. Όχι, ρε Μυρμηδόνα, μου λες, από το 2005 μαζί έχει ζαλίσει με τον 25ο. Το θυμήθηκες τώρα, το θυμήθηκες. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα που είχαμε αρπακτεί, τελικά βγάζει και νόμο ο δικό σου, εκτός κάζου. Όχι, ποιο νόμο, δεύτερο κάζου μπέλι. Δηλαδή, δεν μας έφτανε για ούριδες, μην τολμήσετε τα 6 ναυτικά μίλια, τα χωρικά ύδατα να τα κάνετε 12, θα σας κάνω μετά παραμπέλουμ. Πώς το λένε, κάζου μπέλι. Λοιπόν, τώρα το πήγε άλλη πίστα ο τύπος. Αυτός δεν είναι τιμοθάνατος, μόνο ο Πούτιν. Μόνο ο Πούτιν είναι τιμοθάνατος. Αυτός είναι σαν τον ανθό της αμυγδαλιάς. Συμφωνείς? Συμφωνείς. Λοιπόν,
1: Άνω τελεία, έχω ένα διαφημιστικό, είναι παρατέταρτο.
3: Ρίχτο.
1: Ωραία, άνω τελεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνω και πάλι το λόγο στον Μυρμηδόνα. Στο χρονικό σημείο που είμαστε, δεν θα προλάβουμε να φιλοξενήσουμε κάποιον άλλον ακροατή. Οπότε μαζί σου θα πάμε και για το κλείσιμο της εκπομπής, Μυρμηδόνα.
1: Ναι. Λοιπόν, σε συνέχεια της χθεσινής θεματικής σου για το θέμα της οποίας σε συγχαιρώ, όπως σε έχουν συγχαρεί όλοι από χθες, να πω το εξής, γιατί όλοι έχουμε συγκλονιστεί, έχουμε πάθει την πλάκα μας. Επίσης το επεσήμανε ένας ακροατής πριν στην εκπομπή την απόψινή, ότι και ένα άλλο 17χρονο κορίτσι από το ψυχικό κόρη γιατρού, αντί να πάει στο φροντιστήριο στο Μαρούσι, πήρε ταξί, πήγε στο ΚΤΕΛ, με το ΚΤΕΛ πήγε στον Ισθμό της Κορίνθου και έφυγε από πάνω από τη γέφυρα. Προ τριών εβδομάδων έγινε αυτό. Λοιπόν, η καθηγήτρια που φύγε από την Ταράτσα, γίνονται διάφορα. Λοιπόν, επίσης άλλος είναι ακροατής απόψε, πολύ εύστοχα ανέφερε την αύξηση των ψυχοφαρμάκων, το οποίο το έχουν βγάλει ανακοίνωση οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας. Έχουμε 10.000 φαρμακεία στην Ελλάδα, να ξέρεις, 10.300, κάτι τέτοιο. Είναι επίσημα στοιχεία, γιατί το ανακοινώνουν χρόνο με το χρόνο την αύξηση των πωλήσεων των ψυχοφαρμάκων από το 2019 και μετά. Δηλαδή είναι επίσημα στοιχεία και είχε δίκιο ο κύριος, και συγχαρητήρια που το προσέφερε στην εκπομπή απόψε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο η κόκα, ο πάφος και το αλκοόλ και είναι και αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος, είναι και τα χαπάκια, τα ψυχοφαρμακέ. Λοιπόν, ένα έχω να πω για τα παιδιά, κουράγιο, και εγώ τα αγαπάω, όπως πολλοί βγήκανε και είπανε, τα αγαπάμε τα παιδιά, έτσι είναι. Εγώ τα κοιτάω κάθε μέρα που τα βλέπω, και δεν θέλω να πω τη λέξη λυπάμαι, γιατί δεν είναι σωστό ρήμα αυτό. Συμπάσχω, μπράβο, αυτά είναι τα ρήματα που πρέπει να πω, αυτά με εκφράζουν. Οι γονείς, τι να πω, μάλλον δεν ξέρουν να είναι γονείς, όπως ήταν οι δικοί μας οι γονείς και οι παππούδες μας. Τι να πω, δεν εξηγείται αλλιώς, και οι εκπαιδευτικοί είναι στην κοσμάρα τους, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Έτσι δείχνει, έτσι, εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω, να το κάνω πάλι μια εικόνα. Εσύ είχες κάνει καταδρομές Κύπρο, σωστά?
0: Τι σχέση, για πες.
1: Καταδρομές Κύπρο, ρε παιδί μου, δεν ήσουν, δεν μας έχεις, μας το έχεις πει, δεν είναι μυστικό.
0: Όχι, γενικώς δεν το λέω, αλλά τέλος πάντων.
1: Αφού το έχεις πει, εγώ πού το ξέρω δηλαδή, από το Predator.
0: Από ακροατές μάλλον.
1: Από το έχεις πει στην εκπομπή. Λοιπόν, δεν κακό.
0: Τέλος πάντων, για πες.
1: Τέλος πάντων, λέει. Όχου, για καλό.
0: Ωραία, εντάξει, για καλό, ναι, για καλό.
1: Ωραία, επειδή έτυχε και εγώ ήμουν στους πεζοναύτες εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάναμε κάτι ογδοντάρες, αν ενθυμίσαι. Το θυμάσαι αυτό, ή τις πρόλαβες ογδοντάρες, ή κάνατε μέχρι 50, τα οποία δεν είναι λίγα.
0: 50.
1: Κάνατε πορεία, έκανες πορεία 50 χιλιόμετρα νυχτερινή, οπωσδήποτε, σίγουρα.
0: 50, όχι 80.
1: 50, εντάξει, 50, 50, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, και εμείς 50 κάναμε. Οι πιο παλιοί όμως είχαν κάνει και κάτι 80. Εντάξει. Λοιπόν, 50 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα, 12, δηλαδή 12 το βράδυ μέχρι το πρωί, είναι με φόρτο, έτσι, διόρθωσέ με όπου κάνω λάθος, να έχεις φόρτο τώρα 30 κιλά, σωστά.
0: Το Μπέρκιν με τα 30 κιλά.
1: 30 και κάτι, ας πούμε. Το όπλο μόνο ήταν, ξέρω εγώ, 7 κιλά, σωστά. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Τι γινόταν. Θα με επιβεβαιώσεις. Ο καημένος ο πολυβολητής, αυτός που είχε ειδικότητα πολυβολητή, κουβάλαγε πολυβόλο, σωστά.
0: Σωστά.
1: Το πολυβόλο ήταν 13,5 κιλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν. Έλεγε λοχαγός πριν την πορεία, γιατί ήξερε τι θα γίνει. Σου λέει, αυτοί τώρα έχουν να τραβήξουν νυχτερινή μέσα στο πυκνό σκοτάδι, 6 ώρες πορεία, 7 χιλιόμετρα την ώρα. Τι 7, 7... 7 και χιλιόμετρα την ώρα πηγαίναμε στρατιωτικό βάδιν για να βγει 50 μέσα σε 6-6,5 ώρες. Λοιπόν, με μόνο ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, ξέρω εγώ, μετά από 3 ώρες, σωστά.
0: Σωστά.
1: Κοιμόντουσαν όχι οι περισσότεροι.
0: Σωστά. Λοιπόν, Και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον.
1: Τι γινόταν όμως, να τα ακούν τα παιδιά τώρα. Και αν δεν ακούν παιδιά, να ακούν οι γονείς και οι παππούδες, να το πούνε αύριο στα παιδιά τα εγγόνια τους και τα ανήψια τους. Τι γινόταν. Ο καημένος που κουβάλαγε 13 κιλά πολυβόλο, συν τα 30 το πέρκιν, συν τα δικά του. Τι γινόταν. Το πολυβόλο έφευγε κάθε 5-10 λεπτά και πήγαινε στον από πίσω να μοιραστεί. Να ξεκουραστεί και ο φουκαράς ο πολυβολητής. Με πιανείς, επιβεβαιώνεις.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Μπράβο. Τι θέλω να πω στα παλικαράκια όλα που ακούνε δασκάλους και. Εγώ την περασμένη εβδομάδα μου ήρθε μια επιστολή από κάπου, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, και μόλις δεν την άνοιξα, δεν τόλμαγα να την ανοίξω, γιατί έπαθα σοκ. Και όλο το Σαββατοκύριακο δεν τόλμαγα να την ανοίξω. Τη Δευτέρα σε πληροφορώ, πήγα σε μια εκκλησία, όχι στην περιοχή που ζω. Όχι στην περιοχή που μένω, και αποφασισμένος και πήγα, βρήκα ένα παπά με τη μία, άγνωστο. Και του λέω, πάτερ, του λέω, έχει έρθει ένα πράγμα, δεν τολμώ να τα ανοίξω, θέλω να με βοηθήσεις. Άνοιξε το, μου λέει. Μπαμ, μπαμ. Τελικά δεν ήταν τίποτα, okay. Τι θέλω να πω. Πήγα για να πάρω θάρρος, πήγα σε ένα πανάγνωστο παπά. Αυτό το άνοιξε το που μου είπε. Ήταν όλα τα λεφτά. Γιατί απλώς σε τι με βοήθησε. Το ότι ήταν δίπλα μου. Για ένα λεπτό.
0: Ωραίο.
1: Επίσης η πορεία, αυτό θέλω να πω, είναι ωραίο. Πήρα να πω κάτι οικοδομητικό, να φτιαχτεί, να πάρουν λίγο ηθικό τα παιδιά. Τα παιδιά, και αν δεν ακούν τα παιδιά, αν τους τα πούνε οι παππούδες τους, τα πάμε. Οι γονείς τους αν ακούνε, αν τα λυπούνται. Στην πορεία... Θα πάρει αλλήλων τα βάρη, βαστάζεται. Για να βγει η πορεία. Και αν υπάρχει κάποιο. Επιβεβαίωσε και αυτό. Αν υπάρχει κανένα φουκαρά και συγκεγόταν μετά από 2-3 ώρες, 4 και δεν μπορούσε ο φουκαρά να περπατήσει, τον πέρανε δύο γεροδεμένοι, ένα από εδώ, ένα από εκεί, τα χέρια του ακουμπάγανε στους ώμους και βγάζαν την υπόλοιπη πορεία. Ναι ή όχι.
0: Ναι, επιβεβαιώνω. Απλώς πρέπει να.
1: Τελείωσα.
0: Κλείσω
1: τα πάω. Για να πιήσω, είπε, παιδάκια, αντί να φεύγετε από τα μπαλκόνια, θα κάνετε αυτά που ακούσατε μόλις τώρα. Και τσουλάει η ζωή, τσουλάει μια χαρά.
0: Να σε καλά, Μυρμηδόνα.
1: Υδρωμένα, κουρασμένα, αποκαμωμένα, αλλά στο τέλος έβγαινε η πορεία. Και κάναμε και βολή μετά. Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Και κάναμε μετά και βολή.
0: Έγινε, Μυρμηδόνα.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια χαρά.
0: Βοηθάει ο ένας τον άλλον, ναι. Καλό παιδί με αδικείς. Εγώ δεν είπα να μην με ενημερώνεις. Εσύ μπορείς να με ενημερώνεις και οι υπόλοιποι να... και ο Μυρμηδόνας να σε χαρακτηρίζει πρέντατορ. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι υπήρχε μια ένταση και μεταξύ των παιχτών που ακόμα φαίνεται να υπάρχει. Η αναμέτρηση Βαλένθια Παναθηναϊκός έχει κριθεί. Βαλένθια προηγείται με 13 πόντους, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς γιατί δεν δείχνει το σκορ. Και μένουν 79-55 νομίζω και μένουν 14 δευτερόλεπτα. Οπότε... Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε και εκεί τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Κρίμα. Πάλι δεν θα δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο τελικό της Ευρωλίγκα.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora para ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Για να το πράξετε αυτό θα πάρετε τηλέφωνο βέβαια στην Διευθύντρια Επικοινωνίας, την κυρία Θησαυρούλα, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα δηλώσετε, εν πάση περιπτώσει, την επιθυμία σας να βγείτε στον αέρα. Εκείνη θα κρατήσει τον αριθμό και μόλις έρθει η σειρά σας θα επιστρέψει την κλίση που λένε. Σας έχω πει ότι πολλές φορές τα θέματα τα βάζει κάποιος από το ακροατήριο. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Επίσης, καλά, εγώ η δουλειά μου είναι, πρέπει να βρίσκω θέματα, okay. Αλλά καμιά φορά σε βρίσκουν τα θέματα από μόνα τους. Γίνεται κάτι δηλαδή, μια σκηνή καθημερινότητας, ή διαβάζεις μια είδηση στην εφημερίδα ή βλέπεις μια είδηση στην τηλεόραση και γεννιέται το ερώτημα μέσα στο μυαλό. Για να μην το ξεχάσω δε εκείνη την ώρα, το ηχογραφώ στο κινητό, το οποίο κουβαλάω μαζί μου για τέτοιες περιπτώσεις πάντα. Τι έγινε τώρα, να σας δώσω μία εικόνα καθημερινότητος και έτσι θα προκύψει και το θέμα που θα κουβεντιάσουμε απόψε. Εκεί περίπου 5.30 ώρα το πρωί καθόμουν στο σαλόνι και προετοίμαζα, επειδή δεν μου έρχεται να κοιμηθώ επί τόπου, προετοίμαζα την απόψινή εκπομπή, έστελνα τα τραγούδια κτλ. Ένας γείτονας, μικρός στην ηλικία, έχει ένα μηχανάκι της συμφοράς που κάνει θόρυβο σαν να περνάει τάγκ από το δρόμο. Εντάξει, τον έχω ακούσει στη διάρκεια της ημέρας. Εκείνη την ώρα τρίζανε τα τζάμια, μιλάμε κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν ξέρω γιατί, πήγαινε και ερχότανε στο στενό. Το στενό δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι ξέρω εγώ καμιά 70 μέτρα όλο και όλο, από τη μία άκρη ως την άλλη, και έκανε τόσο πολύ θόρυβο. Ξαφνικά ανάβουνε τα φώτα, ετοιμαζόμουν να βγω να δω τι γίνεται και γιατί το κάνει αυτό, και έχουν βγει από τα μπαλκόνια άνθρωποι που είναι οι κρεβατοκάμαρές τους από τη μεριά του δρόμου και τον βρίζανε. Ακατανόμαστα πράγματα του σούρανε. Αυτό στο βιολί του πήγαινε, ερχόταν, σαν να το έκανε επίτηδες, σαν να αποφάσισε ότι είναι το εγερτήριο της γειτονιάς. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι ζούμε με ένα διαρκή γελίο θόρυβο που μέρα νύχτα ταλαιπωρεί τα αυτιά μας. Μηχανάκια και αυτοκίνητα με πειραγμένες εξαπνήσεις ξυπνάνε ολόκληρες γειτονιές. Σας το έχω ξαναπεί ότι καμιά φορά περνάνε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού και παρότι είμαστε μέσα στο κτίριο και το στούντιο είναι soundproof που λένε, είναι προστατευμένο ας πούμε, παρόλα αυτά ακούγεται το βουητό. Οπότε φανταστείτε, εκείνοι οι οποίοι μένουν σε διαμερίσματα στις πολυκατοικίες της Λεωφόρου Συγκρού, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Αυτοί όλοι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο ούτε με τις δημιουργίες ούτε με την προσωπικότητά τους και καταφεύγουν στη φασαρία που προκαλεί το καρούλι τους. Κομπλεξάρες δηλαδή, με όλη τη σημασία της λέξεως. Το ερώτημά μου είναι, γιατί η αστυνομία δεν προχωράει σε κατάσχεση αυτών των οχημάτων που θορυβούν σε βάρος της κοινής ησυχίας και ηρεμίας? Άλλο, γιατί οι εταιρείες που διανέμουν φαγητό, οι ντελιβεράδες ας πούμε, οι εταιρείες που έχουν την πρωτοκατεντρία στην μοιρασιά του φαγητού στα σπίτια, γιατί όταν προσλαμβάνουν courier δεν ελέγχουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μηχανάκια των υπαλλήλων τους? Ούκο λίγες φορές έχω διασταυρωθεί 5 η ώρα το πρωί, δεν ξέρω τι τρώνε στις 5 η ώρα το πρωί και τι παραγγέλνει ο κόσμος στις 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, και γίνεται χαμός από τις εξατμίσεις τους και λέω, οι εταιρείες δεν πρέπει να λογοδοτήσουν κάποτε γι' αυτό? Πώς νομίζετε, αυτό θέλω να μου πείτε, πώς νομίζετε ότι μπορεί να διορθωθεί αυτή η γελία κατάσταση? Εάν περνούσε από τα χέρια σας, τι μέτρα θα παίρνατε? Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε. Διότι έχουμε ένα δικαίωμα στην ηρεμία και η πόλη δεν το προσφέρει αυτό, εντάξει. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, και κινείται ο κόσμος τη νύχτα, ωραία. Άλλοι τρώνε τη νύχτα και τους φέρνουν στα σπίτια φαγητό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τόσα πολλά μηχανάκια από τις εταιρείες αυτές κυκλοφορούν στο δρόμο εκείνη την ώρα, στις 5 το πρωί. Και αφού υπάρχουν μπλόκα,
γιατί δεν τους σταματάει η αστυνομία. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή είμαστε τόσο ανεκτικοί απέναντι σε όλα πλέον. Είναι στα μηχανήματα των ήχων η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-8-8-0 και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και το ερώτημα βέβαια, πώς νομίζετε ότι μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Εάν περνούσε από το χέρι σας, τι μέτρα θα παίρνατε για να ησυχάσουμε?

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Για να πάρετε τώρα μια ιδέα πώς σχολιάζουν οι φίλοι ακροατές που μπαίνουν στη σελίδα μου στο Facebook και αφήνουν την απάντησή τους εκεί. Η κυρία Κέτη Λάζου. Καλησπέρα κύριε Μάνο. Έχω και εγώ τις ίδιες απορίες. Όμως δυστυχώς δεν έχω απάντηση. Αν μπορούσα όμως να διορθώσω την κατάσταση αυτή και περνούσε από το χέρι μου, θα βάζα τους πιο σκληρούς νόμους για να μην επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα αυτά. Μόνο έτσι θα ηρεμούσε η πόλη από τους ανόητους που νομίζουν ότι γίνονται ισχυροί με το να προκαλούν τους άλλους. Ο Γιώργος Λαδικός. Η κατάσταση της ησυχίας, φίλε Μάνο, θα επέλθει σε 20-30 χρόνια που θα είναι όλα ηλεκτρικά. Μέχρι τότε η αντικοινωνική συμπεριφορά των ανόητων που έχουν ανάγκη την προσοχή μας θα ενοχλεί την ακουστική μας. Δηλαδή, ρε φίλε, αν κάποιος είναι 70 χρονών θα πρέπει να περιμένει μισάμε να γίνει 100 για να ηρεμήσει το κεφάλι του. Δεν το καταλαβαίνω. Βασίλης Πατρέλης, καλησπέρα. Η απάντηση είναι ασυδοσία. Η κυρία Μέρη, υπάρχει ατιμορρησία δυστυχώς. Αργύρης Λεοντόπουλος. Τι είναι αστυνομία, γιώκα μου? Τα σέβη μου. Καλησπέρα, Άγρυπνε, λέει ο Νίκος Ελευθερίου. Φυσάει μεγάλη αδιαφορία από παντού και από όλους. Λάζαρος Σεϊταρίδης. Γεωργία Ντίντιφα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάνου. Υπάρχει νόμος για την ηχορύπανση? Υπάρχει. Γιατί δεν τηρείται? Έλατε. Και πάμε στην πρώτη γραμμή. Ο Βασίλης είναι νομικός, ο Πασάλης, και βρίσκεται στην Καβάλα. Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Γεια χαρά σου, φίλτατε Μάνο.
1: Γίνεται και εκεί στην Καβάλα η φασαρία με μηχανάκια και τέτοια?
2: Όχι, περιέργως όχι.
1: Όχι,
2: Όχι.
1: Μήπως επειδή μένεις δίπλα?
2: Δεν ακούγεται ψυχή εδώ. Όχι, εδώ είναι φιλήσυχος ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Αλλά φίλε, τι να πεις για αυτά τα πράγματα. Όταν είδες ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, όταν πρωτοκαθιερώθηκε, τώρα πήραν και κάποια αυστηρά μέτρα, κάτι αυστηρά πρόστιμα, κάτι αφαιρέσεις σταδιών κτλ. Αφού ήδη όμως το μολόχ της ασφάλτου, το θεό της ασφάλτου, θυσιάστηκαν χιλιάδες παλικάρια, εικοσάριδες που σκοτώθηκαν και σκοτώνονται ακόμη.
1: Ναι.
2: Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια αδιαφορία, παλιάνθρωπιάς θα το έλεγα, βλέπεις σκοτώνονται παιδιά συνέχεια, γιατί δεν αυστηροποιείται τα μέτρα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και βλέπεις τώρα αυτό έγινε, τώρα θα γίνει για την ηχορύπανση. Οι νόμοι υπάρχουν, ξέρεις, εμείς έχουμε ένα σπουδαίο πλέγμα νόμων για κάθε τι που υπάρχει. Από τα πτέσματα, πλημμυρίματα, κακουργήματα και δεν συμμαζεύεται. Αλλά σπουδαίο πλέγμα νόμων για κάθε τι που υπάρχει. Από τα πτέσματα, πλημμυρίματα, κακουργήματα και δεν

0: και στον κομματάρχη μάλιστα, όταν δει ότι αυξομειώνονται το ποσοστό προτιμήσεως από το κοινό. Τι κάνει, τα χάνει. Τα χάνει κυριολεκτικά. Η πρώτη αντίδραση ποια είναι, από τα κανάλια που έχουν το κομματικά, τα δικά τους και τα ρέστα, σφυρίζουν και λένε χαμηλώστε, χαμηλώστε, χαμηλώστε. Ήρεμα, ήσυχα, όχι πολλά, όχι πολλά. Γι' αυτό βλέπεις, για αυτοί οι μάγκες, οι αλυταράδες, κάτι από κόμματα αλυταράδες, αριστεροί, κομμουνιστές και τα λοιπά, που κάνουν τον ντου συνεχώς στα πανεπιστήμια, ακόμα και προχθές κάνε 1000, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα καταστρέψανε, δίρανε παιδιά, δίρανε 7 φοιτητές. Ναι. Άοπλους και αυτοί ήταν με
1: λαστάρια.
0: Με 1000 όπλα στα χέρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τους έγινε αυτό που είπα και προχθές. Τους πήραν στην ασφάλεια, τους φωτογράφησαν, τους έγραψαν το όνομά τους, σχηματίστηκε ένας φάκελος, που ο φάκελος ο δικός τους είναι πελώριος, γιατί συλλαμβάνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι? Να μην δημιουργούμε προβλήματα, διότι αυτοί είναι μερικοί τόσο σκληροί και τόσο παράκουοι, που δεν ησυχάζουν με τίποτα και την άλλη εβδομάδα πάλι θα το ξανακάνουν. Προκειμένου λοιπόν να τους βάλουμε στη φυλακή, ας τους αφήνουμε ελεύθερους.
1: Γιατί να μην τους βάλουμε στη φυλακή?
0: Γιατί Μάνο?
1: Δηλαδή φοβάται?
0: Ψηφοφόροι με Μάνο. Ναι. Και γενικώς ένα κλίμα, και αποδίδει, βλέπεις, κάθε φορά άθλη αντιπολίτευση. Τι αποδίδει? Σκληρότητα στην κυβέρνηση, αστυνομικά μέτρα, πώς το λένε, κυνηγητό των πάντων και τα ρέστα. Όλα αυτά, Μάνο μου, μειώνουν τη συμπάθεια των ψηφοφόρων, μειώνουν και εκείνους που θα θέλαν να ψηφίσουν, οπότε έτσι μετρώνται. Γι' αυτό και βλέπεις, ναι, σκανδαλωδώς ορισμένα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοστούν, γιατί έχουν απήχηση, έχουν αίμα, έχουν, και δεν εφαρμόζονται. Μετρώνται με ψήφους. Οι ψήφοι, ναι, Μάνο μου, είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν όλη τη συμπεριφορά, όλες οι κυβερνήσεις, χρόνια και ζαμάνια. Η ίδια ιστορία γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις, νόμους έχουμε, αυτό που το ξέρουν και οι κότες, ότι νόμους έχουμε.
1: Ναι.
0: Εφαρμοστές δεν έχουμε. Και εφαρμοστές δεν είναι ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί να τα εφαρμόσουν. Όχι. Ακούν όμως τον ψήφιρο. Μαλακά, χαλαρά. Όταν λοιπόν ακούς μαλακά, χαλαρά, και η εντολή κατεβαίνει ερυπή οφθαλμού από πάνω προς τα κάτω, τι θα κάνεις? Το ρίχνεις στο τσάμικο και στο λεβέντικο. Mm. Γι' αυτό βλέπουμε εξόφθαλμα, βγάζουν μάτι, 1000 στραβά που τα επισημαίνουμε όλοι οι Έλληνες και δεν παίρνονται μέτρα.
1: Δηλαδή, γιατί, Βασίλη, εάν έβγαινε, ας πούμε, ένας πολιτικός ή ο πρωθυπουργός ακόμα καλύτερα, και αυτά τα οποία μου λες εσύ εμένα τώρα, τα οποία γνωρίζει, έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε την επιφύλαξη αυτή, ότι αλλάζουν τα πράγματα επειδή πέφτουν οι ψήφοι, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να το κάνει? Ότι παίρνουμε πίσω τα μέτρα, και αυτό είναι απαράδεκτο, να το παραδεχτεί όμως. Δεν νομίζεις ότι ο κόσμος θα το εκτιμούσε?
0: Θα το εκτιμούσε, αλλά ποιος θα είχε όμπαλα να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω ποιος.
0: Έθιο. Εδώ είναι το δύσκολο, διότι κοίταξε, από το 1950 και δόθε, ξέρω εγώ, έχουμε δει καμιά 20 πρωθυπουργούς. Είχε τις κότσια να κάνει κάτι. Κάτι εγγραφήσει το όνομά του, ρε, στην ιστορία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι νοιάστηκε ειλικρινά για το λαό, θυσιάστηκε. Ναι. Τώρα να μην πούμε και τίποτα βαριές λέξεις. Τα παλαιότερα των υποδημάτων τους.
1: Mm.
0: Κανείς δεν πήρε πρωτοβουλία τέτοια. Εξόφθαλμα. Πώς θα το πω. Βλέπει, δεν ζει στη γυάλα ο κάθε πρωθυπουργός και η κάθε υπουργή. Ζούνε δίπλα μας, είναι σόγια μας. Ναι, αλλά αυτοί όμως, ο πόρος τους ποιος είναι? Οι ψήφοι να μην χαθούν. Οι ψήφοι να μην στερηθούμε τους ψήφους. Όταν βλέπεις ότι σήμερα εκλέγεται μια κυβέρνηση, ορκίζεται, και από το αύριο το πρωί τι κάνουν? Αρχίζουν να ετοιμάζονται, γιατί? Για την επόμενη φορά. Είναι εκείνο

0: του Κλάουζεβιτς. Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Ετοιμάζονται λοιπόν για τις επόμενες εκλογές. Έχει την εντύπωση τώρα οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για του χρόνου το 67, πώς το λένε,
1: το
0: 27, ότι δεν είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση και τα κόμματα από την αρχή αυτής της τετραετίας. Δεν το σκέφτονται τώρα το 26 ότι που είναι προεκλογικό έτος, ανήμωνο άμα το σκέφτονταν τώρα. Ήδη είναι προετοιμασμένη
1: από
0: σε κάθε λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι. Και δεν μου λες, Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι μια εποχή, πρέπει να είναι 7-8 χρόνια πριν, που είχε βγει ένα ραπόρτο που έλεγε ότι αν υπερβαίνεις το όριο της ταχύτητας και τα λοιπά, σου γίνεται κατάσχεση του αυτοκινήτου. Πήρανε καμιά 15-20 αυτοκίνητα, πήγανε οι ιδιοκτήτες στα δικαστήρια και οι δικαστές τους επέστρεψαν τα αυτοκίνητα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Μήπως θεωρήθηκε υπέρβαση εξουσίας ή η δίμευση του αυτοκίνητου?
1: Μα αφού βγήκε νόμος που έλεγε ότι θα αποσύρεται το αυτοκίνητο από την κυκλοφορία και θα κατάσχεται.
0: Φιλαράκο μου,
1: ναι.
0: Οι νόμοι για να εφαρμοστούν από τα δικαστήρια χρήζουν και ερμηνείας. Τι ήθελε να πει ο συντάκτης του νόμου? Όπου λοιπόν ξέρεις πολλοί νόμοι γίνονται και στα ποδάρια. Στο πόδι γίνονται.
1: Ναι, στο γόνατο.
0: Μην νομίζω ότι αν έχεις πάει στη Βουλή να δεις πώς ψηφίζονται, ενώ η μισή είναι απ' έξω στο μπαρ, κάποιοι άλλοι είναι στα γραφεία τους και ακούς τον πρόεδρο της Βουλής κάθε φορά λέει ψηφίζεται μόνος του, ψηφίζεται και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Έχουν και μερικά έτσι που είναι κωμικοτραγικά. Και αν έχεις προσέξει κιόλας στις εκπομπές, τις πολιτικές που κάνουν τα κανάλια, πανελληνίου αυτής ισχύος, πόσοι άνθρωποι μιλάνε, πόσοι βουλευτές από όλα τα κόμματα, καμιά 25-30 είναι. Οι βουλευτές είναι 300. Πού είναι οι άλλοι ρε μάλλον? Στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν? Γιατί δεν τους φωνάζουν? Είναι αμελητές ποσότητες. Ξέρουν λίγα γράμματα. Για ποιο λόγο? Βλέπεις εκεί και ποιους προωθούν τα κόμματα που έχουν 3-4 έχει ο καθένας, οι ίδιοι άνθρωποι από κανάλι σε κανάλι, από κανάλι σε κανάλι. Στημένες δουλειές. Η πολιτική θέλει φαντασία. Θέλει μεγάλη φαντασία, γιατί η πολιτική, όποιος μπει με την πολιτική, δεν το κάνει μόνο από ψώνιο, το κάνει για να οικονομήσει και σύνταξη. Και τυχόν ναι. Διάφορες απαλλαγές ή ωφέλη που έχει. Είναι επικερδές επάγγελμα.
1: Ναι, πώς δεν είναι.
0: Και όταν δεις στο πόθεν έσχεσαι τους, θα δεις σχεδόν όλοι να έχουν πάρει δάνεια ρε. Όταν γίνονται βουλευτές παίρνουν δάνεια ρε. Πώς θα παίρνουν τα δάνεια? Εκατομμύρια, με 1.500.000-800.000. Πώς γίνεται να παίρνουν όταν γίνονται βουλευτές? Και μάλιστα νομίζω ότι παίρνουν και δάνεια από το Ταμείο της Βουλής. Η Βουλή έχει δικό της προϋπολογισμό, ναι. Σαν ένα Υπουργείο ιδιαίτερο.
1: Και φαντάζομαι με ελάχιστο επιτόκιο.
0: Ρε θείο, μάντης είσαι, ναι. Ή φακίρι.
1: Βοηθός φακίρι.
0: Βοηθός φακίρι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, θείε, αγαπημένα μου θείε, πώς γίνεται αυτό, πώς φορές το έχω γράψει και το έχω πει. Πώς γίνεται όλοι να έχουν δάνεια? Πώς γίνεται έχουν όλοι δάνεια?
1: Βρήκανε τον κουβά με το μέλι και.
0: Και ξέρω εγώ, αν έχω 1000 φίλους, κανείς μας δεν έχουμε πάρει δάνειο. Αν παίρναμε και τα παλιά κάτι διακοποδάνεια, κάνα 5.000 για να κάνουμε καμιά εκδρομή, πάει στο διάλογο. Αλλά πώς γίνεται όλοι να έχουν δάνεια? Και δάνεια βαρβάτα. Τι μυστήρια πράγματα. Αλλά είναι αυτό το πάγιο που λέμε. Όταν έχεις το μέλι, δεν τα αφήνεις το μέλι.
1: Δεν τα αφήνεις.
0: Είναι τέτοιο θέλγητο το μέλι που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Που φτάνεις στο σημείο τι είναι να κάνεις και τρέλες ακριβώς για να εξασφαλίσεις την παροχή που σου δίνει. Είδες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε. Πόσοι ανακατεύτηκαν μέσα και πόσοι έκαναν τη δουλειά τους χωρίς να εκτεθούν. Με ονόματα, με προβολές και τέτοια. Με άλλο τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να κατέψει κάτι 4-5 και οι μισοί αγρότες να πήραν παραπάνω λεφτά. Ανακατεύτηκαν πολλοί.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν μάγκες. Σε κάθε παρανομία έχει τους ηλίθιους, έχει τους ατσίδες, έχει και τους πανέξυπνους. Γι' αυτό βλέπεις και δεν βγήκαν και πολλοί στη φόρα. Όταν βγαίνει από την άλλη πλευρά, ένας εκατοντάδες άνθρωποι να έχουν πάρει παραπάνω λεφτά. Ναι. Θέλει μαεστρία όλη αυτή η ιστορία. Μαεστρία, πονηριά, ατσιδοσύνη. Κλασικός Έλληνας, κουτοπονηρία και μαγιά Καραγκιόζη. Κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Και υποστήριξη από στελέχη, βουλευτικά στελέχη και τα λοιπά. Δεν τα παίρνεις αλλιώς.
0: Δεν
1: τα
0: έχει.
1: Χρήματα. Έχει. Αυτό λέω.
0: Θείο μου.
1: Επιβάλλεται να έχει.
0: Δεν επιβάλλεται, γιατί όλα αυτά είναι ψήφοι.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά εξαργυρώνονται με ψήφους. Και παλιότερα, αν δεν θυμάσαι, γιατί κυκλοφόρησαν και πολλά καλαμπούρα και αστεία, ειδικά στα χωριά όπου ήταν κολλημένοι οι βουλευτές, ιδίως οι χωριάτες, οι βουλευτές, μέχρι που τους δίνανε τα ώρα για χημική ανάλυση στον μικροβιολόγο. Μέχρι αυτό το σημείο. Και έτρεχε! Έτρεχε! Ουέ και αλίμονα δεν έτρεχε για οτιδήποτε από το χωριό, γιατί τα χωριά είναι και αυτά τα σόγια. Είχε άλλο σόι 30-40. Ξέρεις τι εντάξει 30-40 ψήφους πάνω.
1: Ναι.
0: Τον άλλον τον κάνεις βουλευτή. Τον κάνεις βουλευτή στο πηγεφή. Και ξέρεις ότι αν τον τρομοκρατήσεις τι γίνεται. Κατεβάζει τσόβρακα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι με φοβρό το κυνήγι της ψήφου. Και εκεί γύρω, εκεί όλα είναι, μετρώνται εκεί όλα με την ψήφου. Όλα είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται μία, γιατί είναι μηχανή η οποία επαναλαμβανόμενη αποφέρει κέρδη, ωφέλη. Δεν έχει χασούρα. Χασούρα έχει εκείνος που είναι βλάκας, δεν ξέρει να κάνει προεκλογικό αγώνα σωστό ή δεν έχει, ξέρω εγώ, κάποια πρίκα να ξοδέψει ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι μαγιώρος και πονηρός.
1: Mm.
0: Έχει όμως κάτι μάγκες που βλέπεις στο πίκεφι, βγαίνουν και μια... Ή ένα κλασικό παράδειγμα που το αναφέρω χρόνια... 50 χρόνια βουλευτής ήταν ένας από τον Μοίρα. 50 χρόνια, ρε.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι που το έχουμε πει.
0: Το έχω πει 100 φορές.
1: Ναι.
0: Και πώς το ψήφισα, ρε Μάνο. Γιατί το ψήφισα, ρε Μάνο. Και δεν έγινε ποτέ υφυπουργός, ούτε υπουργός. Δηλαδή, σιωπηρός αγωνιστής.
1: Ναι.
0: Πώς όμως 50 χρόνια τον ψήφισαν οι Πειραιώτες.
1: Έλατε.
0: Απορία ψάλτου Βίξ και γκούχου γκούχου.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Ναι, φίλε μου. Σε φιλώ.
1: Κι εγώ. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο Χαϊδάρι. Κύριε Θεοφάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Το θέμα είναι ασυδοσία. Είναι, τι είναι
0: όχι, ασυδοσία. Το θέμα, όχι, καμία σχέση. Ασυδοσία είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να επιλύσει κανείς το πρόβλημα όλων αυτών που κυκλοφορούν με πειραγμένες εξατμίσεις και ξεσηκώνουν τις γειτονιές.
1: Αναφερθήκατε προηγουμένως με τον άλλο κύριο στο θέμα των δικαστηρίων που αφαιρούσαν κάποιους που τους είχαν πάρει τα μάξι.
0: Ναι, όχι, τους τα επιστρέφανε πίσω, ναι, πριν από 7-8 χρόνια.
1: Επιστρέψανε μετά στο δικαστήριο και για μόνο τους τα επιστρέψουν.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτός είναι ο νόμος περί αναλογικότητας. Είναι το κρυφό σιρταράκι του κάθε νόμου που βγάζει η κυβέρνηση. Όταν πάνε στα δικαστήρια θεωρείται το... η ποινή υπερβάλλον, υπέρμετρη. Σου λέει δηλαδή το δικαστήριο δεν μπορεί τώρα, α πούμε, ο άλλο έτρεξε, α πούμε, ξέρω εγώ, 20 χιλιόμετρα παραπάνω, να του πάρει το αμάξι, το δίνει πίσω. Και έτσι μπορεί το κράτος να λέει μετά, εντάξει, εγώ το ψήφισα τον νόμο. Εγώ έκανα τον νόμο. Το δικαστήριο αποφάσισε. Η δικαιοσύνη που είναι ελεύθερη, δεν επηρεάζεται.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Ναι. Ο ένας δίνει το χέρι του αλουνού και δύο το πρόσωπο. Ένα είναι το θέμα. Το ερώτησα όταν το απόγευμα που γύρισα στο σπίτι από τον πεζόδρομο. Ήταν 4 ζητάδες. Τρία, ξέρω εγώ, μηχανές στον πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Κάνω μια απλή ερώτηση, δεν μπορούσα να ρωτήσω κάτι. Όταν δείτε μια παράβαση, δηλαδή περνάτε από μια συνοικία, κάνετε περιπολία, και ακούσετε σκύλο να γαυγίζει, ενώ έγινε ησυχία, όταν ένα μηχανάκι που τρέχει και κάνει θόρυβο πάρα πολύ και τα λοιπά, τον σταματάτε, δεν του κάνετε έστω και μια σύσταση? Όχι. Όχι, απλά όχι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ο κόσμος πλέον έχει τρελαθεί και σκοτώνει ένα στον άλλον. Δηλαδή υπάρχει αστυνόμευση πλέον στα στις μικροπαραβάσεις. Φώτασε εδώ τώρα ένα πολίτη και Μάνο. Εν ώρα κινήσει η σχέτα έχει γύρω από το σπίτι του 5 σκυλιά.
0: Ναι.
1: Και να γαυγίζουνε. 1, 2, 5, 10 τι θα κάνει. Δεν τρελαθεί.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή αυτά τα θέματα ούτε αυτά μπορούν να λύσουνε. Εγώ σας είπα και τις προάλλες, είχα κάνει 20 χρόνια Γερμανία. Ουδέποτε άκουσα σκύλο να γαυγίζει. Η Γερμανία είναι γεμάτη από σκυλιά, έτσι.
0: Ναι, όπως και εδώ, όλοι, όλος ο βοράς της Ευρώπης.
1: Εδώ όμως, ο Έλληνας θεωρεί ότι το σκύλο του μπορεί να τον έχει στην ταράτσα, στο μπαλκόνι,
0: στην ταβλή, ναι,
1: και να γαυγίζει όλη μέρα. Δηλαδή και σου λέει κιόλας, μάλλον
0: δεν αγαπάτε
1: δεν
0: τα
1: είναι
0: ζώα.
1: Ναι. Δεν γνωρίζει όμως ο Έλληνας ότι πλέον ο νόμος έχει αλλάξει και ότι καθόλου το 24ωρο ο νόμος ο καινούριος περί ευζωίας απαγορεύει στους σκύλους να γαυγίζονται στα μπαλκόνια, σαν βλέπεις και στις ταράτσες.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει στα pet shop, στα μαγαζιά που πουλάνε είδη για ζώα, κάτι ειδικές φυρίχτερες που δεν βγάζουν ήχο, αλλά
1: το
0: υπέροχο,
1: ξέρω.
0: Ναι. Εγώ στη γειτονιά μου.
1: Πήγα στο δικό μας εδώ το pet shop να πάρω μία, δεν είχε.
0: Θα πας ένα άλλο.
1: Ναι,
0: βρες το πιο μεγάλο που.
1: Πολλά. Δεν υπάρχουν πολλά. Πρέπει να πάμε να πάω Αθήνα.
0: Να πας. Για την ησυχία σου θα πας.
1: Κάπου. Έχω το ασπίδες. Δηλαδή
0: δεν κάνουν το ασπίδες τίποτα. Σιγά το.
1: Άμα είναι πολύ κοντά ο σκύλος, ναι, τον ακούς, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να κυκλοφορώ με βουλωμένα αυτιά επειδή η συμπεθέρα του διπλανού διαμερίσματος δεν σέβεται.
1: Κύριε Μάνο, δεν κυκλοφόμαστε με τη βάζουμε στο αυτιό τα ασπίδα. Για να κοιμηθούμε, όχι για να είμαστε στο σπίτι μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να κοιμηθούμε. Στο άλλο θέμα που είπατε για τα μηχανάκια. Όντως, βράδυ 3 η ώρα,
0: 5
1: το πρωί, 5, ή θα είναι ο τρελάρας με το αμάξι που έχει βάλει, ας πούμε,
0: και τη μουσική άσμα, στη διαπασόν,
1: το άσμα, ας πούμε, στο διαπασόν,
0: ναι,
1: ή για να κάνει, ας πούμε, στην κόμενα, ας πούμε, επίδειξη μαγκιάς, γιατί ξέρετε ότι το κενό, ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, οι υποψήφοι, ας πούμε, εραστές μιας κόμενας, να περνάνε κατά το σπίτι, ας πούμε, κάποιο τραγούδι, ξέρω εγώ, για να πάρει χαμπάρι άλλοι, ότι εγώ σε γουστάρω, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ξεσηκώνει την γειτονιά στο πόδι και δεν το κάνουν μία φορά, το κάνουν 5, ας πούμε, έτσι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ενοχλείται. Ουδής.
0: Όχι, μα ότι ενοχλείται, ενοχλείται. Ουδής δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι άλλο.
1: Το θέσατε πολύ καλύτερα. Ουδής κάνει κάτι.
0: Αυτός ο πιτσιρικάς που έλεγα στην αρχή, με την κομμένη εξάτμιση, πώς λέγεται, το μεγεθυντή ήχου στην εξάτμιση, πήγαινε, ερχότανε 10 φορές. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που κάνουμε.
1: Λοιπόν, ναι, και ακούγεται ο θόρυβος. Ναι. Τώρα μιλάμε ότι αυτό το πράγμα έλεγε πριν τρακτέρ απέξω, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ποιο, τάγκ, όχι τρακτέρ, τάγκ.
1: Λοιπόν, και ουδής κάνει κάτι. Έχουμε δηλαδή μόνοι μας και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, το φταίξιμο, αλλά ποιο είναι το θέμα στην Ελλάδα, που οφείλεται αυτό.
0: Πού οφείλεται?
1: Στην κακή μας, κακή έννοια της κοινωνικότητάς μας. Ότι δηλαδή, έλα, μην τα βάλουμε τώρα με τον γείτονα και πλέξουμε με αστυνομίες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, μην κάνουμε εκείνο, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε παραβάτες. Θα σας δώσω 5 παραδείγματα.
0: Yeah.
1: Γιορτάζει κάποιος. Θα κάτσει μέχρι το βράδυ 3 ώρα να το γλεντήσει. Μουσική στη διαπασόν. Δεν τον νοιάζει για μένα καθημερινή Σάββατο ή ξέρω εγώ αν θα κοιμηθεί ο άλλος ή δεν θα κοιμηθεί. Ή το πρωί δουλεύει ή ξέρω εγώ. Αφήνουν τον παραβάτη να κάνει αυτή την ιστορία για να μπορούν και αυτοί αργότερα στα δικά τους γλέντια να κάνουν το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Το ίδιο κάνουν σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή, παρκάρει ο άλλος στο πεζοδρόμιο του αλουνού πάνω, αλλά και ο άλλος παρκάρει στο αλουνού όταν βρει τη θέση.
0: Mm.
1: Πάλι κανένας δεν μιλάει. Εν τω μεταξύ τα παιδάκια δεν μπορούν να περάσουν από το πεζοδρόμιο, θα κάνουν στον δρόμο μετά. Το παιδάκι από το σχολείο θα αναγκαστεί να πάει στον δρόμο να περπατήσει.
0: Mm.
1: Όχι στο πεζοδρόμιο, γιατί το πεζοδρόμιο το έχει καμπανίσει ο άλλος. Που φορεί τα μάξι του εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει χώρος πλέον. Εγώ που έχω πεζοδρόμιο και από την μεριά του Φοιτητή και από την άλλη, από τη μεριά της Κερκύρας, ας πούμε, το καβαλάνε συνέχεια να παίρνουν τα παιδάκια το νηπιαγωγείο απέναντι. Καβαλάνε το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει χώρο να περάσει κανένας μετά. Δηλαδή όλη αυτή η παραβατικότητα οφείλεται και στο ότι είμαστε και ένα διεφθαρμένο, απόλυτα διεφθαρμένο κράτος, απόλυτα διεφθαρμένο κράτος, και πάσα διεφθαρμένο κράτος κλείνει το ένα μάτι στην παραβατικότητα του πολίτη, έτσι, για να μπορεί να τα παίρνει κιόλας. Γιατί η διαφθορά ξεκινάει από τους φόρους που εισπράττουν. Δηλαδή χωρίς φόρο δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν παράγουν λεφτά οι κρατούντες, τα παίρνουν από εμάς. Άρα για να μας έχουν, ας πούμε, κάπως ήρεμους, αφήνουν τη μικροπαραβατικότητα να υπάρχει, όπως αφήνουν και την μαύρη εργασία να υπάρχει, ενώ μπορούν να την πατάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν το κάνουν όμως, γιατί σου λέει τους τα παίρνουμε χοντρά. Πρέπει να ζήσουν και αυτοί, να τους τα συνεχίζουν να τους τα παίρνουμε.
0: Μα όταν δουλεύεις με συγχωρείς και εισπράττεις μαύρα λεφτά, δεν πληρώνεις φόρους για αυτά τα λεφτά.
1: Το ξέρω. Τα παίρνουν από τον κανονικό, από το κανονικά σου έσοδα. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι 7 μήνες το χρόνο, από τους 12 που δουλεύουμε, τους 7 τους παίρνει το κράτος.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και ισχύει. Ναι. Αν βάλουμε δηλαδή τους άμεσους και έμεσους πόρους, είμαστε στους 7 μήνες. Καταλαβαίνετε το ποσοστό. 7 μήνες δουλεύει ο Έλληνας για το κράτος.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δούλος.
1: Δηλαδή αυτό ούτε στην τουρκοκρατία δεν γίνονταν.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή αφύσικο. Το λένε οικονομολόγοι κάθε τόσο και λιγάκι. Το ΣΑΙ, διάφοροι οργανισμοί, ας πούμε, που ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις. Και λες τώρα σοβαρά, δηλαδή 7 μήνες το χρόνο. Και όντως τόσο είναι. Με τα ΦΠΑ, με τα βενζίνες, ιδιώδια, δεν ξέρω εγώ τι άλλους φόρους έχουν βάλει. Τόσο βγαίνει. 7 μήνες το χρόνο το πούμε για το κράτος. Το ερώτημα είναι τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Πού πάνε. Πού πάνε τα λεφτά αυτά. Γιατί ούτε δρόμους φτιάχνουν, ούτε υποδομές, ούτε νοσοκομεία, ούτε σχολεία, ούτε διορίζουν δασκάλους, γιατρούς. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να παίρνει ο γιατρός 1.900 ευρώ το μήνα. 1.900 ευρώ το μήνα παίρνει ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν θα πάρει φακελάκι μετά, τι κάνει. Θα μπορεί να αλλάξει επάγγελμα, να παραγίνει περιβεράς, παίρνει 2.5. Έτσι, όπως είχε πει ο άλλος ο υπουργός. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση είναι δηλαδή ότι χειρότερο υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος που να είναι τόσο διεφθαρμένο. Τόσο διεφθαρμένο. Και όχι μόνο οι από πάνω και οι από κάτω τα ίδια. Ψάχνουν να βρουν μέγκλα για να μην πληρώσουν φόρο, να καβατζώσουν, να αποκρύψουν, να παραβατήσουν, να διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή, μια συνδοσία τεράστια. Δεν υπάρχει, δεν πάει στο πεζόδρομο και είναι πατέρες με ένα μάξι πάνω στο πεζόδρομο, δεν περάσει κανένας. Ούτε καρότσι, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ανοχλείται κανένα. Περνά τα περιπολικά από δίπλα και δεν τρέχει τίποτα. Μα κόψε ρε παιδί με ένα πρόστιμο κάτι. Έξω, πάσα στη φύλακα, σε έχει μπλοκάκι, όλοι. Εάν δει παράβαση, που γράφει την κλίση, τη βάζει στο τζάμι και φεύγει. Χρειάζεται ένα τροχέα για να φέρεις τροχέα. Όλοι αυτοί οι φύλακες έχουν την ίδια αρμοδιότητα. Να κάνουν και την τροχέα, να κάνουν και την παράβαση, να κυνηγήσουν και το αυτό, να κάνουν και συστάσεις, τα πάντα. Μόνο εδώ δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είναι το σύστημα τέτοιο. Το σύστημα δηλαδή, το κράτος, και το άλλο το ωραίο κύριε Μάνο. Και λένε συνέχεια ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Όπου τους βολεύει. Είναι ανεξάρτητη, όπου δεν τους βολεύει δεν είναι. Ο κύριος Τζαβέλας έβαλε στο αρχείο μια υπόθεση για τις υποκλοπές. Ο οποίος ήταν ο ίδιος που τις διέταζε, υπόγραφε για να γίνουν. Δηλαδή αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γελάμε.
0: Okay.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Θεοφάνη μου.
1: Και εσείς.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio@papakiparapolitika.gr. Ο Αναστάσιος από το Πήλιο λέει: τους δαρμένους συνέλαβαν, τους αναρχικούς ακόμα τους ψάχνουν. Αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Βασίλη. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Αλώς τότε.
1: Συγχύστηκες τα ξημερώματα με τη μηχανή, έτσι?
0: Πατή μου,
1: και το θόρυβο.
0: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο θόρυβος.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Και οι φωνές, ο θόρυβος με ενοχλούν.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Και τα σκυλιά που λυσάνε και δεν κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης τους, ας πούμε.
1: Αυτό είναι τεράστια αναισθησία και το λέω έχοντας σκυλί, έτσι. Ναι. Πάνω μου, από ό,τι διάβασα στον ΚΟΚ, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο. Αφαιρείται άδεια οδήγησης και πινακίδας.
0: Για το θόρυβο.
1: Για το θόρυβο. Ναι. Οπότε να εύχεσαι να είναι κοντά ομάδα Δίας ή να τον τσακώσουν σε κάποιο μπλόκο τον όποιον κάνει τέτοιες ιστορίες. Βέβαια λίγο πολύ το ξέρουν τώρα ιδίως οι αναβάτες μηχανών και κατά κανόνα προσπαθούν να το αποφύγουν ή τον μπλόκο ή το θόρυβο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν πάντα και οι αούγκανοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και το συνεχίζουν. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή δεν διανοείσαι τι ακουγόταν το πρωί στη γειτονιά μου.
1: Μπορώ να διανοηθώ. Ναι. Μπορώ, είχαμε...
0: Βγήκανε όλοι οι γείτονες το ΥΠΑ στα παράθυρα και τον πινελικώνανε κανονικά. Του λέγανε φοβερά πράγματα.
1: Ναι, δεν νομίζω να ίδρωσε τα αυτή το έτσι.
0: Ναι, αλλά ένας από αυτούς που προφανώς μένει στην ίδια πολυκατοικία θα ξέρει τη μάνα του και τον πατέρα του παιδιού αυτού, γιατί δεν ήταν μεγάλος.
1: Αχα, ναι. Οκ, θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Εμείς είχαμε πέρυσι ή πρόπερσι έναν ερωτευμένο μηχανόβιο στη γειτονιά. Δεν φαντάζεσαι τι γινόταν να κάνει περάσχες, όπως τις λέγαμε παλιά, από το σπίτι της νύφης. Χαμός γινόταν. Κάποια στιγμή βγήκαν ένας δυο γείτονες, του βάλαν τις φωνές και μαζεύτηκε. Αλλά ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βιώνεις εκεί πέρα το θόρυβο, θα λύνω μόνο και μόνο επειδή...
0: Αλλά 450, βάλε 3.500. Τι είναι 350 ευρώ?
1: Τι να σου πω, εγώ τη διάβασα σούπα.
0: Καλά, λέω.
1: Και από εκεί και ύστερα... Ναι, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι αν υποπέσει ξανά στο ίδιο αδίκημα, έχω την εντύπωση ότι τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Και η ΜΕΠ και τριπλασιάζονται οι μέρες χωρίς δίπλωμα και πινακίδας. Αλλά όπως και να έχει, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, μάλλον.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Έτσι. Αν δεν καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας δεν μπορεί να είναι αντικοινωνική, γιατί δεν έχουμε περισσότερα δικαιώματα από το γείτονά μας, το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Και να σου πω ένα περιστατικό αντικοινωνικής συμπεριφοράς, στο είπα και νωρίτερα, ότι θα πω στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Σχολείο. Σε περιοχή της Αθήνας, τέλος πάντων, όχι από τις μικρομεσαίες. Μάλλον σχολείο μεγαλοαστών, τέλος πάντων, σε μεγαλοαστική περιοχή. Είναι καθηγητής στην είσοδο και επειδή κανονικά υπάρχει κανόνας που προβλέπει ότι όποιος δεν μαθητής δεν είναι στην ώρα του στο σχολείο, η πόρτα η εξωτερική του σχολείου κλείνει και παίρνει απουσία. Είναι λοιπόν καθηγητής στην πόρτα, έτοιμος να κλείσει, γιατί είναι η ώρα να χτυπήσει το κουδούνι, και κάποια παιδιά φτάνουν ασθμένοντας, τέλος πάντων, κύριε κύριε ερχόμαστε κλπ. Και σκάει μύτη και μια νεαρά, την οποία πήγε ο μπαμπάς της με το αυτοκίνητό του, και της λέει: αμάν δε ρε παιδιά, δεν μπορείς να ξεκινήσεις 5 λεπτά νωρίτερα? Αλλά αυτό είπε ο καθηγητής, όχι κάτι χειρότερο. Και κατεβαίνει ο πατέρας και αρχίζει να βρίζει σκαιότατα όμως τον εκπαιδευτικό με απειλές. Η απαλότερη απειλή ήταν ότι θα του κάνει τη γενετήσια πράξη μπροστά στα παιδιά όλα αυτά αν του ξαναμαλώσει το παιδί. Ο κύριος αυτός... Βεβαίως, έχω και τα στοιχεία του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα πω στον αέρα.
0: Όχι,
1: ο κύριος αυτός, σε πληροφορώ, είναι από τους γνωστούς γιατρούς της Αθήνας.
0: Αχρίαστος να είναι.
1: Εντελώς αχρίαστος να είναι. Δεν χρειάζεται και πολύ, δεν είναι πλαστικός χειρουργός. Οπότε ναι, δεν είναι από τις πιο χρήσιμες ειδικότητες. Βέβαια, δεν ξέρω τι λένε οι συνακροάτριες από αυτού, έτσι. Για αυτή μου τη θέση, αλλά λέμε τώρα.
0: Πάνε να γίνουν σαν κενιάτισες. Να βάλουν τα χείλια τους πρισμένα μετά. Της κόρης του τα χείλια τα έχει πρίξει.
1: Δεν το ξέρω αυτό να σου πω. Σημασία έχει ότι όταν περιμένεις μια συμπεριφορά κανονική από έναν γονιό και αντιμετωπίζεις αυτό, τι άλλο να πεις για αντικοινωνική συμπεριφορά τελικά? Είναι, θυμάμαι την ατάκα του Αυλανίτη, βρε που πάμε βρε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που ταιριάζει στην περίπτωση. Οπότε μάνο...
0: Πάντως είναι θλιβερό το γεγονός ότι κανείς δεν κάνει τίποτα για να... να το λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Και να κάνει, εγώ σου είπα και την άλλη φορά, και μάλιστα είχε αρχίσει καμπάνια στις τηλεοράσεις τώρα, λέει σήμερα την πέτυχα τη διαφήμιση 4-5 φορές, έτσι. Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μέσα προγράμματα που μπορεί να βοηθήσει νέους γονείς πριν τη γέννηση του παιδιού και μέχρι τα 16 του χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρκει όμως να θέλει ο γονιός, μάλλον. Να μην νομίζει ότι τα ξέρει όλα.
0: Και δωρεάν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ναι, εννοείται. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιος κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ασχολούνται. Πάρα πολύ απλά δεν ασχολούνται.
0: Τώρα γράφει εδώ ένας φίλος για αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη με τα δύο κοριτσάκια. Που...
1: Ναι, δύο κοπέλες.
0: Ναι. Η πλάκα είναι ότι έμαθα εκ των υστέρων από κάποιον ότι οι ψυχολόγοι στα σχολεία πηγαίνουν μόνο μία φορά την εβδομάδα.
1: Ναι, δεν αρκούν για πολλές μέρες και περνάνε μία φορά την εβδομάδα. Και να σου πω εδώ βέβαια ότι οι γονείς ψιλοφοβούνται τους ψυχολόγους στα σχολεία.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουν αποφασιστική δυνατότητα οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Δηλαδή δεν είναι αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών όταν ένα παιδί παρουσιάζει δυσκολία να ασχοληθούν από ένα σημείο και μετά, παραπέμπουν το παιδί στον ψυχολόγο του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και ο ψυχολόγος καλεί και τους γονείς. Και οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να πάνε, διότι αν δεν πάνε, ο ψυχολόγος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετοί ψυχολόγοι για να είναι πάντα στο σχολείο. Ναι. Μακάρι αυτό έχει υποθεί ότι θα βελτιωθεί, ελπίζω, γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός σαν σχολείο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα μόνο καλό. Μακάρι να πάει το πράγμα έτσι καλύτερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Για να πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι το πράγμα πρέπει να προσληφθούν...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή... Εντάξει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν πειράζει αν δεν... Τώρα θα ακουστεί λίγο ρατσιστικό αυτό για κάποιες ειδικότητες. Αλλά δεν έγινε κάτι αν δεν υπάρχει σε όλα τα σχολεία καθηγητής καλλιτεχνικών.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Είναι καλύτερο να υπάρχει ψυχολόγος.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό. Συγγνώμη αν ακούγεται κάπως, αλλά νομίζω είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι προτεραιότητα ο ψυχολόγος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι αν υπήρχε εκεί ψυχολόγος, θα είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τα κορίτσια.
1: Ναι, υποθέτω πως ναι.
0: Θα το έχει αντιληφθεί. Υπάρχουν ορισμένα κλισέ που οι γιατροί τα γνωρίζουν. Και
1: βέβαια
0: μπορούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα πρώτο.
1: Βέβαια,
0: και να το ερευνήσουν από εκεί και μετά.
1: Εννοείται. Και έχουν και οι εκπαιδευτικοί ένα εργαλείο στα χέρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Διότι όποτε υπάρχει ένα παιδί με διαφορετική από την κανονικότητα συμπεριφορά, ο εκπαιδευτικός, αν έχει τον ψυχολόγο στο σχολείο, τον φωνάζει και του λέει: ξέρεις, το τάδε παιδί κάτι συμβαίνει.
0: Δεν
1: μπορείς
0: το
1: να το δεις.
0: Ναι.
1: Και το βλέπει ο ειδικός.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά όλα αυτά τα αλλάγια τα οποία, όπως μου έλεγε μια φίλη Ιταλίδα το απόγευμα, κάνουν την Ελλάδα χώρα για την οποία πρέπει μόνο κανείς να κάνει διακοπές και τίποτα παραπάνω.
0: Πρέπει να μετονομάσουμε τη χώρα σε Αλλάδα.
1: Σωστό.
0: Από το Αλλά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά με ευχαία για σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό δρόμο.
1: Γεια χαρά.
0: Είναι η ραδιοβάρκα, δεν προλαβαίνουμε τώρα ούτε τραγούδι ούτε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Σε περίπου ένα λεπτό θα είναι μία η ώρα. Και έχουμε το 211-10-80-880. Κυρία Αναστάση, από το Πήλιο, αν θέλεις πάρε τηλέφωνο να μας το πεις αυτό που μου έστειλες. Να το σχολιάσουμε λίγο. Έχετε πάει στο Πήλιο, Παναγιώτα? Όχι. Είναι παράδεισος, νομίζω. Θάλασσα, βουνό, ξέρεις. Και όταν σταματάει το λεωφορείο, γιατί έχω πάει και με λεωφορείο στο Βόλο, το τότε που πήγα, το ΚΤΕΛ είχε στάσει ακριβώς κάτω από το βουνό. Και ήταν απογευματάκι και είχαν ανάψει τα φώτα στα χωριά. Και ήταν σαν τούρτα. Απίστευτο μέρος. 2-11-10-80-880. Πάμε στην αναγγελία της ώρας και τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: μάσκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Απόστολε από τη Γερμανία, για πες μου τι ισχύει εκεί, εάν ακούς απόψε, τι ισχύει με τους θορύβους? Δηλαδή είναι τόσο απλό να πειράξει κανείς την εξάτμιση του οχήματός του και να αναστατώνει τη γειτονιά σε ώρες κοινής ησυχίας? Ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τη σελίδα oclown.com που έχει τίτλο «Η σιωπή βοηθάει τον εγκέφαλό μας όσο και ο ύπνος». Καλή η μουσική που παίζει όλη μέρα, αλλά ίσως πρέπει να την κλείνουμε για λίγο και να μην ακούμε ούτε κιχ. Και αυτό διότι σύμφωνα με τους επιστήμονες η σιωπή κάνει καλό στον εγκέφαλο και μερικές ώρες σιωπής βοηθούν στην αναζωογόνηση των εγκεφαλικών κυττάρων ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο ύπνος. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η σιωπή είναι χρυσός, αφού ακόμη και μόλις 2 λεπτά απόλυτης ησυχίας μπορούν να επιδράσουν στον εγκέφαλό μας το ίδιο χαλαρωτικά όσο αν κοιμόμασταν επί 15 λεπτά. Πολλές σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως για να δημιουργηθούν νέα κύτταρα στον εγκέφαλο αρκούν 2 ώρες απόλυτης σιωπής. Η δημιουργία τους γίνεται στον υπόκαμπο, δηλαδή την περιοχή του εγκεφάλου που μεταφέρει τις πληροφορίες από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη. Αυτό σημαίνει καλύτερη συγκράτηση πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Οι ερευνητές εξηγούν ότι ο θόρυβος και οι ομιλίες αναγκάζουν τον εγκέφαλο να παραγάγει υψηλά επίπεδα ορμονών. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, το να κάνουμε μία εργασία και να ακούμε παράλληλα αιστείες ήχων πιέζουν τον εγκέφαλο να ανταποκριθεί ταυτοχρόνως στα πάντα. Και εάν δεν έχουμε να διαθέσουμε χρόνο μες τη μέρα, θα μου πείτε, τότε τουλάχιστον αν κοιμόμαστε σε ένα απολύτως ήσυχο περιβάλλον, ακόμα καλύτερα. Οι οτασπίδες σώζουν τα μυαλά μας.

Και εντός του θέματος του θορύβου και των γελίων ήχων που μας ταλαιπωρούν τα αυτιά, από τη σελίδα αντικλίδη.com, άλλη αγαπημένη μου σελίδα, τίτλος του κομματιού «Επιλέγοντας τη σιωπή». Λίγο πριν ανοίξουμε τα μάτια μας, τυλιγόμαστε από εξωτερικούς θορύβους. Ο πρώτος θόρυβος είναι το ξυπνητήρι, ακολουθεί η μουσική, ο ήχος της καφετιέρας. Ζούμε τη ζωή μας μέσα σε ήχους, όχι μόνο εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς. Το μυαλό μας κατακλείζεται από σκέψεις, η μία διαδέχεται την άλλη ασταμάτητα. Τελικά, η εξωτερική αναταραχή του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εσωτερική φλιαρία του νου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια να αφουγκραστούμε πραγματικά τη σιωπή. Αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η σιωπή είναι αρετή και πρέπει να δουλέψουμε για την απόκτησή της. Είναι τόσο παλιά όσο και ο χρόνος. Έχει μνηθεί χιλιάδες χρόνια πριν από ποιητές και φιλοσόφους και συνεχίζει να τονίζεται η σπουδαιότητά της ως δεξιότητα. Αμέτρητες ρίσεις γράφτηκαν με υψηλά διδάγματα, όπως «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή» ή «Στη σιωπή δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα όπως μπορείς στα λόγια» ή «Οι σιρήνες όμως έχουν ένα όπλο πιο φοβερό και από το τραγούδι, τη σιωπή τους. Δεν έχουμε κανένα σίγουρο μέσο, εκτός ίσως από τη σιωπή, για να εκφράσουμε τις σκέψεις μας». Και τέλος, η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν έχουν υποθεί. Αφαιρώντας το θόρυβο, μένει η σιωπή. Η σιωπή προσφέρει ένα άνοιγμα που δεν μπορεί να οριστεί άμεσα, μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να ξεθάψουμε τα μυστήρια και τα μαθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Στη μέση όλων των θορύβων βρίσκεται η σιωπή. Είναι παντού γύρω μας. Πρέπει να μάθουμε να ξεσκεπάζουμε τον θόρυβο από τη λήψη αποφάσεων και συνειδητά να προσπαθούμε την επίτευξή της, τη σιωπή. Και δεν μένει παρά να αφαιρέσουμε την ένταση και το άγχος από το περιβάλλον μας, να επαναφορτίσουμε τις εσωτερικές μπαταρίες μας και να δημιουργήσουμε ειρήνη με τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Όταν υπάρχει σιωπή, υπάρχει χρόνος για ενδοσκόπηση, επιτρέποντας τον αληθινό εαυτό να μιλήσει, όχι το εγώ, ούτε το συνειδητό μυαλό, αλλά ο αληθινός εαυτός που συνδέεται με τη ροή της ενέργειας γύρω μας. Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να ενσωματώσετε τη σιωπή στην καθημερινότητά σας και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και με ποιον τρόπο? Κατά τη διάρκεια έντασης. Ένας από τους καλύτερους χρόνους χρήσης της δύναμης της σιωπής είναι κατά την ένταση και σύγκρουση. Όταν κάποιος λοιπόν σας φωνάζει ή σας επιπλήττει, κρίνεται σοφή επιλογή να μην ανταπαντήσετε. Η πιο αποτελεσματική λοιπόν αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης είναι να κρατήσετε όλη την ενέργειά σας απλά κοιτάζοντας το άλλο πρόσωπο και μη λέγοντας τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο αφήνετε να καταλαγιάσει ο θυμός του προσώπου χωρίς να επιτείνεται την αναζωοπήρωσή του. Δεύτερον, μην πατάτε πάνω στη φωνή του συνομιλητή σας. Η σιωπή αποδεικνύεται σημαντικό εργαλείο όταν συζητάτε με τους φίλους σας και την οικογένεια. Απλά αφήστε τους να εκφραστούν και ακούστε τους προσεκτικά. Παρατηρήστε τις εκφράσεις του προσώπου τους και τις κινήσεις τους για να αναγνωρίσετε και να συλλάβετε όλα τα νοήματα. Προφανώς υπάρχουν φορές που θα διακόπτετε το συνομιλητή σας. Ωστόσο, όταν το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε αυτή την στάση για να διασαφηνίσετε και να διευκρινίσετε ορισμένα σημεία. Με τον καιρό θα διαπιστώσετε ότι αναπτύσσοντας και εξασκώντας την αρετή της σιωπής, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα απευθύνονται σε εσάς για να υποβάλουν τους προβληματισμούς τους. Τρίτον, κουτσομπολιό. Αν δεν μπορείς να πεις κάτι καλό για κάποιον άλλον, καλύτερα μην μιλήσεις. Στον εργασιακό χώρο πάντα υπάρχουν άτομα που αγαπάνε τα κοινωνικά σου. Καλό για κάποιον άλλον, καλύτερα μην μιλήσεις. Στον εργασιακό χώρο πάντα υπάρχουν άτομα που αγαπάνε τα κοινωνικά

φυσική ανάγκη να καλυφθεί το κενό της. Ορισμένες όμως φορές η σιωπή είναι αναγκαία. Βοηθά στην επεξεργασία των γεγονότων της ημέρας ή στο σχεδιασμό όσων θέλουμε να συμβούν κατά τη διάρκεια της. Επιπλέον, ο σιωπηλός χρόνος είναι αναγκαίος για να επαναπροσδιορίσουμε τις επιλογές μας, να θέσουμε νέους στόχους, να ονειρευτούμε τη ζωή μας μελλοντικά, να λάβουμε αποφάσεις για την επίτευξη των σχεδίων μας και να διορθώσουμε τα σφάλματά μας. Ο διαλογισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συνδεθείτε με τον κόσμο της σιωπής χωρίς οποιαδήποτε παρεμβολή θορύβου. 15 λεπτά το πρωί, 15 λεπτά το βράδυ, η επικέντρωση στην αναπνοή σας μπορεί να επιφέρει θαύματα τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Είναι τότε που επιτυγχάνεται ένα επίπεδο εσωτερικής βαθιάς ηρεμίας. Βρείτε μια ήσυχη γωνιά στο σπίτι, διαβάστε το αγαπημένο σας βιβλίο χωρίς παρεμβολές, πιείτε τον καφέ σας το πρωί στο μπαλκόνι ή στην αυλή, αντί μπροστά από μια τηλεόραση. Δεν είναι ακριβώς ήσυχα εκεί έξω, αλλά ακούγοντας την ηρεμία της φύσης θα ηρεμήσετε εσωτερικά. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο κατά την οδήγηση. Δώστε στην πράξη της οδήγησης πλήρη προσοχή, ενώ παράλληλα θα εκπλαγείτε από το πόσα θα παρατηρήσετε γύρω σας. Κατά την πεζοπορία αφήστε το iPod στο αυτοκίνητο, αφού γκρεστείτε τους ήχους της γης. Απολαύστε ένα σιωπηλό βράδυ, αποσυνδέστε το λάπτοπ και το κινητό. Σκόπιμα διαγράψτε το μυαλό του παρελθόντος και του μέλλοντος. Αφήστε το μυαλό μόνο να είναι. Σας προτρέπουμε μόνο να γιορτάσετε την ομορφιά ορισμένων ήχων, τις κραυγές ενός νεογέννητου μωρού, την τέχνη της μουσικής, το γέλιο ενός παιδιού. Σάνα Νάνου, φιλόλογος και επιμελήτρια και διορθώτηρια κειμένων.

0: τη γνώμη σας, Γιάννη Μιλιόκα. Όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, το μέλλον αυτού του τόπου, με τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου αυτή τη στιγμή, τι χρώματα αναδύονται, πώς το σκέφτεσαι αυτό το μέλλον, πώς θα είναι αυτός ο τόπος σε λίγα χρόνια?
1: Χρώματα παραδείσου.
0: Δηλαδή?
1: Ό,τι πιο όμορφο έχεις δει σε όνειρο, ό,τι πιο ωραίο έχεις δει σε θέα, ό,τι πιο ωραίο έχεις διαβάσει και έχεις δει σε ταινία, ό,τι σου έχει συμβεί καλύτερο στη ζωή σου, έρχεται σε λίγο.
0: Πώς, πού βασίζεσαι και το λες αυτό?
1: Ναι, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά αν αντέχεις, εγώ
0: αντέχω.
1: Μπορώ να στο...
0: Σε παρακαλώ, ναι.
1: Λοιπόν, όπως ξέρεις, εγώ έφυγα από την μουσική σκηνή για 17 χρόνια. Περισσότερο αισθάνθηκα την ανάγκη να αποδώσω, να γυρίσω πίσω τα χειροκροτήματα που είχα δεχθεί και τα χρήματα που είχα πάρει, χωρίς να τα αξίζω. Ήταν περισσότερα από όσα άξιζα. Έτσι αισθάνθηκα. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι αισθανόταν ότι θέλαν κι άλλα, ο καθένας ανάλογα που ισορροπεί η ψυχή του. Εγώ αισθάνθηκα ότι χρωστάω πάρα πολλά και έσκυψα το κεφάλι μου και διάβασα μερικά πράγματα. Κατάλαβα σιγά σιγά ότι αυτή τη στιγμή, θα το πω πάλι με τίτλους, η Αθήνα του 300 π.Χ. έδωσε τη γνώση της στην Κωνσταντινούπολη, στη Δεύτερη Ρώμη, και ό,τι κατάλαβε η Δεύτερη Ρώμη με το χριστιανισμό, η Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν γίνει η άλωση, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιεργημένοι που είχαν πάρει χαμπάρι ότι θα συμβεί το κακό, φύγανε στην Ευρώπη, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και φτιάξαν την Αναγέννηση. Οι κακοποιοί της Αναγέννησης μετά από 2-3 αιώνες φύγαν άρον-άρον και με το ζόρι από την Ευρώπη και πήγαν και φτιάξαν την Αμερική. Οι τυχοδιώκτες των κακοποιών στοιχείων που πήγαν στην Αμερική από την Ευρώπη προσπάθησαν να βρουν καινούρια γη στην Αφρική και στην Αυστραλία. Και όλο αυτό το σπασμένο τηλέφωνο της γνώσης έφτασε στο σημείο να νομίζουν ότι μπορούν να μας υποδείξουν αυτά τα οποία τόσο καιρό κουβαλούσαν από μας, γιατί από μας τα πήραν. Το σπασμένο τηλέφωνο λοιπόν είχε ικτρά αποτελέσματα, είχε μία εξαιρετικά αποτυχημένη προσπάθεια, και τώρα το να σεβόμαστε εμείς τη γνώμη των άλλων γιατί κάναμε λάθος στα οικονομικά ή γιατί μας βάλανε να κάνουμε λάθος στα οικονομικά ή γιατί στείλαν ανθρώπους, πολιτικούς, παύλα, κατασκόπους να αλώσουν και ό,τι άλλο απέμεινε, αυτό θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Η ψυχολογία μου πάντως δεν μπορεί να εναρμονιστεί με την ψυχολογία των συμπολιτών μου. Γύρω-γύρω βλέπω ότι έχουν μια μεγάλη Παρασκευή και εγώ είμαι Πάσχα. Ας το δώσω να το καταλάβεις. Γιατί ο πλανήτης δείχνει ότι σιγά-σιγά εξελινίστηκε, δηλαδή με δημοκρατικές διαδικασίες προσπαθούν να βρουν άκρη μεταξύ τους. Και αν θέλεις και κάτι άλλο, το οποίο ίσως να μην το έχω ξαναπεί ποτέ, εδώ και 120 χρόνια αποφάσισαν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να γυμναστούν με ελληνικό τρόπο, σπουδάζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι έχουν δίσκο, ακόντιο, πάλι, σκυτάλι, απλούν, τριπλούν κλπ. Κλπ. Όλα αυτά με μαθηματική ακρίβεια δείχνουν ότι αυτές οι ασκήσεις, αυτές οι κινήσεις, αυτός ο τρόπος γυμναστικής δημιουργεί τον τύπο που έχουμε στα αγάλματα του Πραξιτέλη και των άλλων. Λοιπόν, αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι να γυμναστούν ελληνικά και αποφάσισαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους με δημοκρατικές διαδικασίες, με βουλή, κοινοβούλιο, δημοψηφίσματα, ψηφίσματα, εκλογές κλπ. Κλπ. Όταν ένας πλανήτης προσπαθεί να γίνει στο σώμα και στο μυαλό ελληνικός, εμένα μου είναι αδύνατο να παρακαλάω ή να έχω την ψυχολογία ενός ανθρώπου που παρακαλάει να μπει στην Ευρώπη. Σας παρακαλώ.
0: Η πιο πολύτιμη ανάμνηση που έχεις από τα παιδικά σου χρόνια στο μυαλό ποια είναι?
1: Ευχάριστη ή δυσάρεστη?
0: Πες μου και
1: τις δύο. Ενώ σκέφτηκα ήδη, άλλωστε ήθελα να σου δώσω και μια ευκαιρία, μήπως...
0: Όχι, πες μου αυτό που σκέφτηκες.
1: Κάτι πρώτης. Ευχάριστο, το οποίο τότε μου φάνηκε δυσάρεστο. Όταν ήμουν 12 χρονών, ήρθε ο πατέρας μου από την αγορά ένα μεσημέρι, έλειπε το πρωί, και είχε στα χέρια του μια κιθάρα σε μια νάιλον σακούλα. Παραγγελία σε έναν τεχνίτη μουσικών οργάνων, κατασκευαστή μουσικών οργάνων, που λεγόταν Δεκαβάλας στη Θεσσαλονίκη. Πήρε λοιπόν την κιθάρα αυτή, ήξερα εντωμεταξύ.

0: ξέρω από κάποια άλλα περιστατικά που συζητούσε, ότι για να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και να κάνει παιδιά, έπρεπε να αφήσει την κιθάρα που αγαπούσε όταν ήταν 20 χρονών και να εργαστεί. Όταν λοιπόν θεώρησε ότι περάσαμε το ποτάμι και ήμουσα στην απέναντι όχθη και είχε το δικαίωμα κι αυτός να πάρει μια κιθάρα ξανά στα χέρια του να παίζει στην αυλή, όχι να βγει να παίξει με τους Rolling Stones.
1: Σωστό.
0: Πήρε την κιθάρα, έβγαλε την κιθάρα από τη σακούλα, την κούρδισε, έριξε ένα κόρτο και άρχισε να κλαίει. Έτσι αγάπησε τη μουσική.

0: Και μετά, βλέποντας τα δάχτυλά του να κάνουν τις διαδρομές αντέγραφες, δηλαδή είσαι αυτοδίδακτος που λένε?
1: Είμαι αυτοδίδακτος προς μίμηση. Δηλαδή, το, ας πούμε, τραγούδια με 20 ακόρντα τα έβλεπα στο πάρκο και πήγαινα και τα έπαιζα στην κιθάρα χωρίς να ξέρω συγχορδίες ακόμα, με το αυτή μία-μία νότα.
0: Τι εννοείς τα έβλεπα στο πάρκο, τα άκουγα?
1: Τα έβλεπα να παίζουν οι άλλοι κιθαρίστες. Δεν είχα κιθάρα εγώ. Δεν μου επέτρεπε να την πάρω μαζί μου στο πάρκο. Ήταν δικιά του. Και όταν κατάλαβε ότι άρχισα να μαθαίνω κιθάρα, αν θέλεις το πιστεύεις, την έσπασε στον τοίχο.
0: Φοβήθηκε μην συνεχίσεις εσύ τον δρόμο που
1: γίνω
0: του
1: μουζικάντης. Μην γίνω μουζικάντης, ας πούμε. Έτσι είπε. Έτσι είπε και. Μια υπέροχη κιθάρα, την οποία πόσο καιρό περίμενε να την αγοράσει.
0: Πόσο χρονών είσαι όταν γίνεται αυτό?
1: 12 χρονών έγινε με το. Άρχισα να γρατζουνάω. 17 έκανα την πρώτη μου προσπάθεια σε μουσικά πρωινά με γκρουπ και πήραμε κάποιες πρωτιές, κάποια βραβεία. Ήταν και η εποχή του γκομενιάσματος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμα σημεία που όταν ανεβαίνεις και πας εκεί αναγνωρίζεις ότι δεν άλλαξε τίποτα? Σημεία που τα σεβάστηκαν οι άνθρωποι, όχι ο χρόνος, οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω αν λόγω έλλειψης σεβασμού έχω χάσει εντελώς τα γνωστά χαρακτηριστικά της πόλης. Μπορεί να έγινε το λιγότερο κακό που μπορούσε να γίνει. Δεν είμαι δηλαδή με ένα μαστίγιο και μια βρισιά στο στόμα να πω ότι όλα τα κάνατε χάλια ενώ θα μπορούσε να γίνουν καλύτερα. Γιατί όταν γεννήθηκα είχε 200.000 η Θεσσαλονίκη και τώρα έχει 1.200. Οπότε κερδίζει και λίγο η ευγένεια των ανθρώπων που είχαν μάθει παλιά να έχουν ένα χωράφι δικό τους, ένα κτήμα δικό τους, μια αυλή δική τους, ένα εξοχικό δικό τους, μια μονοκατοικία δική τους, και τώρα είναι 25 στιβαγμένοι, 30, 40 σε μια πολυκατοικία. Δεν ξέρω δηλαδή αν χάλασαν οι άνθρωποι ή αν έχουν γίνει και πάρα πολύ καλύτεροι. Τους βρίσκω μάλλον πιο γαλήνιους και πιο συνενετικούς.
0: Η μέρα που είπες εγώ τώρα σταματάω, θα διαβάσω, θα σκεφτώ, αλλά σταματάω τα του τραγουδιού. Πρώτον, είναι δύσκολη απόφαση μου φαίνεται εμένα, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια δεν φαντάζομαι να μην έγραφες τραγούδια.
1: Ναι, αισθάνθηκα, ας πούμε, καλλιτέχνης όσο ποτέ, αλλά συνέχισε το.
0: Ναι, αλλά πώς πήρες αυτή την απόφαση? Δηλαδή, θυμάσαι την ημέρα που είπες «σήμερα είναι τέρμα, είναι η τελευταία»?
1: Okay, αντέχεις την απάντηση, θα πάρει κανένα δύο λεπτά να το.
0: Θυμάμαι
1: ότι είχα παρατηρήσει γύρω μου ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε «αν πάρω, ας πούμε, 10.000, θα σταματήσω και θα κάνω κάτι άλλο που έχω στο νου μου». Μόλις φτάνω στις 8.000, λέγανε «θα πάρω 15.000 και θα σταματήσω να κάνω αυτό που ήθελα». Μόλις φτάνω στις 13.000, λένε «πηγαίναν για 20. Εγώ έβαλα ένα νούμερο και είπα «μόλις φτάσω εκεί, σταματάω, φτάνουν για μένα και το παιδί μου», γιατί ήταν σε ηλικία φίτησης, αλλά το ίδιο ήμουν κι εγώ. Είμαι φοιτητής από τα γενοφάσκια μου και μου αρέσει να ζω με έξοδα φοιτητή. Δηλαδή δεν παρασύρομαι.
0: Ολιγαρκής.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγα ολιγαρκία. Νομίζω ότι αυτό το παραπάνω θα με πείραζε. Δεν κατηγορώ κάποιους που θέλουν, ας πούμε, να διαβάζουν μέσα σε Πόρσε ή μέσα στο ιδιωτικό της αεροπλάνο για να μάθουν κάποια πράγματα. Ξεκίνησα λοιπόν βρίσκοντας το ποσό που θα χρειαζόταν να έχει και το παιδί μου τα έξοδα για να μεγαλώσει. Η πρώτη μου προσπάθεια ήταν να μπω λίγο στην ηχοληψία, γιατί είχα παράπονο στο θέμα του ήχου, του τι γινόταν στους δίσκους, και αναγκαστικά μπήκα στην ηχοληψία, την οποία ακολουθώ ακόμα και σήμερα. Και εκεί επάνω έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο του Πυθαγόρα, όπου γύρισα τις τελευταίες σελίδες και είχε τη βιογραφία του. Έδειχνε πού είχε πάει και τι είχε κάνει. Μάνο, όταν συνειδητοποίησα πού είχε πάει και τι είχε κάνει, ενώ η Αθήνα ήταν γεμάτη από πετυχημένους ανθρώπους και ένας από τους οποίους υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθώ κι εγώ ως επιτυχημένος, ευτυχώς την κοπάνισα και εξαφανίστηκα, όταν συνειδητοποίησα τι έκανε ο Πυθαγόρας, έκλαιγα ένα μήνα κουκουλωμένος στο κρεβάτι μου τα βράδια, γιατί δεν το διάβασα πριν, γιατί δεν το κατάλαβα πριν, γιατί δεν το υποψιάστηκα καν.
0: Σου φάνηκες λίγος?
1: Μου φάνηκα πάρα πολύ λίγος. Πολύ λίγος.
0: Στη δική σου τη ζωή ποια ήταν η αλλαγή? Πώς καταλάβαινες ότι αλλάζεις?
1: Κοίταξε, περίπου είναι, ας πούμε, Είχα και τα τεστ, τα crash test που λέμε. Ένα ατύχημα που είχα το 97, μέσα σε αυτή την περίοδο που έλειπα. Ξέρεις, όταν δεις το χάρο με τα μάτια σου και γλιτώσεις παρατρίχα και δεν πάθεις τίποτα, μετά από καμιά εβδομάδα λες, λέω, για να μην μπερδεύω, δηλαδή δεν ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι και πώς το σκέφτονται, περνάει μια εβδομάδα και σκέφτεσαι, εγώ θα μπορούσα να είχα χαθεί. Τσεκαρισμένα, όταν βλέπεις το αυτοκίνητο και έχει κοντίνει 1,5 μέτρο, λες, δεν γίνεται, ας πούμε, αυτό δεν εμπεριέχεται ούτε καν στις πιθανότητες της σούπερ τύχης. Και αναρωτήθηκα τότε, εάν τελείωνα, ήμουνα στο σωστό δρόμο για να παρουσιάσω την εργασία μου πριν φύγω. Και είπα όχι. Έστριψα λοιπόν την πορεία μου και πήγα πιο εκεί, ούτως ώστε αν στραβώσει κάτι με την υγεία μου, κάτι με την τύχη μου και ξανατρακάρω και βρεθώ αγκαλιά με το χάρο, να είμαι πιο κοντά, πιο συνεπής στα παιδικά μου όνειρα, στους εφηβικούς μου στόχους, στις ανθρώπινες μου απορίες που έπρεπε να απαντηθούν, στην ανθρώπινη εργασία που αισθάνομαι πάντοτε ότι πρέπει να προσφέρω. Γιατί η ζωή για μένα είναι ένα δώρο που μας έκανε κάποιος και κάτι πρέπει να το δώσουμε κι εμείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σε ένα βιβλίο βρήκα μια καταπληκτική μαρτυρία ενός άγριου φύλαρχου από το νησί Τιαβέα του Ειρηνικού Ωκεανού. Ένας απολύτιστος εντός εισαγωγικών, ο φύλαρχος του Ιάβιη ήρθε στην Ευρώπη στις αρχές του περασμένου αιώνα και κατέγραψε όσα είδε να συμβαίνουν με σκοπό να τα πει στους υπηκόους του. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει πόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποβεί εις βάρος της ουσιαστικής υπόστασης του ανθρώπου πάνω στη γη. Έγραψε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιεί για τους λευκούς τη λέξη παπαλάγγι, που σημαίνει ο λευκός, ο ξένος, αυτός που διαπέρασε τον ουρανό. Ο πρώτος λευκός ιεραπόστολος που κατέφθασε στην περιοχή πήγε με εστιοφόρο. Οι ιθαγενείς νόμισαν ότι το άσπρο εστιοφόρο στο μακρινό ορίζοντα ήταν μια τρύπα στον ουρανό μέσα από την οποία ο λευκός ήρθε κοντά τους. Ότι δηλαδή διαπέρασε τον ουρανό. Έγραψε λοιπόν τα εξής από την εμπειρία του στην Ευρώπη των αρχών του περασμένου αιώνα. Ο παπαλάγγι κατοικεί σαν το όστρακο μέσα σε ένα σκληρό καβούκι. Ζει ανάμεσα σε πέτρες όπως η Σαρανταποδαρούσα μέσα στις ρογμές της πετρωμένης λάβας. Πέτρες είναι γύρω του, δίπλα του και πάνω του. Η καλύβα του μοιάζει με ένα όρθιο πέτρινο κυβότιο. Ένα κυβότιο με πολλά συρτάρια και πολλές τρύπες. Από ένα μόνο σημείο μπορεί κανείς να μπει και να βγει στο πέτρινο καβούκι. Το σημείο αυτό ο Παπαλάγγι το ονομάζει είσοδο. Όταν μπαίνει στην καλύβα και έξοδο όταν βγαίνει, παρόλο που και τα δύο είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Στο σημείο αυτό λοιπόν υπάρχει ένα ξύλινο φύλλο που για να μπορέσεις να μπεις στην καλύβα πρέπει να το σπρώξεις με δύναμη. Ακόμα όμως βρίσκεσαι στην αρχή και θα πρέπει να σπρώξεις και άλλα φύλλα για να βρεθείς πραγματικά μες στην καλύβα. Στις καλύβες τώρα συμβαίνει να κατοικούν περισσότεροι άνθρωποι από όσοι ζουν σε ένα μόνο χωριό της Σαμόας και γι' αυτό πρέπει κανείς να ξέρει ακριβώς το όνομα της Άιγκα, της οικογένειας που θέλει να επισκεφθεί. Γιατί κάθε οικογένεια κατέχει ένα ξεχωριστό μέρος του πέτρινου κυβωτίου ή επάνω ή κάτω ή στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά ή στη μέση. Και μία Άιγκα, μια οικογένεια δηλαδή, συχνά δεν ξέρει τίποτα απολύτως για τις άλλες, λες και δεν τους χωρίζει μόνο ένας πέτρινος τείχος, αλλά είναι σαν να βρίσκονται ανάμεσά τους τα νησιά των νήσων Σαμόα και πολλές θάλασσες. Συχνά δεν ξέρουν τα ονόματά τους και αν συναντηθούν στην τρύπα της εισόδου, χαιρετιούνται μόλις και μεταβίας ή μουρμουρίζουν μέσα από τα δόντια τους κάτι στον άλλο, κάτι σαν εχθρικά έντομα, σαν κακιασμένοι που είναι υποχρεωμένοι να ζουν τόσο δίπλα-δίπλα. Αν τώρα η οικογένεια μένει επάνω, κάτω, ακριβώς από τη στέγη της καλύβας, θα πρέπει κανείς να σκαρφαλώσει σε πολλά κλαδιά, ζιγ-ζαγ ή στριφογυριστά, μέχρι να φτάσει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα της οικογένειας. Και εκεί βλέπει κανείς μπροστά του κάτι που μοιάζει με γυναικεία ρόγα. Την πιέζει μέχρι να ακουστεί μια κραυγή που καλεί την οικογένεια να έρθει. Αυτή κοιτάζει μέσα από μια μικρή στρογγυλή τρύπα, μήπως είναι κανένας εχθρός, και αν είναι δεν ανοίγει. Αν όμως αναγνωρίσει το φύλλο, ξεασφαλίζει αμέσως τη μεγάλη σανίδα που είναι καλά ασφαλισμένη με αλυσίδα και την τραβάει προς το μέρος της, έτσι ώστε να μπορεί ο ξένος να μπει μέσα από τη ρογμή στην πραγματική καλύβα. Η πραγματική καλύβα τώρα είναι χωρισμένη με πολλούς πέτρινους όρθιους τείχους και σπρώχνοντας πολλές σανίδες προχωράει κανείς από κυβότιο σε κυβότιο, ενώ αυτά γίνονται όλο και μικρότερα. Κάθε κυβότιο, που ο Παπαλάγκη το ονομάζει δωμάτιο, έχει μία τρύπα. Αν είναι μεγαλύτερο έχει δύο ή και περισσότερες, από όπου μπαίνει το φως. Οι τρύπες αυτές είναι σκεπασμένες με γυαλί, που μπορεί κανείς να το απομακρύνει όταν θέλει να μπει στα κυβότια φρέσκος αέρας, πράγμα που είναι απαραίτητο. Υπάρχουν όμως και πολλά κυβότια χωρίς τρύπα για το φως και τον αέρα. Ένας Σαμοανός σύντομα θα έσκαγε μέσα σε ένα τέτοιο κυβότιο, γιατί από πουθενά δεν μπαίνει φρέσκο αεράκι, όπως συμβαίνει σε κάθε καλύβα της Σαμόας. Επίσης και οι μυρωδιές του μαγειρίου ζητούν διέξοδο. Συνήθως όμως ο αέρας που μπαίνει απ' έξω δεν είναι πολύ καλύτερος και δύσκολα καταλαβαίνει κανείς πώς ένας άνθρωπος καταφέρνει εδώ να επιζήσει και πώς δεν γίνεται από την νοσταλγία πουλί, πώς δεν του φυτρώνουν φτερούγες ώστε να μπορέσει να πετάξει μακριά εκεί όπου βρίσκεται ο αέρας και ο ήλιος. Ο Παπαλάγκη όμως αγαπάει τα πέτρινα κυβότια του και δεν αντιλαμβάνεται πια την καταστροφικότητά τους. Κάθε κυβότιο τώρα έχει ένα ιδιαίτερο σκοπό. Το μεγαλύτερο και το φωτεινότερο είναι για να δέχεται η οικογένεια επισκέψεις. Ένα άλλο είναι για τον ύπνο. Εδώ έχει απλωμένα τα στρώματα, δηλαδή αυτά είναι πάνω σε ένα ξύλινο πλαίσιο με μακριά πόδια για να μπορεί να περνά ο αέρας από κάτω τους. Ένα τρίτο κυβότιο είναι για τα γεύματα και για να κάνουν σύννεφα καπνού. Ένα τέταρτο για τις προμήθειες τροφίμων. Στο πέμπτο μαγειρεύουν και στο τελευταίο και το μικρότερο πλένονται. Αυτό είναι και το πιο ωραίο. Η τύχη είναι σκεπασμένη με μεγάλους καθρέφτες. Το πάτωμα είναι στρωμένο με χρωματιστές πέτρες και μέσα στη μέση βρίσκεται μια μεγάλη πιατέλα από μέταλλο ή πέτρα, μέσα στην οποία τρέχει ζεστό ή κρύο νερό. Σε αυτή την πιατέλα, που είναι τόσο μεγάλη, μεγαλύτερη ακόμα και από τον τάφο ενός φύλαρχου, μπαίνει κανείς για να καθαριστεί και να ξεπλύνει από το σώμα του την πολλή σκόνη των πέτρινων κυβωτίων. Φυσικά υπάρχουν και καλύβες με περισσότερα κυβότια. Υπάρχουν μάλιστα καλύβες όπου το κάθε παιδί έχει το δικό του κυβότιο, καθώς και κάθε υπηρέτης του Παπαλάγκη, ακόμα και τα σκυλιά και τα άλογά του. Ανάμεσα σε αυτά τα κυβότια λοιπόν ο Παπαλάγκη περνάει τη ζωή του. Μια βρίσκεται σε αυτό, μια στο άλλο κυβότιο, ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά του, εδώ ψηλά πάνω από τη γη, συχνά ψηλότερα και από όσο φτάνει ένα μεγάλο φοινικό δέντρο, ανάμεσα σε πέτρες. Πότε-πότε ο Παπαλάγκη εγκαταλείπει το ιδιωτικό του κυβότιο, όπως το ονομάζει, για να χωθεί σε ένα άλλο κυβότιο που προορίζεται για τις δουλειές του, τις οποίες θέλει να κάνει ανενόχλητος, χωρίς την παρουσία γυναικών και παιδιών. Σε αυτό το δωμάτιο και σε όλο το διάστημα που βρίσκεται κλεισμένος εκεί για τους λόγους της δουλειάς του, τα κορίτσια και οι γυναίκες βρίσκονται στο μαγειριό και μαγειρεύουν ή γυαλίζουν τα ποδοδέρματα ή πλένουν τα πανιά. Αν είναι πλούσιες και μπορούν να έχουν υπηρέτες, κάνουν οι υπηρέτες αυτή τη δουλειά και οι ίδιες πηγαίνουν σε επισκέψεις ή κάνουν νέες προμήθειες τροφίμων.

Ανάμεσα σε όλα τα πέτρινα σπίτια βρίσκεται η αληθινή γη. Βρίσκεται αυτό που ονομάζεται Ευρώπη. Εδώ η γη είναι σε μερικούς τόπους γόνιμη και όμορφη, όπως εμάς. Έχει δέντρα, ποτάμια και δάση. Και εδώ υπάρχουν μικρά αληθινά χωριά, μόλο που οι καλύβες είναι και στα χωριά από πέτρα. Συνήθως όμως περιτριγυρίζονται από καρποφόρα δέντρα και η βροχή μπορεί να τις πλένει από όλες τις πλευρές και ο αέρας να τις ξαναστεγνώνει. Εμείς που είμαστε ελεύθερα παιδιά του ήλιου και του φωτός θα μείνουμε πιστοί στο μεγάλο πνεύμα και δεν θα του βαρύνουμε την καρδιά με πέτρες. Μόνο παραπλανημένοι άρρωστοι άνθρωποι που δεν κρατάν πια το χέρι του Θεού μπορούν να ζουν ευτυχισμένοι ανάμεσα σε πέτρινες ρογμές, χωρίς ήλιο, φως και αέρα. Ας χαρίσουμε στον Παπαλάγκη την αμφίβολη ευτυχία του, αλλά ας τσακίσουμε κάθε του προσπάθεια να χτίσει και στις δικές μας ηλιόλουστες παραλίες πέτρινα κυβότια και να σκοτώσει την ανθρώπινη χαρά με πέτρες, με ρογμές, με βρωμιά, με θόρυβο, με καπνό και με σκόνη, όπως το θέλει το μυαλό του και είναι ο στόχος του. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Παπαλάγκη».

0: Σε περίπου ένα λεπτό θα είναι 2 η ώρα. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και προσπαθήσαμε να θέσουμε ως θέμα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ενοχλεί ο θόρυβος μέσα στην πόλη που ζείτε, στη γειτονιά που περνάει ο βίος σας, από τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα που διασχίζουν τους δρόμους έχοντας σε εκοφαντικό τόνο τα ραδιόφωνα, τα αυτοκίνητα και πειραγμένες εξατμίσεις τα μηχανάκια. Και τα αυτοκίνητα έχουν πολλές φορές. Και η απορία μου η μεγάλη είναι πώς το ανέχεται το κράτος να γίνεται αυτό το πράγμα. Η κυρία Ευτυχία Ζώη μου γράφει: στη Γερμανία δεν συμβαίνουν αυτά, επειδή ρώτησες πριν. Εκεί απαγορεύεται να κορνάρεις όταν δεις ένα γνωστό σου ή ένα φίλο στο δρόμο. Εκεί σέβονται τα πάντα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά που γίνονται. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να ερχόντουσαν ειδικοί από εκείνο το κράτος να βάζανε μία τάξη σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν συμμορφώνονται. Λίγοι αγαπούν τον τόπο τους εδώ. Καλή συνέχεια και ένα ευχάριστο ξημέρωμα.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και το βορρά της πατρίδας. Ο σταθμός Status FM 107,7 έχει αναλάβει την αναμετάδοση εκεί μετά από πρωτοβουλία του διευθυντή του σταθμού και έτσι αποκαταστάθηκε η επαφή μας με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
5: Γεια
4: σου Νίκο, καλώς
5: το. Ακούω από την αρχή την εκπομπή.
4: Ναι.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ ειδικά ο πρώτος ακροατής που πήρε.
4: Ο κύριος Βασίλης.
5: Ναι, από κάποια επαρχιακή πόλη.
4: Από την Καβάλα. Από την Καβάλα,
5: ναι. Που είναι πολύ ωραία, έχω πάει.
4: Ναι, είναι πολύ ωραία.
5: Φοβερός. Και οι υπόλοιποι. Mm. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το απόσπασμα από το, με το Μιλιόκα.
4: Ναι.
5: Ο οποίος είναι μαγικός άνθρωπος, βέβαια.
4: Κάνει μεγάλος καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη μου.
5: Ναι. Κατά σύντοση. Όταν ήμουν παιδί, μία από τις ελάχιστες κασέτες που είχαμε στο διακοσιωτόφωνο του αυτοκίνητου ήταν του Μιλιόκα το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, που είχε γίνει γνωστός με τα χιουμοριστικά τραγούδια, με τις πουμάτες
4: και τα λοιπά. Ναι.
5: Και πάντα από μικρό παιδί θεωρούσε ότι είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτός ο άνθρωπος. Και όντως έχει, δηλαδή και η μουσική του που είναι πολύ ξεχωριστή και η στίχη του και, και οι σκέψεις του, δηλαδή δεν είχα ακούσει ποτέ συνέντευξή του.
4: Έχει και συνέχεια αργότερα.
5: Ναι. Που νομίζω τώρα ντρέπομαι και λίγο γιατί κόβω μια ροή που...
4: Όχι καθόλου,
5: είσαι...
4: Κοίτα, έτσι γίνεται.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος να συνομιλήσουμε στον αέρα, περνάμε πάλι στη συνέντευξη, έτσι κάνω πάντα. Ναι.
5: Okay.
4: Δεν χάνει τίποτα κανείς, το ακούει παρακάτω.
5: Εντάξει.
4: Ναι.
5: Για το θέμα, για το θόρυβο, ναι. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο θόρυβος.
4: Και εμένα.
5: Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που το αναγνωρίζουν αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σαν να μην έχουν αυτιά, ρε παιδί μου, σαν να μην ακούνε.
4: Αλήθεια.
5: Δηλαδή βλέπω, βλέπω ανθρώπους, ξέρω εγώ, να πίνουν καφέ σε κάτι μέρη που περνάνε, που είναι πάνω σε μια ολοφόρο, ξέρω εγώ, γίνεται της κακομοίρας από η χορύπανση. Δηλαδή εγώ θα το έδειχα ούτε 30 δευτερόλεπτα να κάτσω εκεί.
4: Ναι.
5: Και τους βλέπω να πίνουν καφέ, ξέρω εγώ, να τρώνε, σαν να μην υπάρχουν τα. Ο δαιμονισμένος θόρυβος να μην τους αγγίζει τα τύμπανα, να μην φτάνει μέχρι εκεί.
4: Έχω ένα φίλο γιατρό που μένει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
5: Mm-hmm.
4: Και καμιά φορά δίνουμε ραντεβού να πιούμε έναν καφέ.
5: Ναι.
4: Στο σπίτι του μέσα.
5: Ναι.
4: Έτσι, γιατί έξω δεν μπορείς να κάτσεις πουθενά.
5: Mm.
4: Αλλά και μέσα στο σπίτι ο θόρυβος είναι αφόρητος.
5: Έχω αλλάξει τρία σπίτια για αυτόν τον λόγο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
4: Το καταλαβαίνω, ναι.
5: Ναι. Και είναι τα μηχανοκίνητα, είναι τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα κτλ. Είναι και τα σκυλιά, όπως είπε ένας άλλος ακροατής.
4: Ναι.
5: Και εσύ το είπες.
4: Ναι.
5: Που και αυτό είναι μια μάστιγα, δηλαδή.
4: Ο φίλος δεν με άφησε να το ολοκληρώσω αυτό.
5: Ναι.
4: Στα pet shop υπάρχουν σφυρίχτερες υπερήχων. Το σκυλί μόλις γαυγίσει, σφυράς με τη... Δεν ακούγεται τίποτα, το ακούει όμως το σκυλί.
5: Μάλιστα.
4: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό για το σκυλί.
5: Ναι.
4: Σταματάει επιτόπου. Όμως, μετά από 4-5 φορές, συνδέει το γαύγισμά του με τον ήχο αυτό, και πάλι να γαυγίζει.
5: Ναι. Εντάξει, έξυπνο. Εδώ, σε αυτό το σπίτι που είμαι τώρα, έχω η αλήθεια ένα σκυλό απέναντι.
4: Ναι.
5: Αλλά τουλάχιστον... Δεν ακούγεται συνέχεια, δηλαδή κάποιες ώρες, αν περάσει κάποιος, τέλος πάντων, είναι λίγο, λειτουργεί λίγο αυτόματα σε αυτό το κύτταρο.
4: Ναι.
5: Αλλά συνήθως δεν γραφείς, τέλος πάντων. Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί άνθρωποι που ζουν, αυτός τουλάχιστον έχει αυλή ο γειτονάς μου, ας πούμε, απέναντι.
4: Ναι.
5: Οι περισσότεροι έχουν μεγάλους σκύλαρους, ας πούμε, και τους βάζουν σε διαμερίσματα.
4: Ναι.
5: Που δεν κάνουν για τα διαμερίσματα αυτή μεγάλη.
4: Χαλάνε τα πόδια τους των ζώων αυτών.
5: Ναι,
4: στη γειτονιά μου έχει ένα μεγάλο δανό.
5: Mm.
4: μια κυρία, την έχω δει να, με το μωρό, με το παιδάκι, το οποίο έχει μεγάλη πλάκα γιατί είναι άγια σκυλιά αυτά.
5: Όντως, ναι, ναι.
4: Έτσι. Ναι, ναι. Το δυσάρεστο είναι ότι ζουν 5-6 χρόνια. Είναι η ράτσα τέτοια,
5: ναι.
4: Δεν τους πέτυχε δηλαδή. Αλλά το παιδάκι κρατάει από το λουρί το σκύλο και είναι ο σκύλος. Μία χαψιά μπορεί να το κάνει άμα είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά είναι Παναγία ο σκύλος, πώς να σου πω.
5: Ναι, αυτό είναι όντως είναι καλό
4: καλόβολα, καλόβολα, ναι. Καλοπροαίρετα όλα.
5: Ναι, ναι.
4: Δεν έχω ακούσει ποτέ το γαβγισμά του.
5: Ναι.
4: Με συμπαθεί και όταν με βλέπει κάνει επεισοδιακές κινήσεις, ας πούμε. Χορεύει δηλαδή με την ουρά, ξέρεις.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά σκυλιά που μένουν μέσα στα διαμερίσματα, μεγαλόσωμα σκυλιά, είναι μαρτύριο δε, αυτό.
5: Είναι μαρτύριο και για τα σκυλιά, αλλά και για τους γείτονες. Και εγώ θα έλεγα οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν μια παρέα, αν δεν τους αρέσουν οι γάτες, τουλάχιστον να παίρνουν σκυλιά που είναι οι ράτσες τους πλασμένες για να είναι τους αλόγια που
4: λέμε. Ναι, ακριβώς.
5: Ναι. Υπάρχουν, πάμπολες.
4: Βέβαια, υπάρχουν, μικρόσωμα κανείς.
5: Αλλά βλέπεις όλοι. Συγγνώμη.
4: Όχι, τίποτα. Είπα μια ράτσα, ναι.
5: Όλο και πιο, τα τελευταία 10-20 χρόνια, όλο και πιο συχνά βλέπεις ανθρώπους να σέρουν, ας πούμε, κάτι πολεμικά σκυλιά. Δηλαδή, που αν ξεφύγουν από το λουρί, σκοτώνουν άνθρωπο, ας πούμε.
4: Ναι,
5: παλιά. Παλιά ήταν πολύ, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν τόσα pitbull, τόσα rottweiler.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι, βέβαια.
5: Τώρα έχει γίνει καθεστώς αυτό το πράγμα.
4: Εν τω μεταξύ, αν δεις άντρα να κυκλοφορεί με rottweiler ή με pitbull, καταλαβαίνεις από τη μούρη του γιατί έχει διαλέξει αυτό το σκυλί.
5: Ναι, ναι.
4: Κατάλαβες.
5: Ναι, ναι.
4: Αν δηλαδή περπατάς στον δρόμο χωρίς να ακούς μουσική με ακουστικά και παρατηρείς τους ανθρώπους, βγάζεις πολλά συμπεράσματα για το τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας.
5: Ναι. Δείχνει κάτι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, όταν κάποιος έχει τέτοια σκυλιά πολεμικά, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Και επιθετικά που σε πολλές χώρες τα έχουν απαγορέψει, το ξέρεις σίγουρα καλύτερα από μένα.
4: Ναι.
5: Αυτό, εντάξει, κάτι δείχνει για τον ίδιο που τα έχει.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Ναι, ναι. Για το θόρυβο πάντως, εξήγησε ο κύριος ο πρώτος ότι η αστυνομία δεν τον εφαρμόζει τον νόμο γιατί οι πολιτικοί χάνουν ψήφους. Του λέει, γιατί να δυσαρεστήσω εγώ τώρα, ξέρω εγώ, 10.000 μηχανόβιους σε μια πόλη. Πόσοι είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω, που κάνουν θόρυβο. Θα χάσω ψήφους, γιατί να το κάνω αυτό. Ενώ οι άλλοι, ο κόσμος που τυραννιέται, που είναι πολύ περισσότερος βέβαια, εμείς, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ψηφίσουμε το κόμμα που θα μας απαλλάξει από αυτή την Ιρανία. Δεν το έχουν για σίγουρο αυτό. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κάποιο άλλο, ας πούμε.
4: Ναι,
5: δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
4: Ναι.
5: Ίσως το έχουν υπολογίσει έτσι, ίσως απλά βαριούνται όλοι. Δηλαδή βαριούνται οι πολιτικοί, βαριούνται οι δήμαρχοι, βαριούνται οι αστυνομικοί, γιατί και αυτοί. Σου λέει, τι να τρέχω τώρα. Έχει εγκληματικότητα, ας πούμε, έχει σαρώσει τα πάντα. Θα κάθομαι εγώ τώρα να ασχολούμαι με τα μηχανάκια, με τις εξατμίσεις, με τα φορτηγά, με τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς το βλέπω.
4: Ούτε και με την εγκληματικότητα ασχολούνται.
5: Αυτό να μου πεις.
4: Όχι, ψέματα είναι. Δηλαδή, όταν βάλουν, κοίτα, έχουμε πολύ ικανή αστυνομία εδώ και έχει αποδειχθεί ότι όταν βάλουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να λυθεί μια υπόθεση, τη λύνουνε.
5: Ναι.
4: Τη λύνουνε. Τώρα, το τελευταίο με τη σπήρα που εξαρθρώσανε, την παρακολουθούσαν σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν όμως έχουν πρόβλημα διότι μαζεύουν διάφορα κλεφτρόνια και τέτοια, τα πάνε στο τμήμα και ο εισαγγελέας τα αφήνει να φύγουν.
5: Τους ομολάνε, ναι.
4: Δηλαδή, υποτίθεται, λέει, κάθε μήνα πρέπει να περνάει από το τμήμα, έτσι.
5: Ναι.
4: Ο άλλος είχε να περάσει 3 χρόνια.
5: Εντάξει, δεν του είπε κανείς τίποτα. Δεν έχει καμία επίπτωση, ναι.
4: Ναι.
5: Είναι και αυτό, όντως, δηλαδή, και αυτοί τι να κάνουν, δηλαδή, άμα τους πιάνεις και τους αμολάει μετά ο άλλος, λες, ρε παιδί μου, δεν αξίζει τον κόπο.
4: Βέβαια. Να καίμε βενζίνη, πήγαινε έλα στο τμήμα.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: υπάρχει, έχουμε θέμα, δηλαδή η δικαιοσύνη, εντάξει, να το λένε όλοι πια, ότι δεν λειτουργεί. Είχα και εγώ μια, ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος, δεν ζει πια. Και μου τα έλεγε ότι είχε αρχίσει να... η ποιότητα των δικαστών να φθήνει πολύ άσχημα. Και ήδη από το 90 μου δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα εκεί. Σε αυτό το τομέα γενικώς δεν λειτουργεί το... Ναι, το κράτος. Παρ' όλα αυτά ο Μιλιώκας όμως είδες, είχε το... Μέσα του, ρε παιδί μου, είχε τον παράδεισο που είπε. Δηλαδή,
4: ναι.
5: Μπορεί, ναι, το είχε καταφέρει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι το κατάφερε επειδή πρέπει να μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερη οικογένεια που του έδωσε αρκετή αγάπη και να ήταν παιδί, ας πούμε, να μην μεγάλωσε σε διαμέρισμα με τηλεόραση και ίντερνετ. Μεγάλωσε, καλά δεν υπήρχε.
4: Καλά δεν υπήρχε, ναι, εντάξει.
5: Να μεγάλωσε πιο φυσικά, δηλαδή πρέπει να έχει παίξει σαν παιδί, να έχει ζήσει, ας πούμε, την κοινότητα. Δεν ξέρω πού μεγάλωσε. Αλλά μου κάνει σαν άνθρωπο που μεγάλωσε σε μια μικρή κοινότητα που και πήρε αγάπη και έπαιξε σαν παιδί και χόρτασε παιχνίδι, ας πούμε. Αυτό μου βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
4: Και είναι πάρα πολύ εντάξει τύπος, καλό παιδί που λέμε, έτσι.
5: Ναι.
4: Ουσιαστικά όμως.
5: Ναι, και έχει φοβερό χιούμορ.
4: Πάρα πολύ, ναι.
5: Ναι.
4: Και έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είδες που το είπε ότι. Α, επίσης πρέπει να σου πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
5: Mm-hmm.
4: Όταν έβγαλε το ποιμενικό ροκ, όλη τη μέρα φτιάνω του τζουμπάνι που έλεγε.
5: Μπράβο, ναι, αυτό ήταν αυτή η κασέτα που είχα. Ναι.
4: Λοιπόν, ο Μιλιώκας έπαιρνε πιο πολλά λεφτά από όσα έπαιρνε ο Βοσκόπουλος στην παραλία.
5: Μάλιστα.
4: Ναι. Α, και κάποια στιγμή είπε τέρμα.
5: Ναι, το άκουσα που το έλεγε.
4: Ναι, τέρμα. Δεν το άντεξε άλλο. Όταν λέμε πιο πολλά λεφτά από όσα έπαιρνε ο Καζαντζίδης, ρε παιδί μου, στην εποχή του.
5: Ναι.
4: Αναλογικά εννοώ.
5: Ναι.
4: Πολλά λεφτά. Και δεν άντεξε. Το κλίμα. Κάτι λέει αυτό, έτσι.
5: Ναι.
4: Ναι. Και ο Νταλάρας, του ζητάγανε σε όλη του τη ζωή να πάει στα σκυλάδικα της παραλίας, τέλος πάντων τα κέντρα της παραλίας, και δεν πήγαινε, πήγαινε στην Πλάκα. Ναι. Και τραγούδαγε στο Σκορπιό, ξέρω εγώ, σε τέτοια μέρη.
5: Ναι, ή συναυλίες που κάνει.
4: Συναυλίες, καλά.
5: Το βλέπουμε κάθε φορά που έρχεται. Η σύντροφός μου τον λατρεύει τον Νταλάρα και με έκανε και εμένα να τον αγαπήσω, γιατί τον είχα λίγο παρεξηγήσει.
4: Μα ο Νταλάρας, στη Θεσσαλονίκη, κάποτε μου κάνανε δώρο ένας φίλος από μια εταιρεία δίσκων, μια συλλογή, 10 CD, που ήτανε τραγούδια επιλεγμένα από τη διαδρομή του Νταλάρα. Λοιπόν, ήρθα στη Θεσσαλονίκη για μια δουλειά. Όλο το δρόμο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και όλο το δρόμο της επιστροφής άκουγα αυτά τα 10 CD του Νταλάρα. Και έλεγα, τι φωνή ρε παιδί μου, τι απίστευτος τύπος. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάει, δεν καταλαβαίνεις ότι από κάτω κρύβεται αυτή η φωνή κρύσταλλο. Όχι. Νομίζεις ότι είναι βραχνοκόκορας.
5: Ναι, και μιλάει και σιγά.
4: Καλά αυτό, αλλά μιλάει και με... Λες, ξέρεις γιατί το κάνει. Προστατεύει τη φωνή του.
5: Ακριβώς, ναι.
4: Προστατεύει τη φωνή του, ακριβώς.
5: Είναι φοβερός ο επαγγελματίας.
4: Και γι' αυτό, βέβαια, και γι' αυτό... Και δεν έχει καμία αλλίωση η φωνή του, καμία.
5: Μα και η όψη του, όταν το γκουγκλάραμε πόσο χρονών είναι, δεν το πιστεύαμε.
4: Για πόσο χρονών είναι.
5: Πάνω από 70.
4: Ναι, εντάξει.
5: Ναι. Δεν του φαίνεται καθόλου. Δηλαδή φαίνεται, ξέρω, 15 χρόνια νεότερος. Δεν ξέρω.
4: Αλλά ο Νταλάρας δεν έπεσε στο ποτό, ξέρεις.
5: Όχι καθόλου.
4: Αυτά, δηλαδή... Το ποτό γερνάει τους ανθρώπους πάρα πολύ.
5: Ναι, και κάνει χιούμορ πάντα, κάνει το ίδιο αστείο πάντα. Έχει ένα μπουκαλάκι νερό. Και λέει, έχω κρύψει, λέει, εδώ τσίπουρο, ξέρω, και πίνω τώρα. Ενώ πίνει νερό, αν δεν πίνει.
4: Νερό πίνει.
5: Ναι. Εντάξει. Ωραίοι άνθρωποι, εντάξει. Αναντικατάστατοι.
4: Εσύ πώς και δεν έγινες νομικός, ας πούμε, από τον μπαμπά, ή έγινες.
5: Θα σου πω, δεν έγινα.
4: Όχι.
5: Παρότι ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής, ήμουν τα χρόνια που δεν έπρεπε να είμαι. Ενώ τη χρονιά που έπρεπε να είμαι καλός μαθητής, μου συνέβη κάτι τέλος πάντων προσωπικό και δεν μπορούσα καν να πηγαίνω στο σχολείο. Δηλαδή, το Πανελλήνιες έδωσα πιο πολύ για αναβολή παρά για να περάσω πιθανά. Μετά σπούδασα οικονομικά, δεν τα τελείωσα. Τέλο δεν προέκυψε αυτό. Δεν το έχω μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί δεν νομίζω ότι θα μου πήγαινε αυτή η δουλειά.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Αλλά έχω μετανιώσει που άφησα τα οικονομικά.
4: Ναι.
5: Και τώρα τα διαβάζω μόνο με τεχνικά. Κάνω και κάτι μεταφράσει.
4: Έχεις και ένα υπόβαθρο, οπότε.
5: Έχω, ναι. Έχω. Ήθελα να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα.
4: Παρακαλώ.
5: Σου είχα πει για τον Μιλέη την άλλη φορά και σου έστειλα.
4: Τι μου είχες πει για το.
5: Για τον Μιλέη, τον πρόεδρο της Αργεντινής. Είχε πάει κουβέντα εκεί.
4: Α, μπράβο, ναι, ναι.
5: Και σου είχα στείλει στη. Γιατί δεν είχα κάπου άλλο να το στείλω. Στη σελίδα σου στο Facebook, σαν σχόλιο, ένα βιντεάκι που μιλάει.
4: Ναι, αυτός. Το είδα.
5: Το είδες,
4: το είδα, ναι, βέβαια.
5: Πώς σου φάνηκε.
4: Μια χαρά.
5: Ναι.
4: Ενδιαφέρον πολύ και έψαξε και άλλες πληροφορίες γι' αυτόν. Υπάρχουν βέβαια και σελίδες που τον κατακεραυνώνουν, το ξέρεις.
5: Καλά, αυτό. Από την αρχή το κάνουν αυτό, αλλά τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Ναι, δεν μπορούν να. Ό,τι και να λένε. Μπορούν να του πούνε ό,τι θέλουν.
4: Χαρακτηρισμός,
5: χαρακτηρισμοί είναι τζάμπα.
4: Ναι, σωστό.
5: Τα στοιχεία όμως αποδεικνύουν ότι έχει κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα.
4: Μάλιστα.
5: Στην ιστορία. Τέτοια βελτίωση. Τέλος πάντων. Αυτά.
4: Χάρηκα πολύ που σε ξανά.
5: Χάρηκα και εγώ.
4: Θα σε περιμένω πάλι. Στο καλό.
5: Πάσα καλά.
4: Κεράστε ένα άσμα τον Νικόλαο.

0: 2 και 20 βλέπω πήγε η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, σε κερνάω λίγο μιλιόκα ακόμα. Τι σκεφτόσουν ότι θα γίνεις όταν ήσουν μικρός?
1: Κοίταξε, τα παιδικά μου όνειρα ξεπεράστηκαν στο δεκαπλάσιο.
0: Ναι, αλλά ποια ήταν αυτά? Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε μικρός τι θα γίνεις από μεγαλός, τι έλεγες?
1: Α, σωστό. Μπράβο, Ερμανό. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία ασχολήθηκα την εποχή που έλειπα, τα 17 χρόνια αυτά, ήταν να εμπλακώ και στην ιατρική, στη γυμναστική, στην διατροφή, στην κινησιολογία του ανθρώπου, γενικά στην ανατομία του, και κατάλαβα ότι, ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να αποφύγουμε για πάντα μια φαρμακοληψία, μια επέμβαση. Η πρόληψη δηλαδή έχει και αυτή την πρόληψή της. Το βλέπουμε, μπορούμε να δούμε το κακό να πλησιάζει από πολύ μακριά. Και αυτό το έμαθα από τον Ιπποκράτη, από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Όμηρο, γιατί και αυτό είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. Εάν το διαβάσεις δηλαδή, βλέπεις ιατρικές προτάσεις, βλέπεις διατροφικές προτάσεις, βλέπεις συμπεριφορές οι οποίες έχουν χαθεί στην κινησιολογία μας, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί και η υγεία μας, ένα μέρος της υγείας μας. Έτσι λοιπόν δεν ξέφυγα από την ιατρική. Και ετοιμάζω και κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι ανακοινώσιμο. Και βεβαίως τελευταία στιγμή θα το εξετάσω για το αν δικαιούμε. Αν δεν δικαιούμε, θα το κάνω πάσα σε έναν γιατρό που δικαιούται να το παρουσιάσει.
0: Να το παρουσιάσει. Το ρώτησα αυτό για τα παιδικά όνειρα πριν, γιατί θα ήταν ωραίο να μου πεις λίγα πράγματα για το ότι ξεπέρασε η πραγματικότητα, όπως είπες πριν, τα όνειρα.
1: Εγώ από 5,5 χρονών παιδί δούλευα γκαρσόν στην ταβέρνα του παππού μου. Και έτσι έβγαλα το δημοτικό. Δηλαδή μέχρι τις 3 το βράδυ ήμουνα στην ταβέρνα, κοιμόμουν μέχρι τις 7 και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Μετά πήγα στο μηχανουργείο του πατέρα μου από 13 ετών και νυχτερινό γυμνάσιο. Μετά ήρθε η Χούντα και μετά και κατάλαβα δηλαδή ότι εάν δεν εργαζόμουν νυχθημερών και αν δεν έτρωγα ξύλο όπως επί Χούντας, η ζωή είναι ωραία. Μου μπήκαν δύσκολα στην αρχή, μπήκε πρόγραμμα δύσκολο, και όταν έφυγε το δύσκολο πρόγραμμα, από τότε είναι, ακούω γρίνιες, ακούω ας πούμε προβλήματα και γρίνιες πολυτελείας γύρω μου. Είναι πολυτελείας για μένα.
0: Δηλαδή, πες μου μια γρίνια πολυτελείας.
1: Ας πούμε όταν ξεκίνησα με την κιθάρα, που εγώ ήμουν 4 δάχτυλα από το έδαφος, και δεν πατούσα κάτω από τη χαρά που είχα που έπαιζα κιθάρα. Έκανα αυτό που ήθελα και πληρωνόμουν. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Και άκουγα.

0: Δίπλα μου πολλές ώρες παίζουμε. Δεν το καταλάβαινα αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να με υποχρεώσει να στεναχωρηθώ σε κάτι που δεν νιώθω να στεναχωρηθώ. Παραγγελιά στεναχώρια εγώ δεν βάζω στην καρδιά μου. Πολύ εμπνέομαι από αυτό που ακούω, από αυτό που συμβαίνει.
1: Τι σε εμπνέει από όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα της Ελλάδος? Τι σε εμπνέει αυτή τη στιγμή? Τι δίνει η Ελλάδα σήμερα?
0: Κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρω αν είναι σοφή, δεν έχω ιδέα καν αν είναι σωστή, εγώ έτσι αισθάνομαι, ότι έχουμε την καλύτερη γενιά από την αρχαιότητα εδώ και 2.500 χρόνια περίπου. Ζει ανάμεσά μας μια γενιά μεταξύ 20 και 35 και μπορεί να απλωθεί και πιο κάτω από τα 20 και να πάει πολύ πιο πάνω από τα 35, γιατί δεν είναι τα χρόνια που ορίζουν την ηλικία μας και την ψυχή μας, αλλά η διάθεσή μας και η πνευματική μας διάβγεια και η καρδιά μας. Βλέπω λοιπόν μια γενιά από παιδιά τα οποία είναι ευγενέστατα, ενώ εμείς ήμασταν αγενείς, αγαπούν τα ζώα και τη φύση, ενώ εμείς τη ρημάζαμε παλιά, σπούδασαν αυτό που τους άρεσε, ενώ εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να το σπουδάσουμε, λένε αλήθεια μεταξύ τους, αγαπιούνται αληθινά και δεν ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν όμως πάρα πολύ καλά τι δεν θέλουν. Και δεν θέλουν αυτό το παλιό εμετικό σύστημα της 35ετίας που έγινε της μόδας, μια kids μόδα, έχεις άρα είσαι. Αυτό θα πεθάνει με την ευγενική χορηγία των παιδιών, με τη βοήθεια των παιδιών πεθαίνει αυτό το καθεστώς, φεύγει και έρχεται αυτή η γενιά, η οποία θα ήθελα τότε να έχω αυτή τη γενιά, να είχα συμφοιτητές, συμμαθητές και φίλους, αλλά δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι και ξυλοδαρμένοι συνεχώς. Τώρα αυτά τα παιδιά με θέλουν στην παρέα τους, μου κάνουν την τιμή δηλαδή, μου δίνουν να καταλάβω ότι νίκησα το χάσμα των γενεών. Είναι μεγάλη μου τιμή να καλαμπουρίζω με αυτά τα παιδιά και όχι μόνο, γιατί έχουν και την... Μ' ακούν και εγώ έχω μάθει να ακούω, και αυτή η γενιά δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι έρχονται ωραίες μέρες.

0: ήθελα να γυρίσω σε ένα σημείο της κουβέντας που δεν ολοκληρώθηκε η σκέψη σου. Όταν έλεγες για τον Τσίπρα ότι είναι η ευκαιρία να φύγει το παλιό και να ψάξουμε μετά να δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα, θεώρησες κάποια στιγμή ή εξακολουθείς ακόμα να θεωρείς ότι είναι το μεταβατικό στάδιο μεταξύ παλιού και καινούργιου ο κύριος Τσίπρας?
1: Όχι, το χαρακτήρισα αναγκαίο κακό. Δηλαδή μέχρι να έρθει το ιδανικό που περιέγραφα πριν με τη νέα γενιά, θα είναι ο συνδετικός κρίκος.
0: Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και δεν προχωράμε στο μέλλον μας, σε αυτόν τον τόπο? Κάτι μας εμποδίζει. Τι είναι στην ψυχολογία μας? Κατοικεί αυτό το κάτι ή κάπου αλλού που δεν μπορώ να το βρω εγώ?
1: Τώρα είπαμε ότι εγώ δεν πρεσβεύω το σωστό και το... Απλώς η δική μου
0: πρεσβεύεις το σωστό για σένα, γι' αυτό το λέω.
1: Η δική μου εντύπωση είναι ότι χάσαμε μια γενιά, την γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά που ετοιμάζεται να γίνει τώρα.
0: Πώς τη χάσαμε, τι εννοείς τη χάσαμε?
1: Μετατράπηκαν σε εισπρακτικούς μηχανισμούς, εσχροκέρδια. Τους χαρακτηρίζω γραμματέμπορους. Οι γραμματέμποροι ήταν αυτοί οι οποίοι στην επιτουρκοκρατίας εισπράταν από τους Έλληνες το χαράτσι και το αποδίδαν στους Τούρκους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν στο Πολυτεχνείο που μπήκαν η γενιά των ανθρώπων που είπε ότι αν δεν υπήρχε το Πασόκ δεν θα μας ήξερε ούτε
0: ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας.
1: Αυτοί λοιπόν έπαθαν μια έπαρση με το που πήραν το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο και είπαν τώρα αυτό το πτυχίο που πήραμε, με αυτό το πτυχίο θαυμάστε μας, πληρώστε μας, ανεχθείτε μας. Δηλαδή ο Τουταγχαμών ήταν χαμένος μπροστά τους.
0: Μηδαμινός.
1: Τέτοια, ναι, τέτοια έπαρση. Και η έπαρση βεβαίως είναι μια μορφή βλακείας.
0: Δηλαδή αυτό είναι μια ασθένεια που το παθαίνουν οι πολιτικοί όταν μπουν στο δωμάτιο της εξουσίας.
1: Ίσως συνετέλεσε το ότι ήταν αμέσως μετά τη Χούντα. Αμέσως μετά τη Χούντα δεν κατάλαβαν ότι τους είχε δοθεί η ευκαιρία να μπουν στα πράγματα και να καταπλήξουν τον κόσμο. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί ο πλανήτης όλος να θέλει αυτή τη στιγμή να γυμνάζεται ελληνικά και να έχουμε 4 δισεκατομμύρια Έλληνες στο σώμα στον πλανήτη. Μπορεί, ας πούμε, 4-5 δισεκατομμύρια να προσπαθούν να συνοηθούν με δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά εμείς εδώ που κρατάμε θερμοπύλες στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε να τους δώσουμε και άλλα πολύ περισσότερα δώρα. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει τέτοια ικανότητα, έχω ασχοληθεί και με τη γλώσσα, που εάν τιμολογήσουμε, αν αξιολογήσουμε, αν χρησιμοποιήσουμε, αν αναλύσουμε και συνειδητοποιήσουμε τι λέει κάθε λέξη, κάθε λέξη που θα καθίσουμε να την αναλύσουμε και να την παρουσιάσουμε, να την χρειαστούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, κάθε μία λέξη μπορεί να καταργήσει ένα χάπι. Κάθε 10 λέξεις μπορούν να καταργήσουν μια ασθένεια. Αυτό δεν γίνεται από παιδιά τα οποία φύγαν και πήγαν στον Καναδά, δεν γίνεται από φιλέλληνες που ζουν στην Αυστραλία και δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική. Γίνεται από τα παιδιά που ματώνουν εδώ, που έχουν μάθει την ελληνική γλώσσα από τη μάνα τους και έχουν την έφεση να μάθουν βαθιά ελληνικά.
0: Πες μου μία λέξη που η ετυμολογική προσέγγιση της μπορεί να περιορίσει κατά ένα χάπι το φαρμάκωμα ενός ανθρώπου.
1: Ας πούμε οπισθοδρόμηση. Εμείς χρησιμοποιούμε τη θεωρητική εκδοχή της λέξης, τη μεταφορική της έννοια, την αλληγορική της σημασία, την αφηρημένη της έννοια και την κυριολεξία της, να περπατάμε μια φορά τη βδομάδα προς τα πίσω για να μάθει ο εγκέφαλος να ζυγίζει πιο σωστά με τα αυτιά, να ισορροπεί το σκελετό και τα εντόστια εντός των οστών δηλαδή και να βρει μια ισορροπία αυτή που προτείνουν τα αγάλματα, δεν την κάνει ποτέ κανείς. Νομίζουν ότι ο πιστοδρομικός είναι αυτός ο οποίος δεν συνάδει, δεν προχωράει μαζί με την σύγχρονη εποχή. Κάνει βήματα προς τα πίσω θεωρητικά. Όχι. Ο πιστοδρομικός είναι αυτός που χρειάζεται να γυμναστεί, όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές κατά τύχη. Δεν ξέρουν ότι ένας τρόπος εκγύμνασης του σώματός τους αυτή τη στιγμή είναι το ότι κάνουν βηματάκια πίσω. Τους έχεις δει πως τρέχουν? Ένας που τρέχει πίσω λοιπόν δεν θα πάθει ποτέ Αλσχάιμερ, δεν θα πάθει ποτέ ζαλάδα, δεν θα πάθει ποτέ όλα αυτά τα οποία παθαίνει ένας που έχει αυγενικό κλπ.
0: Και εσύ πώς τα ανακάλυψες αυτά, Γιάννη μου? Μόνο διαβάζοντας ή συγκρίνοντας μεταξύ τους πράγματα και βγάζοντας και μια δική σου θεωρία.
1: Έχω μαζέψει 300 αποσπάσματα από τον Ιπποκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τον Όμηρο και τον Ελιανό και τον Φιλόστρατο μετά 100 χρόνια μετά Χριστόν, οι οποίοι εξηγούν ότι γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε εμείς στις μέρες μας. Ότι έπρεπε να αναλύσουμε ότι κάθε λέξη είναι μια περιουσία, δεν είναι επεξεγέλαση να την χρησιμοποιούμε δικανικά, να χρησιμοποιούμε την γλώσσα για να καλύψουμε τις ατασταλίες μας, τον κακό μας χαρακτήρα, για να δικαιολογηθούμε. Είναι για να συνεννοηθούμε, είναι για να ζήσουμε, είναι για να χαρούμε.
0: Πρέπει να επανατοποθετηθούμε απέναντι στις έννοιες που κρύβουν οι λέξεις, γιατί ένα μεγάλο μέρος από το κομφούζιο που βιώνουμε οφείλεται σε αυτό, στο ότι έχουμε χρεώσει με λάθος ερμηνείες τις έννοιες κάποιων λέξεων.
1: Ναι. Απαιτείται δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό το θέμα, που πρέπει να επεμβεί και η θρησκεία και οι παπάδες πρέπει να σπρώξουν τους επιστήμονες και τους λογοτέχνες να στραφούν στον επαναπροσδιορισμό της κάθε λέξης.

0: Τώρα θέλω να ρίξουμε μία ματιά σε αυτό που γίνεται παγκοσμίως. Δηλαδή στους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα μέρη τους, στον πόλεμο που έχει στήσει η ISIS με όλη την ανθρωπότητα. Και μου έρχονται κάτι μηνύματα που μου γράφουν μέσα, για παράδειγμα, γιατί δεν τους βομβαρδίζουν όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι, όλους αυτούς που θέλουν να ρημάξουν την Ευρώπη, τον πολιτισμένο κόσμο ή όπως αλλιώς. Πώς τα ακούσα όλα αυτά?
1: Πώς τα ακούω όλα αυτά? Υποκριτικά, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή?
1: Κοίταξε, εάν άκουγα κάποιον πολιτικό παγκοσμίως να έλεγε ότι με την τρέχουσα πραγματικότητα στην οικονομία, λυπάμαι που θα γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει 100 ευρώ τη διμηνία να προσθεθεί στο ρεύμα, όπως είχε γίνει με τον έμφυα, γιατί τόσα χρήματα χρειάζονται να παροπλιστούν όλα τα πυρηνικά, όλα τα πολεμικά, όλα τα βλήματα, όλος ο στρατός, όλη η στρατιωτική, όλα τα κτίρια, και να μην ματώσει ρουθούνη και να έχουν όλοι ένα επάγγελμα, να έχουν ένα μισθό μέχρι να τους χρησιμοποιήσουμε σε έναν άλλο τομέα. Εάν κάποιος πολιτικός έλεγε χρειαζόμαστε να δίνουμε στη διμηνία 100 ευρώ, θα γινόταν δυσάρεστος.
0: Θες να πεις ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε?
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που σε μια εκπομπή σου που είχες με τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο είχες σχολίαζες ένα σκίτσο που έλεγε «Είσαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τον κόσμο?» και έλεγαν από κάτω «Ναι, είσαστε έτοιμοι να αλλάξετε?» και δεν μιλούσε κανείς.
0: Πες μου κάτι που σου έλεγε η μάνα σου ή ο πατέρας μου. Ποιον είχες πιο κοντινό δέσιμο, με τη μάνα σου ή με τον πατέρα σου?
1: Προσπαθώ τώρα να... Επειδή το να είσαι 5,5 χρονών βοηθός γκαρσόν δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι μαμάκιας ή μπαμπάκιας. Δηλαδή βρέθηκα σε μεγάλη κοινωνία από πολύ νωρίς. Ωστόσο τα παιδιά νομίζω ότι στην αρχή αγαπάνε τη μάνα, μετά αγαπάνε λίγο τον πατέρα, μετά βρίσκουν γραφικό τη μάνα και τον πατέρα και μετά εντελώς γραφική και τη μάνα και φεύγουν. Έλεγε ο πατέρας μου ότι το παιδί εάν δεν μισήσει το γονιό του δεν είναι έτοιμο να φτιάξει δικιά του οικογένεια.
0: Ποια ήταν η πιο συχνή αιτία για να σε μαλώνουμε?
1: Τώρα, ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, μαλώναμε ήταν, με είχε φτάσει στο σημείο ο πατέρας μου και του έλεγε: κοίταξε, εγώ αν δεν κάνω αυτά που έκανες και άμα κάνω αυτά που δεν έκανες, θα θεωρώ τον εαυτό μου επιτυχημένο. Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε τέτοια ακραία συμπεριφορά. Αν δεν κάνω αυτά που έκανες και αν κάνω αυτά που δεν έκανες, εγώ θα θεωρώ τον εαυτό μου επιτυχημένο. Τον πρόσβαλα τόσο μια μέρα στα 17 μου. Γιατί ενστικτοδός καταλάβαινα αυτό που τώρα συνειδητοποιώ, ότι τα παιδιά είναι κουφά για μια εποχή. Δεν ακούνε τους γονείς, βλέπουν τους γονείς. Ένας γονιός που καπνίζει δεν μπορεί να πει στο παιδί του να μην καπνίσει. Βλέπει το παιδί ότι καπνίζει και θα καπνίσει. Δεν είχαν καταλάβει οι τότε γονείς, οι δικοί μου γονείς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και γενικό το κακό, ότι τα παιδιά είναι καταγραφής με κάμερα, όχι με μαγνητόφωνο.
0: Εικόνες καταγράφουν,
1: ναι,
0: και όχι.
1: Ναι, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 3 παρατέταρτο, το 2-11-10-88-80 στη διάθεσή σας και η Παναγιώτα Παπαλεξίου θα μας δώσει τώρα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Μιλιώκα.
3: Σ' αρέσει το καλοκαίρι?
4: Αν μου έλεγες, ας πούμε, τι εποχή είναι η ζωή, θα σου έλεγα καλοκαίρι. Δεν μπορώ αυτή την, τον εμένα αλλά. Δηλαδή, συγκατοικώ σε αυτόν τον πλανήτη με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ήταν ανθρακορίχοι στον Άρη και ήρθαν εδώ για διακοπές. Ή ότι ήρθαν, ας πούμε, και το ανθρακοριχείο είναι εδώ και πρέπει να δουλέψουν εδώ. Βλέπω μια αγκαρία, βλέπω μια... Δεν ακούω, ας πούμε, 8 στις 10 φορές ακούω τι δεν πάει καλά και 2 στις 10 ακούω τι πάει καλά και αυτό με μασημένα λόγια. Υπάρχει μια γρίνια, υπάρχει μια αχαριστία, υπάρχουν προβλήματα πολυτελείας και γρίνια πολυτελείας. Έχει γίνει μόδα ότι εδώ παίζει να είναι και η κόλαση. Για μένα ορκίζομαι σε ό,τι έχουν δει τα μάτια μου και σε ό,τι αγαπώ. Ο παράδεισος είναι εδώ και αν δεν είναι εδώ, εδώ είναι ο προθάλαμος. Ακούω και καμιά φορά έχω γίνει ηθοποιάρα και εγώ και συμφωνώ. Συμφωνώ για να μην τους στεναχωρήσω. Αυτοί έχουν ανάγκη από στεναχωρία. Βλέπω δηλαδή ότι αν τον βγάλω από τη διάθεσή του που θέλει να είναι στεναχωρεμένος γιατί για πράγματα τα οποία εγώ θα γελούσα, αισθάνομαι ότι μπορεί να νομίζει ότι τον προσβάλλω και τον κοροϊδεύω κιόλας και παίζω και λίγο το ρόλο του και κάνω ότι στεναχωριέμαι. Μα την Παναγία δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Και με την πρώτη ευκαιρία προσπαθώ να του πω να το πάρει αλλιώς, γιατί η τύχη το να υπάρξεις στη ζωή, στο μοναδικό πλανήτη εν ζωή, στο ορατό σύμπαν, δεν ξεπερνιέται επειδή ο ΦΠΑ άλλαξε.
5: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω

0: Książę Lenie.
1: Ένα σαν παραμύθι από τα γραπτά του Χόρχε Μπουκάη. Ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή έψαχνε την αλήθεια και δεν μπορούσε να τη βρει. Πέρασε από όλες τις χώρες του κόσμου, βρέθηκε στις χώρες του Βορρά, του Νότου, της Δύσης, της Ανατολής, χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια φορά που βρέθηκε σε μία μικρή χώρα της Ανατολής, ένιωσε κουρασμένος και απελπισμένος και κάθισε κοντά στην είσοδο μιας σπηλιάς. Ξαφνικά, από το εσωτερικό της σπηλιάς, ακούστηκε κάποιος θόρυβος σαν γρύλισμα. Ο άνθρωπος σηκώθηκε και πλησίασε την είσοδο με ένα ξύφο στο χέρι. Ξεχώρισε μια σκοτεινή μορφή που του φάνηκε ότι ανήκε σε γυναίκα. Μπήκε στη σπηλιά, όπου βασίλευε φοβερή δυσοσμία. Όταν τα μάτια του συνήθισαν στο σκοτάδι, είδε πράγματι μια γυναίκα, γριά και ερητηδιασμένη, τριχωτή και βρωμερή. Εκείνη σήκωσε προς το μέρος του τα θολά μάτια της και το ρώτησε τι θέλει. «Αναζητώ την αλήθεια», απάντησε εκείνος. «Τι βρήκες», του είπε η γριά. «Εσύ είσαι η αλήθεια». «Ναι». «Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος». Εκείνη του έδωσε αποδείξεις. Ήξερε τα πάντα για αυτόν, το όνομά του, την ηλικία του, τις περιπέτειές του. Ο άνθρωπος έμεινε αποσβολωμένος και απογοητευμένος. Ρώτησε με αμηχανία. «Είσαι τόσο άσκημη, ποτέ δεν είχα συναντήσει τίποτα πιο τρομερό από σένα. Όμως όλοι θέλουν να σε γνωρίσουν. Θα με ρωτήσουν, πρέπει να τους πω κάτι. Τι να τους πω? Πες τους ψέματα», είπε η αλήθεια. «Πες τους ότι είμαι νέα και ωραία και όλοι θα σε πιστέψουνε».

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι από σήμερα Πέμπτη ξεκινάει μια περίοδος αστάθειας με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Από 9 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 24. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, σποραδικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, 2 έως 4 μπουφόρ και το πρωί 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0 και επιστρέφουμε μετά το άσμα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: μάσκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις.